0: και 8 στον Real FM 97,8. Το κορίτσι μας σήμερα είναι αρρωστούλα. Μην ανησυχείτε, καλά είναι, δηλαδή σε γενικές γραμμές είναι λίγο στο κρεβάτι. Οπότε δεν θα ακούσετε τη γλυκύτα τη φωνούλα της. Θα ακούσετε όμως τη φωνή της κυρίας Κασιανής Βραχά και τη δική μου μέχρι και τις 10. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στο στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στο Σωτήρη στην Αμοργό. Αγαπητέ φίλε, δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει, ποια είναι η μετάφραση, η ακριβής μετάφραση αυτού του Μπάμπα Καράγκα. Δεν μπορώ να το πω κιόλας, μπερδεύομαι. Υπάρχει λέει μια εξήγηση που έρχεται από τα παλαιότερα χρόνια εκεί στη Βουλγαρία, ένας συνδυασμός και με άλλες γλώσσες. Αλλά τα κατάφερε λοιπόν η Ντάρα και πήρε το πρώτο βραβείο εκεί στη Eurovision. Που μεταξύ μας τώρα παιδιά, για να τα λέμε και τα πράγματα όπως είναι, επειδή εμείς εδώ το ανάγουμε πάρα πολύ συχνά σε εθνικό θέμα. Δεν πρόκειται καν για ένα φεστιβάλ τραγουδιού όπως το γνωρίζαμε εμείς οι παλαιότεροι από τις δεκαετίες του 70 μέχρι περίπου και τα μέσα της δεκαετίας του 90. Πρόκειται πλέον για ένα τηλεοπτικό προϊόν. Για ένα τηλεοπτικό, άρτιο τηλεοπτικό προϊόν, εμπορικότατο, το οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε φεστιβάλ τραγουδιού. Εμείς από την άλλη πορωνόμαστε, παθιαζόμαστε. Τώρα για παράδειγμα με τον Ακύλα, που εντάξει ήταν ένα μετριότατο τραγούδι, το λέγαμε από την αρχή, από την άλλη λέγαμε ότι είναι ένα νέο παιδί που κυνηγάει το όνειρό του. Εμένα δεν μου άρεσε, αλλά περισσεύει αυτό. Οκ, πήρε τη 10η θέση. Δεν πήγε και τελείως χάλια, υπήρχαν και χειρότερα. Τόσο καημένος ο Βρετανός που πήγε τελευταίος, που πήρε έναν βαθμό μόνο. Και το χειρότερο ποιο είναι? Τον είχαν παρατήσει όλοι ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό μου κάνει πολύ κακή εντύπωση. Η αποστολή, όλοι οι Βρετανικοί, το BBC και τα λοιπά, τον είχαν παρατήσει μόνο του στον καναπέ και είχαν εξαφανιστεί. Τον είδανε από το διπλανό τραπέζι που ήταν η αντιπροσωπεία της Δανίας, τον λυπηθήκανε και του λένε ρε φίλε έλα να κάτσεις μαζί μας. Ήτανε μία από τις εικόνες εκεί της βραδιάς. Που επαναλαμβάνω για να μην ξεχνιόμαστε, πρόκειται για ένα τηλεοπτικό προϊόν. Φόρτσα Παοκάρα, θα συμφωνήσω, είναι από τις λίγες φορές, αλλά θα συμφωνήσω 100% μαζί σου. Γιατί ο φίλος εδώ θυμάται τους Secret Garden και τον Nocturne από το 1995. Εάν το πιστεύεις λοιπόν φίλε, το έχω προγραμματίσει σήμερα για να κλείσει έτσι η εκπομπή. Για να καταλάβουμε λίγο τη διαφορά που υπάρχει πλέον. Όταν κάποτε στη Eurovision υπήρχε μουσική, υπήρχαν τραγούδια. Όχι ότι δεν υπάρχουν, και τώρα υπάρχουν. Και το περσινό ας πούμε της Αυστρίας ήταν καταπληκτικό, ο JJ με το Wasted Love. Αλλά τα περισσότερα είναι άστα να πάνε. Ο Ακύλας λοιπόν δεν τα κατάφερε το παλικάρι, στενοχωρήθηκε, λυπήθηκε. Εντάξει, του κόπηκαν και λίγο τα φτερά γιατί τα είχαν ανεβάσει και πάρα πολύ. Βγαίνανε και οι στοιχηματικές. Τρίτος ο Ακύλας, πάει φουλ για την νίκη ο Ακύλας. Και εμείς εδώ είχαμε πορωθεί πίσω. Φέρ το Ακύλα, φωνάζαν όλοι στις λαϊκές αγορές, στα συνέδρια, τα πολιτικά. Όλοι, φέρ το Ακύλα. Σιγάρε παιδιά, κόψτε κάτι. Το παλικάρι δεν φταίει καθόλου. Μια χαρά τα πήγε για αυτό που είχε ετοιμάσει. Καλά το παρουσίασε. Και μπράβο του. Δεν είναι να την πέσουμε τώρα όλοι δηλαδή και να αρχίσουμε να τον κατηγορούμε. Και να του ευχηθούμε και καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στην καριέρα του. Ένα παιδί το οποίο κυνήγησε το όνειρό του. Από μουσικός του δρόμου βρέθηκε να εκπροσωπεί τη χώρα στη Eurovision. Αλλά είμαστε της υπερβολής ρε παιδί μου, σαν λαός γενικότερα είμαστε της υπερβολής. Τέλος πάντων αυτό και πολλά άλλα θα σχολιάσουμε σήμερα στην εκπομπή, γιατί είχαμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά είχαμε και πολλές ομιλίες που στείλανε άλλα μηνύματα, είχαμε κάποιες καμπάνες οι οποίες χτύπησαν. Αυτό δεν είναι καμπάνα, αυτό είναι γκόγκ και αναφέρομαι για παράδειγμα στην ομιλία του Νίκου Δένδια. Είχαμε και τη διαγραφή Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ που ταράζει το πολιτικό σκηνικό, κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς. Κάτι που περιμέναμε, έτσι. Ήταν μια προαναγγελθήσα επί της ουσίας εξέλιξη εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ όπως πάνε τα πράγματα. Και εν ώψη της δημιουργίας του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, τις ανακοινώσεις του οποίου πρέπει να περιμένουμε πάρα πολύ σύντομα.
1: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής λοιπόν και σύμφωνα με την τελευταία ανάρτηση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το πρωί, 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έχει κάνει μια ανάρτηση λοιπόν, ένα βίντεο με δύο παιδάκια τα οποία φοράνε αθλητικές φανέλες. Το ένα στην πλάτη έχει τον αριθμό 26, το άλλο έχει τον αριθμό 5. Άρα 26 Μαΐου τι γίνεται?
1: Ο θεριστής έρχεται.
0: Προσέξτε παιδιά, έρχεται ο θεριστής, βγάζει το δρεπάνι και όποιον πάρει ο χάρος που λέγαμε. Καλημέρα Κασιανή.
2: Καλημέρα Ιωσήφ. Θα πάρει ο χάρος γενικά κόμματα της κεντροαριστεράς, βουλευτές, ανεξάρτητους και μη. Θα πάρει ο θεριστής, θα πάρει.
0: Ήρθε και το κορίτσι μας λοιπόν, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 10. Όπως σας είπα, η Αμαλία είναι λίγο αδιάθετη σήμερα, γι' αυτό το λόγο δεν ακούτε τη φωνούλα της, αυτή τη γλυκύτατη φωνή που σας ξυπνάει τα πρωινά τόσο ευχάριστα. Γλίτωσα σήμερα. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη στα Χανιά. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Αβραάμ και συνθέτης λέει ο Πούτιν. Τι ταλεντάρες έβγαλε αυτή η καγκεμπέρε παιδί μου. Περαστικά στην Αμαλία μας, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Το λέει αυτό επειδή η Ελεύθερη Ώρα έχει σήμερα πρωτοσέλιδο.
2: Ναι,
0: δάχτυλος Πούτιν, η πρωτιά της Βουλγαρίας, έτσι.
2: Το μπαγκαράκι του μεταξύ, εγώ έχω βρει μετάφραση επειδή...
0: Α, για πες μας, Κασιανή.
2: Έξω το κακό από το σπίτι. Αυτό έχω καταλάβει τι σημαίνει.
0: Έξω το κακό από το σπίτι.
2: Πώς
0: λέγαμε δηλαδή εμείς εδώ παλιά, η Μαλβίνα, η αείμνηστη. Έξω από την παράγκα που λέγεται. Θυμάσαι, κάτι τέτοιο δηλαδή.
2: Αυτό.
0: Ναι, μάλιστα. Πέτυχα και έναν τύπο εκεί στα social media, ναι. Ο οποίος είχε προωθεί με τον Μπαμπαράγκα και το τραγουδούσε. Άστα να πάρε, παιδιά. Μιλάμε για δραματικές στιγμές. Αυτό λοιπόν θα θυμάστε σημαίνει όπως μας ενημέρωσε η Κασιανή, έξω το κακό από το σπίτι μας, έξω από την παράγκα.
2: Έξω.
0: Καλημέρα στον Πάνο τον Αεκάρα που περιμένει και τον ύμνο της Αεκάρας. Η Αεκάρα τα κατάφερε μια χαρά και μπράβο της και πολλά συγχαρητήρια. Πανάξια πρωταθλήτρια αυτής της χρονιάς. Χθες έγινε και η φιέστα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.
2: Χαμός και πανικός έγινε.
0: Ήτανε 30.000 μέσα και άλλοι τόσοι απ' έξω. Είχε show εκεί πέρα με drones, με τους αετούς να πετάνε πάνω από την Αγία Σοφιά. Μπήκε μέσα ο ιδιοκτήτης της ομάδας με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο. Είχε μέσα το τρόπαιο. Κατεβαίνανε καταδρομής, αλεξιπιτωτιστές, βατραχάνθρωποι δεν ήταν. Αλλά είχε ρε παιδί μου έτσι πολύ ενδιαφέρον η φιέστα της ΑΕΚ, η οποία συνεχίστηκε μετά στο Κωνσταντίνο Αργυρό. Εκεί τα σπάσανε οι ΑΕΚτζίδες και μπράβο τους και πολύ καλά κάνανε.
2: Είναι ΑΕΚτζής ο Αργυρός, δεν το γνωρίζω.
0: Όχι.
2: Δεν είναι.
0: Παναθηναϊκός.
2: Α, γι' αυτό το λες με τέτοια χαρά.
0: Παναθηναϊκός είναι το παλικάρι, αλλά τι. Η ΑΕΚ είναι πολύ συμπαθής ομάδα. Εγώ χάρηκα που πήρε το πρωτάθλημα πραγματικά και τους δίνω συγχαρητήρια.
2: Όλες οι ομάδες συμπαθείς είναι και μπράβο τους και συγχαρητήριά τους που τα κατάφεραν.
0: Φυσικά.
2: Και κάει και χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια, περάσανε πάρα πολύ ωραία.
0: Από ό,τι κατάλαβα, το δικαιούνται. Το χάρηκαν οι άνθρωποι και μπράβο τους. Πολλά συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό, ο οποίος τελικά πήρε τη δεύτερη θέση και θα διεκδικεί στην είσοδό του στα προκριματικά του Champions League μετά την αυτοκτονία του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όταν και προηγήθηκε με 2-0 του Παναθηναϊκού, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, σαν να μην βγήκε ποτέ στο γήπεδο, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να ισοφαρίσει 2-2. Τώρα για μας, άσε. Να μην σχολιάσω καλύτερα. Όμως, Κασιανή μου, επειδή τώρα με αφορμή το μήνυμα του Πάνου, κάνουμε την αναφορά και στην ΑΕΚ και δίνουμε συγχαρητήρια. Και μπράβο για άλλη μια φορά, πολλά συγχαρητήρια. Εγώ θέλω να σταθούμε στο Λάζαρο Ρώτα. Στις δηλώσεις που έκανε ο διεθνής μπακ της ΑΕΚ. Που μέσα στη χαρά, εκεί που υπήρχε στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο κλίμα το εορταστικό, ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει για τα νέα παιδιά και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, όλα αυτά που συζητήσαμε το τελευταίο διάστημα για τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο Λάζαρος λοιπόν, μέσα σε αυτή τη χαρά, το εορταστικό κλίμα, ήθελε να περάσει ένα μήνυμα. Και το έκανε λοιπόν με τον τρόπο του, θα τον ακούσουμε αμέσως τώρα.
1: Έχουμε επιρροή

0: ο άνθρωπος ο οποίος αναφερόμαστε δεν αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο, θέλω να αναφερθώ στους ίδιους αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους, να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό, για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Και ελπίζω να δώσω πάτημα και να παίξει αυτή η συνέντευξή μου. Όχι εμένα, εμένα ας με κόψουν, ας παίξουν μόνο τα λόγια μου. Έστω και 1% να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται νέες ζωές.
1: Μπράβο σε αυτό το παλικάρι, μπράβο σε αυτό το παιδί, για την ωριμότητά του και κυρίως για το γεγονός ότι μέσα σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, σε μια ατμόσφαιρα γιορτής, έτσι, σε μια ατμόσφαιρα φιέστας, ήθελε να περάσει ένα μήνυμα. Για όλα αυτά τα νέα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα, είναι πιεσμένα και να στείλει ένα μήνυμα ότι το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να ζητήσουν βοήθεια από έναν δικό τους άνθρωπο, από έναν φίλο τους, από έναν ειδικό. Γιατί δεν είναι ντροπή να ζητάμε βοήθεια όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση από έναν ειδικό. Και να μην φοβόμαστε να πούμε και τη λέξη. Από έναν ψυχίατρο. Δεν είναι κακό. Δεν είναι ντροπή το 2026.
2: Όπως ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή. Και ενώ για το σώμα θα τρέξουμε κατευθείαν στο γιατρό, θα πάμε το παιδί μας κατευθείαν στον παιδίατρο, οτιδήποτε να πάρει την αντιβίωση του, τα φάρμακά του. Όταν βλέπουμε να ασθενεί ψυχικά, κλείνουμε τα μάτια και λέμε εντάξει, δεν πειράζει, είναι λίγο στεναχωρημένο, είναι αυτό. Το παίζει και λίγο, είναι και η εποχή τέτοια που είναι πιο συναισθηματικά και δεν πειράζει. Είναι πολλά τα σημάδια που μπορεί να δει ένας γονιός. Το λένε και οι ειδικοί, από διαταραχές στο φαγητό, διαταραχές στον ύπνο, να είναι τα παιδιά σε πολύ κακή διάθεση επί μήνες, όχι να είναι μια μέρα το παιδί κακοδιάθετο, έτσι εννοείται. Καλό είναι να συμβουλεύονται και οι γονείς σε κάποιον ειδικό και πρέπει κάποια στιγμή, Ιωσήφ, να βάλουμε και λίγο το κοινωνικό κράτος στο παιχνίδι, έτσι, να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία, αρκετοί ψυχολόγοι ώστε να μπορούν να βλέπουν τα παιδιά, να καταλαβαίνουν αν υπάρχει πρόβλημα και να χτυπάνε τα καμπανάκια. Και κάπως έτσι και οι γονείς θα μπορέσουν να μπουν στο παιχνίδι αυτό και να ψάχνουν και αυτοί όταν βλέπουν το παιδί τους ότι δεν είναι ψυχικά καλά. Είχαμε χθες δυστυχώς, δεν ξέρω αν το είδες στην Ξάνθη, ένα κορίτσι
1: που έπεσε από την πεζογέφυρα.
2: Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, έχει απλά τραύματα, σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα. Είναι πολύ επικίνδυνος και ο μιμητισμός αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πολλά παιδιά στην ηλικία των κοριτσιών αυτών και πιο μικρά στην εφηβεία που ίσως να μην είναι καλά, να βλέπουν όλα αυτά και να παραδειγματίζονται και είναι πολύ κρίμα να δούμε τέτοια, και άλλα τέτοια περιστατικά.
1: Ένα εξαιρετικό μήνυμα λοιπόν από τον Λάζαρο Ρώτα, συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάνε και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Λυκείου. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία και στο δικό μου που ξεκινάει σήμερα.
2: Καλή επιτυχία.
1: Και σε όλα τα παιδιά.
2: Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Παιδιά, δεν χρειάζεται άγχος, δεν χρειάζεται στενοχώρια και αυτό δεν είναι κλισέ. Η ζωή είναι όλη μπροστά σας και είναι δική σας. Όλοι τον βρίσκουν το δρόμο τους. Και αυτό σας το λέω με τη σοφία κάποιων δεκαετιών. Εντάξει, δεν πολλές, 4 και κάτι, αλλά πλέον έχω αποκτήσει κι εγώ μια σοφία.
2: 2 και κάτι νόμιζα εγώ.
1: Όχι, 4.
2: Α, εντάξει.
1: Καλημέρα στον Πάνο, είπαμε, λέει, είναι λίγο γκρινιάρα η Αμαλία, αλλά όχι και να την ξεκάνεις ρε Ιωσήφ. Δεν παθαίνει τίποτα, μην ανησυχείς. Καλημέρα στον Κώστα. Το μπαμπαράγκα, λέει, μάλλον σημαίνει δεν έχω φράγκα στα βουλγάρικα. Καλά, διάβασα ένα άλλο, παιδιά, που λέει η Βουλγαρία, η σειρά είναι Σέγγεν. Μπήκε πρώτα στη ζώνη Σέγγεν. Ευρώ, μπήκε μετά στο ευρώ. Μετά κέρδισε Eurovision. Τι έρχεται?
2: Κρίση.
1: Μνημόνιο. Όχι τους ανθρώπους. Μακάρι, δεν ευχόμαστε κάτι τέτοιο.
2: Έτσι, ανωδικά κινητήφιση.
1: Και γείτονες και όλες, μακάρι να πάνε οι άνθρωποι πάρα πολύ καλά.
2: Ναι, χαρά του χρόνου τα πόδια θα πάμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Αντώνη. Γενικά, λέει, στην νεολαία έχουν κόψει τα όνειρά τους. Σε αυτή την κοινωνία δεν έχουν όνειρα τα παιδιά. Καλημέρα και σε σένα, Αντώνη. Καλημέρα στον Γιώργο. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να μιλάμε για το πρόβλημα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να ζητάμε τη βοήθεια του ειδικού και να ακολουθούμε και την αγωγή που μας δίνει. Δεν είναι ντροπή. Ούτε η αγωγή, ούτε η βοήθεια του ειδικού. Ειδικά στο 2026. Έχεις δίκιο, αγαπητέ.

0: φίλε. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Κρήτη. Μωρή, τέτοια λέγα λαμαράκι, μια ζωή από όμορφες γυναίκες περιβάλλεσαι. Να σε καλά, Γιάννη. Για σένα ήταν αυτό, Κασιάννη.
1: Ναι, εντάξει, ευχαριστώ.
0: Θα πάμε φυσικά και στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά είπαμε να ξεκινήσουμε από τα πιο κοινωνικά θέματα. Θέλαμε να μεταδώσουμε οπωσδήποτε το μήνυμα αυτό του Λάζαρου Ρώτα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα τις εξετάσεις. Φυσικά κάναμε ένα σχόλιο για την Eurovision, αλλά και για το γεγονός ότι πάντα ενθουσιαζόμαστε παραπάνω και το παίρνουμε σαν εθνικό θέμα και μετά απογοητευόμαστε και αρχίζουμε να κατηγορούμε.
1: Εντάξει τώρα το παιδί αυτό, το φουσκώσανε λίγο τα μυαλά, ότι μπορείς να βγεις πρώτος, μπορείς να κάνεις, μπορείς να ράνεις. Μια χαρά ήταν το τραγουδάκι, μια χαρά
0: παιδί, είμαστε υπερβολικοί. Δηλαδή, 1,5-2 μήνες πόσο εντρό μας πρίξανε. Δηλαδή, ό,τι που κοινά κοίταζε, φέρτο και πάρτο και φέρτο και πάρτο. Και πάντα, ναι, τέλος πάντων, το παιδί φταίει. Δεν φταίει το παιδί. Το παιδί έκανε το καλύτερο που μπορούσε. Και μπράβο του και να του ευχηθούμε και καλή συνέχεια στην καριέρα του. Αλλά είμαστε, ρε παιδί μου, τη υπερβολή δηλαδή. Πώς θα το κάνουμε.
2: Ο θεριστής.
0: Ναι.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Ναι, το είπαμε, έρχεται. 26 Μαΐου το είπαμε. Έχει ανέβει το βίντεο. Το βίντεο έχει ανέβει και στο real.gr, εγώ από εκεί το είδα. Μου το είπε δηλαδή ο Κώστας ο Παπανδρέου πριν το ανεβάσει. Α, μου λέει, έχει ανεβάσει ο πρόεδρος βίντεο. Τι βίντεο του λέω? Μου λέει, έλα να δεις και βλέπω εκεί τα δύο παιδάκια, 26 το ένα, 5 το άλλο. 26 Μαΐου έρχεται ο θεριστής.
1: Έρχεται.
0: Έρχεται και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Χθες έγινε η συλλογή των υπογραφών. Σήμερα θα κατατεθούν εκεί στον Άριο Πάγο για την ίδρυση του κόμματος. Θα πούμε και εκεί ό,τι γνωρίζουμε, ό,τι πληροφορίες υπάρχουν και το παρασκήνιο. Φυσικά με όσα συνέβησαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί λοιπόν που έστειλε τα μηνύματα ο Πρωθυπουργός, αλλά εκεί που χτύπησαν και κάποιοι τις καμπάνες. Παναγία. Και σήμερα μαζί μας ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίσετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: Να, λέγαμε για την Eurovision. Και αυτό Eurovision είναι αγέννητη η Σουνακασιανή μου. 1975 η Ολλανδία θα κερδίσει την Eurovision με τους Teach In και τον Dinga Dong.
1: Dinga Dong. Μπαμπαντά, μπαγκαράγκα.
0: Μπαμπαράγκα.
1: Ναι, και
0: Dinga Dong. Τα τα τα που είχαμε εμείς πρόβερση και όλα τα υπόλοιπα. Πλούσιο λεξιλόγιο, ρε παιδί μου. Στίχοι δηλαδή που αγγίσουν την καρδιά σου. Τις ευαίσθητες χορδές σου, όπως λέγαμε κάποτε. Καλή σας ημέρα. Μην απορείτε που δεν ακούτε τη φωνή της Αμαλίας. Μια μικρή αδιαθεσία την έχει κρατήσει σήμερα μακριά μας. Δεν είναι τίποτα. Από αύριο το κορίτσι θα είναι κανονικά μαζί μας. Ξέρεις κάτι για κοινωνικό τουρισμό, γιατί έχουν έρθει μηνύματα?
1: Ναι, ναι.
0: Ρωτάει εδώ ο κύριος Γεωργίου.
1: Για τα αποτελέσματα, θα μπείτε στο site της ΔΥΠΑ. Αν πληκτρολογήσετε στο Google προσωρινά αποτελέσματα ΔΥΠΑ, θα σας βγάλει κατευθείαν στο site της ΔΥΠΑ για να δείτε τον πίνακα των επιτυχόντων. Και να σας πω ότι μέχρι και σήμερα στις 12 το βράδυ θα παραμείνει ανοιχτή η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων. Γιατί αυτά είναι τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οπότε, όσοι δεν το έχετε πάρει και θέλετε να υποβάλλετε ένσταση, μέχρι σήμερα το βράδυ στις 12.
0: Ιώνα, καλημέρα αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Κώστα. Η ψυχοθεραπεία της μπάλας, λέει, στο διάλειμμα δεν συγκρίνεται με κάθε είδους ανάλυση. Πετάξτε τα κινητά από τα σχολεία. Αναφέρεται φυσικά στο πώς μεγάλουν τα παιδιά μας. Θα πρέπει εμείς να κάνουμε τη δική μας κριτική, την αυτοκριτική. Γιατί εμείς τουλάχιστον ήμασταν μια γενιά που ήμασταν ευλογημένοι. Εγώ τώρα, για να είμαι ειλικρινής, μεγαλώνοντας στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές 80, πηγαίναμε το πρωί στο σχολείο, γυρνάγαμε το μεσημέρι, όπου πάντα υπήρχε το σπιτικό φαγητό, το φαγητό της μαμάς. Διαβάζαμε μία-δύο ώρες τα βασικά και αν. Εγώ δεν διάβαζα, για να είμαι ειλικρινής. Και μετά μολιόμασταν. Και όχι με κινητά τώρα που δεν υπήρχαν. Πήγαινες και χτύπαγες την πόρτα του φίλου. Και του έλεγες πάμε. Ή ήξερες από πριν που είναι το καθορισμένο ραντεβού εκεί που θα βρεθείς, χωρίς να το έχεις πει καν. Μεγαλώσαμε ωραία. Μεγαλώσαμε αγνά. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, σκεφτείτε πώς μεγαλώνουν. Πώς τα έχουμε βάλει εμείς να μεγαλώνουμε.
1: Κοίτα, και εγώ ως παιδί που μεγαλώσα στην επαρχία, κάπως έτσι μεγαλώσαμε κι εμείς, που είμαι και πιο νέα γενιά. Στις μεγαλοπόλεις είναι αυτό το θέμα, το πρόβλημα, ότι είσαι στο διαμέρισμα, υπάρχει ο φόβος να μην βγει το παιδί στο δρόμο, να μην κάνει, να μην ράνει, που είναι πιο κλεισμένα. Και πρέπει αυτό να αλλάξει. Θα μου πεις πώς να αλλάξει, πού να βρουν άλλα στα παιδιά να πάνε να παίξουν. Δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν τρόποι από τους γονείς, με δραστηριότητες, με παρέα, με τα άλλα παιδιά, να μην φοβούνται να κοινωνικοποιηθούν, να μπει ο ένας στο σπίτι του άλλου. Γιατί υπάρχει και αυτό πλέον, Ιωσήφ. Φοβόμαστε να μπούμε ένας στο σπίτι του άλλου.
0: Ναι, αλλά Κασιανή μου, αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν έτσι. Μεγαλώνουν με μια οθόνη. Είναι η εποχή τους. Είναι η τεχνολογική εξέλιξη. Αναπόφευκτο. Οπότε όλες οι επαφές, όλη η κοινωνικοποίηση γίνεται μέσα από τα social media, μέσα από μία οθόνη. Σε συνδυασμό με το βεβαρημένο πρόγραμμα που έχουν, που τα έχουμε φορτώσει αυτά τα παιδιά. Σχολεία, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, μουσική, πιάνο, μπαλέτο, αθλητικές δραστηριότητες. Τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά? Πού θα βρουν διέξοδο? Άστο τώρα, είναι μεγάλη συζήτηση. Πάμε παρακάτω να πούμε καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο μας τον Νίκο το Σάντσι. Καλημέρα, Νικόλα.
1: Εγώ να σου πω, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός θα ήθελα μια ανανέωση, ιδανικά για την καρταρόπα μου. Και εσύ μπορείς να αλλάξεις και να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο The My Day, στην ενότητα The My Reward Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμη εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία. Και πόσα άλλα πράγματα ακόμη. Τι περιμένεις? Όλα για τα coupons.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger. Κασιανίλη, κορίτσι μου, σε τι αμαρτίες έχεις περιπέσει και τιμωρείσαι κάνοντας εκπομπή με αυτόν τον απίθανο τύπο? Είναι και Κασιανή, το έχει και το όνομα. Ή εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γενή, για να μην ξεχνιόμαστε. Με τον καλό τον λόγο είσαι παλικάρι μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Σωτήρι, που μάλλον μεγάλο στην ίδια περίοδο και λέει: θυμάμαι ότι όταν ανάψουν τα φώτα στους δρόμους, μαζεύεστε στο σπίτι. Γιατί μαζευόμασταν τότε, Σωτήρι? Βγαίναν οι μητέρες μας και φωνάζανε. Από την κάτω και σε Γιαννή ανεβαίνανε στην πάνω και μας ψάχνανε να μας βρούνε. Πού να μας βρούνε, μαζευόμασταν? Με τίποτα. Αλλά είπαμε, ήμασταν τυχεροί εμείς. Σε πολύ λίγο θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους και αμέσως μετά θα πάμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και γενικά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί είχαμε και αυτή τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, επειδή ζήτησε να συνεδριάσουν τα όργανα στο ΣΥΡΙΖΑ και να πάρουν αποφάσεις σχετικά με το μέλλον του κόμματος, εάν δηλαδή θα συνταχθούν με το κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή αν θα πράξουν διαφορετικά. Και εκεί λοιπόν έγινε ένας κακός χαμός, θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις και από άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και αυτή η ανάρτηση σήμερα το πρωί του Αλέξη Τσίπρα για τις 26 Πέμπτου. Έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο, όπως έχετε καταλάβει. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος, χαρούμενο τον βλέπω σήμερα με την δεύτερη θέση. Θα παίξει προκριματικά Champions League. Άντε, σας βγάλαμε και Champions League, έτσι δεν έχετε παράπονο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι και αυτό.
0: Μας χρωστάτε, να ξέρεις.
2: Τι χρωστάμε?
0: Σας βγάλαμε Champions League.
2: Εντάξει, θα ανταποδώσουμε του χρόνου.
0: Καλά. Για πάμε, για πες μας τι γίνεται στους δρόμους.
2: Έχει αρκετή κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων στο Κεφισό, στην Άνοβα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφουβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου, ανατμήματα από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Κάφουβα της Κεφισίας, ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου και στην Άνοβα από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ουρές οχημάτων στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Πλακεντίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη μου, πρέπει να σημειώσω ότι ήσουν σεμνός σήμερα. Ήσουν ασυγκρατημένος, το εκτιμώ.
2: Με τη δεύτερη θέση πάντα ταπεινά, μπορούμε να λέμε πολλά.
0: Έτσι, μπράβο, παλικάρι μου. Θα τα πούμε και στη δεύτερη ώρα. Που έχω μπλέξει.
1: Εντάξει. Το παιδί τώρα θα μπορούσε να πει και τι να μην πει. Είδες,
0: κρατιέται, παιδί μου, για το Σαββατοκύριακο, γιατί έρχεται Final Four, κρατάει πισινή. Θα σου πω εγώ από Δευτέρα. Άστο. Για πάμε λοιπόν παρακάτω, γιατί είχαμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν χθες οι εργασίες του συνεδρίου και με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός και στην πρώτη ομιλία και στη δεύτερη.
1: Εκλογές το 2027, μόνο με μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα πάμε σταθερά στην Ελλάδα το 2030, είπε ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία με την οποία έκλεισαν οι εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Είπε, βέβαια, παραδέχθηκε ότι έχουν ακόμη πολλή δουλειά να κάνουν ως κυβέρνηση. Βέβαια, δεν ξέρω μετά από 7 χρόνια γιατί δεν έχει γίνει αυτή η πολλή δουλειά και περιμένουμε τώρα την επόμενη τετραετία για να γίνει, αλλά τέλος πάντων.
0: Αρχικά λοιπόν ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Επιμένει λοιπόν σε αυτό και έβαλε τα διλήμματα. Το πρώτο εξ αυτών είχε να κάνει με τα θέματα της εθνικής άμυνας και με την εθνική ασφάλεια.
3: Επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
0: Ένα από τα διλήμματα λοιπόν που βάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν χτυπήσει στις 3 τα ξημερώματα το τηλέφωνο, το τριψήφιο, μιλάμε λοιπόν για μια κρίση που, όπως συμπλήρωσε, βλέπει να έρχεται το επόμενο διάστημα. Ποιος θα είναι αυτός λοιπόν που θα κληθεί να την χειριστεί και πώς θα το κάνει αυτό? Ταυτόχρονα, το δεύτερο δίλημα που έβαλε ήρθε να ανατρέψει αυτό το οποίο ακούγεται όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή σχετικά με το Μητσοτάκης ή χάος. Και το προσδιορίσε.
3: Κάποιοι μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν. Κάποιοι που επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015, άλλοι μένουν παγιδευμένοι σε ξύλινα συνθήματα από το 1981. Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή χάος. Όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν.
0: Το βάζει λοιπόν σε μια άλλη βάση. Δεν έχει να κάνει γενικά Μητσοτάκης ή χάος. Είναι Μητσοτάκης ή αυτός ή εκείνος ή ο άλλος. Βάζει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς απέναντι. Στην πρώτη ομιλία είχε αναφέρει και τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είχε αναφέρει κάποιους άλλους, όπως τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Βελόπουλο, που το έκανε στη συνέχεια στην δεύτερη ομιλία στο κλείσιμο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για αλαζονική στάση και ότι εμφανίζει τον εαυτό του ως μεσσία. Ότι αν δεν υπάρχει εκείνος, θα χαθεί η χώρα. Έτσι εισπράττει λοιπόν αυτά τα οποία ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό η αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ.
1: Έγινε χαμός και με αυτή τη δήλωση ότι είναι οργισμένος ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια. Υπήρχαν ανακοινώσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ ότι δεν γίνεται ένας Πρωθυπουργός να λέει ότι είναι οργισμένος με την ακρίβεια και να μην προσπαθεί να την επιλύσει, γιατί αυτό κάνει η κυβέρνηση, προσπαθεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Το απλά να παραδέχεσαι ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα δεν δίνει κάποια λύση, ίσως που εξοργίζει ίσως και τους πολίτες που το ακούν.
0: Να ακούσουμε λοιπόν και την αναφορά που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο θέμα της ακρίβειας.
3: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση.
0: Στη συνέχεια της εκπομπής φυσικά θα ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα από άλλα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις τοποθετήσεις που έκαναν στο συνέδριο, μεταξύ των οποίων ο κύριος Δένδιας, η ομιλία του οποίου προκάλεσε συζητήσεις, αλλά και άλλα κορυφαία στελέχη όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Κωστής Χατζηδάκης. Θα ακούσουμε τι είπαν στο συνέδριο. Προς το παρόν, για να πάρουμε και μία γεύση από την αντιπολίτευση, στην ομιλία του Πρωθυπουργού, η κριτική από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά.
4: Ο Πρωθυπουργός που θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια, που δεν μπορεί να κλείσει μάτι με την υπονόμευση των θεσμών, που δηλώνει σοκαρισμένος με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, που τον πιάνει το παράπονο με την έλλειψη στέγης και τα έχει βάψει μαύρα με τα συνεχιζόμενα σκάνδαλα, δεν πείθει πλέον κανέναν. Αυτός είναι ο καθρέφτης της δικής του πολιτικής. Σήμερα επιχειρεί να μιλήσει για το μέλλον. Λες και δεν είναι εκείνος που κυβερνούσε 7 χρόνια και κατήστη την Ελλάδα ουραγό των διεθνών και τεχνολογικών εξελίξεων. Αντί λοιπόν να κάνει copy-paste δηλώσεις της Χίλαρη Κλίντον για να βάλει ψεύτικα διλήμματα, ας προκηρύξει εκλογές για να δει ποια είναι η πραγματική εικόνα που έχουν οι πολίτες για την πολιτική του. 7 χρόνια είναι αρκετά. Αρκετά.
0: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν επιμένει, ζητάει εκλογές όπως ακούσαμε και από τον Κώστα Τσουκαλά. Πριν πάμε όμως σε διαφημιστικό διάλειμμα.
5: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Δεν ξέρω αν έρχεται ο θεριστής, αλλά το μέλλον είναι ήδη εδώ. Έτσι. Άλλο ο θεριστής, άλλο το μέλλον. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα αγαπητέ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα περαστικά στην Αμαλία. Καλημέρα και στον Θάνο που χαίρεται ιδιαίτερα κάθε φορά που ακούει τον Θεριστή. Σας τα είπαμε, παιδιά, για τον Θεριστή. Θα πούμε περισσότερα μετά τις 9, γιατί έχουμε εξελίξεις, έτσι. Έχουμε και τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ με τη διαγραφή Πολάκη, αλλά έχουμε και την πρωινή ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, όπου επί της ουσίας ανακοινώνει ότι στις 26 Μαΐου θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος.
1: Περιμένουμε να δούμε τι θα είναι αυτό το κόμμα, τι θα πρεσβεύει, ποιες θα είναι οι πολιτικές του. Αλλά το καλύτερο το έχει στείλει ο Χάρης. Δεν ξέρω αν έρχεται ο Θεριστής, αλλά όποιος κάθεται στην καρέκλα είναι μάλλον παραθεριστής.
0: Καλημέρα και σε σένα, Ορέστη. Και για να ολοκληρώσουμε μετά του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε πολλές τοποθετήσεις από κορυφαία στελέχη σε ενωτικό κλίμα. Άκουσα για παράδειγμα τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι πρέπει να γυρίσουν όλοι πίσω στη Μεγάλη Παράταξη.
2: Και πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη Μεγάλη Παράταξη. Σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε για να είναι η Ελλάδα σπουδαία.
0: Ενωτικό μήνυμα λοιπόν και από τον κύριο Ρουσόπουλο, που λέει ότι όλοι παρόντες και απόντες έχουν προσφέρει στην παράταξη και θα πρέπει να συμπαραταχθούν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο πάλι για τη γαλάζια φανέλα, την οποία οφείλουν όλοι να υδρώνουν. Τη γαλάζια φανέλα επικαλέστηκε και ο Νίκος Δένδιας. Βέβαια, εκείνος είπε την μπλε φανέλα. Είχαμε μια διαφοροποίηση, δηλαδή είπε ότι όλοι πρέπει να ματώνουμε και να υδρώνουμε την μπλε φανέλα. Αλλά ο κύριος Δένδιας έστειλε και κάποια άλλα μηνύματα.
3: Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επωνόματι του λαού, όχι στο όνομα μιας αφιψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας.
0: Τα έχει με τους τεχνοκράτες ο κύριος Δένδιας, είναι προφανές. Στο γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχουν περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών. Τι θέλει να πει δηλαδή τώρα ο ποιητής, πόσο διαφορετικά να το πει. Συμπλήρωσε βέβαια ότι στο γενετικό υλικό δεν υπάρχουν ούτε ύβρις ούτε κραυγές. Αυτά λέει δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία που πάντα χαρακτηρίζεται από μετριοπάθεια, από ευγένεια, από έναν διαφορετικό πολιτικό πολιτισμό. Δεύτερο καμπανάκι, δεύτερο γκόγκ το οποίο έστειλε με την ομιλία του ο Νίκος Δένδιας από το βήμα του συνεδρίου.
1: Τι Μαρία, θα την κάνεις καρδιακιά σήμερα όμως.
0: Έχει συνηθίσει, μην τη φοβάσαι. Και ολοκλήρωσε λοιπόν την κριτική του Νίκος Δένδιας. Δηλαδή ρε παιδί μου, σαν να ήταν εκεί, ξέρω εγώ, ο Κώστας Καραμαλής. Λέω εγώ τώρα, παράδειγμα. Θα μπορούσε να πει τα ίδια, φαντάζομαι. Έτσι. Ένα τέτοιο πράγμα. Να ακούσουμε λοιπόν τι προβληματίζει τον Νίκο Δένδια.
3: Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολύ από τις μεγάλες νίκες του 19 και του 23. Οι ευρωεκλογές ήχησαν σαν καμπάνα κινδύνου. Απολέσαμε το 55% περίπου της εκλογικής μας δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000. Ένας στους δύο πολίτες που μας ψήφισαν το Μάιο του 23 μας έστειλε με τις ευρωεκλογές ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα, ζήτησε καλύτερα, ζήτησε αποτελεσματικότερα. Γιατί οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
0: Άκουσες για την καμπάνα. Δεν το είπα εγώ.
1: Το είπε ο κύριος Δένδιας.
0: Μίλησε για καμπάνα, έτσι. Και ότι κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν οι πολίτες. Βέβαια, κλείνοντας, επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι όλοι μαζί, πάμε όλοι μαζί, τιμώντας την ίδια μπλε φανέλα. Αλλά τις εκμές τις άφησε στην ομιλία του ο Νίκος Δένδιας. Ήταν μια ομιλία η οποία συζητήθηκε πάρα μα πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι ο κύριος Δένδιας δεν είναι από αυτούς που μασάνε τα λόγια τους σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ό,τι αφορά μια κάποια κριτική προς την κυβέρνηση την κάνει εδώ και αρκετό καιρό, ειδικά για τις δημοσκοπήσεις. Έχει ξαναναφερθεί στο παρελθόν ότι πάμε και χαιρόμαστε άμα βλέπουμε κανένα τρία μπροστά, ενώ τα αποτελέσματα στις τελευταίες εκλογές ήταν πολύ μεγαλύτερα. Και από τη μία έχει και δίκιο, έτσι. Νομίζω ότι σκέφτεται αυτό που σκέφτονται όλοι οι νεοδημοκράτες, απλά εκείνος έχει το θάρρος να το εκφράσει κιόλας.
0: Ναι, από την άλλη βέβαια δέχεται κριτική ότι στα δύσκολα δεν βγαίνει μπροστά. Κάνει κριτική όποτε θέλει εκείνος και για θέματα που θέλει εκείνος. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι μίλησε τότε για την τραγωδία των Τεμπών. και τοποθετήθηκε. Για άλλα θέματα όμως τα οποία είναι καυτά και αφορούν και την κυβέρνηση και την παράταξη, ότι δεν τοποθετείται δημόσια. Την έχουμε ακούσει αυτή την
1: κριτική
0: από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και για να ολοκληρώσουμε λοιπόν, να ακούσουμε και τις τοποθετήσεις από Κωστή Χατζηδάκη, Άδωνη Γεωργιάδη, Κυριάκο Πιερακάκη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τον Παύλο Μαρινάκη.
4: Δεν υπάρχει όμως χώρος και για μικροεγωισμούς. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Νέα Δημοκρατία έχουν πληρώσει στο παρελθόν το εγώ που μπαίνει μπροστά από το εμείς.
2: Και πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη μεγάλη παράταξη. Σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε για να είναι η Ελλάδα σπουδαία.
5: Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για ισοκομματικούς ψιθύρους, δεν ενδιαφέρεται για ναρκισισμούς και μικρούς εγωισμούς. Ξέρετε γιατί? Γιατί εκεί έξω υπάρχει μια κοινωνία η οποία παλεύει κάθε μέρα. Γιατί υπάρχει μια νέα γενιά η οποία θέλει προοπτική, μια μεσαία τάξη που θέλει να ζήσει καλύτερα και μια χώρα που θέλει να φύγει μπροστά και να τρέξει πιο γρήγορα.
6: Ούτως ή άλλως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει μάθει να φημώνει κανέναν. Είναι η παράταξη του διαλόγου. Όμως μας έχει μάθει και κάτι άλλο η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Να βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Να βάζουμε τα μεγάλα για τη χώρα και για όλο τον κόσμο, πάνω από τις όποιες αντιρρήσεις.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι βλέπεις Κασιάνη μου και έχεις γουρλώσει στα μάτια? Είδε έναν τίτλο παιδιά τώρα σε ανωδική τάση και η αγορά καυσίμων, ε? Γι' αυτό γούρλωσε τα μάτια.
1: Πάρα πολύ ωραία πάμε σε αυτό το κομμάτι. Σε λίγο θα το πιάσουμε με τα πόδια να πηγαίνουμε οπουδήποτε για να θέλουμε. Γιατί δεν βολεύουν και τα μέσα πάντα. Είναι κινούνταν οδικά οι τιμές του πετρελαίου και και οι διεθνείς τιμές και οι τιμές στην Αγγλία. Ως απόρρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, της αβεβαιότητας που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω και πού μπορεί να καταλήξουμε.
0: Πού να καταλήξει, παιδί μου? Ο Τραμπ πήγε στο Πεκίνο, γύρισε και το Σαββατοκύριακο ήταν στο Μαϊάμι και έπαιζε γκολφ. Μια χαρά. Και εκεί που έπαιζε γκολφ, λοιπόν, λέει: κάτσε να στείλω και ένα μήνυμα. Φτιάχνει ένα χάρτη της Μέσης Ανατολής με βελάκια στο Ιράν. Δείχνει το Ιράν. Και τους λέει: παιδιά, όπα, μέχρι εδώ ήτανε. Μετά την ηρεμία έρχεται η καταιγίδα, ο χρόνος τελειώνει, θα δείτε αυτό που δεν έχετε δει ποτέ μέχρι τώρα. Από την ώρα που έπαιζε γκολφ όλα αυτά. Έκανε ένα διάλειμμα, έκανε την ανάρτηση, έστειλε το μήνυμα, χορεύουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, πάμε σήμερα στο πρατήριο, 2-12 η αμόλυβδη.
1: Στα 110 κυμαίνεται αυτή την ώρα, κοντά στα 111 βασικά το πετρέλαιο Brent, το βαρέλι. Και επειδή ο πρόεδρος Τραμπ κάτι εμπνεύστηκε εκεί που έπαιζε το γκολφ και μάλλον όπως έριχνε τον μπαλάκι έτσι θα ρίξω και τις βόμβες, είπε να αυξήσει και τις τιμές παγκοσμίως.
0: Και οι τιμές λοιπόν έχουν πάρει την ανηφόρα.
2: Τι πας και πού να φτάσουμε? Ήθελα 200, θέλω 4, 7, 20, 300 ευρώ.
3: Είχαμε μία ελπίδα ότι κάπου θα ηρεμήσει αυτό το πράγμα. Και η σημερινή παραλαβή, άνοδο προς τα πάνω.
0: Η κυρία Ζάγκα ήταν στο τέλος και η καινούργια παραλαβή, λοιπόν, με αυξημένες τιμές. Παιδιά, κουράγιο. Κουράγιο με τις υγείες μας και για τα πρατήρια, για τα καύσιμα δηλαδή, και για τα σούπερ μάρκετ και για τις λαϊκές αγορές, αλλά και για τα δάνεια όπου έρχεται τον Ιούνιο, μάλλον αύξηση στα επιτόκια. Πάρα πολύ καλά.
1: Στην τελευταία συναδρία έμειναν σταθερά. Νομίζω όμως ότι με την κατάσταση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές αποκλείεται να μην δούμε μια αύξηση των επιτοκίων στην επόμενη σύνοδο της ΕΚΟΤΟ.
0: Πάρα πολλά μηνύματα στην έναρξη αυτής της δεύτερης ώρας για το site της ΔΥΠΑ. Ότι δεν λειτουργεί. Το έχει στείλει και ο Κοσμάς, το έχει στείλει και ο Γεράσιμος. Το έχει στείλει και η Δέσποινα από την Κρήτη, αλλά και η Μαρία. Όλο το Σαββατοκύριακο, λέει, δεν λειτουργεί η σελίδα λόγω ενστάσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Με αποτέλεσμα, πέρα από το πρόβλημα με τον κοινωνικό τουρισμό, δεν μπορούν κάποιοι να ανανεώσουν τις κάρτες ανεργίας, όπως σημειώνουν εδώ στα μηνύματά τους. Το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, δεν λειτουργούσε το site της ΔΥΠΑ. Ελπίζω να μας ακούνε, ελπίζω να κάνουν κάτι, γιατί και πάλι ταλαιπωρείται ο κόσμος και για τον κοινωνικό τουρισμό, αλλά και για τα επιδόματα ανεργίας. Δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή, δεν είναι μαζί μας η κυρία Κάτζου, μια μικρή αδιαθεσία, την κρατάει μακριά μας και μακριά μου, δεν ξέρω αν μπορεί να το αντέξει, αλλά εντάξει, μια μέρα είναι αυτό και θα περάσει. Ναι, η αμαλία της ζωγράφια λοιπόν είναι λίγο αρρωστούλα και γι' αυτό το λόγο δεν είναι σήμερα μαζί μας, αλλά από αύριο θα είναι κανονικά εδώ στο πόστο της. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα μαζί μου είναι στο στούντιο η κυρία Κασιανή Βράχα.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Με καλό καιρό ξεκίνησε σήμερα η εβδομάδα, λιακάδα, υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα.
1: Με την λιακάδα αυτή να προμηνύει διάφορα, Ιωσήφ μου, γιατί μπορεί να έχουμε καλό καιρό εμείς εδώ, αλλά υπάρχουν σύννεφα κάπου αλλού.
0: Πού έχει σύννεφα?
1: Εκεί κατά την Κουμουνδούρ.
0: Έχει στην Κουμουνδούρ τοπική συννεφιά? Έχει νεφώσεις αυξημένες?
1: Χαλαζοπτώσεις?
0: Που μπορεί να φέρει και καταιγίδα? Γιατί το λες αυτό?
4: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται παιδιά ο θεριστής. Έχει πάρει το δρεπάνι και έρχεται λοιπόν για να θερήσει. Σήμερα το πρωί έκανε ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας στο προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Δύο παιδάκια παίζουν ποδόσφαιρο, παρακολουθούν έναν αγώνα και φοράνε δύο φανέλες. Το ένα έχει τον αριθμό 26, τον άλλον έχει το αριθμό 5. Άρα 26 Μαΐου θα έχουμε τα βαφτίσια, τις ανακοινώσεις, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Έχεις αγωνία καθόλου πως θα ονομαστεί αυτό το νέο κόμμα? Έχεις έτσι?
0: Αγωνία δεν έχω, περιέργεια έχω.
1: Περιέργεια, ναι, ναι. Να δούμε τι.
0: Κοίταξε, η πηξίδα για παράδειγμα είναι μία φράση που έχει χρησιμοποιηθεί πάρα μα πάρα πολύ εδώ και πολύ καιρό. και με την Ιθάκη, αλλά και προ-Ιθάκης, είναι μια λέξη που παίζει πολύ στις ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα.
4: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα.
0: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα και η νέα πυξίδα και η αριστερή πυξίδα και η προοδευτική πυξίδα. Έχει παίξει πολύ. Δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσει. Πάντως θα μπορούσε να είναι ένα από τα ονόματα.
1: Θα μπορούσε για η λέξη πυξίδα. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκεφτεί ο Αλέξης Τσίπρας για αυτό το νέο σχεδιασμό. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ, το παλιό κόμμα, να μπορεί να κρατιέται στις βάσεις του. Έγινε η διαγραφή του κύριου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι δέχθηκε κάποια υπονοούμενα από τον...
0: Κοιτάξτε, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ναι. Το πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και πολύ καιρό. Από τότε που έχει γίνει γνωστό ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει νέο κόμμα. Από τότε λοιπόν υπάρχουν στελέχη τα οποία επί της ουσίας δημόσια τοποθετούνται σαν να έχουν πάει ήδη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Λειτουργούν περισσότερο σαν στελέχη του κόμματος Τσίπρα παρά σαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης και άλλα στελέχη, δεν είναι ο μόνος, έχουν ζητήσει εδώ και καιρό να συνεδριάσουν τα όργανα, να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία και να πάρει αποφάσεις πώς θα κινηθεί το κόμμα στην επόμενη φάση. Έρχεται λοιπόν τώρα μια συνέντευξη του κυρίου Χατζησοκράτη στην Political. Επί της ουσίας τι λέει ο κύριος Χατζησοκράτης? Να πάει σε μια αναστολή η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και να μεταφερθεί το κόμμα στον Αλέξη Τσίπρα. Το διαβάζει αυτό ο Παύλος Πολάκης, κάνει την ανάρτηση, απευθυνόμενος φυσικά στο Σοκράτη Φάμελο και του λέει: τι κάνεις? Τι κάνεις, γιατί αυτή η αφωνία? Γιατί δεν παίρνεις αποφάσεις? Γιατί δεν συγκαλείς τα όργανα? Αφήνοντας κάποια υπονοούμενα ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα.
1: Ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα, ναι.
0: Και η απάντηση του Σοκράτη Φάμελου ήταν ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτή αυτή η απαράδεκτη ανάρτηση και ότι ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν έχει το ιστορικό. Τώρα μεταξύ μας, εγώ δεν βρίσκω να έχει και άδικο ο Παύλος Πολάκης με αυτό που λέει. Δηλαδή ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν μια απόφαση συλλογικά τι θέλουν να κάνουν. Γιατί να εμφανίζεται τώρα ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αναταχθεί και ότι η μοναδική ελπίδα για την επόμενη μέρα είναι ο Αλέξης Τσίπρας ή άλλοι βουλευτές να το τοποθετούνται σε αυτό το ύφος. Δεν το λες και ότι καλύτερο για ένα κόμμα. Ας πάρουν την απόφαση συλλογικά τι θέλουν να κάνουν.
1: Κοίταξε, γενικά.
0: Και υπενθυμίζω, συγγνώμη Κασιανή, ναι. Ότι ο κύριος Φαραντούρης διαγράφει. Επειδή είχε πει, είχε καλωσορίσει μάλλον ένα κόμμα το οποίο επρόκειται να δημιουργηθεί. Το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Είχε πει καλωσορίζω. Δεν είχε πει θα πάω. Και τον διέγραψαν.
1: Και τελικά δεν πήγε εκεί, πήγε αλλού.
0: Ναι. Αλλά... Εδώ τώρα ναι. Βλέπουμε ένα φαινόμενο. Δηλαδή έχουν βγει πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και μιλάνε σαν να είναι εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν αποφάσεις.
1: Διαφωνώ με την πολιτική οντότητα του κυρίου Πολάκη, αλλά σε αυτή την περίπτωση είχε δίκιο. Δεν γίνεται να βγαίνουν τα πάνω από τα μισά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και να μιλάνε, όπως είπες και εσύ, σαν να είναι ήδη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να μην αντιδρά. Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι έπρεπε να τουλάχιστον να συνεδριάσουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο είχε ανέβει στην εξουσία με τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό. Αλλά ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, όχι ο Αλέξης Τσίπρας, συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι υπουργοί ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έχει
0: καλά,
1: γίνει μια πολύ μεγάλη διάσπαση.
0: Μου, εάν δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έβλεπε ποτέ εξουσία.
1: Δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Δεν διαφωνώ καθόλου. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει και αυτό το κόμμα σαν κόμμα να αποφασίσει τι θα κάνει.
0: Ακριβώς αυτό λέω. Και έρχεται και ο Γιώργος, ο οποίος μας βρίζει και λέει: έχει κουμουνδούρου συννεφιά που διέγραψαν έναν. Για κάτσε, βρε Γιώργο. Δεν διέγραψαν έναν. Διέγραψαν αυτόν ο οποίος ήταν υποψήφιος αρχηγός στις τελευταίες εκλογές και πήρε περίπου το 45% των ψήφων. Δεν είναι ένας. Οποιοςδήποτε. Τώρα αν με ρωτάς, τρεις φορές έχει παραπέμφθει. Από τρεις διαφορετικούς αρχηγούς. Από τον Αλέξη Τσίπρα, από τον Στέφανο Κασελάκη και τώρα από τον Σοκράτη Φάμελο. Αυτά έπρεπε να τα έχουν προβλέψει, να τα έχουν δει πολύ νωρίτερα. Τώρα είναι αργά. Αλλά φτάνουμε στο σημείο που λέμε ότι το αυτονόητο είπε ο Πολάκης. Τι είπε? Ότι πρέπει να συνεδριάσουν τα κομματικά όργανα και να πάρουν αποφάσεις. Τι θα κάνουν συλλογικά, ποια είναι η επόμενη μέρα? Μάλλον ο Σωκράτης Φάμελος προσπαθούσε να κερδίσει πολιτικό χρόνο, περιμένοντας τις εξελίξεις, περιμένοντας τις ανακοινώσεις για το κόμμα Τσίπρα, αλλά αυτό το πράγμα παρατραβάει και κάνει και κακό στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσουμε τώρα τοποθετήσεις από δύο στελέχη χθες για την διαγραφή Πολάκη, από τον κύριο Αλεξιάδη, τον Τρίφωνα Αλεξιάδη, και από τον κύριο Γαβρίλο.
5: Όταν έχεις αφήσει το καταστατικό να γίνει λίγο λάστιχο, ανεχόμενοι στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές ή άλλα στελέχη να βγαίνουν είτε ως εκπρόσωποι άλλων κομμάτων, δεν μπορείς μετά να είσαι τόσο άτεκτος και να ψάχνεις να ερμηνεύσεις φράσεις και να πας σε τέτοια διοικητικά μέτρα. Με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
6: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό. Νομίζω η δεύτερη παρέμβασή του μέσω διαδικτύου ήταν προσβλητική.
0: Θα δούμε λοιπόν ποιες θα είναι οι εξελίξεις τώρα το επόμενο διάστημα, αφού θα έχουμε και τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου. Τώρα, αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η Lidl φέρνει σημαντικές ευκαιρίες. Σήμερα και αύριο διοργανώνονται δύο Lidl Days στα Βόρεια Προάστια για θέσεις υπαλλήλου καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Σημειώστε, σήμερα, Δευτέρα, 18 Μαΐου, το ραντεβού δίνεται στο Civitel Attic, στο Μαρούσι. Εκεί θα γίνονται συνεντεύξεις για τα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. Αύριο, Τρίτη, 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στον Ντόμο Del Castri, στη Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση και Λυκόβρηση και το νέο τους κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μην το χάσετε!
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, γιατί πολλοί από εσάς υποφέρετε αυτή την ώρα. Παναγιώτης Βολάνιος είναι μαζί μας στο στούντιο. Παναγιώτη.
7: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Αρκετή ταλαιπωρία. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην

0: Ανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χαλάνδρη και Χολαργό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Ουρές χιλιομέτρων στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλιμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλιμο μέχρι Τζιτζιφιές, αλλά και από Φάληρο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό, 15 έως 20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ιμητού και άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλή συνέχεια.
0: Παρακαλώ.
2: Από το πρωί, Ιωσήφ μου, νιώθω ότι έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου, γιατί είχα βάλει στο μάτι από καιρό ένα φοβερό συνολέκ το οποίο το αγόρασα. Και το αγόρασα με 20% έκπτωση από το About You με τα Day My Reward Coupons. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Έκλεισα και εκτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το Σουκού και πάλι από τα Day My Reward Coupons. Και για να το γιορτάσω το βράδυ, θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε ξανά από το Day My Reward Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
1: Καλημέρα και στην Ελένη. Ο Τσίπρας λέει τους θέλει στο κόμμα ή αυτό εξευτελίζονται χωρίς αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τώρα σε ποιους αναφέρεσαι συγκεκριμένα. Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως ήταν ξεκάθαρος εδώ και πάρα πολύ καιρό από τη συνέντευξη που είχε δώσει στον Νίκο Χατζηνικολάου, λέγοντας ότι όλα τα στελέχη είναι καλοδεχούμενα, αρκεί για παράδειγμα εν ενεργεία βουλευτές να αφήσουν την έδρα τους, να παραιτηθούν παραδίδοντας την έδρα τους, ώστε να μπορούν να μετέχουν στο νέο αυτό εγχείρημα. Είχαμε και μια παραίτηση του κ. Οργιούν της Νέας Αριστεράς, ο οποίος όμως δεν παρέδωσε την έδρα του, ανεξαρτητοποιήθηκε. Είναι μια διαφορετική περίπτωση, θα δούμε τι θα κάνει το επόμενο διάστημα. Τώρα, σχετικά με το πόσα στελέχη θα είναι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, μένει να το δούμε το επόμενο διάστημα, αλλά και τι αποφάσεις θα πάρει γενικά ο ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη ημέρα. Μιλώντας πάντως με ένα από τα στελέχη τα οποία θα μείνουν στο κόμμα, μου έλεγε ότι εμείς θα παραμείνουμε, ό,τι και να γίνει, θα φυλάμε εκεί στην Κουμουνδούρου, θα κρατήσουμε το κόμμα με νύχια και με δόντια. Κορυφαίος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα είναι στην επόμενη μέρα μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Ξέρεις, το θέμα δεν είναι όχι μόνο ποιοι θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, ποιους θέλει ο κύριος Τσίπρας, γιατί μπορεί να λέει ότι το κόμμα είναι ανοιχτό και, αλλά το ποιους θα έχει μαζί του στην πρώτη γραμμή είναι ένα άλλο διαφορετικό κομμάτι. Δεν ξέρω αν θέλει πολλούς από τους παλιούς τους συντρόφους.
1: Τώρα τον Παύλο Πολάκη για παράδειγμα δεν νομίζω ότι θα τον ήθελε. Δηλαδή είναι τόσα πολλά τα προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ που νομίζω ότι δεν θα το ήθελε σε αυτό το νέο εγχείρημα μαζί και κάποιους άλλους που κάποιος θα μπορούσε να τους χαρακτηρίσει και ως βαρύδια. Θα έχουμε να συζητήσουμε πολλά όμως το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε και τις ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού. 21 Μαΐου. 21 Μαΐου η κυρία Καριστιανού, 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας. Η κυρία Καριστιανού η οποία μάζεψε τις υπογραφές. Χθες έγινε και ένα live στο Facebook για τη συλλογή αυτών των υπογραφών που θα κατατεθούν σήμερα στον Άριο Πάγο ώστε να προχωρήσει η ίδρυση του κόμματος. Υπήρχε ενθουσιασμός εκεί στα γραφεία που είχαν μαζευτεί τα στελέχη του υποίδρυση κινήματος. Ήταν η κυρία Καριστιανού, ήταν η κυρία Γρατσία, ήταν ο Θανάσης Αυγερινός, ανταποκριτής στη Μόσχα για πάρα πολλά χρόνια που τον γνωρίζουμε. Ήταν ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, ο οποίος έκανε και τη live μετάδοση στο Facebook αυτής της συγκέντρωσης, σε ένα χώρο όπου επικρατούσαν πάρα πολλές εικόνες, δηλαδή όπου και να κοίταζε το μάτι σου ήταν γεμάτο με εικόνες Αγίων και καλά κάνανε οι άνθρωποι, έτσι τα πιστεύω τους είναι, απλά το σημειώνω ότι έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όλο αυτό, όπως και η παρουσία του κυρίου Αυγερινού από τη Μόσχα και του πρόεδρου της κοινότητας από την Αγία Πετρούπολη. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι και τα στελέχη που θα πλαισιώσουν την κυρία Καριστιανού και ποιες θα είναι και οι θέσεις του κόμματος που θα παρουσιαστούν 21 Μαΐου. Τα είπα όλα. Τα είπα.
2: Εντάξει, νομίζω ότι εγώ προσωπικά από το κόμμα Καριστιανού περιμένω πάρα πολύ να δω το πρόγραμμα. Αυτά που θα ανακοινώσουν στα θέματα που καίνε, στα θέματα της οικονομίας, στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Γιατί έχουμε ακούσει μόνο γενικολογίες από πλευράς της και είναι σημαντικό να δούμε ένα κόμμα που φαίνεται ότι έχει και μια. Έχει κάνει γκέλ, δηλαδή, στην

0: Τώρα τι μου το έβαλες στο Back in USSR, γιατί θέλεις να με πας πίσω στη Σοβιετική Ένωση?
1: Ρούσκι. Τι Ρούσκι.
0: Ζαζιτράβιε, ζαζιτράβιε, σπασίμπα. Παντού δάχτυλος, παντού. Πως λέει και η ελεύθερη ώρα, μέχρι και στη Eurovision. Δάχτυλος της Μόσχας. Ο Πούτιν πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision. Έβαλε ο Βλαδίμηρος στο χέρι του και πήρε η Ντάρα το πρώτο βραβείο.
2: Γιατί
0: τον Μπαμπαράγκα.
2: Ο Πούτιν να θέλει να κάνει κάτι τέτοιο?
0: Γιατί ήθελε να ξεφτυλίσει, λέει, το walk πανηγυράκι. Και ήταν δάχτυλος, λέει, της Μόσχας. Γι' αυτό πήρε η Ντάρα την πρώτη θέση.
2: Μπράβο στην Ντάρα.
0: Παντού δάχτυλος της Μόσχας, ρε παιδί μου. Τι γίνεται, τι γίνεται?
1: Ρούσκι, τι Ρούσκι. Ζαζιτράβγε.
0: Ζαζιτράβγε, ζαζιτράβγε. 36 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Να σας πω όμως για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, μια εξαιρετική πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος λοιπόν να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πραγματικά πρωτοβουλία από τα Public. Δίχως ηλικία. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο. Αγαπητέ Γιώργο, τον ύμνο της ΑΕΚΑΡΑ τον βάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Σήμερα ξεκινήσαμε την εκπομπή λέγοντας πολλά πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, γιατί πραγματικά πήρε άξια το πρωτάθλημα. Ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και δώσαμε τα συγχαρητήριά μας και στο Λάζαρο Ρότα, ο οποίος χθες, μέσα σε αυτή τη γιορτινή ατμόσφαιρα, μέσα σε αυτή τη φιέστα για τον τίτλο, ήθελε να περάσει ένα μήνυμα για τα νέα παιδιά που βιώνουν την πίεση στις ημέρες μας, με κάποιες φορές τραγικά αποτελέσματα όπως είδαμε πρόσφατα. Και έστειλε ένα μήνυμα λοιπόν ο Λάζαρος Ρότα σε αυτά τα νέα παιδιά να μιλήσουν, να μιλήσουν και να ζητήσουν βοήθεια από τους δικούς τους ανθρώπους, από συγγενείς, από φίλους και κυρίως όπου χρειάζεται από έναν ειδικό. Δεν είναι ντροπή. Δεν πρέπει να μας τρομοκρατεί το να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός ειδικού, ειδικά στις ημέρες μας. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν για άλλη μια φορά και στο Λάζαρο Ρότα. Για την Eurovision τα είπαμε, και για την Μπαμπαράγκα, την Ντάρα και για τον δικό μας τον Ακύλα του χρόνου, παιδιά, πάλι εντάξει, τελείωσε το πανηγυράκι, μια χαρά ήταν σαν σοου. Το είδαμε, περάσαμε την ώρα μας, φάγαμε τις πίτσες μας, μέχρι εκεί. Δεν είναι τώρα για να το ανάγουμε σε εθνικό θέμα.
2: Όχι, εντάξει, είναι μια πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Eurovision, να την παρακολουθήσω, να σχολιάσω, να δω αν θα μ' αρέσει η μουσική, αν δεν θα μ' αρέσει η μουσική, τι θα δούμε, τι θα κάνουμε. Τώρα να κάτσουμε να καθόμαστε να σκάμε επειδή ο Ακύλας βγήκε 10ος ή 5ος, ή επειδή κέρδισε η Μπαμπαράγκα ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι δεν έχει.
0: Ναι, υπάρχουν άλλα πολύ σοβαρότερα θέματα και στα εθνικά θέματα, όπως το γεγονός ότι, όπως πολύ εύστοχα έγραψε και Real News της Κυριακής, ο Ερντογάν είναι σε παράκρουση πλέον και με τον νόμο. Καθώς φέρνει αυτό το επέσχητο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει και την εσωτερική ατζέντα. Ήταν εξαιρετικό το ρεπορτάζ χθες της Real News και του Ευάγγελου Αρετέου και του Χρήστου Μαζανίτη και του Αλέξανδρου Κόντι, το οποίο μπορείτε να το δείτε και τώρα στο real.gr, για το τι προσπαθεί να επιτύχει ο Ερντογάν με αυτό το επέσχητο νομοσχέδιο που προσπαθεί λοιπόν να νομιμοποιήσει τη γαλάζια πατρίδα και τις παράνομες αξιώσεις του.
2: Το ζήτημα εδώ είναι πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό, γιατί ο Ερντογάν μπορεί να είναι σε παράκρουση, επέσχεται το νομοσχέδιο όπως αναφέρει και η Real News. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα. Στην Real διαβάζουμε ότι θα αυξηθούν οι περιπολίες του πολεμικού ναυτικού, ότι γίνονται προετοιμασίες για τη αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εναερίου χώρου που έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα από την απέναντι πλευρά. Και όταν αυτό το νομοσχέδιο τεθεί σε διαβούλευση ή τεθεί σε εφαρμογή, θα πρέπει η Ελλάδα να αντιδράσει αναλόγως, ώστε να καταλάβουν και οι φίλοι μας, οι γείτονες απέναντι, ότι δεν είμαστε ψαράκια, αλλά καρχαρίες.
0: Και από την άλλη έχουμε και το θέμα με τον ντρόουν, όπου ακόμα περιμένουμε εξηγήσεις, παιδιά, από τους Ουκρανούς, οι οποίοι δεν δίνουν τις εξηγήσεις όπως οφείλουν. Και αφήνουν προς το παρόν στο σκοτάδι όλα τα στοιχεία, αν και έχουν προκύψει στοιχεία από τις έρευνες των ελληνικών αρχών. Βρέθηκε μέχρι και ένα εγχειρίδιο μέσα σε αυτό το ντρόουν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου από τη Real News. Βρέθηκε και ένα εγχειρίδιο λειτουργίας μέσα στο ντρόουν. Κάτι το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάποιοι το περίμεναν, κάποιος ή κάποιοι το περίμεναν στις ελληνικές ακτές, ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Υπάρχει άλλο ένα στοιχείο που δείχνει ότι δεν είχε προλάβει να διανύσει μεγάλη απόσταση από την ώρα που βρέθηκε, το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μάλλον τελικά είχε βρεθεί στην περιοχή από κάποιο πλοίο το οποίο πέρασε και το άφησε. Αυτά είναι τα στοιχεία μέχρι τώρα, με τους Ουκρανούς όμως να μην δίνουν περισσότερες εξηγήσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών, για παράδειγμα, της Ουκρανίας, κάνει τον Κινέζο σφίγγα, κλειστό το στοματάκι του. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι έχουν ευεργετηθεί, έτσι, από την ελληνική στάση, και καλά κάναμε και τους στηρίξαμε στην επίθεση την οποία δεχτήκανε από τη Ρωσία, αλλά δεν το ξεπληρώνεις έτσι. Και από την άλλη, υπάρχει, παιδιά, επιδημία έμπολα στην Αφρική. Χτυπάει καμπανάκι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για επιδημία στην Αφρική, συγκεκριμένα στο Κονγκό και στην Ουγκάντα, με πάρα πολλά κρούσματα και αρκετούς θανάτους, περισσότερους από 80. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λοιπόν, βάζει όλο τον πλανήτη σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κήρυξε η διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μην ξεφύγει η επιδημία από την Αφρική με τον έμπολα. Όλα τα είχαμε τώρα, μόνο αυτό μας έλειπε.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Κάθε εβδομάδα ακούμε και για μια νέα ασθένεια που θα μας πάρει φαλάγγι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως είπες, κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι ένας ιός έμπολα που τον έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν. Έχουμε το know-how, ας πούμε. Δεν είναι σαν το χανταϊό που δεν έχουμε ούτε φάρμακα, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται σε αυτό το στέλεχος των Άνδεων. Πάντα τα θέματα υγείας και μετά από αυτό που έχουμε πάθει με την επιδημία την πανδημία του COVID, όταν ακούμε για κάτι τέτοιο μας ανησυχεί πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι που μπορεί να μας επηρεάσει άμεσα, αλλά θέλω οπωσδήποτε προσοχή.
0: Καλημέρα στον Κώστα. Περίμενα να βάλεις, λέει, το ηχητικό με τον Παπαγιανόπουλο και τον Παπαράντζα. Αγαπητέ Κώστα, το πιστεύεις ότι δεν πήγε το μυαλό μου? Δηλαδή, τώρα που το γράφεις εσύ, το σκέφτηκα. Νωρίτερα δεν είχε έρθει στο μυαλό μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Διαβάζοντας Literial, σκεφτόμουν σε ό,τι αφορά την Τουρκία ότι αν ένας κλόουν μπει σε ένα παλάτι, δεν θα γίνει αυτός βασιλιάς. Το παλάτι θα γίνει τσίρκο. Αναφερόμενος προφανώς στον Ταγίπ Ερντογάν. Καλημέρα και στον Τάσο. Το νομοσχέδιο των απέναντι, λέει, δεν είναι επέσχυντο, διότι απλούστατα δεν διαθέτουν ντροπή. Απλούστατα είναι προκλητικό και πολύ, μάλιστα. Το θέμα είναι ποια θα είναι η δική μας απάντηση. Έχεις δίκιο. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, άντε να τον βάλουμε τον ύμνο, φαγωθήκατε. Ετοίμασε ρε Μαρία, σε παρακαλώ, τον ύμνο της ΑΕΚΑΡΑΣ. Γράψε ΑΕΚ, το έχουμε μέσα στην μπάγκα εκεί πέρα, σε παρακαλώ, να το αφιερώσουμε στους φίλους μας, στους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, για να μην λένε δηλαδή ότι δεν θέλουμε να ακουστεί ο ύμνος, προς Θεού δηλαδή. Η εκπομπή ξεκίνησε λέγοντας συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Βάλε, εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίχτυα σκίστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Ορίστε, απ' έξω το ξέρω, ολόκληρο. Αυτό ρε παιδιά, μεταξύ μας το σουτάρετε και σπάσετε στα δοκάρια. Αυτό κάποτε θα πρέπει να τα αλλάξετε λίγο. Δηλαδή, δεν είναι καλή προτροπή ότι σπάσετε τα δοκάρια. Δηλαδή, σαν να τους λέτε βαράτε στα δοκάρια. Κατάλαβες.
2: Αλλά τέλος πάντων. Ο ύμνος της ΑΕΚ είναι από τη μουσικά ναι. που έχεις και εσύ πολλές γνώσεις. Είναι από τους πιο ωραίους ύμνους που έχουμε.
0: Καλά, στην... ένας είναι ο ύμνος. Ένας είναι, τώρα όλοι οι υπόλοιποι. Μετά χάθηκε το καλούπι και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα όταν έχει γράψει ο Γιώργος Μουζάκης, ας πούμε, τη μουσική και ο Γιώργος Οικονομίδης στους στίχους, μετά από εκεί και πέρα οποιαδήποτε σύγκριση νομίζω ότι είναι ανίερη. Θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, άντε και να επιστρέψουμε με τον ύμνο της ΑΕΚ.

0: Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Παναξία, να το πούμε άλλη μια φορά. Μπράβο παιδιά, πάντα τέτοια, χαρές να έχετε. Εκεί στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, στην Αγία Σοφιά.
1: Η κυνηγή σου κεραυνή, βράχος η αμήνα σου.
0: Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, είμαστε πάνω απ' όλα φίλαθλοι.
1: Έγινε το όνομά σου.
0: Αν το φίλαθλο πνεύμα ήταν προσωποποιημένο, εδώ θα ήταν.
2: Ναι, ναι, ο Ιωσήφ θα ήταν. Το φίλαθλο το πνεύμα θα ήταν ο Ιωσήφ. Ξέρετε τι μάχες γίνονται εδώ απ' έξω κάθε πρωί με δικά Δευτέρα.
0: Άλλο απ' έξω.
1: Τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε.
0: Α, η ψάλτη τραγουδάει, είναι Αεκτζού. Η Μαρία το χαίρεται και πολλά συγχαρητήρια λοιπόν και μπράβο στους φίλους μας, τους Αεκτζίδες, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Για να μην λέτε δηλαδή ότι κάνουμε διακρίσεις εδώ από τον Real FM. Τώρα, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design, παιδιά, πραγματικά, το design είναι όλα τα λεφτά, έτσι. Είναι κομψοτέχνημα, σας το λέω. Αλλά και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
2: Πάρτε τώρα το ημερολόγιο και σημαδέψτε την 25η Μαΐου, γιατί οι Next is Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 του μήνα στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχοι της αγοράς, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.
0: Και βέβαια σήμερα είναι και η κλήρωση για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στη Μονεμβασιά για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή και πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. selectarentacar.com για περισσότερες πληροφορίες. Στην κλήρωση σήμερα και διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Αυτό το Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα Greco Strom και τρίτο δώρο air fryer από τη Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Προλαβαίνετε να δηλώσετε με συμμετοχή στο διαγωνισμό. Μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Άντε να γαλινέψει και λίγο η ψυχή μας. Γιατί ξεκινήσαμε σήμερα λοιπόν με την Eurovision, τα μπαμπαράγκα, τα φέρτο, τα πάρτα. Λέγαμε όμως από νωρίς, με έναν καλό φίλο ακροατή, ότι κάποτε στην Eurovision υπήρχε και μουσική. Υπήρχαν και ωραία τραγούδια. 1995, Νορβηγία, Secret Garden και Nocturne. Για να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Σε πολύ λίγο κοντά σας,
2: Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Να ευχαριστήσω την κυρία Κασιανή Βραχά που ήταν σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο. Αύριο θα είναι μαζί η Αμαλία μας.
2: Και εγώ να ευχαριστήσω πολύ Ιωσήφ Καλαμαράκη που με υποδέχθηκε εδώ στην εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια!

0: Real FM.
1: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, Τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, πολλές πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, όλα καλά, ανταμώνουμε και σήμερα. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Διότι αυτή η εκπομπή, τα έχουμε πει, δική σας είναι. Εσείς είσαστε οι οικοδεσπότες και οι οικοδέσποινες. Γι' αυτό το λόγο περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Ανταμώνουμε λοιπόν 24 ώρες μετά με πάρα πολλές εξελίξεις. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Μάιος είναι πολύ γεμάτος και νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι θα γεμίσει ακόμα περισσότερο το τελευταίο δεκαήμερό του ο Μάιος. Με πάρα πολλές πολιτικές εξελίξεις θα τα πούμε όλα. Ελάτε όμως να τα βάλουμε σε μία σειρά. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Αυτή είναι η μαγική συχνότητα, αυτή είναι η μαγική μας συχνότητα για να μπορέσετε να μας ακούσετε και να μας ακούτε συνεχώς και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να ακούτε Real FM, γιατί τα έχουμε θεματάκια διαφορετικά. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, εδώ απόλυτος άρχοντας στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας, κύριε Καραγευρέκη. Μέρα είναι, θα περάσει. Δεν ξέρω, εγώ τη νιώθω λίγο τσαγκαροτρίτη. Εχθές η Δευτέρα δεν ήταν τσαγκαροδευτέρα, σήμερα τη νιώθω λίγο τσαγκαροτρίτη. Ελπίζω εσείς να μην τη νιώθετε έτσι, για να μας, έτσι να μας μπρόξετε λίγο περισσότερο, να μας ανεβάσετε και τη διάθεση σε κάθε περίπτωση. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Μπορείτε λοιπόν να καλείτε, να πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας απασχολεί, τι θέλετε να ακουστεί στον αέρα. Εάν βαριέστε να γράψετε, παίρνετε τηλέφωνο στο 211-200-8200. Σε αντίθετη περίπτωση, by the book, στο studio papakirialfm.gr. Τα μηνύματά σας τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο εδώ στη μαγική μας οθόνη. Όχι πω ότι έχει κάτι το ιδιαίτερα, ιδιαίτερα έτσι, μαγικό, απλά ξέρετε τώρα. Βλέπουμε τα μηνύματάκια σας και αυτό από μόνο του έχει την ιδιαιτερότητά του. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Οι εκκλήσεις των ηγετών της Μέσης Ανατολής έπεισαν, καθώς φαίνεται, τον Τραμπ να μην πατήσει τη σκανδάλη. Ήταν έτοιμος, είχε κάνει και τις ανάλογες αναρτήσεις ο Σέριφμαν να πατήσει τη σκανδάλη ξανά για να κλιμακωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Προς το παρόν ξεκινούν, λέει, εκ νέου συνομιλίες. Είδομεν και μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα. Το πρώτο θετικό βήμα είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σεβάστηκε, αν μη τι άλλο, την άποψη των ηγετών εκεί της Μέσης Ανατολής. Οι Τούρκοι έχουν το χαβά τους, αναβαθμίζουν την ένταση και περιμένουν ίσως να γίνει και το λάθος από την πλευρά της χώρας μας. Παρά τις σαφείς ανακοινώσεις, απαντήσεις από την πλευρά της Αθήνας, ο Ερντογάν έχει το δικό του χαβά. Κατά τα λοιπά, 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη ανακοινώνεται το κόμμα Καριστιανού. Είδαμε, ναι, τα σχολιάσαμε χθες, θα τα πούμε πιο αναλυτικά σήμερα, με άρωμα μόσχας το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Στις 26 Μαΐου στο Θησίο οι ανακοινώσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σε πλήρη ετοιμότητα η Νέα Δημοκρατία για να δει τελικά μετά τις ανακοινώσεις αυτές που θα καταλήξει, που θα σταματήσει η μπήλια όσον αφορά στις δημοσκοπήσεις. Συνεχίζουν το κυβερνητικό τους έργο, αυτό μας λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της καθημερινότητας. Η ακρίβεια παραμένει εκεί, στο ράφι. Στην Κρήτη γίνεται του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ημέρα Τρίτη, 19 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και έχουμε πολλά να πούμε.

Ο ήλιος θα ανατείλει 9 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 33 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Ναι, μεγαλώνει η μέρα. Κάθε μέρα που περνάει, κάθε 24ωρο, βλέπουμε τσιμπάει και ένα λεπτό παραπάνω. Σήμερα προσοχή, διότι δεν θα είναι ιδιαίτερα καλός ο καιρός. Να έχετε το νου σας, να έχετε το νου σας και σε κάθε περίπτωση να πάρεις και ζακέτα, να πάρεις και ομπρέλα εσύ εκεί έξω. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα έχουμε νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν σε τοπικές βροχές ή μπόρες προς το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια προβλέπονται σήμερα για την Αττική. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρο.

πολλές ενδιαφέρουσες γωνιές στη σημερινή ατζέντα και ασφαλώς πάνω-πάνω σε αυτές τις ενδιαφέρουσες γωνιές. Το 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των ποντίων. Ένα εκλεκτό τμήμα του ελληνισμού που ζούσε στα βόρεια της Μικράς Ασίας και θα μου επιτρέψετε να κάνουμε μια έτσι πριν ξεκινήσουμε τα της επικαιρότητας, πριν ξεκινήσουμε τα του πολέμου, πριν ξεκινήσουμε με αυτό το, με αυτό το συνονθήλευμα που βλέπουμε να ανοίγει όσον αφορά στην πολιτική ζωή του τόπου. Ναι, θα τα πούμε όλα. Αλλά θα μου επιτρέψετε αυτή την μικρή αλλά πολύ σημαντική παράκαμψη. Ένα εκλεκτό τμήμα λοιπόν του ελληνισμού ζούσε στα βόρεια της Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Πόντου, μετά τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η άλωση της Τραπεζούντας το 1461 από τους Οθωμανούς δεν τους αλλίωσε το φρόνημα και την ελληνική του συνείδηση, παρότι ζούσαν αποκομμένοι από τον εθνικό κορμό. Μπορεί να αποτελούσαν μειονότητα, το 40% του πληθυσμού, αλλά γρήγορα κυριάρχησαν στην οικονομική ζωή της περιοχής, ζώντας κυρίως στα αστικά κέντρα. Η οικονομική τους ανάκαμψη συνδυάστηκε με τη δημογραφική και την πνευματική τους άνοδο. Το 1865 οι Έλληνες του Πόντου ανέρχονται σε 265.000 ψυχές, το 1880 σε 330.000 και στις αρχές του 20ου αιώνα άγγιζαν τις 700.000. Το 1860 υπήρχαν 100 σχολεία στον Πόντο, ενώ το 1919 υπολογίζονται σε 1401, ανάμεσά τους και το περίφημο φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Εκτός από σχολεία διέθεταν τυπογραφία, περιοδικά, εφημερίδες, λέσχες και θέατρα που τόνιζαν το υψηλό τους πνευματικό επίπεδο. Το 1908 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τη χρονιά αυτή εκδηλώθηκε και επικράτησε το κίνημα των Νεότουρκων που έθεσε στο περιθώριο το Σουλτάνο. Πολλές ήταν οι ελπίδες που επενδύθηκαν στους νεαρούς στρατιωτικούς για μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της θνίσκουσας αυτοκρατορίας. Σύντομα όμως οι ελπίδες τους διαψεύστηκαν. Οι Νεότουρκοι έδειξαν το σκληρό εθνικιστικό τους πρόσωπο, εκπονώντας ένα σχέδιο διωγμού των χριστιανικών πληθυσμών και εκτουρκισμού της περιοχής, επωφελούμενοι της εμπλοκής των ευρωπαϊκών κρατών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ελληνικό κράτος, απασχολημένο με το κριτικό ζήτημα, δεν είχε τη διάθεση να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο με την Τουρκία. Οι Τούρκοι, με το πρόσχημα της ασφάλειας του κράτους, εκτοπίζουν ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού στην αφιλόξενη μικρασιατική ενδοχώρα μέσω των λεγόμενων ταγμάτων εργασίας, αμελέ ταμπουρού. Στα τάγματα εργασίας αναγκάζονταν να υπηρετούν οι άνδρες που δεν κατατάσσονταν στο στρατό.

Αντιδρώντας στην καταπίεση των Τούρκων, τις δολοφονίες, τις εξορίες και τις πυρπολίσεις των χωριών τους, οι Ελληνοπόντιοι, όπως και οι Αρμένοι, ανέβηκαν αντάρτες στα βουνά για να περισσώσουν ό,τι ήταν δυνατό. Μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1915, οι Τούρκοι εθνικιστές υπό τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για να εξολοθρεύσουν τους Ελληνοπόντιους. Ό,τι δεν κατάφερε ο Σουλτάνος σε 5 αιώνες, το πέτυχε ο Κεμάλ σε 5 χρόνια. Στις 19 Μαΐου του 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα για να ξεκινήσει τη δεύτερη και πιο άγρια φάση της ποντιακής γενοκτονίας υπό την καθοδήγηση των Γερμανών και Σοβιετικών συμβούλων του. Μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922, οι Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τους 200.000, ενώ κάποιοι ιστορικοί ανεβάζουν τον αριθμό στις 350.000. Νομίζω ότι αυτή η αναφορά, όσοι γλίτωσαν από το τουρκικό σπαθί, να πούμε, κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη Νότια Ρωσία, ενώ γύρω στις 400.000 ήρθαν στην Ελλάδα. Μια μικρή αλλά πάρα πολύ σημαντική παράκαμψη, μου επιτρέπετε, διότι όπως και να το κάνουμε, είναι ίσως μία από τις σημαντικότερες ημέρες, από τις σημαντικότερες θλιβερές ημέρες της ανθρωπότητας. Και καλό είναι αυτές τις μέρες να τις θυμόμαστε και να τις θυμούμε ανάλογα. Το κείμενο το δανείστηκα, το υιοθέτησα από το «Σαν σήμερα», για να λέμε και τις πηγές. Ένα συγκλονιστικό πραγματικά κείμενο. Λοιπόν, πάμε λίγο να το αλλάξουμε. Αυτό το κρατάμε στη μνήμη μας. Έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε σήμερα. Και γιατί ακούμε αυτούς τους τύπους, αυτόν τον περίεργο τύπο, τον Όφλερ, ο οποίος παίζει έτσι με αυτό τον επίσης πολύ περίεργο τρόπο την κιθαρίτσα του. Ακούμε Dire Straits, λοιπόν, έτσι λέγονται αυτοί οι τύποι. Το τραγούδι Sultans of Swing, νομίζω ότι το ξέρετε όλοι. Σαν σήμερα το 1978 κυκλοφορούν το πρώτο του single, ακριβώς αυτό το Sultans of Swing, που ηχογραφήθηκε για $120. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο και πολλές φορές με πολύ λίγα χρήματα μπορείς να κάνεις τη διαφορά, την πολύ μεγάλη διαφορά, όπως την έκαναν οι Dire Straits στη μουσική. Το 1962 η Marilyn Monroe τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday. Ναι, όλοι το έχετε. Προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου John Kennedy στο πάρτι των γενεθλίων του. Σαν σήμερα επίσης, το 2012, η Chelsea κερδίζει στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου. Ο κανονικός αγώνας και παράταση 1-1 και

τον Χου επιλέξαμε σήμερα για την μουσική γωνιά της ατζέντα, τους Dire Straits. Συμπαθάτε μας οι φαν των Χου. Για πάμε, το άσμα το ακούτε. Καλημέρα Μάνο Νιφλή, επειδή μου έστειλες και το μηνυματάκι σου, την καλημέρα μου. Μακριά από τους περίεργους, προσοχή στο δρόμο, προσοχή. Και καλή εκπομπούλα, εκπομπάρα, εκπομπάρα, στις 6 ώρα το πρωί. Να το ξέρετε. Ο Μάνος ο Νιφλής και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς ανοίγουν το μαγαζί εκεί στο Open. Εμείς έχουμε ανοίξει το μαγαζί λίγο νωρίτερα, καμιά ωρίτσα νωρίτερα, από τις 5 η ώρα. Χτυπάμε τις καμπάνες της ενημέρωσης δυνατά, πάρα πολύ δυνατά.

Παλεύω εγώ εδώ με την τεχνολογία, θα τη βρούμε την άκρη. Λοιπόν, το άσμα το ξέρετε, πάμε για τα αρχαία μας γνωμικά. Ας μιλήσουμε σήμερα για τους ήρωες, διότι η μέρα που είναι πραγματικά ήρωες οι άνθρωποι αυτοί εκεί του Πόντου. Το πιο εμβληματικό αρχαίο ρητό που αποδίδει την έννοια του ήρωα ανήκει στον Όμηρο. «Εν αριστεύειν και υπήροχον έμενε άλλον μη δε γένος πατέρων εσχυνέμεν». Η απόδοση να αριστεύεις πάντα και να ξεχωρίζεις από τους άλλους και να μην ντροπιάζεις τη γενιά των προγόνων σου. Έχω την εντύπωση ότι αυτό πρέπει να το διαβάσουν ξανά και ξανά και ξανά, και αν μη τι άλλο, να το κρεμάσουν κιόλας κάπου για να το βλέπουν καθημερινά. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Ο Θουκυδίδης, σε αυτόν αποδίδεται αυτό το οποίο μόλις θα σας διαβάσω αμέσως. «Άνδρες πάλις και ου τύχη ουδενίες ανδρών και ναι. Η ισχύς της πόλης είναι οι άνδρες και όχι τα τύχη ούτε τα άδεια πλοία». Θουκυδίδης, στροφή για σκέψη νούμερο 2. Θα κλείσουμε με το γνωστό και μη εξαιρεταίο. «Ήταν η επιτάς. Οι Σπαρτιάτισες παραδίδοντας την ασπίδα στους πολεμιστές γιους τους, τους έλεγαν αυτό: ή να επιστρέψεις με αυτή νικητής ή επάνω της νεκρός». Πάμε για τα υπόλοιπα.

Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε το Θανάση Τσίτσα για να μας πει και να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μόνο τον τίτλο εγώ θα σας δώσω, ενώ ήταν πανέτοιμος για να πατήσει τη σκανδάλη, ενώ το είχε προαναγγείλει κιόλας με αυτό το φοβερό και τρομερό τρόπο, με τρόπο που μόνο αυτός ξέρει, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, βάζοντας βέλη να χτυπάνε την Τεχεράνη, έχοντας καλύψει με την αμερικανική σημαία όλη τη Μέση Ανατολή. Επειδή όμως οι ηγέτες εκεί της Μέσης Ανατολής, κατόπιν εκκλήσεών του, του είπαν άσε λίγο να το δούμε, να υπάρξει και μια διαπραγμάτευση παραπάνω, μπας και σταματήσει όλο αυτό το κακό, μπας και πείσουμε το Ιράν να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, να μην υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα, έκανε πίσω, γνωστοποίησε ότι θα αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα ημέρα τρίτη στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν κατόπιν εκκλήσεων, επαναλαμβάνω, από τους ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Είδομεν και κάνουμε το σταυρό μας, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες ο Θανάσης εκεί σε κάνα δεκαλεπτάκι. Μέχρι τότε έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε, όπως παραδείγματος χάρη τον έχουν πάρει λίγο στο ψηλό. Ο Μοχσέν Ρεζάι, μέλος λέει του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης, στην του το πάλι και πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, δημοσίευσε ένα μήνυμα στο X με το οποίο χλεβάζει τον Τραμπ. Ανοίγω εισαγωγικά: με αυτή τη μάταιη η ελπίδα να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν, έγραψε ο Ρεζάι, σχολιάζοντας

το γεγονός ότι ο Τραμπ έθεσε προθεσμία για στρατιωτική επίθεση και στη συνέχεια την ακύρωσε ο ίδιος. Η σιδηρά γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου Ιρανικού έθνους θα τους αναγκάσει να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Καλά πάει αυτό. Λοιπόν, για έλατε να ξυπνάμε, γιατί δεν σας βλέπω πάρα πολύ ζωηρούς. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Να μας δώσετε τον παλμό της πόλης θέλουμε. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Εάν δεν θέλετε να γράφετε, βαριέστε να γράψετε, πάρα πολύ απλά πάρτε τηλέφωνο. Ε? Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Πολλές, πολλές καλημέρες σε όλα τα πληρώματα εκεί έξω των εκαβητών. Οι εκαβήτησες και οι εκαβήτες που, εντάξει, το παλεύουν καθημερινά. Μαθαίνω διάφορες ιστορίες, έχω πάρα πολλούς φίλους, μου στέλνετε και μηνύματα και καταλαβαίνω και τις δυσκολίες. Καλημέρα και στους οδηγούς των απορριμματοφόρων, όπως επίσης και στους υπαλλήλους που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζετε κάθε μέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές σκεφτόμαστε ότι είμαστε πολύ ατίθασος λαός, βρε παιδί μου. Είμαστε πολύ ό,τι να είναι, βρε παιδί μου. Λοιπόν, ο Ερντογάν συνεχίζει το χαβά του, η Τουρκία. Επισήμως βέβαια δεν έχουμε κάτι, αλλά ξέρετε, όταν μονίμως τα φιλικά, τα κυβερνητικά μουμουέ της Τουρκίας ανεβάζουν την γαλάζια πατρίδα, την κάνουν σημαία τους και το νόμο ο οποίος έρχεται και θα ψηφιστεί και όλα τα σχετικά, όπως και να το κάνουμε, αυτή η επιθετική ρητορική, όταν δεν την σταματάει το παλάτι, το σουλτανάτο εκεί, σημαίνει ότι το υιοθετεί πλήρως. Τριστρατηγική πάντως των ήρεμων νερών με την Τουρκία. Άκουσα πολύ προσεκτικά τον κύριο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών, μίλησε σε εκδήλωση του κύκλου ιδεών και την υπερασπίστηκε αυτή τη στρατηγική. Υπερασπίστηκε τα ήρεμα νερά, παρόλο εμείς δεν βλέπουμε ούτε ήρεμα νερά ούτε ούριους ανέμους. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι αναλόγως του περιεχομένους νομοθετικής ρύθμισης πιθαμονώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης. Μα η ένταση έχει ήδη αναβαθμιστεί. Μόνο εμείς το βλέπουμε. Εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μάλιστα δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες περί επικείμενης τουρκικής νομοθετικής κατοχύρωσης της γαλάζιας πατρίδας, λέγοντας ότι πρόκειται μέχρι στιγμής για διαρροές και δημοσιεύματα. Σωστό είναι αυτό το οποίο λέει ο κύριος Γεραπετρίτης. Απόλυτα σωστό. Όμως, αυτό κάπου οδηγεί. Και την ώρα που συντελούνται τέτοιες, υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις από την πλευρά της Τουρκίας, εδώ στην Ελλάδα ασχολούμαστε με άλλα, ίσονος σημασίας σε σχέση με αυτά τα οποία προσπαθεί να κάνει η Τουρκία. Προσπαθεί να φέρει το κέντρο, να δημιουργήσει ένα νέο κέντρο βάρους, ένα νέο κέντρο εξελίξεων στο Αιγαίο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επαναλαμβάνω, το βλέπουν πάρα μα πάρα πολλοί αναλυτές. Εκεί στην κυβέρνηση δεν το βλέπουν. Επισήμανε επίσης ο κύριος Γεραπετρίτης ότι η πάγια ελληνική θέση παραμένει το μοναδικό αντικείμενο συζήτησης με την Τουρκία και η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Το μοναδικό αντικείμενο συζήτησης με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, έτσι για να το πούμε σωστά, γιατί τον μπερδέψαμε λίγο. Και παράλληλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής προσφυγής στη Χάγη μέσω συνυποσχετικού, λέγοντας ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως η Ελλάδα και η Τουρκία θα πρέπει τελικά να καθίσουν στο τραπέζι και να επιδιέξουν λύση μέσω διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου. Κρατήστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και βάλτε ένα τεράστιο αστερίσκο στη λέξη συνυποσχετικού. Ενδεχόμενο μελλοντικής προσφυγής στη Χάγη μέσω συνυποσχετικού όμως. Πολύ σημαντικός αυτός ο αστερίσκος.

Τα μηνυματάκια σας, μπόλικα μπόλικα, θέλω κι άλλα. Ο συνονόματος ο Σπύρος, ο ταξιτζής μας, μου στέλνει Σπυράκο καλημέρα. Την αγάπη μου, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Πάνω απ' όλα να προσέχετε. Γεια σου Κωνσταντίνε. Καλημέρα φίλε Σπύρο, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ποιος το χρηματοδοτεί, γιατί από ό,τι είδα το πόθεν έσχες του ούτε περίπτερο δεν μπορεί να συντηρήσει. Κωνσταντίνε μου, λοιπόν, όλα αυτά θα αποκαλυφθούν φαντάζομαι. Σήμερα θα έχουμε μία, θέλω να πιστεύω, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνομιλία, επειδή έχουμε πολλές απορίες με αυτά τα οποία γίνονται όσον αφορά στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα έχουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι μία συνεργάτιδα του κυρίου Τσίπρα, εκ των στενοτέρων συνεργατιδών του κυρίου Τσίπρα, η κυρία Αντωνοπούλου. Και θα προσπαθήσουμε να μπούμε μέσα στο γραφείο του κυρίου Τσίπρα, εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Φέρνει νωρίτερα τις ανακοινώσεις του κόμματος ο κύριος Τσίπρας, και το γεγονός ότι τις φέρνει νωρίτερα τις ανακοινώσεις έχει να κάνει, έχει να κάνει για, με δύο καταστάσεις. Η πρώτη είναι η επικείμενη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα εκεί, μα καθόλου καλά. Καθόλου καλά, προσπαθεί να κρατήσει άμυνα ο κύριος Φάμελος, διότι ξέρετε υπάρχει και το εξής ζήτημα. Υπάρχει και μια τεράστια περιουσία, πολιτική και όχι μόνο περιουσία, στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει λοιπόν? Η διαγραφή του κυρίου Πολάκη, ναι, που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, αλλά μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, έχει να κάνει και με αυτό. Θα αφήσουν το ΣΥΡΙΖΑ στον Παύλο Πολάκη, εφόσον όλοι θα φύγουν και θα πάνε με τον Τσίπρα? Όποιος δεν το έχει καταλάβει, τώρα τι θα κάνει ο Τσίπρας? Θα ανοίξει την πόρτα σε όλους αυτούς? Έχουν έρθει ήδη σε συμφωνία? Υπάρχει ένας συγκεκριμένος οδικός χάρτης στον οποίο θα ακολουθήσουν? Αλλά σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα είναι τα εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και ένα κτίριο εκεί στην πλατεία Κουμουνδούρου, έχει και ένα ραδιοφωνικό σταθμό και εφημερίδα, και γενικότερα υπάρχει και το θέμα της κρατικής επιχορήγησης, διότι στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε, σας υπενθυμίζω, ως αξιωματική αντιπολίτευση. Μην κοιτάτε που την έχει απολέσει, διότι σε λίγο αξιωματική αντιπολίτευση θα είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Εάν φτιάξουν μια κοινοβουλευτική ομάδα με έναν επικεφαλής, μπορούν να τους κάνουν τρελή πλακίτσα. Δεν θέλει πολύ για να ξεπεράσουν, και νομίζω 33 βουλευτές έχει το Πασόκ. 29 είναι οι ανεξάρτητοι αυτή τη στιγμή, με την παρουσία του κυρίου Πολάκη στους ανεξάρτητους, ο οποίος βεβαίως είπε: εγώ μιλάω και θα συνεχίσω να μιλάω με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ.

στην Κρήτη δεν γίνεται απλά του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά μάθαμε ότι λειτουργούσαν κάποιοι ως συμμορίτες, ως γκάνγκστερ. Πήγαιναν στους συγχωριανούς τους, ακόμα και σε συγγενείς τους, και τους έλεγαν, λοιπόν, θέλουμε τα χωράφια σας για να τα δηλώσουμε. Και αν κάποιος τολμούσε να πει όχι, του καίγανε το αυτοκίνητο, πήγαινανε και του χαλάγανε τα μπέλια, του ρίχνανε και 3-4 έτσι για να συνηθίσει. Ναι. Αυτά εν έτη 2025, 24, 23, 22 στην Ελλάδα, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Τα ανακαλύψαμε τώρα. Τα ανακαλύψαμε τώρα. Είμαστε φοβεροί τύποι. Αλλά το φοβεροί τύποι, το λέω δυστυχώς με την αρνητική έννοια. Είναι απίστευτο αυτό. Το διαβάζω στο ενικός.gr, διότι υπάρχει αναλυτικό, αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Μάλιστα, ο αρχηγός του κυκλώματος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πολύ έγκυρο ρεπορτάζ του ενικός.gr, συνελήφθη στην Αθήνα. Εκβίαζε αγρότες, έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις. Κάθε μήνυση, λένε, και καταγράφεται στο ρεπορτάζ του ενικός.gr, κάθε μήνυση που του κάναν του παλικαριού συνοδευόταν από αντίπεινα. Τι αντίπεινα, σας είπα. Καίγαν αυτοκίνητα, κατέστρεφαν καλλιέργειες. Τι μπορούμε να πούμε παραπάνω? Μπορούμε να πούμε κάτι? Όλα αυτά στο πλαίσιο του κέρδους, διότι αυτοί οι απατεώνες μπήκαν για τα καλά, μέσα στη λογική του κέρδους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάποιοι τους το επέτρεψαν. Το απατεώνες γενικό, δεν μιλάω. Όταν κάποιοι έχουν φάει χρήματα, δεν τους λες και τους πιο έντιμους ανθρώπους του κόσμου, λέω εγώ τώρα.

0: και με την ακρίβεια ασφαλώς εκεί στο ράφι, δεν φεύγει, δεν κουνιέται με τίποτα, και στο ταμπλό 2,144 σήμερα κατέγραφε το ταμπλό. Η αλήθεια είναι ότι βρήκα και κάποια βενζινάδικα τα οποία είναι στο 2,09. Μεγάλη πετυχισιά θα μου πείτε. Πάμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Μπράβο Ντόναλτ, τα έχεις κάνει, άστα να πάνε. Ο Έμπονιρ έχει ξεκινήσει, ναι, εδώ είναι ο καφές, τον απολαμβάνουμε και εγώ και η κυρία Βουγιουκλιώτη. Φαντάζομαι κυρία Βουγιουκλιώτη βάλαμε, αυτό μας έλειπε. Ο μόνος άνθρωπος, λέει, που μπορεί να φορτίσει Τέσλα με μπρίκι είναι ο Σπύρος. Στο καφέ του Σπύρου δεν λες την υγειά μας, λες καλή εκκίνηση. Το Ιράν εμπλουτίζει ουράνιο, ο Σπύρος εμπλουτίζει καφέ. Πολύ μ' αρέσει, Έμπονιρ. Αν το μάθει το Ιράν τον καφέ του Σπύρου, θα κλείσει το πυρηνικό πρόγραμμα και θα ανοίξει καφενείο, και ίσως αυτή είναι η λύση όλων των προβλημάτων εκεί στη Μέση Ανατολή. Κρίμας. Κρίμας. Θα συνεχίσουμε με την εσωτερική επικαιρότητα που είναι μπόλικη, και ασφαλώς με την πολιτική εσωτερική επικαιρότητα. Είπαμε, έχουμε τα δύο κόμματα τα οποία έρχονται με μπόλικο άρωμα Μόσχας, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη. Οι ανακοινώσεις μαζεύουν υπογραφές, είδαμε και αυτό το live streaming. Όλα γίνονται πλέον μέσω πλατφορμών, αν μου επιτρέπετε να κλείσω τη λέξη πλατφόρμα. Και στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις από την πλευρά του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Πώς προετοιμάζονται τα υπόλοιπα κόμματα στην κυβέρνηση, στην αξιωματική αντιπολίτευση που τους έχει πιάσει κρύος υδρότας, θα τα πούμε αμέσως μετά την τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον Θανάση Τσίτσα, ο οποίος εκεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλή σου μέρα, Θανάση μου. Καλή εβδομάδα να πούμε, γιατί εχθές δεν τα είπαμε και τα λέμε σήμερα μαζεμένα. Καλημέρα.
1: Ναι, έχουμε πάλι μέσα σε μια μέρα δύο ανατροπές. Στην αρχή ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε να λέει ότι έχει εγκρίνει νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων, προσδιορίσε μάλιστα και την ημέρα την αυριανή κατά του Ιράν. Βέβαια, πρώτη φορά βλέπουμε κάποιον να προαναγγέλει και πότε θα χτυπήσει, το οποίο όμως ανέβαλε την τελευταία στιγμή, επικαλούμενος πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και πιέσεις από χώρες του κόλπου. Ο ίδιος δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ήδη προετοιμάσει μεγάλης κλίμακας επίθεση, χωρίς όμως να δοθεί τελική εντολή εκτέλεσης, καθώς όπως είπε υπάρχει πιθανότητα συμφωνίας. Σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις, το βασικό σημείο τριβής παραμένει η πλήρης αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν και το που θα καταλήξει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να το φέρουν στην η Ουάσιγκτον θέλει να το φέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εναλλακτικές είναι να πάει στη Ρωσία. Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται έμεσα μέσω λαβητών, χωρίς βέβαια απευθεία συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν σε πλήρη περιορισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Η Τεχεράνη προτείνει σταδιακή αποκλιμάκωση με αντάλλαγμα χαλάρωση κυρώσεων. Χώρες όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα φέρονται να πιέζουν για παράταση των συνομιλιών, εκτιμώντας ότι ακόμα υπάρχει περιθώριο συμφωνίας. Την ίδια ώρα, τελευταία δημοσκόπηση, το New York Times δείχνει ότι το 64% των πολιτών θεωρούν λαθασμένη την εμπλοκή σε πόλεμο με το Ιράν, ενώ η πολιτική εικόνα, η συνολικότερη, χαρακτηρίζεται από έντονη πόλωση. Περίπου οι μισοί ψηφοφόροι απορρίπτουν την περαιτέρω κλιμάκωση, επικαλούμενε φυσικά το οικονομικό κόστος και τον κίνδυνο παραδεταμένης σύγκρουσης. Αυτά σε ό,τι αφορά το Ιράν. Έχουμε ένα ένοπλο επεισόδιο ακόμα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από λίγες ώρες. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένοπλη επίθεση σε Ισλαμικό κέντρο στο Σαν Ντιέγκο, το μεγαλύτερο τζαμί της πόλης, ενώ δύο έφηβοι ύποπτοι εντοπίστηκαν λίγο αργότερα νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο κοντά στο σημείο. Η αστυνομία του Σαν Ντιέγκο ανακοίνωσε ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένας φρουρός ασφαλείας, πατέρας 8 παιδιών, που φύλασε το τέμενος, τον οποίο οι αρχές χαρακτήρισαν ήρωα. καθώς εκτιμάτε ότι με τις ενέργειές του περιόρισε την επίθεση και έσωσε πάρα πολλές ζωές. Οι δύο ύποπτοι και οι δύο έφηβοι φαίνεται πως αυτοπυροβολήθηκαν μετά την επίθεση και σύμφωνα με το FBI και την τοπική αστυνομία, ένας από αυτούς είχε πάρει 3 όπλα από το σπίτι της μητέρας του πριν εξαφανιστεί. Ένας από τους υπόπτους είχε αφήσει σημείωμα αυτοκτονίας με αναφορές σε φυλετική υπερηφάνεια, όπως γράφεται στα αμερικανικά μέσα, ενώ συνθήματα μίσους βρέθηκαν γραμμένα πάνω σε ένα από τα όπλα. Η υπόθεση ερευνάται και ψάχνουν να βρουν το πραγματικό κίνητρο των δραστών.
0: Τι να πει κανείς, ρε γαμώτο, τι να πει πραγματικά, δεν. Κάθε τρεις και λίγο, ειδικά εκεί στα μέρη τα δικά σας ενός Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε τέτοια περιστατικά. Δηλαδή, τέλος πάντων, ό,τι και να πούμε είναι...
1: Όταν η οπλοκατοχή είναι εκτεταμένη...
0: Κάποια στιγμή δεν πρέπει να το καταλάβουν εκεί στο Λευκό Οίκο. Είναι τόσο... Ναι, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Διότι είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι τα λόμπι που επηρεάζουν, τα λόμπι των όπλων που επηρεάζουν πολλές εκλογικές περιφέρειες. Σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις το πανίσχυρο αυτό λόμπι επηρεάζει εκλογικά αποτελέσματα, ενισχύει υποψηφίους και αποδυναμώνει άλλους. Αρκετές φορές προσπάθησαν να περιορίσουν την οπλοκατοχή. Η μεγαλύτερη ήττα την υπέστη ένας πρόεδρος που έφτασε κοντά, ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, και δεν το κατάφερε μετά από μακελιά που γίνανε σε σχολεία και που είχε και την κοινή γνώμη υπέρ του. Δεν λειτουργεί έτσι. Η οπλοκατοχή είναι ένα βαθιά ριζωμένο πρόβλημα στην αμερικανική κοινωνία. Έχει πολλές εκφάνσεις και είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Το μόνο που θα σου πω είναι ότι όταν σημειώνονται τέτοιου είδους περιστατικά, συνήθως την επόμενη μέρα οι αυξήσεις των όπλων αυξάνονται. Οι πωλήσεις των όπλων, συγγνώμη, αυξάνονται.
0: Αυτό και μόνο.
1: Γιατί φοβούνται τους περιορισμούς ακριβώς.
0: Αυτό και μόνο που λες, νομίζω ότι είναι ίσως το πλέον χαρακτηριστικό. Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Την καλημέρα μου.

Συνεχίζουμε από εκεί που το αφήσαμε πριν την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Θανάση. Νομίζω ότι από το ρεπορτάζ που μας έδωσε ο καλός συνάδελφος από τις Ηνωμένες Πολιτείες καταλαβαίνουμε και την τη διάθεση. Αν μπορούμε να πιάσουμε τον παλμό λίγο και να μπούμε στο μυαλό του κυρίου Τραμπ, του Σέριφμαν. Εδώ δεν μπορούμε να μπούμε, στο μυαλό του deputy sheriff, του Divans. Τόσο έχουν φτάσει μακριά τα πράγματα. Λοιπόν, Νίκο Αγγελίδη, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Ο αρτοποιός μας εκεί στη Νέα Σμύρνη, στο Μπελβί. Καλημέρα φίλε Σπύρο και καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους αρτοποιούς. Λοιπόν, ναι, αλλά οι συνάδελφοί σου έχω την εντύπωση ότι ή πλάθουν πολύ περισσότερα κουλουράκια σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες ή απλά βαριούνται να στείλουν μήνυμα. Λοιπόν, για έλατε να σας δω και τους υπόλοιπους. Για έλατε να δω τα μηνυματάκια σας, να μου πείτε πώς πάει το πράγμα και βεβαίως πώς τα βγάζετε πέρα με, με την ακρίβεια. Μεγάλο πράγμα αυτό το θέμα της ακρίβειας. Εγώ στενοχωριέμαι. Έχω φτάσει πλέον, έχω περάσει στην άλλη πλευρά του βουνού, the other side που λένε, από την άποψη ότι εντάξει, εξοργιζόμουν, τσαντιζόμουν. Δηλαδή έλεγα νησάφι πια, δεν ξανασχολούμαι με το συγκεκριμένο θέμα, δεν μπορείς να μην ξανασχοληθείς, δεν γίνεται. Αλλά κάθε φορά που πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, που πηγαίνεις στην οποιαδήποτε υπεραγορά, αυτό το οποίο βλέπεις είναι να όλα τα προϊόντα τσιμπάνε προς τα πάνω. Ένα λεπτό, δύο λεπτά, τρία λεπτά. Όλα τα προϊόντα. Και μου αρέσει που σε κάποια από αυτά έχουν και αυτή την πορτοκαλί, την πινακιδούλα, το ταμπελάκι. Έλεος δηλαδή, έλεος πραγματικά. Λοιπόν, στα ελληνοτουρκικά πρέπει να σας πω ότι όχι με ανησυχεί, αλλά με ενοχλεί ρε παιδί μου, με ενοχλεί πάρα πολύ να βλέπω χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους εταίρους μας, τους συμμάχους μας, αμέ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο κύριος Βάντεφουλ, χαρακτήρισε την Τουρκία αξιόπιστο εταίρο. Τάχθηκε υπέρ της περαιτέρω ευάνθυνσης της στρατηγικής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Άγκυρα. Επεσήμανε ότι είναι πολύ καλός συνεργάτης η Τουρκία. Είπε βέβαια, έβαλε και ένα αλλά, πως για την πλήρη ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϋπόθεση παραμένουν τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Καλοσύνη σας, κύριε Βάντεφουλ. Μ' αρέσει που είχατε έρθει από την Ελλάδα και τα είπατε κιόλας και με τον κύριο Μητσοτάκη γενικότερα. Και συζητάτε και υποτίθεται ότι και ο Φρίντριχ, ο καγκελάριος, δε, ότι είναι φιλικά προσκύμενος στην Ελλάδα. Αλλά θα μου πείτε, it's all about money. Αυτοί θέλουν να ξεφορτωθούν κάτι άχρηστα σιδερικά που έχουν εκεί και έχουν βρει ως αγοραστεί τον Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν ότι υπάρχει, ότι χρέπει υπάρχει εκεί έξω, το αγοράζει. Γιατί το αγοράζει ή υπόσχεται ότι θα το αγοράζει. Τώρα που θα καταλήξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Διότι δεν του δίνουν οι Αμερικανοί τα F-35. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Πόσο Ερντογάν, πόσο η Τουρκία αναμένεται να βάλει μυαλό, να κάνει πίσω, να ρίξει λίγο τους τόνους σε αυτή την επιθετική, σε αυτή την ανθεωρητική ρητορική της, να σταματήσουν, να την πείσουν να σταματήσει τα σούπα μούπες περί γαλάζιας πατρίδας και όλα τα σχετικά, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Ξέρετε, όλο αυτό, όλη αυτή η περιραίους ατμόσφαιρα που δημιουργείται και γενικότερα επειδή υπάρχουν και διάφορες ενοχλήσεις εκεί στο Αιγαίο, δεν αργεί να γίνει το ατύχημα και δεν το θέλει κανείς. Το ατύχημα, ειδικά σε αυτή τη χρονική στιγμή, ο κύριος Σταθακόπουλος μας έχει πει πολλάκις ότι τα κάνει και για εσωτερικό εντυπωσιασμό ο κύριος Ερντογάν, ο Σουλτάνος, διότι σκέφτεται να πάει σε προώρες εκλογές. Όλα τα σενάρια λοιπόν είναι πάνω στο τραπέζι. Το θέμα είναι ότι μας ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η ιστορία, όπως επίσης μας ενοχλεί και αυτό το σφιχταγκάλιασμα που βλέπουμε ανάμεσα σε Τουρκία και Γερμανία. Για να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, τώρα επειδή με ρωτάτε
Υπάρχει διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Summit που αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Άλλη ιστορία. Λίγο να ξυπνήσει η διεθνής κοινότητα να δει τι γίνεται στη Γάζα. Λέμε τώρα. Τι λένε οι πληροφορίες. 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές. Έχει χαθεί η επικοινωνία με όλα τα ελληνικά σκάφη του στολίσκου. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί η Ιταλία και η Τουρκία. Επαναλαμβάνω ότι σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η χώρα μας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και ότι η πρεσβεία μας στο Τελ Αβίβ είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή. Έχουμε και άλλα να πούμε, πάρα πολλά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και φέρνει το πολίτικο στο φως της δημοσιότητας κάποιες πληροφορίες που λένε ότι στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται η χώρα μας εκ νέου για μια νέα υπόθεση. Η υπόθεση αυτή αφορά, εδώ θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι, να ξέρετε. Ναι, θα γελάσουν, θα πέσουν μέχρι και οι πέτρες από τα γέλια. Ακούστε τώρα. Έλεγχος για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή κέντρων υποδοχής μεταναστών. Και αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια και όσον αφορά στις δομές, ξέρετε από πότε ξεκινάει όλη η ιστορία. Το έχετε υπόψη σας. Από τα πρώτα μεγάλα κύματα, θυμάμαι μάλιστα το 2015 και 2016 που είχαμε κατασκηνώσει μαζί με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες εκεί στη Λέσβο και κάναμε ρεπορτάζ. Βγάλαμε πολλά στα ντοκιμαντέρ για τη γερμανική κρατική τηλεόραση και μάλιστα υπήρχαν καταγγελίες τότε ότι με το στόμα, ρε παιδί μου, γίνονταν συμφωνίες, ξέρετε, στο όρθιο. Εσύ θα μπορείς να πηγαίνεις φαγητό στο Καρατεπέ ή στη Μόρια. Πόσα χρήματα θέλεις? 1 εκατομμύριο ευρώ. Το δίνανε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Τι ήταν το φαγητό? Ρύζι, μπόλικο ρύζι, κάτι τεράστιες γαβάθες με ρύζι. Και υπήρχαν εκεί μέσα και 3-4 έτσι πεταμένα κομμάτια κοτόπουλου. Το πώς τα μετέφεραν τότε και όλες που ήταν τα πάντα εκεί, ειδικά στη Μόρια, χωματόδρομοι, χωρίς καπάκια, καταγεγραμμένα αυτά, πολλά τα λεφτά, Άρη. Για να δούμε τι θα βγάλει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για όλα τα χρόνια, γιατί μετά είχαμε και νέες δομές και δομές πάνω στις δομές, είχαμε και κάτι, είχαμε να βλώσει ως χώρα και διάφορα ξενοδοχεία, ολόκληρες πολυκατοικίες, πώς γίνεται η επιλογή και όλα τα σχετικά. Καλό θα είναι να τα μάθουμε, διότι από τότε τα φωνάζαμε, λέω εγώ τώρα. Φωνάρα, φωνάρα.

Λοιπόν, στο μεταξύ, το Πολίτικο, για να το τελειώσουμε το ρεπορτάζ, εγώ πήγα λίγο πιο πίσω. Επικαλείται δύο Έλληνες αξιωματούχους που γνωρίζουν, λέει, το θέμα πάρα πολύ καλά και οι οποίοι δηλώνουν ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εστιάζει στην κατασκευή δύο κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών το διάστημα 2020-2021 κατά την περίοδο της πανδημίας, ναι, κατά την περίοδο του COVID. Μιλώντας υπό το καθεστώς ανωνυμίας, οι δύο αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι συγκεκριμένες συμβάσεις ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες με απευθείας αναθέσεις και κόστησαν περίπου 15 φορές περισσότερο από συγκρίσιμα έργα, φτάνοντας συνολικά τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά. Αυτά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πολίτικο, νομίζω ότι σε πολύ λίγο έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια με τη Στεφανία, με το τσουνάμι μας για το συγκεκριμένο θέμα. Είμαστε 50 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η συχνότητά μας. Η μαγική αυτή συχνότητα για το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας, σε κάθε νομό, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε χωριό, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, realplayer.gr. Αυτό να πληκτρολογήσετε στον υπολογιστή σας, στο τάμπλετ σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Πατάτε ένα enter, μας βοηθά στην προκειμένη περίπτωση. Πατάτε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. 19 Μαΐου του 1890, λέει, γεννήθηκε ο Ho Chi Minh, ο επαναστάτης που οδήγησε το λαό του στην ελευθερία, θεμελιωτής του σύγχρονου Βιετνάμ. Και στέλνει και ανάλογες φωτογραφίες ο Νίκος. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Έτσι και για το... Μας αρέσει. Πάρα πολύ μας αρέσει. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ επίσης μας ακούει μέσω διαδικτύου και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ. Εδώ εμείς τα είπαμε. Ζακέτα να πάρεις διότι θα βρέξει. Να πάρεις και ομπρέλα. Τώρα η ζακέτα θα μου πεις τη σχέση έχει με τη βροχή. Καμία απολύτως. Απλά επειδή μετά το απογευματάκι θα αρχίσει λίγο η ψυχρούλα, καλό θα είναι να πάρεις μια ζακέτα. Σίγουρα θα χρειαστείς ομπρέλα. Διότι σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα έχουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές ή μπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια. Είναι η πρόβλεψη για την Αττική. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα, Θοδωρή. Σπυράκο λέει καλημέρα. Τα σούπερ μάρκετ στην είσοδο, πριν μπει κάποιος μέσα να ψωνίσει, θα πρέπει να έχουν διαθέσιμα ερημιστικά με ένα μπουκαλάκι νερό. Το νερό θα το χρεώνουν, γιατί άμα το χρεώνουν το νερό. Ξέρετε, εγώ με το πρώτο πράγμα το οποίο κάνω με το που πηγαίνω σε σούπερ μάρκετ, πηγαίνω στο ψυγείο, παίρνω ένα μεγάλο μπουκάλι νερό, γιατί είμαι μονίμως διψασμένος. Και εδώ με τον μπιμπερό μου κυκλοφορώ, να ξέρετε. Στο μεταξύ θα πρέπει να φέρνω δύο μπουκάλια νερό του 1,5 λίτρου για το τρίωρο. Δεν μου φτάνει το ένα σε καμία των περιπτώσεων. Πίνω πάρα πολύ νερό, είναι γεγονός αυτό. Θα μου πεις νερό και καφέδες πίνω, δεν πίνω τίποτα άλλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, ξέρετε, παλιότερα έκανα και λίγο περισσότερο πλακίτσα με τις τιμές. Δηλαδή, ας πούμε, ναι, την ώρα που βλέπεις ανθρώπους στο ράφι και κοιτάνε τις τιμές, κάνουν και το σταυρό τους. Περισσότερες φορές σταυροκοπιόμαστε μέσα στην υπεραγορά παρά στην εκκλησία. Αλλά το θέμα έχει ξεπεράσει κατά πολύ τη διάθεση για πλάκα. Συγκρίνω τις τιμές μέρα με την ημέρα και αισθάνομαι ανήμπορος. Ανήμπορος, πραγματικά. Το συζητάω εκεί και με τις κοπέλες στα ταμεία και μου λένε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να ψωνίζουμε, ακούστε τώρα, να ψωνίζουμε και υπάρχει ένα δευτέρι το οποίο κρατάει η υπεύθυνη του καταστήματος και στο τέλος αφαιρούνται από το μισθό τους. Ακούστε που έχει φτάσει το πράγμα. Θα μου πεις μία ή άλλη, δεν είναι? Και αυτοί οι υπάλληλοι εκεί έχουν και μία αλφα έκπτωση και πάλι δεν μπορούν να αντέξουν το κομμάτι της ακρίβειας έτσι όπως διαμορφώνεται καθημερινά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό.
Ο Θωμάς, καλημέρα Σπύρο, καλή εκπομπή. Αν το επικείμενο κόμμα Καριστιανού έχει άρωμα μόσχας, και από ό,τι φαίνεται έτσι είναι, βλέποντας τη σχεδόν καθημερινή, ακόμα και για την Eurovision, εξήμνηση του Ισραήλ από τον αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας, θα μπορούσα να πω σκα και τριχής πως το κυβερνών κόμμα έχει άρωμα Τελαβίβ. Καλημέρα και πάλι. Δεν είναι. Ναι, δεν ξέρω αν είδατε. Εχθές το είπαμε, Θωμά μου. Δεν το λέω για αυτό, δεν το λέω για τη ρητορική που χρησιμοποιούν, αλλά υπήρχαν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ήταν ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας πρώτα απ' όλα της Αγίας Πετρούπολης εκεί. Και μάλιστα το live streaming το έκανε ο συγκεκριμένος. Ο Θανάσης Αυγερινός, ο πολύ καλός συνάδελφος, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ εκεί του Κρεμλίνου εδώ και δεκαετίες. Θανάσης είναι παλιός δημοσιογράφος, πάρα πολύ παλιός. Από ό,τι φαίνεται θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου της κυρίας Καριστιανού. Σε κάθε περίπτωση ήταν παρόν εκεί. Γι' αυτό το λόγο το λέμε έτσι λίγο, πώς να το πω ρε παιδί μου, το λέμε όχι συμβολικά, καταλαβαίνετε, έτσι, βάζουμε και μια ποιητική αδεία μέσα. Για ιδία, αδεία. Αυτό. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί και θα δούμε και την ατζέντα. Περιμένουμε την ατζέντα της κυρίας Καριστιανού. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε την ατζέντα. Ποια θα είναι η ατζέντα, ποιο θα είναι το πρόγραμμα του κόμματος Καριστιανού, όπως επίσης και του κόμματος Τσίπρα. Τι ακριβώς. Και ξέρετε, επειδή όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ακούγαμε διάφορα, εγώ δεν θα σχολιάσω αρνητικά. Όπως έκαναν κάποιοι, ότι να μωρέ, ο Τσίπρας έρχεται και είναι ο Τσίπρας που ήταν από τα παλιά. Ούτε με τον εαυτό του δεν μπορεί να συμφωνήσει, πότε θα κάνει την ανακοίνωση του κόμματος. Στον Νίκο τον Χατζηνικολάου, σε αυτή την φοβερή συνέντευξη στον Αντένα που είχε δώσει ο κύριος Τσίπρας και απάντησε σε όλα, είχε αφήσει να εννοηθεί μέσα στο καλοκαίρι. Τις προάλλες, πριν από λίγα 24 ώρα από το Χαλάνδρι, είχε πει ευθέως ότι τον Ιούνιο θερίζουμε. Τώρα είναι πολύ νωρίς, ο Σεπτέμβρης είναι πολύ αργά, τον Ιούνιο λέει έρχεται ο θερισμός. Άρα λοιπόν όλοι με αυτό το συμβιλικό και με τις διαρροές από τους συνεργάτες, να λέμε του στραβού το δίκιο, όλοι κλειδώσαμε ότι εκεί, στα μέσα Ιουνίου, θα γίνουν οι ανακοινώσεις του κόμματος. Βλέποντας όμως τις εξελίξεις και με τον Πολάκη, δεν είναι πληροφορία, είναι αίσθηση, είναι αν θέλετε μια έτσι μικρή ανάλυση. Βλέποντας τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και βλέποντας ότι δεν μπορεί πλέον να κρατήσει άλλο αυτό το αφήγημα ο κύριος Φάμελος. Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά του Φάμελου, πάρα πολύ δύσκολη. Τα μισά κορυφαία στελέχη, η μισή κοινοβουλευτική ομάδα έχει ανακοινώσει ότι περιμένει πώς και πώς τον Τσίπρα και προσπαθεί να κρατήσει κόμμα ο Φάμελος. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάει. Εμείς δεν ξέρουμε πώς θα πάει, θα τα συζητήσουμε. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας. Θα επιστρέψουμε διρημύτεροι με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη, γιατί εχθές τολμώ να πω ευθέως ότι μας έλειψε. Κύριε Καραγευράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για τις αντοχές που επιδείξατε και σήμερα μαζί με μένα. Να είστε καλά. Δικό σας.

0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
4: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
3: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
4: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
5: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μας λείψατε. Μας λείψατε πάρα πολύ.
1: Μου λείψατε, κύριε Σπύρο, εντάξει.
0: Μα μετά από συνέδριο και όλα, λέω με ποιο θα τα συζητήσω τώρα.
1: Ναι, ήταν...
0: Ποιος θα με πικάρει να με ρωτάει για το να μου λέει εκεί.
1: Μπορώ να
0: το...
1: σε ρωτήσω σήμερα. Χθες έπρεπε, πως ξέρεις, να λείπω για οικογενειακούς
0: λόγους.
1: Όχι καλούς, ναι. Αλλά εντάξει.
0: Εντάξει. Εμείς αγαπάμε ακόμα και τις απουσίες σου, να ξέρεις.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αλλά μας έλειψες πάρα πολύ. Ορίστε. Εχθές να πούμε που έλειπες. Παραλίγο να ξαναγίνει πόλεμος, να ξαναρχίσει ο πόλεμος. Σήμερα που ήρθες.
1: Σιγά και εσύ που πήγε να ξαναρχίσει ο πόλεμος, γιατί ποτέ έχει σταματήσει.
0: Ναι, αυτή είναι μια άλλη ιστορία.
1: Αυτή
0: αλλά...
1: η κατάσταση περίεργη τώρα που υπάρχει, ναι. Που δεν είναι πόλεμος, είναι σύγκρουση, αλλά δεν είναι σύγκρουση, είναι πόλεμος, αλλά είναι κρίση. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να είναι, εμείς το πληρώνουμε.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. 2,144 η βενζινούλα. Στα ύψη η βενζινούλα.
1: Ναι, στα ύψη. Ναι. Και νομίζω ότι θα έχουμε θα βλέπουμε τις επιπτώσεις της κρίσης της συγκεκριμένης για πάρα πολύ καιρό. Στην τσέπη μας πλέον το συνομολογούν όλοι οι οικονομολόγοι.
0: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λες, διότι μου λέγανε οι βενζινάδες, εκεί ο βενζινάς της γειτονιάς μου, του λέω, πόπο αδερφέ μου, του λέω, πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Μου λέει, δεν είναι καλά τα πράγματα και περιμένουμε, λέει, το επόμενο γέμισμα, η επόμενη, πώς το λένε, στο επόμενο βιτιοφόρο, ναι. Αναμένεται, λέει, το τιμολόγιο να είναι ακόμα πιο αυξημένο.
1: Ναι, ακριβώς, περιμένουν και άλλες.
0: Δεν μπορούμε, λέει, αυξήσεις. Να κάνουμε και πολλά πράγματα εμείς. Το περιθώριο κέρδους μας είναι ελάχιστο έως μηδαμινό πλέον. Και μιλάμε για τα πρατήρια, θα μου επιτρέψετε, τα σοβαρά πρατήρια, τα οποία θέλουν να κρατήσουν και τον πελάτη.
1: Ναι, εννοείς. Ναι, εντάξει, όχι αυτούς που το έχουν πολύ χαμηλά, αλλά δεν ξέρουμε τι αγοράζουν και τα υπόλοιπα.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: και okay. Δεν το λέμε εμείς, ο κύριος Παπαγεωργίου μου το λέει στον αέρα, κάθε φορά που το βγάζουμε.
1: Δεν το λέμε εμείς. Λοιπόν, προφανώς. Πάντως, σήμερα ο Τραμπ είναι αισιόδοξη σχέση με τις συνομιλίες με το Ιράν. Καταλαβαίνω, χθες δεν ήταν. Εντάξει, είχε πει και ότι θα κάνει. Ή μάλλον σήμερα που είπε ότι είναι και υπάρχει αυτή η πολύ θετική εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, λέει ότι έστω και την ίστατη στιγμή ακύρωσε αυτή την προγραμματισμένη επίθεση που είχε βάλει στο μυαλό του.
0: Υπήρξε μία πίεση, δεν το έκανα από μόνος του, υπήρξε μία πίεση, λέει, από τους ηγέτες της Μέσης Ανατολής.
1: Βεβαίως, δέχτηκε πάρα πολλές πιέσεις, εκκλήσεις, παρακάλια και όλα τα υπόλοιπα.
0: Να κάνουν και αυτοί μία προσπάθεια, μήπως καταφέρουν να συνετήσουν το.
1: Αλλά επιμένει ότι είναι έτοιμες ανά πάσα στιγμή να εξαπολύσουν μία νέα επίθεση και. Προσπαθώ να καταλάβω αν να γίνει κάτι τέτοιο. Ξέρεις, δεν νομίζω ότι θα γυρίσουμε στα ίδια.
0: Όχι, θα είναι σε χειρότερα.
1: Ακριβώς.
0: Θα είναι πολύ χειρότερα.
1: Δεν νομίζω ότι θα γυρίσουμε σε μία από τα ίδια. Σε καμία περίπτωση.
0: Και αυτό είναι το πλέον ανησυχητικό και προβληματικό της όλης της ιστορίας.
1: Το ίδιο προφανώς. Υπάρχουν και ειδήσεις απειλές από την πλευρά της Τεχεράνης. Ίδιες προειδοποίησεις για απάντηση, ίδιες προειδοποίησεις ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης θυμότητας. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε γενικότερα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη ουσιαστική. Καμία εξέλιξη, θα λέγω, ουσιαστική.
0: Όχι, μία απειλή που τον έχουν πάρει στο ψηλό τον Τραμπ. Και μάλιστα ο πρώην επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης έκανε και μία ανάρτηση στο X.
1: Ναι, που τον τρολάρει με την λογική ότι εντάξει, για την προθεσμία και όλα αυτά.
0: Ναι. Ναι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Ξέρεις τι, θα την πατήσουμε στο τέλος, εκτός και αν το κάνει ακριβώς για αυτό το λόγο.
1: Γιατί θέτει προθεσμίες και τελεσίγραφα και τα ακυρώνει ο ίδιος, γι' αυτό τον τρολάρει.
0: Μήπως φτάσουμε στο σημείο, ξέρεις, το περιστατικό με το Βοσκό και το Λύκο. Που φώναζε τους σιγουριανούς του και τους έλεγε «Α, έρχονται λύκοι, έρχονται λύκοι», πηγαίναν πάνω στο βουνό για να τον βοηθήσουν, χαχαχαχαχα, δεν είναι τίποτα, πλάκα σας έκανα. Ναι. Το έκανε 2-3 φορές και όταν πραγματικά πλακώσαν οι λύκοι για να φάνε τα πρόβατά του και φώναζε, δεν πήγε κανείς να τον βοηθήσει.
1: Σωστά. Θα μου επιτρέψεις, διάβαζα νωρίτερα, το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Δεν μου και στην αρχή λέω, είναι ανησυχητικό, μετά. Δεν μου έκανε εντύπωση,
0: ναι,
1: είμαι ειλικρινής. Για όσα υπόθηκαν στη συνάντηση μεταξύ του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών και του Φιντάν. Του Γερμανού, συγγνώμη, Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας και του Φιντάν, του Υπουργού Εξωτερικών
0: της
1: Τουρκίας. Ναι, ο κύριος Βάντεφουλ. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μίλησε με καλά λόγια ο Βάντεφουλ.
0: Για την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Μίλησε με πολύ θερμά λόγια.
1: Με πολύ θερμά λόγια, προφανώς.
0: Με ενοχλητικό τρόπο μίλησε για την Τουρκία, για μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Ελλάδα.
1: Ναι, απλά δεν μου κάνει εντύπωση συγκεκριμένα, γιατί δεν έχει μιλήσει και στο παρελθόν και επί Μέρκελ.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε, έχει πάρα πολλούς Τούρκους η Γερμανία. Λοιπόν,
0: τώρα το θυμήθηκε ο Βάντεφου.
1: Το θυμούνται μια χαρά, οπότε χρειάζεται. Λοιπόν,
0: συμφωνώ απόλυτα.
1: Δεν είναι.
0: Είπε στη φράση κλειδί,
1: μια
0: όποτε
1: χαρά
0: χρειάζεται.
1: Το θυμούνται. Λοιπόν, γιατί συζητήσανε και για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γερμανός αναφέρθηκε επίσης και στη σημασία της συμμετοχής της Τουρκίας στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της άμυνας και της βιομηχανίας και στον εξχρονισμό της Ελληνιακής Ένωσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αυτά ακριβώς που θέλει η Τουρκία. Και είπε βεβαίως ότι έχει λάβει τις διαβεβαιώσεις από την πλευρά της Τουρκίας και από τον Φιντάν και από τον Ερντογάν ότι η Άγκυρα παραμένει προσιλωμένη στο στόχο της πλήρους ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτηρίζει το μήνυμα θετικό. Λοιπόν, είπε επίσης ότι αν η Τουρκία έχει την πρόθεση να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία θα είναι ένας φίλος και αξιόπιστος εταίρος σε αυτή την πορεία. Απλώς την κάλεσε αυτό το γνωστό που λέει η Γερμανία, και όχι μόνο η Γερμανία φυσικά, γιατί υπάρχουν και εκθέσεις στην πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δείξει τις περισσότερη πρόοδο στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τηρήσει κάποια κριτήρια που αφορούν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, που θυμόμαστε πάρα πολλές αναφορές, εκθέσεις κόλαφος.
0: Προφανώς δεν είχε ενημερωθεί από τις διπλωματικές του υπηρεσίες ο κ. Βάντεφουλ για το γεγονός.
1: Μάλλον
0: δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Για ποιο πράγμα.
0: Δεν είχε ενημερωθεί για την αναθεωρητική ρητορική της Τουρκίας, για την γαλάζια πατρίδα, για το γεγονός ότι απειλούν ή τουλάχιστον υπάρχουν του κόσμου τα δημοσιεύματα, όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης, ο δικός μας Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα καθημερινά σε όλες τις ενημερωτικές εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων, μιλούν για την γαλάζια πατρίδα και για αυτό το νόμο που έρχεται. Δεν είχε ενημερωθεί, δεν έχει ενημερωθεί και δεν το διαψεύδει κανένας από το Λευκό Παλάτι.
1: Ναι.
0: Ότι ξέρετε, αυτά είναι δημοσιογραφικές και αβάσιμες πληροφορίες.
1: Όχι, δεν το διαψεύδει
0: κανένας. Δεν το διαψεύδει κανένας. Αυτή λοιπόν η επιθετική ρητορική είναι σύνομη για το Βερολίνο. Θεωρεί δηλαδή το Βερολίνο ότι όλα πάνε καλά, ότι δεν τρέχει τίποτα.
1: Όχι,
0: το γεγονός ότι εξακολουθούν, ότι προσπαθούν και τσιγκλίζουν συνεχώς και το πολεμικό μας ναυτικό, αλλά και το λιμενικό στο Αιγαίο, μέχρι να γίνει το ατύχημα, γιατί αυτό επιδιώκουν οι Τούρκοι, δεν ενοχλεί καθόλου τους Γερμανούς. Αλλά μπας περιπτώσει.
1: Ναι, και εμένα. Επειδή
0: πολλά
1: μας, έχουν συνηθίσει οι Γερμανοί,
0: ναι.
1: Σε αυτό δεν μου κάνει κάποια εντύπωση. Επίσης έγινε γνωστό από την Γερμανία ότι το Βερολίνο θα σύλλει στοιχεία Patriot και στρατιώτες, περίπου 150 στρατιώτες, στην Τουρκία τις επόμενες εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Στο πλαίσιο αποστολής του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της νοτιοανατολικής πτέρυγα της συμμαχίας. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν και τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
0: Λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο βρίσκεται η κυρία Στεφανία Κασίμη. Σας πήραμε από τα μούτρα.
1: Συγγνώμη.
0: Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι πάρα πολλές οι εξελίξεις και είναι πολύ έντονη η ειδησιογραφία.
1: Έχει πάει 19 Μαΐου.
0: Έχει πάει
1: στο 19 άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης. Στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Απρανίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papagirialfm.gr.
0: Εδώ και 4 λεπτά περίπου, διότι σύμφωνα με το ημερολόγιο μας στις 6 και 9 πραγματοποιήθηκε η ανατολή του ηλίου. Περιμένουμε να ξεμητήσει ο ήλιος πάνω από την Πεντέλη.
1: Πιο ωραία, εδώ. Πιο ωραία. Είναι ωραίο να έχει ξημερώσει, να τα λέμε όλα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Αυτή η εποχή είναι πολύ όμορφη για αυτό το λόγο.
0: Και θα δύσει ο ήλιος 33 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ.
1: Ωραίες, μεγάλες μέρες.
0: Έτσι, μεγαλώνει η μέρα όπως και να το κάνουμε. Καλοκαιράκι έρχεται. Έρχεται,
1: πάλι.
0: Έχουμε φτάσει στο τελευταίο δεκαήμερο ουσιαστικά του Μαΐου.
1: Έρχεται πάλι καλοκαιράκι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο ήλιος.
1: Θεωρώ ότι αυτός ο χρόνος πρέπει να. Συγγνώμη, σε διάκοψα για το γέλιο. Πρέπει να πέρασε πάρα πολύ γρήγορα, παιδί μου, αυτός ο χειμώνας.
0: Όχι μόνο
1: λες και μιλάμε, δεν το έχω, δεν ξέρω. Εμένα μου φάνηκε πιο, ότι πέρασε πιο γρήγορα από κάθε άλλο.
0: Να είναι καλά ο Σέριφμαν. Δεν μας άφησε να πλήξουμε.
1: Δεν ξέρω αν είναι μόνο ο Σέριφμαν. Γενικά ούτερα ήταν έτσι.
0: Διανύουμε ήδη την 131η ημέρα του έτους. Για να δείτε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, 19 Μαΐου, η μέρα μνήμης για τον ποντιακό ελληνισμό. Να τιμήσουμε τις ψυχές που χάθηκαν, οι οποίες δεν είναι και λίγες από το καθεστώς εκεί του Κεμάλ. Πάνω από 300, πάνω από 200.000 έως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923, σε σύνολο 750.000, όπου είχαν φτιάξει έναν απίστευτο πολιτισμό, ήταν πολύ μπροστά πραγματικά για την εποχή τους. Έχει αναγνωριστεί επισήμως το 1994 με νόμο από τη Βουλή και έκτοτε η 19η Μαΐου τιμάται ως ημέρα μνήμης.
1: Να σημειώσω μία δήλωση, μία τοποθέτηση του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, σε εκδήλωση Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ο οποίος κάλεσε την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει άμεσα στην αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων, και σημείωσε, έκανε λόγο για παράξενη σιωπή της

0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τιμούμε τις ψυχές που χάθηκαν και κρατάμε ζωντανή την ιστορία, τη μουσική και την παράδοση του πόντου. Η μνήμη δεν σβήνει ποτέ. Καλημέρα με υγεία και σε όλους τις συνακροατές. Στέλνει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε για το όμορφο μηνυματάκι σας. Λοιπόν, για πες, ποιοι γιορτάζουν?
1: Αγίου Πατρικίου Ιερομάρτυρος, Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτήσεως Σιωμαρτύρων και Αγίου Μενάνδρου. Οπότε γιορτάζουν Πατρίκιος. Πάτρικ, Πατρίκης, Πατρίτσιος, Πατρικία, Πατρίτσια, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Θεόγνωστος, Θεογνώστης, Θεογνωσία, Θεόκτιστος και Μένανδρος.
0: Μια χαρά.
1: Εξαιρετικά. Κερούλης.
0: Χρόνια πολλά. Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή όσοι έχετε αυτά τα ονόματα.
1: Και μπράβο σας.
0: Και μην τα ρίχνετε στους γονείς σας.
1: Γιατί ρε, είναι ωραία ονόματα.
0: Ποιο?
1: Όλα τα σπάνια, εμένα μου αρέσουν τα ονόματα.
0: Το Πατρίκιος.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: σαν παιδάκι δεν τα περνούσαμε.
1: Εντάξει,
0: καλά.
1: Μπορεί. Okay.
0: Εγώ πρέπει να σου πω. Ως,
1: Patrick,
0: εγώ με το όνομα Σπύρο στη Λακωνία δεν
1: Σιγά
0: είχα περάσει
1: Σπύρο,
0: πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, ρε παιδί, ναι. Τι πρόβλημα έχεις με το όνομα Σπύρο?
0: Όχι, από την άποψη ότι οι περισσότεροι ήταν Γιώργηδες, Γιάννηδες, Κώστηδες.
1: Ναι, έπρεπε να έχεις πάει στην Κέργερα που έναν στους δύο τους λένε.
0: Νομίζω ότι τρεις στους δύο τους.
1: Τρεις στους δύο, ναι, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, καιρός. Αρχικά στην Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά αναμένονται νεφώσεις που θα είναι παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια κάποιες ποροδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς το μεσημέρι και το απόγευμα να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις που θα είναι πιο πυκνές κατά τόπους.
0: Ναι.
1: Άνεμοι, βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική-βορειοδυτική πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Οπότε στα ανατολικά, επιρροτικά και τα δωδεκάνησα θα φτάσει 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 23 με 24. Εδώ στην Αττική 15 με 25. Λίγες νεφώσεις. Και το απόγευμα κάποιες τοπικές βροχές. Θεσσαλονίκη 14 με 23 βαθμούς. Ναι, ναι. Νομίζω και εγώ μία ομπρελίτσα.
0: Ναι, μία ομπρελίτσα πρέπει να την πάρει σήμερα.
1: Έπεσε λίγο πάλι. Πώς έπεσε λίγο?
0: Τι έπεσε?
1: Λίγο,
0: θερμοκρασία.
1: Ένα-δύο-τρία. Ναι, ένα-δύο. Ναι.
0: Εντάξει, εντάξει. Εχθές πάντως ήταν μια χαρά για μπανάκι μέχρι κάποια ώρα.
1: Ναι.
0: Μετά δεν ήταν ούτε για μπανάκι.
1: Πάντως στην Κέρκυρα όπου βρέθηκα.
0: Ναι.
1: Είχε πάρα πολύ καλό καιρό, η αλήθεια είναι, τουλάχιστον το λόγιο συνήθως βρέχει και λίγο που περπάτησα είχε πάρα πολλούς τουρίστες.
0: Nice.
1: Δεν ξέρω αν έχουν πτώσει, αν έχουν αύξηση γενικότερα στις κρατήσεις, πάντως είδα πάρα πολλούς ξένους στους δρόμους.
0: Θα εκτιμήσεις
1: όχι, λέω για τα δεδομένα της. Προσπαθούσα να σκεφτώ ότι η Κέρκυρα έχει τουρισμό το Μάιο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά μπορεί να έχει πτώσει και να μην το ξέρω, αλλά έχει τουρισμό τέλη Ιουλίου ηχείου. Δηλαδή όσο κόσμο έχει ηχείο τον Αύγουστο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τέλη Ιουλίου έχει η Κέρκυρα τώρα.
0: Εντάξει, έχει να κάνει με το.
1: Είναι πολύ τουριστικό νησί. Νομίζω σου λέω ότι έχει αυξήσει στις αφήξεις, αλλά αν είναι και οι ακροατές, βεβαίως να μας το πούν. Έχουμε και κάποιους ακροατές από εκεί. Το θυμάμαι και μας στέλνουν και μας ενημερώνουν.
0: Ακριβώς. Κέρκυρα, γενικότερα από τα Ιόνια νησιά, εκεί ακούν με φανατισμό και μας αρέσει. Real FM.
1: Έχουμε, σου λέω, ακροατές εκεί, μας ενημερώνουν. Εννοούσα ότι έχουμε κάποιους από το χώρο του τουρισμού, γιατί θυμάμαι ότι μας στέλνουν και μηνύματα.
0: Στο χώρο του τουρισμού βρέθηκε χθες ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε.
1: Ναι,
0: στο ΣΕΤΕ είπε αρκετά πραγματάκια.
1: Θετικά, δεν νομίζω.
0: Ναι, θετικά.
1: Ότι είναι αρνητικά τα μηνύματα,
0: όχι.
1: Τα οποία δεν ξέρω. Επαναλαμβάνω, ο λογαριασμός γίνεται στο τέλος.
0: Πάντα γίνεται ο λογαριασμός στο τέλος. Στο τέλος ξυρίζουν και το γαμπρό. Ναι.
1: Αλλά
0: πρέπει να σταματήσω να χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις,
1: αλλά
0: δεν κάνουν καλό.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια αισιοδοξία ότι ενδεχομένως ευνοηθεί η χώρα μας.
0: Έτσι.
1: Από. Ευνοηθεί. Με τη λογική ότι μπορεί να δημιουργήσει κάποιες παραπάνω ευκαιρίες. Αυτό εννοώ.
0: Παρόλο που οι δικοί μας έχουν πει διαφορετικά πράγματα και για να τα λέμε και αυτά. Ότι υπάρχει ένα μικρό θεματάκι.
1: Έχω την αίσθηση.
0: Και ότι πάρα πολλοί έχουν ακυρώσει και πηγαίνουν προς Ισπανία μεριά.
1: Έχω την αίσθηση ότι αυτό με τις κρατήσεις τελευταία στιγμή θα παίξει πάρα πολύ φέτος. Και όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Προσπαθούν εδώ και δεκαετίες οι Ευρωπαίοι να μας κάνουν να

0: να πάμε προς τη δική τους πλευρά, έτσι, και να, πώς το λένε, η καθημερινότητά μας να αλλάξει και οι συνήθειές μας να αλλάξουν με βάση τους Ευρωπαίους, το πώς κινούνται οι Ευρωπαίοι.
1: Για τον τουρισμό.
0: Γενικότερα σε όλα τα θέματα, και τελικά τους έχουμε μπολιάσει εμείς με τις δικές μας κακές συνήθειες.
1: Το last minute.
0: Ένα
1: εντάξει,
0: πράγμα.
1: Υπήρχε, δεν είναι δικό μας μόνο. Στον τουρισμό δεν είναι μόνο δικό μας. Εμείς είμαστε last minute παντού. Παντού και γενικά.
0: Παντού και πάντα.
1: Παντού και πάντα.
0: Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον
1: αλλά
0: μήνυμα.
1: Αυτό υπήρχε πάντα, γιατί πάντα έχει, ρε παιδί.
0: Δεν θα με αφήσει για
1: τον. Όχι, ναι. Για πες. Ένα πολύ. Τον φήμωσα τον Παπαδάκη.
0: Εννοείται.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Φοβερή αυτή.
1: Τον φήμωσα. Τρεις ώρες χθες έκανε πάρτι, τον φήμωσα εγώ.
0: Η κυρία Γιώτα έκανε και την Παρασκευή το βράδυ.
1: Το εσάκουγα, μην ανησυχείς, δεν αφήνεις άνθρωπο να μιλήσεις.
0: Μια χαρά ήταν η Ελένη.
1: Τι να πει και η Ελένη.
0: Η κυρία Γιώτα μας θέλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Καλημέρα κύριε Σπύρο, κυρία Στεφανία. Να, ορίστε, να και το κυρία σε σένα, όχι μόνο σε μένα το κύριος. Ακρίβεια, αστεία μας λες. Τα άστρα λένε.
1: Θα
0: το εκτιμήσεις αυτό το μήνυμα της Γιώτας.
1: Γιατί είμαι αστρολόγος.
0: Όχι, δεν έχει σημασία. Οικονομικά ανθυρά, υγεία, ανθυρά τα αισθηματικά. Τα άστρα λέει έχουν ξεσηκωθεί και γελάνε μαζί μας. Μας τρολάρουν μέχρι και τα άστρα. Τα λεφτά τελειώνουν στις 10 του μήνα. Α, ωραία. Τι διάθεση να υπάρχει, ετοιμαζόμαστε για ενίσχυση από τη θεία από το Σικάγο. Καλή συνέχεια. Έχει θεία από το Σικάγο. Λοιπόν, Γιώτα μου, λίγο να το συζητήσουμε το πράγμα. Έτσι. Αν έχει θεία από το Σικάγο, πρέπει λίγο να το συζητήσουμε.
1: Τι έλεγε χθες και ο Άρης εδώ σε μαρτυρά.
0: Πού είναι ο Άρης? Ένα λεπτό. Τι ώρα το έχει στείλει ο Άρης?
1: Εγώ δεν. Άρη δεν ξέρω τώρα πριν από λίγο. Άρη δεν ξέρω, δεν ήμουν εγώ. Δεν ξέρω τι έλεγε. Συγγνώμη.
0: Λοιπόν.
1: Αυτά έχουν γίνει σήμερα, αποκλείδεν έχουν γίνει χθες. Για τους Patriot λέει, ναι, γιατί είπαμε. Συγγνώμη, είπαμε για τους γερμανικούς Patriot που θα σταλούν στην Τουρκία, δεν είπαμε για τους άλλους Patriot.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ο Άρης το έχει λίγο μπερδεμένο. Απλά αυτό το οποίο είπα είναι το εξής, ότι αυτό που αποκαλύφθηκε από αυτό το πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι η γύμνια της αεράμινας της Τουρκίας. Και ότι έφτασε στο σημείο η Τουρκία, για να μην πέσει κανένας ξέμπαρκος πύραυλος στο κεφάλι της, να ζητήσει τη βοήθεια των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Δηλαδή, ίσα που έφτασε στο κατόφλι της Αθήνας ο Ερντογάν, να πει στο Μητσοτάκη, ρε Κυριάκο, δεν λες εκεί στο Δένδια να μας στείλει κανένα δυο Patriot για να έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο.
1: Λες, γι' αυτό να φύγαν από την Κάρπαθο.
0: Την Κάρπαθο φύγανε οι Patriot. Πού πήγανε? Μπορεί να είναι περίοδος διακοπών. Φύγανε από την Κάρπαθο οι Patriot.
1: Επιστρέφουν. Τώρα δεν ξέρω αν φύγανε ήδη.
0: Επιστρέφουν
1: διότι... στις βάσεις τους.
0: Διότι δημιουργείται άλλο πέπλο, πώς το λένε, αεράμινας πάνω από τη χώρα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν φαίνεται.
1: Και από το διδημότυχο επιστρέφουν.
0: Και από το διδημότυχο.
1: Αυτό εγκρίθηκε, ναι, από το Κισαία.
0: Αλλάζει ο τρόπος αεράμινας της χώρας. Λένε, εγώ δεν ξέρω. Λένε.
1: Είναι σε σχέση, υποτίθεται, λένε ότι αλλάζουν γενικότερα τα δεδομένα και οι συνθήκες, οπότε έτσι και ενδεχομένως αναθεωρείται αμυντικός ναι, σχεδιασμός.
0: Λοιπόν, για να τα δούμε αυτά. Όντως, εμείς περιμένουμε να δούμε. Χθες,
1: δηλαδή, μεταβολή της. Μεταβάλλεται η απειλή, να το πω έτσι.
0: Ναι,
1: εκτιμάται ότι υπάρχει μερική αποκλιμάκωση και ότι αντιλαμβάνομαι στον πόλεμο του Ιράν. Άρα, κρίνεται ότι από εκεί πέρα
0: ναι,
1: υπάρχει λιγότερη απειλή. Αυτό είναι μία ερμηνεία, βεβαίως.
0: Ναι, η άλλη ερμηνεία που δίνουν κάποιοι αναλυτές, χωρίς να μας τα λένε όμως ξεκάθαρα τα πράγματα για ευνόητους, όπως λένε, τρόπους. Λόγους είναι ότι αλλάζει και ο τρόπος, αλλάζει η αμυντική θωράκιση της χώρας.
1: Να.
0: Εξυγχρονιζόμαστε, μπαίνουμε σε μια άλλη σφαίρα, λένε. Για να τη δούμε αυτή.
1: Έλα,
0: τη σφαίρα.
1: Αυτό που η απόφαση ουσιαστικά αποδίδεται στη λήξη συναγερμού, αυτό είναι το νόημα,
0: ναι,
1: για τις βαλιστικές απειλές. Εντάξει, αυτό είναι η ιστορία.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο ο Γιάννης.
1: Βέβαια, αντιλαμβάνομαι, χωρίς να τα έχω διαβάσει, ναι, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Θα έχω σκοπό να τα διαβάσω σε λίγο. Λοιπόν, αλλά φαντάζομαι πως θα το έχουν ερμηνεύσει όλο αυτό.
0: Ασφαλώς. Ο Γιάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη, λέει το εξής όσον αφορά στην ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων από τους Τούρκους. Η Γερμανία τότε υπέδειξε στον Κεμάλ να κάνει τα τάγματα εργασίας υστατάγματα εξοριών στα βάθη της Τουρκίας. Και στέλνει βεβαίως αιωνία η μνήμη αυτών και το προσωπογράφουμε Γερμανία και Ρωσία. Θα προσθέσω εγώ τότε. Έτσι, γιατί πρέπει, ξέρετε, πρέπει να γνωρίζουμε καλά την ιστορία, να τη διαβάζουμε προσεκτικά, εάν μπορούμε να ανοιχνεύσουμε και πραγματάκια πίσω από τις λέξεις, διότι η ιστορία μερικές φορές επαναλαμβάνεται και μας κάνει πλακίτσα.
1: Βεβαίως. Είπες τι είπες, Γερμανία-Ρωσία, και τι θυμήθηκα τώρα εγώ.
0: Έλατε.
1: Την Άγγελα Μέρκελ.
0: Άγγελα.
1: Η Άγγελα Μέρκελ. Βεβαίως, η Άγγελα Μέρκελ ξαναχτυπά, γιατί χτυπά όποτε χρειάζεται.
0: Ναι, αλλά κάθε φορά που χτυπάει η Μέρκελ, εμείς χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο.
1: Όχι, εντάξει.
0: Τώρα είναι εντάξει, είναι ήρεμα τα πράγματα.
1: Νομίζω με τους δικούς της τα έχει. Δεν νομίζω. Και με την Ευρώπη, αλλά κυρίως με τους.
0: Με την Ούρσουλα τα έχει. Bonjour, Ούρσουλα. Κομάν σαβά, σαβαμπιάν.
1: Σαβαμπιάν. Λοιπόν, μία μέρα ρε, εσύ θα σου στείλει μήνυμα, είμαι σίγουρη να ξέρει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μία μέρα θα συμβεί αυτό, θα σου στείλει.
0: Είμαι σίγουρος ότι το μήνυμα θα το στείλει, επειδή φαντάζομαι ότι γνωρίζει ότι είμαστε πολύ φίλοι με τον Βαγγέλη. Τώρα να μην πω το επώνυμό του και τον. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες στην Κομισιόν και μάλιστα σε υψηλό βαθμό θέσει.
1: Άρα, επιστέσμα, με κάποιο τρόπο θα σου στείλει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Είπε η Μέρκελ, λοιπόν, κάλεσε την χθες την Ευρωπαϊκή Ένωση. Της έβαλε λίγο χέρι, την επικρίνει για έλλειψη διπλωματικών προσπαθειών σε σχέση με την Ρωσία. Οπότε την κάλεσε να αυξήσει τις διπλωματικές προσπάθειες στον πόλεμο εκεί στην Ουκρανία,
0: ναι,
1: για να επιτευχθεί η ειρήνη. Και είπε ότι στεναχωριέται που η Ευρώπη δεν αξιοποιεί πλήρως το διπλωματικό δυναμικό της.
0: Ναι.
1: Και παρότι είπε ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένη η στήριξη, να προστηριχθεί στρατιωτικά η Ουκρανία, είπε όμως ότι έπρεπε να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι ουσιαστικά. Γιατί λέει δεν είναι αρκετό μόνο ο Αμερικανικός πρόεδρος να διατηρεί επαφή με την Ρωσία, γιατί και εμείς μετράμε ως Ευρωπαίοι.
0: Δεν θα πω απολύτως τίποτα.
1: Όχι, ναι, γιατί μετά αναφέρθηκε και στην Κρυμαία. Γι' αυτό θα σου πω.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να έχω όλο το χρόνο μπροστά μου να βγάλω το άκτι μου σε αυτά τα οποία ακούμε. Που να πάρει ευχή, κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.
2: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν ναυαγίσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο σήμερα του Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων όπως η εθνική ενότητα και η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Ένας 36χρονος πεζός έχασε τη ζωή του τα μεσάνυχτα στο Περιστέρι όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη. Περισσότερα στο real.gr.

0: Συνεννοήθηκες με τον κύριο Σαπρανίδη τον Black Velvet να το βάλει για την Άγγελα Μέρκελ?
1: Όχι.
0: Εντάξει, με το καλώδιο.
1: Αυτό με το καλώδιο, μόνο εγώ μπορώ να το καταφέρνω. Υπάρχει άλλος, πιστεύω. για τη Μέρκελ, όχι, δεν συνεννοήθηκα.
0: Επίσης, να ρωτήσω το εξής, γιατί τώρα μου...
1: Πάντως, για να τελειώσω
0: γεμίσει,
1: για τη Μέρκελ... Έχεις
0: γεμίσει το μυαλό μου απορίες. Πληροφορίες,
1: για να σου ολοκληρώσω για τη Μέρκελ, γιατί θα είμαι... Λοιπόν, επειδή είπε όταν ρωτήθηκε κατά πόσο, πόσο κατάλληλο είναι να υπάρχει διαμεσολαβητή στη σύγκρουση με τον Πούτιν, η Μέρκελ είπε ότι κατά τις συζητήσεις που είχαν γίνει στο Μίνσκ όταν ήταν καγκελάριος μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, είπε δεν θα τις περνούσε από το μυαλό να ζητήσει από ένα διαμεσολαβητή να πάει στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας για να μιλήσει με τον Πούτιν. Πρέπει, λέει, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Κατάλαβες, σου λέει, είμαστε και εμείς, δεν μόνο Τραμπ.
0: Να ρωτήσω λοιπόν τώρα. Το γεγονός ότι η Άγγελα Μέρκελ κάνει την επανεμφάνισή της στην ίδια περίοδο που κάνει την επανεμφάνισή του Αλέξης Τσίπρας, αυτά συνδέονται μεταξύ τους, γιατί και η ρητορική που χρησιμοποιεί,
1: ναι,
0: η Μέρκελ είναι πάνω κάτω η ίδια.
1: Ναι, απλά δεν επανεμφανίζονται για τους ίδιους λόγους.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, γιατί το βάζεις σε επίπεδο αναλογικό.
1: Τι να σου πω, ένας εμφανίζεται για να φτιάξει κόμμα, η Μέρκελ απλά για να την πει στον Φρίντριχ, νομίζω, και στην Ευρώπη.
0: Ναι,
1: και
0: εντάξει,
1: να δείξει ότι λείπω.
0: Μα και ο Τσίπρας επανεμφανίζεται.
1: Αυτό είναι το κοινό του. Ότι θέλουν να δείξουν ότι λείπουν. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει
0: πρώτον,
1: ένα κοινό. Ναι.
0: Έτσι. Να δείξουν ότι λείπουν. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, να δείξουν ότι αυτός ο οποίος είναι και κάνει τα κουμάντα δεν κάνει καλή δουλειά. Το ίδιο πράγμα δεν λένε.
1: Σε αυτό το κομμάτι, ναι.
0: Ωραία. Μην κοιτάς το κομμάτι της αναλογίας. Κύριε Σαπρανίδη, αν μπορείτε λίγο να μας βοηθήσετε, γιατί έχουμε αρχίσει και βγάζουμε την Μπέμπελη.
1: Τι έγινε πάλι?
0: Έκλειστο το λοιπόν, κλιματιστικό.
1: Ο Τσίπρας, εντάξει, ναι, οι ανακοινώσεις, ναι, θέλει, τι άλλο θες ρε εσύ, τι άλλο να κάνετε?
0: Τι εννοείς?
1: Με το κλιματιστικό, τέλος πάντων.
0: Να το ανοίξουμε.
1: Γιατί δεν είναι ανοιχτό?
0: Μα δεν είναι, τέλος πάντων.
1: Ωραία.
0: Πολύ βασικό αυτό.
1: Πρέπει να συμμετέχουν και οι ακροατές στη...
0: Μία παρέα είμαστε.
1: Στην Πέμπελή σου,
0: λοιπόν. Μία παρέα είμαστε. Και όχι τίποτα άλλο. Σήμερα φοράω που κάμισο.
1: Άστα, ένα δράμα λινό που κάμισο βαρύ. Βαρύ χειμωνιά.
0: Σκέψου όμως ότι εκεί που θα φοράω και σακάκι από πάνω.
1: Άστα, ένα δράμα, Σπύρο.
0: Και δύο δράματα μπορώ να σου.
1: Και δύο δράματα. Λοιπόν, την επόμενη Τρίτη, λοιπόν.
0: Ναι.
1: 26 Μαΐου. Στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου θα κάνει τις ανακοινώσεις ο κύριος Τσίπρας για το νέο κόμμα. Έκανε ήδη χθες σε εκδήλωση κάλεσμα στους νέους να συμμετέχουν, προκειμένου, όπως είπε, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
0: Πανιά ορίζοντες.
1: Πανιά ορίζοντες, τι πανιά ορίζοντες? Δεν, τι
0: είναι. Δεν είναι. Προσπαθώ να δω. Πολύ Γιάννη. Μπόλικος Γιάννης Ρίτσος. Πανιά.
1: Λοιπόν, ήδη.
0: Και από το κάστρο της Μονεβασιάς αυτά έβλεπε. Πανιά και ορίζοντα.
1: Κάτσε να δούμε τώρα ποιοι θα υπάρχουν και οι μαζικές παρετήσεις, γιατί ακούγονται διάφορα.
0: Από πού εννοείς παρετήσεις?
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ, από την αριστερά, ξέρω εγώ, από τον ευρύτερο χώρο.
0: Πρώτα απ' όλα, μπορείς να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο σπέβδει ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσει το κόμμα νωρίτερα? Τον Ιούνιο δεν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα ανακοινώσει.
1: Εντάξει τώρα, και τώρα για 5 μέρες διαφορά και πολύ, αν με ρωτάς, και πολύ έχει αργήσει.
0: Και μετά καθόμαστε και λέμε το αν είναι λίγο, αν είναι λίγο ή πολύ πρόωρες οι εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Τι εννοείς? Δεν κατάλαβα τη σχέση.
0: Δεν συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες.
1: Με το τι σχέση είναι...
0: θέλω να σου πω ότι ναι, και αυτές οι κάποιες ημέρες κάτι δείχνουν. Έχω την εντύπωση ότι γενικότερα
1: αν
0: η πίεση που υπάρχει από την πλευρά...
1: έπρεπε να το είχε κάνει και πολύ καιρό. Πολύ, δηλαδή μετά την παρουσίαση της Ιθάκης στο Παλά στο Δεκέμβριο, έχει περάσει πάρα πολύ. Μετά, έχει περάσει πολύ καιρό. Έπρεπε να έχει γίνει και νωρίτερα.
0: Να ενημερώσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνάκια τους ότι εκεί γύρω στις 8 παρα 20 θα έχουμε μία από τις πλέον στενότερες συνεργάτηδες του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι,
0: την κυρία Αντωνοπούλου.
1: Ναι, ναι, είναι και στο Ινστιτούτο Τσίπρα και στο... έχει ανακοινωθεί το οργανωτικό.
0: Και θα προσπαθήσουμε να την πείσουμε να μας βάλει μέσα στο γραφείο του κυρίου Τσίπρα.
1: Το όνομα, το χρώμα δεν θα στα πει όλα.
0: Όχι,
1: τα χρώματα, τα πάντα όλα δεν θα στα πει.
0: Πρώτα απ' όλα, αν η κυρία Αντωνοπούλου θέλει να τα μοιραστεί μαζί μας, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά επειδή είμαστε ρεαλιστές σε αυτή την εκπομπή, θέλουμε να μάθουμε άλλα πραγματάκια. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη. Έχω την αίσθηση, λοιπόν, Στεφανία μου, αν μου επιτρέπεις, και μετά σου δίνω ελεύθερα τον λόγο να συνεχίσεις αυτό. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να έφεραν, μάλλον όχι πρωτετελεσμένων γεγονότων, να έφεραν πιο κοντά τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα. Η διαγραφή του κυρίου Πολάκη, το γεγονός ότι πληθαίνουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που λένε δημόσια πλέον ότι περιμένουν το όχημα Τσίπρα.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχουν βέβαια και στελέχη τα οποία διαφωνούν πολύ ανοιχτά με τη διαγραφή Πολάκη.
0: Και εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο ζήτημα, έχω την εντύπωση, και είναι το επόμενο κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει, με το οποίο θα ασχοληθούμε μαζί του. Τι εννοώ? Έχει μια τεράστια περιουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, και πολιτική αλλά και ουσιαστική. Δηλαδή, τι θα γίνει με το κτίριο, παραδείγματος χάρη? Τι θα γίνει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχει?
1: Αυτά που έδωσε ο κύριος Χατζησοκράτης.
0: Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση?
1: Ναι. Είναι και τι να πάει, να μεταφερθούν όλα αυτά κατευθείαν εν μία νυχτή στο κόμμα Τσίπρα?
0: Εμένα ρωτάς.
1: Επειδή άνοιξε το θέμα, δεν ξέρω. Μου φαίνεται λίγο εμένα και περίεργο. Μου φαίνεται και λίγο.
0: Δηλαδή δεν θεωρείς ότι σε καμία των περιπτώσεων ο Σοκράτης Φάμελος δεν θα τα άφηνε όλα αυτά στον Παύλο Πολάκη?
1: Δεν κατάλαβα. Τι εννοείς, να τα άφηνε πρεϊκά?
0: Ναι. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδιά, κάνουμε μία πολιτική ανάλυση. Συζητάμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, οι σκέψεις που έχουμε τις λέμε φωνακτά, τις μοιραζόμαστε μαζί σας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά. Γι' αυτό περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι αυτό όμως περιγράφεις είναι σαν αυτό που είπε ο κύριος Χατζησοκράτης, που ουσιαστικά ζητάει την αναστολή λειτουργίας του κόμματος και όλα τα υπόλοιπα να γίνουν όπως τα λες.
0: Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Όχι, ούτε υιοθέτησε αυτό το οποίο λέει ο κύριος Χατζησοκράτης.
1: Δεν είπα ότι υιοθέτησες. Είπα ότι ουσιαστικά εκεί παραπέμπει. Δεν είπα ότι το υιοθέτησες.
0: Εγώ λέω πάρα πολύ απλά, εάν υποθέσουμε, για να βάλουμε μία βάση. Η βάση ποια είναι? Ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται.
1: Είναι δεδομένο.
0: Ο κομματικός φορέας του κυρίου Τσίπρα έρχεται. Είναι πλέον δεδομένο. 25, γιατί πάντα μου πηγαίνει το μυαλό 25 έκτου. 26 πέμπτου. Οι φανέλες στα παιδάκια, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. 26 Μαΐου από το Θησίο κιόλας. Και μάλιστα μαθαίνω ότι θα έχει και ιδιαίτερη θέα.
1: Από το Θησίο τι να έχει?
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Θα μπορούσε να το κάνει να ζητήσει και να το κάνει μέσα στο ναό. Δεν ξέρω εσύ, Στεφανία.
1: Τι, δεν ξέρω. Αλήθεια, λοιπόν, τι ιδιαίτερη θέα, δεν ξέρω.
0: Να φαίνεται από πίσω η Ακρόπολη.
1: Τι να φαίνεται?
0: Τι άλλο θα φαίνεται, θα
1: κάνεις,
0: μου πεις.
1: Στο Χαλάνδρι, αλλιώς. Τι να σου πω τώρα.
0: Στο Χαλάνδρι δεν είχε καλή εικόνα. Ναι, στο Μαρούσι δεν μπορούμε. Και πάλι από εδώ δεν φαίνεται κάτι. Φαίνεται μόνο η Πεντέλη. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Θα κάνει λοιπόν τις ανακοινώσεις στο Θησίο στις 26 Μαΐου ο κύριος Τσίπρας. Να δούμε ποιοι θα είναι εκεί. Ποιους θα ανακοινώσει. Να δούμε την πλατφόρμα, την τελική πλατφόρμα, βεβαίως, πολιτική πλατφόρμα του κυρίου Τσίπρα. Και ασφαλώς από τη στιγμή που θα ανακοινώσει το κόμμα του ο κύριος Τσίπρας, φαντάζομαι ότι με τον κύριο Φάμελο έχουν φτιάξει ήδη έναν οδικό χάρτη για το πώς θα γίνει η μετάβαση από το ένα στο άλλο.
1: Εμένα πάντως μου φαίνεται αδιανόητο ότι δεν έχουν όντως και εκεί έχουν, ότι δεν συνεδριάζουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη φάση και άμεσα. Εμένα μου φαίνεται όντως, δηλαδή έχει δίκιο σε αυτό ο Πολάκης.
0: Στο μεταξύ υπάρχει
1: και όσοι
0: κρίση.
1: Το ζητούν, και ο παπάς δηλαδή που τον άκουσε.
0: Και να δούμε αν ισχύει, γιατί είχα ακούσει εγώ τον κύριο Τσίπρα να λέει, και φαντάζομαι και οι υπόλοιποι, έχει πει δημόσια ο κύριος Τσίπρας ότι βουλευτές γενικότερα εν ενεργεία δεν θα τους πάρει μαζί. Έτσι,
1: ναι, αυτό είχε πει, το είχε πει στον επεισονοπείο βεβαίως. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα, η αλήθεια είναι. Καλά το έχεις ακούσει και καλά το θυμάσαι. Δεν ξέρω αν, επειδή έχει έρθει λίγο πιο νωρίς το κόμμα σε σχέση με το Σεπτέμβριο που τότε συζητούσαμε, αν έχει αλλάξει ο σχεδιασμός. Πάντως, ένα ρόλο έτσι πυροσβέστη τον έχει πάρει ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου, επίσης την άκουγα μεταξύ του Φάμελου και του Πολάκη, γιατί έχει ξεσπάσει νέος εμφύλιος.
0: Nice. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Πέτρο μου, τώρα το κόμμα της κυρίας Χαρτσιάνου. Κοίτα, επειδή να ξαναγνωριστούμε λίγο για να μην μπερδευόμαστε. Εμείς οι δύο εδώ είμαστε δημοσιογράφοι. Ούτε γραφείο τύπου είμαστε, ούτε έχουμε υπάρξει, ούτε και εγώ προσωπικά ούτε πρόκειται να υπάρξω, ούτε τίποτα. Τώρα, εάν τα σχόλια τα οποία κάνουμε ή το ρεπορτάζ το οποίο δίνουμε σου χαλάει την, τη δική σου, ας το πούμε, πραγματικότητα, είναι δικό σου θέμα, δεν είναι δικό μας θέμα. Αυτό πάντως είναι το ρεπορτάζ και θα δώσουμε και αναλυτικότατο ρεπορτάζ για την κυρία Καριστιανού. Και επειδή νωρίτερα είχα πει ότι με άρωμα μόσχας και κάποιοι παρεξηγήθηκαν, ενοχλήθηκαν.
1: Γιατί αφού είναι...
0: Τι να κάνουμε τώρα. Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης ήταν παρόν.
1: Για να δεν είναι κακό αυτό.
0: Ο πολύ καλός συνάδελφος και φίλος ο Θανάσης Αυγερινός, δεκαετίες ολόκληρες εκεί στο Κρεμλίνο κάνοντας το ρεπορτάζ, ανταποκριτή σε πάρα πολλά κανάλια, τώρα είναι στο Open. Από ό,τι φαίνεται θα είναι εκπρόσωπος τύπου. Μπορεί και να μην είναι εκπρόσωπος τύπου, πάντως ήταν παρόν.
1: Τέλος πάντων, σε κάποιο ρόλο θα έχει στο κομμάτι της επικοινωνίας. Είναι σίγουρα.
0: Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και με την κυρία Γρατσία εχθές. Αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν βαριά, ήταν δύσκολη η μέρα όσον αφορά στην... δεν καταφέραμε να...
1: 21 είναι οι δικές της
0: 21, 21 στην Θεσσαλονίκη.
1: Και συνεχίζονται η συλλογή υπογραφών για το κόμμα της. Λοιπόν... Οπότε περιμένουμε. Νομίζω ότι έχουν στόχο πόσο, 70.000?
0: Ναι, 70.000
1: υπογραφές.
0: Λοιπόν, καλημέρα αγαπητέ Σπύρο, αγαπητή Στεφανία. Η είδηση δεν είναι ότι είμαστε κοντά σε κάποιο νέο οικονομικό σκάνδαλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το κόστος τήσεως και την κατασκευή δομών στη Μόρια. Το συγκεκριμένο, αυτό το οποίο έχει γράψει το Πολίτικο, γιατί έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ το Πολίτικο, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βρει κάποια πραγματάκια όσον αφορά σε δύο δομές. Όσον αφορά στο μεταναστευτικό, η είδηση θα ήταν να μην είχαμε ακουστεί, να μην είχε ακουστεί κάποια οικονομική έτσι σκανδαλώδη υπόθεση για την Ελλάδα. Και φυσικά να μην ξεχνάμε την άνθηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αναφέρει ο Κώστας ο ταξιτζής. Εκεί να δεις πως ρίχνει το χρήμα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και την καλημέρα μου στο κορίτσι. Εσύ είσαι το κορίτσι.
1: Εγώ είμαι. Πού είναι η Ρένα? Δεν είναι, όχι, δεν είμαι εγώ από την Κέρκυρα. Είναι όχι. Ο σύζυγος.
0: Ναι. Και η Ρίτσα, η Μπιζόγλη.
1: Είναι και η Ρίτσα Μπιζόγλη, βεβαίως.
0: Το κορίτσι μας είναι μισή χιώτισσα, αλλά είναι και μισή λακώνισσα.
1: Σωστά.
0: Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Καλά τα λες. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Για να ξεκινήσουμε τα οικονομικά μας μετά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Μισό λεπτάκι. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Σαπρανίδη, επειδή το Αλτσάιμερ μου χτύπησε την πόρτα, κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει η Στεφανία μας, κάλεσε στο 1811. 33, εγώ το 18-11-33 θα καλέσω. Έτσι. Τα λοιπόν, υπόλοιπα τα τεχνολογικά τα αφήνω σε εσάς τους νεότερους.
1: Να σας πω επίσης ότι η Nextis Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στο πάνελ του συνεδρίου, στα πάνελ θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχη της αγοράς, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου demographico.gr.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
5: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
8: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Τρεις Εργένιδες.
12: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
13: Και όλα ανατρέπονται.
14: Από το πουθενά.
11: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
14: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
13: Ένα μωρό για τρεις.
15: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
13: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Ζήσης Ρούμπος.
14: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
15: Και η Ελένη Καρακάς.
13: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
16: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
17: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και θα πάμε κατευθείαν, τον έχουμε δει στη τηλεφωνική μας γραμμή, στον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, είναι οικονομικός συμβούλος και αναλυτής, για να μας δώσει τα φώτα του για κάποια έτσι χρηστικά θεματάκια που μας απασχολούν και σας απασχολούν. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Τα
1: φώτα και χαπάκια από ό,τι
0: αντιλαμβάνουμε. Ωραία.
2: Από τα δικά μου θα μοιράζουμε, γιατί έχω χαπάκια παίρνω μόνο.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το σπίτι μου που έχει δοθεί παράταση. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό?
2: Βεβαίως, ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να μην πήγε έτσι ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί από την κυβέρνηση, αλλά ήταν ένα πρόγραμμα που ορισμένοι είχαν δικαίωμα στο όνειρο να αποκτήσουν δικιά τους στέγη βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αυτά τα περιθώρια για να μπορέσει κάποιος να βρει το σπίτι, να έρθει συμφωνία με τους ιδιοκτήτες, να γίνουν οι έλεγχοι και να γίνει προς συμφωνία και να πάμε στην τράπεζα να κάνει τους δικούς έλεγχους στην εκτιμήση το δάνειο, το περιθώριο ήταν έως 31 Αυγούστου. Ευνηδίως όμως βγήκε μια ανακοίνωση ότι επειδή το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να κλείσει, τα περιθώρια στενεύουν και γίνονται 2 Ιουνίου. Αποτέλεσμα, όσοι ήταν στη διαδικασία, στο ψάξιμο, το βρήκαμε το σπίτι, δώσαμε προκαταβολή, αλλά δεν ολοκληρώσαμε και θα ολοκληρώσουμε σε βάθος χρόνου, να βρεθούν μετέωροι και ίσως να χάσουν και τα χρήματά τους που έχουν δώσει σε εκείνη την ώρα, σπίτι να μην πάρουν, συν τον κόπο, συν τα όνειρα. Έτσι λοιπόν.
1: Μισό λεπτό, κύριε Χατζησαλάτα. Αυτό δεν το ήξερα, αν δεν μπορούσαν να το έχουν προβλέψει. Τώρα είναι τεράστια η διαφορά από τέλη Αυγούστου μέχρι. Δηλαδή, πώς θα προλάβει ο κόσμος, έχω την εντύπωση ότι πολλοί θα μείνουν απ' έξω.
2: Βεβαίως. Και όταν λοιπόν βγήκε αυτή η εξαγγελία ότι όσοι τον κύριο είδαν, αλλά μέχρι 2 Ιουνίου, πάρα πολλοί πάγωσαν, πάρα πολλοί απογοητεύτηκαν. Ευτυχώς βρέθηκε μία λύση, γιατί ωραία πάντα ως Έλληνες. Και ναι, μεν κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν μπορεί κάποιος να πάρει χρήματα μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά έρχεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και θα καλύψει το κενό αυτό έως 31 Αυγούστου. Άρα, αν κάποιος είναι στη διαδικασία μη ολοκλήρωσης όμως και βλέπει ότι αυτή η ολοκλήρωση θα γίνει μετά τις 2 Ιουνίου, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τα χρήματα αυτά θα καλυφθούν από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν καινούργιες αιτήσεις, γιατί λογικό είναι, δεν προλαβαίνουν ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Αρχίζουμε να ρίχνουμε πολλά πραγματάκια προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά υπήρχε δηλαδή και μια συζήτηση, μήπως όλο αυτό είναι ένα προεκλογικό τρίκ, ότι να, εμείς είμαστε εδώ. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε να γίνει πιο έντεχνα και να μην δημιουργηθεί όλη αυτή η αναστάτωση. Γιατί πιστέψτε με, πάντα μένει μια πικρία ότι γιατί ρε παιδί μου τόσο πρόχειρο σχεδιασμό.
0: Ναι.
2: Οπότε δεν πιστεύω ότι έγινε έντεχνα. Έγινε μια αστοχία. Ευτυχώς καλύφθηκε.
1: Κυρία Κασίμη.
0: Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.
2: Σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
1: Μπορούμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι μας.
0: Ναι. Πώς θα τι εξοικονομεί το κάθε νοικοκυριό που θα το κάνει αυτό?
2: 20 με 25% περίπου της κατανάλωσης με το φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι. Οπότε αν αυτό υπάρχει δίπλα σε έναν ηλιακό θερμοσύφωνα, τότε βλέπουμε μια εξοικονόμηση τάξη που μπορεί να φτάσει ακόμη και το 50%. Αυτά τα φωτοβολταϊκά δεν είναι κάτι που πρέπει να φωνάξουμε μηχανικούς να μας βγάλουν άδειες. Δεν υπάρχει μια πολύ απλή διαδικασία. Είναι δύο πάνελ, ένας μετατροπέας και μια βάση στήριξης. Παίρνουν στο μπαλκόνι και απευθείας το βάζουμε στην πρίζα του σπιτιού μας. Δηλαδή το καλώδιο που βγαίνει από τα μετατροπέα το βάζουμε στην πρίζα του σπιτιού και αυτό πλέον μπαίνει στο δικό μας οικιακό δίκτυο. Το θέμα είναι ότι για να γίνει αυτό θα κάνουμε μια αίτηση βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση στον ΔΔΕ ότι θα εγκαθιστήσω αυτό το σύστημα στο μπαλκόνι μου. Η ισχύ του συστήματος δεν μπορεί να είναι πάνω από 800 βατ. Άρα λοιπόν να μην υπάρχουν δεύτερες σκέψεις πονηρές ότι εντάξει εγώ θα βάλω δύο για να έχω μεγαλύτερη εξοικονόμηση. Δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Μπαίνει λοιπόν στο μπαλκόνι και υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις και ορισμένοι κόφτες. Δηλαδή, όταν αυτό το ρεύμα που παράγει το φωτοβολταϊκό μπαίνει μέσα στο οικιακό μας σύστημα, εάν σε περίπτωση δεν καταναλώνεται, δεν μπορεί να μπει μέσα στο δίκτυο. Στο δίκτυο της ΔΔΕ εννοώ.
1: Ναι.
2: Δεύτερον, για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί θα δημιουργήσει αστάθεια και ο δεύτερος, φανταστείτε σε μια διακοπή ρεύματος να μην έχει ρεύμα η περιοχή και κάποιος άνθρωπος να κάνει κάποιες εργασίες κάτω. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι του ΔΔΕ, είναι επαγγελματίας. Και να το έχει ξαφνικά ρεύμα από ένα φωτοβολταϊκό από πάνω από κάποιον όροφο. Άρα λοιπόν υπάρχουν διαδικασίες. Δεν υπάρχει συμψηφισμός του ρεύματος, δηλαδή παράγω αυτό το ρεύμα, είναι κλειστό το σπίτι, άρα το αποθηκεύω και το χρησιμοποιώ αύριο. Είναι την ημέρα που παράγεται, την ημέρα αυτή και καταναλώνεται.
0: Ωραία.
1: Την υπομονή σας, κύριε Χατζησαλάτα, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε, διότι είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας λέτε. Στη ΔΔΕ, μάλλον θα πρέπει να δουλεύουν και Σαββατοκύριακο για να τα προλάβουν όλα αυτά.
3: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά. Καθυστερεί σημειώνονται στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης. Τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στο Περιστέρι. Πεζός 36 τον έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη. Έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος πραγματοποιεί τροχαία. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση του Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πουτίν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων, όπως η εθνική ενότητα και η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να δημιουργεί και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι ο κλάδος έχει αποδείξει πως μπορεί να αντέχει ακόμη και στις πιο δύσκολες κρίσεις. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες που απολογούνται την Παρασκευή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισλαμικό τέμενο στο Σαντιέγκο της Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες αυτοκτόνησαν.
15: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
11: Γιατρέ μου.
17: Πείτε μου.
11: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
17: Μάλιστα.
11: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
18: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης Ανδρών και Γυναικών. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν τον τίτλο για 67η φορά στην ιστορία τους. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Βροχερός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμη βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Και να μην χρονοτριβήσουμε, διότι.
0: Για 6 λεπτά εδώ μετά τις 7. Πολύ καλή διαχείριση του χρόνου. Για άλλη μια φορά, κύριε Σπύρο Παπαδάκη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papagiri.gr. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον είχαμε και την προηγούμενη ώρα, συζητούσαμε και για το σπίτι μου και τα φωτοβολταϊκά στον μπαλκόνι, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, ο οποίος πρέπει να μας ακούει.
1: Ναι,
2: βεβαίως.
1: Και σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας.
2: Αλίμονο τι λέτε. Απλά να κλείσουμε το θέμα των φωτοβολταϊκών, λέγοντας ότι καλό είναι η πολιτεία, αυτοί οι οποίοι νομοθετούν πλέον, να κοιτάξουν λίγο προς την Ευρώπη, γιατί η Γερμανία, η Βρετανία, η Κροατία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία έχουν εφαρμόσει μηδενικό συντελεστή για αυτά τα φωτοβολταϊκά του ΦΠΑ. Άρα λοιπόν, σαν επιβράβευση στον πολίτη, ο οποίος θα βοηθήσει και στην ενεργειακή αυταρχία της χώρας, αλλά το σημαντικότερο από όλα και στην τσέπη του δικού του νοικοκυριού. Και υπάρχουν δήμοι, ας ακούσει λοιπόν η τοπική κοινωνία των δήμων, όπως είναι ο Δήμος Βερολίνου, ο οποίος επιδοτεί με 500 ευρώ το κάθε νοικοκυριό για την αγορά αυτών των πάνελ, τα οποία στοιχίζουν περίπου γύρω στα χιλιάρικο.
1: Θέλετε να πείτε
0: Μάλιστα.
1: κάτι.
2: Ας πούμε μιμητές για τα καλά.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Πούμε και κάτι. Ωραία. Να κλείσουμε λίγο με την κοινωνική αντιπαροχή που θα χτιστούν οι πρώτες κατοικίες γι' αυτό, γιατί και αυτό αφορά πολύ κόσμο.
2: Αφορά πολύ κόσμο και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά θα βοηθήσει στο πρόβλημα της στέγασης. Γιατί το σπίτι μου 2 που λέγαμε στην αρχή δεν έλυσε τόσο προβλήματα, αλλά δημιούργησε περισσότερα. Γιατί έβγαλε πολλούς εν δυνάμει ιδιοκτήτες μέσα αυτή τη διαδικασία. Ο άλλος είχε δικαίωμα στο όνειρο και δημιούργησαν μεγάλη ζήτηση στα ακίνητα. Και είναι νόμος της αγοράς, όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση, υπάρχουν και αύξηση των τιμών. Έτσι λοιπόν, η κοινωνική αντιπαροχή, την νέα που την έχουμε ακούσει εδώ και 2 χρόνια περίπου, παίρνει σάρκα και οστά. Τι σημαίνει κοινωνική αντιπαροχή? Αυτό που γινόταν παραδείγματος χάρη και γίνεται με αυτούς που έχουν ένα οικόπεδο και δίνουν αντιπαροχή το οικόπεδό τους. Έτσι λοιπόν, το δημόσιο, το οποίο κατέχει είτε οικόπεδα τα οποία είναι άχρηστα, είτε κτίσματα τα οποία θέλουν ανακαίνιση. Καλεί λοιπόν τους ιδιώτες, παύλα κατασκευαστές, να μπουν σε μια διαγωνιστική διαδικασία, να πάρουν το ακίνητο, να χτίσουν κατοικίες ή να ανακαινήσουν τις ήδη υπάρχουσες, με την προϋπόθεση φυσικά ότι από αυτές τις οικίες που θα βγουν, το 30% θα μπορεί το δημόσιο να το εκχωρήσει για να το νοικιάσει σε ευάλωτες ομάδες, με ένα ανώτερο ενίκιο το οποίο το καθορίσει το ίδιο. Και το υπόλοιπο 70% ο ιδιοκτήτης, παύλα κατασκευαστής, να κάνει ό,τι θέλει σε αυτό το ακίνητο το οποίο θα έχει φτιάξει. Ο ευάλωτος που θα μπει μέσα με το χαμηλό ενίκιο, σε αυτά τα 30% των κατοικιών, θα έχει το δικαίωμα μετά από 10 χρόνια να αγοράσει αυτό το ακίνητο. Οι πρώτες περιοχές, 4 στον αριθμό, οι οποίες θα δημιουργηθούν αυτές οι κοινωνικές κατοικίες, είναι στην Παιανία, στην περιοχή Αγίας Τριάδας, στη Λάρισα, στην περιοχή Αγίου Θωμά, στον Πύργο, στην περιοχή Παλμαντούρας και στην Καλαμάτα, στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου. Είναι πολλά τα ακίνητα του δημοσίου, είτε οικόπεδα είτε εγκαταλειμμένα, τα οποία αν μπουν σε αυτό το πρόγραμμα, μόνο καλό μπορεί να προσφέρουν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα και γενικότερα στα ακίνητα του δημοσίου. Καμιά 30 χρόνια μας πήρε. μια χαρά. Τι είναι 30 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα γενικότερα και στο σύμπαν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζησαλάτα. Με το καλό κάποια στιγμή να μην, για τη συνέχεια εκεί στον Ιφλί και στον Κολοκυδά σας βλέπουμε να έρθετε από το στούντιο από εδώ.
0: Για καφέ είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να διακτηνιστεί.
1: Δεν είπα για καφέ, είπα για να έρθει να τα συζητήσουμε.
0: Αυτό εννοώ. Πρέπει να διακτηνιστεί, δεν γίνεται. Να τον πλειονοποιήσουμε.
2: Θυμούμε την υπογραφή μας και πρέπει να είμαστε εκεί.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Μην ξεχνάμε σήμερα η μέρα γενοκτονία των ποντίων, τιμή και δόξα στους ανθρώπους.
1: Το πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε. Και το θυμίζετε ξανά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε πάντα καλά.
0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Να σας πω ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας. Και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός. Θα μου επιτρέψετε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή μπήκε αυτό το πολύ ωραίο slow τραγουδάκι, να το αφιερώσουμε στον άγνωστο οδηγό που βρίσκεται στον Κηφισό και θα φτάσει στον προορισμό του σε 2-3 τέρμινα τουλάχιστον.
0: Υπομονή.
1: Γίνεται το αδιαχώρητο. Υπομονή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Στα γνωστά σημεία η κίνηση και το μποτιλιάρισμα. Πάμε γρήγορα εμείς από αλλού να κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Κόντρα νιούς, δώρο στον Σουλτάνο η απόσυρση των Patriot. Άτακτη υποχώρηση του Κισαία μετά τις τουρκικές απειλές. Μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Δηδημότυχο. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Πώς δρούσαν οι νταΐδες της Κρήτης, άρπαζαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Του ΟΠΕΚΕΠΕ στην
0: Σιγά
1: Κρήτη.
0: Σιγά που θα μάθαμε. Δεν θα είχε νέο επεισόδιο.
1: Αυτό έλειπε, αυτό έλειπε. Αλέξης Τσίπρας, η ιδρυτική διακήρυξη θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο μαζί με τις 200 υπογραφές που απαιτούνται. Έτερο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
0: Απογευματινή, σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα κόντρα στην απόφαση του ΣΤΕ και αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές κυρίως στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επίσης, οι συσχετισμοί στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, 150 που εκλέχθηκαν, και Στήλιος και Σπανάκης, επικρατές στην ηγετική θέση του γραμματέα του κόμματος. Επιχείρηση της Ελλάς, η μαφία στα Βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση Μομφής κατά Φάμελου. Διαλύονται και σφάζονται, γράφει η Απογευματινή. Και χάος στο Λίβανο, νέο Μπραντεφέρ, είπα Ιράν και απειλές για βομβαρδισμούς.
1: Πού ποντάρεις εσύ, Σπανάκι ή Στήλιο?
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους. Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα τα συζητήσουμε αυτά σε πάρα πολύ λίγο με τον κύριο Ρίζο, φαντάζομαι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, σήμερα είμαστε όλοι πόντι, γράφει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Γιατί απομακρύνουν τους Patriot από Κάρπαθο και Δηδημότυχο? Μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη? Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Στις 3 το πρωί εννοεί.
1: Ναι.
0: Στις 3 το πρωί. Και ποιος
1: 3 το πρωί.
0: Λοιπόν, ελεύθερος...
1: Ας βάλουν εμένα 3 το πρωί, είμαι ξύπνιος.
0: Μπράβο. Κάνεις για αυτή τη δουλειά.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν. Ελεύθερος τύπος, 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, τέλος το πολιτικό κρυφτό για Τσίπρα και Καριστιανού, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Επιστρέφουν οι Πάντροι από Εύρο και Κάρπαθο, 2 φρεγάτες από Ιταλία και αναβάθμιση με έκοστο Σκαραμαγκά. Και γκάζι για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίες έως το 2027, η στρατηγική Μητσοτάκη. Και σχέδια ασφαλείας, κάρτες εισόδου και κάμερες στα 5 μεγαλύτερα πανεπιστήμια. Άντε να δούμε για
1: άντε
0: μια
1: να
0: φορά.
1: Δούμε, άντε να δούμε.
0: Για άλλη μια
1: λοιπόν,
0: φορά.
1: Ναι, τα συζητήσαμε χθες με τον κύριο Παπαϊωάννη.
0: Ναι, ναι, γνωρίζω. Ναι. Γνωρίζω.
1: Δεν,
0: ναι. Για άλλη μια φορά να δούμε το σχέδιο.
1: Να μου εξηγήσεις.
0: Ναι.
1: Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Τι αποφάσισε το Κισαία για Κύπρο, Κάρπαθο, Δηδημότυχο? Επέστρεψε ο Κίμων, μονίμως σκοπούν το πλοίο φρεγάτα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως εντάσεως στο Αιγαίο. Σταδιακή απόσυρση των εκτεθειμένων Patriot από τα Δωδεκάνησα. Άμεση από το Δηδημότυχο λόγω αποκλιμακώσεως στο Ιράν. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
0: Η εφημερίδα των συντακτών. Δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Είναι εκείνος του νέου κόμματος Τσίπρας 26 Μαΐου. Εκεί οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξει και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων το ΠΑΣΟΚ?
1: Τριγωνομετρία.
0: Λοιπόν, οι πειρατές της Μεσογείου, 16 Έλληνες θύματα απαγωγής, σφοδρές αντιδράσεις για το νέο ρεσάλτο του Ισραήλ, στον στόλο αλληλεγγύη, στο διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών και Ταμείο Ανάκαμψης αδιάθετα 2 δις πρίκα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Γκρίνια τραπεζών που ήθελαν να τα διαχειριστούν με δημόσια επιδότηση επιτοκίου.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Στον αέρα, επενδύσεις 4 δισεκατομμυρίων, επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Αναφέρει η εφημερίδα στο κεντρικό της θέμα. Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Στη δήλωση την οποία έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης, αναφέρει Χάγη με συνυποσχετικό. Ένα μεγάλο αστερίσκο σε αυτή τη λεξούλα, παρακαλώ. Τριγμή για τα δίδακτρα σε μεταπτυχιακό του Παντίου. Οι έντονες αντιδράσεις και η απάντηση της Πριτάνεως. Γιατί ήρθαν και φέτος οι μέδουσες, γιατί έχουμε ωραία νερά. Λοιπόν, είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα Η Καθημερινή.
0: Το μανιφέστο στην κόψη της ηθικής στο όριο της νομιμότητας. Τρόμος στο Πασόκ καθοδόν για την τρίτη θέση. Νομική αναλύση στο μανιφέστο.

0: αυτό
1: το 26,
0: ναι. Ναι, ναι, σωστό και αυτό.
1: Που είναι στο γήπεδο. Ναι, ναι.
0: Λήξη συναγερμού, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Αναφέρουν στην εφημερίδα τους τα νέα. Επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Συντάξεις χειρίας, κανένα ενδεχόμενο περικοπής. Τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας τα νέα.
1: Ριζοσπάστης. Ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία είναι το πρώτο θέμα του Ριζοσπάστη. Και δήμερο αντιπεριαλιστικής δράσης, χιλιάδες λαού σε όλη τη χώρα έστειλαν μήνυμα έξω η Ελλάδα από το υπεριαλιστικό σφαγείο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ράκος λήγησε υπό το βάρος της ευθύνης στον τελικό της Eurovision που του φόρτωσαν. Αναφέρεται στον Ακύλα. Δεν πήγε χθες στην εκπομπή του Φώτη και της Μελίτα στην ΕΡΤ, μένοντας κλεισμένος στο σπίτι του. Αναφέρει και αποκαλύπτει η Εσπρέσο. Η Εσπρέσο επίσης με την Έμιλη στη Μύκονο. Βρήκαμε τη βίλα των 20.000 ευρώ την ημέρα στον Τούρλο που θα γίνει σούπερ πλατό. Ναι. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας
1: Εξαιρετικά.
0: Εσπρέσο. Ψυχολογική, ψυχολογική κατρακύλα. Ναι, είδες το λογοτέχνη.
1: Όχι, δεν το είδα, ναι. Κατρακύλα με το Ακύλα.
0: Κατρακύλα με το Ακύλα.
1: Εντάξει το παιδί, μια χαρά τα πήγε.
0: Δηλαδή έλεος
1: μια
0: τώρα.
1: Χαρά τα πήγε.
0: Όντως. Και επέδειξε και ήθος.
1: Και έχει στείλει και πολλά μηνύματα.
0: Έτσι.
1: Και μπράβο του. Λοιπόν, έτσι.
0: Αυτά από την Εσπρέσο.
1: Ελεύθερη ώρα. Η Παναγία μίλησε. Πλησιάζουν τα γεγονότα στο Αιγαίο. Λοιπόν, τι είχε αποκαλύψει Θεοτόκος στην αγιογράφο Μακαριστή Χρυσούλα πριν 9 χρόνια όταν η Χάρη της έσωσε με θαυμαστό τρόπο την αρχιλοχία Βασιλική Πλεξίδα. Ναι. Λοιπόν, αυτά γράφει η Ελεύθερη ώρα. Εδώ και τώρα λέει επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια γιατί αύριο θα είναι αργά. Και πολιτικά, πώς η Τουρκία εξυφαίνει το βρώμικο σχέδιο της απόβασης σε 152 νησιά του Αιγαίου. Η Άγκυρα σχεδιάζει να υψώσει την Μισέλινο σε ελληνικά εδάφη μέσω του νόμου που ετοιμάζει για τη γαλάζια πατρίδα για να φέρει στο προκλητικό παραλήρημα Τούρκου στρατιωτικού ανέλητη.
0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα ματαλάκια εκτός της Political βεβαίως που αυτή την εφημερίδα τη βρίσκεται στο mail σας. Δεν χρονοτριβούμε, σας το λέμε εκ των προτέρων ότι μάλλον θα ζητήσουμε από την κυρία Αντωνοπούλου να πάμε και μετά τις 7.30.
1: Λίγο όμως.
0: Λίγο μετά, όμως, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι.
1: Κυρία Κασίμη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, δάσκος σε τμήμα κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
2: Αθηνών.
1: Λοιπόν, είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα και είναι και στην ομάδα του οργανωτικού.
0: Στενή συνεργάτηδα του πρώην Πρωθυπουργού, η κυρία Αντωνοπούλου. Και θα προσπαθήσουμε να εκμεύσουμε πολλά πράγματα από εσάς, κυρία Αντωνοπούλου. Βεβαίως, εάν θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας το όνομα και τέτοιες λεπτομέρειες.
1: Τα θέλει ο Παπαδάκης τώρα, χρώμα, όνομα, όλα.
0: Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, καμία αντίρρηση απολύτως. Βεβαίως, επειδή είμαστε ρεαλιστές, θα το ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, εάν μου επιτρέπετε,
1: ναι,
0: κυρία Κασίμη. Πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η μετάβαση σε σχέση και με το ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Αντωνοπούλου, διότι πολλοί περιμένουν πώς και πώς τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα στις 26 Μαΐου για να μπουν σε αυτό το όχημα το πολιτικό του κυρίου Τσίπρα.
2: Καλημέρα κατά πρώτον, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Νομίζω ότι το ερώτημα δεν αφορά το παρελθόν ποτέ, το ερώτημα δεν πάτε για το μέλλον. Ο πρώην Πρωθυπουργός φτιάχνει, είναι έτοιμο δηλαδή ο νέος φορέας. Η πρόσκληση να ανοιχτεί σε όλο τον κόσμο από τη ριζοσπαστική αριστερά, στη σοσιαλδημοκρατία και στην πολιτική οικολογία. Από εκεί και πέρα το πώς ακριβώς θα γίνει θα το μάθετε τη Τρίτη στις 8 στο Θυσίο.
0: Άρα να υποθέσουμε ότι ένας...
2: Πώς θα είναι οργανωμένο το κόμμα, τα καινούργια εργαλεία τα οποία θα περιέχει. Αυτά θα γίνουν όλα γνωστά από τον ίδιο τον πρόεδρο από τον Αλέξη του Τσίπρα την Τρίτη, στις 26 του μήνα, όπως ανακοινώθηκε χθες.
1: Ναι, το γεγονός ότι περιμέναμε αρχικά,

0: Περιμέναμε το κόμμα το Σεπτέμβριο. Μετά είχαμε πει ότι μπορεί να ήταν το καλοκαίρι. Μετά πήγαμε Ιούνιο. Γιατί έρχεται τόσο νωρίς?
1: Γιατί όπως είπε και ο πρώην Πρωθυπουργός, το Σεπτέμβριο μάλλον θα ήταν αργά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι οι εξελίξεις είναι επιτακτικές. Το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται σε έναν διαρκή θεσμικό εκφυλισμό, ο οποίος μόνο διωγγώνεται, μόνο ξύνεται, είτε θεσμικά, είτε σε επίπεδο κοινωνίας και κοινωνικού δεσμού, είτε σε επίπεδο οικονομίας, έκανε τον πρώην Πρωθυπουργό να θελήσει να φέρει τις εξελίξεις λίγο νωρίτερα. Είναι καθαρά πολιτικοί οι λόγοι. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω, σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή ότι ο μήνας κυριολεκτικά δεν βγαίνει και αυτό συνέχεια οξύνεται. Ο θεσμικός εκφυλισμός από τον ΑΠΚΕΠΕ μέχρι τις υποκλοπές γίνεται ακόμα και χειρότερος. Είναι εξελίξεις οι οποίες μας έχουν θορυβήσει ιδιαίτερα και έχουν αναγκάσανε. Νομίζω με τη θέλησή του έχει αναγκάσει κανένας. Ήρθε πιο νωρίς το νέο εγχείρημα. Άλλωστε, το ότι οι δημοσιογράφοι το βάζαν προς Σεπτέμβρη δεν σημαίνει και τίποτα, έτσι. Δεν είναι, δηλαδή, αυτό το σημείο.
2: Το σίγουρο πάντως είναι ότι με βάση.
1: Το
2: σίγουρο είναι ότι με βάση τις τοποθετήσεις, τις δημόσιες του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, το ίδιος από το Χαλάνδρι το τοποθέτησε τον Ιούνιο. Άρα εκ των πραγμάτων έχει έρθει κάποια 24 ώρα. Ναι, όχι.
1: Διορθώστε μας.
2: Ναι.
1: Άρα στο θεριστή θα είμαστε έτοιμοι. Δεν ήρθε κάτι νωρίτερα.
2: Ναι.
1: Ήρθε ένας προγραμματισμός που είχε γίνει για το Σεπτέμβριο περίπου, όπως είχε ανακοινώσει και ο πρόεδρος στον Νίκο Χατζηνικολάου, αν θυμάμαι σωστά.
2: Σωστά θυμάστε.
1: Ήρθε νωρίτερα ακριβώς γιατί οι εξελίξεις κυρίως σε θεσμικό επίπεδο, επαναλαμβάνω όμως και σε οικονομικό, κάνουν αναγκαία την απάντηση από πλευράς προοδευτικής αντιπολίτευσης, μια απάντηση που πρέπει να είναι πλειοψηφική και κυβερνώσα. Μπορεί δηλαδή να είναι κυβερνητική με την έννοια ότι να είναι ολοκληρωμένη, να είναι σε όλα τα επίπεδα και να μπορεί πραγματικά να είναι πλειοψηφική ώστε να κερδίσει έδαφος μέσα στην κοινωνία για τις επόμενες εκλογές.
2: Κύριε Αντωνοπούλου, λίγο την υπομονή σας να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε ειδήσεις.
0: Ναι. Και να δούμε και σε ποιους θα είναι ανοιχτές και σε ποιους κλειστές οι πόρτες, βεβαίως.
2: Ακριβώς, μα γι' αυτό το λόγο θα πάμε και αμέσως μετά.
1: Όλο
2: τον κόσμο πλέον. Τώρα μας συγκεντρίζετε. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, σας παρακαλώ, κύριε Αντωνοπούλου.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
8: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
7: Σίγουρα?
8: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
7: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
8: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
7: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
12: Όχι.
7: Όχι.
12: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
13: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
18: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
19: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο σήμερα του Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων. Περισσότερα στο real.gr. Ένας 36χρονος πεζός έχασε τη ζωή του τα μεσάνυχτα στο Περιστέρι όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι ως Λυκόβρηση και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Μεσογείων Κατεχάκη Αρδιτού, στην άνοδο του Καρέα στην Λιούπολη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Εξακολουθούμε να έχουμε απορίες πάρα πολλές και πάρα πολλά τα ερωτήματα. Άντε να δούμε τι θα προλάβουμε. Η κυρία Αντωνοπούλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας.
1: Κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα και στην ομάδα του οργανωτικού. Ναι. Ανακοινωμένη για το οργανωτικό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Χαρά που είμαι μαζί.
1: Λοιπόν, λέγαμε σε ποιους θα είναι ανοιχτές οι πόρτες και σε ποιους κλειστές.
0: Ναι, και είπατε σε όλους, σε όλο τον κόσμο.
2: Οι πόρτες είναι ανοιχτές σε όλη την κοινωνία,
0: ναι.
2: Σε όλους τους ανθρώπους που είναι από τη ριζοσπαστική αριστερά, στη σοσιαλδημοκρατία και στα πολιτική οικολογία. Είναι ξεκάθαρο, το έχει πει ο πρώην πρωθυπουργός συνέχεια. Μας ενδιαφέρει κυρίως και πρώτιστα, ξαναλέω, η ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, όπως λέγαμε παλαιότερα, τι δηλαδή κινητοποίηση του απλού κόσμου, ο οποίος και στο Χαλάνδρι και χθες σε μια υπέροχη εκδήλωση της Νεολαίας δίνει το παρόν δυναμικά με νέο κόσμο, νέα πρόσωπα, με νέους τρόπους που μπορούμε αφήσει να πω. Αυτό που έγινε χθες στο κέντρο της Αθήνας, 16 νέοι να πούν την εμπειρία τους, να σηκωθούν στο πόντιουμ, να μιλήσουν, να εκφράσουν με έναν τρόπο τη γενιά τους και τα δικά τους βιώματα, είναι κάτι που είναι πραγματικά πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Οι πόρτες είναι ανοιχτές και στους εν ενεργεία ανάλογα βουλευτές.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ εννοεί και της Νέας Αριστεράς ο Σπύρος. Ναι. Όλους γενικά στους εν ενεργεία
0: βουλευτές. Δεν μπορεί να έρθει και κανένας από το ΠΑΣΟΚ.
2: Ξεκάθαρο, ξεκάθαρο σε αυτός ο πρόεδρος ότι το βασικό, η αρχή, η μέση και το τέλος αφορούν κυρίως και πρώτες τις πολίτες.
1: Ναι.
0: Και αυτοί οι πολίτες είναι. Απλά είναι. Μισό λεπτάκι, κύριε Αντωνοπούλου. Είναι η
2: κοινοβουλευτική παρουσία ο νέος φορέας, ο οποίος θα ανακοινωθεί στις 26 του μήνα.
0: Άρα λοιπόν δεν είναι ανοιχτές οι πόρτες στους εν ενεργεία βουλευτές, παρά μόνο εάν παραδώσουν την έδρα τους, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ορίσει κανένας, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει γραμμή, αν μου επιτρέπετε, κανένας από εμάς. Το τι θα κάνει ο κάθε βουλευτής, πώς θα το χειριστεί, πώς νιώθει και ποιον θα ακολουθήσει, είναι δικιά του καθαρά απόφαση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σχολιαστεί κάτι περί αυτού.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, επειδή καταλαβαίνω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός με το νέο κόμμα θέλει να εκπέμψει μια εικόνα ανανέωσης, αν οι πόρτες είναι ανοιχτές σε όλα αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ενδεχομένως επιθυμούν την μετακίνησή τους στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, πώς ταυτόχρονα θα δώσει την εικόνα ανανέωσης και θα αποφύγει, ενώ ταυτόχρονα, την αναπαλαίωση του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να δώσει αυτή την εικόνα και θα πει κάποιος, γιατί πολύ απλά δεν έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ και είχε την ανάγκη να κάνει ένα νέο κόμμα, αν δεχτεί τους ίδιους ανθρώπους.
2: Ξαναλέω, ερωτήματα τα οποία αυτοπαγιδευόμαστε με έναν τρόπο. Το ερώτημα είναι αν εκδηλώσει όπως του Χαλανδρίου, όπως η χθεσινή, ξαναλέω, της Νεολαίας, μπορούν να επαναληφθούν σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, με νέο κόσμο. Νέο κόσμο εννοώ ανθρώπους οι οποίοι μπορεί και να έχουν συμμετάσχει ξανά και να μην θέλουν να συμμετέχουν. Νέοι πολίτες, νέοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μπουν με ένα διαφορετικό τρόπο στην πολιτική. Δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή ένας παραγωγισμός ή μια λειτουργία ενός κόμματος που θέλει να βγάλει ένα βουλευτή και μετά τελειώσαμε, αλλά θέλει όντως να παράξει θέσεις και θέλει όντως να συμπληρώσει γύρω του και να ενεργοποιήσει την κοινωνία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και θα μου επιτρέψετε κάτι ακόμα. Τι σημαίνει ανοιχτές πόρτες? Όταν παλιά, θυμάμαι στο χωριό, στη Μεσσηνία, είχαμε γλέντια, ανοίγαμε τις πόρτες και έρχονταν ο κόσμος. Δεν ερχότανε χωρίς ένα κάλεσμα, δεν ερχότανε επειδή έβλεπε φως και μπήκε. Οπότε με έναν τρόπο ούτε στην παλιά Ελλάδα της επαρχίας δεν γινόταν να μπεις απλά σε ένα σπίτι με ανοιχτές πόρτες χωρίς καν να σε καλέσουν. Άρα το ερώτημα είναι ποιος καλεί. Καλεί, ξαναλέω, το κόσμο της ριζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Το μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, και αυτό φαίνεται και είναι πολύ δυνατό σε ό,τι εκδήλωση έχουμε κάνει σε όλη την Ελλάδα με την Ισάκη, αλλά και τις τελευταίες, οι οποίες είναι πιο καθαρές, ότι ο πολιτικός φορέας συγκροτείται, είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε έρχονται πρώτη φορά όπως χθες, ένα πλήθος νεολαίας, είτε ήταν παλιά μέλη σε κάποιο άλλο κόμμα ίσως, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε διαδικασίες, αλλά δεν άντεξαν και κουράστηκαν από όλο ένα παλιό πράγμα το οποίο θα μου επιτρέψετε βγαίνει και στο συνολικό θεσμικό εκφυλισμό. Το νέο κόμμα λοιπόν θέλει να εκφράσει πρώτιστα και κύρια την κοινωνία, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει φωνή. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Νομίζω ότι αυτή η μετάβαση θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ έντονο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, οφείλω να σας πω, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Δεν ξέρω, νομίζω Στεφάνια... και μόνο τα νέα πρόσωπα και τα ξαναλέω, εκδηλώσεις όπως οι χθεσινές, που βλέπεις 16 νέα παιδιά από 18 χρονών μέχρι 26 να μιλάνε πολιτικά... Είναι όντως, έχει πραγματικά πολύ μεγάλο δημοσιογραφικό
0: ενδιαφέρον.
1: Δεν διαφωνώ για τα νέα παιδιά, αλλά έχει σημασία καμιά φορά και τα παλιά παιδιά.
0: Ναι, στην κουβέντα μας το επαναλάβατε πάρα πολλές φορές αυτό, το χθεσινό, που μάλλον μας δείχνεται και το πλαίσιο, αλλά θα συμφωνήσω με αυτό το οποίο λέει, είπε η Στεφανία.
2: Άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμμετάσχει, κάποια στιγμή πήγαν σπίτι τους, δεν θέλησαν να εμπλακούν σε διαδικασίες που τελικά δεν τους αφορούσαν, ναι, είναι ζητούμενο να ενεργοποιηθούν ξανά ως μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να ενεργοποιηθεί συνολικά η κοινωνία. Το αν θα έρθουν 2, 3 ή 5 προβεβλημένα στελέχη, καταλαβαίνω ότι ως δημοσιογράφη είναι το πρώτο στο οποίο ρωτάτε, αλλά έχω την αίσθηση ότι η κοινωνία ζητάει το άλλο.
0: Μάλιστα. Ναι, υπάρχουν και τα πρακτικά ζητήματα. Υπάρχει και αυτή η πολιτική περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Αντωνοπούλου, που νομίζω ότι το καταλαβαίνετε και είμαι σίγουρος ότι έχετε ασχοληθεί.
2: Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον πρώην Πρωθυπουργό κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Και δεν, όταν δημιουργεί ένα νέο φορέα, το ερώτημα είναι το μέλλον, δεν υπάρχει νομίζω συζήτηση για κάτι άλλο.
0: Είσαστε σαφείς. Σε αυτό το κομμάτι είσαστε σαφείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ενδιαφέρουσα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, ειδικά η τελευταία απάντηση πολύ ενδιαφέρουσα και ξεκάθαρη. Εν πάση περιπτώσει, έχω την αίσθηση ότι ένας οδικός χάρτης έχει ήδη σχεδιαστεί για αυτό το κομμάτι που αφορά στην μετάβαση για τα παλιά και ενδεχομένως και ιστορικά βαριά στελέχη, βαριά ονόματα εκεί του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αβράμα έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα και λέει μισό λεπτάκι, ναι, μία που το είδα το ενδιαφέρον το μήνυμα και μία που το έχασα, φοβερός τύπος είμαι.
1: Είσαι.
0: Μάλλον περνάμε, λέει, σιγά σιγά σε εποχή ΣΥΡΙΖΑ Μουλού ή Μουλού ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στη συμπρωτεύουσα. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον.
1: Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας πω το εξής. Αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον νηπιαγωγείο στο Λύκειο, το International School of Athens προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μια θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
0: Λοιπόν, είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα όσον αφορά στον άγνωστο οδηγό. Στον άγνωστο οδηγό θα σας τα πούμε αμέσως μετά. Προς το παρόν θέλω να μην μπερδεύεστε από το όνομα, διότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία, και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Λοιπόν, και σκεφτόμουν κάτι πριν. Πόση δύναμη μπορεί να έχει μία παιδική ευχή. Μία ευχή που μας φέρει όλους πιο κοντά και μας κινητοποιεί να την κάνουμε πραγματικότητα. Γι' αυτό η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή υπάρχει κάτι ανεκτήμητο, ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω.

0: Radio Palma.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μηχανικέ,
3: ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
10: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
11: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λιβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το ξέρεις αυτό το συγκρότημα που πάτησα πάνω του?
1: Αφού πάτησες πάνω του, δεν πρόλαβα. Εντάξει, ξέρω.
0: Dire Straits. Άμα είχε βάλει και το Sultans of Swing, να ξέρεις ότι σαν σήμερα έγινε, ηχογραφήθηκε το Sultans of Swing των Dire Straits και μάλιστα με μόλις $150.
1: Τσάμπα.
0: Τσάμπα πράγμα.
1: Τσάμπα πράγμα.
0: 1978, κάτι τέτοιο. Ένα λεπτάκι για να είμαστε σίγουροι. Γιατί το ανέφερα 5 η ώρα το πρωί. Πού να το θυμάμαι τις 5 η ώρα το πρωί. Λογικό δεν είναι? Αλλά κοίτα να δεις. Με $150 άφησε μια ολόκληρη εποχή. Σηματοδότησε μια ολόκληρη εποχή. Λοιπόν, Πανικούλης από τα μηνύματα. Ένα λεπτάκι. Εντάξει, δεν παίζουμε με την τεχνολογία. Όχι. Καλά κάνω και εγώ τα χαρτιά.
1: Εσύ και τεχνολογία είστε τσακωμένοι. Λοιπόν, μέχρι να σου δώσω λίγο χρόνο να τα ξαναβρεις μαζί της και μέχρι να πάμε στον κύριο Ρίζο, να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr καθετός Actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Καλά το θυμόμουν. 1978 κυκλοφορούν το πρώτο του single Dire Straits, Sultans of Swing, που ηχογραφήθηκε για 120, ούτε καν 150, για $120.
1: Τσάμπα σου λέω,
0: τσάμπα. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα με $120?
1: Τίποτα. Έχουμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο, ειδικεύεται σε θέματα συνταξιοδοτικά και εργασιακά. Καλημέρα, κύριε Ρίζο.
0: Καλή σας
2: ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Και θέλουμε πάρα πολύ να δούμε τι σημαίνει αυτή η απόφαση του ΣΤΕ για τις συντάξεις χειρίας. Γιατί έχουμε λίγο μπερδευτεί. Υπάρχει κίνδυνος περικοπής, δεν υπάρχει, τι γίνεται?
2: Φυσικά υπάρχει κίνδυνος περικοπής. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έρχεται να ερμηνεύσει ένα θέμα που είχε γερθεί μετά από μια ερμηνευτική εγκύκλιο που είχε εκδώσει ο πρώην υφυπουργός και αναπληρωτής υπουργός εργασίας, ο κύριος Τσακλόγλου, ερμηνεύοντας τον νόμο Κατρούγκαλου σε σχέση με τη δυνατότητα λήψης δύο πλήρων συντάξεων, μία από ίδιο δικαίωμα και μία λόγω θανάτου. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, με βάση τη σχετική εγκύκλιο τότε, είχε αναφερθεί ότι δεν μπορεί να χορηγείται, δεν μπορούν να χορηγούνται δύο ποσά εθνικών συντάξεων, εν τούτης πρέπει να γίνεται σόρευση συντάξεων. Αυτό σημαίνει ότι αν εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία και αναδρομικά, όπως έκρινε το Συμβουλίο της Επικρατείας ότι είναι συνταγματικό και είναι ορθώς αποτυπωμένη συγκεκριμένη λεπτομέρεια, τότε θα έχουμε περικοπή συντάξεων, καθώς πολλοί συνταξιούχοι λόγω θανάτου στη σύνταξη την δεύτερη λαμβάνουν μέσα και ποσό εθνικής σύνταξης. Δηλαδή θα πρέπει να περικοπεί αρκετά το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου, με συνέπεια οι περισσότερες συντάξεις λόγω θανάτου να καταλήξουν να είναι στο κατώτατο όριο των 346 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αναρωτιέμαι, πρώτα απ' όλα, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ορμόμενο από τι πήρε αυτή την απόφαση, κύριε Ρίζο? Θέλω να πω, ποιος υπήρξε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας?
2: Ναι, είχαν υπάρξει προσφυγές έτσι ώστε να μην εφαρμοστεί αυτή η εγκύκλιος και να χορηγούνται κανονικά δύο πλήρεις συντάξεις. Δηλαδή, στη σύνταξη λόγω θανάτου να μην αφαιρείται το κομμάτι της εθνικής σύνταξης, αλλά να υπάρχει κανονικά μέσα στο ποσό.
1: Ναι. Διαβάζω πάντως σε εφημερίδες και στα νέα και στην απογευματινή ότι λέει, δεν απαντά, λέει το Υπουργείο, ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο περικοπής και ότι ετοιμάζεται κάποια νομοθετική ρύθμιση. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν να το
2: λύσουν. Είναι άλλο αυτό. Το αν έρθει και κάνει μια νομοθετική ρύθμιση και δεν περικοπούν οι συντάξεις, από το να λέμε ότι δεν υπάρχει φόβος. Σαφώς και υπάρχει ζήτημα περικοπής.
1: Ερμηνεύοντας την απόφαση, έτσι.
2: Φυσικά. Σωστά. Ναι. Ναι, ναι. Αν έρθει μια αλλαγή νομοθετική και διευκρινιστεί το καθεστώς ότι η σύνταξη λόγω θανάτου μεταβιβάζεται στο 70% για την πρώτη τριετία, ως έχει, χωρίς δηλαδή να αφαιρείται η εθνική σύνταξη. Προφανώς και δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
1: Λέει λοιπόν, για παράδειγμα, διαβάζω τώρα την απογευματινή που την έχω μπροστά μου. Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας σχεδιάζει να παραμείνουν στο ακέραιο δύο εθνικές συντάξεις που καταβάλλονται σε συνταξιούχους, οι οποίοι λαμβάνουν τη δική τους σύνταξη
2: γύρατος
1: και τη σύνταξη γύρατος. Δώστε με ένα λεπτό, κύριε Ρίζο. Και η περικοπή να εφαρμοστεί σε λίγες περιπτώσεις όταν ο συνταξιούχος λαμβάνει από το ίδιο δικαίωμα δύο συντάξεις και σύνταξη χειρίας, δηλαδή να εναρμονίζει το νόμο με την απόφαση του ΣΤΕ.
2: Από το ίδιο δικαίωμα δύο συντάξεις ήδη εφαρμόζεται η σόρευση εθνικών συντάξεων. Δεν χορηγούνται από ίδιο δικαίωμα δύο εθνικές συντάξεις. ένα και δύο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ενώπιον μας μία απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας και απ' την άλλη έχουμε μία διαρροή ότι το Υπουργείο σχεδιάζει να κάνει. Αυτό θα το δούμε εν καιρό εφόσον αυτό γίνει, αποτυπωθεί σε κάποια διάταξη και περάσει. Ούτως ή άλλως αναμένεται τώρα ιδού η ροδοσυντήριο και το πείδημα μέσα στις επόμενες μέρες νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα αφορά την εξίσωση του κενού του μισθολογικού μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μπορεί εκεί κάλλιστα να υπάρχει μία διάταξη που να επιλύει το ζήτημα.
1: Ναι. Πάντως μόνο με μία διάταξη θα μπορεί να λυθεί αυτό. Έτσι όπως είναι η απόφαση του ΣΤΕ, ισχύει αυτό
2: σαφώς
1: που μας λέτε.
2: Η προηγούμενη διάταξη, όπως είπα, ερμηνεύτηκε από την ίδια κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο έβγαλε σχετική κύκλο τότε και είχε πει ότι δεν μπορεί να χορηγούνται δύο εθνικές συντάξεις σε δύο δικαιώματα σύνταξη, το ένα εξιδίου και το άλλο θανάτου.
0: Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε αυτή τη λογική εφόσον μέχρι σήμερα γινόταν κάτι διαφορετικό. Το ερώτημα είναι το εξής, θα έχει και αναδρομική ισχύ? Τι εννοώ, αυτοί οι οποίοι έπαιρναν...
1: Να υπάρχει επιστροφή ποσό.
2: Εάν εφαρμοστεί κατά γράμμα, προφανώς θα έχει και αναδρομική ισχύ. Και εδώ ερχόμαστε λίγο στο θέμα των συντάξεων λόγω θανάτου και της ψηφιοποίησης που έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα καθώς δεν έχουν επέλθει οι μειώσεις στις συντάξεις που έπρεπε, δηλαδή μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, ενώ θα έπρεπε να μειώνονται οι συντάξεις λόγω θανάτου, αυτό δεν έχει γίνει. Με συνέπεια να έχουν φορτωθεί αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά πολύ μεγάλα οι δικαιούχοι. Και εάν αυτό εφαρμοστεί άμεσα, μπορεί να οδηγήσει σε οφειλές πάνω από 15-20.000 ευρώ, αν συνταξιούχο.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρίζο,
1: για να δούμε, θα τα παρακολουθούμε, γιατί είναι σημαντική απόφαση, είναι σημαντική εξέλιξη.
2: Πολύ σημαντική. Ναι. Η λογική πίσω από αυτό ήταν ότι δεν μπορεί να λαμβάνει κάποιος από δύο πηγές το κομμάτι της Εθνικής Σύνταξης, το οποίο δεν χρηματοδοτείται μέσω εισφορών, αλλά χρηματοδοτείται αποκλειστικά και μόνο μέσω της κρατικής, του κρατικού προϋπολογισμού. Άρα, συνεπώς, αυτή η ερμηνεία κρίθηκε ως η πιο σωστή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στο κράτος.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι απίστευτος ο πανικός από τα μηνύματα των ακροατών και των ακροατριών και σαφώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλα τα θέματα τα οποία έχουμε ανοίξει όλη τη βεντάλια των θεμάτων της ειδησιογραφίας και μας κάνουν και πάρα πολλές ερωτήσεις. Αύριο δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Αύριο θα απαντήσουμε, θα κρατάμε αρκετά από τα μηνύματά σας για να σας απαντήσουμε αύριο. Μας έχουν στείλει μηνύματα από όλη την Ελλάδα σχεδόν. Στεφανία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Πολύ σιωπηλή σε ακούω.
1: Φοβάσαι
0: τη δεύτερη σύνταξη?
1: Τη δεύτερη, όχι. Όλα καλά. Το Σαπρανίδι βλέπω εδώ που θέλει να φύγουμε. Ναι. Δεν φοβάμαι τίποτα. Μόνο το Σαπρανίδι.
0: Ναι. Λοιπόν. Είμαι ελεύθερος. Λοιπόν, αφήνουμε, παραδίδουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας, στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Εμείς αύριο.
1: Αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ. Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια χαρά.
3: Real FM.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου.
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Οστεομούβ.
12: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
15: Τι?
14: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
15: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
16: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
17: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
16: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
24: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Μεταμόρφωση και από Κόκκινο Μήλαιο σε Γάλαιο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριο, Καραμαγκά και στην άνοδο του Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφυρίως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων, όπως η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες που απολογούνται την Παρασκευή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στο Περιστέρι. Πεζός 36 ετών έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη. Έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος πραγματοποιεί τροχαία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισλαμικό τέμενο στο Σαντιέγκο της Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες αυτοκτόνησαν.
23: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
25: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Αγκαλιά με το τρόπαιο της Premier League είναι η Arsenal, η οποία κέρδισε με 1-0 την Burnley για την πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Arteta είναι στη βαθμολογία 5 βαθμούς μπροστά από τη Manchester City που αντιμετωπίζει απόψε την Bournemouth. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Βροχερό στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ίσχυρες καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το μίσος ξεψυχά. Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο. Καραντενίζ το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα, την ελπίδα, συνεχίζουμε.
2: Άρχιψαν και σκότωναν στα ρέματα στους δρόμους όποιον έβλεπαν. Τους έφεραν σε ένα σπίτι. Έβαλανε μέσα στο σπίτι τους ανθρώπους, γύρω βάλανε καλαμπουκόφυλλα και έριξαν πετρέλαιο και τους έδωσαν φωτιά και τους έκαψαν.
3: Όλα τα δεινά, όλες οι σφαγές, δεν χάθηκε λίγος κόσμος.
4: Δίχως να σε ειδοποιήσω θα σε πυροβολήσω. Μετά 6 μήνες δεν έμειναν τίποτα, έμειναν με 600 άτομα από τα 25.000.

0: Εκείνες τις ημέρες πιάνει μια βροχή, έγινε η Σαμψούντα σχεδόν λίμνη.
1: Κερασούντα, Σαμψούντα, Πάτρα, Κόνια, αυτά τα χωριά, ο τοπόρος μας τα ρήμαξε. Όταν ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, οι Έλληνες τουρκός πόρα μας φοράζουν.

0: Την πατρίδα μου έχασα. 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
1: Και το μάτια με πλήνα, με ρωτώ να σε πει.
2: Μια μαύρη σελίδα και για την ελληνική ιστορία. Εγώ θα πω και για την παγκόσμια ιστορία. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να καταλάβουμε τι σήμαινε αυτή η γενοκτονία και να αναγνωρίσουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, δεν μιλάω και σε διεθνές επίπεδο, περίπου 353.000 Έλληνες του Πόντου εξολόθρευσαν οι Τούρκοι. Τι να πεις τώρα, όσοι βλέπουμε, όσοι ακούμε μαρτυρίες ή βλέπουμε εικόνες, γιατί υπάρχουν ντοκουμέντα, πραγματικά πιάνεται η ψυχή σου. Τι ήταν, δεν ξέρω, απλώς θέλανε να τους εξαφανίσουν. Είναι δεδομένο αυτό, έτσι.
0: Ζωή και πολιτισμός αιώνων των Ελλήνων του Πόντου. Εξαφανίστηκαν λοιπόν από τους κεμαλιστές. 353.000, όπως είπε και η Αμαλία, ήταν περίπου τα θύματα της γενοκτονίας. 700.000 οι εκτοπισμένοι, άλλοι βρήκαν καταφύγιο στη Νότια Ρωσία, άλλοι ήρθαν στη μητέρα πατρίδα, κυρίως στη Μακεδονία, που όπως ακούσατε και στο ηχητικό στην έναρξη, τότε τους έλεγαν τουρκόσπορους. Όπως έγινε στη συνέχεια και με τους Έλληνες που ήρθαν από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Η 19η Μαΐου λοιπόν είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Και βέβαια το αίτημα είναι να υπάρξει διεθνής αναγνώριση για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Μία από τις ημερομηνίες που δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ. Για τον υπερήφανο ποντιακό ελληνισμό.

0: Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους Έλληνες πόντιους. Οχτώ και οχτώ στον Real FM 97,8. Δεν γινόταν να μην ξεκινήσουμε την εκπομπή κάνοντας αναφορά σε αυτήν την ημέρα μνήμης. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου που επανήλθε στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Σαλεύει ο Τρίφωνας! Οχτώ! Σηκώνε το Τρίφωνας!
0: Σαλεύει ο Τρίφωνας! Σαλεύει! Καλώς ήρθες, πουλάκι μου.
2: Έλα, πουλάκι μου, καλώς σε βρήκα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Εντάξει, το παλεύω. Εντάξει, δεν είμαι και στα καλύτερά μου, αλλά το παλεύω. Σήμερα καλύτερα κάπως.
0: Πάει, δεν πάει ο Τρίφωνας, να ξέρετε. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο studio@atrialfm.gr. Και λέει ο Δήμος, και εκεί που λέγαμε ότι υπάρχει και Θεός και κροκόδιλος, τσουπ, ως εκ του θαύματος πάλι πίσω. Άστο, μισές δουλειές λέει Καλαμάρη, θα το κανονίσουμε εμείς οι ακροατές. Και φυσικά λέει σαν πόντιος δεν ξεχνώ. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, δεν ήταν μόνο πόντος. Λέει ο παππούς μου ήρθε από την Καπαδοκία, τα αδέρφια και τον πατέρα του τους έσφαξαν οι Τούρκοι. Καλή σου ημέρα. Είναι γενικότερα η γενοκτονία του ελληνισμού, της Μικράς Ασίας και του Πόντου.
2: Και επειδή αυτή είναι μια μαύρη μέρα και η Τουρκία βεβαίως δεν σταματά τις προκλήσεις, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τη γενοκτονία, όμως όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα βλέπουμε ότι οι διεκδικήσεις της είναι στον αέρα και τώρα φέρνει και ένα νόμο που πραγματικά αυτός ο νέος νόμος για τη γαλάζια πατρίδα που κρύβει και πάρα πολλές παγίδες σύμφωνα με ειδικούς, γιατί διεθνολόγος δεν είμαι, αλλά ακούγοντας ειδικούς λένε ότι κρύβει και παγίδες. Φυσικά υπάρχουν συνθήκες, υπάρχει το διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα θα αντιδράσει, όμως αυτή η νέα τακτική του Ερντογάν και η νέα κίνηση πρόκληση, θα πω εγώ, δημιουργεί ένα νέο τοπίο στα ελληνοτουρκικά.
0: Τι επιχειρεί λοιπόν να κάνει ο Ερντογάν και η Τουρκία με αυτό το νομοθέτημα, το παρανοϊκό, όπως και αν το δει κανείς, δηλαδή από τη στιγμή που ένα κράτος αποφασίζει να νομοθετήσει για την κυριαρχία άλλου κράτους, αυτό από μόνο του είναι παρανοϊκό. Επιχειρεί λοιπόν να κάνει νόμο του τουρκικού κράτους όλες τις παράνομες αξιώσεις του, αμφισβητώντας ευθέως την κυριαρχία ελληνικών νησιών και μάλιστα, όπως μάθαμε χθες, συγκεκριμένα 152 νησιών, καθώς λένε ότι εκεί θα έχει δικαίωμα ο κάθε Τούρκος πολίτης να υψώσει την τουρκική σημαία. Και μάλιστα άκουσα, Αμαλία, τον εμπνευστή της γαλάζιας πατρίδας, ο οποίος έκανε δηλώσεις σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι κανονικά θα έπρεπε να μοιράσουμε το Αιγαίο 60-40 υπέρ της Τουρκίας, αλλά επειδή είναι και κουβαρντάδες.
2: Ναι, ναι, είναι και large.
0: Ναι, τελικά σε αυτή την πρόταση νόμου που θα φέρουν στο τουρκικό κοινοβούλιο, το πήγανε στο 50-50.
2: Εντάξει, να τους ευχαριστούμε, να είναι large, ναι. Πάντως, όπως λένε οι διεθνολόγοι, νόμος τουρκικού κράτους, αυτό για την γαλάζια πατρίδα, θα αποτελεί ένα πλαίσιο λογική εφαρμογή στην πράξη των προβλέψεων του νόμου και συγχρόνως θα επισύρει και συγκεκριμένες ποινές για όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του. Και μάλιστα λένε κάποιοι ότι αυτό αναμένεται να αποτελέσει μια μεγάλη εστία ένταση στο Αιγαίο. Καθώς τι ουσιαστικά κάνει η Άγκυρα, επιχειρεί να νομιμοποιηθεί η αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αλλά ποινικοποιούνται και οι άσκησης νόμιμων ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων. Είναι δυνατόν? Πραγματικά αυτός ο νόμος έκτρωμα που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, συγγνώμη, και όλες τις συνθήκες.
0: Αναμφισβήτητα λοιπόν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ταυτόχρονα δεν παράγει και κάποιο ένομο αποτέλεσμα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Φυσικά. Όμως οι Τούρκοι θα το επικαλούνται. Όπως επικαλούνται από το 1995 την απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης σχετικά με το κάζους Μπέλι. Έτσι λοιπόν και από εδώ και στο εξής, από τη στιγμή που θα ψηφιστεί αυτός ο νόμος, θα τον βάζουν στο τραπέζι. Και εγώ, όπως πολύ σωστά είπες, δεν είμαι διεθνολόγος, δεν είμαι διπλωμάτης. Αυτό που καταλαβαίνω όμως είναι ότι η Τουρκία δημιουργεί μία ατζέντα την οποία σκοπεύει να βάζει στο τραπέζι των όποιων διαπραγματεύσεων όποτε και αν γίνουν αυτές.
2: Ναι.
0: Δηλαδή καταλαβαίνω ότι δεν πάει να κάνει μια κίνηση άμεσα στο πεδίο.
2: Όχι, αλλά δημιουργεί τυπώσεις ξεκάθαρα και θέτει επιτάπητος την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά κτλ. Και εγώ θεωρώ ότι αποτελεί και μια σοβαρή αναβάθμιση της τουρκικής διεκδικητικής και αναθεωρητικής πολιτικής, η οποία μέχρι τώρα τι βλέπαμε, ότι διατυπωνόταν μέσω δηλώσεων από, το Υπουργείο, από τον Υπουργό Εξωτερικών, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κτλ. Από ενώ επίσημα χείλη. Τώρα πια δεν είναι έτσι. Υπάρχει ένας νόμος, θα υπάρχει ένας νόμος εγκεκριμένος από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Όπως εξάλλου συμβαίνει και με το κάζους Μπέλι, το ίδιο ακριβώς είναι.
0: Και το οποίο πάντα θα επικαλούνται από εδώ και στο εξής και θα το βάζουν στο τραπέζι με ό,τι παράνομο. Και ό,τι παρανοϊκό μπορεί να έχει αυτός ο νόμος, δηλαδή με τα χωρικά ύδατα, με την ΑΟΣ, με την υφαλοκρηπίδα, με την κυριαρχία των νησιών, μέχρι λέει και αποκλεισμό των στρατιωτικοποιημένων νησιών προβλέπει αυτός ο νόμος. Τι θα λένε δηλαδή οι Τούρκοι, ξέρετε κάτι, Έλληνες, έχετε στρατό σε αυτό το νησί που κανονικά απαγορεύεται από τις συνθήκες. Πρέπει να αποσύρετε λοιπόν τα στρατεύματα, έχετε μία διορία για παράδειγμα 48 ώρων, διαφορετικά θα πάρουμε και εμείς τα μέτρα μας. Και έλεγαν λοιπόν αυτοί οι εμπνευστές της γαλάζιας πατρίδας ότι αν τυχόν σε 48 ώρες δεν πάρουν τα όπλα τους από εκεί, θα κάνουμε και εμείς έναν αποκλεισμό. Η ελληνική πλευρά φυσικά είναι σε ετοιμότητα και οι απαντήσεις οι οποίες δίνονται είναι ότι θα είμαστε παρόν στο πεδίο. Οι απαντήσεις θα δοθούν στο πεδίο σε οποιαδήποτε πρόκληση και αν υπάρξει από την τουρκική πλευρά. Χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε κύκλο ιδεών εκεί του Ευάγγελου Βενιζέλου, έστειλε ένα μήνυμα στην άλλη πλευρά ότι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας θα αναβαθμίσουν την ένταση.
3: Ρωτάτε, θα είναι αναβάθμιση της πιθανής λοιπόν έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι, δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες έντασης. Εγώ θέλω να σας πω ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος, ότι θα αποτελεί μια μονομερή ενέργεια η οποία δεν θα έχει κανένα αίρισμα στο διεθνές δίκαιο αν γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας επιβάλλει μόνο σε κράτη τα οποία έχουν παρακείμενες και αντικείμενες ακτές να συμφωνούν από κοινού για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Άρα η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει

0: προβλήματα, δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή. Από εκεί και πέρα είχαμε χθες και τη συνεδρίαση του Κισέα.
1: Εντάξει, η συνεδρίαση του Κισέα έγινε και με φόντο τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, γιατί πάρα πολλοί φοβούνται μια ανάφλεξη στην περιοχή και μάλλον έχουν δίκιο. Αποφάσισε το Κισέα, θα πάρουμε τις ιταλικές φρεγάτες. Και είναι σημαντικό αυτό. Άρα πάμε και σε νέα ενίσχυση της αμυντικής δυνατότητας της χώρας, και αυτό είναι για μένα σημαντικό. Και από εκεί και πέρα τέθηκαν όλα τα σενάρια στο τραπέζι του Κισέα.
0: Ταυτόχρονα επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot, τις ιστοιχίες δηλαδή από την Κάρπαθο και από το Δημότυχο.
1: Δεν χρειάζεται, λέει, να μείνουν άλλο εκεί. Έτσι, υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Πάντως κανείς δεν είπε ότι οι Patriot θα μέναν για πάντα εκεί. Εγώ αυτό, επειδή διαβάζω διάφορα και ακούω, δεν είχε πει κανείς ότι για πάντα οι Patriot θα μέναν στο Καστελόριζο. Όχι. Πήγαν στο Καστελόριζο γιατί έπρεπε να πάνε για συγκεκριμένο λόγο. Τώρα αυτός ο λόγος δεν υπάρχει, άρα επιστρέφουν στη βάση τους.
0: Και ταυτόχρονα παραμένει μέχρι νεοτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Ανατολικής Μεσογείου. Καλημέρα στον Σταμάτη, στο νησί της Χίου. Μέρα μνήμης, λέει, και μέρα αναγνώρισης του διωγμού των ποντίων και της βαρβαρότητας που διέπραξαν οι μόνιμοι μας εχθροί. Σας ευχαριστούμε, λέει, για το υπέροχο αυτό αφιέρωμα, να θυμόμαστε τις πατρίδες μας και να μην ξεχνάμε ποτέ. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε, στο νησί της Χίου.
1: Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν έχουμε πια ήρεμα νερά. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω ότι τορπιλίζει η ίδια η Τουρκία με τις τάσεις και τις κινήσεις της. Η Αθήνα παρακολουθεί όλες τις κινήσεις της Άγκυρας και είναι λογικό. Και βεβαίως νομίζω ότι όταν θα είναι το time, θα πω εγώ, θα υπάρξει και μια ενημέρωση και των Ευρωπαίων και όχι μόνο. Όμως δημιουργείται μια νέα κατάσταση, θα το ξαναπώ στα ελληνοτουρκικά.
0: Η Αθήνα λοιπόν, λέει, απάντηση στο πεδίο. Απάντηση με τα εξοπλιστικά προγράμματα, με την ενίσχυση δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων και ταυτόχρονα με τις συμμαχίες τις οποίες έχει δημιουργήσει η Αθήνα, είτε με το Ισραήλ, είτε με τη Γαλλία, είτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα τώρα το θέμα το οποίο θέτουν οι Τούρκοι με αυτά τα 152 νησιά δεν είναι κάτι καινούργιο. Το συζητάγαμε χθες με την Αμαλία. Είναι μια τακτική που ακολουθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, περισσότερα από 30, ίσως και 40 χρόνια. Τι λένε λοιπόν οι Τούρκοι? Ότι σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης έχουν παραχωρηθεί τα νησιά στην Ελλάδα εκτός Ήμβρου και Τενέδου και των νησιών τα οποία είναι μέχρι και 3 ναυτικά μίλια από τα τουρκικά παράλια. Τι λένε λοιπόν αυτοί? Ότι στη συμφωνία περιγράφονται νησιά και νησίδες, παρακείμενα των νησιών που έχει πάρει η Ελλάδα, χωρίς όμως να κατονομάζονται.
1: Στέκεται εκεί.
0: Στέκεται λοιπόν εκεί.
1: Και πατά πάνω εκεί.
0: Και έρχεται και σου λέει, ναι, αλλά εδώ δεν το κατονομάζει. Πόσα είναι αυτά τα νησιά? 3.000, λέει. Νησιά, νησίδες.
1: Όλα, τα πάντα.
0: Βραχονησίδες. 3.000. Εντάξει, λέει. Εμείς είμαστε και λάρτς, αυτό που έλεγε αυτός 50-50.
1: Ναι.
0: Από τα 3.000, λέει, πάρτε εσείς, ξέρω εγώ, τα 2.800. Τα 152 όμως τα 200, να μην τα πάρουμε εμείς.
1: Ακριβώς.
0: Προσέξτε τώρα, δηλαδή, για παράδειγμα, η Μακρόνησος, ας πούμε, που είναι εδώ απ' έξω, δεν περιγράφεται στη συνθήκη της Λοζάνης.
1: Όχι, βέβαια.
0: Είναι μέσα στα παρακείμενα νησιά, νησίδες, βραχονησίδες. Αυτοί λοιπόν πιστεύουν, έτσι θέλουν να ερμηνεύσουν τώρα τη συνθήκη της Λοζάνης, ότι οτιδήποτε δεν καταγράφεται ονομαστικά.
1: Ότι υπάρχει παραθυράκι.
0: Ναι, ότι είναι διεκδικήσιμο.
1: Ακριβώς. Και το διεκδικούν.
0: Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Εντάξει, οι άνθρωποι είναι σε άλλο επίπεδο. Αλλά μάλλον όλα συγκλίνουν στο σενάριο ότι προσπαθούν να φτιάξουν μια ατζέντα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ώστε να τη χρησιμοποιήσουν σε κάποιο μελλοντικό τραπέζι διαπραγματεύσεων. Αλλά όπως και να το δεις, είναι παρανοϊκό. Καλημέρα και στο Γιάννη, ας ψηφίσουμε και εμείς ένα νόμο. Λέει ότι μας ανήκει η Κωνσταντινούπολη και όλα τα παράλια. Μόνο η Κωνσταντινούπολη.
1: Όλα.
0: Και τα παράλια και ο Πόντος πάνω. Άμα το θέλουν έτσι, να το πάμε έτσι. Βέβαια, αυτό είναι γελοιότητα, έτσι, δεν είναι εξωτερική πολιτική.
1: Όχι, αυτό είναι...
0: Αλλά αυτά τα κάνουν οι Τούρκοι.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον.

0: χρόνο θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου. Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας. Βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παράσκο. Νωρίς σήμερα εκεί στο χωράφι. Βάλτε λέει και ένα κουρέτα ρε παιδιά να πάει καλά η μέρα μας. Άντε να σου ρίξουμε ένα κουρέτα αφού σου έχει λείψει τόσο πολύ. Για να πάει καλά η μέρα σου,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όχι για κανένα άλλο λόγο.
2: Ρε κουρέτα!
1: Άντε καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Νικόλα το Σάντσι. Είναι σοβαρό το θέμα σίγουρα με την
0: πάρα
1: Τουρκία.
0: Πολύ, πάρα πολύ σοβαρό. Απλώς νομίζω στην Αθήνα παρακολουθούν ξανά όλες τις κινήσεις και βεβαίως και εμείς εδώ κάνουμε τα κουμάντα μας. Δεν θα κάτσουμε να ανεχτούμε έτσι αυτές τις τρέλες της Τουρκίας. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Και για να κλείσουμε και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα και την ασφάλεια, στην υπόθεση του ντρόουν εκεί στη Λευκάδα, τελικά όλα τα σενάρια συγκλίνουν στο αρχικό. Αυτό που είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι κάποιο πλοίο του σκιώδους ουκρανικού στόλου αυτή τη φορά άφησε το συγκεκριμένο ντρόουν εκεί στα ανοιχτά της Λευκάδας, βορειότερα, στα παράλια της Αλβανίας. Και το συγκεκριμένο ντρόουν προφανώς από κάποια βλάβη κατευθύνθηκε στα βράχια εκεί, κοντά στο λιμάνι της Βασιλικής, στη Λευκάδα. Με τους Ουκρανούς να αρνούνται μέχρι στιγμής να δώσουν τις απαραίτητες εξηγήσεις.
0: Ναι,
1: τόσο τίποτε. Και ο Υπουργός Εξωτερικών, όσο και ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας.
0: Που έχει επιφέρει και μια παγωμάρα στις σχέσεις Ελλάδας-Ουκρανίας όλο αυτό το περιστατικό, και καθώς σφυρίζουν αδιάφορα οι Ουκρανοί και δεν δίνουν, όπως είπε και ο Ισήφ, τις απαντήσεις.
1: Η ώρα πλησιάζει 8 και 25 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και με τα πολλά άλλα θέματα της επικαιρότητας, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολλά αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν σήμερα με την Αμαλία μέχρι και τις 10.
3: Ο θεριστής έρχεται.
0: Λίγο νωρίτερα.
1: Έρχεται.
0: Λόγω κλιματικής κρίσης μάλλον.
1: Ναι, ναι, άντε με το καλό να έρθει.
4: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
16: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
15: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
16: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
17: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο σημειώθηκε πριν από λίγο στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση του Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από τους ηγέτες των Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας και Εμμυράτων. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Περισσότερα στο real.gr. Ένας 36χρονος πεζός έχασε τη ζωή του τη νύχτα στο Περιστέρι όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη.
22: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
21: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεως στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Βουλιαγμένης Ποσειδώνος Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι ως Νέο Ηράκλειο από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: 32 λεπτά μετά από τις 8, σιγά παιδί μου, το θέλουμε αυτό το μικρόφωνο. Το θέλουμε. Παιδιά, κουτούλησε το μικρόφωνο. Έλα, Χριστέ και Παναγία,
1: τι πρωί. Τι να κάνω, ρε, αγάπη μου, τι να κάνω.
0: Μου λείψαν αυτά, να ξέρεις. Τα αυθόρμητα εκεί να μπλέκεσαι στα καλώδια, να κουτουλάς τα μικρόφωνα.
1: Έτσι, αυτά είναι.
0: Να μας λες ότι έβαλες μανταλάκια στα μυαλά σου.
1: Ναι.
0: Πόσο μου λείψανε αυτά, δεν μπορείς να φανταστείς.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται.
1: Θα έρθει νωρίτερα.
0: Έρχεται, ρε παιδί μου.
1: Λόγω κλιματικής κρίσης, τέλος Μαΐου θα θερίζουν πια. Θα θερίσει και ο Αλέξης Τσίπρας. Και θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα.
0: 26 Μαΐου.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες λοιπόν έδωσε το παρόν και σε μια εκδήλωση νέων, το Unmute Now.
1: Ναι, ναι.
0: Έκανε μια παρέμβαση εκεί πέρα, περίπου 15 λεπτών.
3: Αλέξη, τι φάση.
2: Καλή φάση, μάλλον.
1: Καλό.
0: Καλή φάση.
1: Είναι καλή φάση.
0: Για το θερισμό.
1: Έτσι.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Τα έχουμε προγραμματίσει όλα. Πρώτα όμως να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34. Καλημέρα στον Κώστα. Αναφέρεται στο νομοθέτημα της γαλάζιας πατρίδας. Γελιότητα, λέει, αυτά που κάνουν οι Τούρκοι. Αλλά λέει να μην το ξέρουν. Σε κάποιο όφελος θα αποσκοπούν σίγουρα και κάτι θα αρπάξουν πάλι. Είναι αυτό που λέγαμε, αγαπητέ φίλε, νωρίτερα, ότι θέλουν να δημιουργήσουν μία ατζέντα, ένα ακόμα χαρτί για το διαπραγματευτικό τραπέζι, όταν και αν έρθει κάποια στιγμή.
1: Ηρεμήστε και με το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα αλλάξει μετά τις 26 Μαΐου, θα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σκηνικό. Τελείως διαφορετικό, και όταν θα ξεκινήσουν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις που πια τα κόμματα θα υπάρχουν αυτά, άρα θα μετρούνται κανονικά, τότε θα γίνει το έλα να δεις και το κάτσε να ακούσεις. Ψυχραιμία. Υπάρχει χώρος για όλους μάλλον εδώ, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα θα δούμε τους συσχετισμούς, τις ισορροπίες και φυσικά τι θα γίνει στην κέντρο αριστερά. Το λέω αυτό γιατί η είσοδος του Άλεξη Τσίπρα και η πανεμφάνισή του στην κεντρική πολιτική σκηνή, αυτό το χώρο επηρεάζει. Κέντρο και προς τα αριστερά. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, κυρία Καριστιανού, φαίνεται ότι έχει δεξαμενή από παντού. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αντίρροπες δυνάμεις μέσα στο κόμμα, και αυτό καταλαβαίνω. Το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού που ανακοινώνεται αύριο. Καλά, το λέω μεθαύριο. Μεθαύριο, μάλλον. 21 δεν είναι μεθαύριο.
0: Πέμπτη 21 η κυρία Καριστιανού. Την άλλη Τρίτη 26 ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει η ημερομηνία.
1: Ναι.
0: Πρόεδρε, κλείσε και εσύ μια ημερομηνία. Σωστό, για να ξέρουμε κι εμείς να ραφτούμε, να προγραμματιστούμε, να ξέρουμε τι θα κάνουμε.
1: Ναι. Αλλά εδώ τώρα αλλάζουν οι συσχετισμοί τελείως και ξαναλέω να δούμε τι σημαίνει όλο αυτό και εν γέννη για το πολιτικό σκηνικό, αλλά κυρίως για την κέντρο-αριστερά.
0: Καλημέρα και σε σένα, φίλτατε φίλε.
1: Τι,
0: εδώ
1: ποιον?
0: Ο Αλέκος. Ναι. Ακόμα βρε ζώα, λέει, δεν έχετε αντιληφθεί ότι τον Τσίπρα τον βάζει το Μαξίμου.
1: Αλήθεια.
0: Να ανακοινώσει κόμμα αμέσως μετά τη Μαρία για να την καπελώσει. Ακόμα όρθιοι κοιμάστε.
1: Κοιμόμαστε.
0: Ευχαριστημένοι είστε. Όχι, κοιμόμαστε όρθιοι.
1: Κοιμόμαστε ολόρθιοι.
0: Φίλε Αλέκο, κοιμόμαστε όρθιοι. Είμαστε ζώα, όπως το λες και εσύ.
1: Έλα βρε ζωάκι μου, ξύπνα. Έλα βρε ζωάκι μου, και εσύ και εγώ.
0: Θα ξυπνήσω
1: και εγώ μαζί σου. Θα ξυπνήσουμε μαζί.
0: Έτσι. Καλημέρα και στο Θάνο. Ο θεριστής, λέει, είναι στο top 5. Είναι ένα από τα αγαπημένα του.
2: Ο θεριστής.
0: Ναι.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται 26 του μηνός.
1: Εσύ λύσαξες. Πότε θα έρθει ο Αλέξης και πότε θα έρθει ο Τσίπρας και πότε θα έρθει ο Αλέξης και πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης και πότε θα έρθει. Να το. Έρχεται.
0: Με το καλό να έρθει. Θα πάμε στα πολιτικά εδώ πέρα. Για κάτσε να συμβουλευτώ λίγο τη σκαλέτα μου, γιατί μου την έχει κάνει ανωκάτω πάλι αυτή η κάτσε. Δηλαδή πραγματικά δεν
1: θα πει για τη Βασίλη Σόλγα τώρα, τι θα γίνει.
0: Μια μέρα έλειψε και ήμουνα μια χαρά. Τώρα μου τα έχει κάνει όλα πάνω ανωκάτω.
1: Έτσι δεν σ' αρέσει αυτό που θα κάνω.
0: Τώρα θα ζω πώ στα Βορίζια. Τι έγινε πάλι.
1: Α, στα Βορίζια, σωστά. Εγώ πάλι πήγα να αλλάξω τη σκαλέτα.
0: Τι έγινε πάλι στα Βορίζια.
1: Τι είναι εκεί πέρα, κράτο σε κράτη είναι. Τι είναι.
0: Παιδιά, εξαρθρώθηκε, λέει, από το ελληνικό FBI. Μια εγκληματική οργάνωση που αποτελείται από θείο και ανιψιούς, οι οποίοι
1: προς
0: τι
1: το παρόν.
0: Προς το παρόν. Τι κάνανε εκεί λοιπόν στα Βορίζια? Τουλάχιστον λέει από το 2021 εκβίαζαν αγρότες της περιοχής. Δηλαδή τους έλεγε ότι θα μας δώσεις τα χωράφια σου να τα δηλώσουμε εμείς για να πάρουμε τις επιδοτήσεις.
1: Ναι, και αν δεν τα έδιναν, τι κάνανε εδώ?
0: Αν δεν τα έδιναν,
1: ξεπάστεψαν ολόκληρο Λεώνα.
0: Παιδί μου, πήγανε και κόψανε με αλυσοπρίωνο 180 ελαιόδεντρα. Έναν ελαιόνα τον ξεχαρβάλωσαν. Σε άλλη περίπτωση πήγανε και ξεπάστρεψαν ένα μπέλι.
1: Ακριβώς.
0: 400 ρίζες.
1: Και ο κόσμος.
0: Υπήρχε... Και έγανε αυτοκίνητο.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει ακόμα. Υπήρχε πάντως φόβος και τρόμος. Λέει, ήταν σαν πρέπει, πώς θα σου πω τώρα, δεν ξέρω. Κάνανε ό,τι θέλανε.
0: Εκβίαζαν λοιπόν, σου έλεγαν, είσαι αγρότης, ωραία. Πόσα στρέμματα έχεις, τόσα. Θα τα δώσεις σε μένα.
1: Απίστευτο.
0: Μα έλεγες εσύ ρε παιδιά, θα τα δηλώσω εγώ. 586.000 λέει πήρανε μόνο από παράνομες επιδοτήσεις. Αυτοί όχι με τη μορφή που έχουμε μάθει. Δηλαδή δηλώνω κάτι στην άλλη άκρη της Ελλάδας.
1: Όχι, εκεί δηλώναν.
0: Δήλωναν τα ξένα οικόπεδα των αγροτών των άλλων έτσι, σαν δικά τους. Και έπαιρναν επιδοτήσεις. Εάν δεν το δεχόσουν.
1: Δεν σου τα κατάστρεφαν.
0: Μαύρο φίδι που σέφαγε. Κλέβανε ζώα.
1: Ωα, καλά, αυτό είναι για πλάκα.
0: Για τα πάντα καλά.
1: Και να ξέρεις, Ιωσήφακο, ότι και στα Βορίζια και το Αμάρι υπήρχαν άνθρωποι που ζητήσαν από το 2021 βοήθεια και προστασία. Αλήθεια, από το 2021 το ζητούσαν. Γιατί τώρα.
0: Έγιναν καταγγελίες.
1: Έχουν γίνει καταγγελίες.
0: Όποιος δεν τόλμησε να κάνει μήνυση, αυτός υπέστη και τα χειρότερα. Όπως καταλαβαίνετε, από εμπρισμούς αυτοκινήτων, από φθορές σε κατοικίες, από καταστροφή καλλιεργιών.
1: Ζούσαν πλουσιοπάροχα,
0: Άμα έχεις πάρει 586 μόνο επιδοτήσεις, φαντάσου τώρα τι γίνεται. Μόνο οι ζημιές, λέει, που έκαναν ξεπερνάνε τις 200.000 ευρώ. Σε άλλους ανθρώπους εκεί, σε άλλους αγρότες της περιοχής. Μια μαφία λοιπόν, φυσικά δεν χαρακτηρίζει την Κρήτη η δράση αυτών των ανθρώπων.
1: Όχι φυσικά, αλλήμωνο.
0: Ούτε τον άλλον. Όταν μιλάμε τώρα για 100, 200, 500 άτομα, δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν ένα νησί με 500.000 κατοίκους. Αλλά εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες λειτουργούν όπως γουστάρουν, κάνουν ό,τι γουστάρουν, εκβιάζοντας τους άλλους και αποκομίζοντας τεράστια ωφέλη.
1: Εν τω μεταξύ, λέει, κυκλοφορούσαμε και με κάτι πανάκριβα 4x4. Πανάκριβα, και τα δικαιολογούσαν, λέει, γιατί ότι είχαν ενταχθεί σε προγράμματα νέων αγροτών. Απίστευτα πράγματα. Ξυλοκοπούσαν τους ανθρώπους. Λέμε, γιατί είναι αυτό το πράγμα? Τι μαφία ήταν αυτή?
0: Μηνύματα αγάπης, πολλά μηνύματα αγάπης σήμερα το πρωί και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αντιγόνη μου, να είσαι καλά. Δεν πονάω καθόλου, να ξέρεις. Μα καθόλου.
0: Καλημέρα, Αντιγόνη.
1: Δεν μπορώ. Να είσαι καλά, Αντιγόνη μου.
0: Πώς το βγάλατε τώρα αυτό το συμπέρασμα, ρε παιδιά? Δηλαδή, πραγματικά και στη Μαρία στην Αθήνα, βρεστημένη παπαγάλη. Όπως το 23 συνεννοήθηκαν για το double score και το fake 41%, έτσι τώρα στόχος όλων είναι η αποδόμηση της Μαρίας Καριστιανού που ξεκινάει ήδη από το 20+. Εν τω μεταξύ δεν έχουμε προλάβει να πούμε τίποτα για το κόμμα Καριστιανού.
1: Όχι.
0: Τίποτα απολύτως, έτσι. Τα μηνύματα έρχονται προκαταβολικά.
1: Επειδή είπαμε για τον Τσίπρα, κατάλαβες.
0: Μπράβο, παιδιά.
1: Μπράβο, παιδιά. Μα έτσι.
0: Πολύ καλά. Εντάξει. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, βρε Κατερίνα. Να είσαι καλά. Σου στέλνουμε την αγάπη μας. Όπως και στην Μαριάννα, η οποία μας ακούει στο εξωτερικό, από ό,τι είδα στο μήνυμά της. Βρίσκεται σε ξενοδοχείο αυτή την ώρα και τρώει το πρωινό της. Καλημέρα, λέει, από το υπέροχο Ανσί. Πόσο μου αρέσει να σας ακούω τρώγοντας πρωινό στο ξενοδοχείο.
1: Και δεν πάει καλά. Έχει κάτι, πρέπει να το κοιτάξει αυτό, Μαριάννα μου.
0: Την αγάπη μας.
1: Να είσαι καλά, Μαριάννα μας.
0: Την αγάπη μας. Λοιπόν.
1: Έλα εδώ, Παναγιώτη Βολάνη.
0: Παναγιώτη Βολάνη,
1: μου έλειψε χθες, Παναγιώτη.
0: Τι είπαμε, Παναγιώτη, αυτή την εβδομάδα?
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Σεμνά πάντα, σεμνά.
0: Σεμνά και ταπεινά.
3: Και αυτή τη βδομάδα και την επόμενη και κάθε εβδομάδα.
0: Και την επόμενη.
3: Όπως όλη τη σεζόν.
1: Θα έρθει τη Δευτέρα, εσύ, Ιωσήφ. Θα έρθει τη Δευτέρα. Τι
0: Να δω πώς θα είμαι στην υγεία μου πρώτα απ' όλα.
1: Τι έχει, για χαρά σε βλέπω.
0: Κομμάτι. Εγώ εύχομαι να είμαι καλά.
1: Μπορεί να σου τύχει κάτι.
0: Αλλά δεν ξέρεις τώρα, άνθρωποι είμαστε.
1: Ναι, ολοκληρώσα το
0: καμιά φορά τώρα.
1: Δεν δεις τι έπαθα εγώ.
0: Δευτέρα το πάθες.
1: Κυριακή βράδυ.
0: Ναι, αλλά Δευτέρα έλειψε.
1: Ναι.
0: Μπορεί και εγώ την Κυριακή το βράδυ να έχω στομαχικές διαταραχές.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δεν ξέρεις ποτέ. Να έχω πονοκέφαλο. Έλα, Παναγιώτη.
3: Ερωτηματικό, η κατάσταση και η ψυχολογία δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς. Για να δούμε τι γίνεται.
1: Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Υπάρχει αρκετή κίνηση. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Ρέντι λόγω σύγκρουσης δύο ταχύ με δίκυκλο που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος του IKEA στο Εγάλεο, με αποτέλεσμα να έχει διακοπή κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα. Ουρές χιλιομέτρων και στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ουρές οχημάτων στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας και στη Σταδίου Πειραιώς στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χαλάνδρη Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο ύψος του Φαλήρου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο και από Φάλιρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Πόπο, δεν σταματάει με τίποτα.
3: Εκεί στον Πειραιά είχε πολλή κίνηση και όλη τη βδομάδα. Τα είπαμε και πριν. Δυσκολίες και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο ύψος Παλαιού Φαλήρου και του Αλίμου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, άνω των 30 λεπτών από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσιος και Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15-20 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μας.
4: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
0: Την ευχή μου.
1: Πρόσεχε τι κάνεις τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, τη Δευτέρα εμείς.
0: Του δίνω ευχή του Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη μου, τη Δευτέρα.
0: Α, τώρα που μας είπε ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Ναι. Άνοιξε η Βασιλίση Σόλγα.
1: Σόπα, ρε παιδί μου.
0: Άνοιξε ο αγαπημένος μου δρόμος η Βασιλίση Σόλγα.
1: Δόξα τω Θεώ και την Παναγία.
0: Το
1: να
0: θέμα
1: μας
0: είναι ότι δεν άνοιξε απλά. Πώς άνοιξε το θέμα.
1: Γιατί κάνεις έτσι.
0: Εδώ έχουμε θέμα.
1: Για πες, παιδί μου.
0: Γιατί άνοιξε με δύο δεξιές στροφές. Δεν ξέρω πόσο σημαδιακό είναι, αλλά το είπε ο Δήμαρχος. Για να το λέει ο Δήμαρχος, κάτι παραπάνω θα ξέρει δηλαδή. Γιατί έχει ανοίξει με αυτές τις δύο δεξιές στροφές.
5: Πάμε στη Βασιλίση
6: Σόλγας. Η Όλγας από άνοιξε.
5: Άνοιξε.
6: Η Όλγας, ναι, πάμε άνοιξε πιλωτικά, δεν υπάρχουν πια τα απαγορεύεται. Είναι δύο λωρίδες.
5: Άνοιξε και για τα αυτοκίνητα εννοείται.
6: Για τα αυτοκίνητα, για όλους.
5: Α, μπαίνω δηλαδή εγώ τώρα με τα αυτοκίνητα.
6: Βεβαίως μπαίνετε. Πιλωτικά είπαμε για τρεις μήνες. Δεν υπάρχουν τα απαγορευτικά. Από την Αμαλίας δεξιά και βγαίνει στην Αρδιτού και από την Κωνσταντίνου δεξιά Όλγας ή ξανά δεξιά Αμαλίας. Είναι μια συνθήκη η οποία εκτιμούμε ότι θα απελευθερώσει πάρα πολύ την.
5: Το είχε πει την προηγούμενη φορά ότι είναι δύο δεξιές στροφές.
6: Δύο δεξιές στροφές.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Βλέπετε τι υπερβάσεις κάνω.
0: Έκανε υπέρβαση ο Δημάρχος.
1: Έκανε υπέρβαση.
0: Λοιπόν, με δύο δεξιές στροφές.
1: Ναι.
0: Όλα δεξιά.
1: Όλα δεξιά. Ναι.
0: Είδες ο Δημάρχος.
1: Ναι, εγώ είδα, αλλά δεν είναι τόσο το δεξιά.
0: Όχι. Ρωτήθηκε και είπε καμία συνεργασία με Νέα Δημοκρατία. Συνεργασία ενδεχομένως με άλλες δυνάμεις από τον προεδρικό χώρο.
1: Ακριβώς.
0: Να συζητήσουμε, λέει, ακόμα και με τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά,
1: αλλά
0: το τόνισε,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Πρώτο κόμμα του ΠΑΣΟΚ και εγγυητής για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Δηλαδή, μόνο έτσι να είναι πρώτο κόμμα του ΠΑΣΟΚ, λέει ο Χάρης Δούκας. Με εγγυητή το ΠΑΣΟΚ, η προοδευτική διακυβέρνηση και συμπλήρωσε ότι ο ανταγωνισμός μόνο καλό στον Κυριάκο Μητσοτάκη κάνει.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε ο Δήμαρχος.
1: Ο πάντως ο κ. Γερουλάνος είπε ότι αν είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να συνεργαστεί με οποιονδήποτε για να σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν είναι σε άλλο μήκος κύματος. Τώρα,
0: ο κύριος Δούκας είπε κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, αυτό λέω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν και εκεί μέσα στο ΠΑΣΟΚ και δύο και τρεις γραμμές. Το έχουμε συνηθίσει αυτό βεβαίως στα κόμματα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι πλησιάζει και όλο σκέφτομαι εγώ, όχι ο Καλαμαράκης, νησιά, ακρογιαλιές και αμμουδιές. Και καλά κάνω που τα σκέφτομαι, γιατί μπορώ να κλείσω ακτοπλοϊκά όπως και εσείς με έκπτωση. Αφού με το Day My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος. Λοιπόν, και να σας πω πού βρίσκεται αυτά τα coupons. Πανεύκολα. Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα. Και για να δεν σας άφησε σε αγωνία, σας το είπα λοιπόν. Θα μπείτε λοιπόν πολύ εύκολα στο My Day Rewards. Όχι, Day My Rewards Coupons. Δεν μπέρδεψα, ήταν δεδομένο. Λοιπόν, έτσι και θα κλείσετε και ακτοπολογικά με έκπτωση 20% από τη Ferry Scanner. Άλλα θα βρείτε να παραγγείλετε και άλλες να κάνετε αγορές και όλα με έκπτωση. Γιατί γελάσεις, πουλάκι μου.
0: Τίποτα που έχει τα μυαλά σου στα ταξίδια και όλα τα υπόλοιπα.
1: Όχι, και σε ένα δει, Marigold Coupons.
0: Έβαλε μανταλάκια στα μυαλά.
1: Στα μυαλά, μανταλάκια.
0: Και ονειρεύεσαι.
1: Τι μανταλάκια είναι αυτή που μου στείλε πάνω να θεμάσαι το. Τι φωτογραφίε.
0: Δεν κάναν δουλειά, ε.
1: Όχι, τίποτα.
0: Ακροατέ μου τα στείλανε.
1: Μπράβο στου ακροατέ. Μπράβο, μπράβο.
0: Καλημέρα στον Άγιο. Πιο πετυχημένο όνομα λέει πάντω από το Βολάνιο για άνθρωπο που λέει την κίνηση δεν μπορούσε να υπάρξει. Τα πάντα για το Βολάν. Αυτό ακριβώ, φίλε. Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα ακόμα πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα από τη Μαριλένα. Σας ευχαριστούμε, λέει, για την όμορφη παρέα και την ενημέρωση. Το χιούμορ κόκαλα δεν έχει. Η μητέρα μου Ελένη, που είναι 81 πλέον, σας αγαπάει πάρα πολύ.
1: Να τα εκατοστήσει η μαμά Ελένη. Φιλάκια,
0: μας...
1: φιλάκια στη μαμά Ελένη.
0: Ένα γλυκό φιλί. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Άντε, βάλε γλώσσα μέσα σου.
0: Και επιστρέφουμε, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα.
2: Ο θεριστής έρχεται.
7: Real FM. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
9: μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons, coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The MyRewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The MyRewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Oh, τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
16: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
17: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
15: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
18: Και εκεί.
19: Και εκεί!
20: Και εκεί! Χρήστα, βουλθά, ενέργεια.
21: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
22: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
23: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
3: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστροφή λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Τα βλέπετε κι εσείς. Έθριος καιρός, υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική. Βέβαια, η πρόγνωση κάνει λόγο για νεφώσεις που στη συνέχεια θα φέρουν και κάποιες τοπικές βροχούλες. Υπάρχει, λέει, και ένα μικρό ενδεχόμενο το απόγευμα για καταιγίδα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Άρα. Είναι αυτός ο άστατος ανοιξιάτικος καιρός, αλλά υψηλές θερμοκρασίες και γενικά έθριος καιρός.
1: Εντάξει, άνοιξη είναι, αυτή η αστάθεια υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Πάντα και οι απογευματινές μπόρες. Πάντως η θερμοκρασία είναι καλή, έτσι, είναι καλή. Εγώ θα έλεγα καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Μια χαρά. Μα κάνει να διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα, να μην πιάσει ζέστη.
0: Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εκεί πέρα ο Τραμπ συνεχίζει να στέλνει τελεσίγραφα. Τι λέει λοιπόν στο Ιράν, ότι θα πατήσω το κουμπί και θα εξαφανιστείτε.
1: Ναι, δεν το έχει πατήσει γιατί τον έπεισαν, λέει, οι ηγέτες σε Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Εμιράτα.
0: Ακριβώς.
1: Να αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Έτσι, αυτοί μεσολάβησαν, οι συγκεκριμένοι ηγέτες. Θα δούμε όμως τι γίνεται. Πάντως πάρα πολλοί και διεθνείς αναλυτές και οικονομολόγοι φοβούνται ανάφλεξη στην περιοχή, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις οικονομικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Οι επιπτώσεις οι οποίες είναι ορατές πλέον σε όλες τις οικονομίες, σε παγκόσμιο επίπεδο,
1: ναι.
0: Κυρίως μεγάλη ανησυχία υπάρχει στον τομέα της ενέργειας.
1: Τεράστια ανησυχία.
0: Καθώς εξαντλούνται και τα αποθέματα.
1: Πολύ σωστά.
0: Στο πετρέλαιο.
1: Και να πω ότι σήμερα το πετρέλαιο ανεβαίνει πάνω από το 111 δολάρια το βαρέλι. Το Brent, καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια νέα ανωδική τάση για το πετρέλαιο που δεν ξέρουμε και πού θα σταματήσει και αναλόγως και των εξελίξεων που θα υπάρχουν στη Μέση Ανατολή. Και όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, δεν χρειάζεται να πούμε ότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει και αυτός και τι σημαίνει ανεβαίνουν τα βασικά είδη διατροφής και. Άρα, μέσα στην ακρίβεια που υπάρχει, που υπήρχε ήδη, προστίθεται και αυτός ο, τι να πω, αστάθμητος παράγοντας που λέγεται εξελίξεις στον κόλπο.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι
1: του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, πραγματικά, Ιωσήφ μου, πραγματικά.
0: Γιατί τα σενάρια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ανησυχητικά, τουλάχιστον και για τους επόμενους μήνες, αλλά κυρίως τι έρχεται από Σεπτέμβριο και μετά. Και κυρίως τον επόμενο χειμώνα. Και ενεργειακά και σε επίπεδο τροφίμων. Θα πληρώσουμε πολύ ακριβά το μάρμαρο από αυτό τον πόλεμο. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα αναφερθούμε και στο θέμα της ακρίβειας. Φυσικά θα πάμε και στα πολιτικά δρόμενα και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά αλλά και στον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Προς το παρόν να σας πω ότι έχουμε νέα για όσους ψάχνουν εργασία στα βόρεια προάστια. Η Lidl Ελλάς ανοίγει τις πόρτες της και αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά της σε πολλές περιοχές. Σήμερα, Τρίτη, 19 Μαΐου, στο Ντομοτέλ Καστρί, στη Νέα Ερυθρέα, για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο τους κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να περάσουν από εκεί από τις 9 τώρα το πρωί έως τις 4 το απόγευμα να γνωρίσουν τους ανθρώπους της εταιρείας και να μάθουν τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν και online στο team.lidl.gr. Σήμερα Τρίτη λοιπόν 19 Μαΐου στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα από τις 9 μέχρι τις 4 το απόγευμα για όσους ψάχνουν εργασία στα βόρεια προάστια.
1: Η Next is Now και η Dome Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω το ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr.
2: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
4: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Real FM. Η ώρα είναι 9.
8: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Μεγάλο μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως εγάλαιο λόγω τροχαίου νωρίτερα, λίγο πριν από την έξοδο για Κόρινθο. Πολύ αυξημένη κίνηση και στην άνοδο από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσιο Μπελόκη, πίσω στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης ανατμήματα και στα δύο ρεύματα σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Κατεχάκη, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούσι, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από τους ηγέτες των Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης, αν ναυαγίσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε μία σειρά ζητημάτων, όπως η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες που απολογούνται την Παρασκευή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τη νύχτα στο Περιστέρι όταν πεζός 36 ετών παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη. Έρευνες για τα ακριβέτια του δυστυχήματος πραγματοποιεί η τροχέα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισλαμικό τέμενο στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες αυτοκτόνησαν.
16: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
12: Γιατρέ μου.
18: Πείτε μου.
12: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
18: Μάλιστα.
12: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
19: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Αγκαλιά με την κατάκτηση της Premier League είναι η Arsenal, η οποία κερδίσε με 1-0 την Burnley στην πρώτη τελευταία αγωνιστική. Η ομάδα του Αρτέτα προηγείται στη βαθμολογία με 5 βαθμούς της Manchester City που αντιμετωπίζει απόψε την Bournemouth. Περισσότερα στο philathlos.gr.
22: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Βροχερός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει.

0: health.gr.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
2: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
1: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καραβινή ζω.
1: Η αστερομάτα είναι ένας παραδοσιακός χαρακτηρισμός, τον οποίο χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας για να περιγράψουν τις γυναίκες με τα λαμπερά, με τα εντυπωσιακά μάτια.
2: Το τραγούδι αυτό μας εκπροσώπησε πέρσι στο Eurovision. Εξαιρετική παρουσία της Κλαβδίας και το φοβερό το τραγούδι. Πήρε, νομίζω, έκτο, μια πάρα πολύ καλή θέση. Ένα τραγούδι με πάρα πολλά μηνύματα. Και θέλω να πω ότι εμένα αυτά τα τραγούδια, αυτή η μουσική, με εκφράζουν απόλυτα. Πραγματικά.
1: Η Κλαβδία λοιπόν μας εκπροσώπησε στην Eurovision, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη γενοκτονία και τον ξεριζωμό των ποντίων. Ως απόγονος αυτής της καταγωγής, σήμερα 19η του Μάη, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Μία ημερομηνία που δεν ξεχνάμε, το ίδιο κάναμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Έτσι συμβαίνει και εσύ σε αυτήν την έναρξη της δεύτερης ώρας. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο
2: και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο,
1: την κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Και καθώς είμαστε λίγο στην ενότητα του σαν σήμερα που λες, Αμαλία μου,
2: ναι, ναι.
1: Το τραγούδι αυτό το πάρα πολύ γνωστό, το Sultans of Swing, των Dire Straits, θα ηχογραφηθεί για πρώτη φορά. Θα ανοίξει το δρόμο για μια τεράστια καριέρα στο συγκρότημα. Ηχογραφήθηκε με μόλις $120, αλλά έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Πώς προέκυψε λοιπόν το Sultans of Swing? Ένα βροχερό βράδυ λοιπόν, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο Μαρκ Νόπφλερ, ο ηγέτης του συγκροτήματος, βρίσκεται σε μία pub στο Ipswich. Εκεί παίζει μία jazz μπάντα. Την απολαμβάνει πίνοντας τις μπύρες του. Όταν κάποια στιγμή τελειώνουν λοιπόν το πρόγραμμά τους, σχεδόν κανείς δεν χειροκρότησε, παρά μόνο ο ίδιος, δίνοντάς τους κουράγιο, και τους ρώτησε πώς είναι το όνομα της μπάντας. Εκείνοι απόρρισαν, δεν είχαν κάποιο όνομα που χρησιμοποιούσαν και το απάντησαν Sultans of Swing. Έτσι λοιπόν έγραψε αυτό το τραγούδι, το οποίο ήταν ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία στην πορεία των Dire Straits και σίγουρα άνοιξε το δρόμο για την καριέρα τους. Έτσι, για να τα λέμε και λίγο μουσικοχορευτικό,
2: ναι,
1: σε αυτή την εκπομπή. Πάμε λοιπόν για αυτή τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Την πρώτη ώρα φυσικά ξεκινήσαμε με τις προκλήσεις της Τουρκίας, με το νομοθέτημα για την Γαλάζια Πατρίδα και την αμφισβήτηση 152 νησιών.
2: Μόλις 152, δεν μπορούσε να βάλει κι άλλα. Είναι πολύ, είναι μεγαλόψυχη η Τουρκία και βάζει μόνο 152 νησιά που μπορεί ο καθένας να πάει, Τούρκος εννοώ, να πάει να υψώσει μια τουρκική σημαία. Τώρα αυτά δεν γίνονται, αλλά δημιουργούν ένα νέο σκηνικό, τα είπαμε με τον Ιωσήφ, στις σχέσεις της Ελλάδας-Τουρκίας.
1: Η Αθήνα απαντάει ότι τα τετελεσμένα αυτά, οι μονομερείς ενέργειες δεν δημιουργούν κανένα ένομο αποτέλεσμα στο διεθνές δίκαιο, ότι δεν είναι ένδειξη ισχύως, αλλά αδυναμίας, όπως είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, συμπληρώνοντας ότι αυτές οι ενέργειες το πιθανότερο είναι να αναβαθμίσουν την ένταση. Τι άλλο είπαμε
2: για τα βορίζια.
1: Είπαμε για τα βορίζια.
2: Είναι εγκληματική οργάνωση ουσιαστικά.
1: Καλά, παιδιά. Πολύ καλή, κύριε.
2: Έτσι το λέω. Ναι, κύριε, κύριε. Όποιος τους, δεν
1: δώσε
2: του
1: μου το χωράφι σου, να το δηλώσω εγώ.
2: Αλλιώς πάω και παίρνω το ντρεπάν, τι είχαν πάρει και.
1: Αλυσοπρίωνο.
2: Αλυσοπρίωνο και ξυλώσαν τα μπέλια, ξυλώσαν τα ελαιόδεντρα.
1: Κάψαν τα αυτοκίνητα.
2: Χτυπούσανε, έτσι. Εκβίαζαν. Κανονικά.
1: Μαφία,
2: ο φόβος και ο τρόμος. Μαφία κανονικότατη.
1: 586.000 πήραν από παράνομες επιδοτήσεις. Επαναλαμβάνω, όχι όπως οι προηγούμενοι που δήλωναν, ξέρω εγώ, στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Όχι. Αυτοί δήλωναν υπαρκτά. Βοσκοτόπια, χωράφια κτλ. Απλά δεν ήταν στη δική τους ιδιοκτησία. Υποχρέωναν κάποιους ανθρώπους να τους τα παραχωρούν με το έτσι θέλω. Εάν δεν συμφωνούσες, αντίο, γεια σας, μην τον είδατε.
2: Αντίο ζωή.
1: Ακριβώς. Σας είπαμε και για τον καιρό, αίθριος, τοπικές νεφώσεις, ενδεχόμενο και βροχόπτωσης, κυρίως το απόγευμα εδώ στην Αθήνα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ο Τραμπ λέει ότι ετοιμάζεται να πατήσει το κουμπί ξανά στο Ιράν. Ακύρωσε χτύπημα τελευταία στιγμή μετά από παρέμβαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας. Και οι τιμές του πετρελαίου τρελαίνονται.
2: Τρελαίνονται 111 δολάρια το βαρέλ και ανεβαίνουν. Με ό,τι σημαίνει αυτό, και περιμένουν όλοι μια ανάφλεξη στην περιοχή. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Θα το βάλει. Τι να κάνει και εκείνος. Πόσο να παρέμβει.
0: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται. Περίμενε. Έχουμε μια σκαλέτα.
2: Πάνω απ' όλα.
1: Αλέξη μου, περίμενε λίγο. Θα έρθουμε και στο θεριστή.
2: Μη λες για τον Αλέξη, θα σκάσουν πάλι μηνύματα. Είδες τα μηνύματάκια που έρχονται. Αυτό.
1: Κάτσε ρε Μαλία μου, δεν μπορώ να μπω τώρα δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία.
2: Ούτε εγώ, πλάκα σου κάνω όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, εντάξει.
2: Έτσι, αλίμονο.
1: Κάποιοι τώρα τα βλέπουν τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
2: Δεν θέλετε να πούμε για τον Τσίπρα ότι επανεμφανίζεται στην κεντρική πολιτική σκηνή και ότι το 26 του Μαΐου θα κάνει το κόμμα. Εντάξει, θα πάμε σε άλλα θέματα και θα τα πούμε μετά. Πάντως θα τα πούμε όλα. Και για την κυρία Καριστιανού θα πούμε, και για τον Αλέξη Τσίπρα θα πούμε, και για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα πούμε, και για βέβαια. Το Πασόκ θα πούμε. Μην ανησυχείτε.
1: Αγαπητέ real bloggers, έπιασα αδιάβαστο.
2: Τι είπε?
1: Και έλεγα, λέει, θα το θυμηθούνε για τη 19η Μαΐου. Φίλε, έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή με το «Την πατρίδα μου έχασα».
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το
1: και μαρτυρίες Ελλήνων του Πόντου που έζησαν τα γεγονότα. Δεν υπήρχε περίπτωση να ξεχάσουμε αυτή τη μαύρη μέρα. Πριν πάμε λοιπόν στα πολιτικά, πάμε στο κύμα της ακρίβειας, το οποίο έχει φουντώσει και με τον πόλεμο. Το είχαμε δηλαδή από πριν, όχι ότι δεν το είχαμε, αλλά τώρα και με τον πόλεμο έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
2: Και όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο και υπάρχει αυτή η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά, όλοι κρατούν την ανάσα τους, γιατί ανεβαίνει το κόστος στον ενεργειακό, με αποτέλεσμα, τι θα κάνουν, δηλαδή το ψώμι τι θα κάνουν οι φούρνοι? Δεν θα μετακυλήσουν ένα μέρος του κόστους στους καταναλωτές? Τι θα κάνουν οι παραγωγοί? Το λέω απλά για να καταλαβαίνομαστε. Και οι άνθρωποι δεν βγαίνουν, σου λέει. Δεν βγαίνουν το μεροκάματο.
1: Και από πού να το πρωτοπιάσεις? Να το πιάσεις από τα καύσιμα? 2.12, 2.13, 2.14. Εγώ είδα σήμερα το πρωί.
2: Εγώ 2.19 την έβαλα.
1: Είδα 2.14. Εδώ στην άνοδο της Κηφισίας, όπως ερχόμουν. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, στα νησιά η τιμή αγγίζει τα 2.5. Εκεί οδεύουμε λοιπόν με τις τιμές των καυσίμων. Άκου τους πολίτες χθες, τους οδηγούς, από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν ξέρω πού θα πάει αυτό.
4: Είναι τραγική η κατάσταση. Δεν είναι καλό για κανέναν αυτό.
5: Μετακινούμαστε, είμαστε εργαζόμενοι κάθε μέρα και όπως καταλαβαίνετε δεν βγαίνει το εισόδημά μας. Τι θα γίνει, δεν ξέρω.
6: 40 ευρώ γέμιζε, τώρα θέλω 50 και παραπάνω.
1: Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν στον τομέα των καυσίμων. Θέλεις να πάμε τώρα στο σούπερ μάρκετ?
2: Ναι, να πάμε.
1: Εκεί να δεις λοιπόν τι γίνεται στις αγορές που έχουν να κάνουν με τα βασικά της ημέρας, κυρίως με τα τρόφιμα.
7: Εδώ τη βδομάδα φεύγει 50 και πανάκριβο.
8: Τα απορριπαντικά πάνε

0: Και πολλές φορές ούτε τα βασικά. Δεν θα μιλήσω για τους συνταξιούχους και αυτά. Εκεί πια μετράνε πραγματικά και το μονό ευρώ. Και ο κοιμάς που παίρνουν για όλο το μήνα είναι μισό κιλό και ένα τέταρτο. Γιατί το λένε ήδη, δεν το λέω εγώ.
1: Πού να το πιάσεις λοιπόν? Ενέργεια, καύσιμα, τρόφιμα, ενίκεια. Από όπου και να το πιάσεις, δεν γλιτώνεις από πουθενά. Πάμε παρακάτω λοιπόν, γιατί ήρθε η ώρα, όπως λέγαμε και νωρίτερα.
2: Ο θεριστής.
1: Ναι.
2: Ο θεριστής έρχεται.
1: Α, αυτό ακριβώς. Τώρα ήρθαμε λοιπόν στην ώρα μου.
0: Έρχεται ο θεριστής λοιπόν, να πω εγώ 2-3 πληροφορίες.
1: Βεβαίως και να με ρωτάς.
0: 26 Μαΐου λοιπόν ανακοινώνει, στο Θησίο θα ανακοινώσει, από το Θησίο το νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Το είπε και χθες νομίζω, εκεί στην εκδήλωση. Λοιπόν, ετοιμάζει ο ίδιος την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, το δικό του μανιφέστο. Ο ίδιος το επιμελείται και μάλλον είναι σχεδόν έτοιμο, κάτι πινελιές θέλει. Έτσι, καταλαβαίνω ότι θα είναι σε πανηγυρικό κλίμα. Θα δούμε τι θα γίνει αν, γιατί λέω, εγώ ρώτησα αν θα δούμε και νέα πρόσωπα και αν τα ανακοινώσει. Δεν την έχω την απάντηση. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι όλα θα γίνουν βήμα-βήμα και θα επικεντρωθεί και στην νεολαία ο Αλέξης Τσίπρας. Πάρα πολύ βεβαίως και στα κοινωνικά ζητήματα.
1: Όπως είπε ο ίδιος χθες λοιπόν, μιλώντας σε νέους, την άλλη Τρίτη στις 8 στο Θησίο, εκεί θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα και έστειλε και ένα μήνυμα προς τους νέους να πάνε στις κάλπες, στις επερχόμενες εκλογές.
3: Αλέξη, τι φάση?
2: Καλή φάση μάλλον.
3: Καλή φάση.
1: Είναι σε καλή φάση.
0: Καλή
1: είναι
0: φάση.
1: Σε καλή φάση ο θεριστής. Έρχεται λοιπόν.
0: Το όνομα έχει... περιμένουμε.
1: Το όνομα περιμένουμε.
0: Εντάξει, να δούμε αν δικαιωθεί ο Καλαμαράκης που όλο εκεί τον τζίγκλαγα με αυτή την πηξίδα, επέμενε. Και...
1: Όχι, παρεμπιπτόντω το έχει χρησιμοποιήσει πάρα
0: ναι.
1: πολλές φορές
0: ο ομιλίες του. Ναι,
1: και ποικιλοτρόπος.
0: Περιμένουμε.
1: Δηλαδή, νέα εθνική πηξίδα.
0: Μπράβο.
1: Προοδευτική πηξίδα.
0: Ακριβώς.
1: Αριστερή πηξίδα. Κέντρο αριστερή πηξίδα. Πολύ πηξίδα.
0: Πάντως η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα ανακατεύει την τράπουλα στην κεντροαριστερά. Βλέπουμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ξεσπάσει εμφύλιος μετά και τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, που ο ίδιος λέει ότι ποιος με διέγραψε και τι με διέγραψε. Η Επιτροπή Δεοντολογίας λαμβάνει τις αποφάσεις. Ο κύριος Φάμελος υπεραμείνεται τις αποφασίες του. Λέει ότι ήταν αήθης η επίθεση του Παύλου Πολάκη στο πρόσωπό του. Και όλοι περιμένουν, κρατήστε το, την Επιτροπή Δεοντολογίας. Χθες και 11 στελέχη, νομίζω, του ΣΥΡΙΖΑ έστειλαν επιστολή στον κύριο Φάμελο σχετικά με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Γι' αυτό μίλησα για εμφύλιο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έστειλε ένα μήνυμα χθες ο Παύλος Πολάκης λέγοντας ότι εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ.
4: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα. Πάμε παρακάτω, τα άλλα στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Το βράδυ μίλησε και σε κομματική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλίνη και εκεί έστειλε ένα μήνυμα συμπόρευσης, σύμπλευσης. Λέει ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, και ο Τσίπρας και ναι. ο Ανδρουλάκης.
0: Μέχρι και η Ανταρσία, είπε.
1: Και η Ανταρσία, προκειμένου να ρίξουμε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα το πρωί ο Σοκράτης Φάμελος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές θα κατέβει με ενωτικό προοδευτικό σχήμα και τόνισε ο Σοκράτης Φάμελος ότι πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα.
0: Απλώς δεν ξέρω τι σημαίνει με κοινό προοδευτικό σχήμα. Σημαίνει εκποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, διάλυση του, εκποίηση και των περιουσιακών στοιχείων, μεταβίβαση κάπου. Γιατί αυτό λένε τα στελέχη, αυτό λέω το ρεπορτάζ. Τι σημαίνει αυτό? Κάποιοι επιμένουν πάντως, να ξέρετε, από το ρεπορτάζ το λέω, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει κανονικά στις εκλογές. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Άλλοι λένε ότι δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους πάντως, γιατί έγινε μια προσπάθεια να κερδίσουν χρόνο μέχρι και τις ανακοινώσεις του κόμματος Τσίπρα, αλλά τώρα πλέον θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλώς τον Παναγιώτη μας.
5: Καλημέρα και πάλι. Παραμένουν φορτωμένοι οι δρόμοι. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό, στην άνοδο από Βοτανικό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Χαϊδάρη και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια, στη Σταδίου Πατησίων Πειραιός. Πυκνή ροή στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χαλάνδρυχο Λαργό και ίδιο κατευθύνσει τη λεωφόρα Αλεξάνδρα στου

0: Μπελοκύψου ανατμήματα. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και από Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ναι, μη συνεχίζεις. Φτάνει, Παναγιώτη.
0: Εντάξει, απλά τονίζω τον Πειραιά, γιατί είπαμε και πριν τον Ιωσήφ να είμαστε ταπεινοί αυτή την εβδομάδα.
2: Ναι.
0: Παραμένουν αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, 15-20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 20-25 λεπτών από Φιλίσσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
2: Αυτό ήτανε.
0: Όλο αυτό
1: είναι.
3: Το πυκνό λεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.
2: Το καταλάβαμε. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Παρακαλώ.
2: Κάτσε να στείλω και ένα μήνυμα για τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά. Μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας σε αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για εσάς και την εξέλιξή σας. Η USERD, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές σας στην πληροφορική, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τη διοίκηση στο χώρο και το χρόνο που σας εξυπηρετεί. Όπως το ακούτε, στο χώρο και στο χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές μπείτε στο frederickuniversity.gr frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410 210-710-1410.
1: Από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Αγόρισα εκείνο το φοβερό συνολάκι Ιωσήφ Άστο που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί, έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το Σουκού και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε, ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons για να καλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
2: Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: Στη Μόσχα, αδελφές μου! Στη Μόσχα! Look at myself.
5: Real FM.
6: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
5: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
9: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
10: Για δεύτερη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης βρίσκονται αντιμέτωπες ομάδες από τη Γερμανία και την Αγγλία. Η πρώτη και τελευταία φορά ήταν τη σεζόν 1972-1973, όταν για τον τελικό του κυπέλου UEFA συναντήθηκαν η Liverpool με την Gladbach, με τους κόκκινους να επικρατούν σε διπλό τελικό με συνολικό σκορ 3-2, κατακτώντας τον πρώτο τους τίτλο στο θεσμό. Στον αυριανό τελικό του Europa League, όπως ονομάζεται πλέον, θα αναμετρηθούν η Aston Villa με την Freiburg.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
14: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
13: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
14: Εννοείται, αγάπη μου.
13: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
14: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
13: Τάκη, περίμενε. Οχ, Τι θέλω άραγε?
14: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
15: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
16: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
17: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
18: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Παραμένει το μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό τα σημαντικότερα προβλήματα. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από τους ηγέτες των Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας και Εμμυράτων. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης, αν ναυαγίσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Περισσότερα στο real.gr. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια περιστατικού με πυροβολισμούς στην Αλμερία της Ισπανίας.
24: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
23: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο ως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρού σε Μπελόκηπη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Βουλιαγμένης Αθηνών, Ποσειδώνος Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμύρνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα στην Άννα. Άννα, δεν μας κούρασες καθόλου. Συμμεριζόμαστε απόλυτα τις ανησυχίες σου σχετικά με τις κινήσεις της Τουρκίας και ταυτόχρονα με τις καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται έτσι όπως διαμορφώνεται και το διεθνές περιβάλλον, με πολλούς αναθεωρητές να έχουν μαζευτεί και να ευνοούν τέτοιες πρακτικές. Είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία. Από την άλλη, χρειάζεται ψυχραιμία και χρειάζεται φυσικά τον χειρισμό από την ελληνική πλευρά, από την ελληνική εξωτερική πολιτική και φυσικά από την εθνική μας άμυνα. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καυστικοί τώρα σχετικά με το θεριστή. Κάνουν λογοπαίγνια, ο θεριστής, ο παραθεριστής. Καλημέρα στον Δημήτρη στη Σαλαμίνα. Τουλάχιστον έχετε χιούμορ.
1: Και αφού λέγαμε για το, και είπαμε το προηγούμενο μισάωρο για τον Αλέξη Τσίπρα και την επανεμφάνισή του, την ανακοίνωση του νέου κόμματος 26 Μαΐου από το Θησίο και ότι ο ίδιος επιμελείται της συντηρητικής διακήρυξης του κόμματος και θα δούμε και ποια θα είναι τα στελέχη, να πω ότι θα έχουμε παραιτήσεις από την αριστερά. Οι προφορίες μιλούν ότι αυτές θα γίνουν πριν από την κρίσιμη κεντρική επιτροπή του κόμματος και οι παραιτήσεις αφορούν τον κύριο. Ο κύριος Χαρίτσης έχει παραιτηθεί από την Προεδρία. Τώρα θα δούμε αν παραιτηθεί και από το κόμμα, γιατί οι πληροφορίες θέλουν και την κυρία Αξιόγλου και τον κύριο Χαρίτση, τον κύριο Τζανακόπλο και τον κύριο Νάσο Ηλιόπλο να φεύγουν. Φυσικά κοιτώντας προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοίτα, από το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω πότε, γιατί εγώ θυμάμαι ότι ο Αλέξη Τσίπρας σε αυτή την πολύ σημαντική συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου, ήταν η πρώτη συνέντευξη μετά την αποχώρηση του από το ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι είναι προϋπόθεση όσοι θέλουν να έρθουν στο κόμμα να παραιτηθούν και να παραδώσουν τις έδρες τους. Έτσι δεν είχε πει.
0: Ακριβώς.
1: Και να μην είναι ενεργοί βουλευτές. Σε αυτό επιμένουν και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες τους. Τι σημαίνει αυτό? Πότε θα φύγουν κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα? Οπότε θα παραιτηθούν, δεν θα φύγουν απλά. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Θα περιμένουμε να δούμε κινήσεις λογικά από
1: μετά,
0: την ερχόμενη Τρίτη
1: ακριβώς,
0: και μετά. Δηλαδή μετά την ανακοίνωση του κόμματος.
1: Τώρα, δεν θα πω για την κυρία Κυροβασίλη, τον κύριο Μπάρκα, τον κύριο Κεδίκολου. Είναι πάρα πολλά τα στελέχη που θα κατευθυνθούν προς το κόμμα του Τσίπρα και γι' αυτό υπάρχουν και αυτά τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάμε και στο άλλο κόμμα, το οποίο ετοιμάζεται να ανακοινωθεί την 5η λοιπόν, 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, εκεί στο Ολύμπιον. Θα γίνουν και οι ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού για την ίδρυση του πολιτικού φορέα.
1: Εντάξει, που βεβαίως εμένα μου προκαλεί μια εντύπωση, μου προκαλούν τα πρόσωπα, γιατί είναι από διαφορετικούς χώρους. Πέρα από τα τρία πρόσωπα, τον επιχειρηματία, τον κύριο Γιάννη Μωυσίδη, που έχει κοινή εταιρεία, διατηρεί με την κυρία Καριστιανού, και είχε να πω προηγούμενη εμπειρία σε ρωσικό κρατικό φορέα δορυφορικών υπηρεσιών ο κύριος Μωυσίδης. Είναι ο κύριος Στράτος Σκιουρδάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, διδάσκει ελληνικά στη Ρωσία και ρωσικά διαδικτυακά. Και ο δημοσιογράφος είναι αδελφός μας Θανάσης Αυγερινός, εγκαταστημένος στη Μόσχα από το 1986, που αναμένεται μάλιστα να είναι και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Υπάρχει και ένας ηθοποιός, εγώ δεν τον ήξερα, ο κύριος Γιάγκος.
0: Ο Νίκος ο Γιάγκος, ναι.
1: Ακριβώς, ο οποίος και αυτός θα συστρατευτεί μαζί με την κυρία Καριστιανού.
0: Θα περιμένουμε να δούμε λοιπόν τα πρόσωπα και κυρίως την ιδρυτική διακήρυξη, το πρόγραμμα αυτού του νέου κόμματος. Άκουσα για παράδειγμα χθες την κυρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, οικονομολόγο που έχει συνταχθεί στο πλευρό της κυρίας Καριστιανού εδώ και πάρα πολύ καιρό, μιλώντας στο Open, να λέει ότι εγώ έχω υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά δεν την έχω διαβάσει γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, πώς την έχει υπογράψει χωρίς να την έχει διαβάσει? Γιατί προφανώς λέει συμφωνώ γενικότερα με τις θέσεις της κυρίας Καριστιανού. Ας μην σχολιάσουμε περισσότερα, ας περιμένουμε την Πέμπτη να ακούσουμε την ολοκληρωμένη πρόταση, να δούμε και τα πρόσωπα.
1: Πάντως,
0: και στη συνέχεια να σχολιάσουμε.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις από τους γονείς θυμάτων Ντεμπών, και ο κύριος Πλακιάς εχθές είπε ότι δεν εξυπηρετεί κάτι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού όσον αφορά την δίκη για τα Τέμπη. Υπάρχει μια κριτική, η κυρία Καριστιανού πια αντιμετωπίζεται ως πολιτικό πρόσωπο. Διαχωρίζω τη θέση του ως μάνα που έχει χάσει το παιδί στα Τέμπη, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Και στέκομαι με απόλυτο σεβασμό απέναντι στην κυρία Καριστιανού για αυτό το Γολγοθά που βιώνει. Πια όμως είναι ένα πολιτικό πρόσωπο και πολιτικός αρχηγός. Βέβαια, το κόμμα, το καινούργιο αυτό, είναι η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού είναι το κεντρικό πρόσωπο. Αυτό να το λέμε γιατί έτσι είναι.
0: Πάμε και στον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι το κόμμα είναι πιο ενωμένο από ποτέ.
1: Ναι.
0: Μετά από αυτό το συνέδριο.
1: Αυτό λένε όλοι μες στη
0: Συνέδρια. Μεγάλη σημεία. Είναι πολύ ενωμένη.
1: Επειδή μου σου λέει ότι το συνέδριο, πάντα όταν γίνεται ένα κόμμα, κάνει ένα συνέδριο, ακούγονται διάφορες απόψεις και ακόμα και διαφορετικές απόψεις. Και ο καθένας κάνει και την κριτική του ή μπορεί να κατεβάσει και τις θέσεις του και την πλατφόρμα του. Πώς θεωρεί ότι πρέπει να είναι το κόμμα ή ποια να είναι οι αξίες του κόμματος και αυτό που θα πρεσβεύει. Αυτό ήθελε να πει ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος βεβαίως σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
0: Ήταν λίγο δυναμική η ομιλία του Νίκου Δένδια. Έριξε πολλές καμπάνες στην ομιλία του. Να ακούσουμε τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την ομιλία του Νίκου Δένδια.
2: Το συμπέρασμα είναι ένα, ότι ο στόχος είναι κοινός και αυτό βγήκε από το συνέδριο και από όλες τις ομιλίες, όπως και την ομιλία του Υπουργού Άμυνας. Έβαλε μια σειρά από θέματα ως προς τη δική του θεώρηση, αλλά στο τέλος της ημέρας υπεραμείνθηκε του έργου και του ιδίου και της κυβέρνησης. Όλοι έχουμε κοινό στόχο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις εκλογές του 2027. Μέρος αυτής της προσπάθειας είναι προφανώς και ο κύριος Δένδιας.
1: Λοιπόν, μέρος αυτής της προσπάθειας, ποια είναι η προσπάθεια, είναι και στις εκλογές. Αυτό είναι. Ο στόχος αυτός είναι, είναι και ο κύριος Δένδιας. Τώρα, για να μην λέμε, ξέρεις, να μην κρυβόμαστε, όλοι ή αυτό που. Εγώ θα πω, οι δελφίνοι σε κάθε κόμμα, στο συνέδριο φυσικά, μετρούν δυνάμεις, έτσι. Και ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Βεβαίως, η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να αλλάξει. Εν κινήσει, όλα αυτά που λέγονταν το προηγούμενο διάστημα για αλλαγή εν κινήσει του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλα αυτά δεν ισχύουν. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα κατέβουν και αν κερδίσουν, θα κερδίσουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την επόμενη μέρα, αναλόγως και το αποτελέσματος των εκλογών, εκεί θα δούμε τι και πώς. Εγώ άκουσα και τις μπηκτές του κυρίου Χατζηδάκη για κάποιους μέσα στην κυβέρνηση, άκουσα και τον κύριο Γεωργιάδη. Θέλω να πω ότι είχε ένα ενδιαφέρον το συνέδριο και άκουσες και απόψεις διαφορετικές που έβλεπες ότι κάτι θέλουν να πούν οι διαφωνίες για την αντιμετώπιση κάποιων ζητημάτων. Όμως σου λέει ότι αυτά γίνονται σε κάθε συνέδριο, άρα εμείς πάμε ενωμένοι προς τις εκλογές.
0: Πριν πάμε παρακάτω, να σας πω ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις, όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, Κιτσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Στον ενεργειακό τομέα τι γίνεται, Αμαλία μου?
1: Εντάξει, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι ενεργειακά η Ελλάδα έχει δυναμώσει πάρα πολύ και με τον κάθετο διάδρομο και με όλες τις συμφωνίες. Αυτό είναι ξεκάθαρο, το τονίζουν και ο αρμόδιος Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος αλλά και άλλα κυβερνητικά στελέχη σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις τους. Αλλά για μένα μου προκάλεσε έκπληξη και εντύπωση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, του κ. Σταύρου Παπασταύρου.
0: Είναι γεγονός, ναι. Το κοιτάζει η Μαρία απέναντι και έχει γουρλό στα μάτια.
1: Είναι
0: γεγονός. Ναι. Αναδημοσίευσε λοιπόν την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος τοποθετήθηκε χθες για το θέμα της ενεργειακής πολιτικής.
3: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ουσιαστικά έρχεται να αναγνωρίσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος Πρωθυπουργός που μίλησε για ρεαλισμό. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική συνοχή, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανταγωνιστικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που είπε όχι στο δίλημα ή άνεμος ή ήλιος ή υδρογονάνθρακες, είπε και τα δύο. Άρα, είμαστε μια χώρα που έχουμε έναν πρωθυπουργό που προέταξε το εθνικό συμφέρον, γιατί ξέρετε, στον 21ο αιώνα, κακά τα ψέματα, η ενέργεια είναι γεωπολιτική ίσχυς. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει τη μοίρα του. Όποιος δεν ελέγχει την ενέργειά του, είναι όμηρος των επιλογών των άλλων.
1: Σε αυτό το τελευταίο συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Παπασταύρου, γιατί η ενεργειακή ίσχυς είναι και η γεωπολιτική ίσχυς και αυτό είναι πια ξεκάθαρο. Άρα σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το μέτωπο η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλά βήματα.
0: Και ξέρεις τι άκουσα από τον κύριο Παπασταύρου χθες, ναι. Ότι είναι πάρα πολύ πιθανό οι πρώτες γεωτρήσεις στο βορειοδυτικό Ιόνιο να γίνουν νωρίτερα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή μέχρι το τέλος του 2026, προσβλέποντας σε ένα οικονομικό όφελος για τη χώρα μας κοντά στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Θα είναι
0: σύμφωνα
1: πάρα πολύ
0: με τις εκτιμήσεις.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
13: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
17: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
18: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
19: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα και στο Σωτήριο. Ο Σωτήρης στέλνει ένα μήνυμα σχετικά με το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακού θερμοσύφωνα». Όπως γράφει στο μήνυμά του, είναι προμηθευτής. Το Υπουργείο λέει υποσχέθηκε ότι η πληρωμή των βάουτσερ θα γίνει τον επόμενο μήνα από την έκδοση της απόδειξης. Οι πρώτες αποδείξεις έχουν εκδοθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Έχουν περάσει 6 μήνες και ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ψάξουμε.
1: Βέβαια,
0: καλημέρα Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα το οποίο μας έστειλες. Και βέβαια πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την ενέργεια και το υψηλό κόστος το οποίο υπάρχει. Και να ήταν το μόνο, τα είπαμε παιδιά, και στην έναρξη της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Υπάρχουν όμως και ευχάριστες ειδήσεις. Θα μου πείτε ποιες είναι αυτές. Να, αυτό που θα σας πω αμέσως τώρα. Ο διαγωνισμός μας δηλαδή, που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στην Άνδρο. Ένα τριήμερο λοιπόν στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου, για να ταξιδέψετε ταυτόχρονα με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλοών παγκοσμίως, στην Sea Jets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Στο διαγωνισμό μας και δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, αφυγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφύγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr. Μπράβο, πουλάκι μου, επανήλθες. Βρείτε τον Real Player. Εκεί θα βρείτε και τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Real.gr, Real Player. Εκεί θα βρείτε τις οδηγίες.
1: Επειδή υπάρχουν κάποια μηνύματα για τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, να σας πω ότι τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν βγει. Μέχρι χθες το βράδυ μπορούσαν κάποιοι να κάνουν ενστάσεις και τα οριστικά αποτελέσματα θα βγουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αν δεν είστε μέσα στον πίνακα, σημαίνει ότι είστε εκτός. Το λέω γιατί έχουν 2-3 μηνύματα. Οι ενστάσεις, ξαναλέω, ήταν μέχρι χθες το βράδυ. Τα οριστικά αποτελέσματα θα βγουν την άλλη εβδομάδα. Άρα δεν μπορείτε να κάνετε πλέον κάτι. Θα δείτε τα οριστικά αποτελέσματα την άλλη εβδομάδα. Αν είστε μέσα στον πίνακα το όνομά σας, σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ.
0: Πάντως να ξέρεις, και στη χθεσινή εκπομπή είχαμε πάρα πολλά μηνύματα με παράπονα ότι δεν λειτουργούσε πάλι η πλατφόρμα. Είτε για να δουν τα αποτελέσματα, είτε κάποιοι οι οποίοι ήθελαν να ανανεώσουν κάρτες για το επίδομα ανεργίας. Σήμερα δεν βλέπω, είναι η αλήθεια, μηνύματα.
1: Εγώ είδα δύο μηνύματα απλώς γιατί δεν βλέπω, μου λέει το όνομά τους. Αν δεν βλέπετε το όνομά σας στα προσωρινά αποτελέσματα, δεν είστε από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν επιλεχθεί για το πρόγραμμα. Η ενστάση ήταν μέχρι χθες το βράδυ. Περιμένουμε τα οριστικά αποτελέσματα την άλλη εβδομάδα.
0: Εμείς φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Real FM.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρά σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση έως Περιστέρι λόγω τροχαίου νωρίτερα και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία επίσης στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια-Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην είσοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Εγάλεο, στην Αττική οδό από Ανθούς έως Μαρούση και στο λιμάνι του Πειραιά. Παράθυρο διεξόδου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες χωρών του κόλπου. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης, αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο θα πραγματοποιήσει από σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε μία σειρά ζητημάτων, όπως η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες που απολογούνται την Παρασκευή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο enikos.gr. ΑΕΘΗ χαρακτήρισε την επίθεση του Παύλου Πολάκη σε βάρος του. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, σημείωσε ότι το κόμμα θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια περιστατικού με πυροβολισμού στην Αλμερία της Ισπανίας. Τρία άτομα σκοτώθηκαν σε ισλαμικό τέμενο στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες αυτοκτόνησαν.
19: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Με 1-0 η πρωτοπόρος Arsenal νίκησε την Burnley για την Premier League. Έχει 82 βαθμούς, με την Manchester City που παίζει απόψε με την Bournemouth να ακολουθεί με 77. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Βροχερός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Με μια είδηση της τελευταίας στιγμής θα ξεκινήσω την εκπομπή. Γι' αυτό καθυστερώ να αρχίσω, διότι διαβάζω τώρα τα στοιχεία που μου έστειλε γνωστή δικηγόρος των Αθηνών για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Θυμάστε την υπόθεση? Είναι η κοπέλα που την σκότωσαν έξω από το αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι Ισίδωρος Μανούσος του Ιωάννη, Πολυξένη Καλατζή του Παναγιώτη, Ελισάβετ Φωτιάδη του Γεωργίου και Θεόδωρος Σχολάκης του Βασιλείου στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Περιφερίας του Εφετείου Αθηνών για να δικαστούν ως υπέτειοι. Αυτοί είναι αστυνομικοί οι τέσσερις που ακούσατε. Είναι οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο αστυνομικό τμήμα την ώρα που σκότωναν το κοριτσάκι. Για να δικαστούν ως υπέτειοι του ότι στους Αγίους Αναργύρους Αττικής την 1η Τετάρτου 24, ενεργώντας από πρόθεση δια παραλήψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους. Από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος. Μιλάμε για κακουργηματικές κατηγορίες για τους τέσσερις αστυνομικούς. Με ενημέρωσε πριν από λίγο η δικηγόρος, η γνωστή δικηγόρος, η κυρία Έλενα Τζούλη, η οποία έχει αναλάβει την οικογένεια του θύματος. Και είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Τα περιμένουμε βέβαια, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητος, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο δικαστήριο. Πάντως είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη ήδη το ότι κατηγορούνται για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο τμήμα και δεν βοήθησαν την κοπέλα. Θυμάστε, είναι η περίπτωση που δεν της έδωσαν περιπολικό για να την πάει στο σπίτι της, της έλεγαν να πάρει ταξί. Και που επίσης υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο σκοπός παρακολουθούσε τη σκηνή της δολοφονίας χωρίς να παρέμβει.

Τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα ασχοληθούμε για αρκετό καιρό με τις κινήσεις που κάνει τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά ιδίως τις τελευταίες ημέρες, με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοίμασε και θα στείλει στη Βουλή, την τουρκική Βουλή, προς ψήφιση εντός του Ιουνίου ο Ερντογάν. Οι αναλυτές λένε ότι η κίνηση αυτή γίνεται προκειμένου να καταγραφούν οι τουρκικές θέσεις εν ώψη μελλοντικών διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα για την ΑΟΣ. Ότι δηλαδή είναι μία κίνηση της τουρκικής κυβέρνησης και του Ερντογάν για να δημιουργήσει ευνοϊκότερους όρους για την Τουρκία εν ώψη μιας πιθανής μελλοντικής διαπραγμάτευσης για την ΑΟΣ, για τις θαλάσσιες ζώνες. Το νομοσχέδιο θα του δίνει υπερεξουσίες σε ό,τι αφορά την ανακήρυξη θαλασσίων ζωνών και εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων, όπως για παράδειγμα απαγόρευση της αλίας. Τώρα στην Αθήνα, στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει έντονος προβληματισμός, καθώς δεν υπάρχει ακόμη επίσημο κείμενο του νομοσχεδίου προκειμένου να διατυπώσει η Ελλάδα τις αντιρρήσεις της, τους προβληματισμούς της, τη διαμαρτυρία της για αυτές τις μονομερείς και μονόπλευρες κινήσεις του Ερντογάν. Είμαστε λοιπόν σε μία στάση αναμονής μέχρι να δοθεί στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του νομοσχεδίου. Κατά τη γνώμη μου όμως, θα μπορούσε το Υπουργείο Εξωτερικών να προχωρήσει σε μία πρώτη ενημέρωση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ με ένα non-paper, παρουσιάζοντας δηλαδή αυτά που ήδη είναι γνωστά από τον τουρκικό τύπο και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ώστε να τους έχει προειδεάσει εν ώψη της ανακοίνωσης του κειμένου του τουρκικού νομοσχεδίου. Καλό είναι δηλαδή η αναμονή να αξιοποιηθεί. Η χρονική αναμονή εν ώψη της κατάθεσης του νομοσχεδίου από τον Ερντογάν στην τουρκική εθνοσυνέλευση να αξιοποιηθεί για την ενημέρωση των χωρών που μετέχουν στις δύο συμμαχίες που μετέχουμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Τώρα ταυτόχρονα χθες ελήφθη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας στο Κισαία η απόφαση να επιστρέψουν στις βάσεις τους τα πυραυλικά συστήματα, οι Patriot, από Κάρπαθο και Δηδημότυχο, αλλά και τα F-16 που είχαμε στείλει στην Κύπρο.

Και αυτό διότι και τα μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο θα επιστρέψουν. Θα μείνει ουσιαστικά μόνο η μία φρεγάτα στην Κύπρο σε ετοιμότητα και μέχρι νεοτέρας. Και αυτό γιατί θεωρείται ότι υπάρχει ένα είδος λήξης συναγερμού, με την έννοια ότι έχουν σταματήσει οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξαναρχίσουν, όπως απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Και επίσης, εν όψη τουρκικών προκλήσεων, είχαμε την πρόκληση με τα τουρκικά F-16 που πέταξαν οπλισμένα μάλιστα στον ελληνικό εναέριο χώρο υπεράνω της Ρόδου. Εν όψη λοιπόν τουρκικών προκλήσεων και νομοσχεδίου γαλάζιας πατρίδας, κρίθηκε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας εδώ, στο Αιγαίο.

Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Πάντως έχουν αρχίσει και μαζεύονται πολλά σύννεφα πάνω από το Αιγαίο. Δεν είμαστε σε φάση ήρεμων νερών και είναι προφανές ότι ο Γιαλατζή Σουλτάνος στην Άγκυρα έχει πετάξει στον κάλαθο των Αχρήστων την διακήρυξη των Αθηνών. Και μόνο αυτό, και μόνο το γεγονός ότι πυκνώνουν οι προκλήσεις και έχει πετάξει στον κάλαθο των Αχρήστων τη διακήρυξη των Αθηνών, είναι αρκετό για να ενημερώσουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια τις Ηνωμένες Πολιτείες για όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε την επίσημη κατάθεση του νομοσχεδίου. Όταν αυτή έρθει, νομίζω ότι απλώς θα πρέπει να κλιμακώσουμε τις διαμαρτυρίες μας. Η ενημέρωση όμως πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει τώρα.

Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τον ελληνισμό. Είναι η μέρα της γενοκτονίας των ποντίων. Και υπάρχει και μια θετική είδηση ότι για πρώτη φορά θα γίνει συζήτηση απόψε, νομίζω στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, 9 ώρα Βελγίου, θα γίνει συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο.

ή προέλευσης την πρόταση της κυρίας Βόζεμπεργκ και θα γίνει η συζήτηση απόψε στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι μια σημαντική ημέρα για τους ποντίους, είναι μια σημαντική ημέρα για τους Έλληνες. Θα ακουστεί επιτέλους η φωνή τους μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

και θα βρεθούν εκεί απόψε και πάρα πολλοί σύλλογοι ποντίων από όλη την Ελλάδα. Θα ηχήσουν οι ποντιακές λύρες έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις 353.000 ψυχές, όπως σωστά σημειώνει από την Καλαμαριά σήμερα μαζί με τους χαιρετισμούς του ο φίλος μου ο Γιώργος ο Βογιατζής.

Καλημέρα στο Real Blogger. Κατά την άποψή μου, μου γράφει, οι απέναντι ψωνίζουν αντιδράσεις από πλευράς μας. Μήπως επιτέλους για μια φορά θα πρέπει και εμείς να τους κόψουμε το βήχα, προειδοποιώντας τους για τις συνέπειες τέτοιων νομοθετημάτων.

Και σημειώνει επίσης ο φίλος, ο τακτικός μας ακροατής, ο Real Blogger, ότι γι' αυτό υπέγραψε τη διακήρυξη των Αθηνών ο ψεύτος Σουλτάνος, για να μην τηρήσει την υπογραφή του. Πρώτη φορά θα είναι. Δεν τους έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Πολλά μηνύματά σας που λένε μπράβο στην κυρία Βόζενμπεργκ για την εξαιρετική της πρωτοβουλία. Και θα συμπληρώσω και μπράβο σε όλα τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, σε όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές που συντάχθηκαν με την πρόταση Βόζενμπεργκ και θα συζητηθεί απόψε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Βασίλης ο Κοντόπουλος λέει μήπως είναι ευκαιρία τώρα μετά την τουρκική πρόκληση με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας να φτιάξουμε κι εμείς έναν αντίστοιχο νόμο για τα 12 μίλια. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα συζητάει η υπεύθυνη πολιτική ηγεσία. Υπάρχουν πολλές παράμετροι, Βασίλη, που εμείς ίσως δεν ξέρουμε ή ίσως υποτιμούμε. Ας αφήσουμε αυτούς που έχουν την ευθύνη να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις. Το βέβαιο είναι ότι πρέπει να σηκώσουμε θόρυβο μεγάλο στην Ευρώπη και στην Αμερική για τις άθλιες μεθοδεύσεις του Ερντογάν για το επέσχυντο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ήδη περιφέρονται διάφοροι δήθεν αναλυτές τσιράκια του Ερντογάν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και λένε ότι το νομοσχέδιο αυτό όταν ψηφιστεί θα δίνει το δικαίωμα στην Τουρκία να υψώσει τουρκική σημαία σε 152 νησίδες και βραχονησίδες που σήμερα ανήκουν στην Ελλάδα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την

την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα. Καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας.

Τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή μας. 11 παρατέταρτο τώρα, Τάσος Αναστασάτος, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank, για να μας πει πού πάει η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία με δεδομένες τις άσχημες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Και μετά τις 11, Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, και Γιάννης Σμυρλής, γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
11: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
12: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
13: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
14: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
15: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
14: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
15: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
16: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Να παραπευθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, η οποία έχει δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, προτείνει ο εισαγγελέας. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση του Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες χωρών του κολπού. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Διήμερη επίσημη επίσκεψη πραγματοποιεί από σήμερα στο Πεκίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύλληψη 34χρονου στην Πετρούπολη για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Είχε αφήσει τα παιδιά του μόνα του στο δρόμο. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Εγάλεως, Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Ρεμπελόκη, πίσω στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, στην κάθοδο της Κατεχάκη, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Μεσογείων και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να σας δώσω μια εικόνα γρήγορα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων, αφού υπενθυμίσω πρώτα ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, υποστηρίζει την εκπομπή μας η Cosmote Telecom. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Προτέρια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Προτέρια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Προτέρια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Προτέρια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Προτέρια App και Προτέρια Club. Πάμε στα πρωτοσέλιδα τώρα, η καθημερινή, για να ξεκινήσω με τις πρωινές εφημερίδες. Στον αέρα επενδύσεις 4 δις. Επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακόμη, η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Ο ριζοσπάστης, συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους, στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Δημήτρης Κουτσούμπας, στο δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, το ΚΚΕ έχει διαλέξει πλευρά στον αγώνα για τη ζωή που μας αξίζει τον 21ο αιώνα. Θέμα ζωής ή θανάτου για την εργατική τάξη, να δυναμώσει ο αγώνας για την ανατροπή της αντεργατικής πολιτικής για την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, άτακτη υποχώρηση του Κισέα μετά τις τουρκικές απειλές, δώρο στον Σουλτάνο η απόσυρση των Πάτριοτ. Μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση του στα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Διδημότυχο. Ακόμη, πώς δρούσαν οι νταΐδες της Κρήτης, γράφει η Κόντρα, άρπαζαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και, οργή και αγανάκτηση στους οδηγούς, εφιαλτικές προβλέψεις για βενζίνη πάνω από 2,1 ευρώ. Φαίνεται ότι έρχονται νέες, ακόμη χειρότερες αυξήσεις. Τα νέα επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot, λήξη συναγερμού. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και τον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεοτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο, με αφορμή και το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. Ακόμη, κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το νομοσχέδιο. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους». Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χείριας. Το ανώτατο δικαστήριο, λέει η Δημοκρατία, ορίζει ως συνταγματικές τις απαράδεκτες περικοπές που θεσπίστηκαν με τον νόμο Καρμανιόλα, ανοίγοντας το δρόμο για υποχρεωτική επιστροφή ποσών από 15 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση. Ακόμη δικαίωση των κατοίκων, ακύρωση σιδηροδρομικού έργου 193 εκατομμυρίων ευρώ από το ελεκτικό συνέδριο λόγω ξυλόλιου. Στον πάγο η σύνδεση Νέας Καρβάλης με το Ξώτε στην Καβάλα λόγω αυξημένου κινδύνου σοβαρών ατυχημάτων. Και γιατί απομακρύνουν τους Πάτριοτ από Κάρπαθο και Διδημότυχο, μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη? Σοβαρά ερωτήματα, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, προκαλεί η εσπευσμένη απόσυρση πριν εκλείψουν οι κίνδυνοι. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους». Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα, κόντρα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της Απογευματινής διαβάζω «Η μαφία στα Βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Θείος και ανιψιοί ξυλοκοπούσαν αγρότες στην Κρήτη, κατέστρεφαν καλλιέργειες και έκλεβαν χωράφια. Και διαλύονται και σφάζονται. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση Μομφής κατά Φάμελου. Πιέσεις προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ανακληθεί η διαγραφή του βουλευτή Χανίων». Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο. 25 προκηρύξεις για μονίμους και εποχικούς. Ακόμη, η στρατηγική Μητσοτάκη γκάζει για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίες έως το 2027. Και, πάντα από τον Ελεύθερο Τύπο, επιστρέφουν οι Patriot από Εύρο και Κάρπαθο, 2+2 φρεγάτες από Ιταλία και αναβάθμιση ΜΕΚΟ στον Σκαραμαγκά. Η εστία, τι απεφάσισε το Κισέα για Κύπρο Κάρπαθο Διδημότυχο. Επέστρεψε ο Κίμων, μονίμως σκοπούν πλοίο φρεγάτα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως της εντάσεως στο Αιγαίο. Σταδιακή απόσυρση των εκτεθειμένων Patriot από τα Δωδεκάνησα, άμεση από το Διδημότυχο λόγω αποκλιμακώσεως στο Ιράν. Η εφημερίδα των συντακτών, η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων το ΠΑΣΟΚ. Ακόμη, έκθεση Σέγγεν, η Κομισιόν στρουθοκαμιλίζει, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, και Ταμείο Ανάκαμψης αδιάθετα 2 δις πρίκα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το Μανιφέστο έχει τίτλο «Τρόμος στο ΠΑΣΟΚ, καθοδόν για την τρίτη θέση, στην κόψη της ηθικής, στο όριο της νομιμότητας». Νομικοί αναλύουν στο Μανιφέστο την περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη και της εταιρείας του στην Κρήτη και πότε εκπίπτει του βουλευτικού αξιώματος, πώς προσπαθεί να αποδράσει από την αλήθεια και τα λογιστικά λάθη ο εκατομμυριούχος Ρομπέν των Φτωχών. Ακόμη, έρχεται και ο Αλέξης να παίξει μπαλίτσα, ούτε νωρίς ούτε αργά, πανολεθριακός στα γήπεδα ξανά. Τέλος Μαΐου αρχίζει το μάτς του Τσίπρα, λέει το Μανιφέστο, για να αποδείξει ότι δεν είναι παλτό. Η Political έχει τίτλο «Πώς η Τουρκία εξυφαίνει το βρώμικο σχέδιό της». Απόβαση σε 152 νησιά του Αιγαίου. Η Άγκυρα σχεδιάζει να υψώσει την ημισέλινο σε ελληνικά εδάφη μέσω του νόμου που ετοιμάζει για τη γαλάζια πατρίδα. Προκλητικό παραλήρημα Τούρκου στρατιωτικού αναλυτή. Η Ελεύθερη Ώρα. Η Παναγία μίλησε, πλησιάζουν τα γεγονότα στο Αιγαίο.
Εδώ και τώρα επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, γιατί αύριο θα είναι αργά. Και η Ναυτεμπορική, επενδυτικός πυρετός και αγκάθια. Προσφορές άνω των 12 δις στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και 2,67 δις για ομόλογο της Eurobank. Έρχεται ομόλογο 300 εκατομμυρίων της Lambda Development. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Oh. Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι. Με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προγράμματα ΕΣΠΑ. Αναπτυξιακός νόμος. Ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
12: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
11: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να ζητήσουμε τα σύντομα σχόλια του κυρίου Τάσου Αναστασάτου, Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και επικεφαλής οικονομολόγου της Eurobank. Κύριε Αναστασάτε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Το ερώτημά μας είναι ουσιαστικά ένα. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και αν αυτές οι επιπτώσεις θα μείνουν για καιρό εδώ, δηλαδή αν τελείωνε αύριο για παράδειγμα αυτός ο πόλεμος και είχαμε μια συμφωνία ειρήνευσης, για πόσο καιρό ακόμα θα είχαμε απέναντί μας τις συνέπειες του?
1: Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι μια ιστορία η οποία θα τελειώσει αύριο χωρίς να πείσει ένα ίχνος. Θα μας πάρει κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να επανέλθουμε και με τον τρόπο που θα επανέλθουμε εκεί που ήμασταν πριν τον πόλεμο. Η όλη διαταραχή λειτουργεί αυτή τη στιγμή ως ένα στάσιμο πληθωριστικό σοκ στη διεθνή οικονομία. Για να το πούμε με απλά λόγια, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς δημιουργεί αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, κυρίως στο πετρέλαιο αλλά και στο φυσικό αέριο μας διαφέρει ιδιαίτερα, αλλά και στα ναύλα της ναυτιλίας και στα ασφάλιστα της ναυτιλίας. Αυτό μεταφράζεται σε αυξήσεις στο κόστος παραγωγής, σε αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων και δι' αυτού του τρόπου μπαίνει στις τιμές των υπόλοιπων αγαθών και υπηρεσιών και αυξάνει τον πληθωρισμό. Αυτό με τη σειρά του συμπιέζει το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών και τις οθήσεις των μειώσεων τις καταναλωτικές δαπάνες, άρα έχει και φυσική επίπτωση. Δεν είμαστε εκεί ακόμη, με την έννοια ότι δεν υπάρχει στασιμότητα ούτε στην ευρωπαϊκή ούτε στην ελληνική οικονομία. Είναι η τάση προς αυτή την κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι ότι αρχικώς η οικονομία αντέδρασε αρκετά ικανοποιητικά, δηλαδή τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου ήταν αρκετά ισχυρά παρότι υπήρχε ο πόλεμος, για το λόγο ότι αρκετοί θεωρούσαν ότι θα ήταν μια κατά κάποιο τρόπο περαστική διαταραχή. Υπήρχαν και πολύ ψηλές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλές αγορές, ιδίως στις ΗΠΑ που λειτουργούσαν αντισταθμιστικά στις φυσιακές πιέσεις. Και η αγορά αντέδρασε αρχικά, όπως θυμάστε, σχετικά ήπια. Δεν υπήρξαν μεγάλες μεταβολές στα χρηματιστήρια. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται να εξομαλύνεται, αρχίζει σταδιακά και ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Οι αγορές αρχίζουν να βλέπουν ότι αυτή η κατάσταση δεν θα τελειώσει πάρα πολύ σύντομα. Επομένως, αρχίζουν να προεξοφλούν ότι οι κεντρικές τράπεζες θα αυξήσουν τα επιτόκια για να αντιμετωπίσουν την αύξηση του πληθωρισμού. Με αποτέλεσμα, αρχίζουν να πέφτουν τα ομόλογα, να υπάρχουν διαταραχές στις μετοχές, στα θανατοίσματα κτλ. Η αλήθεια λοιπόν είναι, για να αρχίσω να επανέλθω στο γραφικό σας ερώτημα, ότι ακόμη και αν η κατάσταση εξομαλυνόταν αύριο, θα μας πάρει κάποιες εβδομάδες ή και μήνες για να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, για το λόγο ότι δεν υπάρχει απλώς μια διαταραχή της κίνησης από τα στενά δρόμους. Έχουν χτυπηθεί οι δηληστήρια, έχουν χτυπηθεί λιμάνια, άρα θα χρειαστεί να αποκατασταθούν οι ζημιές και επομένως η προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πάρει καιρό μέχρι να επανέλθει εκεί που ήταν. Αν κανείς πιστέψει τις αγορές, τα προθεσμιακά συμβόλαια, η αγορά δεν βλέπει να έχει επανέλθει κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ούτε και μέχρι το τέλος του έτους. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε στην μεν ευρωζώνη μια ανάπτυξη της τάξης του 0,8-0,9%, αρκετά κάτω από αυτό που περιμένουμε αρχικά, και ο πληθωρισμός επίσης να κινείται ανωδικά σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις. Στην ευρωζώνη γύρω στο 2,9%, σε εμάς ακόμη ταχύτερα. Αν θέλετε να πούμε δύο κουβέντες ειδικότερα για την ελληνική οικονομία.
0: Ναι, πρέπει να πούμε, διότι αυτήν έχουμε μπροστά μας εμείς.
1: Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, για την ελληνική οικονομία υπάρχουν καλά και κακά νέα. Ίσως τα κακά. Τα κακά νέα είναι ότι έχουμε μεγαλύτερη έκθεση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες στα ορυκτά καύσιμα. Ιδίως στο φυσικό αέριο, όχι τόσο στο πετρέλαιο, όσο στο φυσικό αέριο. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε περίπου 40% του καυσίμου που χρησιμοποιούμε για την ηλεκτροπαραγωγή είναι φυσικό αέριο, είναι περίπου το διπλάσιο από ό,τι στην ευρωζώνη. Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε πιο εκτεθειμένοι στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων και αυτό αρχίζει να φαίνεται ήδη στον πληθωρισμό. Όπως θα είδατε τα στοιχεία της Ελευστάτ και τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός της ενέργειας ήταν γύρω στο 22% πάνω σχέση με πέρυσι, περίπου το διπλάσιο από την υπόλοιπη ευρωζώνη. Ένας άλλος παράγοντας είναι το γεγονός ότι εξαρτώμαστε αρκετά από την εξωτερική ζήτηση της ευρωζώνης και για τον τουρισμό και για τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες που εξάγουμε. Άρα, όταν επιβραδύνει η ευρωζώνη, βραδύνουμε κι εμείς. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν και ένας αριθμός από αντισταθμιστικοί παράγοντες που λειτουργούν θετικά για την ελληνική οικονομία. Ο σημαντικότερος ίσως είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο ταμείο ανάκαμψης, το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη ως ποστό του ΑΕΠ, το οποίο έχει να διαθέσει αρκετούς πόρους ακόμη και εντός του έτους και το 27 και 28 όσον αφορά το σκέλος των δανείων, ίσως πάνω από 15 δισεκατομμύρια συνολικά. Και αυτό επειδή δεν εξαρτάται από το κλίμα στις αγορές, λειτουργεί, αν θέλετε, και ως ένα αντικυκλικό εργαλείο. Δηλαδή στηρίζει τη ζήτηση όταν η εξωτερική ζήτηση είναι πιο χαμηλή. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα δημόσια οικονομικά μας, το οποίο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πέρυσι είχαμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα σχεδόν 5% του ΑΕΠ, το οποίο σημαίνει δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις όταν απαιτηθεί και σημαίνει επίσης και εμπιστοσύνη στις αγορές, κάτι το οποίο μάθαμε με τον σκληρό τρόπο τα προηγούμενα χρόνια πόσο σημαντικό είναι. Και το τρίτο, ίσως και αρκετά σημαντικό, έχει να κάνει και με την καλή υγεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι στην καλύτερη ίσως κατάσταση όλων των εποχών όσον αφορά την κεφαλαιακή του επάρκεια, τη ρευστότητά του και την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, και είναι σε θέση να στηρίξει την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια με αυτόν τη ρευστότητα, εφόσον υπάρχει επαρκή ζήτηση.
0: Πείτε μου κάτι, κύριε Αναστασάτε, σας ανησυχεί η πορεία του τουρισμού φέτος το καλοκαίρι?
1: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμή
0: θα έχει επιπτώσεις αν δεν πάει καλά?
1: Κοιτάξτε, εάν επαναληφθούν τα πολεμικά επεισόδια, ασφαλώς κανείς δεν θα τη γλιτώσει χωρίς επιπτώσεις. Αλλά με το δεδομένο ότι έχουμε δει τα χειρότερα και επομένως θα υπάρξει μια εξομάλυνση αργά ή γρήγορα, υπάρχει η προοπτική ο τουρισμός να πάει αρκετά ικανοποιητικά. Με την έννοια ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ακυρώσεις στις κρατήσεις. Έχουμε δει μια επιβράδυνση στις ενεργές κρατήσεις σε σχέση με πέρυσι, όπως είναι αναμενόμενο. Αλλά ο προγραμματισμός των αεροπορικών θέσεων είναι γύρω στο 8% πάνω σε σχέση με πέρυσι. Και εφόσον η κατάσταση εξομαλυνθεί στη Μέση Ανατολή, η προοπτική είναι ότι ό,τι χάσαμε από τις πρόωρες κρατήσεις θα το πάρουμε πίσω στις κρατήσεις τελευταία στιγμή, όπως συνέβη και πέρυσι. Ελπίζουμε λοιπόν για το καλύτερο.
0: Μισή λέξη, γιατί δεν έχουμε πάνω από μισό λεπτό, για τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι βλέπετε να έρχεται?
1: Κοιτάξτε, στον βαθμό στον οποίο επιμείνει η διαταραχή την οποία αναφέραμε με τα καύσιμα, νομίζω ότι κάποια στιγμή ίσως θα αναγκαστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προβεί σε αυξήσεις επιτοκίων. Η αγορά αυτή τη στιγμή, εκεί που έβλεπε μηδέν αυξήσεις, δηλαδή να μείνει στο 2%, αυτή τη στιγμή τιμολογεί 2 ή και 3 αυξήσεις των 25 μονάδων βάσης. Δηλαδή το επιτόκιο στο τέλος της χρονιάς θα είναι στο 2,5 ή 2,75. Θα εξαρτηθεί βέβαια από το πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες εβδομάδες. Δεν θα βιαστεί η Κεντρική Τράπεζα, θα δει τις εξελίξεις και αναλόγως θα πράξει.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον επικεφαλής οικονομολόγο της Eurobank και πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, τον κύριο Τάσο Αναστασάτο. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηγολά, ευχαριστώ θερμά.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την bwin. bwin και Ολυμπιακός μαζί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η bwin, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. bwin και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνουμε για το Final Four της Ευρωλίγκας που αρχίζει την Παρασκευή στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 8.000, ίσως και λίγο παραπάνω, θα είναι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας του, τον ημιτελικό, την Παρασκευή 6 το απόγευμα με την Φενέρμπαχτσε. 3.000 οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας που έχουν προμηθευτεί το μαγικό χαρτάκι. Χίλιους οπαδούς θα έχει στο πλευρό της η Βαλένθια, στον άλλον ημιτελικό στις 10 το βράδυ. 500 εισιτήρια θα έχει πάρει η Ρεάλ Μαδρίτης για τον δεύτερο ημιτελικό, όπως είπα, στις 10 το βράδυ. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας, όπως είναι φυσικό, έχει λάβει η ελληνική αστυνομία για το Final Four. Θα εφαρμοστούν μέτρα όπως το τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, θα έχουν πάρει κάποια σχέδια και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχαν γίνει το 2004 στην Αθήνα. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί στην Premier League φωτιά στην κορυφή, γιατί η Arsenal νίκησε 1-0 την Burnley. Απόψε 9.30 εκτός έδρας η Manchester City παίζει με την Bournemouth και η Chelsea με την Tottenham. Η Arsenal έχει 82 βαθμούς, μία αγωνιστική πριν το τέλος. Η City είναι στους 77. Το Mundial χωρίς τον Yamal θα πάει η Ισπανία στο πρώτο της παιχνίδι 15 Ιουνίου με το πράσινο ακροτήρι. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, 18χρονος άσος. Είναι αμφίβολος και για το δεύτερο παιχνίδι 21 Ιουνίου με τη Σαουδική Αραβία. Εκτός οριστικά είναι από τους Ισπανούς ο Φερμίν Λόπεφ, ο άσος της Μπαρσελόνα, λόγω τραυματισμού δεν τον υπολογίζουν για την διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και στη Βραζιλία ο Κάρλος Αντσελότι κάλεσε στους 26 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου και τον 34χρονο άσο Νεϊμάρ που είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, το ξεπέρασε. Για τον Νεϊμάρ θα είναι το τέταρτο Μουντιάλ που θα συμμετάσχει στην καριέρα του, ίσως και το τελευταίο.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Real FM. Η ώρα είναι 11.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
15: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρά σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Κτέλη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι. Παράθυρο διεξόδου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες χωρών του κόλπου. Υπογράμμισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης εάν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι αντιφατικές και υπερβολικές συμπεριφορές των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στη διπλωματία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσή. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων, όπως η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Μαχητικά αεροσκάφη Μοιράζ μετασταθμεύουν από σήμερα στην Κάρπαθο, αντικαθιστώντας τις συστοιχίες Patriot που αποφασίστηκε από το Κισαία να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Περισσότερα στο enikos.gr. Να παραπευθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, ζητά ο εισαγγελέας. Η άτυχη κοπέλα δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024. Συνελήφθη 34χρονος στην Πετρούπολη για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, καθώς είχε αφήσει τα παιδιά του ηλικίας 2 και 4 ετών μόνα του στο δρόμο. Στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές συνέλαβαν μια 45χρονη μητέρα, η οποία άφησε μόνη την 4χρονη κόρη της για τουλάχιστον 2 ώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την ενίσχυση των υγειονομικών ελέγχων στα σύνορα της χώρας για τον ιό Έμπολα, από τον οποίο έχει μολυνθεί Αμερικανός πολίτης που βρίσκεται στο Κονγκό. Καμπανάκι για την νόσο κρούει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
14: Με Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
10: Γιατρέ μου.
16: Πείτε μου.
10: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
16: Μάλιστα.
10: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
17: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας για το Μουντιάλ που αρχίζει στις 11 Ιουνίου, συμπεριέλαβε ο Κάρλος Αντσελότη τον 34χρονο Άσο Νεϊμάρ. Πρόκειται για την τέταρτη συμμετοχή του στη διοργάνωση. Περισσότερα στο filathlos.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Βροχερός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Γιατί γελάς, Αντώνη?
1: Γιατί με έχεις ταράξει τα τηλεφωνήματα, Αντώνη? Βρε, ένα τηλέφωνο, τηλεφώνημα δεν μου κάνεις.
0: Πότε να σου κάνω τηλεφώνημα?
1: Να μου κάνεις, πού είσαι, Αντώνη, γιατί δεν ήρθες χθες? Τέτοια διαφορία δεν την αντέχω, πραγματικά δηλαδή.
0: Σοβαρολογείς τώρα?
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν περνούσες καλά στην Τίνο επειδή δεν σε πήρα τηλέφωνο?
1: Κάνα γάμο, ωραίο γάμο νησιώτικο με κουμπάρους.
0: Ο οποίος γάμος πότε έγινε? Την Κυριακή,
1: την Κυριακή
0: το βράδυ.
1: Έγινε Κυριακή.
0: Γιατί σε έχω ικανό να έγινε το Σάββατο το βράδυ ο γάμος και εσύ να ήρθες την Τρίτη.
1: Όχι, την Κυριακή έγινε και δεν μπόρεσα.
0: Δεν μπόρεσες.
1: Λοιπόν, είχες και τον Νίκο Παπά που ήθελα να είμαι κι εγώ.
0: Τι ώρα τέλειωσες από το γάμο την Κυριακή το βράδυ?
1: 2 το πρωί.
0: Δύο το πρωί. Και είχες μετά hangover. Είχες hangover μετά.
1: Όχι, δεν ήπια σταγόνα.
0: Δεν
1: ήπιας
0: τίποτα?
1: Όχι,
0: τίποτα.
1: Όχι, όχι.
0: Τόσο ξενέρωτος έχεις καταντήσει?
1: Ξενέρωτος? Όχι, ρε γαμώτο. Λοιπόν, κοίτα Νικό, πότε πήρες κινητό εσύ? Γιατί ο Τσίπρας μας είπε ότι πήρε μετά από 5 χρόνια. Τα κινητά ήρθαν το 93. Αυτός λέει, εγώ του πήρα, λέει, όταν ήμουν 24. Τον είχαν αποκλεισμένο. Εμείς κρατούσαμε κάτι κινητά που ήθελες 2 να τα σηκώνουν
0: το,
1: μαζί
0: το
1: για να
0: κινητό,
1: φαντάς.
0: Το κινητό, το μεγάλο κινητό της Motorola, το πρώτο, ναι, το θυμάσαι?
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Δύο μαζί το πηγαίναμε. Βόλτα.
1: Πιο εύκολα ανοίγεις πόρτα παρά το πορτάκι. Ναι, πιο εύκολα ανοίγεις πόρτα παρά το πορτάκι, ναι, ναι, του.
0: Και υπήρχε...
1: Ο Τσίπρας τα πήρε, λέει, το 24.
0: Και πριν τώρα από αυτό, της Motorola, το κανονικό κινητό, υπήρχαν κάτι δορυφορικά, τα οποία συνδέονταν υποτίθεται με το δορυφόρο για να μιλήσεις. Και υπήρχαν, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα 4 ή 5. Είχε ένα λοιπόν ο Λιάτσος, όχι ο Εμίλιος, ο αδερφός του που ήταν στη Μεσημβρινή μαζί μου. Ο Σπύρος, Σπύρο δεν τον έλεγαν, τον Λιάτσο? Ο Σπύρος ο Λιάτσος.
1: Ο Σπύρος.
0: Ο οποίος ήταν ρεπόρτερ και μίλαγε με αυτό ξαφνικά, ας πούμε, στο διάδρομο της Μεσημβρινής. Αυτό ζύγιζε 7-8 κιλά. Ήτανε τεράστιο. Και μίλαγε με αυτό, με Λιβύη τότε.
1: Με Λιβύη.
0: Με Λιβύη και με διάφορες άλλες χώρες για να κάνει ρεπορτάζ. Και είχαμε όλοι εντυπωσιαστεί πάρα πολύ.
1: Τότε δεν υπήρχαν τα Predator αυτά, ήτανε...
0: Πότε εσείς στο χώρο της αριστεράς, πότε πήρατε τα πρώτα κινητά?
1: Πότε μας επιτράπει, θες να πεις, έτσι? Τέχει, μετά το 94 κάπου εκεί, πιο γρήγορα από το Τσίπρα πάντως, πιο γρήγορα. Δεν είμαστε αποκλεισμένοι.
0: Λοιπόν, για λέγε τώρα, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, πες μου? Ποιος θα πάρει το κτίριο, ποιος θα πάρει τη σφραγίδα, ποιος θα πάρει το κόκκινο, ποιος θα πάρει την αυγή... Ποιος θα πάρει την επιχορήγηση που είναι εκατομμύρια?
1: Νομίζω ότι ο Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για τίποτα αυτά. Ούτε για το κόκκινο, ούτε για την αυγή, ούτε για την επιχορήγηση.
0: Και πού θα πάνε αυτά, τι
1: δεν
0: θα
1: ξέρω
0: γίνει?
1: Πού θα πάνε. Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ θα
0: μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ νομίζω θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα κατέβει στις εκλογές ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή
1: νομίζω
0: απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Γιατί μια σειρά πρόσωπα.
0: Με ποιον, διαγράψανε και τον Πολάκη τώρα.
1: Ναι, εντάξει, ο οποίος μπορεί να ηγηθεί κιόλας. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ που θα μείνει ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του Πολάκη, που εδώ τα λέμε μπορούσε να μην έχει διαγραφεί, γιατί άφησε ένα επινιγμό, αλλά κατά τα άλλα έχει δίκιο. Επειδή μου, άμα είναι να το διαλύσουμε, να το διαλύσουμε σε τεταγμένα.
0: Ναι, σωστά. Να πάρουμε αποφάσει.
1: Δεν υπήρχε τίποτα φοβερό. Εγώ νομίζω από τη στιγμή που ο Τσίπρας, καταρχήν ο Τσίπρας θα μπορούσε, κανονικά δεν θα ήθελε να πάρει κανένα βουλευτή. Δεν το λέω απαξιωτικά για τους ανθρώπους. Γιατί όταν πάει ενσωματωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο κοινοβουλευτική ομάδα αργότερα, δεν πιστεύω να παραιτηθεί κανένα τώρα, κυρίως αν οι εκλογές γίνουν τον Απρίλιο του 27, σιγά μην παραιτηθούν 8 μήνες πριν. Δεν θέλει κανέναν, αν εξαιρέσω εγώ δηλαδή την Όλγα Γεροβασίλη για προσωπικούς λόγους, διότι του θολώνει το εγχείρημα που με 1000 ζόρια και όχι πάντα επιτυχημένα προσπαθεί να λανσάρει ο Τσίπρας. Είδαμε κάτι πιτσιρικάδες χθες που λέει κάτι κουφά ο Τσίπρας, αλλά παρ' καλή εικόνα ήταν αυτή. Κάτι λέει τώρα τελευταία να ανθρώσει ένα λόγο, είπε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα με κριτική, αλλά νομίζω ότι δεν θα μπορέσει εύκολα να κρατήσει μια τέτοια εικόνα όταν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ και ενσωματωθεί απέναντι. Εξάλλου, για να απαντήσω και στο ερώτημά σου τι θα γίνει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διάφορους βουλευτές οι οποίοι δεν τους θέλει έτσι αλλιώς ο Τσίπρας. Τον Παπά, τη Δούρου, τον Πολάκη και 3-4 ακόμα. Άρα, αυτοί έχουν ένα λόγο να επιχειρήσουν
0: να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί να πάνε, πού θα πάνε.
0: Λοιπόν, εγώ υπάρχουν εδώ πολλά...
1: διάβασα τι είπε ο παπάς σε σένα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος σαν να λέει, παιδιά, ας το ξεκαθαρίσουμε να γίνουμε τι θα κάνουμε κι εμείς.
0: Ναι,
1: έτσι
0: ναι.
1: Νομίζω.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν μηνύματα εδώ για σένα.
1: Ότι.
0: Ο Παναγιώτης λέει, Νίκο, ούτε η γυναίκα σου δεν σου κάνει τέτοια μουρμούρα σαν το Δελατόλα. Υπάρχει ο Αλέξανδρος από τη Ζηρίχη. Λέει, εμείς κάτι τέτοια όταν μας τα λένε στο χωριό μου, λέμε, ρε εσύ, άσε τα αδερφίστικα τώρα. Και ο Κώστας ο Τσιαλίκης λέει, Νίκο, γι' αυτό δεν πατάει το κουμπί ο Αντώνης. Έχει παιδικά τραύματα από τις μοτορόλες.
1: Θα το έχω φάει στο κεφάλι, έχω διαλείψεις. Αμήλικτοι οι φίλοι μας στα μηνύματά τους.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο να σου πω. Να σου πω πάλι να επιμείνω ότι...
0: Και Καριστιανού θέλω να μου πεις. Και Καριστιανού, Καριστιανού.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν...
0: Πολύ να... άρωμα Ρωσίας είδα.
1: Ναι, έχουμε να δούμε καταρχήν...
0: Ο πρόεδρος ναι, ναι. των Ελλήνων από το Λένιγκραντ.
1: Από την Αγία Πετρούπολη. Να σου πω, έχουμε να δούμε ρωσικό κόμμα από το 1825.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Δεν ξέρω τώρα αν είναι ρωσικό κόμμα. Εγώ δεν το υποβαθμίζω γιατί
0: δεν
1: υπάρχει ένα κόσμο.
0: Δεν νομίζω ότι είναι ρωσικό κόμμα.
1: Όχι,
0: τώρα
1: ναι,
0: εντάξει, ναι, έτυχε okay. και ήταν εκεί αυτή.
1: Και ο Θανάσης έχει αυτές τις καταβολές τις πολιτικές και τις, την υποστήριξη εκεί, γιατί είναι και χρόνια ενσωματωμένος άνθρωπος εκεί σε μια κοινωνία και εκφράζει τις απόψεις πολλές φορές που συμφωνεί μαζί τους, δεν είναι μεταφερόμενες οι απόψεις του, όπου τον παρακολουθώ χρόνια. Εγώ δεν το υποβαθμίζω γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ενδεχομένως θα κουμπίσει εκεί. Και κύριος κόσμος που αφορά τον Βελόπουλο, τον κύριο Βελόπουλο και το κόμμα του.
0: Την νίκη. Την νίκη.
1: Την νίκη. Δεν θεωρώ ότι κάνει ζημιά, φαίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Ζημιά στη Νέα Δημοκρατία καθοριστική για το 30% που στοχεύει σε πρώτη φάση ή και λίγο παραπάνω. Ελπίδα είναι αυτό, μπορεί να την έχει. Ο Μητσοτάκης είναι αν θα κάνει κόμμα ή
0: ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς.
1: Το συμφωνώ. Γιατί ο Σαμαράς του πάρει 3-5%.
0: Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ότι ένα-δυο σαμαρικά στελέχη, μάλιστα ο ένας δικηγόρος που συνδέεται με τον Αντώνη Σαμαρά, ζήτησαν από το συνέδριο, μιλώντας, να υπάρξει επικοινωνία Μητσοτάκη-Σαμαρά για να κλείσει το θέμα και να επιστρέψει.
1: Ναι, είναι συνεργάτης. Είναι συνεργάτης. Νομίζω λέει.
0: Ναι, ένας δικηγόρος. Ένας δικηγόρος. Ναι.
1: Κοίτα, εγώ νομίζω, επειδή έλειπα χθες, να σου κάνω μια σύντομη αναφορά για να περάσουμε και στους καλεσμένους για το συνέδριο. Ήταν ένα συνέδριο εύκολο για το Μητσοτάκη. Είχε το Σανά εκεί που περιμένανε να πούνε να υπάρξει κριτική. Εσωκομματικά δεν είχε θέματα. Ούτε από τους υποψήφιους πρωθυπουργούς για τη δεύτερη φάση ή την τρίτη, ποια θα είναι μετά τις εκλογές. Θα μπορούσε ο Μητσοτάκης, όταν έκανε αναφορά για τους απόντες, να το αντιστρέψει, να πει εγώ έχω το μερίδιο της ευθύνης, η επικαιρότητα, η ένταση που υπάρχει πολλές φορές για τους απόντες πρωθυπουργούς και θα τους ήθελα εδώ. Δεν το είπε αυτό.
0: Να ρίξει μια γέφυρα, λες.
1: Έκανε
0: να
1: το
0: ανάποδο. Να ρίξει μια γέφυρα.
1: Ήταν λίγο αποξιωτικός. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν έχεις λόγο να το κάνεις. Αλλά αυτό είναι θέμα πώς τα μετράει ο Πρωθυπουργός. Κανείς δεν είναι μες στο μυαλό του σε αυτά τα πολύ προσωπικά θέματα που έχουν να κάνουν με την ισογκρασία του καθενός. Φαντάσου δηλαδή να έκανε μια τέτοια δήλωση.
0: Πάντως δεν έκανε απαξιωτική δήλωση για αυτούς. Είπε απλώς ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Αυτό είπε. Δεν είπε κάτι αρνητικό για τους ίδιους.
1: Μα όταν λες την ιστορία τη γράφουν και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν γράψει με τα σύν και τα πλήν τους τη δική τους ιστορία στην Δημοκρατία. Δεν μιλάς έτσι. Αλλά παρ' έτσι κρίνει ο Μητσοτάκης. Του βγαίνουν τα φύλλα μέχρι στιγμής και γι' αυτό είναι το ζητούμενο. Να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, για να κλείσω το θέμα των εκλογών, εγώ λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Και το είχα πει από τη στιγμή ότι ο Μητσοτάκης λίγο ψιλομπλοφάρει και επιμένω σε αυτό. Διότι λένε ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Θα έχουμε ένα πληθωρισμό 5-6, ίσως και 7% με μεγάλες δυσκολίες. Ο Μητσοτάκης τώρα θέλει συνέτερο, αν το πετύχει και αυτό, για να τον αντιμετωπίσει το δύσκολο χειμώνα ή μόνος του όπως έχει μάθει και όπως έχει την αυτοδυναμία και εσωτερικά αλλά και στο πολιτικό σκηνικό 8 μήνες πριν. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά εδώ είμαστε σε κάνα μήνα, δύο θα το έχουμε, θα έχουμε
0: απαντήσεις. Δύο συνεδεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, και αμέσως μετά Γιάννης Μυρλής, Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο

0: Μη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το Value Sure για 12 μήνες σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγια δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε έναν κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο Proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, και στον κύριο Δελατόλα και στους ακροατές σας.
2: Κύριε Γιαννούλη, ο κύριος Πουλάκης διαγράφει για μια δήλωση που ερμηνεύτηκε από τον πρόεδρο του κόμματός σας ότι είναι υπονομευτική για τον ίδιο και για το ήθος του. Καθένας έχει το δικό του μέτρο σε αυτά. Όμως στην ουσία ζητούσε κάτι αυτονόητο. Και δεν είναι ο μόνος. Να συνεδριάσει τα όργανα για να αποφασίσουν αν θα πάμε με ποιο τρόπο, συντεταγμένα ή όχι, ή δεν θα πάμε καθόλου με το νέο εγχείρημα το πολιτικό του κ. Τσίπρα. Και αυτή η διαγραφή ξασκοστίζει, γιατί δημιουργεί διαλυτικές τάσεις, ένταση, να το μαζέψω λίγο, η οποία δεν βοηθάει κανένα κύριος το χώρο αυτόν.
1: Κάθε τι που κοστίζει, κάθε τι που πληγώνει, κύριε Δελατόλα, κοστίζει. Αλλά ο κύριος Πουλάκης στην ουσία δημιούργησε ένα μονόδρομο να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας με τον τρόπο με τον οποίο άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει κάτι στο παρασκήνιο που δεν γνωρίζουμε και πρέπει να συγκληθούν τα όργανα για να το φωτίσουν. Αυτό για το οποίο πρέπει να συγκληθούν τα όργανα, κύριε Δελατόλα, κατά τη γνώμη μου, είναι αν θα πάρουμε την πρωτοβουλία είτε στις 26 Μαΐου είτε μετά τις 27 Μαΐου, να πούμε αυτό που σκέφτεται όλος ο κόσμος, ότι μπορεί αυτή η πρωτοβουλία να αφορά όλες τις πολιτικές μονάδες, συλλογικότητες και πρόσωπα που θα πολλαπλασιάσουν το εγχείρημα και θα φέρουν αυτόν τον αέρα ότι πάμε για την πρώτη θέση ως προοδευτικός χώρος και όχι για να έχουμε τέσσερις στην δεύτερη ή στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση. Με αυτό που με απασχολεί περισσότερο, κύριε Δελατόλα, είναι το γεγονός ότι παραμένει η Νέα Δημοκρατία πρώτη στις μετρήσεις, και αυτό που με απασχολεί είναι ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία, με τα γεγονότα που συμβαίνουν, θα έπρεπε να έχουμε ήδη τον αέρα της πολιτικής αλλαγής.
2: Ωραία, εσείς δηλαδή αν στις 26 έχετε προλάβει να κάνετε μια, ας υποθέσουμε, μια συζήτηση μέσα στα οργανά σας, θα παρατηθείτε από βουλευτική σας έδρα για να ενταχθείτε τώρα, ή θα κάνετε μια δήλωση στήριξης του Τσίπρα και θα είστε σε άλλο κόμμα? Γιατί αυτά δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Να το ολοκληρώσω για να μπορούν και οι ακροατές μου να καταλάβουν τη συλλογιστική μου. Δηλαδή εσείς, ας υποθέσουμε, κάνετε μια δήλωση ότι είναι θετικό αυτό που βγήκε από τον Τσίπρα και θα συνταχθούμε στην πορεία. Και θα είστε σε άλλο κόμμα, θα συνταχθείτε πώς ενσωματωμένοι ή κατά μόνας, ενώ δεν θέλει βουλευτές καθόλου να μπουν στο νέο εγχείρημα ο κ. Τσίπρας. Αυτά είναι λίγο δύσκολα.
1: Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις πολιτικά που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Συμφωνώ. Αλλά σε όλα τα εμπόδια υπάρχει λύση. Ξέρετε, υπάρχει σε πολλά πολύ ωραία όμορφα χωριά της πατρίδας μας, υπάρχει η βρύση του χωριού που τρέχει για αιώνες. Είναι η βρύση της δημοκρατίας, είναι η βρύση των πολιτικών αλλαγών. Όσες πιο πολλές τάμνες πάνε σε αυτή τη βρύση, τόσο πιο πολλά κομμάτια της γης μας θα καρπίσουν για να μπορούμε να θερήσουμε στη συνέχεια. Με αυτή τη μεταφορά θέλω να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια Βουλή που είναι ενεργή και μάλιστα στην οποία παράγεται πλούσιο και έντονο κοινοβουλευτικό έργο. Ποιος είναι ο λόγος να παραιτηθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να προστρέξουν να δηλώσουν ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζουν την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα?

0: στηρίζουν γιατί είναι σχεδόν μια αδελφική πολιτική δεξαμενή. Την ώρα που αύριο αναμένουμε τον κύριο Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, δεν έχετε και εσείς απορίες και ερωτήματα που μπορεί να τα θέσει μια πολιτική δύναμη? Ποιος θα είναι αυτός? Μια ομάδα ανεξάρτητων βουλευτών εν αναμονή ένταξης στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, που δεν πιστεύω ότι με αυτή τη μορφή ούτε και ο ίδιος το ζήτησε, ούτε και τον ωφελεί. Εμένα αυτό που είναι σαν πολιτικό μου όνειρο, ας το πω, είναι ότι μετά τις 26 θα ανοίξει άμεσα, με γενναίο τρόπο, με ειλικρινή τρόπο, διάλογος και με άλλους χώρους και πρόσωπα για να υπάρχει πανστρατιά.
1: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βάλτε μία άνω τελεία. Εγώ πρέπει να σας πω, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Και θα σας θέσω τα ερωτήματα με πεζοδρομιακό τρόπο. Όπως φαντάζομαι θα σας ρωτάνε οι ψηφοφόροι σας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό!
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό!
3: Πάλι μισό!
4: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
16: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Άνοδο καταγράφουν τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί αναβολής της προγραμματισμένης για σήμερα επίθεσης στην Τεχεράνη. Για αντιφαντικές και υπερβολικές συμπεριφορές των ΗΠΑ, οι οποίες αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στη διπλωματία, έκανε λόγο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Διήμερη επίσημη επίσκεψη πραγματοποιεί από σήμερα στο Πεκίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Μαχητικά αεροσκάφη Μιράζ μετασταθμεύουν από σήμερα στην Κάρπαθο, αντικαθιστώντας τις συστοιχίες Patriot που αποφασίστηκε από τον ΚΙΣΕΑ να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Περισσότερα στο real.gr. Να παραπευθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που ενεπλάξαν στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, ζητά ο εισαγγελέας. Η άτυχη κοπέλα δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεως, Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στη μεταμόρφωση, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Έλα, Αντώνη, το κουμπί, Αντώνη, το κουμπί. Μοτορόλα,
1: Μοτορόλα. Κοίτα. Αφού ακύρωσες εμένα από τις ερωτήσεις, κάνε τις σκλήρες τώρα να σε παρακολουθήσω.
0: Όχι, δεν θα κάνω σκλήρες. Εγώ δεν είπα σκλήρες.
1: Όχι,
0: είπες. Εγώ είπα πεζοδρομιακές. Δηλαδή, αυτές που ρωτάει ο απλός πολίτης.
1: Εγώ τίμω του Σαλονιού.
0: Όταν συζητάει, όταν συναντάει το Χρήστο στη Θεσσαλονίκη.
2: Ειρήνη, συνάδελφε.
0: Αυτό είπα εγώ. Ούτε σκληρές, ούτε μαλακές.
1: Ότι είμαι του Σαλονιού εγώ.
0: Απλή ερώτηση.
2: Δεν θέλω να γίνω η αφορμή να διαταραχθούν οι ραδιοφωνικές σχέσεις.
1: Οριακές είναι, κύριε Γιαννούλη, οριακές.
0: Εδώ και 50 χρόνια είναι οριακές.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα.
2: Θέλω πραγματικά,
0: αγαπητέ Χρήστο,
2: είναι αυτό που δεν καταλάβω.
0: Έρχεται ο ψηφοφόρος σου στο δρόμο, στη Θεσσαλονίκη.
2: Κάθε μέρα.
0: Και σου λέει, Χρήστο, 26, ο Αλέξης ιδρύει κόμμα. Θα πας μαζί του, θα είσαι υποψήφιος με τον Αλέξη στις εκλογές ή θα είσαι υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και άσε τις στάμνες και τις βρύσες και πες μας τι θα κάνεις.
2: Απαντώ πεζοδρομιακά. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου ως έχω υποχρέωση ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όσο βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελος στην θέση του Πρόεδρου. Αυτή είναι η εντολή που έχω λάβει από τους πολίτες που με ρωτούν με αγωνία για το τι θα κάνετε. Μου θέτουν το ερώτημα, τι θα κάνετε με τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να σας πω ότι αυτό.
0: Δηλαδή, μπορεί να έχετε ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Δεν σας είπα αυτό. Σας είπα
0: εγώ ρωτώ. Δεν είπα ότι μου το είπατε. Ρωτώ όμως να μου πείτε.
2: Σας έχω απαντήσει, πιστεύω και σε εσάς τον ίδιο προσωπικά, ότι σε αυτή την περίπτωση δεν βλέπω να έχω θέση εγώ προσωπικά σε αυτές τις εκλογές.
0: Δηλαδή, ή ένα ψηφοδέλτιο υπό τον Τσίπρα ή σπίτι
2: πρέπει,
0: μου λέτε, ή σπίτι
2: πρέπει να κάνουμε πίσω για να αφήσουμε να φανεί από την απήχηση του λαού και των πολιτών να στηρίξουμε αυτό που μπορεί να φέρει την αλλαγή της πολιτικής. Χωρίς εγωισμούς.
0: Αυτό είναι ο Τσίπρας.
2: Χωρίς. Αυτό θα το πάρει ο λαός, θα το κρίνει, κύριε Χατζηνικολάου. Τι να σας πω.
1: Ναι, αλλά εσείς τι επιλογή θα κάνετε μέχρι να κρυφτεί.
0: Εσείς τι θα προτείνετε στο λαό.
2: Πάντως σίγουρα δεν θα επέλεγα την Καριστιανού, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Εντάξει, αφού το λέτε καθαρά τώρα. Εντάξει. Ναι, είναι δηλαδή, πλειοψηφία αυτή η άποψή σας μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι πλειοψηφία, κατά τη γνώμη σας, αυτή η άποψη.
2: Δεν ξέρω αν είναι πλειοψηφία. Πάντως σίγουρα είμαι από τους ανθρώπους που δεν θα προέκρινα την διατύπωση ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του, παραμένου βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θα πάω με τον Τσίπρα, αλλά δεν παραδίδω την έδρα.
0: Τι κατάλαβες, Αντώνη?
1: Κατάλαβα ότι θα μείνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι παραμονές των εκλογών και ή θα πάει στο Τσίπρα ή σπίτι του. Αυτό κατάλαβα εγώ.
0: Και εγώ αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αφού καταλάβαμε τα ίδια.
2: Το πιο έντιμο. Αυτό εκφράζει εμένα, ξέρετε γιατί. Γιατί μπορεί να μην μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς ότι η ιστορία μας στέλνει και ένα μήνυμα ότι μετά από δύο θητείες ανοίξτε χώρο για κάτι άλλο. Αλλά την εντολή που έλαβα θα την τιμήσω μέχρι το τέλος.
1: Μάλιστα. Σαφές.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
2: Καλημέρα. Κάτι που παρέμεινε μη κατανοητό, όχι?
0: Όχι.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Έχουμε
1: μια χαρά.
0: Απάντηση καθαρή.
1: Τα καταφέραμε προς το τέλος.
0: Δεν έσπασε η στάμνα.
2: Όχι, εγώ θέλω να φτάσουν πολλές στάμνες, κύριε Χατζηνικολάου. Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή που είναι αξία της δημοκρατίας. Δεν είναι αξία της προσωπικής μας ματζεροξίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Σας καλημέρα, κύριε Γιαννούλη.
3: Real FM.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Με ζεύγος Μιράζ αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο. Τι λέει η κυβέρνηση για την απόσυρση των συστοιχιών από το νησί? Σε εγρήγορση η Αθήνα για την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία. Μήνυμα Γεραπετρίτη για πιθανή αναβάθμιση της έντασης με την Άγκυρα. Στα ύψη οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιο φθηνά κοστίζει ένα ταξίδι με πλοίο στην Ιταλία από ένα εισιτήριο για ελληνικό νησί. Αναλυτική έρευνα του Real FM. Πληθαίνουν τα περιστατικά έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 45χρονη που άφησε την 4χρονη κόρη της μόνη στο σπίτι για 2 ώρες. Στην Πετρούπολη περαστική εντόπισαν 2 παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών να περιφέρονται μόνα τους στο δρόμο.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Και εκεί.
14: Και εκεί.
15: Και εκεί. Χρυστά. Ουλφάν ενέκεια.
13: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
16: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
17: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
18: Hertz Leasing.
17: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
18: Hertz Leasing.
17: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
18: Hertz Leasing.
17: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
19: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
20: Πάμε!
21: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
22: Μπορεί να τρέξει.
23: Παίζει να βγει και πρώτος.
22: Μπράβο, πατέρα σου.
21: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
23: Ενισχυτικό και φυσικό.
22: Osteomove.
24: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή. Κύριε Γενικέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Γιατρινικολάου, κύριε Δελατόλα και στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα, κύριε Σμυρλή. Αν κανείς, είτε είναι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας είτε όχι, σας ρωτήσει ποιο ήταν το αποτύπωμα που άφησε το συνέδριό σας σε σχέση με την κυβερνητική πολιτική, σε σχέση με το αφήγημα για τις εκλογές, από την τοποθέτηση διαφόρων στελεχών που ισχυρίζονται ότι θα μπορούν να έχουν ρόλο στην, όποτε τους αφορά η διαδοχή.
1: Κύριε Δελατόλα, κάναμε ένα μεγάλο συνέδριο που αρμόζει σε ένα μεγάλο κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Είχαμε χιλιάδες κόσμου πέρα από τους συνέδρους εννοώ και παρατηρητών, οι οποίοι ήρθαν και την πρώτη μέρα και τις επόμενες μέρες να παρακολουθήσουν έναν μεγάλο απολογισμό του κυβερνητικού έργου που έγινε και από τον Πρωθυπουργό αλλά και από τους αρμόδιους υπουργούς καθ' όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. Όταν κάνεις ένα μεγάλο απολογισμό, προφανώς στον απολογισμό λες: έχω κάνει αυτά, έπρεπε κάποια ακόμα να έχω κάνει, γι' αυτό και. Στους 243 ομιλητές υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι είπαν ότι τι θα θέλανε παραπάνω να έχει γίνει, είτε αυτό αφορά υπουργούς είτε αφορά απλά στελέχη. Και βέβαια μέσα από όλο το συνέδριο βγήκε και το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα του 2030, για μια Ελλάδα που θέλει σταθερότητα, που θέλει σοβαρότητα, που θέλει προγραμματισμό και βέβαια και μια δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι το 2027, φτάνοντας στις εκλογές, θα έχουμε. Το είπαμε, το κάναμε. Ό,τι ακριβώς είχαμε το 2023. Ό,τι υποσχεθήκαμε το 2023, θα έρθουμε στον Νικολαό να δούμε τι έχουμε πετύχει από όλα αυτά, τι δεν πετύχαμε και θα μας κρίνουν για αυτό. Και μην ξεχνάτε και κάτι άλλο, ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν όλοι εκεί και ενωμένη. Και βέβαια.
0: Δεν ήταν όλοι εκεί. Έλειπαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Και καλά, ο ένας έχει διαγραφεί, ο κύριος Σαμαράς. Ο άλλος όμως, ο κύριος Καραμαλής, παραμένει στη Νέα Δημοκρατία και δεν ήταν παρόν.
1: Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Χατζηνικολάου, είναι όλα τα στελέχη τα οποία έχουν προσφέρει διαχρονικά και τα οποία ήταν παρόντες εκεί. Ήταν παρόντες άνθρωποι οι οποίοι ήταν πάρα πολύ ενεργοί την εποχή που κυβερνούσε ο κύριος Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας. Ήταν άνθρωποι εκεί οι οποίοι ήταν πάρα πολύ ενεργοί την εποχή που κυβερνούσε ο Κώστας Καραμαλής ως πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας. Ήταν όλες οι γενιές και όλα τα στελέχη και στην Ελλάδα.
2: Δεν σας απασχολεί ότι, κύριε Σμυρλή, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοεί ο Νίκος με την παρέμβασή του. Δεν σας απασχολεί ότι δεν ήταν εκεί οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Δεν το λες και θετικό αυτό.
1: Είναι μέρος της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας, είναι μέρος όλων των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχει κάνει αυτό το κόμμα που κλείνει σχεδόν 52 χρόνια τώρα και δεν σβήνεται ούτε η προσφορά του ούτε η ιστορία του. Όμως αυτό που θέλαμε να βγάλουμε στο συνεδριό μας είναι το πού θέλουμε να πάμε τη χώρα από εδώ και πέρα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είπε και ο ίδιος Πρωθυπουργός ότι με το συνέδριο ξεκινάμε την προετοιμασία μας για τις επερχόμενες εκλογές του 2027. Όπου θα πάμε σε όλη την Ελλάδα να μεταφέρουμε ό,τι έχουμε κάνει. Γιατί ξέρετε, έχουμε κάνει πολλά. Ο Πρωθυπουργός μίλησε την πρώτη μέρα, πάνω από μία ώρα. Ξέρετε γιατί, κύριε Δελατόρα, κύριε Χατζηνικολάου? Γιατί για να αναφέρει τα βασικά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση της Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια, χρειαζόταν πάρα πολύ χρόνο.
2: Για να ρωτήσω κάτι, κύριε Σμυρλή, πολύ ωραία αυτά. Να ρωτήσω κάτι. Για την επόμενη μέρα, ποιο είναι το αφήγημα που έχετε? Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, το αφήγημα είναι: δεν τελειώσαμε κάποιες μεταρρυθμίσεις και θέλουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Το αφήγημα είναι: εγώ μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο να μιλήσω με ξένους ηγέτες στην κρίσιμη ώρα, οι άλλοι δεν μπορούν. Ποιο είναι το αφήγημα που θα έρθει κάποιος και θα πει ναι, να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Γιατί το να πει κάποιος να κάνετε τρίτη θητεία για λόγους ιστορικούς για τον Πρωθυπουργό, τον ΙΝ δεν του λέει κάτι στον πολίτη.
1: Προφανώς και ποτέ δεν είπαμε κάτι τέτοιο, κύριε Δελατόλα, ότι είναι θέμα ρεκόρ ή υστεροφημίας. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος είπε ότι πήραμε μια χώρα σε μια πολύ κακή κατάσταση. Να θυμίσω ότι το 19 όταν πήγες στο εξωτερικό και λες ότι είσαι Έλληνας, σε λιδωρούσαν. Και τώρα θα πας στο εξωτερικό και λες ότι είσαι Έλληνας, σε θαυμάζουν και λένε μπράβο για αυτό που καταφέρατε. Και αυτό δεν έγινε μόνο του. Αυτό έγινε από όλες τις μεταρρυθμίσεις και τη δουλειά που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Γιατί έθεσε κάποια διλήμματα ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι αν ο Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ καλός. Είναι αν είναι καλός ο Μητσοτάκης το πρώτο ερώτημα και θέλουμε να συνεχίσει να μας κυβερνάει, γιατί κάνει μεταρρυθμίσεις, γιατί προχωράει τη χώρα, τη μεγαλώνει και γεωπολιτικά, τη μεγαλώνει και διπλωματικά, τη μεγαλώνει και οικονομικά. με την ανάπτυξη που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Αλλά είναι και το ερώτημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Καρυφιανού, Μητσοτάκης ή όποιος άλλος θα είναι υποψήφιος αρχηγός, άρα και υποψήφιος πρωθυπουργός για την επόμενη μέρα. Αυτό το δίλημα πρέπει να τεθεί και να δούμε ποιος είναι καλύτερος για να
0: κυβερνήσει τη
1: χώρα, για να αισθανόμαστε ασφάλεια την επόμενη μέρα το πρωί, σε τόσο ανασφαλείς καιρούς που ζούμε.
0: Τι θα θεωρήσετε επιτυχία και τι αποτυχία στις εκλογές, πού είναι ο πύχης? Είναι, για παράδειγμα, στο να γράφει 3 μπροστά το αποτέλεσμα, είναι κάποιος άλλος? Τι θα θεωρήσετε επιτυχία και τι αποτυχία?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό δεν θα το πω εγώ, το πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το αν θα μπει κάποιος πύχης, αλλά δεν είναι θέμα πύχη. Αυτό που εμείς θέλουμε...
0: Δεν θα βάλετε ζητάμε, κάποιον εκλογικό στόχο?
1: Θα σας πω. Αυτό που εμείς ζητάμε από τον ελληνικό λαό τη στιγμή που θα γίνουν οι εκλογές, άρα σε αρκετούς μήνες από τώρα, γιατί μιλάμε 2027, είναι να κρίνει το έργο μας και να μας δώσει μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία. Αυτό θα ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό και δεν θα πάμε σε λογική πύχη πάνω από τόσο, κάτω από τόσο.
0: Εάν
1: αυτό
0: δεν σας τη δώσει.
1: Είναι σταθερές κυβερνήσεις. Και η σταθερή κυβέρνηση πρέπει να είναι αυτοδύναμη.
0: Εάν δεν σας δώσει την αυτοδυναμία, προσανατολίζεστε σε συνεργασίες ή θα επιδιώξετε νέες εκλογές?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, μου δίνετε μια ωραία πάσα τώρα με αυτό που είπατε, διότι το δικό μας το συνέδριο εξέπεψε ένα μήνυμα του οράματος της Νέας Δημοκρατίας του Γιώργου Μητσοτάκη για τις ευρωπαϊκές εκλογές και για το 2030.
0: Το αν ήταν πάσα θα το δούμε αφού απαντήσετε.
1: Βεβαίως. Το εξέλαβα εγώ, αυτό εδώ. Ενώ το συνέδριο του Πασόκ έβγαλε μια απόφαση ότι δεν συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν μιλάμε για συνεργασίες. Εμείς μιλάμε για προγράμματα, θέσεις και μεταρρυθμίσεις. Θα βάλουμε το πρόγραμμά μας μπροστά, θα πούμε τι θέλουμε να κάνουμε στην τετραετία, αφού έχουμε ολοκληρώσει τη δεύτερη και τελικά.
0: Ναι, αν ο λαός σας πει, δεν σε θέλω αυτό δύναμο. Σας δώσει 30, εγώ λέω ένα καλό σενάριο για τη Νέα Δημοκρατία. Σας δώσει 31, 32, 33%. Αλλά όχι αυτοδυναμία. Θα αναζητήσετε συνεργασία ή θα οδηγήσετε τα πράγματα σε νέες κάλπες? Αυτό είναι το ερώτημά μου και δεν μοιάζει για πάσα. Δεν μοιάζει για πάσα. Δηλαδή νομίζω ότι δεν απαντήσατε στην πρώτη σας απόπειρα να απαντήσετε. Σας περιμένω τώρα.
1: Εγώ απλά είπα ότι το δικό μας συνέδριο ασχολείται με θέσεις και με όραμα. Το συνέδριο του Πασόκ ασχολήθηκε με ποιο θα συνεργαστεί ή όχι. Και εγώ δεν το θεωρώ αυτό ότι πρέπει να το μήνυμα πρέπει να βγαίνει από ένα συνέδριο. Θεωρώ ότι το δικό μας συνέδριο έβγαλε τα μηνύματα στο ποιοι είμαστε, πού θέλουμε να πάμε και γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με τέτοια μεγάλη διαφορά, με double score από τον οποιονδήποτε είναι δεύτερο.
0: Θα μου απαντήσετε τώρα και στο ερώτημά μου?
1: Θα σας απαντήσω βεβαίως. Η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει την αυτοδυναμία και βάσει του προγράμματός της, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θα κρίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης το τι θα κάνει. Αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω εγώ, γιατί δεν είμαι εγώ ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά επιτρέψτε μου να έχουμε την αισιοδοξία ότι επειδή ακριβώς θα έχουμε καταφέρει στο τέλος της θητείας να ολοκληρώσουμε το έργο μας, να αισιοδοξούμε ότι θα πάρουμε μια νέα αυτοδύναμη εντολή.
2: Εμείς, κύριε Σμυρλή, δεν χαλάμε καρδιές. Να το πιστεύετε όσο θέλετε, αλλά είναι τα γεγονότα που δείχνουν.
1: Κύριε Δελατόλα, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα που έχει στόχο να εφαρμόζει το πρόγραμμά της και να κυβερνάει τη χώρα. Άρα προφανώς δεν θα μπορούσε να είναι κάποια άλλη απάντηση.
2: Προφανώς. Να ρωτήσω κάτι. Ακούω διάφορα στελέχη και πρώτης γραμμής και κατηδίαν όταν μιλάνε μαζί μας, αλλά και δημόσια, να λένε ότι η επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα κάνει καλό, γιατί δημιουργεί ένα καλύτερο αφήγημα ενός αντιπάλου που ο Μητσοτάκης τον έχει κερδίσει 2-3 φορές. Αλλά αυτά είναι περασμένα πράγματα, έχουν κριθεί και πάμε για καινούρια. Θεωρείτε ότι είναι έτσι ή έχετε προτιμήσεις άλλου τύπου, όπως βλέπω το Πασόκ αρχίζει, έχετε επιθετικότητα έναντι του κύριου Ανδρουλάκη?
1: Ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει τη χώρα. Το ότι έρχεται ως έμπειρος πλέον να ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού, προφανώς η εμπειρία είναι την κυβέρνηση που είχε με τα αποτελέσματα που είχε. Άρα ο ίδιος θα ήθελε προφανώς να κρατήσει μόνο την εμπειρία και να σβήσει τα αποτελέσματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία χτίζεται με τη δουλειά που κάνεις και κρίνεσαι από αυτό που τελικά κατάφερες ή δεν κατάφερες. Οπότε ο ελληνικός λαός μπορεί να κρίνει τον κύριο Τσίπρα πλέον και να μην ελπίζει σε θαύματα. Όπως δυστυχώς είχε τότε κοροϊδία από τον ελληνικό λαό ότι θα κάνει ένα μεγάλο θαύμα, θα σκίσει τα μνημόνια, αν θυμάστε, και τελικά απλά έκλεισε τις τράπεζες, ανέβασε τους φόρους και χάλασε εντελώς όσο ποτέ την εικόνα του Έλληνα στο εξωτερικό. Οπότε νομίζω ότι δεν μας ενδιαφέρει να διαλέξουμε αντίπαλο. Ας διαλέξουν αυτοί το πώς, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας, το πώς μεταξύ τους θα έχουν μια σοβαρή αντιμετώπιση και δεν θα υπάρχει μόνο φασαρία και χάος. Γιατί ο ανταγωνισμός για δεύτερη θέση, ξέρετε, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα.
0: Στενοχωριέστε που μαλώνουν μεταξύ τους.
1: Δεν έχουμε αντίπαλο. δεν θέλουμε να διαλέγουμε αντίπαλο. Δεν στενοχωριέμαι. Απλά λέω ότι η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που θα κριθεί από το έργο της. Γιατί αντίπαλο εμείς έχουμε τα προβλήματα. Και έχουμε κόμματα στην αντιπολίτευση καινούργια που έρχονται ή παλιά που δυστυχώς υπάρχουν και δεν σέβονται και πολλές φορές την ιστορία τους. Όπου τι κάνουν, το μόνο που κάνουν είναι να βάζουν τοξικότητα στο δημόσιο λόγο και να ασχολούνται μόνο στο πόσο ένας θα βγάλει το μάτι του άλλου, αν επιτρέπεται εισαγωγικά. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτό το παιχνίδι. Εμείς θέλουμε να κριθούν τον ελληνικό λαό για τη δουλειά που κάνουμε. Όπως πάντοτε λέει και κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Έχουμε δήλωση πριν από λίγο του Αντώνη Σαμαρά, στην οποία λέει ότι προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδημότυχο, αλλά και Κύπρο. Αφήνει υπονοούμενα, δηλαδή, υποχωρητικότητας απέναντι στην Τουρκία. Θέλω το σχόλιο σας, κύριε Σμίρλη.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, ζούμε σε μία περίοδο όπου δυστυχώς χρειάστηκε να στείλουμε στρατό στην Κύπρο για να υπάρξει μία βεβαιότητα ασφάλειας. Αυτό είναι επιχειρησιακό. Δεν είναι θέμα ούτε μεγαλοειδατισμού, ούτε υποχωρητικότητας. Έτσι λοιπόν και τώρα πάρθηκε μια απόφαση με εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας ότι κάποια από τα οπλικά συστήματα που μεταφέρθηκαν τον τελευταίο καιρό εκεί επιχειρησιακά τώρα δεν χρειάζονται. Αυτό σημαίνει ότι αποσύρουμε κάτι, ούτε ότι υποχωρούμε σε κάτι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι πάντοτε για οποιαδήποτε πρόκληση. Εμείς είμαστε αυτοί που μεγαλώσαμε την δύναμη, την αμυντική της χώρας, φέρνοντας, για να κερδίσουμε χρόνο να πω απλά Ραφάλ, Μπελαρά και όλα τα υπόλοιπα. Και έτσι μπορούμε όποτε χρειάζεται να τα μεταφέρουμε όπου χρειάζεται και όποτε δεν χρειάζεται να ξαναμπαίνουν εκεί που είναι η βάση τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα όπλα, ούτε ότι υποχωρεί κανένας. Αυτό σημαίνει ότι ένα σοβαρό κράτος φροντίζει να τα έχει τη στιγμή που πρέπει, εκεί που πρέπει.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή. Καλημέρα, κύριε Γενικέ.
1: Καλημέρα,
0: ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πάλι μαζί σας εδώ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή συνέχεια.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8.
9: Real FM.
8: Η ώρα είναι 12.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ακτίνες αισιοδοξία στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν, υπογραμμίζοντας όμως ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εάν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι αντιφατικές και υπερβολικές συμπεριφορές των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στη διπλωματία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αρέχτσι. Μαχητικά αεροσκάφη Μοιράζ μετασταθμεύουν από σήμερα στην Κάρπαθο αντικαθιστώντας τις συστοιχίες Patriot που αποφασίστηκε από το Κισαία να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Η απόφαση ελήφθη για επιχειρησιακούς λόγους, αναφέρουν επιτελείς του Υπουργείου Άμυνας. Προκαλούνται μείζωνα ερωτήματα, αναφέρει ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν υποχωρούμε, είμαστε πάντα έτοιμοι για οποιαδήποτε πρόκληση, τόνισε πριν από λίγο στον σταθμό μας ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μυρλής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αήθη χαρακτήρισε την επίθεση του Παύλου Πολάκη σε βάρος του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Εν αναμονή των ανακοινώσεων για το νέο κόμμα Τσίπρα, εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όσο πρόεδρος είναι ο Φάμελος, δήλωσε στο σταθμό μας ο Χρήστος Γιαννούλης. να παραπευθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, ζητά ο εισαγγελέας. Η άτυχη κοπέλα δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024. Περισσότεροι από 350 τόνοι όριμων πτηριών έχουν ήδη διακινηθεί από τη Λέσβο προς την εγχώρια αγορά μετά τη μερική άρση των περιορισμών που επιβλήθηκαν στο νησί λόγω του αυθόδους πυρετού, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε νότια και κεντρική Κίνα μετά από καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας για το Μουντιάλ που αρχίζει στις 11 Ιουνίου, συμπεριέλαβε ο Κάρλος Αντσελότη τον 34χρονο Άσο Νεϊμάρ. Πρόκειται για την τέταρτη συμμετοχή του στη διοργάνωση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Βροχερός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σας και καλό μεσημέρι.
1: Οπα.
0: Πώς είστε?
1: Φουριόζο.
0: Όχι καλά.
1: Μάνο Φουριόζο.
0: Όχι. Χαλάρα.
1: Γιατί παιδί μου να μην είσαι φουριόζος?
0: Δεν είμαι φουριόζος γιατί αυτά που συμβαίνουν γύρω μας θέλουν μια χαλαρή αντιμετώπιση. Αν τα αντιμετωπίσεις φουριόζικα, το πιθανότερο είναι να κάνεις λάθος.
1: Προσεκτική. Step by step.
0: Ακριβώς. Από ποιο step θέλεις?
1: Step by step.
0: Θέλεις.
1: Step by step οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, θες από ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο πλάι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Θες από ΣΥΡΙΖΑ. Θες από ελληνοτουρκικά, θέλεις από Νέα Δημοκρατία, από πού να το πιάσεις? Όπως και να έχει, πρέπει να δεις πάρα πολύ χαλαρά. Έτσι δεν είναι?
1: Εμένα μου αρέσει η προσέγγιση σου.
0: Ναι.
1: Αν και το θέμα με τα ελληνοτουρκικά, εντάξει, δεν αφήνει περιθώρια χαλάρωσης.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Να το δεις χαλαρά μαζί σου.
0: Ναι. Να το αντιμετωπίσεις, λες, χαλαρά.
1: Ναι, αλλιώς δεν αφήνει και πολλά περιθώρια να είσαι χαλαρός, νομίζω.
0: Ενώ θυμάμαι, φέρνω στο μυαλό μου όλες τις κουβέντες που κάναμε με όλους τους αναλυτές, είτε στρατιωτικούς, είτε πολιτικούς, μας έλεγαν ότι οι συστοιχίες στην Κάρπα θα πρέπει να μείνουν. Οι δυνάμεις εξω την Κύπρο πρέπει να διατηρηθούν. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι δικαίωμά μας και θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Είναι ελληνική επικράτεια κτλ. Τα θυμάσαι όλα αυτά.
1: Θυμάμαι τι λέγανε και ποιοι. Δεν το λέγανε. Όλοι το λέγανε.
0: Όχι. Οι περισσότεροι το έλεγαν.
1: Πολλοί το λέγανε, ναι.
0: Οι περισσότεροι αυτό έλεγαν. Τουλάχιστον αυτό θυμάμαι εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι κάποιον να λέει ότι όχι, μόλις τελείωσε αυτό να τους πάρουμε πίσω.
1: Αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά. Φοβάμαι, να μην διακόψω το συλλογισμό σου, αλλά φοβάμαι ότι αυτό είναι διότι οι άλλοι ήσανε πολύ vocal, δηλαδή πολύ ενθουσιώδεις. Τους πήγαμε, θα τους αφήσουμε εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε ο άλλος, ξέρεις τώρα, βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Εγώ, ας πούμε, που σκεφτόμουν, αυτό πρέπει να το κρίνουν οι στρατιωτικοί.
0: Έχεις δίκιο. Να το διαχωρίσω στα δύο. Υπήρξαν αυτοί που έλεγαν ότι... Παιδιά, μείνουν δεν μείνουν, δικαίωμά μας είναι και όποτε γουστάρουμε τους παίρνουμε, τους πάμε και τους κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το ότι θέλουμε γιατί είναι ελληνική επικράτη. Υπήρχαν οι άλλοι που ήταν εφόσον πήγαν να μείνουν, πρέπει να μείνουν, έβαζα το πρέπει να μείνουν. Έτσι, είτε για τους πυράβλους είτε για τις ναυτικές δυνάμεις έξω από την Κύπρο. Σήμερα βλέπω μια αντιμετώπιση επίσης από τον τύπο η οποία είναι ψηλοδιακριτική. Μπορώ να πω, μετά την απόφαση του Κισέα να πάρουμε πίσω τους Patriot και τα F-16 και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή δεν βλέπω κόσμο στα κάγκελα εκτός από συγκεκριμένες φωνές. Δηλαδή στα κάγκελα βγήκε πριν από λίγο ο Αντώνης Σαμαράς, καταλήγοντας να τους ας ξυπνήσουμε επιτέλους. Άκουγα το πρωί τον κύριο Μάζη που έλεγε είναι δήλωση επαναχώρησης.
1: Εδώ ήμασταν με το Μάζη.
0: Ναι, που έλεγε
1: πριν λίγες μέρες. Ναι. Και είχε φροντίσει να πει ο άνθρωπος, το είχε προλάβει στην κουβέντα μας, ότι να μείνουν εκεί.
0: Πρόσεξε με όμως, γιατί υπάρχει ένας προβληματισμός, θα μπορούσε να είναι μια ρουτίνα, λέω εγώ τώρα, στο δικό μου το μυαλό, εντάξει παιδιά τώρα μην τρελνόμαστε, τους πήγαμε για το Ιράν, τους παίρνουμε πίσω, τελείως, έχει πέσει η ένταση προς το παρόν. Όχι, αν χρειαστεί, για τους λόγους εννοώ σε σχέση με τη Βουλγαρία και οτιδήποτε άλλο, τους γυρίζουμε πίσω. Όχι, δεν τρέχει τίποτα. Εδώ όμως ο προβληματισμός είναι για το timing, για το χρόνο που γίνεται αυτό.
1: Okay.
0: Δηλαδή την ώρα που οι άλλοι περνούν το νομοσχέδιο μονομερώς, το νομοσχέδιό τους επί της ουσίας για την εποπτεία του Αιγαίου, για τον έλεγχο του Αιγαίου. Άρα λοιπόν σε προβληματίζει, αν μη τι άλλο.
1: Okay.
0: Και λες, τι γίνεται εδώ. Σε σημείο που εγώ τουλάχιστον έφτασα σε μια, να κάνω μια προσέγγιση, να διερωτώ μάλλον και σου δίνω αμέσως το χρόνο σου για να μην πολυλογώ. Μήπως είναι κάτι άλλο, είναι κάποια διαπραγμάτευση, γιατί βάζω και τη δήλωση Γεραπετρίτη.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Βάζω τη χθεσινή δήλωση Γεραπετρίτη,
1: η οποία όμως
0: ναι, ερωτηθείς για το θέμα του νομοσχεδίου του τουρκικού, απάντησε. Μέχρι στιγμής μιλάμε για διαρροές και δημοσιεύματα. Δεν μιλάμε για κάτι απτό από την πλευρά της Τουρκίας. Και λέω, χωρίς να έχω καμία πληροφόρηση, εντύμως και πολύ πολύ ειλικρινά, μήπως ήταν αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης? Μην περάσετε το νομοσχέδιο να τα πάρουμε πίσω.
1: Okay. Υπάρχει λοιπόν η άποψη ότι και εμείς τον τελευταίο καιρό, και όχι τελευταίες εβδομάδες,
0: το τσιτώσαμε.
1: Το έχουμε γενικώς πάει, να μην πω τη λέξη τώρα, δεν είναι σωστό, αλλά το έχουμε πάει κανονικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άντε από εδώ οι θαλάσσιες ζώνες, άντε από εκεί οι επέκτες των χωρικών, άντε το ένα, άντε το άλλο, άντε ο διάδρομος, για τον οποίο ο ίδιος ο Τραμπ έδωσε συγχαρητήρια δύο φορές, τη μία λέγοντας Great Guy τον Μητσοτάκη, την άλλη δίνοντας συγχαρητήρια στον Παπασταύρου, που είναι ο αρμόδιος υπουργός δηλαδή, αλλά επί τούτου, με αφορμή μια συνέντευξη που έδωσε ο Παπασταύρου στο αγαπημένο βεβαίως μέσο ενημέρωση του Τραμπ,
0: το Fox,
1: το Breitbart.
0: Το Breitbart, ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα και οι Τούρκοι από την άλλη μεριά τα βλέπουν όλα αυτά, λογικό είναι. Εμένα θα σου πω τι μ' αρέσει. Μένα μ' αρέσει ότι επειδή εδώ έχουμε δημοκρατία και απέναντι δεν έχουν, εδώ πρέπει να ακούγονται όλες οι φωνές. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται, πέραν των ζητημάτων εθνικής σημασίας, όταν τα συζητάμε τα ζητήματα αυτά, να συντασσόμαστε όλοι σε μία φωνή. Άρα ακούω τον κύριο Μάζη που το λέει και το περίμενα, μας το είχε πει εδώ και περίμενα θα το επαναλάβει σήμερα που του δώσατε εσείς το βήμα και κάνατε λαμπρά. Αλλά μέσα μου έλεγα, παιδιά, αυτό δεν είναι ζήτημα των στρατιωτικών. Δεν είναι ζήτημα πώς θέλουν οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων να διατάσσουν τις δυνάμεις. Διότι αυτό ήταν μια εξτρά κίνηση, δεν είναι η μόνιμη διάταξη. Okay. Ακούω βέβαια το συλλογισμό τον οποίο τον ανάπτυξε πολύ καλά.
0: Ως απορία.
1: Μα είναι λογικό. Θα πρότεινα να μην αρχίσουμε θεωρίες συνωμοσίας ότι αυτό έγινε έτσι, γιατί δεν το ξέρουμε.
0: Συμφωνούμε.
1: Άλλωστε θα φανεί. Συμφωνούμε. Διότι αν ο Ερντογάν θελήσει να προχωρήσει, θα πρέπει να πάει στη Βουλή του.
0: Σύμφωνοι. Βέβαια, περνώντας το νομοσχέδιο, το τουρκικό, έστω ότι δεν ισχύει αυτό, δεν το υποστηρίζω αυτό που είπα, το έβαλα στο τραπέζι ως μία σκέψη, σαν να είμαστε περισσότερο καφενειακή είναι η κουβέντα που κάνω και δεν έχω ούτε μία πληροφόρηση σε σχέση με αυτό. Αλλά θέλω να πω, στην περίπτωση που δεν ισχύει αυτό ως προβληματισμός, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται, περνάει το νομοσχέδιο. Εκεί ακούγονται οι φωνές ήδη, παιδιά, 12 ναυτικά μίλια τώρα.
1: Βεβαίως. Εδώ σε αυτήν την ωραία ώρα που είναι μεσημβρινή και ώρα περισκέψης, είχαμε πει, αν θυμάμαι καλά, ότι παιδιά η κατάσταση είναι πολεμική.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Και αλαγκέρ κομ αλαγκέρ λένε οι Γάλλοι. Και δεν το λένε οι Γάλλοι έτσι, το λένε όλοι οι σοφοί που ασχολούνται με την πολιτική και τον πόλεμο, που όπως είπαμε είναι δύο διαφορετικές αλλά πολύ όμοιες εκφράσεις της ίδιας δουλειάς. Και θα κρατήσω από την απάντηση του Γεραπετρίτη, που ήταν μια πολύ καλή ερώτηση που έκανε ο συνάδελφος Κουβαράς, προφανώς στο περιβάλλον των εξαιρετικά ενδιαφερουσών συζητήσεων που οργανώνει ο κύκλος ιδεών του Βαγγέλη Βενιζέλου, αν χρειαστεί, αν υπάρξει κάποια επιθετική ενέργεια των Τούρκων και πρέπει να πάρεις ένα τηλέφωνο. Ποιος είναι ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο? Ο Γεραπετρίτης, με φόρα ιέρακος, έτσι, ιέρακας ήτανε, και επειδή είχε προηγηθεί χρονικά χθες η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό του Κισαία, δηλαδή η στρατιωτική σύσκεψη, και σίγουρο ο Γεραπετρίτης θα το είχε πει στο Μητσοτάκη, άρα πρέπει να εξέφραζε απολύτως το Μητσοτάκη, απάντησε: το πρώτο τηλεφώνημα είναι στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Μετά θα πάρουμε τηλέφωνο τους συμμάχους, τους φίλους, τους δείξε, τους δείξε. Αρχικώς στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας. Οι δυνάμεις μας είναι οι ένοπλες δυνάμεις μας. Γι' αυτό και προτείνω στο Μητσοτάκη να μετονομάσει το Υπουργείο Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου, όπως έκανε ο Τραμπ.
0: Μάλιστα.
1: Ακολουθώντας το παράδειγμά του, ώστε όταν θα έρθει στην Ελλάδα να έχει να του πει και αυτό. Το έκανα και εγώ αυτό που έκανες εσύ.
0: Θέλω να σου διαβάσω την δήλωση του Αντώνη Σαμαρά που έγινε πριν από λίγο. Ίσως έχει νόημα, βάζει και μια άλλη οπτική. Καταρχάς λέει το εξής ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός: η 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού από τους Τούρκους, είναι χαραγμένη στην πολυτάραχη διαδρομή του έθνους μας. Η ιστορία είναι ένας επίμονος δάσκαλος και η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού. Πολύ περισσότερο σε περιόδους δύσκολες και σε καιρούς αναθεωρητισμού. Γι' αυτό και προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Δηδημότυχο αλλά και Κύπρο. Πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα ακόμα παράνομο κάζους μπέλι, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους. Βάζω την παράμετρο της έκτακτης σύγκλησης της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τη βάζεις για ποιο λόγο?
0: Τι?
1: Τη βάζεις για ποιο λόγο?
0: Όχι, δεν βάζω. Βάζω στην κουβέντα, κρατάω
1: ναι, και ναι,
0: το υπόλοιπο το
1: περίπτωτο.
0: Το βάζω γιατί δε, στο πλαίσιο διεθνοποίησης μιας μονομερούς ενέργειας
1: Τουρκίας.
0: Αυτό που ζητάει ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβω, δεν ξέρω κατά πόσο. Γενικότερα θεωρώ, αν με ρωτάς, θεωρώ ότι κάποια στιγμή ένα τηλέφωνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σηκωθεί.
1: Λοιπόν,
0: με αυτό που γίνεται αυτή την ώρα.
1: Ωραία. Συμφωνούμε.
0: Τώρα,
1: πάμε
0: αν είναι η σύγκληση νότου κορυφής ή είναι
1: όχι, όχι, όχι, αυτό
0: στα φόρα γενικότερα, πρέπει
1: το
0: να
1: το έχει αφήσει, όχι ως υπονοούμενο, αλλά το έχει αφήσει ότι είναι προφανώς κάτι που θα κάνουμε ο Μητσοτάκης και σωστά το έχει βάλει, διότι είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα σημείο πέραν του οποίου πρέπει να ξέρεις και τι κάνουν και οι υπόλοιποι. Έτσι, διότι δεν μπορεί να το λέμε εμείς να το αναλύουμε δημοσιογραφικά, διότι οι Γερμανοί είπαν αυτό σήμερα, οι Ισπανοί το άλλο, οι Γάλλοι το τρίτο. Πρέπει κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα που υποτίθεται ότι θέλει να φτιάξει και Ευρωπαϊκή Άμυνα και εξοπλίζονται όλοι να γίνουν αστακοί και όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να ξέρουμε. Όταν εμείς λέμε ότι φυλάμε τα σύνορα για τους μετανάστες, τι θα λέμε αν οι άλλοι, γιατί στον Εύρο η κατάσταση ήταν λίγο μπερδεμένη. Ήταν οι μετανάστες, από πίσω τους ήταν οι πράκτορες της ΜΙΤ, της τουρκικής. Ήταν κάτι άλλο, ήταν κάτι μεικτό. Εγώ εκείνο το βράδυ, το θυμάμαι σαν και τώρα, γιατί ήταν μεσάνυχτα που μας ήρθαν τα πρώτα νέα. Και με είχε και ήμουν καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή της Γιάμαλη. Και το πρώτο ερώτημα, πολύ σωστά, η συνάδελφος είναι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε? Και μα την αλήθεια τα είχα λίγο χαμένα και λέω, κάτσε μέσα μου, παίρνω βαθιά ανάσα και λέω, η Ελλάς δέχεται επίθεση. Επίτηδες διατυπωμένο η Ελλάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλοι καταλαβαίνουμε από παρτιδρογνωσία. Άρα ακούω τον Αντώνη Σαμαρά όταν το λέει αυτό και έχει, είναι ένα βήμα μπροστά ο Αντώνης. Είναι ένα βήμα μπροστά, δηλαδή λέει, αν αυτό γίνει, που μάλλον πάει να γίνει, άκου να δεις Κυριακό, θα πρέπει να πας στους Ευρωπαίους και να τους βάλει μπροστά στις ευθύνες τους. Το ακούω. Και είναι καλό να υπάρχει μια φωνή η οποία δεν δεσμεύεται από τη γραμμή του κόμματος που είναι η γραμμή της κυβέρνησης που είναι αυτά. Άσε καμιά φωνή να λέει κάτι άλλο.
0: Εγώ το αφήνω εκτός αυτό. Καταλαβαίνω τι λες. Να ακούγεται και η άλλη φωνή.
1: Ναι, αλλά μπορείς και εσύ να το πεις.
0: Δεν τα αντιμετωπίζω έτσι. Κοίταξε. Η κριτική που εγώ τουλάχιστον έχω ασκήσει στο δημόσιο λόγο για τον Αντώνη Σαμαρά, όπως και τον Κώστα Καραμαλή, οφειλώντας από μια συζήτηση που έχω κάνει με τον Παναγή Καλιατσάτο και έχω υιοθετήσει την ατάκα μου, γι' αυτό τον επικαλούμε, είναι ότι ο Καραμαλής και ο Σαμαράς επικαλούνται μια ατζέντα την οποία δεν υπηρέτησαν ποτέ. Σε σχέση με τους Τούρκους, έτσι.
1: Λοιπόν, μου ακούγεται για Παναγή καλά. Αυτό μου ακούγεται.
0: Έχει απόλυτο δίκιο ο Παναγής. Θα το λέω
1: διαφορετικά. Διότι
0: είναι κουμπώνει απολύτως. Δηλαδή, όταν έλεγαν δεν συζητούμε με την Τουρκία, με οτιδήποτε άλλο, και μου απάντησε κάποια στιγμή ο Παναγής στον αέρα, μάνο, μιλάμε για μια ατζέντα, γιατί μιλάμε και οι δύο, και την οποία δεν μπόρεσαν να υπηρετήσουν ποτέ.
1: Ναι, βρε, αγάπη μου.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Όμως, εδώ τι γίνεται. Αν σε απέξω την άποψη, Σαμαρά. Αν σε απέξω την όποια άλλη άποψη, την όποια υπόδειξη, παρένεση, κριτική ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που πάει να γίνει τώρα, δεν πρέπει με κάποιο λόγο το να διεθνοποιηθεί, είναι, μου ακούγεται πολύ light, δεν πρέπει να καταγγελθεί με κάποιο λόγο, με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, απολύτως.
0: Όπως και να έχει.
1: Απολύτως. Απολύτως, συμφωνώ. Αλλά λέει...

0: Επίσης, καταλήλως και στη συζήτηση που έγινε χθες. Εντάξει, ρε παιδιά, αλλά την έχουμε βαρεθεί και αυτή την εξήγηση. Το κάνει, λέει, για εσωτερικούς λόγους. Το κάνει για εσωτερικούς. Αλλά αυτό που λέει να, ότι θα κάνει αν το κάνει, δεν είναι για εσωτερικούς λόγους, για εξωτερικούς λόγους είναι. Σύμφωνα. Και αφορά εμάς. Και όχι μόνο εμάς, βέβαια. Εντάξει, μπορεί ο Εύξηνος Πόντος, μπορεί η Μαύρη Θάλασσα να είναι πολύ μακριά από τις ακτές της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αλλά και εκεί υπάρχουν ζητήματα. Και δεν είναι καθόλου μακριά από τις ακτές του Λιβάνου, του Ισραήλ και κυρίως της Κύπρου.
1: Εδώ γράφει όμως κάτι. Άκου την παρατηρήση αυτή, γιατί έχει προσπάθησα να δω τι έχει γίνει με τις δυνάμεις στην Κύπρο. Γιατί διαβάζω τώρα στα νέα. Παίρνουμε πίσω τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο. Θα φύγουν τα τέσσερα μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου. Θα. Άκου, Κώστα, επειδή το γράφεις και καλά έκανες και το γράψεις και με τσίγκλησες. Λέει, εμείς τα πήραμε τα δικά μας, ενώ οι Τούρκοι τα άφησαν στην Κύπρο. Για να μην υπερβάλλουμε κι εμείς, δεν τα έχουμε πάρει ακόμα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από ό,τι βλέπω. Κώστα.
0: Αυτό μας είπε και ο Μαζανής, νομίζω αυτό
1: ναι. Μας είπε. Γιατί μας είπε, γιατί δεν πω, ούτε το ξέραμε.
0: Τι. Δεν είναι αύριο το πρωί γίνεται αυτό. Όχι.
1: Ναι, okay, όπως
0: δηλαδή όλα αυτά είναι σχεδιασμοί, δεν είναι.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω. Πάντως για τα μαχητικά. Ενώ.
0: Εσύ λες για την Κύπρο,
1: η Patriot, ναι, για την Κύπρο λέω. Επειδή λέει ο Κώστας εδώ. Επειδή έχουν δυνάμεις και οι Τούρκοι έστειλαν. Λένε ότι, μου λέει ο Κώστας ότι οι Τούρκοι τα αφήνουν εκεί.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν φεύγουμε κι εμείς όμως ακόμα. Υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα τέσσερα μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου. Έτσι.
0: Θα πάρουν.
1: Θα πάρουν σειρά. Οπότε προς το παρόν μένουν. Καλά έκανες όμως, Κωνσταντίνε, και έστειλες το μήνυμα και τσίκλησες.
0: Ναι, και είναι και μικρές διαφορές. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω τώρα ότι η διάταξη των δυνάμεων είναι ζήτημα του επιτελείου. Αυτοί ξέρουν αν τα μαχητικά σου πρέπει να είναι που μεταξύ μας τώρα, μεταξύ Τανάγρας και Λίμνου, επειδή εγώ τα βλέπω όταν είμαι στο εξοχικό, που πάνε και σιγά και ήρεμα να μην μας ταράζουν πολύ, όταν πηγαίνουν γρήγορα, δεν προλαβαίνεις να τα δεις. Η απόσταση είναι μερικά λεπτά. Αν τα θέλει το επιτελείο εκεί, έχει την ευθύνη. Μένω σε αυτό που είπε ο Γεραπετρίτης. Το πρώτο τηλεφώνημα είναι στο στρατό, στο επιτελείο. Και είναι προφανές ότι η πολιτική ηγεσία τι θέλει να πει και τι είπε χθες. Είπε ότι, παιδιά, κάτσε, αν το πάτε για πόλεμο, θα έχετε πόλεμο.
1: Είναι πολιτική.
0: Πώς είπατε?
1: Η πρωτοβουλία είναι πολιτική.
0: Θέλεις
1: κάτι άλλο?
0: Όχι, απολύτως.
1: Okay.
0: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα το επιτελείο αν δεν πάρει την εντολή.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν σου απαντά ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είμαι βέβαιος ότι το είχε συζητήσει, το επαναλαμβάνω για να το έχουν ακούσει άπατες, με τον Μητσοτάκη λίγο πριν. Και προφανώς και παρουσία του διάδια και ολονών, τι θα πει σε μια τέτοια, τι θα απαντούσε σε μια τέτοια ερώτηση. Είναι προφανές λοιπόν ότι έχει δοθεί η απάντηση. Ότι, παιδιά, αν θέλετε πόλεμο, θα πάρετε πόλεμο. Είμαστε, το επαναλαμβάνω επειδή τα λέγαμε και χθες και μπορεί σε ορισμένους φίλους να φάνηκε τραβηγμένο, αλλά είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Και οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε αντιστοίχως. Και δεν καθόλου τυχαία, στην ίδια έρευνα που, στην ίδια εκδήλωση παρουσιάστηκε μια έρευνα της Μέτρο Ανάλυσης για το πού βλέπουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα και πού χειρότερα. Παντού πηγαίνουν χειρότερα, εκτός από έναν τομέα, στην άμυνα. Όπου οι περισσότεροι έχουν την εντύπωση, κατά το ισοζύγιο, ότι κάτι γίνεται, κάτι καλό γίνεται. Δεν είναι η διαφορά τεράστια, αλλά είναι και ο μόνος τομέας στον οποίο υπάρχει μια τέτοια διαφορά, ότι κάτι καλό γίνεται.
1: Μάλιστα. Αλλαγή ημιώρου.
0: Και 25 μου είπε. Είναι και 24 και 15 και 16 και 17. Τώρα κλέβω το χρόνο για να σου πω το εξής. Θέλω τους πάντες και όλες τις καλές κυρίες, ιδίως τις κυρίες. Έχει το Ενικός, το δεύτερο θέμα στον Ενικός GR, το δεύτερο όπως λέμε εμείς παλιοί της εφημερίδας. Έχει ένα θέμα. Τι προτείνει ο εισαγγελέας στην περίπτωση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα που τώρα πάει στο εφετείο, τι προτείνει και πώς παραπέμπει τους τέσσερις αστυνομικούς, οι οποίοι και οι τέσσερις έμαθαν από τη Γρίβα ότι απειλείται η ζωή της και έκαναν ό,τι έκαναν και το δικαστήριο θα τους κρίνει γι' αυτό, τους παραπέμπει για κακούργημα. Υπάρχει ολόκληρο το κείμενο στο ενικό.gr, καθίστε και διαβάστε το για να δείτε ότι η δικαιοσύνη κάνει την προσπάθειά της, κάνει τη δουλειά της. Είναι το καλύτερο ρεπορτάζ που θα μπορούσες να διαβάσεις δημοσιογραφικό σε αυτή τη φάση για αυτή

0: αυτή την υπόθεση όπου χάσαμε μια νέα γυναίκα.
1: Μάλιστα.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
3: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ!
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Δύο αεροσκάφη Μιράζ θα αντικαταστήσουν τις ιστοιχίες Patriot στην Κάρπαθο που αποφασίστηκε από το Κισέα να επιστρέψουν στις βάσεις τους για επιχειρησιακούς λόγους. Περισσότερα στο real.gr. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζητά ο εισαγγελέας. Η Ελλάδα εργάζεται αδιάκοπα για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο μήνυμά του για τη σημερινή ημέρα μνήμης.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη ανατμήματα στον Κηφισό από Εγάλεο έως Νέα Φιλαδέλφια, στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισίας από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου και από Κατεχάκη έως Πανόρμου.

0: στους 97,8.
1: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σε συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας μας να πούμε και το εξής. Υπάρχει και η επικοινωνιακή διάσταση του θέματος στο εσωτερικό της χώρας. Δηλαδή, τι θέλω να πω, επειδή πολύ σωστά είπες νωρίτερα ότι λέμε διαρκώς ότι ο Ερντογάν τα κάνει όλα αυτά και για το εσωτερικό του, που εν μέρει είναι αλήθεια.
1: Έχουμε και εμείς ένα εσωτερικό.
0: Έχουμε και εμείς ένα εσωτερικό. Και οφείλω να πω ότι όλη η προηγούμενη περίοδος με τον Κίμωνα, με τις συστοιχίες με τα F-16, θυμίζω ότι όλοι οι δημοσκόποι έλεγαν ότι έγραψαν θετικά για την κυβέρνηση.
1: Σωστό.
0: Άρα, επειδή ήδη έχει και μηνύματα ή παναχώρηση και τα λοιπά με όλες τις φωνές, αναρωτιέμαι αν αυτό θα γράψει αρνητικά για την κυβέρνηση. Ότι τα παίρνουμε πίσω.
1: Εντάξει. Και είναι και λογικό ότι οι πολιτικές δυνάμεις, ακόμη και αν δεν θέλουν να διαφοροποιούνται επισήμως στον υπερθετικό βαθμό, όπου μπορούν να ρίξουν μια ξυλιά, ειδικά στα επιτυχημένα τμήματα της κυβερνητικής πολιτικής, θα το κάνουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Είπαμε, έχουμε δημοκρατία στην από εδώ μεριά.
0: Ναι.
1: Πάντως η κατάσταση δεν είναι αυτή που θα μπορούσε να είναι. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Αλλά νομίζω ότι και η κριτική, την άκουσα με προσοχή παρατήρηση του Βαγγέλη Βενιζέλου, η σχέση του οποίου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν μείνει σε κάποιο τηλεφώνημα πριν από πάνω από ένα χρόνο και βάλε. Και αυτό δεν είναι καλό. Ποτέ δεν είναι καλό το να μην μιλάνε οι άνθρωποι. Η κριτική παρατήρηση είναι αν υπάρχει ή αν θα υπάρχει μετά τις εκλογές ηγέτης ο οποίος θα μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο να συνεννοηθεί απευθείας με τον Ερντογάν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει. Ο Μητσοτάκης δηλαδή το κάνει και μπορεί να το κάνει και ο Ερντογάν θα τον ακούσει. Γιατί πέρασαν το. Από το εκείνο, πώς το είχε πει ο Ερντογάν, «Ει, Μητσοτάκης» και τα λοιπά, πέρασαν από αυτό σε άλλη φάση.
0: Βέβαια, να πούμε ότι αυτό θα το ορίσει ο ελληνικός λαός και όχι ο Ερντογάν.
1: Τι, ξαναπέστε αυτό.
0: Θεωρώ ότι θα υπάρξει, αλλά θα οριστεί από τον ελληνικό λαό και όχι από τον Ερντογάν.
1: Ναι, βεβαίως. Το ποιος θα είναι. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο, γιατί σε πολεμική, είπες, βρισκόμαστε, πώς το είπες, σε πόλεμη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Πού να δεις το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έλα μωρέ και εσύ τώρα αμέσως. Ας τους ανθρώπους.
0: Κάτι χειρότερα τα ελληνοτουρκικά. Λοιπόν, πάμε τουλάχιστον σε μια πολύ πολύ ψύχραιμη και λογική φωνή του ΣΥΡΙΖΑ. Τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Χαίρετε κύριε Ξανθόπουλο.
0: Καλό σας μεσημέρι κύριε Ξανθόπουλο.
2: Καλό μεσημέρι κύριε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δράμα, να το λέμε έτσι.
0: Σωστό. Νόμιζα ότι θα αμφισβητούσατε του ΣΥΡΙΖΑ, όχι την περιφέρεια.
1: Και εγώ τρόμαξα, Θεόφιλε, προς τη
0: τρόμαξα. Έτσι όπως το είπατε, λέω, Τσάμπ θα το πετάξει.
2: Μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι, όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος Παπαγιαννάκης, τελευταίο θα κλείσω την πόρτα. Εγώ εκλέχτηκα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με τις ψήφους των Δραμηνών και θα τηρήσω την εντολή τους και μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου θα μείνω βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν συζητιέται.
1: Δεν θα το λέμε Real FM, Radio ΣΥΡΙΖΑ θα το λέμε σε λίγο.
0: Όχι, εγώ...
1: Γιατί περνάνε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ο ένας μετά τον άλλον και κάνουν αυτή τη δήλωση.
2: Α, ωραίο, καλό αυτό.
0: Δεν
2: άρα, αλλά...
0: εγώ...
2: ωραίο.
0: Με συγχωρείς, έχεις ακούσει από πολλούς αυτή τη δήλωση. Γιατί οφείλω να πω και αυτό πήγα να στυλιτεύσω, ότι ο κύριος Ξανθόπουλος είναι ένας από τους λίγους που ακούγεται στο δημόσιο λόγο να κάνει μια τέτοια πολύ πολύ καθαρή δήλωση.
1: ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν
0: και
1: οι ψηφοφόροι, ΣΥΡΙΖΑ παίρνουν.
0: Άρα λοιπόν εγώ διαφωνώ μαζί σου, οι περισσότεροι εκ των οποίων μιλούν δημόσια, δυστυχώς δεν έχουν αυτή τη στάση.
1: Ο Γιαννούλης πριν από λίγο μιλώντας εδώ πάλι είπε περίπου το ίδιο πράγμα. Ποιο είναι το θέμα κύριε Ξανθόπουλε τώρα? Υπάρχει κανείς που να σας λέει ο Τσίπρας, αν θέλετε να έρθετε μαζί μου, κοιτάξτε να παραιτηθείτε από το ΣΥΡΙΖΑ?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Εμείς έχουμε μία πρόταση ως ΣΥΡΙΖΑ με βάση τη που είναι συνεδριακή και την έχουμε επιβεβαιώσει και με απόφαση της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής. Έχουμε τη μοναδική πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι και η οποία μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι λέμε, κανένας μόνος του δεν μπορεί. Χρειάζεται να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να βάλουμε 5 άξονες για να φτιάξουμε ένα προοδευτικό πολιτικό πρόγραμμα απέναντι στον αντίποδα αυτών που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είτε με το κράτος δικαίου, είτε με την οικονομία, είτε με την ακρίβεια, είτε με τα καρτέλ, και να πούμε στους πολίτες είμαστε εδώ, μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Με αυτή την έννοια λοιπόν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που παραμένει στο τραπέζι. Δεν αντιλαμβάνομαι την προϋπόθεση για να πάμε σε ένα άλλο κόμμα να πρέπει να απεκδηθούμε, να εγκαταλείψουμε την ιδιότητά μας αυτή. Αλλά και να σας ρωτήσω κάτι και τους δύο, γιατί θητεύετε χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ, ειδικά με τον κύριο Παπαπαναγιώτη, έχουμε κοινές διαδρομές από τα νιάτα μας. Αν εγώ παραιτηθώ για να προσχωρήσω στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Πάβωνα, μήνας βουλευτής της αριστεράς, διαγράφεται η διαδρομή μου από το 3 Φεβρουαρίου της μεταπολίτευσης μέχρι σήμερα και τι, αποδίδομαι στην πολιτική κονίστρα ως άμωμος και άσπυλος, ξεκινώντας από μηδενική βάση? Το αντίθετο. Παραμένω ένας άνθρωπος διαποτισμένος από τις αριστερές ιδέες, πεισμένος για την ορθότητα της επιλογής μου και επομένως ναι, δεν καταλαβαίνω εντάξει, τι νόημα έχει αυτή η
1: κύριε Ξανθόπουλε, σε λίγο καιρό έχει ανοίξει η προεκλογική καμπάνια, σε λίγο καιρό θα φτιαχτούν και ψηφοδέλτια.
2: Ναι.
1: Ένας βουλευτής έχει στο μυαλό του σε ποιο ψηφοδέλτιο θα είμαι, διότι δεν θα είναι ίδιο το ψηφοδέλτιο του σχηματισμού που θα φτιάξει ο κύριος Τσίπρας με το κόμμα στο οποίο είστε τώρα, του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα είναι ίδιο, θα είναι άλλα ψηφοδέλτια.
2: Και τι σημασία έχει αυτό?
1: Εκτός αν ξέρετε κάτι να μας διαφωτίσετε από αυτού.
2: Όχι, μα κοιτάξτε, δεν ξέρω, με την έννοια ότι δεν με απασχολεί. Εμείς έχουμε μια πρόταση η οποία λέει πρέπει να συνεννοηθούμε, να καθίσουμε όλοι γύρω από το τραπέζι που σας είπα προηγουμένως και να καταλήξουμε σε ένα κοινό πόρισμα, σε μια πρόταση προς την κοινωνία. Πού κολλάει αυτό αν θα είναι στο ψηφοδέλτιο Α ή στο ψηφοδέλτιο Β?
1: Ναι.
2: Εδώ είναι η πρόταση, η πολιτική προηγείται και είναι μια πρόταση συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτή είναι η πεμπτουσία.
0: Επειδή ο Μπάμπης θέτει ένα ερώτημα που δεν είναι ο μοναδικός που το θέτει, είναι για το πού πηγαίνει, τι γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Μήπως έχει βάση και το ζήτημα που ανοίγει ο Παύλος Πολάκης και λέει ότι θα πρέπει όλο αυτό να γίνει πιο θεσμικά, πιο, να το πω έτσι, καταστατικά.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η άποψη του καταρχάς καταστατικά και θεσμικά γίνεται με την έννοια ότι υπάρχει μια απόφαση συνεδρίου, υπάρχει μια απόφαση πολιτικής γραμματείας, κεντρικής επιτροπής και ο πρόεδρος υλοποιεί αυτή την απόφαση. Δεν είναι δηλαδή ένα κονκλάβιο που ξαφνικά το αποφάσισε.
0: Ναι.
2: Έτσι, υλοποιούμε αυτή την πρόταση, παλεύουμε να συμφωνήσουμε ότι δεν, οι αποδέκτες της δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυμα, για να μην πω καθόλου.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι ένα πρόβλημα πολιτικό που έχουμε. Και γι' αυτό, αν θέλετε, εγώ έχω την έχω εκφράσει και δημόσια την άποψη ότι είναι σωστή η στάση μας, σωστή η πρότασή μας, αλλά έχει ημερομηνία λήξης. Εάν δούμε δηλαδή ότι δεν περπατάει, πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τη στρατηγική μας. Αλλά αυτό θα γίνει συντεταγμένα με απόφαση πολιτικής γραμματείας, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα δούμε. Αλλά τώρα προς ώρας, η μόνη πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι είναι αυτή της προοδευτικής συνεργασίας. Η μόνη πρόταση που μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Γιατί υπάρχει και η πρόταση του Πασόκ και του κ. Ανδρουλάκη ότι μπορεί να είμαι μόνο πρώτος, έστω και με μια ψήφο διαφορά, αλλά από πουθενά δεν επιβεβαιώνεται.
0: Σας ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Ξανθόπουλε, αλλά δημοσκοπικά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
2: Αυτό σας
0: δηλαδή,
2: λέω.
0: Δεν έχει καταγραφεί ως μια...
2: αφού δεν έχει γίνει καν η αρχή κινήσεως.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή από πού, πώς να μετρηθεί αυτό το πράγμα, αφού ο καθένας είναι
0: επειδή
2: μόνος
0: του στον μικρό κόσμο του. Ναι. Καταλαβαίνω απολύτως τι λέτε και συμφωνώ, αλλά επειδή είπατε ότι φαίνεται ότι είναι ο μοναδικός αντίπαλος, αυτή η σύνθεση, να το πω έτσι.
2: Ναι,
0: και σας λέω στον αντίλογο ότι δεν φαίνεται.
2: Ναι, δια της εισάτοπων απαγωγής. Καμία από τις υπάρχουσες προτάσεις δεν φαίνεται ικανή να κερδίσει το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ευελπιστείτε ότι είναι η μόνη
2: τέτοια. Λέμε ότι άρα καταλήγει ότι η συνένωση των δυνάμεων θα δώσει μια όθεση τέτοια που θα καταστήσει νικηφόρο το εγχείρημα.
1: Ναι. Εγώ τώρα να το βάλω λίγο διαφορετικά και ελπίζω να μην είναι μπερδεμένη η σκέψη μου, κύριε Ξανθόπουλε, είναι ότι αν ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος σε λίγες μέρες, 26 του μήνα, θα ανακοινώσει το κόμμα που θέλει να φτιάξει, αν σας απευθύνει μια πρόσκληση, εσάς που είστε στο ΣΥΡΙΖΑ, να πάτε μαζί του, είναι η μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι να μην απευθύνει καμία πρόσκληση. Όμως ο Πολάκης δεν είπε αυτό. Ο Πολάκης είπε να συγκληθούμε και να απαντήσουμε στον Τσίπρα και να του πούμε ότι εμείς δεν είμαστε μαζί σου.
2: Όχι.
1: Ούτε αυτό είπε ο Πολάκης. Πώς το κατάλαβα λάθος?
2: Μπράβο. Εγώ δεν κατάλαβα ότι δεν είμαστε μαζί σου. Η πρόταση της προοδευτικής συνεργασίας παραμένει στο τραπέζι. Δεν έχουμε αλλάξει άποψη. Αλλά και εν πάση περιπτώσει για να μην... πώς να το πω, για να μην γίνομαι και μην ερμηνεύω αυθεντικά τον Παύλο και τον οποιοδήποτε άλλο, όποια πρόταση υπάρχει να μπει συλλογικά και να συζητηθεί. Ούτε και η πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη για ενσωμάτωση στο κόμμα Τσίπρα πέρασε από καταστατικό όργανα. Είναι μια προσωπική άποψη την οποία εξέφρασε ο Δημήτρης και
1: καλά, ο Δημήτρης με το βάρος των 60 χρόνων στο κίνημα νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να διατυπώνει άποψη.
2: Μαζί σας τώρα φύγετε και βέστε σχόρδες. Εγώ με τον Δημήτρη είμαστε μαζί Ο Ρήγας,
1: ξέρουμε.
2: Ο Δημήτρης είναι από το προδικτατορικό, από τον Ρήγα της παρανομίας. Εγώ είμαι
1: γι' αυτό είπα 60.
2: Εντάξει,
1: σε εμάς τα έλεγα 50.
2: Έτσι, το καταλαβαίνετε ότι η σχέση μου είναι πολύ στενή και προσωπική και φιλική. Αλλά η άποψη που εξέφρασε είναι μια προσωπική του άποψη. Και καλά έκανε και την εξέφρασε, αν θέλετε. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Λέω ότι ο καθένας, αν έχει μια άποψη, όποια άποψη έχει, θα τη συζητήσουμε στα όργανα και θα αποφασίσουμε για την επόμενη μέρα. Προς το παρόν όμως, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που σας λέω.
1: Άρα κακώς διέγραψε ο Φάμελος τον Πολάκη.
2: Όχι, τον Πολάκη τον διέγραψε ο Φάμελος. Διότι καταρχάς, κοιτάξτε, είναι ένα θέμα, πώς να σου το πω, δεοντολογίας. Ο Παύλος δεν τα προσέχει πολύ αυτά, αλλά εμένα με επηρεάζουν. Όντας μέλος της πολιτικής γραμματείας, δεν απευθύνεσαι στον πρόεδρο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Mm-hmm. Έτσι. Συνονοείσαι, λέει, Σοκράτη μου δημιουργήθηκε αυτό το θέμα με τον Χατζησοκράτη, θα να το δούμε κάπως κτλ. Ένα. Δεύτερον, διαγράφει όμως, γιατί είχε μία. Η απόλυξη της ανάρτησης του ήταν, πώς να πούμε, προσβλητική, ότι mm-hmm. ο πρόεδρος ακολουθεί μια προσωπική που είναι κόντρα, έχει δική του ατζέντα και είναι κόντρα στη συλλογική απόφαση. Αυτό το πράγμα τώρα δεν μπορεί να γίνει δεκτό, αλλά θέλω να πω και κάτι για να μην θεωρηθεί ότι συντάσσομαι ασμένος. Mm-hmm. Διαγραφές mm-hmm. δεν έχουν λύσει ποτέ κανένα πρόβλημα.
1: Mm-hmm.
2: Να το πούμε και αυτό mm-hmm. για να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Ισχύει και ειδικά αυτό το πρόβλημα τώρα. Δεν λέμε κι εμείς αν έπρεπε, δεν έπρεπε. Εσείς το ξέρετε αυτό. Εννοώ τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη πλευρά, αναρωτιέμαι, επειδή όση ώρα σας ακούω είναι προσπαθώ να συνθέσω, να προσθέσω, φαντάζομαι ότι δεν περιμένετε μέσω δια της πρόσθεσης να κερδίσετε τον Μητσοτάκη, δηλαδή 5 από εδώ, 3 από εκεί, 5 παραπέρα.
2: Προφανώς.
0: Ο απότερος σκοπός ποιος είναι, γιατί μέχρι στιγμής φαντάζομαι τελικός στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ, ή να πλαγιοκοπήσετε και το ΠΑΣΟΚ, να το πω διαφορετικά και να μιλάμε ξεκάθαρα, κύριε Ξανθόπουλε. Αλλά δεν φαίνεται να παίρνει, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας από εκείνο το κομμάτι.
2: Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς με ρωτάτε. Το τι κάνει ο Αλέξης Τσίπρας αφορά τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Όπου Τσίπρας, δεν προσπαθώ να προβοκάρω την κουβέντα.
2: Όχι, όχι.
0: Θα είναι κοινή η καθοδός σας, αυτό λέω, ότι μια συμπόρευση, μια.
2: Αν είμαστε λοιπόν σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο με τον Τσίπρα και άλλες δυνάμεις, τι σχέση έχει το ΠΑΣΟΚ, πού κολλάει.
0: Κολλάει στο ότι έχετε ζητήσει συνεργασία από το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει ανταπόκριση. Και προφανέστατα στοχεύεται στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή στην κέντρο αριστερά.
2: Κοιτάξτε, άλλωστε δεν ξεχνάμε εμείς ειδικά που είμαστε από τα πέτρινα χρόνια ότι η μεγάλη άνθηση άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ έγινε με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.
0: Συμφωνούμε, έτσι είναι.
2: Έτσι επιφυτήσεως. Κοιτάξτε, η δημοκρατία είναι ένα ανταγωνιστικό πολίτευμα.
1: Mm-hmm.
2: Άρα είναι προφανές ότι επιζητούμε και ανθρώπους που διατέλεσαν, που ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ, να έρθουν να μας ψηφίσουν. Το ΠΑΣΟΚ έκανε μια επιλογή στο συνέδριό του να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Αλλά δεν λέει με ποιον θα συνεργαστεί. Και αυτή είναι η αντίφαση. Mm-hmm. Δηλαδή λέει να μην με πρώτος, έστω και με μια ψήφο διαφορά, χλωμό. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι επιλογή του. Προφανές είναι ότι δεν θέτει θέμα αυτοδυναμίας. Αλλά δεν λέει ότι όντας εγώ πρόεδρος με μία ψήφο διαφορά θα ζητήσω συνεργασία με τον Ιφλή, με τον Παπαδημητρίου, με τον Ξανθόπουλο. Και αυτό φαίνεται η αδυναμία του η πολιτική. Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει μια πιο ευέλικτη τακτική. Και λέει: βάζω ζήτημα αυτοδυναμίας, αλλά αν ο λαός δεν μου δώσει, θα απευθυνθώ στο ΠΑΣΟΚ.
1: Mm-hmm.
2: Και τους mm-hmm. τελειώνει, ας πούμε.
0: Εδώ που τα λέμε, έχει ένα δίκιο τώρα, κύριε Ξανθόπουλο, το ΠΑΣΟΚ, υπό την έννοια ότι έχει αιμορραγήσει προς τα εσάς. Μόνο σας το είπατε και καλά κάνατε, γιατί έτσι είναι. Του έφυγε πολλοί κόσμο που πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν πει θα συνεργαστώ με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που θα υποθεί είναι ότι έλα μωρέ, αφού θα έρθει το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί να πάω εγώ στο ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι,
0: δηλαδή έχει μια λογική.
2: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, έχει μια λογική περιχαράκωσης του χώρου. Αλλά αυτές οι λογικές δεν βοηθάνε στη μεγάλη εικόνα. Γιατί η μεγάλη εικόνα είναι να μπορέσουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Και επειδή κανείς μόνος του δεν μπορεί, λέμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε. Εγώ αναδεικνύω την αντίφαση που έχει το ΠΑΣΟΚ. Που λέει με ποιον δεν θα συνεργαστεί, αλλά δεν λέει με ποιον θα συνεργαστεί. Και αυτό είναι ενδεικτικό.
1: Ωραία, ευχαριστούμε.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά.
2: Καλή
1: γεια
2: συνέχεια, σας.
1: Σας
2: ευχαριστώ.
3: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Με ζεύγος Μιράζ αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο. Τι λέει η κυβέρνηση για την απόσυρση των συστοιχειών από το νησί. Σε εγρήγορση η Αθήνα για την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία. Μήνυμα Γεραπετρίτη για πιθανή αναβάθμιση της έντασης με την Άγκυρα. Στα ύψη οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιο φθηνά κοστίζει ένα ταξίδι με πλοίο στην Ιταλία από ένα εισιτήριο για ελληνικό νησί. Αναλυτική έρευνα του Real FM. Πληθαίνουν τα περιστατικά έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 45χρονη που άφησε την 4χρονη κόρη της μόνη στο σπίτι για 2 ώρες. Στην Πετρούπολη περαστική εντόπισαν 2 παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών να περιφέρονται μόνα τους στο δρόμο.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
7: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
6: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
7: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
13: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέριας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
14: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Τρεις Εργενίδες.
18: Άχρηστη.
19: Ένα μωρό.
18: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
19: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
17: Και όλα ανατρέπονται.
20: Από το πουθενά.
19: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
20: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
20: Όμως μετά από μία.
19: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
21: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
19: Ζήσης Ρούμπος.
20: Χάρης Χιώτης.
19: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
21: Και η Ελένη Καρακάς.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
19: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
22: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
23: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
22: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Έλα Μαρία, δώσ' το. Καλώς ήρθες Παναγιώτη Βολάνια.
1: Καλώς σας
0: βρήκα.
1: Θέλω
0: να δω πώς θα φύγεις.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε. Τι γίνεται?
1: Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κεφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Γάλεο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνίνει η ροή στην κάθοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο Ιωμηρίδου Σκυλίτσι, Αλιπέδου και Κόνονος γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τα καθημερινά μας χάλια. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Παρακαλώ.
0: Καλώς μεσημέρι. Γεια.

0: Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τέλος της πρώτης ώρας, να πούμε ότι ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες για έκφραση, επικοινωνία και εξερεύνηση. Μαζί όμως έρχονται και ερωτήματα. Τι είναι ασφαλές να μοιράζονται, πώς να αντιδρούν όταν κάτι τους κάνει να νιώθουν άβολα και πού μπορούν να βρουν στήριξη. Γι' αυτό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που λειτουργεί σαν ψηφιακό σύμμαχος για τους εφήβους. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και βοήθεια για μια πιο ασφαλή και ισορροπημένη online καθημερινότητα. Διαθέσιμο σε App Store και Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Να σου πω και εγώ κάτι. Επειδή η ασφάλεια του σπιτιού είναι προτεραιότητα, η Σιάμο είναι η αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 έχει πρωτοπορία στις θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζει καινοτομία, υψηλή ποιότητα, σύγχρονες τεχνολογίες, πιστοποιημένα προϊόντα με συνεχή εξέλιξη και ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Εμπειρία δεκαετιών λοιπόν και προσήλωση στη λεπτομέρεια από τη Σιάμο για να εξασφαλίζετε την καθημερινή σας ηρεμία. Μια επένδυση ζωής.
0: Αλλαγή ώρας, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα εκπομπής.
2: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real FM. Η ώρα είναι μία.
8: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα.
12: ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
16: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετ' εμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Ρέντι λόγω ακινητοποιημένου οχήματος λίγο πριν τη λεωφόρο Αθηνών. Παράθυρο για συνέχιση των διαπραγματεύσεων Ουάσιγκτον Τεχεράνης αφήνει η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώσει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Οι αντιφατικές και υπερβολικές συμπεριφορές των ΗΠΑ αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στη διπλωματία, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Πτωτικά αλλά σε υψηλά επίπεδα κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent που διαπραγματεύεται στα 110 δολάρια το βαρέλι. Δύο αεροσκάφη Mirage θα αντικαταστήσουν τις ιστοιχίες Patriot στην Κάρπαθο που αποφασίστηκε από το Κισέα να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Σύμφωνα με επιτελείς του Υπουργείου Άμυνας, η μετακίνηση γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους. Προκαλούνται μείζωνα ερωτήματα, ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν υποχωρούμε, είμαστε πάντα έτοιμοι για οποιαδήποτε πρόκληση, τόνισε στο σταθμό μας ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μυρλής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αήθη χαρακτήρισε την επίθεση του Παύλου Πολάκη σε βάρος του ο Σωκράτης Φάμελος. Εν αναμονή των ανακοινώσεων για το νέο κόμμα Τσίπρα, εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ όσο πρόεδρος είναι ο Φάμελος, δήλωσε στο σταθμό μας ο Χρήστος Γιαννούλης. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζητά ο εισαγγελέας.
12: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
17: Γιατρέ μου.
18: Πείτε μου.
17: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
18: Μάλιστα.
17: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
19: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία της Manchester City μετά από 10 χρόνια ο Pep Guardiola, όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Ο πρώην προπονητής της Chelsea, Enzo Maresca, θα είναι ο αντικαταστάτης του. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Βροχερός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμη βορειοδυτική έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Μάνο Νιφλή.
1: Έλα.
0: Άκου τώρα από αυτά που συνήθως δεν τα προσέχουμε, αλλά βγήκε σήμερα η σχετική στατιστική από την αρχή και έχει το ενδιαφέρον της. Επισκέπτες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων το μήνα Ιανουάριο.
1: Ναι.
0: Ο Ιανουάριος είναι κρύος μήνας, είναι χειμώνας. Αλλά παρά τα αυτά, είχαμε επισκέπτες σε μουσεία 240.000.
1: Ναι.
0: Ήταν αυξημένη από πέρυσι τον ίδιο μήνα κατά 2,6%. Καλό. Και φυσικά τη μεγάλη αύξηση την έχει, μεγάλη αύξηση έχει, συνεχόμενη αύξηση θα έλεγα, το Μουσείο της Ακρόπολης. Τη μεγάλη αύξηση την έχει το Εθνικό Αρχαιολογικό και το Παλάτι των Υποτών, το οποίο υπολειτουργούσε όμως, άρα
1: ναι.
0: Το Εθνικό Αρχαιολογικό.
1: Ποιος έκανε την έρευνα?
0: Η Στατιστική Υπηρεσία την κάνει.
1: Ναι.
0: Είναι καταγεγραμμένα στοιχεία, είναι με βάση τα εισιτήρια που κόβει.
1: Επειδή σου χρωστώ μια αμφισβήτηση έρευνας, ας την αμφισβητήσω κι εγώ την
0: έρευνα. Για φτιάξε μου και το ακουστικό να σε ακούω. Γιατί ξαφνικά σε ακούω. Α, τώρα σε ακούω.
1: Οφείλω να αμφισβητήσω κι εγώ την έρευνα αυτή με τη σειρά μου. Να σου πω ότι ένας βασικός παράγοντας που δεν λαμβάνουν υπόψη τους αυτές οι έρευνες είναι τα σχολεία που πηγαίνουν κάθε χρόνο.
0: Ναι. Σωστά το παρατηρείς, αλλά έχει από κάτω τα πληρωμένα και τα μη πληρωμένα.
1: Πληρωμένα το...
0: Τι?
1: Το σχολείο είναι πληρωμένα.
0: Πληρώνουν τα σχολεία.
1: Και βέβαια.
0: Αλήθεια.
1: Και βέβαια.
0: Μπράβο τους. Πού τα βρίσκουν? Οι γονείς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί έχει ένα σύνολο επισκεπτών ελεύθερης εισόδου. Που είναι είτε κάποιες μέρες που είναι ελεύθερη είσοδος.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά πίστευω ότι εκεί μέσα θα είναι και τα σχολεία.
1: Όχι. Πληρώνουν τα σχολεία.
0: Λοιπόν. Και συνεχίζω εγώ. Συνεχίζει εσύ τις αμφισβητήσεις σου, αλλά εγώ θέλω να σου πω ένα άλλο στοιχείο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το 26. Τα μουσεία κατά τον Ιανουάριο εισέπραξαν 1.839.000 για τους ανθρώπους που τα επισκέφτηκαν. Οι αρχαιολογικοί χώροι 4 εκατομμύρια. Ενώ πέρσι είχαν εισπράξει οι αρχαιολογικοί χώροι 1.900.000. Γιατί? Προφανώς γιατί αυξήθηκε το εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Επέδρασε αυτό κάπως? Προφανώς επέδρασε, διότι οι επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων μειώθηκαν κατά 10%.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Έλα ρε, ενδιαφέροντα στοιχεία είναι. Πάει κόσμο στα μουσεία, μπράβο.
1: Ναι.
0: Δεν πάνε μόνο οι τουρίστες.
1: Έχουμε πάρα πολλά μουσεία στη χώρα. Είναι δεδομένο, έχουμε υπέροχα μουσεία. Κάποια στιγμή, αν θέλουμε να τα ανοίξουμε το θέμα, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι επενδύεται από τα έσοδα αυτά και με ποιο τρόπο. Έτσι. Γιατί πριν από μερικά χρόνια είχαμε και μεγάλους καυγάδες σχέση με τα δημοπρατήρια και με τα δημοπρατήρια λέω, με τα εκθετήρια.
0: Με τα εκθετήρια, ναι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ενδιαφέρον είναι αυτό ως στοιχείο.
0: Ναι, ναι. Και εμένα μου άρεσε πολύ το ότι αυξήθηκαν αισθητά οι επισκέπτες του Εθνικού Αρχαιολογικού, που το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα από τα ωραιότερα μουσεία του κόσμου.
1: Εξαιρετικό.
0: Έχω επισκεφθεί πολλά μουσεία, γιατί έχω και μια τρέλα με αυτό. Όπου πηγαίνω και έχει μουσείο, μπουμ μέσα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό, παιδιά, είναι, μιλάμε...
1: Ναι. Θα πρέπει να σου πω ότι εγώ θεωρώ εξίσου ενδιαφέρον το υπόγειο του Εθνικού Μουσείου.
0: Γιατί είναι άλλο μουσείο.
1: Έχει εκθέματα τα οποία δεν χωράνε.
0: Ναι.
1: Έχω κατέβει και έχει συγκλονιστικά εκθέματα. Τα οποία είναι στιβεγμένα.
0: Στιβεγμένα.
1: Ή ήταν μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Όχι, έκανα λόγο. Δεν είναι πεταμένα. Όταν λέω στιβεγμένα, είναι γιατί
0: δεν έχουν το χώρο του. Αυτό είναι.
1: Έτσι. Ναι. Και είναι συγκλονιστικά.
0: Παλιότερα είχα διατυπώσει την άποψη δημοσίως και φαντάζεσαι τι άκουσα, ότι πρέπει να πάρουν και το διπλανό κτίριο, να πάρουν δηλαδή και να το συνδέσουν υπογείως, όπως κάνουν στα, πολύ συχνά σε τέτοιες ειδικές περιστάσεις, ώστε να πάρουν το διπλανό κτίριο, να το κάνουν και αυτό, να το ενσωματώσουν στο αρχαιολογικό, ώστε να αποκτήσουν χώρο. Τι?
1: Για ποιο κτίριο μιλάς?
0: Του Πολυτεχνείου. Και φαντάζεσαι τι άκουσα?
1: Όχι, αυτό αποτελούσε και μια πρόταση, όχι για την επέκταση του Εθνικού Μουσείου, αποτελούσε πρόταση νομίζω της περιόδου Μπακογιάννη, την, να μεταφερθούν οι σχολές που στεγάζονται στο Πολυτεχνείο, στην Πολυτεχνούπολη, και να δημιουργηθεί μουσιακός χώρος του Πολυτεχνείου, να γίνει μουσιακός χώρος, όχι ως επέκταση του Εθνικού Μουσείου όπως το λες εσύ τώρα, αλλά να μετατραπεί σε μουσείο.
0: Ναι, αλλά στο Πολυτεχνείο τι έχει μείνει? Μόνο η σχολή γίνει, πώς λέγεται, η αίθουσα γίνει. Δηλαδή τα παιδιά που κάνουν σχέδιο, που είναι φοβερά παιδιά και τρομερά ναι. ενδιαφέρον. Μόνο αυτοί πηγαίνουν εκεί. Όλοι οι άλλοι πηγαίνουν επάνω. Στη...
1: Δεν είναι άξιστη. Εννοώ, θέλω να πω ότι απλώς έχει έναν. Ως κτίριο ιδιαίτερο συμβολισμού θα μπορούσα. Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη που είναι επίσης σοβαρή, ότι θα πρέπει να παραμείνει χρήσιμη και χρηστική. Έτσι. Δηλαδή, ίσως έχει έτσι και μεγαλύτερη αξία. Αυτά.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Θέλεις να μάθεις τη χρήσιμη πληροφορία, όχι.
1: Βέβαια, θέλω.
0: 110 στρογγυλό.
1: Εντάξει, 110
0: στρογγυλό.
1: Με την αναβολή της επίθεσης δεν είχε τίποτα
0: ναι,
1: καλό.
0: Όχι. Ναι, έγινε έχει, κάτι ναι. καλό γιατί είχε περάσει 110, είχε ναι. πάει και 112 και η αναβολή το κρατάει εκεί στα 110. Είπαμε, οι αγορές δεν βιάζονται πλέον να κάνουν τεράστιες αυξήσεις, ούτε βεβαίως αντιστοίχως
1: εμείς βιαζόμαστε μεγάλες μειώσεις. Δεν είναι ότι οι αγορές δεν μην βιάζονται να κάνουν μεγάλες αυξήσεις, εμείς βιαζόμαστε να γίνονται μειώσεις. Αυτό είναι το θέμα.
0: Θα κάνει πολύ καιρό, μου φαίνεται, για να το δούμε. Mm-hmm. Πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο. Ο κύριος Γιάννης Παπαφλωράτος είναι νομικός, διεθνολόγος, είναι καθηγητής στις στρατιωτικές μας σχολές και είναι μαζί μας με αφορμή την γενοκτονία των ποντίων, την οποία δεν ξεχνούμε.
1: 107 ευτυχώς. χρόνια, έτσι.
0: Κύριε Παπαφλωράτε, γεια σας.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Παπαφλωράτε.
2: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά.
0: Έχετε γράψει ένα εξαιρετικό πόνημα και πολύ πολύ λεπτομερές. Και μία φορά λοιπόν ήμουνα με τον κύριο Παπαφλωράτο, αγαπητέ Μάνο, mm-hmm. και του λέω το γράψατε αυτό γιατί είστε πόντιος. Και μου λέει όχι βέβαια. Καλά τα θυμάμαι.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Ναι, όχι βέβαια.
2: Αρκεί να είσαι Έλληνας, δεν χρειάζεται να γράψεις κάτι. Και μάλιστα έτσι. Αυτό το βιβλίο μου πήρε 29 χρόνια. Ξεκίνησα να μαζεύω τα στοιχεία ναι. το 1992 και εξεδόθη το 2021.
1: Φοβερό είναι αυτό.
0: Ναι,
1: φοβερό είναι αυτό.
0: Μα γι' αυτό λέω, γιατί αυτά συζητάγαμε τον κύριο Παπαφλωράτο mm-hmm, mm-hmm. και στο μυαλό μου φτιάχτηκε η εντύπωση ότι επειδή τον έβλεπα και παντού όπου υπήρχαν τέτοιες εκδηλώσεις και ήταν πάντοτε ο άνθρωπος που θα φώναζες να σου μιλήσει για αυτό το θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Καταφέραμε να είμαστε μία από τις όχι και πάρα πολλές χώρες, αλλά πάντως να έχουμε στο ημερολόγιο μας μια μέρα να θυμόμαστε ότι υπήρξε γενοκτονία των ποντίων και όχι απλώς διωγμός.
2: Έτσι ακριβώς είναι επιτυχία. 5 είναι όλες και όλες οι χώρες στον πλανήτη mm-hmm. που έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία και υπάρχουν και αρκετά τοπικά κοινοβούλια. 12 πολιτείες στην Αμερική, 2 πολιτείες στην Αυστραλία. Γίνεται μια προσπάθεια και σήμερα πρέπει να επισημάνουμε ότι η ομάδα, η Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας φέρνει στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το θέμα προς συζήτηση με πρωτοβουλία της κυρίας Βόζενμπακ. Και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία, διότι έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια από το Δεκέμβριο του 2024 που ο Μιλόν πήγε εκεί για να ενημερώσει για την γενοκτονία τους ευρωβουλευτές, τους δικούς μας. Ήρθαν όχι από όλα τα κόμματα, βέβαια. Κάποιοι δεν μας έκαναν την τιμή. Αλλά ενημερώσαμε και μάλιστα είπαν ότι θα στείλουν και την αγγλική έκδοση του βιβλίου στους υπολείπους ευρωβουλευτές για να τους ενημερώσουν.
1: Ναι.
2: Γίνεται μια προσπάθεια λοιπόν να πάρουμε τουλάχιστον ένα ψήφισμα. Διότι είναι ένα θέμα εθνικό. Σε εθνικά θέματα δεν φοράμε φανέλα κόκκινη, πράσινη, μπλε. Και αν δεν ξέρουμε την ιστορία μας, είμαστε καταδικασμένοι να την ξαναζήσουμε. Έτσι λέει μια παροιμία.
1: Ναι.
2: Άρα δεν έχουμε δικαίωμα να ξεχάσουμε το τι ακριβώς συνέβη σε αυτούς τους ανθρώπους, ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται τουλάχιστον 353.000, αν και πλέον τα νούμερα πάνε πάνω από 400.000, γιατί δεν είχαν υπολογιστεί τα θύματα της πρώτης φάσης της γενοκτονίας, που ήταν μεσούντος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και ήταν δύσκολο εκεί να έχουμε πληροφόρηση. Άρα μιλάμε για ένα τεράστιο νούμερο.
1: Ναι.
2: Αν το αναλογιστεί και είναι 400.000 θύματα.
1: Mm-hmm.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλο και αυτοί πέθαναν με αργό, με βασανιστικό τρόπο σε εξαιρετικές πορείες του πουθενά, στα βάθη της Ανατολίας, μέσα σε ναούς κλεισμένοι, ναούς τους οποίους πυρπολούσαν μετά οι Τούρκοι και έκαιγαν τον ναό και όσους ήταν μέσα. Τα παιδιά στην Κερασούντα, έχουμε ξένες μαρτυρίες, έτσι, Αμερικανίδων νοσηλευτριών, mm-hmm. που τα κατεβάσανε μέχρι 2 ετών κάτω στα βράχια της πόλης και τα εξεντώνουν με τα κεφαλάκια τους στα βράχια. Mm-hmm. Ήταν φοβερές μαρτυρίες. Λοιπόν, αν αυτά είχαν συμβεί με εμάς ως θύτες, θα είχε αναδειχθεί παγκοσμίως. Είναι ντροπή μας εμείς να έχουμε τέτοια θύματα, μια τέτοια πληγή στο σώμα του ελληνισμού και να μην την αναδεικνύουμε.
1: Ναι.
2: Και το λέω εγώ που έχω ορίσει από τη Μικρά Ασία, που και εκεί είχαμε άλλο φοβερό στη Σμύρνη, που να θυμίσω στους ακροατές σας, και ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι ούτε εθνικιστής ούτε ακραίος, ότι κάθε επέτειο της εισόδου των τουρκικών στρατευμάτων στη Σμύρνη, κατεβαίνουν οι Τούρκοι στην πόλη και πετάνε τα καρπούζια, και τώρα και πέξε έγινε, στην προκυμαία, για να θυμίσουν το αίμα των Ελλήνων. Ναι. Αυτό γίνεται ακόμα.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, φτάσαμε στον 21ο αιώνα, λέμε να υπάρχουν τουλάχιστον σχέσεις μεταξύ, αν όχι φιλικές σχέσεις, καλής γειτονίας μεταξύ των δύο λαών και να βάλουν χώρα τέτοιες εκδηλώσεις.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι...
1: Πάντως να πούμε και το εξής, κύριε Παφλωράτε, ότι ναι μεν εμείς ζητούμε, προσπαθούμε να διεθνοποιήσουμε το θέμα γενικότερα για να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αναγνώριση η γενοκτονία. Από την άλλη πλευρά το ερώτημα που τίθεται είναι αν εμείς εδώ στην Ελλάδα όχι απλά αν τιμούμε την ημέρα, αν διδασκόμαστε, αν αυτήν την ιστορία την οποία περιγράφεται, αν τη διδασκόμαστε, αν μιλάμε για αυτή, αν πέρα από το σχολείο τέλος πάντων υπάρχει μια κουβέντα ανοιχτή.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πολλές φορές με ρωτούν σπουδαστές γιατί έχω τιμή να κάνω το μάθημα σε κάποιες στρατιωτικές σχολές. Τώρα έμαθα ότι ο υπουργός θα το βάλει σε όλες τις στρατιωτικές σχολές. Με ρωτάνε, μου λέει και η καθηγήτρια, λέει, μα γιατί τόσες λίγες χώρες έχουν αναγνωρίσει την γενοκτονία. Και του στέλνω το ερώτημα. Αν βγούμε έξω και ρωτήσουμε χίλιους ανθρώπους, δεν λέω για νέους ανθρώπους, γενικά,
1: ναι,
2: πόσοι λέτε θα το γνωρίζουν.
1: Ναι. Λοιπόν, όχι πολύ, σίγουρα φταίμε, πολύ.
2: Σίγουρα όχι πολύ. Φταίμε λοιπόν εμείς πρώτα απ' όλα που δεν διδάσκουμε την ιστορία στα παιδιά μας. Mm-hmm. Και σύντομα φοβούμαι ότι θα ξεχαστεί και θα μείνει μόνο στους ποντίους, αλλά είναι κάτι που αφορά όλο τον ελληνισμό και όχι μόνο τον ποντιακό ελληνισμό. Πηγαίναμε, εγώ έχω πάει στην Ανατολική Μακεδονία, στη Δυτική Μακεδονία και ερχόταν λίγοι και πόντι.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση του εθνικού χρέους. Και αυτό είναι ένα θέμα. Πώς διδάσκουμε την ιστορία. Δηλαδή όταν άλλοι λαοί, και θα αναφέρω χαρακτηριστικά πριν από 4 χρόνια, το θυμάμαι, την ανακοίνωση της Ρωσικής Προεδρίας στην Άντια. Είναι πολύ λυπή, ξέρετε. Ξέρετε, δήλωσε.
1: Mm-hmm.
2: Σήμερα γιατί τιμούμε αυτήν την ημέρα. Την ημέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ απεβιβάστη με λίγους συνεργάτες πάνω στα βόρεια παράλια του Ξηρού Πόντου και ξεκίνησε να οργανώνει τις ενεργητικές ομάδες.
1: Σαμψούντα.
2: Μπράβο, Σαμψούντα. Ναι. Τι είπε, τιμούμε, λέει, με σεβασμό τον μεγάλο ηγέτη Μουσταφά Κεμάλ,
1: mm-hmm,
2: Ατατούρκ και τους συμπολεμιστές του για την 13η επέτειο από την έναρξη του πολέμου της ανεξαρτησίας, έτσι λένε οι Τούρκοι, δημοκρατική εκστρατεία,
1: mm-hmm,
2: στον οποίο η Σοβιετική Ρωσία στάθηκε στο πλευρό της Τουρκίας.
1: Ναι. Λοιπόν, ήταν και ο Κεμάλ πρέπει να ήταν και από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που αναγνώρισε το νέο
2: σωστά
1: καθεστώς του Λένιν και των υπολείπων.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, γιατί είχε πείσει το Λένιν ότι διεξεράγει αντιμπεριαλισμό.

0: αυτοί των αξιωματικών του Κεμάλ πληγώντας σε ρούβια.
1: Ναι.
0: Τα έχω γράψει αυτό σε ένα άλλο
1: βιβλίο.
0: Είναι συγκλονιστικό.
1: Ναι,
0: όπλα
1: ναι, ναι.
0: πυρομαχικά, όχι βέβαια μόνο Σοβιετικοί, και Γάλλοι και Ιταλοί. Για να τα λέμε όλα. Αλλά οι Σοβιετικοί ήταν κοντά και ήταν πολύ πιο εύκολο να στείλουν όπλα. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Ρώσοι είχαν απελευθερώσει τον Ανατολικό Πόντο.
1: Ναι.
0: Ξέρετε τι έγινε. Ξέσπασε η επανάσταση των Μπολσεβίκων, σηκώθηκαν και έφυγαν, του παρακολουθούν οι Πόντοι να αφήσουν τα όπλα και άφησαν ελάχιστα όπλα.
2: Οι Πόντοι ήταν κυνηγημένοι από παντού. Κυριολεκτικώς από παντού. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, γιατί αυτό και για όσους μας ακούνε πρέπει να τα ξέρουμε. Πότε ονομάζουμε ένα τέτοιο μαζικό φωνικό γενοκτονία?
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί εδώ υπάρχει μια, αν θέλετε, δεν θα τη λέξει αμφισβήτηση, αλλά μια συζήτηση. Εντάξει, ήταν έγκλημα, λέει, αλλά όχι γενοκτονία κτλ. Ο ΟΗΕ, λοιπόν, η Γενική Συνέλευση, μάλιστα, έχει χαρακτηρίσει επισήμως τη γενοκτονία ως έγκλημα που τιμωρείται με βάση το διεθνές δίκαιο. Και ξέρετε κάτι, ήταν και ένας από τους βασικούς κατηγορητήριους όμως στη δίκη της Νιρεμβέργης. Η γενοκτονία, λοιπόν, αποτελεί κάθε μία από τις πέντε πράξεις. Αν είναι μία εξ αυτών, είναι γενοκτονία. Στην περίπτωση των Ποντίων έχουμε και τους πέντε όρους. Γι' αυτό λέμε είναι 100% γενοκτονία. Πρώτον, δολοφονία των μελών μιας εθνωτικής ομάδας. Έχουμε. Δεύτερον, πρόκληση σοβαρής σωματικής ή διανοητικής βλάβης σε μέλη της ομάδας. Και εδώ έχουμε. Είχαμε κροτηριασμούς, είχαμε απίστευτα εγκλήματα. Τρίτον, η εθελουσία επιβολή στην ομάδα συνδικών διαβίωσης που αποσκοπούν στην ολοσχερή ημερική φυσική εξόντωσή της. Σας το είπα. Πορείες προς το πουθενά στα ανατολικά και στον δρόμο που έγινε σαν τις μύγες. Τέταρτον, η επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων. Και εδώ έχουμε άπειρα παραδείγματα που ξεκίνησαν οι τσέπες. Τις γυναίκες των Ποντίων και περνούσαν μέσα από την ξυφολόχη τα αγέννητα βρέφη. Ήταν μικρά παιδιά μου, την έλεγε την ιστορία αυτή ο κύριος Κυριάκος Τηλιδιαγίδης, που είναι πρόεδρος των Ποντίων Γλυφάδας, και έτσι ήταν, αυτό συνέβη στην οικογένειά του, στον αδελφό του παππού του. Σώθηκε ο παππούς του και έτσι γεννήθηκε ο ίδιος, αλλά ο αδελφός του παππού ήταν στην Κούνια και πέρασε ο Τσέτης στην ξυφολόχη μέσα από το μωρό. Και είναι και από τους ανθρώπους που έχουν πρωταγωνιστήσει στο να υπάρχει αυτή η αναγνώριση και είχε μαζί με τις Βρυξέλλες. Πέμπτον, η βίαιη μεταφορά των παιδιών σε άλλη εθνική ομάδα. Έχουμε λοιπόν και τις πέντε προϋποθέσεις. Ενώ λέει ο ΙΕ ότι αργεί η μία. Άρα είναι γενοκτονία. Και πρώτος το ξεκίνησε ο Ράφαελ Λέμκιν, ένας πολωνοεβραίος δικηγόρος, προσπαθώντας να βρει μια λέξη για τα εγκλήματα φοβερά που γινόταν εις βάρος των Εβραίων από τους Ναζί στην κατεχόμενη Ευρώπη. Και τον είχε απασχολήσει πολύ το θέμα της γενοκτονίας των Αρμενίων. Έτσι, δηλαδή υπήρχαν άλλα θύματα. Δυστυχώς, ενώ οι Αρμένοι είναι πάρα πολύ δραστηριοί και μπράβο τους, γιατί αυτοί έχουν 1,5 εκατομμύρια θύματα στη γενοκτονία, εμείς σε αυτό το θέμα έχουμε μείνει πίσω.
1: Ναι. Βέβαια, να πούμε και το εξής, ότι δεν ξέρω τώρα, εγώ γυρίζω πάλι στα ιστορικά δεδομένα, την περίοδο αυτή, και δεν μιλάμε καθόλου γι' αυτό, το ελληνικό κράτος είχε άλλες δουλειές, ασχολείται με άλλα πράγματα.
0: Κοιτάξτε, το πρόβλημα ήταν ότι όλοι όσοι ήξεραν από την Ανατολή έφερε ένα συλλογικό τραύμα. Ήταν δύσκολο να μιλήσουν.
1: Έτσι.
0: Εγώ που είχα γιαγιά από τη Σμύρνη, έμαθα πολύ αργά, όσο έφτασα τα 20, ότι ήταν από τη Σμύρνη. Δεν μιλούσαν ποτέ. Ήταν ένα συλλογικό τραύμα. Τι να πούν οι άνθρωποι, ότι ήταν κύριοι και άρχοντες στα σπίτια τους και ήταν εδώ πέρα και οι περισσότεροι ήταν σπαραγκουπόλεις. Όσοι δεν ήταν στις σκηνές.
1: Όχι, κυρίως μιλώ κάτι την πραγματοποίηση της γενοκτονίας.
0: Όταν έγινε η γενοκτονία,
1: ναι,
0: γινήκανε
1: ναι.
0: κάποιες ελάχιστες απόπειρες. Είχαμε δύο φορές το 1921 που βοβάρδισε το ναυτικό μας τις παράλληλες πόλεις του Πόντου και σταμάτησαν για λίγο οι Κεμαλικοί. Έγιναν κάποιες, αλλά ήταν μεμονωμένες ενέργειες. Εδώ υπήρχε ολόκληρο πλοίο γεμάτο με όπλα που είχαν αγοράσει οι Πόντοι στον Πειραιά και δεν το άφησε. Το 1920 η κυβέρνηση τότε. Αυτή ήταν ο Βενιζέλος, ο οποίος δεν το κυνήγησε το θέμα στην αρχή. Μετά κατάλαβε τι έγινε και είπε στον Μητροπολίτη εκεί, τον Χρήσανθο, που ήταν ο αρχιεπίσκοπος που αρνήθηκε να παραδώσει την Αθήνα στους Γερμανούς μετά τρεις φορές. Ήταν μια τεράστια προσωπικότητα. Και του λέει: σας δίνω το και να πάτε έξω και να με διαψεύσετε. Αλλά όπως ξέρετε, στην διπλωματία το παίρνει το timing.
1: Έτσι,
0: η ευκαιρία χάθηκε 19-20.
2: Λοιπόν, εκτός από το βιβλίο σας, κύριε καθηγητά, κύριε Παπαφλωράτε, όσοι θέλουν μπορούν να διαβάσουν. Έχει γράψει, νομίζω, ο Καζαντζάκης, ο οποίος
0: έχουν γραφεί πολλά.
2: Ναι. Αλλά εγώ για πρώτη φορά θυμάμαι να μαθαίνω για τους Πόντιους από αυτό το βιβλίο του Καζαντζάκη πριν από ατελείωτα χρόνια.
0: Υπάρχουν και καλό είναι κανείς να αρχίσει και να αρχίσει και με την τοπιολαγιά που είναι φοβερή των Ποντίων. Έχουν γραφεί θεατρικά έργα στην ποντιακή διάλεκτο. Υπάρχουν πάρα πολλά. Δηλαδή είναι ένας πλούτος που φοβάμαι θα χαθεί.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε.

0: κάτι το οποίο έτσι μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ξέρετε ποιος μας κάλεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τότε να μιλήσουμε?
1: Ποιος?
0: Ένας βορειοηπειρώτης, ο κύριος Μπελέρης.
1: Ναι.
0: Διότι είχε την αίσθηση ότι πόντος, Βόρεια Ήπειρος, και αυτή τη διαδυνάει τη Χότζα. Όσοι ξέρουμε,
1: ναι, ναι.
0: Ο Χότζα τους έκτισε ζωντανούς τους βορειοηπειρώτες. Έτσι, και τους έδινε από ένα ανοιχτό έτσι, σημείο την τροφή για να μένουν ζωντανοί. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είπε: ελάτε να μιλήσετε για τους ποντίους. Και αυτό μου αρέσει ότι και τώρα η εκδήλωση που γίνεται σήμερα είναι με τη βοήθεια όλων των Ελλήνων Ευρωβουλευτών και μπράβο τους και των Κυπρίων.
2: Μάλιστα.
1: Σημαντικό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαφλωράτη.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Για δεύτερη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης βρίσκονται αντιμέτωπες ομάδες από τη Γερμανία και την Αγγλία. Η πρώτη και τελευταία φορά ήταν τη σεζόν 1972-1973, όταν για τον τελικό του κυπέλου UEFA συναντήθηκαν η Liverpool με την Gladbach, με τους κόκκινους να επικρατούν σε διπλό τελικό με συνολικό σκορ 3-2, κατακτώντας τον πρώτο τους τίτλο στο θεσμό. Στον αυριανό τελικό του Europa League, όπως ονομάζεται πλέον, θα αναμετρηθούν η Aston Villa με την Freiburg.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Παράθυρο για συνέχιση των διαπραγματεύσεων Ουάσιγκτον-Τεχεράνης αφήνει η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώσει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Τοπικά αλλά σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Δύο αεροσκάφη Μιράζ θα αντικαταστήσουν τις συστοιχίες Patriot στην Κάρπαθο που αποφασίστηκε από το Κισέα να επιστρέψουν στις βάσεις τους για επιχειρησιακούς λόγους. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Ασιούτ της Αιγύπτου όταν ένας 48χρονος άνοιξε πυρ εναντίον πολιτών σε σταθμό λεωφορείων. Ο δράστης εξουδετερώθηκε από την αστυνομία.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού στο Κόκκινο Μήλο, στην Κηφισία στους Αμπελοκήπους, στην Βασιλίσσης Σοφίας προ Σύνταγμα, στη Σταδίου και στο λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
4: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
8: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ναι, ρωτάει εδώ ο Χιλίαρχος, λέει, δεν χαίρεσε ρε Μάνο που έχουν αυξημένη επισκεψιμότητα και αυτό οφείλεται και στα δημοτικά και σε όποια σχολεία. Αντιθέτως, δεν το συζητάμε. Απλώς λέω επειδή χρησιμοποιείται ως κυρίως τουριστικό στοιχείο, ότι δεν πρόκειται μόνο από εκεί. Το απόλυτα θετικό είναι, δεν το συζητάμε. Επίσης εδώ, μια και το αναφέρεις, εδώ ονοματίζουμε μάλλον εκπαιδευτικές εκδρομές, κάτι πάρτι που φεύγουν για πάνε όλη αυτή τη φάμπρικα που έχει ανοίξει, με διάφορους τύπους που χαρτζηλικώνονται και να οργανώνουν εκδρομές των σχολείων και τις ονοματίζουν εκπαιδευτικές. Αυτές τουλάχιστον είναι αμιγώς εκπαιδευτικές εκδρομές και μπράβο που τις κάνουν. Κάτι άλλες, κάτι σε κάτι ταξίδια που κάνουν για να πέφτουν τα 800 και τα χιλιάρια και καλά είναι εκπαιδευτικές.
1: Ξέρεις, ρωτάς νεότερους ανθρώπους από εμάς, Μάνο, και τους λες, έχεις πάει, ξέρω εγώ, στο Μουσείο της Ακρόπολης.
0: Ναι.
1: Και σου λένε, πρέπει να έχω πάει με το σχολείο.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω σε όλους ότι ειλικρινά, βρείτε μια μέρα που να μην έχει, ειδικά το Μουσείο της Ακρόπολης, είναι πολύ σύγχναστο, είναι τεράστια επιτυχία του, αλλά βρείτε μια μέρα και πηγαίνετε.
0: Ναι.
1: Μόνοι σας, με τον φίλο σας, τη φίλη σας, άλλους φίλους, τα παιδιά σας όσοι έχετε. Είναι εκπληκτικό, δηλαδή είναι μία από τις καλύτερες διασκεδάσεις που μπορείς να κάνεις. Και θα κάνεις και κάτι άλλο μέσα στη μέρα σου, προφανώς.
0: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας που έχει να κάνει κυρίως με τις συντάξεις χειρίας, αλλά έχουν ανακύψει και άλλα θέματα, ανέκυψαν σήμερα το πρωί. Και μπορούμε να θέσουμε στον κύριο Μπούρλε τα ερωτήματα, τον κύριο Δημήτρη Μπούρλε, τον εργατολόγο και γνωστό εργατολόγο και δικηγόρο. Κύριε Μπούρλε, καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πρώτα απ' όλα,
1: να τελειώσουμε με τη χειρία.
0: Βέβαια, το βασικό θέμα της ημέρας αυτό είναι.
1: Ωραία. Ξεκινήσαμε με μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία τι έκανε ακριβώς και δημιούργησε όλη αυτή την αναστάτωση, κύριε Μπούρλε.
2: Λοιπόν, να το πω με δύο λόγια έτσι για να είναι απόλυτα κατανοητό. Από το Μάιο του 2016 που εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, η σύνταξη αποτελείται από δύο κομμάτια, την εθνική και την ανταποδοτική. Εξ αρχής, στις περιπτώσεις που κάποιος έπαιρνε σύνταξη από δικό του δικαίωμα, από τη δουλειά του, από την επιχείρησή του...
1: Και ανταποδοτική δηλαδή.
2: Όχι, όχι. Εξ αρχής... Ναι. Κάποιος που έπαιρνε δύο συντάξεις, έπαιρνε μία δικιά του από τη δουλειά που είχε κάνει και μία σύνταξη χειρίας, εξ αρχής και στις δύο συντάξεις αυτές απαιτείται το ποσό εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης και στις δύο συντάξεις αυτές. Mm-hmm. Το Δεκέμβριο του 2021 εκδόθηκε μία εγκύκλιος από το Υπουργείο Εργασίας που η εγκύκλιος είπε το εξής: κακώς δίνουμε στις περιπτώσεις όρευσης δύο συντάξεων από δικό του και από δικαίωμα λόγω χειρίας, κακώς δίνουμε δύο εθνικές συντάξεις. Από εδώ και πέρα θα δίνουμε μία εθνική και δύο ανταποδοτικές, αλλά όσοι μέχρι τώρα πήραν δύο εθνικές συντάξεις δεν θα τις κόψουμε, θα τις βάλουμε σαν προσωπική διαφορά στο ποσό σύνταξη που παίρνουν, μέχρι να συμψηφιστεί με τις αυξήσεις. Κατά τις εγκυκλίου αυτής προσέφυγαν σύλλογοι, σωματεία, συνταξιούχων κτλ. Και εκδόθηκε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας την οποία συζητούμε, η οποία απόφαση ακύρωσε μεν την εγκύκλιο για τυπικούς λόγους, αποφάνθηκε και έκανε κρίση όμως για το ουσιαστικό θέμα της δεύτερης εθνικής σύνταξης και είπε ότι αν κάποιος παίρνει μία εθνική και μία ανταποδοτική από ίδιο δικαίωμα και μία εθνική και μία ανταποδοτική στοιχηρίας, κακώς την παίρνει, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου λέει ότι πρέπει να δίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις μία εθνική και δύο ανταποδοτικές.
0: Ναι.
2: Αυτό είπε το Συμβούλιο Επικρατείας. Λοιπόν, και αυτό είναι βέβαια το μεγάλο πρόβλημα και για το Υπουργείο και για την κυβέρνηση για να διαχειριστεί αυτό το θέμα, διότι οι συντάξεις έτσι απαιτείται μέχρι τώρα και το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τις περιπτώσεις αυτές που ήδη παίρνουν σύνταξη αλλά και με αυτούς
0: τώρα,
2: οι οποίοι πρόκειται να πάρουν.
0: Οφείλω να πω για την εξέλιξη του ρεπορτάζ, επειδή το πρωί τηλεοπτικά εμείς φιλοξενήσαμε την κυρία Κεραμέως, ότι διευκρίνησε ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή, δεν θα υπάρξει καμία μείωση, δεν θα υπάρξει τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή, επιχείρησε να κλείσει, όχι, το έκλεισε μάλλον το θέμα, ότι δεν τίθεται κανένα θέμα με τη συντάξη χειρία. Τελειώνει εκεί.
1: Θα χρειαστεί να ξαναπάει στη Βουλή όμως.
0: Έτσι. Ναι, προφανώς.
2: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε όμως και κάτι άλλο. Και με τον κύριο Νιφλή το έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη στην τηλεοπτική εκπομπή. Συνδέεται άρρηκτα με το θέμα αυτό και το θέμα του τι γίνεται στη συντάξη χειρίας με τα πάροδο τριετίας στην περίπτωση που ο συνταξιούχος ή η συνταξιούχος εργάζεται ή αυταπασχολείται.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ή συνταξιοδοτείται. Θα πρέπει λοιπόν και το Υπουργείο και η Κυβέρνηση συνολικά να τα δει τα δύο θέματα αυτά.
0: Ναι.
2: Και να δώσει λύση και στο θέμα αυτό το οποίο χρονίζει, απασχολεί και προβληματίζει αυτούς που παίρνουν σύνταξη, που σύμφωνα με τον νόμο μετά την τριετία έπρεπε να έχει πάει στο μισό και δεν έχει γίνει μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι θα πρέπει και τα δύο μαζί αυτά να αντιμετωπιστούν τα θέματα και μακάρι να αντιμετωπιστούν με τον εποφελέστερο τρόπο για τους συνταξιούχους, το οποίο βέβαια έτσι θα είναι, γιατί φανταστείτε τώρα σε κάποιες περιπτώσεις για το δεύτερο θέμα που αναφέραμε, μπορεί να ζητηθούν αναδρομικά από τους συνταξιούχους συντάξεις από το 2019.
0: Σωστό. Οπότε, αν προλαβαίνουμε, δύο νέα θέματα ανακύπτουν από αυτά που είπε η κυρία Κεραμέως, που νομίζω τα λέγει για πρώτη φορά, είναι ότι έρχεται νομοσχέδιο βαρέα ανθυγιεινά, νοσηλευτές, διασώστες και ποιος άλλος, και τέλος πάντων του ιατρικού κλάδου, του νοσοκομιακού κλάδου, διασώστες και εκαβίτες μπαίνουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το βρίσκω πολύ σημαντικό αυτό. Έχει ξανασυζητηθεί.
2: Και δίκαιο.
0: Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο που θεωρώ ότι θα σηκώσει αντιδράσεις, προανήγγειλε νομοσχέδιο για την, για την ισότητα στο μισθολόγιο, για την ισότητα στους μισθούς.
1: Γυναικών.
0: Δηλαδή είπε, πρόσεξε, δεν είναι μόνο γυναικών. Είναι επειδή καταγράφεται το γεγονός ότι γυναίκες αμείβονται σε πολλές περιπτώσεις χειρότερα από άνδρες σε κάποιες δουλειές. Εδώ θα έρθει ένα νομοσχέδιο ισότητας του μισθού που επί της ουσίας όμως θα εποπτεύει ή θα απαγορεύει στον εργοδότη να κάνει μια επιλογή, γιατί η ισότητα για τους, στους μισθούς δεν προβλέπεται μόνο για τις γυναίκες, θα είναι αντίστοιχο και τους άντρες. Αν εγώ και η Μαρία Ψάλτη είμαστε σε μια δουλειά και έχει αποφασίσει, κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, είμαστε ταμείες σε ένα σούπερ μάρκετ, αν η Μαρία για οποιοδήποτε άλλο λόγο παίρνει πολύ περισσότερο από μένα, θα πρέπει ο εργοδότης να δώσει εξηγήσεις γιατί έχει δώσει τη Μαρία περισσότερα χρήματα. Το ίδιο βέβαια αντιστοίχως και κυρίως για τον άνδρα στη γυναίκα.
1: Βεβαίως ο κανόνας συνήθως είναι οι γυναίκες που πληρώνονται χαμηλότερα.
0: Βέβαια, αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει ζήτημα. Μα εξ αυτού, από αυτό ξεκινάει.
1: Ναι, και είναι και περίπλοκο, δεν είναι τόσο απλό.
0: Αλλά υπάρχει ζήτημα. Θεωρώ, δεν ξέρω κύριε Μπούλη, αν θέλετε και εσείς ότι θα γύρει ζητήματα.
2: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση έχετε δίκιο που το λέτε. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δούμε αυτές καθεαυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις.
0: Καλά, προφανώς.
2: Ποια θα είναι η στόχευση, τι ακριβώς πάμε να καλύψουμε, κατά πόσο θα είναι συνδεδεμένο με την παραγωγικότητα, έτσι, που είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος στην αξιολόγηση των αποδοχών και της εργασίας. Σαφώς όμως είναι ένα θέμα το οποίο θα δημιουργήσει παράπλευρα ζητήματα.
0: Βέβαια. Και πολλά. Μου κάνει εντύπωση γιατί η κυρία Κεραμέως είπε ότι έστω ότι έρχεται η επιθεώρηση εργασίας σε ένα κατάστημα, είναι δύο οι ταμείες, έχει γίνει προσωπική διαπραγμάτευση του καθενός, δηλαδή δεν είναι με τον κατώτατο μισθό και οι δύο, και ένας από τους δύο παίρνει περισσότερα χρήματα. Πρέπει ο εργοδότης να αποδείξει γιατί έδωσε στον Υφλή και όχι στον Παπαδημητρίου περισσότερα χρήματα, γιατί και αν το συνδέει με κάτι. Π.χ. θα μπορούσε να είναι η παραγωγικότητα, όπως λέει ο κ. Μπούρλος. Ότι αυτός μου εξυπηρετεί περισσότερους πελάτες. Π.χ. λέω εγώ.
2: Ναι.
0: Αλλά ή είναι πιο επικοινωνιακός, ή τον θέλω γιατί αυτό. Πρέπει να το αποδείξει όμως.
1: Γιατί έτσι θέλω.
0: Το έτσι θέλω δεν υπάρχει όμως.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Κοιτάξτε το, να υπάρχει μια ισότητα, ας πούμε, ως αρχή. Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο καταρχήν το απορρίπτει κανείς. Από εκεί και πέρα βέβαια οι επιμέρους παράμετροι μπορούν να προσδιορίσουν και το μέχρι ποιου σημείου και σε ποια επίπεδα μπορεί να υπάρχει ισότητα, αλλά καταρχήν ως αρχή είναι σωστή.
1: Στο δημόσιο ισχύει.
2: Ναι, εντάξει, εκεί είναι, κύριε Παπαδημητρίου, αλλιώς τα πράγματα και η κατάσταση. Ναι, εντάξει, ισχύει με κάποια...
1: Ναι, θέλω να πω ότι και αυτό κάποτε δεν το είχαμε. Ναι. Αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια το έχουμε. Άρα το θέμα είναι περισσότερο τώρα στην πραγματική ζωή, έξω, στην αγορά που λέμε. Πώς μπορείς να το κατοχυρώσεις αυτό? Γιατί η δυσκολία είναι αυτή, όπως την περιέγραψε ο Μάνος Διφλής. Πώς θα εξηγήσεις εσύ στον εργοδότη και ο εργοδότης εσένα, αν είσαι επιθεώρηση εργασίας, ότι είναι κοινά τα χαρακτηριστικά και κοινή η απόδοση, άρα πρέπει να είναι ίδιος ο μισθός?
2: Ή πώς θα εξηγήσει τη διαφοροποίηση.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, γιατί θα πρέπει σε κάποιες περιπτώσεις, θα δούμε, επαναλαμβάνω, πώς θα είναι οι ρυθμίσεις, αλλά τη διαφοροποίηση θα πρέπει με κάποιο τρόπο να την εξηγήσει, να την αιτιολογήσει. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Μακάρι, πάντως επανέρχομαι στο προηγούμενο, να δουλεύουμε με υποφελή τρόπο. Πάντως να πω το εξής. Έχω την αίσθηση, για να μην πω τη βεβαιότητα, ότι οι αναλογιστικές μελέτες που έχουν γίνει για το ασφαλιστικό έχουν γίνει με δύο εθνικές συντάξεις στην περίπτωση αυτή. Στην περίπτωση που παίρνει κάποιος δύο συντάξεις. Δεν έχουν γίνει με μία εθνική σύνταξη. Απλώς είναι μια παράμετρος στην οποία την επισημαίνω.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Ενδιαφέρον.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Μπουρνέ.
2: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
3: Real FM. Τάκης και
4: Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Με ζεύγος Μιράζ αντικαθίστανται οι Πάτριοτ στην Κάρπαθο. Τι λέει η κυβέρνηση για την απόσυρση των συστοιχειών από το νησί? Σε εγρήγορση η Αθήνα για την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία. Μήνυμα Γεραπετρίτη για πιθανή αναβάθμιση της έντασης με την Άγκυρα. Στα ύψη οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιο φθηνά κοστίζει ένα ταξίδι με πλοίο στην Ιταλία από ένα εισιτήριο για ελληνικό νησί. Αναλυτική έρευνα του Real FM. Πληθαίνουν τα περιστατικά έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 45χρονη που άφησε την 4χρονη κόρη της μόνη στο σπίτι για 2 ώρες. Στην Πετρούπολη περαστική εντόπισαν 2 παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών να περιφέρονται μόνα τους στο δρόμο.
9: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
10: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
11: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
12: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
13: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210 710 1410.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρίν.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
16: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
17: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
18: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να σας πω ότι η Next is Now και η Dome Consulting οργανώνουν, είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Συνέδριο Δημογραφικό 2026. Θα γίνει Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα δώσει και συνέντευξη για το δημογραφικό ζήτημα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα έχουμε μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών, και ο στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει το δημογραφικό ζήτημα ως θέμα εθνικής προτεραιότητας, να ενισχύσει το δημόσιο διάλογο γύρω από το ζήτημα, ένα ζήτημα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Μπείτε στην ιστοσελίδα demographico.gr για να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες και να μπορέσετε να έρθετε, να συμμετάσχετε και να μάθετε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι κοντά μας και σήμερα η Ελβιάλ. Λες παράθυρο και σκέφτεσαι άνοιξε, κλείσε. Τι άλλο να κάνεις πια? Ό,τι ήταν να εξελιχθεί, εξελίχθηκε. Κι όμως η Ελβιάλ φέρνει και πάλι κάτι καινούριο, το νέο Window ID. Κάθε κούφωμα αποκτά έτσι ψηφιακή ταυτότητα. Σκανάρεις το QR πάνω στο προφίλ και βλέπεις πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, τα πάντα. Ελβιάλ Window ID. Μια ακόμη καινοτομία από την Ελβιάλ. Γιατί με την Ελβιάλ βλέπεις τη ζωή αλλιώς.
0: Έτσι είναι, το ίντερνετ είναι παντού και είναι και στην καθημερινότητα των εφήβων, και ο ψηφιακός κόσμος χρειάζεται στήριξη και υποστήριξη την κατάλληλη στιγμή. Το Ίδρυμα Vodafone έχει δημιουργήσει το TOZY, T-O-Z-J, μια δωρεάν εφαρμογή που βοηθά εφήβους που κινούνται online να έχουν πάντοτε ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Υπάρχει ενότητα κόσμος που ενημερώνει για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώ στο MySpace με το Feelings Tracker και το Guided Journals εκφράζουν οι νέοι τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους ελεύθερα, συνδέονται στην γραμμή υποστήριξη αν χρειαστεί, Ελίζα, το 10454. Όλα αυτά θα τα βρείτε σε εφαρμογές, στο App Store και στο Play Store, και βεβαίως στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, να συμφιθούμε καλό μεσημέρι, αφού ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Τσοπάνη, ο οποίος ενημερώνει για το Brent 107,6.
0: Έπεσε το Brent και δεν το είδα. Mm-hmm.
1: 107,6 ενημερώνει για
0: Τσοπάνη. Μάνο, μη με απασχολεί, σε παρακαλώ, την ώρα που πέφτει το Brent.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά.
0: Χαίρετε. Real FM.
2: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
1: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
1: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
4: Oh. Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
11: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Πάμε!
13: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα, με την οικογένεια των Νταΐδων στο Ρέθυμνο που άρπαζε τις περιουσίες των πολιτών για να εισπράττει τις επιδοτήσεις και με τη νέα αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Είναι 2 και 2 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Δύο αεροσκάφη Μιράζ θα αντικαταστήσουν τις συστοιχίες Patriot στην Κάρπαθο, που αποφασίστηκε από το Κισέα να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Σύμφωνα με επιτελείς του Υπουργείου Άμυνας, η μετακίνηση γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους. Προκαλούνται μείζωνα ερωτήματα, ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν υποχωρούμε, είμαστε πάντα έτοιμοι για οποιαδήποτε πρόκληση, τόνισε στον Real FM ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Μυρλής.
0: Την ίδια ώρα, σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η Αθήνα εν αναμονή της κατάθεσης του νομοσχεδίου της Άγκυρας για τη γαλάζια πατρίδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης εκτιμά ότι ανάλογα με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης.
1: Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση Σταυρορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ δήλωναν και διπλάσιο αριθμό εγωπροβάτων.
0: Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζητά εισαγγελέας. Η πρόταση αφορά στο σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο, στην αξιωματικό υπηρεσίας, στην επόπτρια και στον εκφωνητή της άμεσης δράσης.
1: Αήθη χαρακτήρισε την επίθεση του Παύλου Πολάκη σε βάρος του ο Σωκράτης Φάμελος. Εν αναμονή των ανακοινώσεων για το νέο κόμμα Τσίπρα, εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όσο πρόεδρος είναι ο Φάμελος, δήλωσε στο σταθμό μας ο Χρήστος Γιαννούλης.
0: Μικρό παράθυρο διεξόδου στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ ακύρωσε προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες των χωρών του κόλπου. Την ίδια ώρα υπογράμμισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, αναβαγίσουν οι συνομιλίες. Οι αντιφατικές συμπεριφορές των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στη διπλωματία, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Πληθαίνουν τα περιστατικά έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 45χρονη που άφησε την 4χρονη κόρη της μόνη στο σπίτι για 2 ώρες. Στην Πετρούπολη περαστικοί εντόπισαν 2 παιδιά ηλικίες 2 και 4 ετών να περιφέρονται μόνα τους στο δρόμο.
0: Στα ύψη οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιο φθηνά κοστίζει ένα ταξίδι με πλοίο στην Ιταλία από ένα εισιτήριο για ελληνικό νησί. Αναλυτική έρευνα του Real FM.
1: Δημοσιονομική τρύπα από 430 εκατομμύρια έως 1,35 δις ευρώ στα κρατικά ταμεία λόγω της φοροδιαφυγής στα ενίκια. Η μελέτη βασίζεται στο μέσο δηλωμένο μίσθωμα των 255 ευρώ το μήνα και στα σενάρια για τα πραγματικά ποσά που λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες.
0: Στα αθλητικά, στην τελική ευθεία το Final Four της Ευρωλίγκα που αρχίζει την Παρασκευή στην Αθήνα. 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε. 3.000 φίλους της θα έχει στο πλευρό της η τουρκική ομάδα.
1: Το ποδόσφαιρο στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας για το Μουντιάλ που αρχίζει στις 11 Ιουνίου συμπεριέλαβε ο Κάρλος Αντσελότη, τον 34χρονο άσο Νεϊμάρ, για τον οποίο θα είναι η τέταρτη συμμετοχή του στη διοργάνωση.
0: Και στα του καιρού, βροχερό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία, ανεμιβόρειο δυτική ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη, που και πότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πού αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τις περισσότερες δυσκολίες του Ελεκανοπέδιο.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ότι λιάρισμα επικρατεί στις Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα έχουμε Παναγιώτη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν τους ταξιδιώτες.
3: Κλειστές είναι από σήμερα έως και την Παρασκευή οι σύραγγες των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Προβληματισμό προκαλεί εν μέσω κορύφωσης της τουρκικής προκλητικότητας η απόφαση για επιστροφή των πυραυλικών συστημάτων Patriot στις βάσεις τους από τη Θράκη και την Κάρπαθο. Είχαν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα στις δύο περιοχές για την προστασία του εναερίου χώρου της Βουλγαρίας, του Νότιου Ανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τα πυραυλικά συστήματα αναμένεται να αντικατασταθούν από μαχητικά αεροσκάφη. Ο Χρήστος Μαζανίτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας εξηγήσει αναλυτικά την αλλαγή του επιχειρησιακού δόγματος στις ένοπλες δυνάμεις.
4: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με το ΓΕΘΑ λοιπόν αποφάσισαν ότι η πολεμική αεροπορία θα αναλάβει πλέον την υπεράσπιση, την προάσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής, του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου με ένα ζεύγος μοιράς 2005 να σταθμεύουν πλέον επιμονήμου βάσεως στην Κάρπαθο, τα οποία βεβαίως θα έχουν μαζί τους το πλήρη φόρτο, πλήρη οπλικό φόρτο, αλλά και την ομάδα υποστήριξης. Στην ουσία μιλάμε για τη δημιουργία ενός readiness, δηλαδή μιας μεταστάθμισης η οποία θα έχει σχέση με την απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα της τάξης των 5-6 λεπτών να αντιδράσει, δηλαδή από τη στιγμή που θα εντοπιστεί ότι υπάρχει μια εισερχόμενη απειλή. Τώρα, αυτό όμως επεκτείνεται και σε ό,τι αφορά την Κύπρο, εκεί όπου είχαν μετασταθμεύσει ελληνικά F-16 Viper κατά τη διάρκεια της κρίσης που υπήρχε του πολέμου που υπήρχε μεταξύ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, η απόφαση είναι πλέον να υπάρχει μια μόνιμη δύναμη ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο και τα F-16 Viper θα αντικατασταθούν από επόμενα μαχητικά χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη ο τύπος τους αλλά και ο ακριβής αριθμός. Φαίνεται πάντως ότι το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου η Ελλάδα το κάνει πράξη με την Κύπρο, ενώ θωρακίζει και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της Βόρειο-Ανατολικής Ελλάδος, ούτως ή άλλως οι πυροβολαρχίες Patriot κάλυπταν και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, το γεγονός ότι είχαν προωθηθεί στην Θράκη ήταν για να προστατεύουν και τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας.
0: Προκαλούνται μείζωνα ερωτήματα, σχολίασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Δεν υποχωρούμε, είμαστε πάντα έτοιμοι για οποιαδήποτε πρόκληση, τόνισε στον Real FM ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μυρλής, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
5: Πάρθηκε μια απόφαση με εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας ότι κάποια από τα οπλικά συστήματα που μεταφέρθηκαν τον τελευταίο καιρό εκεί επικρισιακά τώρα δεν χρειάζονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποσύρουμε κάτι, ούτε ότι υποχωρούμε σε κάτι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι πάντοτε για οποιαδήποτε πρόκληση. Εμείς είμαστε αυτοί που μεγαλώσαμε την δύναμη, την αμυντική της χώρας, φέρνοντας να μην κερδίζουμε χρόνο να πω απλά Ραφάλ, Μπελαρά και όλα τα υπόλοιπα. Και έτσι μπορούμε όποτε χρειάζεται να τα μεταφέρουμε όπου χρειάζεται και όποτε δεν χρειάζεται να ξαναμπαίνουν εκεί που είναι η βάση τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα όπλα, ούτε ότι υποχωρεί κανένας. Αυτό σημαίνει ότι ένα σοβαρό κράτος φροντίζει να τα έχει τη στιγμή που πρέπει, εκεί που πρέπει.
1: Την ίδια ώρα η Αθήνα βρίσκεται σε αυξημένη εγρήγορση εν αναμονή της κατάθεσης του νομοσχεδίου της Άγκυρας για τη Γαλάζια Πατρίδα, με το οποίο αμφισβητούνται από την Τουρκία δεκάδες ελληνικά νησιά στο Αιγαίο. Από τη μία πλευρά, Τούρκοι αναλυτές ισχυρίζονται ότι με την νομοθέτηση αυτή, ο Ερντογάν θα έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει στο Αιγαίο τουρκικές περιοχές ειδικού καθεστώτος. Η Άγκυρα φτάνει στο σημείο να υποστηρίζει μάλιστα ότι θα έχει το δικαίωμα εξόρυξης και έρευνας, όπως και να κάνει διαγωνισμούς για θαλάσσια οικόπεδα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, διπλωματικοί κύκλοι στη χώρα μας εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή της Άγκυρας είναι απάντηση στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας και στον αναβαθμισμένο ρόλο μας στη γεωπολιτική σκακέρα. Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη για όλα τα σενάρια, με τον Υπουργό Εξωτερικών μάλιστα να εκτιμά ότι ανάλογα με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το μήνυμα που έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη γειτονική χώρα.
6: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι κατά την άποψή μου και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ρωτάτε, θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μια μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι, δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες έντασης. Εγώ θέλω να σας πω ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι θα αποτελεί μια μονομερή ενέργεια η οποία δεν θα έχει κανένα αίρισμα στο διεθνές δίκαιο αν γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση, άρα η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αίρισμα ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός. Τα ήρεμα νερά υπάρχουν για να δυναμώνει η θέση της Ελλάδας, να προχωράμε από μπροστά, να βρίσκουμε δρόμους και αν καταφέρουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Ήρεμα νερά όμως τι δεν σημαίνει? Ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Τον τρόμο είχε σκορπίσει η οικογένεια εκβιαστών στην περιοχή του Ρεθύμνου. Οι Νταΐδες προχωρούσαν σε ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς και εκβιασμούς. Άρπαζαν με το έτσι θέλω τις περιουσίες των πολιτών και τις δήλωναν ως δικές τους για να εισπράττουν τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συμμορία είχε στήσει παράλληλα βιομηχανία εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων και είχε αποκομίσει τεράστια ποσά. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας εξηγήσει πώς οι αρχές έφτασαν στα ίχνη και στην αποδόμηση της οικογενειακής μαφίας.
7: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, όλα φαίνεται να ξεκινούν λίγο μετά την ματηρή βεντέτα στα Βορίζια και το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας. Εξηγούμε άμεσα. Ίσως να ενθυμούνται και οι ακροατές μας τις δηλώσεις που είχε κάνει τότε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, επισκεπτόμενος την Κρήτη μετά από αυτή τη φοβερή βεντέτα που είχε σημειωθεί στα Βορίζια. Ο κύριος Χρυσοχοίδης τότε λοιπόν είχε κάνει λόγο για 3-4 οικογένειες που λιμένονται συγκεκριμένες περιοχές του νησιού και λειτουργούν με τους όρους μαφίας. Και είχε πει τότε ότι αυτές οι οικογένειες που αμαυρώνουν και τη φήμη του νησιού, εν προκειμένου της Κρήτης, σταδιακά θα ξυλωθούν. Φαίνεται ότι αυτή είναι η πρώτη οικογένεια η οποία όμως, να το τονίσουμε αυτό, ουδεμία σχέση έχει με την βεντέτα στα Βορίζια, παρά το γεγονός ότι κατοικεί στα Βορίζια και φαίνεται να είναι έτσι μια, ας χρησιμοποιήσω τον όρο, αρχηγική οικογένεια στην περιοχή. Μόνο που αυτή η αρχηγική οικογένεια εκεί στην περιοχή φαίνεται ότι αποτελούσε τον φόβο και τον τρόμο κτηνοτρόφων αλλά και κατοίκων αγροτών και στα γύρω χωριά από τα Βορίζια. Περίπου 40 είναι τα θύματα του. Τι έκαναν? Πήγαιναν και καταπατούσαν ευθέως τα κτήματά του. Και τους έλεγαν ότι αυτό το κτήμα θα φαίνεται ότι μου το έχεις παραχωρήσει για να το καλλιεργώ και να το δηλώνω βεβαίως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να χρειάζεται όμως να δώσει το παραμικρό αντίτιμο βέβαια στον κανονικό ιδιοκτήτη. Το αντίτιμο που του έδιναν ήταν οι απειλές και η βία. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις δύο συγκεκριμένων αγροτών οι οποίοι αρνήθηκαν να παραχωρήσουν τα κτήματά. Τι έγινε? Στον έναν μπήκαν νύχτα με ηλεκτρικό ψαλίδι και του έκοψαν πάνω από 400 κλίματα. Ουσιαστικά τον κατέστρεψαν τον άνθρωπο κυριολεκτικά, διότι 400 κλίματα από τα οποία βγάζει ένα προϊόν με το οποίο ζει η οικογένειά του, καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε ολική καταστροφή με αποτέλεσμα τελικά το κτήμα να περάσει στα χέρια του. Γιατί το ήθελαν, που έσπεραν μετά τριφύλλοι ή σιδηρά και βάζαν μέσα τα ζωντανά τους και τα έβοσκαν. Πάμε τώρα σε αυτή την δραστηριότητα, κτηνοτροφία. Τι γινότανε? Ακόμα και εγωπρόβατα άλλων κτηνοτρόφων έκλεβαν και τα παρουσίαζαν ως δικά τους. Κυριολεκτικά έμπαιναν μέσα στις στάνες, λες και είναι αφεντικά, και έπαιρναν τα καλύτερα από τα ζωντανά. Τα είχαν επιλέξει μάλιστα και όποιος τολμούσε να μιλήσει, πάθανε ό,τι έπαθε και ο αγρότης που σας προανέφερα.
0: Στιγμή εκβιαστές, μας λες, Θεοδός.
7: Βεβαίως, και ιδιαιτέρως βίαιοι. Έκαψαν το αυτοκίνητο του γιου ενός αγρότη που δεν ήθελε να του δώσει το κτήμα του. Κατέστρεψαν 134 ρίζες ελιές, τις ξερίζωσαν σε ένα οικόπεδο γιατί επίσης δεν τους το παραχωρούσε. Όλα αυτά βεβαίως τα παραχώρησαν στη συνέχεια οι άνθρωποι φοβούμενοι ακόμα και για την σωματική τους ακεραιότητα. Χαρακτηριστική είναι η κατάθεση ενός αγρότη ο οποίος φέρεται να λέει το εξής. Την κατάθεση που δίδει στους αστυνομικούς που ερεύνησαν και εξιχνίασαν και εξάρθρωσαν ουσιαστικά αυτή την οικογενειακή μαφία. Δύο ημέρες λέει, μία εβδομάδα μετά το θάνατο λέει του πατέρα μου και ενώ άνοιξε η διαθήκη και μου είχε αφήσει λέει το κτήμα μας, το κεντρικό κτήμα, γιατί ήταν και μοναχογιός ο ίδιος, μετά από λίγο διάστημα, λέει, μετά από δύο ημέρες αφού το άνοιξε η διαθήκη, τους είδα μέσα στο κτήμα μου. Με πέταξαν, λέει, έξω από το κτήμα, το περιέφραξαν και το έκαναν δικό τους. Περνούσα από την πατρογονική μου περιουσία και έκλαιγα βλέποντάς τους να είναι οι ίδιοι αφεντικά, χωρίς εγώ να μπορώ να κάνω το παραμικρό. Για να καταλάβουμε την απόγνωση στην οποία είχαν περιέλθει τα περίπου 40 θύματα. Ο φόβος ήταν το κλειδί. Ο φόβος ήταν το κυρίαρχο συνέστημα που έσπερναν οι άνθρωποι αυτοί στα θύματα τους. Και αυτό το λέω γιατί. Παρά το γεγονός ότι ήδη έχουν συλληφθεί, ήδη έχει διαπιστωθεί από την αστυνομία ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι στα Βορίζια και στις γύρω περιοχές έχουν πέσει θύματα αυτής της οικογενειακής μαφίας, μέχρι στιγμής καταθέσεις έχουν δώσει 3. Τώρα σιγά σιγά έχουν αρχίσει και ανοίγουν τα στόματα, γιατί ξέρουν ότι τους έχουν περάσει χειροπέδες και με το βαρύτατο κατηγορητήριο που έχουν κατά πάσα πιθανότητα θα προφυλακιστούν. Αλλά τι λένε πολλοί όταν προσεγγίζονται από τους αστυνομικούς και τους λένε δώστε μια κατάθεση. Εκτός κατάθεσης μιλούν στους αστυνομικούς, λένε το τι έχει γίνει. Αλλά να δώσουν κατάθεση και να βάλουν υπογραφή, ξέρετε τι λένε στους αστυνομικούς. Μα υπάρχουν και άλλοι έξω, συγγενείς τους. Τι θα γίνει, τι θα γίνω εγώ μετά.
0: Πρέπει να σπάσει αυτό το απόστημα,
7: δηλαδή,
0: Θεοδόση.
7: Το πλέγμα φόβου που είχαν δημιουργήσει, που είχε δημιουργήσει ο θείος με τα δύο ανήψια που ήδη κρατούνται στην αστυνομία και την Παρασκευή θα απολογηθούν ενώπιον εισαγγελέα και ανακτητή.
0: Οι κάτοικοι αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους λόγω εκφοβισμού, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
8: Το κλειδί ουσιαστικά ώστε να εξαρτηθεί αυτή η εγκληματική ομάδα, η οποία αποτελείται κατά βάση από τους 3, βέβαια στη συνέχεια προέκυψαν και άλλα δικήματα για υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους, ήταν ότι δεν μείναμε στην αποτύπωση ενός στιγμιαίου συμβάντος. Καταγγελόταν μία φθορά, καταγγελόταν ένας εμπρισμός ενός οχήματος, καταγγέλλονταν κάποιες βίαιες πράξεις σε βάρος ανθρώπων, ήταν στιγμιαίες αποτυπώσεις διαφόρων περιστατικών. Το τμήμα όμως αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης ουσιαστικά συνέδειξε υλικό από όλες αυτές τις υποθέσεις, όπου είπαμε ως κοινό παρανομαστή αυτούς τους 3 ανθρώπους, τους 3 κατηγορούμενους. Και διαπιστώσαμε ότι οι υπόλοιποι κάτοικοι των γύρω περιοχών, υπό το καθεστώς φόβου, όπως επειδή ακριβώς υπήρχαν διάφορες εγκληματικές πράξεις, αναγκάζονταν ουσιαστικά να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, τις οποίες εκμεταλλεύονταν αυτοί οι άνθρωποι. Και στη συνέχεια, βέβαια, βλέπουμε ότι υπήρχε και φθορά και μεγάλη ζημιά που ξεπερνά 200.000 ευρώ προς τους πολίτες.
1: Είχαμε εξελίξει στην υπόθεση τη Κυριακή Γρίβα που δολοφονήθηκε πριν από 2 χρόνια έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η εισαγγελέα με πρότασή τη στο Δικαστικό Συμβούλιο ζητεί οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση να δικαστούν για κακούργημα. Ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι, Ανακανδύλη, και τι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα?
9: Πρόκειται, Ελισάβετ, για του 4 αστυνομικού που υπηρετούσαν το βράδυ τη δολοφονία τη Κυριακή Γρίβα στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, εκεί όπου πήγε η άτυχη κοπέλα για να ζητήσει βοήθεια, mm-hmm. για να πει το τι αντιμετώπιζε από τον πρώην σύντροφό της, που τελικά την περίμενε έξω από το αστυνομικό τμήμα και την δολοφόνησε. Η εισαγγελική λειτουργός εισηγείται να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση για παραλήψεως, καθώς όπως αναφέρει άφησαν αβοήθητο το θύμα, ενώ είχαν την υποχρέωση να της παράσχουν την οποιαδήποτε βοήθεια. Στο εδόλιο θα παραπεμπθούν, προτείνει να παραπεμπθούν ο σκοπός του τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης. Θυμόμαστε αυτό το χαρακτηριστικό, δεν είναι ταξί το περιπολικό.
1: Το περιπολικό δεν είναι ταξί, ναι.
9: Και παράλληλα ζητεί να διατηρηθούν και περιοριστικοί όροι που τους είχαν επιβληθεί. Υπενθυμίζω ότι ήταν η

0: και επίσης την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου προοδευτικού μετόπου και στον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Κινούμενη άμμο θυμίζει το σκηνικό στην Κουμουνδούρου και όλοι περιμένουν τις ανακοινώσεις του πρώην Πρωθυπουργού στις 26 του μηνός και ζυγίζουν τις κινήσεις τους. Να ακούσουμε πώς σχολίασε την αποπομπή του Παύλου Πολάκη ο Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
1: Ο κύριος Πολάκης στην ουσία δημιούργησε ένα μονόδρομο να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας με τον τρόπο με τον οποίο άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει κάτι στο παρασκήνιο που δεν γνωρίζουμε και πρέπει να συγκληθούν τα όργανα για να το φωτίσουν. Αυτό για το οποίο πρέπει να συγκληθούν τα όργανα είναι αν θα πάρουμε την πρωτοβουλία είτε στις 26 Μαΐου είτε μετά τις 27 Μαΐου να πούμε αυτό που σκέφτεται όλος ο κόσμος, ότι μπορεί αυτή η πρωτοβουλία να αφορά όλες τις πολιτικές μονάδες, συλλογικότητες και πρόσωπα που θα πολλαπλασιάσουν το εγχείρημα και θα φέρουν αυτόν τον αέρα ότι πάμε για την πρώτη θέση ως προοδευτικός χώρος. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου όσο έχω υποχρέωση ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και όσο βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελος στην θέση του Πρόεδρου. Τι να κάνουμε πίσω για να αφήσουμε να φανεί από την απήχηση του λαού και των πολιτών να στηρίξουμε αυτό που μπορεί να φέρει την αλλαγή της πολιτικής.
2: Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής τώρα, ο Τραμπ δήλωσε έτοιμος να επιτεθεί σήμερα κατά του Ιράν, ωστόσο λίγο αργότερα ανακοίνωσε την αναβολή προγραμματισμένης επίθεσης μετά από επικοινωνία με τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πάντως, η αβεβαιότητα παραμένει, καθώς οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις προειδοποιούν για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική αστοχία της Ουάσιγκτον. Να συνδεθούμε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
3: Καλό μεσημέρι. Σε δηλώσεις του Αμερικανός Πρόεδρος στη New York Post θα εμφανίστηκε και πάλι σκληρός απέναντι στη νέα Ιρανική ειρηνευτική πρόταση, λέγοντας ότι δεν είναι ανοιχτός σε τίποτα που θα μπορούσε να θεωρηθεί παραχώρηση προς την Τεχεράνη. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το Ιράν γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί σύντομα, αφήνοντας αιχμές για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ακύρωσε προγραμματισμένη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία, όπως είπε, πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη, μετά από πιέσεις ηγετών χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ περίπου 24 ώρες πριν από τη δημόσια παρέμβασή του. Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το κοινό μήνυμα από Ριάντα, Μπουντάντι και Ντόχα ήταν ότι πρέπει να δοθεί χρόνο στη διπλωματία και ότι οι Άραβες ηγέτες προειδοποίησαν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι φοβούνται ιρανικά αντίπεινα σε πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις του κόλπου. Μιλώντας αργότερα σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχουν πλέον πολύ καλές πιθανότητες να επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να τους βομβαρδίσουμε και να τους διαλύσουμε, θα ήμουν πολύ ευτυχής, ανέφερε χαρακτηριστικά, διατηρώντας ωστόσο την απειλή ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες για ολοκληρωτική και ευρείας κλίμακας επίθεση. Να κλείσω λέγοντας ότι σύμφωνα με έκθεση του Πανεπιστημίου Brown που δημοσιεύει σήμερα η Financial Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζεται ότι οι επιπλέον δαπάνες σε καύσιμα μέχρι τα μέσα Μαΐου στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέρχονται στα 42 δισεκατομμύρια δολάρια.
2: Πάντως, από την άλλη πλευρά, το Ιράν υπέβαλε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ενώ δηλώνει ότι δεν φοβάται και προειδοποιεί για σκληρά αντίπεινα την ώρα που οι Ιρανοί εκπαιδεύονται στη χρήση όπλων στα τεμένη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πληθαίνουν τα περιστατικά μικρών παιδιών που εντοπίζονται μόνα τους. Στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές συνέλαβαν 45χρονη καθώς έλειπε από το σπίτι για τουλάχιστον 2 ώρες, έχοντας αφήσει μόνη της την 4χρονη κόρη της. Τα 3 ανήλικα παιδιά της, Δημήτρη Συρμάτση, έχουν μεταφερθεί στο ΑΧΕΠΑ.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι της Δευτέρας, στην περιοχή των Σικιών, μια 45χρονη μητέρα από την Ιγυρία άφησε τη 4χρονη κόρη της ολομόναχη στο σπίτι, όχι για λίγα λεπτά, αλλά για περίπου 2 ώρες. Το μικρό κορίτσι βρισκόταν χωρίς καμία απολύτως επιτήρηση, καθώς την ίδια ώρα τα 2 αδέρφια της έλειπαν στο σχολείο. Οι περίοικοι αντιλήφθηκαν το γεγονός, ενημέρωσαν την αστυνομία, η οποία μαζί με έναν κοινωνικό λειτουργό του Δήμου επενέβη στο σημείο, διαπιστώνοντας ότι το κοριτσάκι ήταν μόνο. Όπως αναμενόταν, η γυναίκα συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέλησης και της έκθεσης ανηλίκου και πλέον το λόγο έχει ο εισαγγελέας.
0: Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
2: Αυτό όμως δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στην

0: Πολλοί περαστικοί εντόπισαν δύο παιδάκια ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών να περιφέρονται μόνα τους στο δρόμο. Ειδοποίησαν την αστυνομία που συνέλαβε τον πατέρα τους. Τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση, Θεοδόση Πάνου?
1: Ακριβώς. Ο 37χρονος πατέρας φαίνεται πως άφησε τα παιδιά στην Πετρούπολη, στην είσοδο μιας σχολής χορού. Τα άφησε εκεί και κατά πάσα πιθανότητα κατευθύνθηκε σε ένα σημείο προκειμένου να καταναλώσει αλκοόλ και κατά πάσα πιθανότητα παράνομες ουσίες, καθώς φαίνεται ότι ο 37χρονος έχει προβλήματα τόσο με την κατανάλωση αλκοόλ όσο και με παράνομων ουσιών. Η δασκάλα
0: άρα
1: τώρα...
0: δεν τα άφησε σε κάποιον άλλον άνθρωπο να τα προσέχει, τα άφησε μόνα του στην είσοδο της σχολής.
1: Ναι, βεβαίως, μόνα τους εκεί. Απλώς είχε μια εσοχή η πολυκατοικία και τα άφησε τα παιδιά εκεί πέρα. Για αρκετή ώρα, μετά από ένα τέταρτο, η δασκάλα στην συγκεκριμένη σχολή χορού που κατέβηκε είδε τα παιδάκια μόνα τους. Τα ρώτησε τι γίνεται, το μεγαλύτερο, το 4 ετών. Της είπε ότι μας έχει αφήσει εδώ ο μπαμπάς, δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει. Βεβαίως ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Δεν στάθηκε δυνατό οι αστυνομικοί να βρουν τον πατέρα που είχε καταλήψει ουσιαστικά εκεί τα παιδιά του. Αντιθέτως εντόπισε τη μητέρα, η οποία μητέρα πήγε και παρέλαβε τα παιδιά. Βεβαίως και οι δύο θα κατηγορηθούν για παραμέληση ανηλίκου και έκθεση σε κίνδυνο ανηλίκων. Οπότε όπως καταλαβαίνετε και οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου
0: θα πρέπει να επιληφθούν.
1: Θα επιληφθούν, παραλλήλως όμως τα παιδιά θα εξεταστούν και από παιδοψυχολόγους για να πάρουν έτσι μια ιδιότυπη, ας το πούμε, κατάσταση και να δούνε σε τι περιβάλλον ζουν τα παιδιά.
0: Πάντως είναι ανησυχητική η αύξηση τέτοιων περιστατικών τις τελευταίες μέρες. Θεοδόση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Συμβαίνει τώρα.
3: Αναφορές ακροατών του Real FM, κυρίες και κύριοι, την τελευταία ώρα για έντονη οσμή, κυρίως σε περιοχές των νοτίων προαστίων. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο βρίσκεται ο Γρηγόρης Διβάνης και έχει περισσότερες πληροφορίες. Γρηγόρη.
4: Η οσμή εντοπίζεται σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τις 12 το μεσημέρι καταγράφηκαν αναφορές κατοίκων για τη μυρωδιά. Φαινόμενο που εντοπίζεται κυρίως στα νότια προάστια, επηρεάζοντας περιοχές από Γλυφάδα και Παλαιό Φάληρο, στον Πειραιά, το Κερατσίνι και τη Δραπετσόνα. Ορισμένες αναφορές υπάρχουν και για πιο κεντρικές περιοχές όπως το Νέο Κόσμο, την Καλυθέα, τη Δάφνη και τους Αμπελόκηπους. Ο Δήμος Νέας Μήνης έβγαλε ανακοίνωση για τους δημότες που συνιστά να μείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα, ενώ κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, του λιμενικού σώματος και τεχνικά συνεργεία προκειμένου να εντοπιστούν η αιτία και η προέλευση της οσμής. Μέχρι στιγμής πάντως, κατά την πυροσβεστική, δεν υπάρχουν ευρήματα.
3: Για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις, Γρηγόρη.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στα ύψη οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιο φθηνά κοστίζει ένα ταξίδι με πλοίο στην Ιταλία από ένα εισιτήριο για ελληνικό νησί.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Φαγητό, γλυκό, ποτό,
10: Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
14: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
15: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
16: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
17: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
18: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
19: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Και εκεί.
22: Και εκεί!
23: Και εκεί!
24: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
25: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
26: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
25: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
26: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
27: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22.

0: Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αναστάτωση έχει προκαλέσει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας που προβλέπει τη χορήγηση μόνο εθνικής σύνταξης. Εάν εφαρμοστεί κατά γράμμα, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο περικοπής περίπου 200.000 δικαιούχοι. Πηγές από το περιβάλλον της Υπουργού Εργασίας διαβεβαιώνουν ότι θα συνεχιστεί το ίδιο καθεστώς και δεν θα γίνει περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Το ίδιο καθησυχαστικά είναι και τα στελέχη του ΙΕΦΚΑ, Αργυρό Μαυρούλη.
2: Ναι, Βασίλη, σύμφωνα λοιπόν και με τη δήλωση, η επίσημη δήλωση που έγινε σήμερα από την ίδια την Υπουργό Εργασίας, όπως είπα, αναμένουμε την απόφαση του ΣΤΕ, γιατί δεν έχει ακόμη επιδοθεί στο Υπουργείο. Υπάρχει, λέει, μια περίληψη αυτή τη στιγμή. Θα εξετάσουν συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουν εφόσον χρειαστεί, και ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Να πούμε ότι από τον ΕΦΚΑ και από το Υπουργείο λένε ότι περίπου οι δικαιούχοι συνταξιούχοι χειρίας που πλήττονται από αυτή την απόφαση του ΣΤΕ είναι περίπου 100.000 στις συντάξεις χειρίας που καταβάλλονται σήμερα. Το θέμα αυτό άνοιξε η απόφαση του δικαστηρίου, ορμόμενη από την εγκύκλιο του Υφυπουργού, του κ. Τσακλόκλου, που προέβλεπε ότι ένα συνταξίουχο δεν μπορεί να λαμβάνει περισσότερε από μία εθνική συντάξη.
1: Βασιζόμενη στον παλαιότερο νόμο Κατρούγκαλου.
2: Ναι, έτσι λοιπόν το ΣΤΕ έκρινε ότι η λογική τη εγκυκλίου αυτή τη εφαρμογή λοιπόν του νόμου Κατρούγκαλου, όπως είπες, Βασίλη, ότι πρέπει να εφαρμοστεί και να παίρνει ο συνταξιούχος μετά το θάνατο, μετά τη σύνταξη θανόντα, σε μία από τις δύο, το εθνικό κομμάτι της σύνταξης που του αναλογεί. Αυτό, να πούμε, Βασίλη, μπορεί να έφερε και μειώσεις στις συντάξεις και 200 και 300 ευρώ. Είναι επίσης ότι τα χρήματα κανονικά θα πρέπει να ζητηθούν αναδρομικά από το 2019. Τώρα λοιπόν έρχεται το Υπουργείο και λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα τεθεί τέτοια περικοπή στις συντάξεις και ούτε θα αναζητηθούν πίσω λεφτά. Και από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να μην προχωρήσει ούτε στην άλλη διάταξη, η οποία εκκρεμεί του νόμου Κατρούγκαλου και αφορά το ότι προβλέπει μείωση της σύνταξης χειρίας μετά τα 3 έτη από το 70% στο 35% για όσους εργάζονται ή λαμβάνουν δεύτερη σύνταξη από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό φαίνεται ότι δεν θα εφαρμοστεί ούτε αυτό. Και βέβαια μένει ανοιχτό να δούμε τι θα γίνει με τους συνταξιούχους του δημοσίου αλλά και του πρώην ΟΓΑ, όπου αυτό το μέτρο είναι σε ισχύ. Εφαρμόζεται κανονικά. Το μέτρο αυτό δηλαδή έχουν περικοπεί οι συντάξεις τους και δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή μόνο για τον ιδιωτικό τομέα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αργυρό, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δημήτρης Μπούρλος, που είναι εργατολόγος, πριν από λίγα λεπτά για το θέμα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
3: Από το Μάιο του 2016 που εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, η σύνταξη αποτελείται από δύο κομμάτια, την εθνική και την ανταποδοτική. Το Δεκέμβριο του 2021 εκδόθηκε μια εγκύκλιος από το Υπουργείο Εργασίας, που η εγκύκλιος είπε το εξής: κακώς δίνουμε τις περιπτώσεις όρευσης δύο συντάξεων, από εδώ και πέρα θα δίνουμε μία εθνική και δύο ανταποδοτικές, αλλά όσοι μέχρι τώρα πήραν δύο εθνικές συντάξεις δεν θα τις κόψουμε, θα τις βάλουμε σαν προσωπική διαφορά στο ποσό σύνταξης που παίρνουν. Κατά της εγκυκλίου αυτής προσέφυγαν σύλλογοι, σωματεία συνταξιούχων κτλ. Και εκδόθηκε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, την οποία συζητούμε, η οποία απόφαση ακύρωσε μεν την εγκύκλιο για τυπικούς λόγους, αποφάνθηκε και έκανε κρίση όμως για το ουσιαστικό θέμα και είπε ότι αν κάποιος παίρνει μία εθνική και μία ανταποδοτική από ίδιο δικαίωμα και ανταποδοτική στοιχηρίας, κακώς την παίρνει, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου λέει ότι πρέπει να δίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις μία εθνική και δύο ανταποδοτικές. Αυτό είναι βέβαια το μεγάλο πρόβλημα και για το Υπουργείο και για την κυβέρνηση για να διαχειριστεί αυτό το θέμα, διότι οι συντάξεις έτσι απαιδίδονται μέχρι τώρα. Και το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τις περιπτώσεις αυτές.
4: Λίγο πριν αρχίσουν οι καλοκαιρινές διακοπές, χιλιάδες πολίτες που θέλουν να αγοράσουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να επισκεφθούν κάποιο ελληνικό νησί βρίσκονται αντιμέτωποι με νέο κύμα ακρίβειας. Οι συνεχείς αυξήσεις σε καύσιμα, μεταφορές και λειτουργικά έξοδα μεταφέρονται πλέον στους επιβάτες, διαμορφώνοντας ένα ασφικτικό σκηνικό για τον εγχώριο τουρισμό, Σοφία Γαλάνη.
5: Ακριβώς. Με τον Ιούνιο να βρίσκεται πρώτων πυλών και την καλοκαιρινή περίοδο να ξεκινάει, οι ταξιδιώτες οργανώνουν τις διακοπές τους προς τα ελληνικά νησιά. Ωστόσο, το συνολικό κόστος μετακίνησης φαίνεται ότι διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια να αποτελούν βασικό παράγοντα επιβάρυνσης του οικογενειακού προϋπολογισμού. Ειδικά για τις οικογένειες, το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό, αν υπολογίσουμε και το γεγονός ότι οι περισσότερες ταξιδεύουν με αυτοκίνητο.
4: Ας δώσουμε μερικά παραδείγματα, Σοφία, για να δούμε πρακτικά πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουν φέτος το χέρι στην τσέπη.
5: Όσον αφορά στην Κρήτη, το δρομολόγιο από Πειραιά για Ηράκλειο πήγαινε έλα για μια τετραμελή οικογένεια με καμπίνα κοστίζει 480 ευρώ περίπου, ενώ χωρίς καμπίνα διαμορφώνεται στα 320 ευρώ. Από Πειραιά για Χανιά, μια τετραμελή οικογένεια με καμπίνα θα πληρώσει 611 ευρώ περίπου πάντα για πήγαινε έλα. Για ένα άτομο τώρα, το κόστος για απλή διαδρομή Πειραιά-Ηράκλειο διαμορφώνεται στα 35 ευρώ χωρίς καμπίνα, ενώ με επιστροφή κοστίζει περίπου 70 ευρώ. Ιδιαίτερα υψηλές όμως είναι οι τιμές για το Αιγαίο. Ενδεικτικά, από Ραφίνα προς Νάξο, το κόστος για διακεκριμένη θέση διαμορφώνεται στα 630 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Από Πειραιά για Πάρο, το κόστος ανεβαίνει στα 689 ευρώ, ενώ από Πειραιά για Ρόδο εκτοξεύεται στα 1118 ευρώ με καμπίνα και επιστροφή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό, Γιώργο Χότζογλου, ο οποίος μίλησε στο Open, επίκειται αύξηση 30% στις τιμές των εισιτηρίων τους επόμενους μήνες.
6: Ο Κυριακός σας, ο αρμόδιος επίτροπος, ότι κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε σε μια αύξηση 30% μέσα στους επόμενους μήνες. Βλέπουμε με τα στοιχεία που συλλέξαμε για μια εβδομάδα διακοπών τον Αύγουστο, το λιγότερο που μπορεί να δαπανίσει κάποιος είναι κοντά στις 2.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια. Εκεί που ξεφεύγει το πράγμα είναι στη Ρόδο, 118 ευρώ. Φανταστείτε να πας και να γυρίσεις μόνο. Και αν δούμε τώρα ότι στη Ρόδος το πιο φτηνό που μπορείς να βρεις κατάλημα χωρίς ούτε καν πρωινό για 7 διανυκτερεύσεις είναι στα 1.288 ευρώ.
5: Από Πειραιά για Σαντορίνη, το κόστος για ένα άτομο κυμαίνεται από 59 έως 89 ευρώ. Από Ραφίνα για Σαντορίνη φτάνει τα 82 ευρώ και από Πειραιά για Μύκονο κυμαίνεται από 53 έως 87 ευρώ περίπου.
4: Πάντως, με όσα στοιχεία μας έχεις δώσει μέχρι στιγμή, Σοφία, σκέφτεται κανείς εύλογα μήπως είναι πιο οικονομικό να ταξιδέψει με πλοίο εκτός Ελλάδας.
5: Πράγματι, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις ένα ταξίδι στην Ιταλία κοστίζει λιγότερο από ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο για ελληνικό νησί, αφού η διαδρομή από Πάτρα προς Μπάρι διαμορφώνεται στα 75 ευρώ περίπου, ενώ από Μενίτσα προς Μπάρι στα 52 ευρώ. Στον αντίποδα, για να πάει κάποιος από τη Μύκονο στη Σαντορίνη, το εισιτήριο κοστίζει από 79 έως 96 ευρώ περίπου. Στο Ιόνιο, οι τιμές παραμένουν αισθητά χαμηλότερες, με το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα προς Κέρκυρα για ένα άτομο να κοστίζει μόλις 7 ευρώ, ενώ για Πάτρα προς Κεφαλονιά 15,40 ευρώ περίπου. Για το δρομολόγιο Κυλίνη Ζάκυνθος, μια τετραμελή οικογένεια θα πληρώσει 172 ευρώ, ενώ για το δρομολόγιο Κυλίνη Κεφαλονιά το κόστος διαμορφώνεται στα 193 ευρώ.
1: Δημοσιονομική τρύπα από την απόκρυψη ενοικίων που ξεπερνά κατά πολύ το 1 δισεκατομμύριο δείχνουν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα για τη στεγαστική κρίση. Η διαφορά ανάμεσα στα δηλωμένα μισθώματα και στα εκτιμόμενα πραγματικά ενοίκια της αγοράς είναι τεράστια και δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στα δημόσια έσοδα, Μέρη Παπακοσταντίνου.
7: Τεράστιο πρόβλημα, Βασίλη, εντοπίζεται από την εκτεταμένη απόκρυψη εισοδημάτων από ιδιοκτήτες που δεν δηλώνουν τα πραγματικά ποσά των ενοικίων και δηλώνουν ψεύτικα. Έως και 1.350 εκατομμύρια ευρώ αγγίζουν οι ετήσιες απώλειες αυτές στα κρατικά ταμεία από τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα για τη στεγαστική κρίση. Η συγκεκριμένη μαύρη τρύπα, η οποία ξεκινά από τα 430 εκατομμύρια ευρώ, περί πολύτιμους πόρους από το κράτος και επιτείνει το πρόβλημα της στέγας στην Ελλάδα, αφού με τη σειρά της αυτή η μαύρη τρύπα στερεί και τη δυνατότητα χρηματοδότησης κοινωνικών στεγαστικών προγραμμάτων. Να πούμε ότι η μελέτη βασίζεται σε ένα μέσο δηλωμένο ενοίκιο των 255 ευρώ το μήνα και σε τρία σενάρια για το πραγματικό μέσο μίσθωμα. Αυτό των 450, των 550 και των 650 ευρώ. Με βάση αυτά τα σενάρια υπολογίζεται και το πιθανό αδήλωτο εισόδημα από μισθώματα και η αντίστοιχη απώλεια φόρου για το δημόσιο. Να δούμε λοιπόν πώς προκύπτουν οι απώλειες για το 1.350 εκατομμύρια ευρώ που είπαμε, το ανώτατο δηλαδή ποσό. Πρόκειται για το υψηλό σενάριο με ένα πραγματικό μέσο ενοίκιο στα 650 ευρώ, όπου εκεί δηλώνεται τα 255 ευρώ. Εκεί η απόσταση από το δηλωμένο μίσθωμα φτάνει τα 395 ευρώ το μήνα. Σε αιτήσια βάση τα πιθανώς αδήλωτα μισθώματα υπολογίζονται στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ και για 1,2 εκατομμύρια μισθώσεις και περίπου στα 7 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ για παραπάνω για 1,5 εκατομμύρια μισθώσεις. Από αυτό το σενάριο προκύπτει και η απώλεια φόρου που είπαμε έως και 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημα είναι βαθύ, καθώς η φοροδιαφυγή στα ενοίκια δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική απώλεια για το κράτος, αλλά έναν από τους βασικούς τροφοδότες της ίδιας της στεγαστικής κρίσης. Όταν δισεκατομμύρια ευρώ διακινούνται στη μαύρη τρύπα, νοθεύεται ο υγιής ανταγωνισμός, οι τιμές των ενοικίων διωγγώνονται τεχνητά και συνεπείς οι φορολογούμενοι απομίζονται δυσανάλογα βάρη. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτά τα διαφυγόντα έσοδα, Βασίλη, στερούν από την πολιτεία τα απαραίτητα κεφάλαια για την άσκηση μιας συγκροτημένης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής, η οποία θα μπορούσε και να ανακουφίσει χιλιάδες νοικοκυριά και νέους που αδυνατούν σήμερα να βρουν και προσιτή στέγη.
4: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αύξηση των προσφυγών στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για φόρους και πρόστιμα που έχουν καταλογιστεί από την εφορία. Τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του έτους δείχνουν ότι πλέον υποβάλλονται περισσότερες από 25 προσφυγές καθημερινά, σε πολλές περιπτώσεις με αίσια έκβαση για τους ίδιους τους φορολογούμενους, η Σταυροπή Ιεράκου.
8: Πράγματι, πάνω από 25 προσφυγές υποβάλλουν κάθε μέρα φορολογούμενοι στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για φόρους και πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί από την εφορία, με τις ενστάσεις να αυξάνονται με σταθερό ρυθμό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το πρώτο τρίμηνο του έτους, 2.234 φορολογούμενοι αμφισβήτησαν φόρους και πρόστιμα. Από τις προσφυγές που κατατέθηκαν, εξετάστηκαν οι 2.049 και από αυτές οι 848 έγιναν δεκτές, εν όλο ή εν μέρη, δηλαδή ποσοστό 41,3%. Αυτό σημαίνει, Ελισάβετ, ότι υπήρξε και αύξηση των λανθών της εφορίας στους φορολογικούς ελέγχους και μετά τις εκδόσεις πράξεων φόρων και προστίμων, μετά τις διασταυρώσεις που έγιναν, αφού δικαιώθηκαν 4 στους 10 φορολογούμενους. Αντίθετα, 1.183 υποθέσεις απορρίφθηκαν, 4 φορολογούμενοι παραιτήθηκαν από τη διαδικασία. Ο ρυθμός των υποθέσεων στις οποίες ακυρώνεται πρόστιμα ενδεχομένως να είναι και υψηλότερος, καθώς από τα στοιχεία της ΑΔΕ προκύπτει ότι το 39,1% των φορολογουμένων που δεν δικαιώθηκαν από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια, αμφισβητώντας τόσο τις αποφάσεις ΑΔΕ όσο και τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Αντοχή επιδεικνύει η τουριστική κίνηση προς τη χώρα μας παρά την αστάθεια παγκοσμίως εξαιτίας της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Επιβάτες των διεθνή αερολιμένα Αθηνών το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 6,3 εκατομμύρια, σημειώνοντας μεγάλη αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν οι δύο πρώτοι μήνες του έτους, ενώ επιβράδυνση κατέγραψε ο Μάρτιος. Κασιανή Βραχά.
5: Βασίλη, αύξηση στην επιβατική κίνηση κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών στο πρώτο τρίμηνο του 2026 παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ωστόσο είναι αισθητή και η μείωση της κερδοφορίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της εταιρείας, η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ανήλθε σε 6,3 εκατομμύρια επιβάτες συνολικά το πρώτο τρίμηνο του έτους, που μεταφράζεται σε αύξηση 8,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Μιλάμε για το τρίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Ενδιαφέρον έχει να δούμε τον κάθε μήνα ξεχωριστά. Συγκεκριμένα τον Ιανουάριο κατεγράφει αύξηση στην επιβατική κίνηση 8,6% σε σχέση με το 2025, ενώ το Φεβρουάριο 13,2%, Βασίλη. Από την άλλη πλευρά όμως, τον Μάρτιο, που είχαμε και το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο 3,8%. Και τα στοιχεία του Απριλίου είναι αντίστοιχα, καθώς η αύξηση της κίνησης περιορίστηκε μόλις στο 1%. Παρά την αυξημένη όμως επιβατική κίνηση, το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 118 εκατομμύρια ευρώ από 125 που ήταν πέρυσι, καταγράφοντας μείωση 5,7%. Η υποχώρηση αποδίδεται στην προσωρινή έκπτωση 30% στο τέλος εξυπηρέτησης επιβατών, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Οκτώβρη του 2025 έως και τις 30 Απριλίου του 2026.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία, Δημήτρη, για το Final Four της Ευρωλίγκας. Έναρξη την Παρασκευή στο ΟΑΚΑ. Πόσους θεατές θα έχει τελικά ο Ολυμπιακός στο γήπεδο?
9: 8.000 φιλάθλους και ίσως λίγο παραπάνω θα είναι οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού που θα βρεθούν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσέ στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής. 3.000 οι Τούρκοι φιλάθλοι που θα υποστηρίξουν τη Φενέρ. Στον άλλο ημιτελικό η Βαλένθια θα έχει 1.000 φίλους της στην Αθήνα, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι περίπου 500 οι φίλοι της που θα βρεθούν στον ημιτελικό στις 10 το βράδυ της Παρασκευής. Να τα δώσουμε όλα τον ίδιο Σάσα Βεζέκοφ για τη συμμετοχή των Ερυθρόλευκων στο Final Four, μιλώντας στα κανάλια Nova Sports.
10: Κάθε χρόνο ένιωθα ότι είμαστε κοντά ή ότι μπορούμε ή ότι δεν πας ποτέ σε ένα Final Four να πεις «Α, πάω για τη συμμετοχή». Εφόσον έχεις φτάσει εδώ, μένουν πολύ λίγα βήματα για να τελειώσεις τη σεζόν όπως θέλεις. Απλά νομίζω ότι φέτος έχουμε πει ότι κοίτα, πάμε να απολαύσουμε το τι γίνεται στην πορεία. Μη σκεφτόμαστε, δηλαδή και τώρα θυμάμαι στις παλιές media mail, τουλάχιστον εγώ σκεφτόμουν πότε θα έρθει το Final Four, τι θα γίνει. Πάμε μέρα-μέρα και θα βγούμε να παίξουμε και αν είμαστε καλοί και το αξίζουμε, θα προχωρήσουμε. Αν οι άλλοι είναι καλοί γιατί παίζουν και άλλοι, θα προχωρήσουν και άλλοι. Δηλαδή, εμείς πρέπει να τα δώσουμε όλα, να είμαστε έτοιμοι και ό,τι γίνει. Νομίζω ότι η ομάδα έχει φτάσει τόσες πολλές φορές κοντά, που απλά θέλει να κάνει λίγο το βήμα παραπάνω. Οπότε νομίζω ότι μόνο τότε θα απελευθερωθούν όλα τα συναισθήματα που κρύβει ο καθένας.
9: Δρακόντια μέτρα ασφάλειας έχουν ληφθεί από την ελληνική αστυνομία για το Final Four. Θα εφαρμοστούν μέτρα όπως τον τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και σχέδια ασφαλείας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Στο ποδόσφαιρο συνεχίζει τον πάγκο του Άρη και για την νέα αγωνιστική περίοδο ο Μιχάλης Γρηγορίου, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης. Στον Παναθηναϊκό, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξει στο θέμα του Ράφα Μπενίτεθ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι πράσινοι έχουν εστιάσει στο δανό προπονητή πρώην τεχνικό της Κοπεχάγης, Γιάκοπ Νέστρουμ, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία σε περίπτωση που θα αποχωρήσει ο Μπενίτεθ.
1: Ο καιρός. Περισσότερο φθινοπορεινό παρά καλοκαιρινό είναι το σκηνικό του καιρού, Τάσο Αρνία, και που αναμένονται τοπικές μπόρες τις επόμενες ώρες.
11: Ήδη βρέχει αυτή τη στιγμή σε αρκετές περιοχές Βασίλη.
1: Άρχισε ήδη.
11: Της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, ακόμα και στη στερεά Ελλάδα και στην Ήπειρο έχουμε βροχές, όχι όμως κάτι σημαντικά δυνατό. Έχουμε όμως και κάποιες χιονοπτώσεις ψηλά στα βουνά της Ήπειρου από τα 2000 και μέτρα και πάνω. Και αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Πάλι στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά και σταδιακή βελτίωση από τα απόγευμα και μετά, ενώ και στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε αρκετές νεφώσεις, με τοπικές βροχές και πρόσχερες μπόρες, κυρίως όμως στα βουνά. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί, 4 μέχρι, στα πελάγια 7, κρατούν τον υδράργυρο λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Έτσι, αύριο θα φτάσει στα υπηρετικά ο υδράργυρος τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες όμως περιοχές τους 24 με 25 και στα νησιά μόλις τους 22 με 24. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν κυρίως το πρωί και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, το απόγευμα θα γυρίσουν σε νοτιάδες μέχρι 4, θερμοκρασία από 15 έως 27. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχές αύριο. Βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρομοίες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, ακόμα και το Σαββατοκύριακο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
4: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα ανατμήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και από Χαϊδάρι μέχρι Εγάλαιο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια σε Μάρνη Πατησίων και Σταδίου. Πυκνή η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο για το θάνατο του πατέρα του.
4: Και στο ενικός.gr πολιτική προστασία για την οσμή δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής. Διαρροή ή άλλη βλάβη, οι έρευνες συνεχίζονται.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Γιώργος Δαβαρίνος.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM.
13: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
15: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Υδρομαρίν.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
17: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
16: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
17: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
18: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
19: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
20: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
21: Πάμε!
22: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
23: Μπορεί να τρέξει.
24: Παίζει να βγει και πρώτος.
22: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
24: Ενισχυτικό και φυσικό.
22: Osteomove.
25: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
26: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Real FM. Η ώρα είναι 3.
27: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
28: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
29: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: όμως καταλαβαίνεις, επιστρέψαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Βέβαια.
0: Show το αγαπημένο μου τραγούδι, το Show Must Go On, Queen, η θρυλική Queen, οι βασιλιάδες για μένα, ο Freddie Mercury. Καλά, εντάξει, φτάνει η Eurovision του χρόνου.
1: Νομίζω, ναι, του χρόνου πάλι. Εντάξει.
0: Πήραμε μεγάλη
1: γνώση. Μπαγκαράγκα και τέλος.
0: Φτάνει η μπαγκαράγκα, ωραία.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Φέρτο, σπάστο, κάτω, δείξτο.
1: Ναι, τελειώσαμε με αυτά. Πάμε στα κλασικά μας τώρα, έτσι. Πάμε.

0: Υπάρχει κάτι που δεν μου αρέσει σήμερα όμως, Νίκο.
1: Ο καιρός.
0: Ο καιρός. Βλέπω ναι, έξω το παράθυρο, τι μουντάδα είναι αυτή.
1: Στο είχα πει. Στο είχα πει ότι από σήμερα μέχρι τουλάχιστον την Κυριακή, για να μην σου πω στο τέλος του μήνα, θα είναι άστατος, θα είναι έτσι, θα ξεκινάει ανοιξιάτικος, κράτα το πρωινό. Το πρωινό ήλιο και το πρωινό γαλάζιο.
0: Όχι, τώρα όμως έχουμε αυτό.
1: Βγάλε φωτογραφία να το βλέπεις.
0: Ναι, το πρωί. Δηλαδή, γιατί αυτό δεν θέλω να το βγάλω φωτογραφία να το βλέπω. Αυτό, κοίταξε, βλέπω τώρα από το παράθυρο.
1: Ετοιμάσου να βρέξει σε λίγο. Οι μετεωρολόγοι τουλάχιστον λένε ότι σήμερα θα βρέξει το απόγευμα σε όλη την Ελλάδα. Υπηρετικά και Αιγαίο.
0: Λάσπη ή κανονική.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Ευτυχώς. Πάλι καλά.
1: Αύριο θα είναι λίγο καλύτερα. Θα είναι έτσι, αλλά λίγο πιο ήπια. Πέμπτη Παρασκευή, φουλ βροχή το απόγευμα και Αθήνα.
0: Ναι.
1: Σαββατοκύριακο το ίδιο, όχι φουλ, αλλά θα έχει. Και από Δευτέρα δεν είναι καθαρή η πρόγνωση, κάπως έτσι πάει και άλλη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Θα φτάσουμε τέλος Μαΐου.
0: Άρα τέλος Μαΐου με βροχούλες και τέτοιο άστατο καιρό.
1: Κοίταξε, Μάιο έχουμε, δεν έχουμε Αύγουστο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάπως το συζήταγα χθες και με κάτι φίλους και λέγανε ότι γενικώς. Λέγαμε για τον καιρό, ότι μάλλον μας επηρεάζει που είναι έτσι. Ξέρεις, δεν
1: με
0: έχουμε τις καλές μας γιατί είναι φταίγει ο καιρός.
1: Περίμενε. Με τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένη. Δηλαδή, αν είχε τώρα ζέστη 35 βαθμούς, έχει 27.
0: Θα σου έλεγα ζεσταίνομαι, δεν μπορώ, δεν αντέχω.
1: Από τώρα τι θα κάνουμε το ίδιο. Όντω
0: έχει ένα δίκιο σε αυτό.
1: Έχει δροσίσει, λε τώρα. Θέλω αυτό.
0: Έχεις δίκιο,
1: λοιπόν,
0: Νίκο,
1: παρακαλώ,
0: έχεις δίκιο.
1: Λάσκα, είσαι παρακαλώ. Πάρε τηλέφωνο. Τι τριψήφιο παίρνεις για τον καιρό?
0: Αυτό. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο?
1: Ωραία.
0: Είναι το θέμα.
1: Πάρε.
0: Όμως,
1: περίμενε. Καταρχήν, μήπως θα σηκώσει ο Μητσοτάκης το τριψήφιο?
0: Να δούμε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Περίμενε. Για να το σηκώσει ο Μητσοτάκης, πάρε 3 το πρωί.
0: Παρακολουθείς
1: το πρωί. Λοιπόν, όταν το σηκώσει, πες του, εγώ δεν παίρνω για πόλεμο, παίρνω για τον καιρό. Θέλω, σε παρακαλώ, επειδή η Λουκία πέφτει ψυχολογικά.
0: Αυτό.
1: Ήλιο κάθε ήλιο. Απόγευμα και μάζεψε τα σύννεφα και φύγε.
0: Παρακαλώ πολύ, εντάξει, κύριε Λάσκαρη.
1: Το πρωί
0: θα μου κάνεις το χατήρι. Ευχαριστώ, Λάσκαρη.
1: Το τριψήφιο ποιο είναι το Μητσοτάκη?
0: Όχι, εσύ. Τι,
1: μα,
0: τι,
1: μα
0: τι,
1: δεν
0: τι
1: έχει αριθμό, βρε Λουκία. Το πορτοκαλί είναι. Το σηκώνει ο άλλος και μιλάει. Παίρνει και αριθμό.
0: Μη θυμηθώ τώρα μια παλιά ιστορία που έλεγε τι να πάρω.
1: Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά μετά τις 3. Κοντεύει να τελειώσει το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου, τρίτη 19 Μαΐου σήμερα. Και είμαστε εδώ στο Real FM 97,8. Ένα συννεφιασμένο, έτσι μουντό απόγευμα. Όχι όσο ανοιξιάτικο και ηλιόλουστο θα το θέλαμε. Είμαστε εδώ με το θερμόμετρο στην Ελλάδα να μην είναι πουθενά πάνω από τους 27 βαθμούς. Να σου πω πώς έχει τώρα
0: λογική. Όχι όμως, μπορεί ο καιρός να είναι έτσι.
1: Να
0: αλλά έξω έχει ζέστη.
1: Όταν ξεκινάμε, κοιτάζω πια δύο αριθμούς. Θα σου πω πρώτα τον έναν. Είναι οι θερμοκρασίες. Έχουμε αυτή την ώρα στη Λίδα Φθιώτιδας 27,7. Ορεστιάδα 26,9. Παραλία Ασπροπύργου κοντά 26,8. Κομοτηνή 26,8. Και Εύρος 26,7. Και Σέρες 26,6. Άρα δεν είναι στην Κρήτη. Είναι στα υπηρετικά οι πιο ψηλές θερμοκρασίες.
0: Η Κρήτη πρέπει... σήμερα είναι πιο. Γιατί.
1: Δεν τη βλέπω
0: δεν
1: εδώ.
0: Δεν τη βλέπεις. Ναι. Τις υψηλές. Άρα εντάξει. Αλλά... θα είναι αλλιώς.
1: Και βλέπω και ένα, συγγνώμη, μέγιστες ρηπές ανέμου, Οξιά Καρδίτσας, 200, λάθος ήταν αυτό, δεν μπορεί. 290 χιλιόμετρα την ώρα, θα είχαμε νεκρούς εκεί. Λάθος είναι, δεν έχει τόσο
0: αρασία. Κάτι είναι.
1: Λοιπόν, ο ένας αριθμός που βλέπω είναι αυτός. Ο άλλος αριθμός είναι το πετρέλαιο.
0: Πόσο,
1: λέγε. Διότι αυτό είναι,
0: ναι,
1: είναι...
0: σήμερα πόσο.
1: Είναι ψηλά, είναι ψηλά. Είναι στα 100, θα σου πω, 10,61 αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, γιατί σήμερα είχαμε και τα μπρος πίσω του Τραμπ.
1: Πρόσεξε
0: που μία
1: τώρα
0: θα χτυπήσει, μία δεν θα χτυπήσει, μία μετά το πήρε πίσω, άλλαξε γνώμη.
1: Θεωρούμε αυτονόητο. Το πετρέλαιο είναι γύρω στα 110
0: ναι,
1: δολάρια.
0: Ναι, πλέον το έχουμε συνηθίσει ότι είναι πάνω
1: ήταν
0: από 100.
1: 58. 2, 5, 10, 2, 8, 16, παραλίγο να έχουμε διπλή τιμή από το Μάρτιο.
0: Είδε σε πόσο λίγο καιρό θεωρούμε πράγματα αυτονόητα και σταματάμε να δίνουμε. Όχι, δεν σε, εμείς δίνουμε εδώ και το λέμε κάθε μέρα. Αλλά ότι έχει σταθεροποιηθεί το πετρέλαιο, το βαρέλι πάνω από τα 100, λοιπόν, αυτό δεν είναι κανονικότητα.
1: Μιλούσα το πρωί με τον κύριο Τσακίρη και με τον κύριο Κορκίδη στο Open, θα του έχουμε τι επόμενε μέρε. Και δεν θυμάμαι πόσο κάθε 10 δολάρια που ανεβαίνει το πετρέλαιο. Πόσο ανεβαίνει ο πληθωρισμός και πόσο πέφτει η ανάπτυξη, ανά 10 δολάρια.
0: Ανά 10 δολάρια.
1: Και μου λέει ο κ. Τσακίρης, ναι, ότι που είναι κορυφαίος, έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί και εδώ στο Real FM, στα ενεργειακά, ότι εάν αυτή τη στιγμή έχουμε δραματική επιδείνωση των ενεργειακών αποθεμάτων. Με τον Τραμπ να είναι το βράδυ θα χτυπήσω, αύριο κάνω πίσω, δεν αυτό, το πολεμικό κλίμα παραμένει. Τα στενά του ορμού είναι κλειστά από τον Απρίλιο. Εάν παραμείνει αυτή η κατάσταση και τον Ιούνιο, πάμε σε δραματικές καταστάσεις. Πάμε δηλαδή στο τέλος συγκεκριμένου τύπου ενεργειακών αποθεμάτων όπως η κυροζήνη. Πάμε σε συνεχείς ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις. Σου λέω και χθες για σενάρια
0: και
1: στα 180.
0: Ότι δεν κάνει κανείς τίποτα γι' αυτό. Θυμάσαι χθες που είπες για τη Μελώνη ότι ζήτησε από την Ευρωπαϊκή
1: και
0: Ένωση.
1: Και ρώτησα, δεν έχουμε ζητήσει ρητά διαφυγής εμείς. Λοιπόν, 180 δολάρια το βαρέλι μελέτες και 200 μπορεί να φτάσει το πετρέλαιο το καλοκαίρι, ανάλογα με τη ζήτηση και με την προσφορά. Επίσης, υπάρχουν εγκαταστάσεις, μου έλεγε και ο Τσακίρης, ότι δεν σημαίνει ότι αν μια εγκατάσταση πετρελαίου έχει 100, είναι αναλώσιμο και το 100, σταματάει σε ένα σημείο ασφαλείας, άρα είναι αναλώσιμο το 70 για παράδειγμα. Mm. Επομένως, θα κινδυνεύσουμε και με κυροζήνη και με πετρέλαιο και με φυσικό αέριο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα με τον Τραμπ να παιδιαρίζει. Διότι εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω διαφορετικά. Χθες το απόγευμα.
0: Είπες την κατάλληλη λέξη, πραγματικά, να παιδιαρίζει.
1: Λοιπόν, χθες το απόγευμα ξαφνικά το πετρέλαιο πέφτει. Λένε οι Ιρανοί, δέχονται οι Αμερικανοί την άρση των κυρώσεων στο Ιρανικό πετρέλαιο. Και μπα, πότε έγινε αυτό? Δηλώνει ο Τραμπ, έχω βαρεθεί να μου υπόσχονται οι Ιρανοί ότι θα απαντήσουν θετικά και μετά να λένε σε όλα όχι, είναι τρελή. Και τα πετάω στα σκουπίδια. Είμαστε λοιπόν στις προειδοποιήσεις του Τραμπ ότι περίμενε χθες το βράδυ την απάντηση. Εάν δεν είναι θετική, θα γίνει χαμός και πει και στο Χέξεθ, τον Υπουργό Πολέμου, ετοιμάσου για τα χειρότερα. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω και τις λέξεις που λέει ο Χέξεθ στην κάμερα. Λοιπόν, και ξαφνικά στις 11 το βράδυ, μαθαίνουμε από μία ανάρτηση του Τραμπ ότι ο Τραμπ ήταν έτοιμος να ξεκινήσει πάλι σήμερα τον πόλεμο. Mm. Και τον πήραν και τηλέφωνο. Οι τρεις Άραβες ηγέτες του Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας και Εμμυράτων. Περίμενε, μιλάμε, είμαστε κοντά σε καλή συμφωνία με πάγωμα των πυρηνικών του Ιράν και θα επανέλθουμε. Και λέει ο Τραμπ, αν δεν, θα γίνει. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει, Λουκία, αν δεν θα γίνει.
0: Έχουμε σταματήσει, σε λίγο, λίγο θα σταματήσουμε να δίνουμε σημασία εντελώς σε όλα αυτά. Είναι σαν το. Δεν ξέρεις να πιστέψεις.
1: Υπάρχει ένα δεδομένο. Πρώτον, δεν επρόκειτο ποτέ να ξεκινήσει πόλεμο ο Τραμπ με τον Πούτιν στην Κίνα. Καμία περίπτωση, έφτασε σήμερα. Και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι να βγάζουμε ένα συμπέρασμα αυτήν την ιστορία. Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο ακούγοντας τον Νετανιάχου.
0: Τον έσυρε σε αυτόν τον πόλεμο, ναι, ξεκάθαρα.
1: Και τώρα προσπαθεί να τον τελειώσει μέσω των Αράβων ηγετών.
0: Ναι, και δεν μπορεί.
1: Χωρών που έχουν πληγεί πολύ περισσότερο από το Ιράν, θα σου πω εγώ. Δηλαδή το Ιράν κάθε μέρα, σήμερα ανέβασε ένα καταπληκτικό βίντεο για τον Τραμπ που τον τρολάρει με Lego. Όλη την ημέρα AI ο Τραμπ. Ναι, AI και το Ιράν. Τον κοροϊδεύουν, το απαντάνε, κάνουν επίδειξη ισχύως. Εγώ δεν θεωρώ καθόλου, και μάλιστα έλεγε σήμερα το CNN, ότι έχει ανασκληρωθεί το Ιράν παντού. Πυράβλους, εγκαταστάσεις.
0: Άρα μπορεί να συνεχίσει αυτή την ιστορία για πολύ καιρό ακόμα, αν θέλει.
1: Εγώ λοιπόν δεν θεωρώ καθόλου ότι είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Τραμπ, ότι έχω ισοπεδώσει το Ιράν, έχει χάσει το 100%.
0: Δεν φαίνεται αυτό, δεν φαίνεται ισοπεδωμένο.
1: Ο Τραμπ το ξέρει. Ψάχνει τρόπο να τελειώσει τον πόλεμο, διότι οι αραβικές χώρες πιέζουν ασφυκτικά ότι καταστρέφονται
0: γιατί
1: οικονομικά.
0: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι η οικονομία του.
0: Είναι η οικονομία του, ο τουρισμός.
1: Ποιος θα πάει στο Αμπουντάμπι και στο Ντουμπάι που
0: πήγαινε και δίνανε. Ούτε καν αυτοί οι προορισμοί, και όχι μόνο εκεί. Και γιατί ήταν οι προορισμοί αυτοί, ήταν και ως κομβικό σημείο για να πας και σε άλλα μέρη.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή περνούσες μέσω Κατάρ, μέσω Ντόχα, μέσω Κατάρ, μέσω Αμπουντάμπι. Βέβαια, εννοείται.
1: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης μαζί σας και σήμερα ως τις 5. Ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός. Η Ζογκλέρ, κυρία Δήμητρα Πανανού.
0: Φυσικά.
1: Που φροντίζει τα πάντα με φοβερή δεξιοτεχνία. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι σήμερα η Δέσποινα Καλοκαίρι.
0: Και περιμένουμε και εσείς, βέβαια, να μας πάρετε τηλέφωνο στο 211-200-8200 και περιμένουμε τα μηνύματά σας εδώ να μας κάνετε παρέα στο studio@papakirialfm.gr. Εδώ μαζί σας μέχρι τις 5.
1: Λοιπόν, θα έχουμε εκλεκτή παρέα σήμερα τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον κύριο Γκιουλάκα και τον κύριο Ζαμπάρα. Τους δύο πρώτους θα τους ρωτήσουμε, αλλά κυρίως τον κύριο Χατζηβασιλείου, γιατί τον κύριο Γκιουλάκα θα ρωτήσουμε και πολιτικά.
0: Ναι.
1: Για το κατά τη γνώμη μου θέμα της ημέρας.
0: Το κύριο Χατζηβασιλείου.
1: Ναι, το προλάβαμε χθες. Αλλά όχι σε όλη τη διάσταση.
0: Όχι.
1: Η Ελλάδα λοιπόν, το ΚΙΣΕΑ, αποφάσισε να αποσύρει από την Κάρπαθο και τη Θράκη τους Πάτριοτ.
0: Τους Πάτριοτ, τους οποίους είχαμε στείλει να πούμε όταν ξεκίνησε η ιστορία με το Ιράν και τον πόλεμο.
1: Ναι, να σε
0: και
1: ρωτήσω,
0: αποφάσισε
1: Λουκία,
0: να τους αντικαταστήσει με ένα ζεύγος μοιράς.
1: Σήμερα το πάνω αυτό, όχι θες.
0: Ναι, σήμερα. Ναι.
1: Να σε ρωτήσω. Ο πόλεμος τελείωσε?
0: Όχι.
1: Άρα,
0: όχι.
1: Αφού είχαν πει για τον πόλεμο.
0: Όχι.
1: Και άμα ξαναρχίσει σήμερα, δεν λέγει ο Τραμπ, θα ξαναρχίσει.
0: Εμείς γιατί τα απομακρύνουμε?
1: Το ΚΙΣΕΑ αποφασίζει χθες το μεσημέρι να αποσυρθούν οι Patriot και το βράδυ λέει ο Τραμπ ήμουν έτοιμο σήμερα να ξεκινήσει τον πόλεμο.
0: Ακριβώς. Άρα
1: μπορείς να μου πεις γιατί.
0: Αν
1: δεν σχετίζονται με τον πόλεμο, τότε γιατί μπήκαν? Αν σχετίζονται, τότε γιατί βγήκαν, θα ρωτήσω εγώ. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Οι Τούρκοι πανηγυρίζουν και εγώ ρωτώ. Η εικόνα που δίνουμε στους Τούρκους, που τόσο καιρό λένε, δεν φανταζόμαστε να κρατήσετε τους Patriots στη Θράκη και στην Κάρπαθο.
0: Βέβαια.
1: Και τους φέρνουμε πίσω. Δεν
0: και
1: είναι
0: πότε,
1: η εικόνα να τους κάνουμε το χατήρι.
0: Φυσικά και πότε, όταν η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο αυτή τη στιγμή.
1: Α, την ατζέντα, ετοιμάζει το νόμο για τη Γαλάζια
0: αυτό
1: Πατρίδα.
0: Αυτό θέλω να πω. Ναι. Ετοιμάζει αυτό το νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα που έχουν βγει, σιγά σιγά βγαίνουν και οι λεπτομέρειες και φαίνεται ότι. 14 άρθρα.
1: Θα σου πω μερικά σημεία του νόμου, ανεξάρτητα από την ατζέντα, τα οποία είναι σοκαριστικά. Γι' αυτό και ο Αντώνης Σαμαράς ζήτησε σήμερα έκτακτη σύνοδο κορυφής. Λοιπόν, άκου. Πρώτον, αυτός ο νόμος συμπεριλαμβάνει ή μάλλον φροντίζει να περιβληθούν με νομοθετικό μανδύα όλες οι ανυπόστατες προκλητικές διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Πρώτον. Ναι. Τα 6 μίλια που δεν μπορούμε να τα κάνουμε 12 θανετία πολέμου είναι προς το παρόν απόφαση της Εθνοσυνέλευσης. Μπαίνουν μέσα. Ένα. Δύο. Η γνωστή Γαλάζια Πατρίδα, ότι ό,τι είναι γαλάζιο είναι δικό μας, τα σύνορα της καρδιάς μας, μπαίνει στο νόμο αυτό σε πρώτη φάση με 152 νησιά και βραχονησίδες ανάμεσά τους. Το ξέρεις ότι είναι το Αγαθονήσι.
0: Ναι, τα λέγαμε.
1: Ότι είναι ψέριμος. Όταν λέγαμε.
0: Για το Αγαθονήσι και την ψέριμο, για τα ψαρά λέγαμε χθες.
1: Τα ψαρά δεν είναι. Είναι το Αγαθονήσι.
0: Τα ψαρά μας τα αφήνουν, μάλλον.
1: Πλάκα, ναι. Λοιπόν, εδώ είναι λοιπόν νησιά και βραχονησίδες, τα οποία τόσο καιρό χαρακτήριζαν οι Τούρκοι γκρίζες ζώνες, δηλαδή αμφισβητούμενης κυριαρχίας, ενώ είναι σαφές ότι έχουμε πλήρη κυριαρχία στα νησιά αυτά. Βάζουν μέσα νησιά. Νησίδες, βραχονησίδες και λένε αυτά τα 152 είναι σε ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας. Σοβαρά.
0: Από
1: πότε οι ψέρους του Αγαθονήσι είναι σε ζώνη θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας. Πάμε παρακάτω. Βάζουν σχολιαστές στα ελεγχόμενα από εκείνους μέσα ενημέρωσης.
0: Και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό.
1: Να πούν το εξής απίθανο. Mm. Έχουμε, λέει, 152 νησιά. Και την πολύ σπρώχνει. Τώρα με τον νόμο θα γίνουν δικά μας. Επειδή οι Έλληνες τα ποινούν ότι είναι δικά τους, θα τα εξοπλίσουν. Τι θα κάνουμε εμείς? Θα τους δώσουμε ένα τελεσίγραφο 48 ωρών να πάρουν πίσω τα όπλα.
0: Ναι.
1: Στο μεταξύ θα βάλουμε πάνω τουρκική σημαία. Άκου να δεις, είναι ο κάμερα αυτό.
0: Ναι.
1: Το δείχνει στο χάρτη.
0: Ναι.
1: Αφού βάλουμε σημαία και δεν ακούσουν και αφήσουν τις δυνάμεις εκεί, λένε οι Τούρκοι για τα ελληνικά νησιά, θα τα περικυκλώσουμε. Μετά θα πάμε να συλλάβουμε τους Έλληνες, να στείλουμε ένα τάγμα εκεί με στρατιωτικές δυνάμεις και να κάνουμε πόλεμο.
0: Και όλα αυτά θα είναι νομοθετημένα. Έτσι.
1: Πόλεμο.
0: Και θα
1: είναι νομοθετημένα.
0: Όχι αυτά, δεν θα είναι νομοθετημένα.
1: Με βάση τον νόμο,
0: αυτά,
1: θα κάνουμε αυτά.
0: Νόμο, τον ερμηνεύουν έτσι τον νόμο.
1: Αυτό λοιπόν δεν είναι αστείο. Είναι για πάρα πολύ ανησυχία, Λουκία, όταν βγαίνουν στην κρατική τηλεόραση.
0: Ναι, το θέμα είναι
1: και
0: εδώ
1: θα ανέβουμε στην ψέρυμα να βάλουμε την
0: ανησυχούμε εδώ και σε τι βαθμό ανησυχούμε.
1: Περίμενε. Ταυτόχρονα, άλλοι σχολιαστές, για να τελειώσω την αφήγηση,
0: ναι,
1: λένε σε πρώτη φάση 152 νησιά, σε δεύτερη 500 με 600. Mm. Σοβαρά. Έχει το Αιγαίο 600 νησιά.
0: Ναι, και επίσης σε αναλυτές.
1: 600 νησιά που θα μπουν σε ζώνες τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας.
0: Και επίσης με αυτό το νομοσχέδιο, ναι, ο Ερντογάν θα μπορεί να κηρύξει περιοχές προστασίας του περιβάλλοντος, απαχώρηση της αλληλείας, όλα
1: όχι,
0: αυτά.
1: Όχι, δεν θα μπορεί. Λουκία,
0: έτσι
1: δεν ξέρω
0: λένε, έτσι
1: ναι,
0: λένε.
1: Εγώ έχω
0: οι
1: δει
0: αναλυτές
1: με τα μάτια μου τον άνθρωπο που έδωσε τη συνέντευξη από την επιτροπή που θα φτιάξει τον νόμο, που λέει ότι ο Ερντογάν με δική του πρωτοβουλία, με τον νόμο αυτό, θα ανακηρύσει μονομερώς αποκλειστικές οικονομικές ζώνες μέχρι 200 μίλια ως,
0: ναι,
1: στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν μπορεί, θα, το έχουν πει, θα το κάνει. Ναι. Θα κηρύσει η ΑΟΣ, δεν ανακηρύσσονται μονομερώς, συνομολογούνται
0: μεταξύ
1: γειτονικών
0: κρατών.
1: Δεν υπάρχει λοιπόν αυτό. Θα έχετε ένας νόμος που θα λέει αυτή η θάλασσα είναι η δικιά μου, πρόσεξε, όχι χωρικά ύδατα. ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδα, έτσι. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Χωρικά ύδατα λέει ότι εμείς 6 μίλια, και επαναλαμβάνοντας την απόφαση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, και εκείνη όσο θέλει ο πρόεδρος. Δεν λέει 7, 8, 9, 10, όπως εκτιμά, όπου εκτιμά ο πρόεδρός μας. Mm. Συγγνώμη. Αυτός ο νόμος.
0: Και η γεωγραφία της καρδιάς του.
1: Της καρδιάς του, ναι, ναι, και τα πλοία της καρδιάς του. Πρόσκεψε
0: όλα της καρδιάς του.
1: Ήταν εύλογο, επειδή πανηγυρίζουν από το πρωί οι Τούρκοι, ότι εμείς το ζητήσαμε και το έκανε η Ελλάδα και αποσύρει τους Πάτριωτ από την Κάρπαθο και τη Θράκη, να πανηγυρίσουν και να πούν υποχώρησε η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Ναι, και λέει ότι έχει βαρεθεί να διαβάζει δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας. Αλλά από την άλλη, τι σημαίνει έχει βαρεθεί να τα διαβάζει, αφού πανηγυρίζουν και λένε ότι υποχωρήσαμε.
1: Υποχωρήσαμε,
0: είναι μια
1: δεν υποχωρήσαμε.
0: Αυτή.
1: Εάν σου βάλω επιπροσθέτως ότι την ίδια ώρα που ανακοινώναμε ότι παίρνουν τους Πάτριωτ από την Κάρπαθο, η Γερμανία ανακοίνωνε ότι αντικαθιστούν την Αμερικανική δύναμη στην Τουρκία και στέλνουν δικούς τους Πάτριωτ 150 στρατιώτες και άλλη δύναμη στην Τουρκία ή Γερμανία. Φαντάζεσαι αυτό. Στην Τουρκία η Γερμανία στέλνει Patriot και στρατιωτική δύναμη.
0: Και εμείς τους δικούς μας τους παίρνουμε από την Κάρπαθο. Ενώ, όπως πολύ σωστά είπες, ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Για αυτό το λόγο τους στείλαμε.
1: Δεύτερο. Πότε τον ανακοίνωσαν αυτόν οι Γερμανοί? Με τον Χακάν Φιντάν στο Βερολίνο.
0: Ναι.
1: Να είναι τάτσι μιτσικότσι με τον Γερμανό ομολογό του, να συμφωνούν πόσο σημαντική είναι η Τουρκία για την άμυνα της περιοχής, να συμφωνεί ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ότι είναι σημαντικό να ικανοποιηθεί το αίτημα της Τουρκίας να μπει στο safe. Και το μόνο θέμα στο οποίο πάλι καλά τις αντιρρήσεις είναι η ένταξή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι εκεί λέει υπάρχουν όροι που δεν πληρούνται, πάλι καλά. Άρα η Γερμανία θέλει την Τουρκία στον αμυντικό βραχίωνα της Ευρώπης, την ενισχύει, τη στέλνει πυράβλους Patriot, 150 στρατιώτες και εμείς σε απάντηση αποσύρουμε τους Patriot. Δεν το καταλαβαίνω, Λουκία μου. Συγγνώμη.
0: Θα έχουμε αργότερα τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος στα θέματα αυτά, να μας πει και την άποψη της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή,
1: λοιπόν,
0: πάνω σε αυτό.
1: Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν χτύπησε για Μητσοτάκη, χτύπησε για τους Patriot.
0: Ναι, χτύπησε γιατί ο κύριος Σαμαράς στα εθνικά είναι πάρα πολύ ευαίσθητος και την έχει δείξει αυτή την ευαισθησία του.
1: Λοιπόν.
0: Πολάκης.
1: Επίσης υπάρχει θέμα με τη δύναμη της Κρήτης. Εκεί είχαμε στείλει, σου θυμίζω, δύο ζεύγια F-16 ή 4, δεν θυμάμαι. Είχαμε δύο φρεγάτες, αφήσαμε τη μία. Είχαμε τον κύμανο, τον πήραμε πίσω, αφήσαμε μια φρεγάτα. Η φρεγάτα θα μείνει. Τα F-16 νομίζω ότι θα γίνουν κινήσεις να αποσυρθούν. Το ερώτημα είναι, η Τουρκία έχουμε διασφαλίσει ότι θα αποσυρθεί τα δικά
0: της? Όχι.
1: Το έχεις ακούσει?
0: Ναι, εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα. Το ρώταγα και χθες. Το είχα έτσι μία απορία.
1: Θα ρωτήσω.
0: Γενικώς. Την έχω αυτή την απορία.
1: Λοιπόν, λέει, προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Δυτικό και Κύπρο. Δεν μπορεί να μένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς σε βάθος δεκαετιών. Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση της Συνόδου Κορυφής, ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους. Πρόσεξε, εδώ ο κύριος Σαμαράς σημειώνει στη δήλωσή του ότι όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα ακόμα παράνομο κάζους μπέλι. Στην ουσία, είναι αυτό που σου λέω, ο νόμος για την Γαλάζια Πατρίδα είναι το κάζους μπέλι νούμερο 2. Στην ουσία, τι κάνει η Τουρκία? Διεκδικεί τα δικά μας δικαιώματα.
0: Και αυτό το «ας ξυπνήσουμε επιτέλους» είναι πάρα πολύ, είναι μια φράση πολύ έτσι που περιγράφει όλο αυτό το οποίο ζούμε και περιγράφουμε αυτή τη στιγμή. Μήπως πρέπει να ξυπνήσουμε επιτέλους?
1: Τώρα, χθες στον κύκλο ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου μίλησε με τον Γιώργο Κουβαρά ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο κ. Γεραπετρίτης για πρώτη φορά.

0: θαλάσσιες εκτάσεις με νόμο αλίμονο. Λοιπόν, στέκομαι σε αυτό που είπε ο κ. Γεραπετρίτης, τον είδα πολύ προσεκτικά. Για πρώτη φορά και είναι πολύ ήπιος και πολύ προσεκτικός στις εκφράσεις του. Μιλάει για τον κίνδυνο αναβάθμισης της έντασης στο Αιγαίο. Mm. Δηλαδή, τον κίνδυνο να ανέβει το θερμόμετρο. Mm. Και εγώ ρωτούσα το πρωί το στρατηγό Καμπουρίδη, που ήταν μάλιστα στην άσκηση που τρέχει τώρα στο Αιγαίο και την παρακολούθησε πάνω πολεμικό πλοίο. Και αυτό το οποίο μου είπε είναι ότι έτσι όπως πάμε, είναι με τους ναυάρχους και τους κυβερνήτες να έχουν νόμο στα χέρια τους όταν γίνει αυτό που περιέγραφε καταπληκτικά η Ρεαλινούς την Κυριακή. Δηλαδή, εκτός από το σημείο Αστυπάλε Ασκό, έχουμε άλλα 6 σημεία που θα γίνει πόντιση οπτικών ινών. Εκεί, αύριο μεθαύριο, θα πάμε ξανά. Θα πάει η τουρκική πυραυλάκα, θα πει φύγετε. Θα πάει η φρεγάτα, θα πει δεν φεύγω. Αν υπάρχει νόμος, δεν θα φύγει η πυραυλάκα του.
1: Αυτό θέλω να
0: έχω το νόμο
1: αυτό
0: εδώ.
1: Εννοούσα πριν. Όπα. Ότι άμα γίνει νόμος, θα αρχίσουμε και θα λέμε έχω
0: νόμος.
1: Το νόμο εδώ.
0: Εδώ λοιπόν και μου είπε, είναι πολύ πιθανόν να πάμε σε επεισόδια. Να πάμε σε συγκρούσεις.
1: Και αυτό που λέει η πρώτη
0: βιβλία. Δεν θα φύγουμε.
1: Και αυτό που λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, εμένα μου ανησυχεί. Για... από τα πλέον
0: φυσικά
1: επίσημα χείλη του Υπουργού Εξωτερικών να λέει πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης.
0: Πάρα πολύ σοβαρό.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό ως παραδοχή.
0: Ο κύριος Γεραπετρίτης δεν σχολίασε τις πληροφορίες για την νομοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας. Είπε: έχουμε διαρροές και δημοσιεύματα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι μονομερής ενέργεια της Τουρκίας. Δεν έχει αίρεσμα στο διεθνές δίκαιο. Επέμεινε ότι η πολιτική αποκλιμάκωση δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας, αλλά στρατηγική επιλογή της Ελλάδας για να ενισχύσει άμυνα και συμμαχίες. Και λέει ότι μέσα στην τελευταία τριετία μειώθηκαν σημαντικά οι παραβιάσεις στο Αιγαίο και μεταναστευτικές ροές. Εδώ δεν ξέρω τι στοιχεία κοιτάζει ο Υπουργός. Γιατί όσα βρήκα εδώ από το ΓΕΘΑ δείχνουν ότι έχουμε το χειρότερο μήνα πλευράς θαλασσίων παραβιάσεων. Νομίζω ότι το έχει αποκαλύψει η Real News.
1: Ναι.
0: Πάνω από 700. Ο προηγούμενος ήταν ο Αύγουστος του 20 με την επακούμβηση. Και από πλευράς παραβιάσεων στον αέρα είμαστε σε πολύ κακό σημείο, το χειρότερο πάλι από τότε, με εκατοντάδες παραβιάσεις από την αρχή του χρόνου, ενώ το 24 ξέρεις πώς είχαμε, Λουκία. Τώρα είμαστε το πρώτο πεντάμινο σχεδόν.
1: Mm-hmm.
0: Πώς είχαμε το 24 το χρόνο?
1: Το 24 είχαμε λιγότερες νομίζω.
0: Είχαμε μηδέν.
1: Μηδέν.
0: Είχαμε μηδέν, διότι είχαμε ήρεμα νερά.
1: Ναι.
0: Τώρα τα έχουμε αποχαιρετήσει τα ήρεμα νερά.
1: Τα έχουμε αποχαιρετήσει και σε επίπεδο ρητορικής και σε επίπεδο νομίζω επιχειρησιακό αυτή τη στιγμή. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε τόσο εύκολα για ήρεμα νερά.
0: Τώρα, δύο λόγια για το πολιτικό σκηνικό. Αύριο η Μαρία Καριστιανού.
1: Αύριο, ναι, Μαρία Καριστιανού.
0: Όχι, μεθαύριο, συγγνώμη.
1: Μεθαύριο, 21.
0: Ναι,
1: 26 η Αλέξη Τσίπρας.
0: Χθες το βράδυ είδα την εκδήλωση για να το μοντάρω για την τηλεόραση. Ήταν με νέους. Σε ένα αμερικάνικο στήσιμο, στη μέση και γύρω-γύρω κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είπε: ανοίγω πανιά. Σας περιμένω την άλλη Τρίτη, 8 το βράδυ στο Θησείο. Άρα και ανακοινώνει το κόμμα.
1: Είδαμε τα χρώματα. Είναι... πορτοκαλί, μπλε.
0: Mm. Το ερώτημα είναι ποιοι θα πάνε. Ο κύριος Ζαμπάρας θα είναι μαζί μας σε λίγο. Το ερώτημα είναι ποιοι και πώς θα πάνε. Διότι ο κύριος Φάμελος επέμεινε στην στρατηγική που έχει χαράξει, που βρίσκει αντίθετα τον κύριο Πολάκη και άλλους στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν μπορούμε να πάμε να παραδώσουμε τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ στο Τσίπρα.
1: Και θέλω να μας εξηγήσει ο κύριος Ζαμπάρας
0: και...
1: αυτό που είπε ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει σε ενωτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ως τα στελέχη μόνο σε ένα ψηφοδέλτιο Τσίπρα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία εγώ ρωτάω γενικώς όλες αυτές τις μέρες. Καθαρή απάντηση δεν έχω πάρει.
0: Δεν κατάλαβες, ε?
1: Καθαρή απάντηση όχι, δεν έχω
0: είδα
1: πάρει.
0: Τον κύριο Πολάκη επίσημα, γιατί ο Κοτζιά χθες το βράδυ στην Παλίνη και είπε ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα μέτωπο και να είναι και Βαρουφάκης μέσα και το προοδευτικό Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι για να ρίξουμε το Μητσοτάκι.
1: Ναι.
0: Είπε ο κύριος Πολάκης.
1: Είπε ο κύριος Πολάκης. Και η Ανταρσία στη... λέει μέσα.
0: Ναι,
1: όλοι.
0: Μένει να πάει στην Κεντρική Επιτροπή. Ο κύριος Φάμερος λέει ότι δεν δικαιούται η Κεντρική Επιτροπή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Τάκι μου, Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκη,

0: κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
1: Εννοείται, αγάπη μου.
0: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
1: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
0: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
1: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
2: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
0: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
3: Όχι.
0: Όχι.
3: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο. Καθυστερήσεις στην Κηφισίας κυρίως στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη και στον άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού προς Καλλιρόης. Αναφορές για δυσάρεστη οσμή καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της Αττικής με την πυροσβεστική να δέχεται κλήσεις κυρίως από τα νότια προάστια. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται. Νέα μέτωπα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών απειλεί να ανοίξει ο στρατός του Ιράν στην περίπτωση που δεχτεί επίθεση. Επιμένει ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει για πάντα στην κατοχή και διαχείριση της Τεχεράνης. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Τρεις Εργένιδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε να ρίξουμε μετά στα μηνύματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα σήμερα, Λουκία. Ο Στέφανος από το Χαϊδάρι λέει το αυτονόητο, να το πούμε, ότι σε διεθνή ύδατα δεν ισχύουν οι εθνικοί νόμοι, αλλά μόνο οι διεθνείς. Οπότε δεν νομιμοποιούνται. Προφανώς οι Τούρκοι, βάσει των εθνικών του νόμων, να κάνουν αυτές τις ενέργειες. Δεν είναι ακριβώς έτσι το ναυτικό δίκαιο. Είναι ο φίλος, ο Στέφανος. Δεν είναι ότι επειδή είναι διεθνή ύδατα, είναι διεθνή νόμη, σε όλες τις υδάτινες επιφάνειες ισχύει η λεγόμενη UNCLOS, έχεις ακούσει ως πολλές φορές τον Δέντια να τη λέει, οι διεθνείς συνθήκες, οι συνθήκες της Λοζάνης, επομένως υπάρχουν αυστηροί κανόνες από τη μια ακτή ως την άλλη. Πού μπορείς να έχεις χωρικά ύδατα, πού μπορείς να έχεις υφαλοκρηπίδα, ΟΣ, πώς την ορίζεις.
1: Και αυτά είναι θεσμοθετημένα ανάμεσα σε γειτονικά κράτη. Δεν είναι μόνο μέρος.
0: Ναι. Εμείς δεν έχουμε χαράξει ΑΟΣ, δεν έχουμε συνομολογήσει ΑΟΣ, ούτε με την Τουρκία, ούτε με την Κύπρο, για παράδειγμα. Προσπαθούμε τώρα με τη Λιβύη. Με την Αίγυπτο έχουμε ένα κομμάτι, όχι πλήρως. Σε κάθε περίπτωση, το τι και πώς μπορείς να κάνεις δεν αυθαιρετείς, υπάρχουν πλαίσια. Δεν βγαίνεις στον δρόμο, δεν μπορείς να πεις το κόκκινο, το περνάω γιατί δεν μου αρέσει το κόκκινο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται. Λοιπόν. Ο Κωνσταντίνος λέει, κυρία Κάντζου.
1: Κάντζου. Λοιπόν, όλοι μας μπερδεύουν. Λοιπόν, ναι. Να πούμε, εγώ Γκάτσου, το πρωί είναι η Κάντζου.
0: Εντάξει, σας βλέπω, λέει, με φερετζέ πάντως.
1: Με φερετζέ, ναι. Όχι, δεν θέλει, δεν μου πάει.
0: Ο Γιώργος λέει, το τηλέφωνο από την Τουρκία χτυπάει ούτε 24 ώρες, στο μαξί μου το σηκώνει κανείς. Δεν έμεινε κανείς. Το τριψήφιο που λέγαμε. Ο Μιχάλης λέει, η απόσυρση των Πάτριων είναι το Πάτριο ότι είναι αισχρή ταπεινωτική. Υποχώρηση εν μέσω του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα, εμείς υποχωρούμε. Έχει δίκιο. Εγώ το είπα πριν για τον Μιχάλη. Εγώ θεωρώ ότι είναι η χειρότερη στιγμή να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Ο Κωνσταντίνος. Νίκο, πάρε την καραμπίνα. Πάμε να φυλάξουμε τα σύνορα. Εσύ θα μας
1: άντε, σας βλέπω να φεύγετε.
0: Σώθηκες. Ο Χρήστος ξέρει πάρα πολλά. Να φωνάξω έναν ειδικό, γιατί εγώ μιλάω στην τύχη. Οι Patriot μπήκαν με εντολή NATO. Και τώρα είπε το ΝΑΤΟ να τους μεταφέρουμε στη βάση τους. Άντε μάθε πρώτα και μετά μίλα. Σε ό,τι σου έτσι Χρήστο. Το ΝΑΤΟ δεν ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι το ΝΑΤΟ είπε. Είπε ότι οι επιτελείς του Πενταγώνου το έκριναν έτσι. Και ο κυβερνητικός πρόσωπος το ίδιο είπε. Επίσης, αν είναι να τους πάρουμε εμείς η Τουρκία, γιατί τους στέλνουν οι Γερμανοί Patriot, μπορώ να ρωτήσω, Λουκία μου.
1: Βέβαια.
0: Πώς γίνεται, πώς συνάδουν αυτά τα δύο. Και επειδή μιλούσαμε πριν για ελλείψεις λόγω του πολέμου, ο Τζον από την Αμερική μας στέλνει, άκουγα λέει CNN, υπάρχει πρόβλημα με τα λάδια για τα αυτοκίνητα, λένε αυτοί που τα πουλάνε.
1: Α, φαντάσου, να έχουμε και με τα αυτοκίνητα
0: πάρα
1: θέμα.
0: Πολλά προϊόντα.
1: Να θέλουμε να αλλάξουμε λάδια και να μην μπορούμε.
0: Μου έλεγαν για μια συγκεκριμένη κρέμα ξερίσματος που είναι από γνωστή εταιρεία έτσι, για ευαίσθητα δέρματα. Αυτή έχει εξαφανιστεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, διότι τα υλικά αυτά έρχονται με πλοίο από εκείνη την περιοχή.
1: Και περνάνε από τα στενά του Ορμούς, να υποθέσω.
0: Οι πρώτες ύλες δεν έρχονται.
1: Ναι, δεν έρχονται. Άρα, δεν μπορούν να τις κάνουν.
0: Και με την Κίνα έχουμε πρόβλημα και με τα ναύλα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, πάρα πολλά προϊόντα που δεν φανταζόμαστε συνδέονται με αυτό.
1: Και μπορεί να υπάρχουν ελλείψεις στην αγορά και να εκτοξευθούν.
0: Έτσι ακριβώς. Μπράβο, αυτό είναι σωστό που λες.

0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλησπέρα σα.
0: Ούτε ψήλο στον κόρφο του τέτοια περίοδο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ζαμπάρα, καλησπέρα σα.
1: Είστε όλοι. Είστε θαραλέοι όμω, βγαίνετε.
0: Εγώ θα ρωτάω. Δεν ξέρω εσεί τι θα απαντάτε.
1: Ακριβώ, ακριβώ.
0: Το πρώτο μου ερώτημα είναι, έχετε καταλάβει, λέει σήμερα.
2: Είναι μεγάλη μου χαρά που τα λέμε σήμερα.
0: Και εμά, σα εκτιμούμε και η Λουκιά και εγώ πάρα πολύ, κύριε Ζαμπάρα. Είστε από του εξαιρετικού βουλευτέ του Κοινοβουλίου με ήθο, αξιοπρεπή, καταρτισμένο, άρα είναι η χαρά μα να συνομιλούμε. Λοιπόν, είπε ο κύριος Φάμελος σήμερα στην ΕΡΤ και το έχω μπροστά μου για το πώς θα γίνει, αφήστε τον κύριο Πολάκη, πώς θα γίνει η προσέγγιση με τον κύριο Τσίπρα. Λέει, αποδοκιμάζω την πρόταση Χατζησοκράτη που πυροδότησε την ανάρτηση Πολάκη. Απαράδεκτη, λέει. Δεν υπάρχει συζήτηση για διάλυση ή αναστολή, αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, παρέτηση που αλλάζει σελίδα και επιχειρεί να παρέμβει στο δημόσιο σκηνικό. Ούτε περιουσιακά στοιχεία θα δώσουμε, ούτε τίποτα. Δεν κάνουμε πολιτική για τις καρέκλες. Ωραία, του λένε. Πώς θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές? Λέει, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε ένα υποψήφιο σχήμα και ενωτικό ψηφοδέλτιο που θα εκφραστεί με ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Τον ρωτούν. Τσίπρας, λέει, στην τελευταία κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε να έχει καθοριστικό ρόλο. Πρέπει να συγκλίνουμε επίγειη ενωτική διέξοδος. Σημαντική πρωτοβουλία Τσίπρα, πρέπει να έχουμε ενιαία προοδευτική έκφραση. Εγώ λοιπόν δεν καταλαβαίνω.
1: Και εγώ το
0: πει
1: ίδιο.
0: Ενιαία προοδευτική έκφραση. Καταρχήν ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρουμε αν σας θέλει. Έχει βάλει την πρώτη φορά τους μισούς στον εξώστη. Άρα ένα το ζητούμενο. Δύο. Έχει πει να πάτε ένας-ένας παρετούμενοι παραδίδοντας τις έδρες. Και εκεί περιμένουμε. Δεν έχει πει ποτέ ο κύριος Τσίπρας ότι θέλει να κατέβει σε ένα μέτωπο ή μια μορφή συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πόσο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει συνεργασία με κάποιον που ίδιος δεν θέλει ή δεν ξέρουμε αν θέλει?
2: Εγώ καταλαβαίνω καταρχάς αυτό που λέτε, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυστοκία στην κατανόηση της μιας πλευράς σε σχέση με την άλλη.
0: Χαίρομαι που το αναγνωρίζετε.
2: Βεβαίως. Από εκεί και πέρα όμως αναγνωρίζω ταυτόχρονα, κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάτσου, ότι από το ΣΥΡΙΖΑ γίνεται μια προσπάθεια, όχι τώρα με αφορμή το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το Αλέξη Τσίπρα, αλλά και από πιο πριν, με ένα ανοιχτό κάλεσμα στις προοδευτικές δυνάμεις να συγκλίνουν, να συνεργαστούν, να κατεβάσουν κοινές προτάσεις, ενίο ψηφοδέλτιο.
1: Ναι, αυτά όλα, κύριε Ζαμπάρα, τα έχουμε ακούσει.
2: Ναι, ισχύει. Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα πάμε στα νέα.
2: Θέλω,
1: γιατί έχουμε νέα δεδομένα τώρα.
0: Για να τελειώσει ο κύριος Ζαμπάρας.
2: Θέλω να πω ότι η προσπάθεια αυτή δεν είναι καινούργια και το κάλεσμα αυτό δεν είναι καινούργιο. Και η αιμονή, αν θέλετε, η επιμονή μάλλον, η καλύτερη λέξη, στην προσπάθεια αυτή δεν είναι άκυρη, υπό την έννοια ότι υπάρχει μια κοινωνική αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή να φύγει η παρούσα κυβέρνηση και να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Mm-hmm. Αντιλαμβάνουμε ταυτόχρονα αυτό που λέτε, ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάνει το σχεδιασμό του, είναι θεμητός. Αναγνωρίζω, αν θέλετε, την ανάγκη του κόσμου να υπάρχει ένα αντίπαλο δέος και είμαι σε αυτούς που το λένε κιόλας. Δηλαδή, ναι, στο τέλος της ημέρας, αυτό που έχει σημασία είναι η συγκρότηση ενός αντίπαλου, ανταγωνιστικού δέους που θα δημιουργήσει και τους όρους μιας προοπτικής.
1: Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει όμως, κύριε Ζαμπάρα, μισό λεπτό. Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει, ένα λεπτό. Έχω μπροστά μου ένα τίτλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει σε ενωτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελεί ως ΣΥΡΙΖΑ μέρος ενός ψηφοδελτίου στο οποίο θα είναι επικεφαλής ο Αλέξης Τσίπρας με το κόμμα ΤΑΔΕ. Πρακτικά προσπαθούμε να καταλάβουμε. Πραγματικά έχουμε μπερδευτεί και θα θέλαμε να μας ξεμπερδέψετε.
2: Και καλά κάνετε. Το αντιλαμβάνομαι. Αυτό θέλω να πω. Λέω ότι η επιδίωξη, έτσι όπως εκφράζεται από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτή. Από εκεί και πέρα όμως, κύριε Αγκάτσου, έχουμε και νέα δεδομένα. Έχουμε την ανακοίνωση ενός νέου κόμματος στα αριστερά του πολιτικού φάσματος, προφανώς με πιο διευρυμένα χαρακτηριστικά, αυτό το Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου. Νομίζω ότι ακριβώς μετά από αυτή την ημέρα, μετά την 26η Μαΐου, θα πρέπει να υπάρχουν πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή. Αλλά αυτό, ξέρετε, δεν μπορώ να το προδικάσω, ούτε μπορώ να εκτιμήσω το πώς θα γίνει. Εγώ όμως σας λέω ότι, κατά την άποψή μου, πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μας στο να υπηρετήσουμε ένα πολιτικό σχέδιο που έχει κάνει με την πολιτική αλλαγή.
0: Απορία.
2: Θα μου πείτε τώρα, ο καθένας μόνος, συλλογικά? Εγώ είμαι με τις συλλογικές, αν θέλετε, αποφάσεις και κινήσεις. Πείτε μου
0: θα σας πάω ερώτηση. Αυτή η συνεργασία, μέτωπο, συμπόρευση, όπως θέλετε πείτε το, θα περιλαμβάνει με κάποιο τρόπο, προσέξτε πώς θα καταλήξουμε σε αδιέξοδο, τον Αλέξη Τσίπρα? Ναι.
2: Προφανώς.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό νομίζω ότι είναι.
0: Ωραία. Αν αποφασίσουμε η Λουκία και εγώ να πάμε κάπου, να πάμε απόψε για καφέ. Πρέπει να συνεννοηθούμε ή μπορεί και να συναντηθούμε τυχαία στο καφέ.
2: Μπράβο.
0: Περιμένετε.
2: Αυτό θα σας έλεγα.
0: Αν εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ με τη Λουκία ή η Λουκία με μένα, η Λουκία θέλει να πάει μαζί μου, εγώ με τη Λουκία, αλλά δεν μιλάμε μεταξύ μας. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε ποτέ να πάμε για καφέ? Όχι.
2: Όχι.
0: Εκτός να συναντηθούμε τυχαία. Τραβελάκη. Ωραία. Άρα πώς μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ τόσους μήνες για συμπόρευση με τον κύριο Τσίπρα και δεν έχει σηκώσει ο κύριος Φάμελος, τώρα δεν μιλάω για ξένο, τον κύριο Τσίπρα που ήταν ο αρχηγός του, να του πάρει ένα τηλέφωνο, του πει Αλέξη, τι σκέφτεσαι? Ο κύριος Τσίπρας δεν πρόκειται να σπάει τηλέφωνο. Εσείς δεν παίρνετε τηλέφωνο. Πώς θα συναντηθείτε? Κάπου, κάποτε. Αυτό, αυτό οδηγεί σε αδιέξοδο.
2: Εύλογο είναι αυτό που λέτε, κύριε Τραβελάκη. Και νομίζω ότι το αδιέξοδο, όταν είμαστε στο και πέντε μιας διαδικασίας, φαίνεται πιο όρατο, δυστυχώς. Αλλά για να μην έρθουμε σε αδιέξοδο, προφανώς πρέπει να υπάρχει κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω ότι ένας βουλευτής.
0: Άρα ο αρχηγός μιλάει στα κουτουρού. Δηλαδή λέει να κάνουμε κάτι κάποτε με τον Τσίπρα, τον οποίο δεν έχω μιλήσει και δεν ξέρω αν μας θέλει. Πώς μπορεί να πείσει και πώς προχωράει και διαγράφει τον κύριο Πολάκη ο κύριος Φάμελος, που τι είπε? Είπε ο Χατζησοκράτης κάτι. Έχει πει κάποιος κάθε μέρα 10 λένε κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Φάμελος δεν απαντάει. Όταν τον είχα καλέσει.
1: Ο κύριος Πολάκης δεν ήταν ο μόνος.
0: Βέβαια. Ο κύριος Παπάς προχθές τον είχαμε στο Όπεν. Όταν είχα καλέσει τον κύριο Φάμελο στο Όπεν, εξεμάνει όταν επέμενα να ρωτώ ακριβώς το ίδιο πράγμα, θεωρώντας αυτονόητο ότι θα γίνει, χωρίς να μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα. Και εγώ ρωτώ, εγώ σέβομαι τον κύριο Φάμελο. Θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικά σοβαρός άνθρωπος, εξαιρετικά σοβαρός πολιτικός. Θεωρώ ότι έχει έρθει σε πολύ δύσκολη θέση, προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες που δεν κρατιούνται και αυτό που προσπαθεί να κάνει δεν οδηγεί πουθενά. Σας το λέω ειλικρινά. Πείτε.
2: Κύριε Στραβελάκη, καταρχάς να περιμένουμε να ανακοινώσει το κόμμα Αλέξης Τσίπρας. Εγώ ήμουν πάντα της λογικής, αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν, να φανερώσει το πρόγραμμά του, να βγει στον κόσμο, να παρουσιάσει νέα στελέχη, νέους ανθρώπους, να βγει
1: το
2: μπροστά.
1: Το θέμα μας δεν είναι τι θα κάνει όμως ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή, κύριε Ζαμπάρα, είναι τι θα κάνετε κι εσείς.
2: Το βηματισμό του, έτσι. Εμείς, κυρία
1: δηλαδή,
2: Γάσου...
1: παραδείγματος χάρη, χθες ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του κόμματός σας, μου είπε στο Κόντρα ότι μέχρι τον έχει, εκλέξει ο λαός της Δράμας, μέχρι τις εκλογές θα παραμείνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουγα σήμερα.
0: Κλείσει και την πόρτα.
1: Ναι, άκουγα σήμερα, νομίζω, τον κύριο Γιαννούλη το πρωί, ήταν στον κύριο Χατζηνικολάου, νομίζω είπε κάτι ανάλογο. Είναι και θέμα τι θα κάνει και ο καθένας από εσάς.
2: Προφανώς, αλλά προφανώς.
1: Εσείς τι προτίθεστε να κάνετε, ας πούμε?
2: Αλλά δεν νομίζω ότι. Δεν νομίζω ότι
1: εσείς τι προτίθεστε να. Πώς δεν ενδιαφέρει? Διότι αν από τους τόσους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό, κύριε Ζαμπάρα. Αν από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι μισοί και παραπάνω, τα τρία τέταρτα πουν, εμείς θα εξαρτοποιηθούμε, παραδείγματος χάρη, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει αρκετό κομμάτι της κοινοβουλευτικής του ομάδας.
0: Εσείς,
1: ας πούμε, τι προτίθεστε να κάνετε?
2: Εγώ θέλω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στο να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο υπέρ αυτής της πολυπόθητης πολιτικής αλλαγής που ζητάει η κοινωνία.
1: Από, το ΣΥΡΙΖΑ ή από το νέο κόμμα Τσίπρα, ή θα ανεξαρτοποιηθείτε? Τι θα κάνετε?
2: Δεν βάζω αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς, κύριε Αγκάτσου, να μιλάμε για τέποια ζητήματα.
1: Όχι, εγώ κάποιοι έχουν τοποθετηθεί, γι' αυτό σας το λέω.
2: Εγώ λέω να αφήσουμε το νέο εγχείρημα να βγει. Ωραία. Όταν θα υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, απτό, με πρόγραμμα, με στελέχη, με παρέμβαση στην κοινωνία, εδώ είμαστε να τοποθετηθούμε.
1: Άρα το αφήνετε ανοιχτό. Άρα το αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανεξαρτοποιηθείτε.
2: Ακούστε με λίγο. Και εκεί νομίζω ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένος στο τι πρωτοβουλίες θα πάρει, εφόσον στο τέλος της ημέρας υπάρχει το κόμμα Τσίπρα και υπάρχει μια οντότητα, δηλαδή εμφανίζεται, παρεμβαίνει, βγαίνει στα κανάλια, στην κοινωνία, περπατάει στον δρόμο κτλ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Δεν νομίζω ότι θα κρυφτεί κανένας από εμάς, αλλά ξαναλέω ότι αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ότι συντελείται στην ελληνική κοινωνία, είναι ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που τοποθετείται στον κεντροαριστερό χώρο και λέει ότι αυτή η κυβέρνηση, επειδή είπατε στην αρχή ποιο είναι το τριψήφιο του Κυριάκου Μητσοτάκη, 0-0-0 είναι το τριψήφιο. Έχει αδειάσει η κλεψίδρα. Έχει τελειώσει ο πολιτικός χρόνος αυτής της κυβέρνησης. Εάν λοιπόν εμείς δεν σταθούμε σοβαροί, εάν δεν σταθούμε σε μια λογική συσπήρωσης, βρείτε όποια λέξη θέλετε, αλλά εγώ είμαι σε μια λογική να πάω εκεί που θεωρώ ότι θα συμβάλλω, όχι ως βουλευτής, μπορεί να μην είμαι βουλευτής, να είμαι ένας απλός πολίτης, να συμβάλλω στο να αλλάξουν τα πράγματα στην κοινωνία, για τα παιδιά μας, για τις επόμενες γενιές. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν σκέφτομαι κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή προφανώς παραμένω βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ την ψήφο των Ετωλοκαρνάνων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ετωλοκαρνανία, πριν από λίγο μιλούσαμε αρκετό κόσμο.
1: Αυτή τη στιγμή, μετά τις 26, κύριε Ζαμπάρα.
2: Ο κόσμος, κύριε Αγκάτσου, έχει μια βασική αγωνία και σας το λέω εντελώς ειλικρινά. Δεν κάνω τρίπλα, δεν αποφεύγω να απαντήσω. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο τι θα κάνει ο καθένας από εμάς. Τον ενδιαφέρει όμως ενδεχομένως να δει από εμάς μια σοβαρή στάση και μια προσέγγιση συσπήρωσης δυνάμεων, όχι κατακαιρματισμού. Δηλαδή, με ρωτούσε χθες ο κύριος Τραβελάκης στο Open για την διαμάχη Φάμελου Πολάκη, για τη διαγραφή Πολάκη. Πραγματικά, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα για την κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ως μεμονωμένο περιστατικό η διαγραφή του Παύλου.
1: Ναι,
2: του
1: αλλά
2: Πολάκη,
1: μήπως βλέπουμε ακόμη μία φορά άλλο ένα επεισόδιο της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και του σπαραγμού του εσωτερικού, κύριε Ζαμπάρα. Μήπως βλέπουμε ακόμα ένα επεισόδιο.
2: Προσπαθώ να σας πω ότι δυστυχώς παράγουμε αρνητικές ειδήσεις από ότι μπορεί ο κόσμος, η κοινωνία, οι σύντροφοί μας,
1: ναι, και ποιος φταίει γι' αυτό όμως,
2: να μεταβολήσει. Άρα εμείς πρέπει να δημιουργούμε, να γεννάμε
1: για ακόμη μια φορά
2: θετικές ειδήσεις, κύριε Αγκάτσου.
0: Θετικές
2: ειδήσεις. Οι θετικές ειδήσεις έχουν να κάνουν,
1: ναι,
2: με
1: δεν
2: την
1: το κάνετε όμως αυτό, κύριε Ζαμπάρα, αυτή τη στιγμή.
2: Εντάξει, κάποιοι το κάνουμε.
0: Να σας ρωτήσω, ανεξάρτητα από το τι μπορείτε να πείτε δημόσια, έχετε καταλήξει τι θα κάνετε ως Μίλτος Ζαμπάρας?
2: Κοιτάξτε, δεν θα
0: Δεν είπα να πείτε. Μην πείτε δημόσια. Έχετε καταλήξει, ναι ή όχι?
2: Έχω καταλήξει, γιατί δεν έχω ρωτήσει κανέναν, ούτε την οικογένειά μου. Η συνείδησή μου έχει απαντήσει εξ αρχής. Έχω καταλήξει.
0: Σε αυτή την απόφαση που θα πάρετε, θα ακολουθήσετε τυφλά την κομματική γραμμή, ή αν, μην πείτε τι, ή αν δεν σας οδηγεί σε μία ορατή διέξοδο, θα κάνετε ό,τι λέει η συνείδησή σας?
2: Ξαναλέω ότι πάντα λειτουργώ με βάση τη συνείδησή μου, κύριε Τραπελάκη.
0: Άρα, επειδή στο ίδιο μήκος κύματος του ρεπορτάζ μου, την ίδια απάντηση μου δίνουν όλοι, καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ κανείς δεν μου έχει πει θα κάνω ό,τι πει το κόμμα. Οι περισσότεροι μου λένε θα κάνω ό,τι πει η συνείδησή μου και ό,τι επιτάσσει το εθνικό συμφέρον. Άρα, εγώ καταλαβαίνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελείται από βουλευτές οι οποίοι θέλουν να κάνουν ό,τι επιτάσσει. Σωστά, και είναι τίμιο αυτό που λέτε και δίκαιο η συνείδησή σας, από τους ψηφοφόρους έχετε εκλεγεί. Ό,τι επιβάλλει το εθνικό συμφέρον, και θα το κάνετε αυτό μη έχοντας μιλήσει ακόμα με τον κύριο Τσίπρα, που ενδεχομένως να πάτε, και μη έχοντας αποκρισταλώσει τι θέλει το κόμμα σας.
2: Περιμένετε, γιατί υπάρχει επίσης ένα διέξοδο. Όχι, εγώ δεν το βλέπω ως αδιέξοδο. Η συνείδηση είναι πολύ βασικό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Πολύ βασικό ζήτημα.
0: Και σας θυμάμαι,
2: επειδή όμως αναφερθήκατε στο κόμμα, θέλω να είμαι καθαρός. Mm-hmm. Εμείς, κύριε Στραβελάκη, είμαστε κάποιοι βουλευτές, αρκετοί βουλευτές, που παραμείναμε, τιμήσαμε, δεν υποστήλαμε τη σημαία, και μετά τις διασπάσεις, τις αποχωρήσεις, όλη αυτή η παλινοδία που ακολούθησε στο ΣΥΡΙΖΑ, μείναμε στο κόμμα, δώσαμε τη μάχη, σταθήκαμε όρθιοι. Δηλαδή, πώς να το πω έτσι, ο ρόλος μας είναι ταυτόχρονα διτός, δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Δεν απεμπολίσαμε τις αρχές μας, τις αξίες μας. Δεν υπονοώ κάτι για τους συντρόφους που αποχώρησαν, εντάξει, αλλά okay, μπορεί και να το υπονοεί ένας κόσμος.
1: Ναι, αν τώρα όμως αποχωρήσουν κάποιοι από εσάς, θα ισχύει το ίδιο?
2: Ποιο?
1: Κύριε Ζαμπάρα, αυτό που λέτε για τους συντρόφους σας που αποχώρησαν. Αποχώρησαν, ας πούμε, επί προεδρίας Κασελάκη, παραδείγματος χάρη. Για αυτούς που θα αποχωρήσουν τώρα, αν αποχωρήσουν, θα ισχύει το ίδιο αυτό που λέτε, ότι απεμπόλησαν τις αρχές του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος κτλ.? Γιατί και τώρα μπορεί να το δούμε. Μετά την ανακοίνωση του κυρίου Τσίπρα, μπορεί να το δούμε.
2: Περιμένετε, αλλά αν κάποιος βγαίνει με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ και παίρνει την έδρα και την πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ.
1: Όχι, δεν μιλάω για το ΠΑΣΟΚ.
2: Εγώ για το
1: μιλάω
2: ΠΑΣΟΚ
1: για αυτούς που ανεξαρτητοποιήθηκαν.
2: Δεν είναι τίμιο αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι τίμιο. Έτσι, και εγώ έχω πέσει και θύμα ανθρώπου που ψήφισα στις ευρωεκλογές. και πήρε την ψήφο μου και την πήγε στον Ανδρουλάκη. Αν ήθελα εγώ, κυρία Κάθρα, να πάω στον Ανδρουλάκη, θα είχα πάει.
0: Εγώ κλείνοντας για να βάλω ένα τίτλο, καταγράφοντας τη διαδρομή και τις περιπέτειες του ΣΥΡΙΖΑ και τις 7-8 διασπάσεις από τα μνημόνια και μετά, από το 15 και μετά, Λαφαζάνης, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκης, Κασελάκης και όλα τα υπόλοιπα, και φτάνοντας στη σημερινή συγκυρία που έφυγε ο Τσίπρας, που ήταν πρωθυπουργός και πρόεδρος, τα άφησε πίσω, άρχισε να κάνει περιοδίες για βιβλίο και καταλήξατε εσείς να σκέπτεστε τι θα κάνετε, θα έβαζα ένα τίτλο σε εσάς, όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όποιοι έχετε μείνει, Survivor.
2: Εντάξει, μπορεί ο τίτλος αυτός.
1: Έτσι, για να το διασκεδάσουμε και λίγο.
2: Βεβαίως, βεβαίως, πάντα. Γιατί ένα πέρασμα κάνουμε, κυρία Κάτσου, από αυτή τη ζωή. Τουλάχιστον να το κάνουμε με αξιοπρέπεια και σοβαρότητα και να το διασκεδάσουμε όταν χρειάζεται.
0: Και εσείς το κάνετε.
2: Να πω κάτι.
0: Επειδή
2: η λέξη που αναφέρατε μπορεί να τη στοιχεί και στην πραγματικότητα. Εγώ θα σας το έλεγα λίγο διαφορετικά. Η αλήθεια, κύριε Στραβελάκη, είναι ότι από το 23 και μετά. Μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο χώρος δεν κατάφερε να βρει γαλήνη.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή, πραγματικά το λέω, το πιστεύω. Και,
0: είναι
2: και
0: το
2: δεν
0: special
2: είναι αιχμή.
1: Είναι το special edition.
2: Αλλά είναι πολλά τα λάθη και οι ευθύνες και δεν αφορούν μόνο ένα πρόσωπο. Έτσι.
0: Κύριε Ζαμπάρη, ήταν εξαιρετική συνομιλία μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα
1: καλά,
0: πολύ. Ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί.
1: Σας πιέσαμε λίγο, αλλά εντάξει.
2: Δεν πειράζει.
0: Πολιτικά. Εγώ υπογραμμίζω το ήθος και την αξιοπρέπειά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Real
3: FM. Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
14: Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά!
15: Coupons! Coupons!
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
17: Clear as the sky.
14: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
19: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
20: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
21: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
20: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
21: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
22: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
23: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
8: Real FM. Η ώρα είναι 4.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
15: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Χαρέα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσι Ψυχικό και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μετά από τις αναφορές για δυσάρεστη οσμή που καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται. Νέα μέτωπα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών απειλεί να ανοίξει ο στρατός του Ιράν στην περίπτωση που δεχτεί επίθεση και επιμένει ότι το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει για πάντα στην κατοχή και διαχείριση της Τεχεράνης. Σταθερά στο επίπεδο των 110 δολαρίων το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ο ΣΥΡΙΖΑ θένει στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, εκτίμησε ο Σωκράτης Φάμελος, εν αναμονή των ανακοινώσεων για το νέο κόμμα Τσίπρα. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου ως βουλευτής του κόμματος, όσο πρόεδρος είναι ο Φάμελος, δήλωσε στο σταθμό μας ο Χρήστος Γιαννούλης. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο βουλευτής Θεόφιλος Ξανθόπουλος είπε στον Real FM ότι θα παραμείνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου. Σε ποινές κάθειρξης έως και 7 ετών καταδικάστηκαν δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής και ηθαγένειας έναντι αμοιβής. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία που είχε γίνει το 2019. Συνελήφθη στη Βαρκελόνη ο 45χρονος γιος του ιδρυτή της εταιρείας ρούχων Μάγκο, ως ύποπτος για τη δολοφονία του πατέρα του. Ο θάνατος του επιχειρηματία που επήλθε μετά από πτώση σε γκρεμό 100 μέτρων είχε αρχικά αντιμετωπιστεί ως ατύχημα.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες,
17: Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Συνεχίζει στον πάγκο του Άρη και για την νέα αγωνιστική περίοδο Μιχάλης Γρηγορίου, όπως επίσημα ανακοίνωσε η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Real Weather.
19: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Άνεμοι βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λουκιά, συζητάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με έχεις αφήσει ενημέρωτο στα βασικά θέματα.
1: Στα βασικά θέματα, βέβαια.
0: Καταρχήν δεν μου έχεις πει από πού είναι αυτή η οσμή.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Είναι αερίνο, κάτι άλλο.
1: Πρέπει να το δούμε. Εδώ περιμένουμε όλοι να το δούμε. Εδώ μήπως περιμένουμε.
0: Έχουν εξωγήινη και
1: εξωγήινη. Έχει να κάνει τίποτα με το. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, υπάρχει ακόμα σημαντικότερο.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που σου έλεγε αυτή την Ιρανή, την κούκλα.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Με το χαστούκι.
1: Θυμάμαι και
0: της
1: τι είχε
0: Μπριζίτ.
1: Πει για τους Γάλλους, όλα τα θυμάμαι.
0: Ναι, για το χαστούκι της Μπριζίτ που λέει το έδωσε. Επειδή είδε
1: μήνυμα.
0: Στο κινητό μήνυμα, όπα λέει αυτή, πώς τολμάς, χράπαρτη.
1: Πάρτι, έχουμε και συνέχεια.
0: Εγώ, ναι, λέει η Μπριζίτ εγώ. Εγώ δεν.
1: Την μπούφλα γι' αυτό την έφαγε δηλαδή.
0: Λοιπόν, αυτό που καλύπτεται στο βιβλίο. Ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι. Εν κάπου παρφέ, δηλαδή
1: περίπου τέλειο. Να πούμε βέβαια ότι δεν υπάρχουν τέλεια ζευγάρια. Ναι, δεν είναι μόνο το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας.
0: Αυτό είναι η best seller στη Γαλλία, του δημοσιογράφου Φλωριάν Ταρντίφ, ο οποίος εξετάζει τη σχέση του Μακρόν με την. Κατά πολύ. Τώρα είναι ρατσιστικό αυτό που θα πω, συγγνώμη.
1: Με την Μπριζίτ.
0: Μεγαλύτερη του την Μπριζίτ. Λοιπόν, το ίδιο βιβλίο. Έχει και άλλη αποκάλυψη, η οποία σου ξέφυγε, Λουκία. Σου πάρω να διαβάσει και να μου πει.
1: Θέλω να το πάρω το διαβάσει το βιβλίο και θα σου λέω κάθε μέρα που και από μία αποκάλυψη.
0: Λοιπόν, στο
1: Έλιζε. Θα το ρίξουμε στο γαλλικό κουτσομπολιό.
0: Στο Έλιζε
1: ναι.
0: Υπήρχε μία άλλη κούκλα. Μία νεαρή γυναίκα. Η οποία αναφέρεται στο βιβλίο με το ψευδώνυμο Σεχραζάν.
1: Σεχραζάν.
0: Χίλιες και μία νύχτες.
1: Τι είναι τούτο.
0: Λοιπόν, η συγκεκριμένη.
1: Δεν τη λέγανε έτσι, είναι ψευδώνυμο.
0: Προσπαθούσε, λέει, να αποκτήσει εξουσία χρησιμοποιώντας τη γοητεία της για να τη βάλει κάπου μακρό στο Ελιζέ.
1: Μάλιστα. Και αυτή τι έκανε, τι δουλειά έκανε εκεί μέσα.
0: Ο Ταρντίφ, λέει αυτός ο δημοσιογράφος, ότι η Μπριζίτ είχε πολύ αυστηρό έλεγχο. Λέει, έλα εδώ, αυτή δεν μου.
1: Τη ελέγχει όλες.
0: Φοράει κοντά φορέματα έξω.
1: Να σου πω, εγώ έχω την, έχω την αίσθηση ότι στο Ελιζέ από εδώ και πέρα θα μπαίνουν μόνο.
0: Άντρες. Στο τελικό στάδιο, η συνέντευξη για να μπει κάποιος δίπλα στο Μακρόν.
1: Περνάει από την Μπριζίτ.
0: Περνούσε από την Μπριζίτ.
1: Άντρες από εδώ και πέρα.
0: Ο δημοσιογράφος λέει όταν την είδε.
1: Την έκοψε.
0: Ζήτησε και φωτογραφία. Και είπε, αυτή δεν πρόκειται να μπει εδώ.
1: Ναι, γιατί θα ήταν ωραία.
0: Είπε, ξανακάνω.
1: Θα ήταν ωραία και νέα.
0: Ξανακάνω. Λέει, το κοιτάει και λέει, αυτή δεν πρόκειται να μπει εδώ.
1: Άρα καταλαβαίνεις τώρα. Face control από την Μπριζίτ στο Ελιζέ.
0: Εδώ.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
0: Κάτι θα ξέρει όμως η Μπριζίτ. Κάτι θα ξέρει.
1: Πιάσε κόκκινο.
0: Τώρα το τι είναι αυτή. Την έχει και φωτογραφία, λέει, και λέει αυτή, ξέρεις, καμιά φορά μπαίνει στο Instagram και βλέπεις
1: και βλέπεις και άλλες φωτογραφίες.
0: Όπα, λέει, αυτή
1: βλέπεις φωτογραφίες από διακοπές, βλέπεις φωτογραφίες από άλλες στιγμές. Ναι.
0: Αν βλέπεις στο Instagram φωτογραφίες που είναι η 47-46 με μαγιό, λες αντίο.
1: Αυτό,
0: διότι
1: αντίο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Να σου πω, επειδή ήταν ανησυχεί τώρα. Εγώ καταλαβαίνω μια ανησυχία.
0: Περίμενε. Αν πας να πιάσεις δουλειά στο Ελιζέ, μπορεί να έχει social media που να είναι με μαγιό.
1: Όχι.
0: Δηλαδή εγώ.
1: Όχι, δεν γίνεται. Δεν
0: έχω στο Instagram ακομίζει δύο φωτογραφίες στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι φαντάζεσαι.
1: Άμα αρχίσει να βάζει με μαγιό, θα ανησυχώ.
0: Θα ανησυχήσω. Θα το πετάξω με τα σκουπίδια.
1: Θα ανησυχήσω.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο η Μπριζίτ. Εγώ δικαιώνω την Μπριζίτ.
1: Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι η Μπριζίτ κάθεται λίγο σαν αμένα κάρβουνα τον τελευταίο καιρό. Εγώ την είχα ότι ήταν σίγουρη, ότι είχε μια αυτοπεποίθηση.
0: Σίγουρη
1: έτσι.
0: Με το Μακρόν.
1: Ότι είχε μια αυτοπεποίθηση, ρε παιδί μου. Την είχα σε αυτή την κατηγορία γυναικών. Των γυναικών
0: κρίσεως.
1: Που δεν ζηλεύουν, δεν ψάχνουν κινητά.
0: Περίμενε, παιδί. Εσύ γυναίκα, εγώ είμαι άντρας. Ναι. Μπορεί μια γυναίκα να είναι πάντα 100 ή ποτέ 100% σίγουρη για έναν άντρα.
1: Όχι. Και δεν πρέπει κιόλας.
0: Μπορεί.
1: Όχι.
0: Πού να ξέρει.
1: Όχι. Πού να ξέρει.
0: Λέει ο άλλος,
1: απλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
0: Άμα
1: θες να το κάνεις, το κάνεις. Όσο και να ψάχνεις τα τηλέφωνα και τα τέτοια. Είναι στο χαρακτήρα του ανθρώπου.
0: Απολύτως. Ή του είσαι εμπιστοσύνη. Άμα κλωστεί
1: εμπιστοσύνη.
0: Ό,τι θέλει κάνει.
1: Ό,τι θέλει κάνει ακριβώς. Δεν πάει να ψάχνεις τηλέφωνο, να κάνεις τον detective, να μην κοιμάσαι τις νύχτες.
0: Λοιπόν,
1: άμα θέλει να το κάνει, το κάνει.
0: Πρέπει να κανονίσουμε μια συνέντευξη για αυτό το σοβαρό θέμα.
1: Είναι πολύ σοβαρό θέμα, ναι.
0: Διότι μιλάμε
1: νομίζω
0: τώρα.
1: Θα κάνουμε και μια τέτοια
0: για τους
1: πάτριες.
0: Μιλάμε για την Τουρκία, για την Γαλάζια Πατρίδα, για το ΣΥΡΙΖΑ, για
1: και
0: τον Πολάκη.
1: Και για την Μπριζίτ.
0: Ναι, αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Γκυλέκα μαζί μας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Είμαστε στην ίδια εκπομπή. Μην ανησυχείτε, κύριε Γκυλέκα.
2: Να μιλήσουμε για όλα αυτά.
0: Δόξα τω Θεώ, έχετε πάρα πολύ χιούμορ, κύριε Γκυλέκα. Άρα, λοιπόν, υπουργό εσωτερικών, υπουργό Μακεδονία Τράκη και συνάδελφο δημοσιογράφο. Καλησπέρα σα, υπουργέ.
1: Να είστε καλά.
0: Θα ξεκινήσω από τα εθνικά θέματα ανάποδα, ούτε από Σαμαρά, ούτε από Δένδια, ούτε από Τσίπρα, ούτε από Πολάκη. Εσάς σας φάνηκε καλό και λογικό να αποσύρουμε τους Πάτριοτ από την Κάρπαθο και από τη Θράκη? Και το ρωτώ αυτό διότι η κυβέρνηση επικαλείται επιχειρησιακούς λόγους, αλλά το κάνει σε μια στιγμή που οι Γερμανοί έστελαν Πάτριοτ για να ενισχύσουν την Τουρκία και στρατιωτική δύναμη, σε μια στιγμή που ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, και όταν ρωτήσαμε γιατί μπήκαν οι Πάτριοτ, είπαν για τον πόλεμο. Άρα πώς επιχειρησιακά κρίνεται ότι παίρνουμε πίσω Πάτριοτ και στέλνουμε κάτι μοιράζ ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται? Διότι οι Τούρκοι πανηγυρίζουν και λένε έκανε πίσω η Ελλάδα, ζητούσαμε να πάρουν τους Πάτριοτ και τους πήραν, άρα και γαλάζια πατρίδα οι Τούρκοι και Πάτριοτ εμείς πίσω.
2: Να ξεκινήσω από το δεύτερο,
0: το
2: πανηγυρίζουν οι Τούρκοι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό και ως δημοσιογράφος, συνάδελφός σας στη δημοσιογραφία, αλίμον αν δεν τα βάζατε. Με συγχωρείτε που το λέω, δηλαδή με την έννοια την απόλυτα φυσιολογικό.
0: Ναι.
2: Εγώ θα πω όμως απλώς το εξής. Επειδή εγώ, όχι εσείς, εσείς πολύ καλά κάνετε και τα βάζετε, εγώ δεν θέλω να παίζω τον αρχιστράτηγο στο δημόσιο διάλογο λέγοντας τι γίνεται. Θέλω να πω ότι την ώρα που πανηγυρίζει η Τουρκία, ακόμη η Τουρκία περιμένει να αναβαθμίσει τα δικά της μαχητικά αεροσκάφη, τα F-16. Εμείς έχουμε τα 24 Ραφάλ, τα οποία πετάνε με τα ελληνικά χρώματα σε ελληνικούς ουρανούς. Έχουμε αναβαθμίσει κοντά στα 60 F-16 σε επίπεδο Viper, ενώ η Τουρκία ακόμη
0: περιμένει. Τι σχέση έχει αυτό, κύριε Τουλάχιστον, αυτό που σας
2: σε σχέση με αυτό το οποίο ρωτάνε κάποιοι.
1: Ότι πρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι δηλαδή με αυτή τη λογική, κύριε Γκιουλέκα.
2: Αλλά ότι το τι κρίνει το Γενικό Επιτελείο και η στρατιωτική ηγεσία του τόπου ως σκόπιμο, εάν δηλαδή στέλνει τα μοιράζ στην Κάρπαθο αντί για τους Πάτριους.
0: Κύριε Γκιουλέκα, θα σας απαντήσω με ποδοσφαιρικούς όρους ως πρώην αθλητικός συντάκτης. Σαν να σας ρωτάω γιατί έφαγε γκολ ο Ολυμπιακός και να μου απαντάτε. Ο πρόεδρος έχει ενισχύσει την ομάδα με 42 παίκτες. Έχουμε την καλύτερη. Εγώ ρώτησα γιατί φάγαμε γκολ.
2: Δεν φάγαμε καθόλου γκολ.
0: Πώς. Πήραν πίσω τους Πάτριους την ώρα που μας έχουν τη γαλάζια πατρίδα, το πιο προκλητικό νόμο μετά τη μεταπολίτευση που έχει φέρει ποτέ ο Ερντογάν.
1: Και επίσης, κύριε Γκιουλέκα, έχουμε και μία παραδοχή.
0: Πρέπει να απαντήσει ένα Λουκία. Ναι.
2: Να σας παρακαλέσω λίγο, κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα δεν ετεροπροσδιορίζεται με βάση τι κάνει η Τουρκία και ο Ερντογάν. Η Ελλάδα προσδιορίζει τη στάση της με βάση τα δικά της εθνικά συμφέροντα.
0: Άρα.
2: Αυτή τη στιγμή λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, πέρα από το ερώτημα που εσείς ευλόγως έχετε θέσει. Ή θα πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα φέρεται ενδοτικά, που δεν φέρεται σε καμία περίπτωση ενδοτικά, ή θα πρέπει να πούμε ότι οι λόγοι στρατηγικοί, που ασφαλώς τους ξέρει η στρατηγική ηγεσία του τόπου, αλλά δεν μπορούν τώρα να γίνονται αντικείμενο μιας δημόσιας συζήτησης από μη ειδικούς, όπως είμαι εγώ, εννοώ μη ειδικός, έτσι, δεν μπορούμε να το πούμε. Εάν δεν είχαν προηγηθεί όλα τα υπόλοιπα, αυτά που σας έλεγα λοιπόν, οι εξοπλισμοί, η αύξηση της ισχύως της πατρίδας μας, πράγματι θα άκουγα εύλογα ότι μήπως η Ελλάδα, ξέρετε,
1: ναι, αλλά κύριε Γκιουλέκα, εμείς αποσύραμε.
2: Αλλά αν κανείς το συνδέει αυτό το οποίο κάνει η Ελλάδα με αυτά τα οποία κάνει η Τουρκία, η οποία μονομερός μας έχει συνηθίσει πολλές φορές να θέτει ζητήματα μονομερός, αλλά αυτά δεν έχουν από την δική μας πλευρά.
1: Ωραία. Εμείς αποσύραμε τους Πάτριοτ, κύριε Γκιουλέκα, ακούστε με λίγο. Εμείς αποσύραμε τους Πάτριοτ από την Κάρπαθο. Από την άλλη, δεν έχουν κάνει το ίδιο και οι Τούρκοι στα F-16 που είχαν στείλει στα κατεχόμενα. Ο πόλεμος εντωμεταξύ, για τον οποίο στείλαμε τους Πάτριοτ στην Κάρπαθο, δεν έχει ακόμα τελειώσει. Άρα, με αυτή τη λογική, γιατί αποσύραμε τους Πάτριοτ? Και επίσης, να τελειώσω και με κάτι άλλο. Με ανησυχεί ιδιαιτέρως αυτό που είπε ο κύριος Γεραπετρίτης χθες δημοσίως, ότι πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία.
0: Έτσι.
1: Είναι η πρώτη φορά που το ακούμε αυτό. Και αυτό μας ανησυχεί όλους.
2: Και αυτό συνδέεται με αυτά που είπατε προηγουμένως, που ετοιμάζει η Άγκυρα, να περάσει δηλαδή αρμοδιότητες στον πρόεδρο, να μπορεί και για άλλους λόγους, ξέρω εγώ, να κάνει οτιδήποτε ο Τούρκος πρόεδρος, ότι όντως εμείς τα παρακολουθούμε και ότι όλα αυτά πιθανόν, επειδή ενοχλούν την Τουρκία οι κινήσεις της Ελλάδος, τόσο στους εξοπλισμούς όσο στο θέμα των γεωτρήσεων. Διότι όταν έρχεται ένας κολοσσός ενεργειακός, η Exxon Mobil, και συμφωνεί να κάνει γεώτρηση σε οικόπεδα ελληνικά, αμυγός ελληνικού ενδιαφέροντος, όπου εκεί όμως το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο περνάει από αυτά τα σημεία, και έρχεται η Τουρκία δείχνοντας τον εκνευρισμό της και λέει όλα αυτά τα οποία μόνο μερός θέτει η Τουρκία. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα, αυτό σας είπα και προηγουμένως, θα καθορίσει τις τάσεις με βάση το τι λέει η Τουρκία. Και από την άλλη πλευρά, επειδή με ρωτήσετε, κυρία Γκάτσου, γιατί φεύγουν οι πύραυλοι από εκεί, γιατί αυτό.
1: Ναι, και οι Τούρκοι δεν τα έχουν πάρει από τα κατεχόμενα τα δικά τους F-16 όμως ακόμα.
2: Να σας κάνω μια ρητορική ερώτηση. Όχι γιατί περιμένω απάντηση, ναι. Αυτό λέω ρητορική ερώτηση. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή ξέρετε εσείς ή οποιοδήποτε που βρίσκονται τα ελληνικά υποβρύχια στο Αιγαίο. Δεν θα ήταν σωστό εγώ από την πλευρά μου ως πολιτευόμενος να κάτσω και να πω, ξέρετε, όχι, οι Patriot έπρεπε να είναι στην Κάρπαθο και έπρεπε να βάλουμε και δύο Patriot στη Λίμνο και έπρεπε να βάλουμε και τρεις Patriot εκεί. Εάν ήμουν ο πρώην αρχηγός ΔΕΘΑ, θα μπορούσα να έχω μια βαρύνουσα άποψη πάνω σε αυτά. Ειλικρινά, του στρατηγικού σχεδιασμού.
1: Επειδή σας κατηγορούν, καταλαβαίνετε, για υποχωρητικότητα, για ενδοτικότητα, πάνω, για ότι δεν έχουμε ήρεμα νερά και παρουσιάζουμε ήρεμα νερά ενώ δεν έχουμε.
2: Κάνω τη διευκρίνηση. Σε καμία περίπτωση, ούτε εμέσως ούτε αμέσως, υπενήσομαι κάτι για σας που φαίνεται δημοσιογραφικά το ερώτημα. Mm. Το λέω από τη δική μας την πλευρά, διότι όλοι αυτοί οι πολιτικοί παράγοντες, τα πολιτικά στελέχη τα οποία μιλούν για την Ελλάδα, θα έπρεπε να θυμούνται, και ιδίως οι ανήκοντες στην αριστερά, ότι πιο ασφαλής από ό,τι είναι σήμερα η Ελλάδα, δεν ήταν ποτέ τα τελευταία χρόνια. Και επιτρέψτε μου να πω, κυρία Γκάτσου, κύριε Στραβελάκη, και κάτι άλλο. Με συγχωρείτε, αλλά μαθήματα πατριωτισμού μας κάνουν κάποιοι οι οποίοι λέγανε ότι δεν βαριέσαι, βρε αδερφέ, ας μην προχωρήσουμε σε εξοπλισμούς και ας το ρισκάρουμε. Και αν η Τουρκία πραγματοποιήσει απειλές της, τι να κάνουμε, εμείς θα το ρισκάρουμε. Λοιπόν, ή ότι και να χάσουμε κάποια νησιά στο Αιγαίο, δεν βαριέστε, δεν σημαίνει τίποτα.
0: Ακούστε.
2: Αυτά. Καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν τα ακούω από πολιτικά στελέχη που προέρχονται από τέτοιους πολιτικούς χώρους.
0: Ναι.
2: Πράγματι είναι και λίγο
0: θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, τι λένε οι Τούρκοι και δεύτερον, τι λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Mm. Οι Τούρκοι έχουν μπροστά μου τώρα τα σημερινά δημοσιεύματα.
2: Ναι, ναι.
0: Οι Τούρκοι λένε, παρουσιάζουν λέει την κίνηση της Ελλάδας μέσα από ένα πρίσμα εναλλαγής ισχύως. Ενώ η Ελλάδα αποσύρει συστήματα Patriot, η Τουρκία ενισχύεται με νέα εντεροπορικά μέσα. Έλεγα πριν ότι οι Γερμανοί στέλνουν Patriot και 150 στρατιώτες στην Τουρκία. Το συμφώνησαν, ήταν χθες ο Φιντάν στο Βερολίνο. Λοιπόν, το μέσο επιχειρεί να μιλήσει για ανακατανομή ισχύως με την Τουρκία να εμφανίζεται ανερχόμενος κόμβος έναντι της Ελλάδας στην περιοχή μετά την κίνηση απόσυρσης των Patriot. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και τα άλλα τουρκικά δημοσιεύματα, δηλαδή μιλούν για υποχώρηση της Ελλάδας. Εγώ ρωτώ το εξής. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Όταν ανακοινώνει επίσημα η Ελλάδα, εγώ στρατηγός δεν είμαι, ούτε πτέραχος ούτε ναύαρχος. Όταν ανακοινώνει η Ελλάδα ότι πάμε τους Patriot για να ενισχύσουμε την ατοϊκή άμυνα και ως προς τη Σούδα και τον πόλεμο. Χτες το βράδυ ο Τραμπ ανακοινώνει ότι ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω σήμερα νέο γύρο πολέμου. Και ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω νέο γύρο πολέμου, 6 ώρες νωρίτερα το Κισέ έχει πει εξέλιπαν. Λόγια τους παίρνουμε πίσω. Ποιοι λόγοι εξέλιπαν? Την ώρα που οι Γερμανοί στέλνουν πάτριο στην Τουρκία, εμείς παίρνουμε τους πάτριο από την Κάρπαθο. Ακόμα πιστική απάντηση δεν έχω. Και να προσθέσω σε αυτό και να απαντήσετε συνολικά ότι ο κ. Σαμάρας, ο πρώην πρωθυπουργός, λέει σε ανακοίνωσή του ότι προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Δημότικο Κύπρο, πολύ περισσότερο την ώρα που η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα ακόμα παράνομο κάζους μπέλι στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και ζητεί ο πρώην Πρωθυπουργός έκτακτη σύγκληση της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει να μην μείνουμε αδρανείς, επιτέλους να ξυπνήσουμε. Απάντηση.
2: Ωραία. Σε ό,τι αφορά στα τουρκικά δημοσιεύματα και σε όλα αυτά τα οποία οι Τούρκοι εφάνταστα λένε, επαναλαμβάνω και πάλι ότι δεν θα μας καθορίσουν οι Τούρκοι το πώς εμείς θα διαταχθούμε τις δικές μας. Όχι, δεν έχουν δίκιο.
0: Πώς, την ώρα που εμείς παίρνουμε πίσω τους Patriot, εκείνοι παίρνουν άλλους τόσους από τους Γερμανούς.
2: Ξέρετε που πάνε οι Patriot? Δεν το λέω
0: στην Τουρκία.
2: Όχι, στην Ελλάδα.
0: Στην
2: δηλαδή,
0: Ελλάδα.
2: Είναι δυνατόν να ανακοινώνουμε τα σχέδιά μας σε μια δημόσια συζήτηση λέγοντας ότι ξέρετε. Εμείς για λόγους στρατηγικούς.
0: Τότε κακώς ανακοίνωσε ο κύριος Δένδες και το πρωί που πήγαν. Ας μην έλεγε που πήγαν.
2: Όχι, μα συγχωρείτε, σας το λέω ότι σε κάθε περίπτωση το τι μετακινήσεις θα κάνει η Ελλάδα στα οπλικά της συστήματα και πώς θα τα διατάξει ανάλογα με τις αμυντικές της δυνάμεις και ανάγκες.
0: Ωραία. Αυτό είναι για τον κύριο Σαμαρά που συνδέει η Τουρκία απειλή με την απόσυρση των Patriot και ζητεί έκτακτη σύνοδο κορυφής.
2: Για τον κύριο Σαμαρά δεν θα ήθελα να σχολιάσω τίποτα περισσότερο. Σέβομαι απόλυτο τον κύριο Σαμαρά ότι υπήρξε Πρωθυπουργός της Ελλάδος και βεβαίως ένα πολύ σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα ήθελα να πω τώρα.
0: Τότε να κάνω πολιτικό ερώτημα, λέει, για τον κύριο Σαμάρα.
2: Επιφυλάζομαι ειλικρινά για όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, να σας πω ένα πράγμα μόνο και αυτό επαναλαμβάνω θα ήθελα να το πω και με την πρώτερη ιδιότητά μου, 4 χρόνια
0: Βεβαίως.
2: Ήμουν πρόεδρος στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.
0: Το θυμάμαι.
2: Και μάλιστα ήταν το 19-23, που ήταν μια πολύ δύσκολη αλλά και γόνιμη περίοδος για τις ένοπλες δυνάμεις. Λοιπόν, αυτά τα οποία έχουν γίνει και τα ξέρουν τα περισσότερα όλοι μας, τα ξέρουμε, απλώς για λόγους στρατηγικής σημασίας και εθνικής ασφαλείας δεν μπορούν όλα φυσικά να γίνονται αντικείμενο ενός δημόσιου διαλόγου. Αυτά που έγιναν ακριβώς κάνουν και τους Έλληνες συμπολίτες μας να νιώθουν απόλυτα ασφαλείς και λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Θυμάστε πολύ καλά ότι πριν από μερικά χρόνια στις ερωτήσεις και στις φυγομετρήσεις της κοινής γνώμης ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Έλληνας πολίτης όπως ο ίδιος δήλωνε ήταν τα ελληνοτουρκικά. Όταν δηλαδή κοιμόμασταν και ξυπνούσαμε με τις απειλές Τουρκίας θα έρθουμε ένα βράδυ, θα σας πάρουμε τα νησιά σας, θα πάμε κολυμπώντας.
1: Ναι, αλλά τώρα δεν έχουμε νέες απειλές, κύριε Γκυλέκα.
2: Επιτρέψτε μου λίγο, η Τουρκία δεν σταμάτησε να τα λέει.
1: Ναι, δεν σταμάτησε και τώρα πάλι σηκώνει τους τόνους όμως.
2: Ακούστε να δείτε, το τι θα κάνει η Τουρκία και αν η Τουρκία εκνευρίζεται γιατί η Ελλάδα αυξάνει και τη διπλωματική και την πολιτική αλλά και τη στρατιωτική της ισχύ, αυτό είναι θέμα της Τουρκίας. Ίσα-ίσα που θα έλεγα ότι όσο βλέπουμε την Τουρκία να αντιδρά, σημαίνει ότι εμείς κάνουμε πολύ καλά τη δουλειά μας. Και γι' αυτό το λόγο προκαλεί αυτή η στάση της Ελλάδος και την αντίθεση της Τουρκίας. Αλίμονο εάν εμείς καθόμαστε να συζητήσουμε τι λέει η Τουρκία και με βάση αυτά που λέει η Τουρκία να αρχόμαστε και να λέμε τι κάνουμε εμείς εδώ, η Τουρκία έχει δίκιο. Μα σε καμία περίπτωση δεν έχει δίκιο η Τουρκία και η Τουρκία ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι προσπαθεί εδώ και χρόνια να μπορέσει αυτό που έκανε το ολέθριο λάθος της να πατάει σε δύο

0: εκ του αποτελέσματος. Αλίμονα να εγώ καθίσω να σχολιάσω, επειδή η Τουρκία είπε αυτό ή επειδή η Τουρκία, εμένα με ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς στην πατρίδα μας. Και επαναλαμβάνω, και με την πρώτερη εμπειρία που είχα από τη θέση αυτή, που ήταν ένα πολύ μεγάλο σχόλιο πολιτικό, ειλικρινά, γιατί ήμασταν σχεδόν σε καθημερινή βάση σε συνεργασία με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, ότι αυτά τα οποία έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται για την άμυνα της χώρας καθιστούν την Ελλάδα
1: λοιπόν,
0: απόλυτα.
1: Να βάλουμε άλλο τελεία και να σας κάνω 2-3 πολιτικά ερωτήματα. Για τον κύριο Σαμαρά, καταρχήν, ακούω μια φιλολογία, το είπε και ο δικηγόρος του χθες. Θα πρέπει μήπως ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, να αναλάβει μια πρωτοβουλία να τον καλέσει να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ασφαλώς, κύριε Στραβελάκη, δεν θα μπορώ εγώ να υποδείξω τον Πρωθυπουργό.
1: Έτσι, θα το βλέπατε θετικό.
0: Εγώ θα βλέπα πάντως.
1: Να συνενωθούν οι δυνάμεις, δηλαδή ένα προσκλητήριο πρώην Προέδρων. Δεν ήταν ο κ. Καραμαλής στο συνέδριο, δεν ήταν ο κ. Σαμαράς. Μήπως εν ώψη εκλογών θα ήταν γόνιμο να λάβει μια τέτοια πρωτοβουλία.
0: Όχι, θεωρώ πραγματικά ότι, και το διατυπώνω και σε επίπεδο προσδοκίας και σε επίπεδο ευχής, ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό και ο κ. Σαμαράς να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, με την έννοια ότι είναι πρώην Πρωθυπουργός, στα χρόνια του προσέφερε πολλά, χειρίστηκε υψηλού επίπεδου υποθέσεις και μάλιστα πολύ κρίσιμες υποθέσεις, όπως φυσικά και ο κ. Καραμαλής. Άρα ασφαλώς και οι δύο είναι πολύ σημαντικά κεφάλαια και για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και για τον τόπο. Και εύχομαι ειλικρινά να βρεθεί μία λύση ο κύριος Σαμαράς να επιστρέψει.
1: Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η απάντησή σας. Και το δεύτερο, και μετά δίνω το λόγο στη Λουκία. Μιλούσε το πρωί με τον κύριο Γεωργιάδη. Ξέρετε, υπάρχει άποψη στη Νέα Δημοκρατία ότι εμείς θα είμαστε αυτοδύναμοι. Πίεσα τον κύριο Γεωργιάδη, λέω: εντάξει, παιδί μου, θα είστε αυτοδύναμοι. Αν δεν είστε, θα πηγαίνουμε συνεχώς σε εκλογές. Λέω: μία, δύο, τρεις, δεν θα κυβερνηθεί η χώρα. Λέει: μην κρυβόμαστε. Εάν πρέπει με κάποιον να συνεργαστούμε, αυτό είναι το Πασόκ. Σχόλιο.
0: Σας λέω πολύ γρήγορα ότι πράγματι επιδίωξη είναι η αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά βεβαίως πρέπει να έχουμε υπόψη μας, διότι ο ελληνικός λαός τα καθορίζει αυτά, ότι μπορεί να μην υπάρξει αυτοδυναμία.
1: Εμείς λοιπόν
2: με ποιον θα μπορέσετε να συνεργαστείτε.
0: Θα καθορίσουμε τη στάση μας με βάση τα αποτελέσματα, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ θα σας απαντήσω με το γνωστό ότι το ταγκό θέλει δύο. Εμείς δεν έχουμε
2: κρίση. Γιατί το Πασόκ το έχει βάλει και σε ψήφισμα ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και αν είναι πρώτος, δεύτερος και θα μείνουμε με 10 εκλογές, θα πηγαίνουμε στο Χριστούγεννα του 27 με εκλογές.
0: Σε κάθε περίπτωση.
2: Το έχουν ψηφίσει, υποτίθεται.
1: Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα, δεν ξέρω.
0: Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών, εάν δεν είναι το αποτέλεσμα αυτό το οποίο εμείς επιδιώκουμε, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, εκεί πράγματι και εμείς, αλλά και οι υπόλοιποι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να πεις στον ελληνικό λαό ότι ξέρεις, σε σύρωσε αλλεπάλληλες εκλογές, μόνο και μόνο διότι εγώ δεν θέλω να συνεργαστώ με κάποιους και δεν με ενδιαφέρει το γενικότερο συμφέρον της χώρας. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω αυτή την άποψη. Εάν λοιπόν φτάναμε σε ένα τέτοιο σημείο, θεωρώ ότι πράγματι ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, θα αναλάμβανε τις ευθύνες του για την υποθετικό το σενάριο. Αλλά και πάλι κλείνω λέγοντας ότι για μας η αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι η επιδίωξή μας. Έχουμε μπροστά μας περίπου ένα χρόνο, έχουμε δηλαδή πολύτιμο πολιτικό χρόνο να δουλέψουμε και να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας και θέλω να πιστεύω απόλυτα ότι στο τέλος όλο αυτό θα βρει την επιδοκιμασία του ελληνικού λαού.
2: Κλείνοντας, κύριε Γκιουλέκα, θέλουμε και ένα σύντομο σχόλιο σας για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο θα τα ανακοινώσει στις 21, την Πέμπτη που μας έρχεται δηλαδή. Και μιας και φήμες λένε ότι στη Βόρεια Ελλάδα, γι' αυτό σας ρωτάω κιόλας, ότι η κυρία Καριστιανού είναι ιδιαιτέρως δυνατή.
0: Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, δεν ξέρω αν στη Βόρεια Ελλάδα ή αν οπουδήποτε αλλού. Βέβαια, το γεγονός ότι προέρχεται από τη Βόρεια Ελλάδα η κυρία Καριστιανού.
2: Και θα κάνει και την ανακοίνωση του κόμματος εκεί.
0: Εντάξει, ότι προέρχεται από εδώ είναι λογικό ότι είναι μια περιοχή στην οποία έχει και περισσότερες γνωριμίες και περισσότερες επαφές. Λογικό είναι, όπως και εγώ, έτσι προερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη.
2: Από τα μέχρι σίγουρα τώρα όσα έχετε δει, γιατί πήραμε έτσι μια μικρή γεύση.
0: Δεν έχω δει, κυρία Γκάτσο.
2: Όσον αφορά τη δει. Συλλογή εκτός υπογραφών.
0: Εκτός από τις υπογραφές και κάποια έτσι 2-3 ονόματα τα οποία από το ρεπορτάζ και εμείς πληροφορούμαστε, δεν τα έχω δει. Εγώ ειλικρινά θα κρίνω την κυρία Καριστιανού. Όχι ως μια μητέρα ενός ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή μέσα σε μια εθνική τραγωδία, αλίμονο έτσι, μιλώ πολιτικά. Θα κρίνω την κυρία Καριστιανού μόλις παρουσιάσει τη δική της πλατφόρμα. Και εκεί θα πρέπει να μιλήσει το κάθε πολιτικό κόμμα, ο κάθε πολιτικός σχηματισμός, ο κάθε πολιτικός αρχηγός για τα προγράμματα του.
1: Φοβάστε ότι θα πάρει από εσάς ψήφους, γιατί άκουγα για παράδειγμα σήμερα

0: της Νέα Δημοκρατία ότι θα πάρει από τον Τζέκο Σταντοπούλου λόγω υπόθεση Τεμπών και από τον Κυριάκο Βελόπουλο γιατί μοιάζει σαν μια προχωρημένη νίκη το κόμμα. Νίκη
1: Νατσιόνου. Θεωρώ, κύριε Στραβελάκη, ότι αυτός που θα πρέπει να ενισχύει λιγότερο για τις επιπτώσεις από ένα ενδεχόμενο σχηματισμό κόμματος, κυρία Καζησιάνου, είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό μάλλον αφορά σε άλλο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
1: Να είστε καλά. Εγώ
0: καλό απόγευμα. Κώστας Γιουλέκας, Υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνες. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλυμο και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Χαρέα. Καθυστερήσεις στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσι Ψυχικό και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τη δυσάρεστη οσμή που καταγράφηκε σε πολλές περιοχές της Αττικής. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Περισσότερα στο real.gr. Σε ποινές κάθριξης έως και 7 ετών καταδικάστηκαν δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής έναντι αμοιβής.

0: στους 97,8.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
7: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
8: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
7: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
8: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Έχουμε εξελίξει το ΣΥΡΙΖΑ αλλού και απαραίτηθηκε ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Κωστακάκης. Τα δημοσιεύει αυγή την επιστολή του.
11: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
10: Ναι, τον είχε προτείνει ο κ. Φάμελος. Λέει ότι δέχτηκα για να υπηρετήσω το σχέδιο του κόμματος, το οποίο όμως 10 μήνες μετά ανατράπηκε από την πραγματικότητα. Από τη μια, οι πρόσφατες συνεδριακές αποφάσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς ακύρωσαν, λέει, την πιθανότητα μιας προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας. Αυτό που λέγαμε. Ποιος θα συμβαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, η επικείμενη ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα δημιούργησε νέα δεδομένα στο χώρο μας. Το κόμμα με τις συλλογικές του αποφάσεις, με πολύ μεγάλες πλειοψηφίες, αντιμετώπισε την παρέτηση, εννοεί την αποχώρηση Τσίπρα. και τη δραστηριότητά του ως κομβικό γεγονός. Οι αποφάσεις μας υπήρξαν σύμφωνες, τις υποστηρίζει. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει ορατές. Πρόσεξε το χαστούκι στον κύριο Φάμελο.
11: Ναι.
10: Δεν έχουν γίνει ορατές δυνατότητες σύγκλησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε αυτό που αποφασίσαμε και θέλει και ο κόσμος, σε αυτό που συμβαίνει. Δεν έχουμε την ευθύνη, ο χρόνος κυλάει, η αβεβαιότητα αυξάνεται, η εικόνα του κόμματος πλήττεται, αυτό οδηγεί σε νέα εσωτερική κρίση και ο χώρος δεν αντέχει άλλη εσωστρέφεια. Και αντίο.
11: Ναι.
10: Σαν να λέει, πρόσεχε αυτό που ρωτούσε τον κύριο, το αδιέξοδο, αδιέξοδο, αδιέξοδο τον κύριο Σαμπάρα.
11: Το λέω κύριο Σαμπάρα, ακριβώς.
10: Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Πολύ περισσότερο όταν έχω προειδοποιήσει για κινδύνους και αδιέξοδα. Το τελευταίο που χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εσωστρέφεια. Γι' αυτό λόγο υποβάλλω την παραίτησή μου. Ξεκαθαρίζω, δεν σχετίζεται με τις βουλευτικές εκλογές. Δεν θα είμαι, τον τιμά αυτό. Δεν θα είμαι, λέει, υποψήφιος ο κύριος Καλπάκης. Παραμένω.
11: Εννοείται θα είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ.
10: Δεν είναι υποψήφιος στις εκλογές.
11: Α, δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές γενικώς.
10: Καθόλου. Έντιμη στάση. Mm. Και καταλήγει μόνη μου έγνοια ως απλός στρατιώτης ο χώρος να είναι ενωμένος και όχι τραυματισμένος. Λέει στον κύριο Φάμελο, ξεκαλώ να αποσοβήσεις μια νέα εσωκομματική κρίση χωρίς να υποχωρήσεις. Πρέπει να ανακοινώσεις άμεσα θέση Πολάκη.
11: Ναι, συνεδρία κεντρική επιτροπή. Είναι αυτό που λέμε, δεν έχουμε καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ σε φάση τρελή εσωστρέφεια.
10: Πρόσεξε. Και λέει, ή να αποφασίσουμε σύγκληση με τον Τσίπρα, ή να αρχίσει μια εκλογική ετοιμασία χωρίς να κλείσει η πόρτα της σύγκλησης. Λοιπόν, άρα τι λέει, κάνε κεντρική επιτροπή που σου λέει και ο Πολάκης.
11: Ναι, ακριβώς.
10: Να δούμε, πάμε με τον Τσίπρα, πάμε μόνοι μας, πάμε
11: τι
10: κάπου.
11: Κάνουμε γενικώς.
10: Διότι τώρα είμαστε αδιέξοδο και γυρίζουμε και βγαίνουμε την ώρα μας. Ο κύριος Καλπάκης. Λοιπόν, είναι μεγάλο το χτύπημα του κύριου Φάμελο αυτό. Διότι έρχεται από τον πιο στενό του συνεργάτη, τον κύριο Καλπάκη, και του λέει αυτό που κάνει είναι αδιέξοδο.
11: Ναι.
10: Και ξεκινήσαμε κάπου που εκ των πραγμάτων κατέληξε αδιέξοδο, γιατί δεν έχουμε κανένα να συνεργαστούμε.
11: Και τώρα βρισκόμαστε σε ένα νέο αδιέξοδο. Ακριβώς. Γιατί η πρόταση αυτή την οποία είχε κάνει ο κύριος Φάμελος είναι στον αέρα. Εγώ δεν είδα κανέναν να λέει συνεργάζομαι με τον κύριο Φάμελο.
10: Ναι, θα γράψουν τον κύριο, θα γράψουν τον κύριο Καλπάκη και ο κύριος Φάμελος. Τι θα κάνει τώρα. Κύριε Χατζηβασιλείου, όλοι εσάς δουλεύουν. Καλησπέρα σας.
12: Καλησπέρα σας.
10: Τελικά θα μείνει κανένας. Θα πάτε μόνοι σας.
11: Σε εκλογές, ναι.
10: Πάτε μόνοι και χάσετε και ήρθε δεύτερη. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
11: Από την ακρίβεια.
12: Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν μεγάλες εξελίξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης.
10: Διάβασα τώρα με τον κύριο Καλπάκη. Παρατήθηκε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλοντας περίπου ως αδιέξοδο την στρατηγική Φάμελο.
12: Το άκουσα από εσάς τώρα πριν από λίγο. Ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλές πιέσεις από τα νέα κόμματα, από τα κυοφορούμενα κόμματα, κυρίως Τσίπρα και Καριστιανού. Γι' αυτό και θα δούμε, εκτιμώ, τις επόμενες ημέρες στον χώρο της αντιπολίτευσης όχι μόνο αλλαγές, αλλά και πολλές πιέσεις.
11: Το σίγουρο είναι δεν θα βαρεθούμε.
12: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Καθώς οι υφιστάμενοι πολιτικοί παίχτες, αναφέρομαι στα υπάρχοντα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα πιεστούν πολιτικά από τους νέους σχηματισμούς. Οπότε θα έχουμε σίγουρα επανατοποθέτηση, πράγμα που σημαίνει πολλές φωνές, δυστυχώς εκτιμώ αυξημένη τοξικότητα, γιατί εκεί θα έχουμε έναν διαγωνισμό, παύλα διαγωνισμό, ποιος θα επικρατήσει ποιου. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δημοκρατία έχουμε άλλωστε στη χώρα, κάθε κόμμα είναι καλοδεχούμενο. Περιμένουμε να αντιπαρατεθούμε με όλους στη βάση επιχειρημάτων και πολιτικών.
10: Λοιπόν, θέλω δύο συντομές απαντήσεις πριν πάμε στη Λουκία που θα σας ρωτήσει για τους Πάτριωτες, γι' αυτό σας καλέσαμε. Επειδή με προκαλεί επικαιρότητα και ρώτησε τον κύριο Γκιουλέκα πριν, θέλω να ρωτήσω και εσάς. Το πρώτο είναι. Μιλούσα πριν με τον κύριο Γεωργιάδη, τον Άδωνη στο Open, και το ρώτησα αυτοδυναμία, είναι η κλασική σας θέση. Αν δεν σε εκλογές, λέει, ωραία, αν δεν, λέω, θα πάμε σε 2, 3, 4, 5, 6 κάλπες, στο τέλος δεν υπάρχει κάποιο κόμμα να συνεργαστείτε. Μου λέει, εμείς αυτοδυναμία. Αλλά αν, μην κοροϊδευόμαστε, ένα είναι το Πασόκ. Και θέλω το σχόλιο σας. Διότι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας λέει, εντάξει, αν φτάσουμε εκεί, μόνο το Πασόκ υπάρχει. Το οποίο όμως Πασόκ έχει πει ότι δεν συνεργάζεται μαζί σε. Και τι θα γίνει, θα μείνει κυβέρνητη χώρα.
12: Προτινώ να μιλάω με πραγματικά γεγονότα και όχι με υποθετικά σενάρια και με θεωρίες. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι μαχητός ο στόχος αυτοδυναμίας. Και γι' αυτό βλέπετε συγκεντρώνουμε όλες μας τις δυνάμεις προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Άλλωστε και στο συνέδριό μας είδατε ότι πήγαμε και ενωμένοι, συνθέσαμε στο τέλος απόψεις, εκφράστηκαν προβληματισμοί.
10: Ωραία, αν δεν, Πασόκ και ακυβέρνητη.
12: Επιμένω ότι θεωρώ ότι είναι μαχητός ο στόχος και ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε στο σημείο να υπάρχει ανάγκη για συνεργασία. Αν όμως ο λαός υποδείξει κάτι τέτοιο, η Νέα Δημοκρατία θα διαβάσει το όποιο αποτέλεσμα με σοβαρότητα και ευθύνη. Αλλά στη βάση ποιοτικών σεναρίων δεν μπορώ να σας απαντήσω.
10: Δεύτερο ερώτημα, πάμε στα εθνικά θέματα. Αντώνης Σαμαράς. Γνωστό, έχει διαγραφεί από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Είδα μία κίνηση από τον δικηγόρο του. Υπάρχει θέμα να κληθεί ο Πρωθυπουργός να τηλεφωνήσει τον κύριο Σαμαρά και να του πει: ρε παιδί μου, ό,τι έγινε, έγινε. Η καιρή είναι δύσκολη. Έλα, γύρνα πίσω. Ο κύριος Γκιουλέκας είπε ναι.
12: τα θέματα είναι πολιτικά, θεωρώ. Και βλέπω ότι ο κύριος Σαμαράς έχει απομακρυνθεί από την πολιτική της κυβέρνησης εδώ και πολύ καιρό. Μάλιστα πολύ πριν γίνει και η διαγραφή του. Ο ίδιος επέλεξε τον δρόμο αυτό. Και ακόμα και σήμερα έκανε μια τοποθέτηση ο πρώην Πρωθυπουργός. Την είδατε, φαντάζομαι.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Φυσικά. Θα σε ρωτήσω τώρα Λουκία και αυτό.
12: Όλα σχετίζονται νομίζω. Ας τα πάμε, γιατί όλα το ένα είναι με το άλλο αλληλένδετα. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει μια άποψη η οποία διαφέρει από αυτό το οποίο πρεσβεύει η κυβέρνηση. Επιμένω λοιπόν ότι από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή πολιτικά ο ίδιος έχει επιλέξει έναν άλλο δρόμο. Δεν θα είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα υποδείξει τον Πρωθυπουργό τι θα έπρεπε ή τι θα μπορούσε να κάνει. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά τον ίδιο. Όμως επιμένω ότι η διαφορά εδώ γίνεται πλέον πολιτική.
10: Λουκία, πάμε στο Πάτριο.
12: Ο κύριος Σαμαράς έγινε έναν άλλο πολιτικό δρόμο.
11: Κύριε Χατζηβασιλείου.
12: Κοντά μας, αλλά δεν το βλέπω. Ναι. Παρακαλώ.
11: Κύριε Χατζηβασιλείου, τώρα θέλω να μας σχολιάσετε το θέμα με τους Patriot. Πάρθηκε η απόφαση να αποσυρθούν οι Patriot από την Κάρπαθο. Στέλνουμε εκεί ένα ζεύγος Μιράζ. Ανησυχεί όλους η τοποθέτηση του κυρίου Γεραπετρίτη ότι πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία. Από την άλλη, με αυτή την κίνησή μας που αποσύραμε ενώ τους Patriot, έχουμε τους Τούρκους να πανηγυρίζουν. Και ακούσαμε σήμερα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο να λέει ότι έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας.
10: Το κυβερνητικό
11: εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Αλλά από την άλλη, οι Τούρκοι όντως πανηγυρίζουν και όντως θεωρούν ότι εμείς υποχωρήσαμε αυτή τη στιγμή.
12: Δεν χρειάζονται υποδείξεις ή συμβουλές ή επιτελείς στο ΓΕΘΑ, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά και υπουργοί του ΚΙΣΕΑ για το πώς θα διαταχθεί η εθνική άμυνα με βάση τις ανάγκες. Οι καθήλυνα αρμόδιοι, οι οποίοι ξέρουν ποιες είναι οι υπηρεσιακές ανάγκες της εθνικής άμυνας, είναι αυτοί οι οποίοι σας ανέφερα. Και δεν χρειάζονται την υπόδειξη, συμβουλή κανενός από όλους εμάς εδώ που δημοσιολογούμε και συζητούμε για το πώς θα τοποθετηθεί η γραμμή της εθνικής άμυνας. Εμείς λοιπόν στείλαμε τους πυράβλους Patriot, σας θυμίζω, στην Κάρπαθο για να προστατεύουν την Κυπριακή Δημοκρατία.
11: Ναι, όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος. Ο πόλεμος όμως δεν έχει σταματήσει τώρα, κύριε Χατζηβασιλείου.
12: Άλλη μια συστοιχία στο διδημότικο για να προστατεύουμε το βουλγαρικό ενέργειο χώρο, ύστερα από αιτήματα που λάβαμε από Λευκοσία και Σόφια. Συμφωνούμε.
11: Ναι.
12: Συμφωνούμε.
10: Όχι, τους Patriot λέγα τότε ότι τους έβαλαν οι επιτελείς και για τη Σούδα.
12: Και για τη Σούδα. Για όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί οι Patriot έχουν γνωρίσει ότι μια σημαντική εμβέλεια. Καλύπτουν όλη την περιοχή μαζί με τις φρεγάτες και τα F-16 στην Κύπρο. Καλύπτουν με τον ενίο εκείνο χώρο. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα και λένε οι επιτελείς ότι οι επιχειρησιακές ανάγκες μεταβάλλονται. Και εφόσον αυτές μεταβάλλονται, θα πρέπει να μεταβληθεί για την ώρα και η διάταξη της εθνικής άμυνας. Και τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση, τι λέει το ΚΙΣΕΑ και το ΓΕΘΑ. Φεύγουν οι πύραυλοι Patriot και επιστρέφουν εκεί όπου βρισκόταν, εκεί όπου βρίσκονταν, γιατί αυτό επιτάσσει η εθνική ασφάλεια. Ας αφήσουμε αυτούς που τα ξέρουν καλύτερα να είναι και εκείνοι οι οποίοι αποφασίζουν ως αρμόδιοι, και αντικαθιστούμε στην Κάρπαθο τις δυνάμεις με ένα ζεύγος σύγχρονων και μάχημων αεροσκαφών Μιράζ. Πού βλέπετε εσείς την υποχωρητικότητα? Διότι όποιος υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση υποχωρεί και υπακούει δήθεν σε επινεύσεις τρίτων χωρών, πολύ απλά λαϊκίζει και είναι το λιγότερο πατριδοκάπηλος. Δεν θα ακούσουν, δεν θα συμβουλευτούν οι επιτελείς του ΓΕΘΑ ή οι υπουργοί του ΚΙΣΕΑ, εμένα, εσάς και όποιον μας ακούει για το πώς θα τοποθετηθεί ο αμυντικός εξοπλισμός μας εντός επικρατείας. Επιτρέψτε τους και τους επιτρέψουμε όλοι να γνωρίσουν εκείνοι ποιες είναι οι επιχειρησιακές ανάγκες, και θεωρώ ότι οι επιχειρησιακές ανάγκες δεν μπορούν και δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο δημόσια συζήτηση.
10: Λουκία, δεν απαντήσετε πάντως, γιατί το ερώτημα της Λουκίας είναι, αφού δεν εξέλιξε η πανηλόγια τοποθέτησή τους, γιατί έφυγαν?
12: Και σας είπα ότι.
10: Ο πόλεμος λογίζεται.
11: Και επίσης και οι Τούρκοι, οι οποίοι είχαν στείλει στα κατεχόμενα, κύριε Χατζηβασιλείου, κάποια F-16, δεν τα έχουν αποσύρει.
12: Ακούστε, ο πόλεμος δεν συνεχίζεται με την ένταση.
10: Χθες το βράδυ βγήκε ο Τραμπ και λέει: στο τσακ ήμουν έτοιμος να διατάξω σήμερα το πρωί, Τρίτη, επανέναρξη του πολέμου. Με έπεισαν οι ηγέτες Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας, Εμμυράτων. Αλλά έχω δώσει το λύση στο Χέξεθ. Αν δεν προχωρήσει, αμέσως να ξεκινήσουμε πόλεμο.
12: Πού είναι ο πόλεμος τελείως? Η χώρα έχει έναν πρωθυπουργό, έναν υπουργό εξωτερικών, έναν υπουργό άμυνας και έναν αρχηγό ΓΕΘΑ. Και εκείνοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να κρίνουν, να εκτιμήσουν και να πάρουν τις αποφάσεις. Δεν μπορούμε να είμαστε 10 εκατομμύρια πρωθυπουργοί, υπουργοί εξωτερικών άμυνας και αγέντες.
10: Αλλά
12: σε αυτή
10: ο κύριος δεν διασαν εκείνος ότι μπήκα λόγω πολέμου στην Κάρπαθο.
12: Σας λέω λοιπόν ότι οι επιχειρησιακές ανάγκες μεταβάλλονται διαφοροποιούνται, δεν είναι κάθε μέρα η ίδια, θα συμφωνήσετε κι εσείς. Μεταφέρονται λοιπόν οι Patriot αλλού και αντικαθίστανται από ένα ζεύγος.
10: Δεν είναι μόνο ψυχικές ανάγκες. Όταν η Τουρκία μας προκαλεί με τον πιο ακραίο νόμο που έχει προσπαθήσει ποτέ να φέρει στην Εθνοσυνέλευση μετά τη μεταπολίτευση, την Γαλάζια Πατρίδα, την ίδια ώρα θέτει καθημερινά θέμα. Να δούμε οι Έλληνες θα αφήσουν τους Patriot στην Κάρπαθο, γιατί αν δεν τους πάρουν πίσω θα υπάρχει θέμα. Και εμείς, ενώ υπάρχει ο νόμος στο τραπέζι, ενώ οι Τούρκοι δημοσιεύουν αυτά που σας λέω, παίρνουμε πίσω τους Patriot από την Κάρπαθο.
12: Μόνο που ξεχνάτε.
10: Τι συμπέρασμα θα βγάλετε?
12: Ξεχνάτε εσείς μόνο να αναφέρετε, όχι εσείς προσωπικά, όλοι όσοι έχουν την άποψη αυτή την οποία μεταφέρετε, ξεχνούν λοιπόν να αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η κυβέρνηση έχει στείλει σαφές μήνυμα στην Τουρκία διπλό. Ότι από τη μία, όποτε δέχεται πρόκληση στο πεδίο, πηγαίνει και απαντάει η κυβέρνηση αυτή. Και από την άλλη, έχει θωρακίσει τις ενόπλες δυνάμεις όσο καμιά άλλη στο παρελθόν. Οι Τούρκοι διαβάζουν την ισχύ, γιατί αυτό ξέρουν και καταλαβαίνουν, τη δύναμη. Και η Ελλάδα σήμερα έχει ένα από τους ισχυρότερους στρατούς στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. Διαθέτουμε Ραφάλ, διαθέτουμε αναβαθμισμένα F-16 Μιράζ. Πάμε στο δρόμο για F-35. Ξεκινήσαμε με τις Μπελαρά. Έχουμε μια εξαιρετική αμυντική ικανότητα, την οποία οι Τούρκοι διαβάζουν. Σας θυμίζω δε ότι μιλάτε για την Τουρκία που δεν μπορούσε να προστατεύσει το δικό της ενέργειο χώρο όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και εστράφει στο ΝΑΤΟ για να την προστατεύσει.
10: Στέλνουν οι Γερμανοί πάτριο.
12: Στέλνουν πυράβλους πάτριο.
10: Οι Γερμανοί στέλνουν
12: πάτριο. Είναι η Τουρκία λοιπόν, την οποία ορισμένοι στην Ελλάδα εκφιάζουν ως δίθεν ισχυρή δύναμη και την Ελλάδα την παρουσιάζουν ως δίθεν ανίσχυρη και φοβισμένη. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όταν η Τουρκία έκανε παράνομες κινήσεις στο πεδίο, βλέπετε το κολυμβικό μνημόνιο που είναι τελείως έολο και φεδρό, η Ελλάδα δεν κάθισε στοϊκά να παρακολουθεί. Υπογράψαμε νόμιμη συμφωνία οριοθετήσεως με την Αίγυπτο, η οποία το διεμβολίζει. Και τι λέει τώρα η Τουρκία, γιατί τώρα με πάτε να σχολιάσω διαρροές. Διότι περιμένουμε να δούμε τι θα λέει αυτό το νομοσχέδιο από την Τουρκία. Συμφωνούμε ότι για την ώρα σχολιάζουμε όλοι μαζί διαρροές.
11: Ναι, ξέρουμε όμως αρκετά πράγματα, κύριε Χατζηβασίλη.
12: Πάμε λοιπόν στην ουσία.
10: Η Επιτροπή Σύνταξης του Νόμου και έχει δώσει συνέντευξη τύπου.
11: Ναι, και ξέρουμε συγκεκριμένα, δεν είναι μόνο διαρροές τώρα.
12: Η Τουρκία αυτή τη στιγμή θα πραγματοποιήσει ένα ιστορικό παράδοξο. Θα επιχειρήσει με εσωτερική νομοθεσία να ρυθμίσει ζητήματα που ρυθμίζονται με το διεθνές δίκαιο. Και θα είμαι πάρα πολύ σαφής. Η εσωτερική νομοθεσία μιας χώρας δεν κατοχυρώνει κανένα κυριαρχικό δικαίωμα.
10: Σωστό.
12: Το κυριαρχικό δικαίωμα κατοχυρώνεται μόνο μέσα από διακρατικές συμφωνίες που υπογράφουν οι γειτονικές χώρες. Και η Τουρκία σήμερα τι κάνει? Προφανώς αντιδρά στις ελληνικές πρωτοβουλίες κυβέρνησης Μητσοτάκη, που με όπλο το διεθνές δίκαιο έχει θωρακίσει το εθνικό συμφέρον.
11: Ρε, άρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Χατζηβασιλείου, να μην δώσουμε καμία σημασία σε αυτό που θα κάνουν?
12: Θα
11: σε αυτό
12: που... Όχι, πάμε ένα βήμα πριν. Ναι. Η Τουρκία, επειδή έχει ενοχληθεί από τις ελληνικές νόμιμες ενέργειες, θαλάσσιο πορτοτεχνικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα, παρουσία της Σεύρων με νοτίωση Κρήτης και σε άλλες περιοχές της θάλασσής μας, και την αμυντική μας θωράκιση που δώσαμε σε Κύπρο και Βουλγαρία, δεν το περίμενε αυτό η Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν ενοχλείται και έρχεται τώρα και αντιδρά σε αυτές τις κινήσεις με κάτι το οποίο είναι νομικά οξύμορο. Διότι όπως σας είπα και πριν, η εσωτερική νομοθεσία μιας χώρας δεν παράγει διεθνή αποτελέσματα. Δεν δεσμεύει διεθνείς οργανισμούς. Αν η Τουρκία λοιπόν κάνει αυτό το οποίο ακούμε ότι θα κάνει και προαναγγέλλεται από διάφορα κέντρα ενημέρωσης στην Τουρκία, Να σας κάνω έναν αστείο παραλληλισμό.
10: Και αυτό παρακαλώ να κλείσω.
12: Αν βγει αύριο η Ελλάδα και ψηφίσει μια εσωτερική νομοθεσία, εδώ ψηφίσουμε εμείς οι βουλευτές στη Βουλή, που να λέει ότι η ελληνική ΑΟΣ θα φτάσει μέχρι το κέντρο της Μαύρης Θάλασσας. Όσο γνωστό, η Ελλάδα δεν βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα. Αν το κάνουμε αυτό, σημαίνει ότι θα έχει,
10: φτάνουμε, στο
12: θα έχει αποτέλεσμα. Θα έχει αποτέλεσμα και αυτό τον εγχώριο νόμο, θα τον σεβαστούν οι χώρες Μαύρης Θάλασσας. Ας είμαστε λοιπόν σοβαροί και αν η Τουρκία πράγματι κάνει αυτή την κίνηση, θα λάβει τη δέουσα απάντηση όπως συμβαίνει πάντοτε από το Υπουργείο Εξωτερικών και από τον κύριο Γεραπετρίτη.
10: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηβασιλείου. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός, κοντά μας. Πάμε διαφημίσεις.
13: Real FM.
14: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
15: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
14: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
15: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
14: Και τι λέτε?
15: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
14: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
15: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
14: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μηχανικέ,
3: ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο roof.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
13: Άλκης της Πρωτοψάλτη. Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
14: Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8.
15: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
18: Λουκία, πουλάς πάρα πολύ, έχει πολύ διαφήμιση.
19: Ναι, πολύ, πολύ. Και εσύ,
18: Νίκο, πουλάς. Λάστε το σπίτι, φέρνεις.
0: Λασκάρη, λοιπόν, γιατί τόσο πολύ?
18: Τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home. Σας περιμένουμε μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες, ως το Σάββατο, Λουκία, 23 Μαΐου. Εποφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα, ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απολύτως στις ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο. Όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούση και Παλαιοφάλιρο. Μπείτε στο gotsopoulos.gr. Γκοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς.
0: Λοιπόν, αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Υπηαγωγείο έως το Λύκειο. Το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
18: Λοιπόν, πάρα πολύ γρήγορα να πούμε για την εκδρομή για το τριήμερο στην Άνδρο. Θα πούμε λεπτομέρειες αύριο. Είναι καταπληκτικό. Περάκης στο ξενοδοχείο Περάκης. Real Player στο real.gr. Και για τα όσα φέρνει η Real την Κυριακή η Λουκία. InStyle, Drive, Maison Decoration. Παντού πολύ πλούσια έκδοση. Φτάσαμε στο τέλος.
0: Φτάσαμε στο τέλος. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους. Να ευχαριστήσουμε Δήμητρα Πανανού, Λάσκαρη Αγοραστό και Δέσποινα Καλοχέρη. Και όλους εσάς φυσικά που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα.
18: Γεια σας, ραντεβού αύριο.
19: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
20: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
21: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
22: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
23: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
22: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
23: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
19: Real FM. Η ώρα είναι 5.
24: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
25: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
26: Πολιτικές εξελίξεις.
27: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
28: Κοινωνία.
26: Οικονομία.
29: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
30: Διεθνείς ειδήσεις.
26: Αθλητικά.
30: Πολιτισμός.
31: Ηθοποιός σημαίνει φως.
26: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
32: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς έως Αχαρνών και στην κάθοδο από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο, στην Κηφισίας από Χαλάνδρη προς Ψυχικό, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μετά από τις αναφορές για δυσάρεστη οσμή σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Οι έλεγχοι συνεχίζονται. Νέα μέτωπα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών απειλεί να ανοίξει ο στρατός του Ιράν στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Επιμένει ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει για πάντα στην κατοχή και τη διαχείριση της Τεχεράνης. Σταθερά στο επίπεδο των 110 δολαρίων το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Περισσότερα στο enikos.gr. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, εκτίμησε ο Σωκράτης Φάμελος, εν αναμονή των ανακοινώσεων για το νέο κόμμα Τσίπρα. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου ως βουλευτής του κόμματος. Όσο πρόεδρος είναι ο Φάμελος, δήλωσε στον σταθμό μας ο Χρήστος Γιαννούλης. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο βουλευτής Θεόφιλος Ξανθόπουλος είπε στον Real FM ότι θα παραμείνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου. Σε ποινές κάθειρξης έως και 7 ετών καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής και πιστοποιητικά ηθαγένειας έναντι αμοιβής. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία που είχε γίνει το 2019.
32: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστοτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Για συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Δομινικανό γκάρ της Βαλένθια Ζαν Μοντέρο, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στους Ερυθρόλευκους, κάνουν λόγο ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
26: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία. Πιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλη φωνή που να μπορεί να αποδώσει τόσο πιστικά τον πόνο από το ποτάμι αίματος που σχημάτισαν οι Τούρκοι. 19 Μαΐου του 1919 ξεκινάει.
1: Άμα κάνεις την αφαίρεση, βγάλεις τα 107 χρόνια, 107 αδικαίωτα χρόνια και μια μεγάλη υποχρέωση όλων όσων αισθάνονται ότι αυτά τα πράγματα όχι απλά δεν πρέπει να ξεχνιούνται, πρέπει διαρκώς να καταδικάζονται, γιατί δεν ξέρω, θα μας τα πούν και ιστορικοί ίσως λίγο και αργότερα στην εκπομπή, αλλά αρέσει Γιώργη, τι ακριβώς είναι, πώς ακριβώς είναι, αν θα το λένε γενοκτονία ή οτιδήποτε άλλο και τα λοιπά.
0: Είναι γενοκτονία. Είναι γενοκτονία.
1: Στέθηκε στα δικά μου τα μάτια χωρίς καμία αμφιβολία. Αναρωτιέμαι όμως, όπως και αν το βαφτίσεις, δεν είναι ένα έγκλημα κατά του ανθρώπου σε επίπεδο ανθρωπότητας?
0: Δεν είναι μόνο ελληνικό το θέμα. Και σωστά το βάζεις αυτή τη βάση. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες του πόντου, δεν είναι γενικότερα ελληνισμός. Είναι όπου υπάρχει πολιτισμός. Ή όπου υπάρχει έννοια σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ή όπου υπάρχει συνεννόηση σε ένα επίπεδο αντίληψης σεβασμού της ανθρώπινης ζωής. Και δεν μπορούμε ούτε να ξεχάσουμε, ούτε να διαγράψουμε σελίδες, ούτε να σκίσουμε από το βιβλίο της ιστορίας, όπως κάνουν κάποιοι λαοί. Βία και σου επιβάλλουν την άποψή τους, δεν
1: μπορείς
0: ποτέ
1: να πας ούτε ένα βήμα μπροστά, εάν δεν ξέρεις από πού έρχεσαι, ή αν θέλεις να ξεχνάς τα δύσκολα, τα εγκληματικά σαν και αυτό εδώ πέρα. Έτσι, και πολύ περισσότερο για να έχουμε παιδιά ήρεμα νερά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Που δεν έχουμε πλέον.
1: Που δεν έχουμε πλέον, έτσι. Να ρίχνουμε πολύ νερό στο κρασί μας. Όχι.
0: Όχι, καθόλου. Καθόλου νερό σε αυτό το κρασί, το κόκκινο. Καθόλου νερό. Διότι αυτοί όλοι οι άνθρωποι, εγώ δεν θα πω αυτό τα στερεότυπα, δεν θα φύγουμε. Και εσύ είσαι άνθρωπος που δεν σ' αρέσουν τα στερεότυπα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ τα συχαίνομαι. Όχι, δεν τα έχω χρησιμοποιήσει στη δουλειά, πάρα πολλές φορές τα έχω χρησιμοποιήσει. Όχι εδώ όμως. Δεν είναι ότι ζητούν δικαίωση αυτοί οι άνθρωποι. Όχι, όχι, όχι. Είναι ότι είναι άρρωστος ο πολιτισμός, αν δεν αναγνωρίζει αυτού του είδους τα γεγονότα. Είναι άρρωστος ο πολιτισμός, εάν δεν έχει το θάρρος να πει σε όποιον διαπράττει γενοκτονίες: σταμάτα.
1: Εμένα, Γιώργο,
0: έχεις κάνει έγκλημα.
1: Θα σου πω ότι ήμουν πολύ νέος δημοσιογράφος το 1991. Έτσι. Μιλάμε τώρα, εγώ ήμουν αυγό ημέρας, ιδίως εποχές που για να γίνει κάποιος δημοσιογράφος έπρεπε να έχει να καταθέσει εμπειρία. Έτσι, οι δημοσιογράφοι παλιότερα γινόντουσαν μόνο μέσα από την καθημερινή εμπειρία. Μιλάω τώρα για χρόνια στα οποία σε θεωρούσαν εκπαιδευόμενο. Δεν έχω παράπονο επί προσωπικού, ίσα ίσα που έτρεξε γρήγορα η δουλειά αυτή για μένα, αλλά λέω δεν μπορώ να το ξεχάσω. Όταν το 1991 ήταν με πρόταση του Ανδρέα Παπανδρέου, δεν είχα καταλάβει, επειδή τα γειτονάκια μου και οι καλύτεροι μου φίλοι ήταν πόντι, δεν είχα καταλάβει ότι ως χώρα, ως πατρίδα, ως Ελλάδα δεν είχαμε καταδικάσει το 1991. Για σκεφτείτε, δεν είχαμε καταδικάσει. Δεν είχαμε ορίσει μια ημέρα μνήμης.
0: Όχι, δεν το είχαμε κάνει. Και αυτό έγινε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το 1994. Οφείλουμε όμως, για καλά κάνεις και το λες, για να προσπαθήσουμε να είμαστε δίκαιοι. Εγώ παρετούμε τις προσπάθειες να λέω ότι είμαι αντικειμενικός. Δεν είμαι, με χαρακτηρίζεται. Προσπαθώ όμως να είμαι δίκαιος. Οι Έλληνες αυτοί, οι οποίοι ξεριζώθηκαν, όσοι επιβίωσαν και έφυγαν από τη ματωμένη πατρίδα, όταν ήρθαν εδώ, ως επιτοπλίστων, δεν συνάντησαν μια φιλική ατμόσφαιρα. Δεν συνάντησαν αλληλεγγύη. Το λέγει και ο Καζαντζίδης, το τραγούδι αυτό που, με το οποίο ξεκίνησαμε την εκπομπή. Ξένοι αισθάνονταν εδώ. Όχι γιατί αισθάνονταν ξένοι γιατί τους έλειπε η πανέμορφη πατρίδα τους, αλλά γιατί εμείς τους κάναμε να αισθάνονται ξένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το έχουμε βέβαια, το έχει ο τόπος, αλλά νομίζω ότι περισσότερο σήμερα πρέπει να σκεφτόμαστε με θλίψη αυτό που συνέβη τότε, το οποίο ολοκληρώθηκε το 23 σε επίπεδο οργανωμένης σφαγής. Γιατί μεμονωμένα οι Τούρκοι συνέχισαν. Ενδεχομένως μπορεί να φτάνουν και μέχρι το σήμερα. Κανείς δεν ξέρει.
1: Την ιστορία τώρα...
0: να φωνάξει κάποιος πολύ δυνατά να ακουστεί στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, ελπίζω να μην έχει μόνο τη σφραγίδα πλέον του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, ότι αυτό δεν ξεχνιέται, δεν διαγράφεται.
1: Επειδή το λέει ο Γιώργης, να προσθέσω κάτι και να πάμε στα της επικαιρότητας βεβαίως. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε, είναι η δουλειά μας, το καθήκον μας, αλλά καθήκον εξίσου είναι και να μην ξεχνάς την ιστορία. Ακόμα και τώρα, και επειδή ο Γιώργος το ανέφερε, μιλάμε για κρυφοκριστιανούς στην Τουρκία. Έτσι, πράγμα που δείχνει πόσο βάρβαρο, ανελεύθερο,
0: βάρβαρο, όπως το πες,
1: έτσι, καθεστώς υπάρχει στην Τουρκία. Λοιπόν, ας βάλουμε τώρα μια ανατελεία εδώ πέρα.
0: Ανατελεία.
1: Τα παλιά με την Τουρκία έχουν συνέχεια δυστυχώς και τώρα.
0: Ναι, και κάτι, συγγνώμη ρε Γιώργο, ένα τελευταίο. Δεν είναι εχθροπάθεια αν τα παιδιά μαθαίνουν για αυτού του είδους τις γενοκτονίες ή για αυτή την ιστορία που έχουμε, τη ματωμένη. Είναι, όπως είπε ο Γιώργος, επίγνωση. Είναι η αντίληψη του φορέα της ταυτότητας σε ένα λαό ο οποίος εξακολουθεί να υπάρχει μέσα από αυτά τα γεγονότα και μέσα από αυτή την πίεση. Συγγνώμη Γιώργο μου,
1: όχι, δεν μπορούσα να απαντήσω. Όχι, αλίμονο. Απλώς λέω ότι κάποιες φορές είναι να το κάνεις, ρε παιδί μου, που λένε η συγκυρία, έτσι, η επιλογή της συγκυρίας. Το έλεγαν παλιότερα και άνθρωποι που έχουν αφήσει το όνομά τους στις πολιτικές παρακαταθήκες, ότι η πολιτική, το έλεγε ο Μιτεράν, η πολιτική είναι, λέει, η διαχείριση των συμβόλων. Η μέρα είναι σύμβολο. Ξέρετε ποιο θέμα συζητάμε γύρω από τα ελληνοτουρκικά σήμερα? Αυτό που σας είπαμε χθες ότι είχε έρθει ως πληροφορία, τη μοιραστήκαμε, δεν το τραβήξαμε εμείς το θέμα από τα μαλλιά, αλλά σήμερα δεν μπορείς να το προσπεράσεις ότι Κάρπαθος και πήραμε από εκεί τους Πάτριους, όπως τους πήραμε και από το Δημότυχο. Έτσι. Και λέω, επειδή το αναφέραμε χθες, σήμερα έχει φουντώσει το πράγμα. Και σου λέει, το άκουγα μάλιστα και τον Νίκο με τη Λουκέ, μιλάγανε με τον κύριο Χατζησάπολε, τέλος πάντων, ένα βουλευτή από την...
0: Του Χατζηβασιλείου.
1: Του Χατζηβασιλείου, μπράβο ρε Γιώργη. Λοιπόν, και του εξηγούσαν ότι, μα εδώ πέρα, πώς να το προσπεράσουμε το πράγμα. Εμείς να παίρνουμε τους πατριώτες την ώρα που οι άλλοι περνάνε ένα νόμο που είναι ό,τι χειρότερο έχει περάσει ποτέ. Χειρότερο για το κάζο Μπέλμπερ, το λέει κανένας. Δηλαδή, δεν ξέρω, τώρα δεν με νοιάζει ποιο είναι το χειρότερο εμένα. Λέω και δείχνουν μια συνέχεια στους αλυτρωτισμούς, στους αναθεωρητισμούς και πάει λέγοντα η πλευρά των Τούρκων. Και εμείς τώρα παίρνουμε τους πατριώτες. Γιατί είπαμε ότι τους πήγαμε στην Κάρπαθο ποτέ?
0: Εδώ θέλω να πω το εξής. Προφανώς και το ερώτημα τίθεται. Και είναι ένα ερώτημα με βάση. Και θα το θέσουμε και εμείς σε λίγο, σε λιγότερα από 20 λεπτά, 25 μάλλον, στον κύριο Άγγελο Συρίκο, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο, εκτός από βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Θα το θέσουμε το ερώτημα αυτό. Αλλά επειδή εγώ δεν είμαι ειδικός, ούτε και ο Γιώργος.
1: Ούτε και εγώ.
0: Στο ΚΙΣΕΑ, ούτε συμμετέχουμε.
1: Είμαστε από αυτούς που ασχολούμαστε, αλλά ειδικοί δεν δηλώνουμε.
0: Εμείς θα ρωτήσουμε λοιπόν τον κύριο Συρίκο, εγώ προαναγγέλλω και το ερώτημα. Αν είναι αυτό, αν είναι αναδιάταξη. Αν είναι κατόπιν διαμαρτυριών των Τούρκων στο ΝΑΤΟ, στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, δεν ξέρω πού αλλού. Αν είναι εκδήλωση φοβικότητας ή αν είναι κάτι άλλο. Εγώ θα το θέσω το ερώτημα. Και δεν ξέρω επίσης ποια είναι τα πλάνα και τι σχέση έχουν τα πλάνα. Και το... Αυτό που ξέρω είναι ότι από επίσημα κυβερνητικά χείλη τα ήρεμα νερά είναι πλέον παρελθόν. Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι η Συμφωνία των Αθηνών, όπου προέβλεπε, σου θυμίζω, ένας στρατιωτικός στην τουρκική πλευρά Έλληνας, ένας Τούρκος στην ελληνική πλευρά να μιλάνε στο
1: για
0: τηλέφωνο.
1: Για τη διακήρυξη των Αθηνών, μιλάς.
0: Για τη διακήρυξη των Αθηνών.
1: Ναι.
0: Να μιλάνε στο τηλέφωνο για την αποκλιμάκωση. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι όταν έγινε η Συμφωνία των Αθηνών, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία είχαν βγάλει ανακοινώσεις, είχαν εκδώσει ανακοινώσεις και δίναν συγχαρητήρια και στις δύο πλευρές. Και αναρωτιέμαι για τον παράγοντα τον διεθνή, τους συμμάχους μας και τους κοινούς συμμάχους που έχουμε την Τουρκία. Η Ελλάδα, στην Ελλάδα οφείλεται αυτή η εξέλιξη. Στην Ελλάδα οφείλεται ότι δεν υπάρχει Συμφωνία των Αθηνών de facto. Γιατί αυτό, η Τουρκία κύρωσαν τη Συμφωνία των Αθηνών.
1: Γεωργή, θα το κάνω ξανά το ερώτημα. Εγώ δεν αναρωτιέμαι, αν και προφανώς έχω τις ίσες απορίες με όλους, γιατί παίρνουμε τους Patriot από την Κάρπαθο και από τα Δημότυχα κτλ. Αναρωτιέμαι γιατί έπρεπε να βγούμε να πούμε ότι μεταφέραμε τους Patriot στην Κάρπαθο. Ειλικρινά το ρωτάω. Εάν είχες μια λογική ότι κάνω μια προσωρινή μεταφορά αυτών των αμυντικών όπλων, τους οποίους μάλιστα Patriot είναι σαφές, δεν διέθετε η Τουρκία. Αν θυμάστε, και τότε ρωτάγα συνεχώς.
0: Ισπανική συστοιχία είχε.
1: Θυμάσαι που ρωτάγα συνεχώς. Δηλαδή, εμείς πάμε στην Κάρπαθο τους Patriot για να υπερασπιστούμε την Τουρκία. Όχι, δεν είναι έτσι και άμα. Μας. Εντάξει, οκ, okay, δεν είναι έτσι.
0: Καλά, αυτό κοίταξε.
1: Το λέτε εσείς που ξέρετε, δεν είναι.
0: Τους Ιρανικούς πυραυλούς οι Ισπανοί τους έριξαν, οι Αμερικανοί. Οι Patriot οι οποίοι είχαν αναπτυχθεί στην
1: εγώ,
0: Τουρκία.
1: Εγώ, Γιώργο, κάθε φορά
0: ήταν της Ισπανίας.
1: Κάθε φορά που άκουγα για τους Patriot που πήγαν και συναντήσανε κάποιο Ιρανικό. Πήγαν που πήγαινε προς την Τουρκία, το χτύπαγαν. Μάλιστα. ξέραμε κάθε φορά ότι ήταν δικός μας, κάποιο αλληλού, αλληλού κτλ. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί αυτά έπρεπε να γνωστοποιηθούν και μετά να έχουμε να διαχειριστούμε μια στρατηγική γκέλα.
0: Κάτσε, περίμενε, να δούμε τι είναι. Όχι, θα ρωτήσουμε και τον κύριο Σιρήνη.
1: Να σου πω ποια είναι η γκέλα. Ναι. Ότι τώρα, και δεν μπορώ να πω και κουβέντα δυστυχώς, στην Τουρκία έχει γίνει πρώτη είδηση η μεταφορά. Γίνεται μια, πώς να πω τώρα, προπαγανδιστική ομοβροντία από τα όπλα της τουρκικής προπαγάνδας, που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σχεδόν οι περισσότερες από τις εφημερίδες και οι περισσότεροι των δημοσιογράφων έχουν υποταχθεί στον Ερντογάν και λένε ότι παραγγέλνει. Λοιπόν,
0: όχι, έχουν υποταχθεί, Γιώργο μου, γιατί δεν έχουν δυνατότητα να κάνουν κάτι άλλο οι περισσότεροι.
1: Εντάξει.
0: Θυμίζω εξορισμένους δημοσιογράφους στις σκανδιναβικές χώρες, άλλους δημοσιογράφους που τους ψάχνουν ακόμα οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Δεν είναι εύκολο εκεί να έχεις άποψη.
1: Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου ότι δεν είναι εύκολο. Απλώς λέω ότι η συντηρητική πλειονότητα των δημοσιογράφων και των μέσων είναι υποταγμένο στον Ερντογάν. Και έχουν ξεκινήσει τώρα να παίζουν το βιολί της ημέρας. Το βιολί της ημέρας είναι ότι η Τουρκία αναβαθμίζεται.
0: Εντάξει.
1: Και η Ελλάδα υποχωρεί.
0: Αφού αναβαθμίζεται η Τουρκία.
1: Ξέρουμε τι θα πούμε και εμείς, μην φανταστείτε.
0: Ας πάνε να βρει αντιβαλιστική προστασία για αρχή, που δεν έχει. Και δεύτερον, να μας πούνε τι συνέβη εκείνες τις ημέρες που υποτίθεται ότι αυτοί είχαν και επαυξημένο ενδιαφέρον και βρίσκονταν και σε πολεμική εγρήγορση και πέρασαν, έπλευσαν δύο φρεγάτες από την Ελλάδα στην Κύπρο, 4 F-16. Στήθηκε η συστοιχία στην Κάρπαθο και δεν πήραν χαμπάρι. Λοιπόν, οπότε ας ηρεμήσουν λίγο κι αυτοί, γιατί αρκετά μας έχουν πει και είναι προφανές, εσύ νομίζω το έχεις πει την πρώτη.

0: το θέμα αυτό. Και υποθέτω ότι όλο αυτό τι είναι, εξαγωγή των εσωτερικών προβλημάτων για να πει στους Τούρκους, κοιτάξτε, το έχει γράψει πολύ ωραία ο Ρεταίος στη Real News και την περασμένη Κυριακή και την προπερασμένη. Όσοι διαβάζουν Real News θα το θυμούνται ενδεχομένως. Έχει περάσει το αφήγημα η κυβέρνηση Ερντογάν ότι η Τουρκία περικυκλώνεται. Ναι. Από την Ελλάδα, από την Κύπρο, από το Ισραήλ, από τους Αμερικανούς. Είναι περικυκλωμένη η Τουρκία και πρέπει να κάνει προσπάθεια να σπάσει το ζυγό και την απειλή. Γιώργο, αυτό είναι το αφήγημα που έχουν περάσει στην πλειοψηφία.
1: Κοιτάξτε, αν και προφανώς καλύτερα να ακούσουμε κάποιους από τους ειδικούς, εξάλλου έχει γίνει παρέλαση ειδικών σήμερα από το Real FM και είναι απόλυτα λογικό και αναμενόμενο και υποχρέωση. Εγώ θα το πω όμως πάρα πολύ χοντρά.
0: Για πες το.
1: Πήραμε μια εντολή και πήγαμε εκεί πέρα που πήγαμε και πήραμε μια εντολή και τους γυρίσαμε αλλού. Και όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι έολο από τη στιγμή που επί της ουσίας εντολές είναι νατοϊκές. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Από εκεί και πέρα ξαναλέω γιατί βγήκαμε και κάναμε ταρατατζούμ, είναι δικά μας τα νησιά, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε και πάμε τους πάτριες εκεί. Αυτό. Ήταν λάθος εκείνο,
0: περίμενε.
1: Όχι αυτό.
0: Ωραία. Για το αυτό που λες, εγώ δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, υποθέτω ούτε εσύ, ποιος στρατηγός, ποιος πτέραρχος ή ποιος ναύαρχος ζήτησε αυτή την αλλαγή. Δεν είμαι σε θέση. Μπορεί να συζητάνε για άλλη διάταξη στο Αιγαίο. Μπορεί να ξέρουμε εμείς ποια είναι η ιδανική διάταξη στο Αιγαίο με τα νέα δεδομένα, με τον άλλο να δηλώνει ότι πάει με ΑΟΣ 200 μιλίων από τις τουρκικές ακτές.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
2: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Για δεύτερη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης βρίσκονται αντιμέτωπες ομάδες από τη Γερμανία και την Αγγλία. Η πρώτη και τελευταία φορά ήταν τη σεζόν 1972-1973, όταν για τον τελικό του κυπέλου UEFA συναντήθηκαν η Liverpool με την Gladbach, με τους κόκκινους να επικρατούν σε διπλό τελικό με συνολικό σκορ 3-2, κατακτώντας τον πρώτο τους τίτλο στο θεσμό. Στον αυριανό τελικό του Europa League, όπως ονομάζεται πλέον, θα αναμετρηθούν η Aston Villa με την Freiburg.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το βουνό είναι χαράς.

0: Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πού είναι,
2: τώρα εδώ ήτανε.
1: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μετά από τις αναφορές για δυσάρεστη οσμή σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, περισσότερα στο real.gr. Σε ποινές κάθειρξης έως και 7 ετών καταδικάστηκαν δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής και πιστοποιητικά ηθαγένειας έναντι αμοιβής. Τραγωδία για οικογένεια Βρετανών στην Κέρκυρα. Ένα 42χρονος σκοτώθηκε και ο 15χρονος γιος του τραυματίστηκε όταν το όχημα τύπου γορούνα που οδηγούσε ο πατέρας εξετράπη της πορείας του.
9: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
8: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Μοσχάτο έως Νέα Φιλαδέλφια στην Ποσειδόνος, από Ελληνικό Προσάλιμο στην Κηφισίας από Χαλάνδρη προς Μαρούσης, σε Βασιλός Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Εδώ τώρα, επειδή τα είπες και έχουμε και τον άνθρωπο, απλώς γιατί, για το ερώτημα που βάζει και ένας γνώστης εδώ καλός που μου έχει στείλει μήνυμα, γιατί βλέπω ότι έχει ξεκινήσει και ο Φόρτσα Παοκάρα εδώ πέρα να μου λέει ότι δεν τα έλεγες τότε. Δεν... Σύμφωνοι, αλλά ξεχνάμε όμως ότι την εποχή εκείνη οι σύμμαχοί μας, οι οποίοι μας πιέζαν έντονα και σε άλλες ουνικές συγκυρίες, μας ζητούσαν αυτά τα συστήματα να τα μεταφέρουμε στην Ουκρανία, λέω τώρα εγώ. Και η ελληνική κυβέρνηση είχε εξηγήσει τότε ότι τα συστήματα αυτά είναι πολύ σημαντικά, πολύ κρίσιμα για την αμυνά της. Το βάζω και αυτό στο τραπέζι, γιατί καλά κάνεις εσύ και θυμάσαι την κουβέντα του Μαρτίου, αλλά εκείνη η κουβέντα του Μαρτίου είχε σαν ουρά το αίτημα των Ουκρανών μέσω των συμμάχων μας, τα συστήματα Patriot να μεταφερθούν στην Ουκρανία. Το βάζω. Και
1: το κρατάμε.
0: Το κρατάμε, το κρατάμε για να πει τα ερωτήματά μας.
1: Για να μπει και στην κουβέντα. Και βεβαίως, επειδή δεν έχω προλάβει να πω τίποτα, επειδή ξεκίνησα με το Ποντιακό και μετά δεν πήγαινε να πεις, έχουμε στην παρέα το Λάσκαρη αγοραστό. Τον έχουμε όντως. Πολυλογικός, κονσολιέρης κτλ. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο 211-208-200. Η Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί εδώ για τους Γιώργηδες. Και εσείς, όπως κάθε απόγευμα, ελπίζουμε να δίνετε βροντερό παρόν στο στούντιο παπάκι realfm.gr. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Ο Γιώργος έχει προαναγγείλει τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Τον έχουμε καλέσει κυρίως με την ιδιότητά του ως καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου. Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι είναι ένας βουλευτής επίσης του κυβερνώντος κόμματος Νέας Δημοκρατίας. Καλώς τον κύριο Συρίγο, καλησπέρα.
2: Κύριε Χουδαλάκη, κύριε Παγάνη.
0: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Να σας πιάσω εγώ λίγο από τα πιο επιθετικά, γιατί συνήθως, όπως το λένε, ξεκινάει ο Γιώργος. Εδώ υπάρχει ο Φόρτσα Παοκάρα, ο οποίος, καλά, μένα με κατηγορίως, λέει, χειροκροτούσες τότε, τώρα όμως δεν μιλάς, και λέει, δεν είχε όμως η κυβέρνηση την πυγμή να πει ότι θα τα πάω που γουστάρω τα συστήματα και δεν ρωτάω κανέναν. Ένα μήνυμα είναι αυτό, για να απαντήσετε συνολικά, για να το προσθέσω και με το άλλο που διάβασα εδώ, ότι ναι, έπρεπε να τρέξουμε λίγο τα δόντια και εμείς, ο Real Blocker, στην Τουρκία, γιατί αρκετά μας έχουν πρίξει τόσα χρόνια τα σκότια. Αυτά τα δύο τα ενώνω και λέω, γιατί έφυγαν οι Patriot από την Κάρπαθο. Φοβηθήκαμε.
1: Και από το Δημοτικό.
0: Και από το Δημοτικό. Φοβηθήκαμε τους Τουρκούς.
2: Ωραία. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Το πρώτο, προστατεύεται η ελληνική επικράτεια αντιαεροπορικά από Patriot, από τους S-300, τη στοιχεία των πυράβλων, από άλλα συστήματα μικρού, μεσαίου, μεγάλου βεληνικούς. Προστατεύεται όλη η ελληνική επικράτεια πολύ καλά. Ποια είναι η διαφορά, τι έγινε με τους Patriot? Οι Patriot τοποθετήθηκαν εκεί με τη σύμφωνη γνώμη του ΝΑΤΟ και στέλνανε σήμα στο Νατοϊκό στρατηγείο του ΝΑΤΟ στην Νάπολη. Αυτή ήταν η διαφορά της υποθέσεως. Επομένως.
1: Δηλαδή, κύριε Συρίγο, για συγγνώμη, αλλά να είναι πολύ κατανοητά τα πράγματα. Επειδή και εγώ αυτό είπα πριν από λίγο, ότι είχαμε μέσα σχεδιασμού του ΝΑΤΟ, μας είπανε πηγαίνετε το εκεί, μας είπανε πάρτε το από εκεί. Αν είναι έτσι, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Γιατί ότι είμαστε μια χώρα που έχει αεροπορική άμυνα κτλ. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το συζητάγαμε ο Παγάνης και εγώ στο ραδιόφωνο. Εγώ τουλάχιστον δεν θα έμπαινα σε μια λογική να πω ότι είμαστε μια χώρα γυμνή από άμυνα προς Θεού. Αναρωτιέμαι όμως, γιατί έπρεπε να βγούμε να το πούμε και τώρα υποχρεώμαστε να ξαναβγούμε και να πούμε αυτό που είχαμε κάνει πριν, το μαζεύουμε.
2: Να εξηγήσω. Διότι διευθυνίζω, να πω κάτι για το Δημότυχο για να μην υπάρχουν εντυπώσεις. Στο Δημότυχο πήγαν οι Patriot λόγω του ότι έπρεπε να προστατευτεί η Βουλγαρία αντιαεροπορικά. Ναι. Ποτέ δεν τοποθετήσει αντιαεροπορικά όπλα δίπλα ακριβώς στα σύνορα, γιατί είναι ευάλωτα σε περίπτωση επιθέσεως από τον εχθρό. Πάντα τα τοποθετείς πολύ πιο μέσα και αυτό είναι το νόημα το ραντάρ.
1: Το κρατάμε, αφού μας το λέτε, εγώ το δέχομαι. Ναι. Το κρατάμε.
2: Οπότε αυτό αφορά στο Δημότυχο. Πάμε τώρα στην Κάρπαθο, γιατί Κάρπαθος είναι το χρήσιμο σημείο, δεν είναι το Δημότυχο. Στην Κάρπαθο το κρίσιμο σημείο είναι ότι το νησί, όπως και όλα τα Δωδεκάνησα, είναι βάση της συνθήκης των Παρισίων του 1947 αποστρατιωτικοποιημένη. Εμείς από το 1974 και μετά λέμε ότι επειδή τα νησιά αντιμετωπίζουν απειλή από την Τουρκία στην προκειμένη περίπτωση, δικαιούμαστε να έχουμε πάνω στρατό και γι' αυτό έχουμε βάλει στρατό και αντιαεροπορικά όπλα. Η Τουρκία λέει όχι. Υπάρχει ένα αντικειμενικό καθεστώς, δηλαδή δεν μπορείτε να βάλετε υπό οποιουσδήποτε όρους με τίποτα όπλα πάνω σε αυτά τα νησιά. Και έρχεται το ΝΑΤΟ το 2026, παρότι υπήρχε εντολή από τον Γενικό Γραμματέα Λούνς το 1979 που έλεγε μην εμπλέκεστε στα ελληνοτουρκικά, είχε πει πίεση στο ΝΑΤΟ, έρχεται το ΝΑΤΟ και λέει υπάρχει απειλή για τα νησιά αυτά, όχι από την Τουρκία, γιατί η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, άρα είναι σύμμαχος, άρα δεν μπορεί να προέρχεται κατά το ΝΑΤΟ απειλή από σύμμαχο. Υπάρχει απειλή από την κατάσταση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή έρχεται το ΝΑΤΟ και αποδέχεται τη δική μας θέση που λέει ότι όταν υπάρχει απειλή μπορείς να έχεις στρατό πάνω στα νησιά.
1: Τώρα δεν υπάρχει πλέον απειλή?
2: Από τη Μέση Ανατολή όχι. Διότι εκεί πήγαν ως νατοϊκά όπλα. Και ανακοινώθηκε ακριβώς, διότι είναι μια διαδικασία που ακολουθείται στο ΝΑΤΟ. Αυτή λέγεται τη σιωπηρή συνενέσεως. Δηλαδή λέει το ΝΑΤΟ, θα μεταφερθούν όπλα σε εκείνο το σημείο. Αν κάποιος διαφωνεί, πρέπει να εκφράσει τη διαμαρτυρία του μέχρι το Σάββατο βράδυ στις 9. Εάν δεν εκφράσει τη διαμαρτυρία του, τεκμηρεύεται ότι έχει συνενέσει. Πιθανότατα αυτό έγινε και στην προκειμένη περίπτωση και οι Τούρκοι λόγω του πολέμου που γινόταν στη Μέση Ανατολή δεν τόλμησαν να πούν τίποτα, όπως δεν τόλμησαν να πούν τίποτα και για τη χρήση του αεροδρομίου Διαγόρας από αμερικανικά μεταγωγικά πριν γίνει η επίθεση. Σας θυμίζω ότι όταν ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός ήταν να ταξιδέψει στο Ιράκ, είχε ανεβοδιαστεί το αεροπλάνο του στη Ρόδο. Επειδή το αεροπλάνο, το πρωθυπουργικό, το πετούν πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας και θεωρείται κρατικό αεροσκάφος, οι Τούρκοι είχαν πει ότι είχε παραβιάσει το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησεως και υποχρέωσαν, αν θυμάστε, το πρωθυπουργικό αεροσκάφος να κάνει ένα τεράστιο κύκλο γιατί δεν του επέτρεψαν να περάσει πάνω από τον αέριο χώρο της Τουρκίας. Τώρα οι Τούρκοι το Φεβρουάριο κατάπιανε αμάσιτα όλα τα μαχητικά, τα μεταγωγικά αεροσκάφη της Αμερικής που πήγαιναν στο αεροδρόμιο Διαγόρας και κατάπιανε και τους πυράβλους Patriot. Η συμμαχία τώρα κρίνει ότι πάβει να υπάρχει απειλή.
1: Ένα λεπτάκι. Γιατί δεν ξέρω πόσο εύκολα χωνεύεται αυτό που λέτε. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι εμείς κάνουμε κάτι το οποίο δεν αρέσει των Τούρκων και εμείς το κάνουμε με εντολή, με οδηγία, με παράκληση, δεν με νοιάζει λέξη, από την πλευρά του ΝΑΤΟ. Τώρα γιατί γίνεται κάτι διαφορετικό? Μήπως γιατί οι Τούρκοι το κάνανε πρώτο θέμα ότι εμείς πάλι έχουμε στρατικοποιήσει τα νησιά κτλ. Και το λέω γιατί το ψυχολογικό πόλεμο τον οποίο διεξάγεται ασταμάτητα μεταξύ ημών και ημών, εμάς ημών και των Τούρκων, το ξέρετε.
2: Είτε ό,τι και να πούν τώρα οι Τούρκοι, το θέμα είναι ότι το ΝΑΤΟ δέχτηκε για πρώτη φορά την πάγια ελληνική θέση. Όταν απειλείται κάτι, έχεις δικαίωμα να έχει πάνω στρατό για να το στρατιωτικοποιεί, για να το προστατεύσεις, να αμυνθείς για αυτό το πράγμα.
1: Άρα, συγγνώμη, σας κόβω, το ξέρω, αλλά μου προκαλεί πολύ ενδιαφέρον η προσέγγιση σας.
2: Είναι στρατηγική νίκη.
1: Αγαπητέ μου Άγγελε, κύριε Συρίγο, εμείς έχουμε μία εκφρασμένη, δεδηλωμένη απειλή από την πλευρά των Τούρκων, το κάζους μπέλι.
2: Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό λοιπόν εμείς στο πλαίσιο των δικών μας εθνικών...
1: Άρα άμα γουστάρουμε βάζουμε και εμείς.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό λίγο να μας εξηγήσει, γιατί δεν το έχουμε καταλάβει και εμείς και οι ακροατές.
2: Ωραία,
0: εάν υπάρχει σχεδιασμός, εσείς ξεκινήσατε την εισήγησή σας λέγοντας αυτό.
2: Υπάρχουν όπλα αντιαεροπορικά στα νησιά, τα οποία ουδέποτε ανακοινώνουμε... Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν πρέπει να τα ανακοινώνουμε για να μην μπορούν να τα ειδοποιήσουν ποτέ οι Τούρκοι.
0: Το λέω αυτό γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος θεωρεί ότι από τη στιγμή. Παρακαλώ.
2: Ένα από τα πράγματα που κάνουν οι Τούρκοι, πολλές φορές όταν παλαιότερα παραβίαζαν τον εθνικό ενιαίριο χώρο, ένας από τους λόγους που το έκαναν ήταν για να υποχρεωθούμε εμείς να ενεργοποιήσουμε τα συστήματα, το ραντάρ, να εντοπίσουν οι Τούρκοι που βρίσκονται για να μπορούν να τα εξουδετερώσουν σε περίπτωση πολέμου. Δεν ενεργοποιούνται παρά μόνο με εντολή του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, με κανέναν άλλο τρόπο αυτά τα συστήματα, και είναι προφανώς κρυφά. Στην Κάρπαθο πήγαν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και αυτή ήταν η μεγάλη νίκη, ότι το ΝΑΤΟ αποδέχτηκε τις ελληνικές θέσεις. Άρθρο 2, παράγραφος 4 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, δικαίωμα νόμιμης άμυνας. Στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας μπορείς να τοποθετήσεις όπλα. Λέει τώρα το ΝΑΤΟ, για επιχειρησιακούς λόγους, εγώ δεν θέλω να έχω τα όπλα εκεί πέρα. Δεν με ενδιαφέρει να είναι τα όπλα εκεί πέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα νησιά μένουν απροστάτευτα. Όχι μόνο υπάρχει σχέδιο, υπάρχουν και όπλα στα νησιά. Αλλά απλώς αυτά είναι απόρριτα και δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιηθούν.
0: Αυτό λοιπόν έπρεπε να το διευκρινίσετε, μας το είπατε τώρα. Γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος εκτιμά, αντιλαμβάνεται ότι από τη στιγμή που η συστοιχία των Patriot μεταφέρεται από την Κάρπαθο, τα νησιά εκεί μένουν αποστάτευτα, η περιοχή δηλαδή. Επομένως, καλά κάνετε και μας το λέτε αυτό για να έχουμε μια εικόνα. Και να ρωτήσω κάτι, παίζει ρόλο επίσης το τηλεγράφημα του πρακτορείου Bloomberg που φαίνεται ότι υπάρχει ζήτημα ότι οι Τούρκοι στον νόμο που ετοιμάζουν έχουν σκοπό να κάνουν μια δήλωση η οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακή για 200 μίλια ΑΟΣ από τα παράλια.
2: Να διευθυνήσω κάτι, αυτό για τα 200 μίλια είναι αυτό που λέει η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, αλλά για να μπορείς να το κάνεις πρέπει να έχεις δυνατότητα να μην έχεις άλλο κράτος ή απόσταση ως 400 μίλια από σένα, διότι δικαιούται το ένα κράτος 200 μίλια και το άλλο κράτος 200 μίλια, άρα χρειάζεται να έχεις τουλάχιστον 400 μίλια για να μπορείς να το κάνεις. Οπότε είναι θεωρητικό το 200 μίλια. Στην πραγματικότητα δεν μπορούν να το κάνουν, διότι οι αποστάσεις στο Αιγαίο, ας πούμε, είναι από 50 έως 80 μίλια. Τι να κάνουν 200 μίλια.
1: Έχω κανένα δύο ερωτήσεις, θα ήθελα να τις τρέξουμε λιγάκι, γιατί βλέπω... Έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον ζήτηση, κύριε Σερίγο, σήμερα. Μια...
2: Νόμιζα κάθε φορά, κύριε Φουδαλάκη.
1: Αλήθεια είναι, αλλά σήμερα πρέπει να σας πω ότι... Όχι, έχετε δίκιο. Ο κόσμος, και ευτυχώς κατά τη γνώμη μου, δείχνει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν συζητάμε τα εθνικά μας θέματα. Ευτυχώς. Μια ερώτηση αφορά, για παράδειγμα, για να καταλάβουμε αν είμαστε σε μια συμμαχία ως ισότιμη, να ρωτήσω αν το ΝΑΤΟ, εκτός από εδώ, έκανε μεταφορές, αποσύρσεις και δηλαδή, και σε άλλα μέρη.
2: Εννοείται σε σχέση με τι.
1: Όπως έφυγαν από την Κάρπαθο, όπως έφυγαν το Δημότυχο, όπως έφυγαν όπλα που μεταφέρθηκαν λόγω του πολέμου και από αλλού.
2: Βεβαίως, στην Τουρκία. Μεταφέρθηκαν συστοιχίες πυράβλων Patriot, διότι η Τουρκία ήταν γυμνή αντιαεροπορικά. Το πρώτο πύραυλο που αναχαιτίστηκε τον εντόπισαν ισπανικό ραντάρ.
1: Εκεί τα πήγαν, δεν τα απέσυραν όμως.
2: Ενώ... Απέσυραν από κάποιες άλλες περιοχές.
1: Ναι, λέω ότι επειδή και τα δικά μας τα μεταφέραμε και τα αποσύραμε τώρα. Γι' αυτό ρωτάω. Γιατί
2: όταν λέμε τα αποσύρουμε, να διευθύνσω κάτι, δεν αποσύρονται ποτέ. Παραμένουν σε διάφορα σημεία. Είναι έτοιμα να χρησιμοποιηθούν, δεν αποσύρονται ποτέ.
1: Προς Θεού,
2: μεταφέρονται. Ναι. Υπ' αυτή την έννοια, οι Γερμανοί και οι Ισπανοί και οι Ολλανδοί, γιατί αυτοί μετέφεραν Patriot στην Τουρκία, τα απέσυραν από κάποιες δικές τους περιοχές και τα μετέφεραν εκεί.
1: Μια ερώτηση που αφορά την Κύπρο. Και μας λένε, ο Βασίλης συγκεκριμένα το γράφει κιόλας για τα F-16, ότι φύγαμε από την Πάφο. Το θυμίζω ότι και αυτό, όπως με τους Patriot, εδώ πέρα γινόταν χαμός. Ότι καλά κάναμε για πρώτη φορά και στην Κύπρο και μπράβο. Και...
2: Στην Κύπρο δεν πήγανε τα F-16 στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Πήγανε στο πλαίσιο εθνικής αμυντικής πολιτικής. Και θα έλεγα και ευρωπαϊκή, διότι ακολούθησαν η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία. Οπότε δεν σχετίζεται με το ΝΑΤΟ. Δεν έχω πληροφόρηση περί αλλαγής των F-16 στην Κύπρο.
1: Έστω. Γεωργή.
0: Εγώ τώρα δεν μπορώ να κάνω άλλο ερώτημα, γιατί έχουμε φτάσει και 48. Πρέπει να τον αφήσουμε. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Γενικά πάντα δέχεται να μας απαντήσει στα ερωτήματά μας ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά.
3: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
11: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
12: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
13: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λιβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Για ελάχιστο χρόνο επιστρέψαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Έχετε στείλει 200 ερωτήσεις. Ελπίζω ότι ό,τι μπορούσαμε να κάναμε. Και να πω και την αλήθεια, βλέπω ότι κάποιοι από τους πολύ τακτικά φιλοξενούμενους στην εκπομπή, από τους διεθνολόγους, έχουν αποκτήσει fan club. Καλό είναι, καλό είναι και αυτό. Ξέρετε πάνω κάτω πώς βλέπουν τα πράγματα.
1: Δεν προλαβαίνουμε τώρα, αλλά επειδή μας είπε η Ελένη Κατσαπίκη ότι έχει βγάλει απάντηση το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για την ημέρα. Ψάχνω να την βρω τώρα.
0: Είναι ετήσια στάση αυτή. Κάθε φορά που εμείς λέμε γενοκτονία των ποντίων, βγαίνουν και λένε ότι εμείς κάναμε ομότητες, βαρβαρότητες και διάφορα τέτοια.
1: Ότι εμείς, οι δικοί μας οι άνθρωποι έπεφταν πάνω στα μαχαίρια τους και στα απλά τους, αλλά θα το διαβάσουμε μετά. Θέλω τώρα να περάσω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική? Να, με το COSMOTE 5G WiFi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 MB και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Single. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr.
0: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία EnduroStick. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η EnduroStick έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδή υπαστόδη με ευρεία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.endurostick.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Real FM. Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
13: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας από το Ψυχικό έως το Μαρούσι. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Μοσχάτο έως Περιστέρι, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μετά από τις αναφορές για δυσάρεστη οσμή σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Οι έλεγχοι συνεχίζονται. Νέα μέτωπα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών απειλεί να ανοίξει ο στρατός του Ιράν στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Επιμένει ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει για πάντα στην κατοχή και διαχείριση της Τεχεράνης. Σταθερά στο επίπεδο των 110 δολαρίων το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνελήφθη στη Βαρκελόνη ο 45χρονος γιος του ιδρυτή της εταιρείας ρούχων Mango, ύποπτος για τον θάνατο του πατέρα του. Ο επιχειρηματίας ηλικίας 71 ετών έχασε τη ζωή του όταν έπεσε σε γκρεμό 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Αρχικά οι αρχές έκαναν λόγο για δυστύχημα, ωστόσο διαπίστωσαν αντιφάσεις στην κατάθεση του γιου του που βρισκόταν μαζί του. Σε έπινες κάθειρξης έως και 7 ετών καταδικάστηκαν δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής και πιστοποιητικά ηθαγένειας έναντι αμοιβής. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία που είχε γίνει το 2019. Τραγωδία για οικογένεια Βρετανών στην Κέρκυρα. Ένας 42χρονος σκοτώθηκε και ο 15χρονος γιος του τραυματίστηκε όταν το όχημα τύπου γουρούνα που οδηγούσε ο πατέρας εξετράπη της πορείας του μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε ελαιώνα.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Μετά από 8 χρόνια αποχωρεί από τον Όφη ο εμβληματικός αρχηγός του, ο 37χρονος Χουάν Νέιρα φόρεσε τη φανέλα του συλλόγου σε 191 επίσημα παιχνίδια με απολογισμό 32 γκολ. Επίσης λύθηκε η συνεργασία με τους Βασίλη Λαμπρόπουλο, Φίλιπ Μπάινοβιτς και Γιάννη Χριστόπουλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Real Weather.
13: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες, άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
2: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
4: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας

0: www.radiomeri.gr.
1: You shall not pass!
2: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, pass. Για πιστοποίηση, εκεί pass. Pass. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 7 λεπτά μετά τις 6. Για πες.
1: Στίβι Γοντερ.
0: Ο Στίβι Γοντερ.
1: Τα αγαπάμε, λατρεύουμε. Ιδίως στο συγκεκριμένο τραγούδι δεν το συζητώ. Πολύ, πολύ τα αγαπάω.

0: Αυτό. You are the sunshine of my life. Και ποτέ δεν μάθαμε στα αλήθεια ποιος ήταν ο λόγος που το έγραψε στο ειδικό το τραγούδι. Ξέρεις, από όλες τις ιστορίες που ακούσαμε.
1: Φαντάζομαι να το ξέρει ο λόγος.
0: Ο ίδιος το ξέρει σίγουρα. Απλά δεν το είπε ποτέ.
1: Όχι, και ο λόγος για το οποίο το έγραψε θα το ξέρει.
0: Ναι και όχι. Η Σιρέτα ήταν τότε η γυναίκα του, ρε παιδί μου.
1: Ένας
0: λόγος. Ένας λόγος επίσης είναι ότι από ό,τι φαίνεται αυτό το τραγούδι που τον έκανα να αισθανθεί τα πολύ γλυκά κτλ. Αυτή ήταν και άποψη του Καλαμαράκη. Εγώ έλεγα, δεν έχει. Τα γνωστά τα δημοσιογραφικά δεν έχει επιβεβαιωμένο κτλ. Ο Καλαμαράκης έλεγε ότι είχε γράψει για το κοριτσάκι του. Την κόρη του. Εντάξει, μπορείς εύκολα να το φανταστείς.
1: Σοβαροί λόγοι πάντως και οι δύο.
0: Τώρα ξέρεις τι γίνεται. Θα κάνουμε ένα κανονικό σκοτσέζικο του ακροατές.
1: Θα το κάνουμε, αλλά πριν το κάνουμε αυτό που θες να πεις, με συγχωρείς. Εκκρεμεί ανακοίνωση, απλά τον τίτλο θέλω να διαβάσω. Γιατί σας έλεγα ότι θα ψάξω να το βρω και το βρήκα, το τηλεγράφημα της Άγκυρας με αφορμή την σημερινή ημέρα, για την οποία σας μιλήσαμε αναλυτικά με τον Γιώργο στην αρχή της εκπομπής. Αναφέρομαι στην ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Έχει εκδώσει λοιπόν μια ανακοίνωση το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, όπου μιλά για ομότητες του ελληνικού στρατού. Και είπα, δεν θα καθίσω να. Α, και γράφει συμπληρώνω από κάτω: οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να πάψουν να εργαλειοποιούν την ιστορία για πολιτικούς λόγους. Βεβαίως, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες, οι γέροντες, τα παιδιά που έσφαξαν το 1919 μέχρι το 1923 ήταν Έλληνες στρατιώτες. Είναι γνωστό αυτό. Ότι τα παιδιά, τα βρέφη, τα ανήλικα, οι γέροντες, οι γερόντισες και οι γυναίκες ήταν στρατιώτες του ελληνικού στρατού. Αλλά αν αυτή είναι η εικόνα που έχουμε με την πραγματικότητα, νομίζω ότι εγώ προσωπικά δεν έχω να κάνω.
0: Νομίζω ότι έχουν πει την αλήθεια. Να μην εργαλειοποιούμε την ιστορία.
1: Ναι,
0: βεβαίως. Ναι. Και τουλάχιστον να τη σεβόμαστε. Ναι. Έλεγα ότι σκέψτε τώρα τι σκοτσίσκο κοντούς θα παθαίνουν οι ακροατές μας, ακούγοντας το You are the sunshine of my life, το οποίο πιθανότατα έχει γραφτεί για το κοριτσάκι του Stevie Wonder. Και εμείς να πρέπει να ανοίξουμε μια άλλη σελίδα. Θα πω όμως ότι μέσα σε όλη αυτή την στενοχώρια που υπάρχει, θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα μικρό βήμα δικαίωσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Μαζαράκη, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Καλησπέρα.
1: Η Ελένη Μαζαράκη, η οποία είναι δικηγόρος, πλειοψηφία δικηγόρος της οικογένειας Γρίβα. Ναι. Όπου Κυριακή Γρίβα, του πατέρα. Ναι. Και μάλιστα.
2: Του όπου, πατέρα και της αδελφής.
1: Μάλιστα, θυμίζω ότι η Κυριακή Γρίβα μαρτύρησε στα χέρια ενός τύπου την 1η Απριλίου του 2024, λίγα μέτρα από την είσοδο του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων, ελάχισε πολύ μικρή απόσταση από το κουβούκλιο της Σκοπιάς.
2: Μπροστά στο σκοπό. Ακόμα είναι τα σημάδια. Ακόμα είναι.
1: Μάλιστα. Ποια είναι η εξέλιξη σήμερα? Η εξέλιξη είναι ότι οδηγούνται σε δίκη τέσσερις αστυνομικοί, αν δεν κάνω λάθος, σωστά, οι οποίοι αρνήθηκαν βοήθεια στην Κυριακή.
2: Ναι, σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, παραπέμπονται, προτείνεται στο δικαστικό συμβούλιο να παραπεμφθούν οι τέσσερις κατηγορούμενοι αστυνομικοί για να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο, στο Μικτόρκωτο δικαστήριο. Και εν μέρει αυτό είναι μια μικρή δικαίωση για την οικογένεια της Κυριακής. Διότι αυτοί οι άνθρωποι θα λογοδοτήσουν για τα τόσα σφάλματα, για την σωρία παραλήψεων που έλαβαν χώρα εκείνο το βράδυ. Μιλάμε για συνεχείς παραλήψεις. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Η εισαγγελία πλήρως εμπεριστατωμένα, και μάλιστα θέλω να πω, αξιολογώντας και την διαδικασία στο Μικτόρκωτο που δικάστηκε ο Φωνιάς της Κυριακής, έχει πραγματικά η κυρία εισαγγελέα στοιχειοθετήσει πλήρως την κακουργηματική διάσταση αυτής της υπόθεσης για τους τέσσερις κατηγορούμενους αστυνομικούς. Πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί δεν έκαναν τίποτα. Ζήτησαν παράβολο από την Κυριακή Γρίβα για να καταθέσει μήνυση για τον βασανιστή της. Αναφέρεται πολλές φορές μέσα στην εισαγγελική πρόταση αυτό, ότι αντί να πούν στο κοριτσάκι ότι δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα, αντί να πάρουν μέτρα να την προστατεύσουν εφόσον ήταν στο αστυνομικό τμήμα, σε χώρο πλήρους ασφάλειας, κοίταξαν να την διώξουν και να την ξεφορτωθούν. Ούτε καν το όνομά της δεν ζήτησαν, ούτε το όνομα του συντρόφου δεν ζήτησαν. Δεν έκαναν τίποτα. Είναι μια σειρά παραλήψεων.
0: Μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι αυτές τις παραλήψεις? Γιατί σας ακούω να λέτε ότι δεν έκαναν τίποτα σωστά. Τι δεν έκαναν λοιπόν?
2: Τίποτα. Η κοπέλα όταν έφτασε στο αστυνομικό τμήμα, απευθείας πήγε στον σκοπό, του είπε ότι δέχεται απειλές και φοβάται από τον πρώην σύντροφό της, φοβάται να πάει σπίτι της γιατί και την προηγούμενη μέρα ήταν έξω από το σπίτι της. Ο σκοπός την παρέπεψε να ανέβει πάνω στον πρώτο όροφο που ήταν αξιωματικός υπηρεσίας και εκεί η παρουσία και της αξιωματικού υπηρεσίας και της επόπτριας, ενώ το κορίτσι τους είπε ότι φοβάμαι, θέλω ένα περιπολικό για να με συνοδεύσει, να πάω σπίτι μου, γιατί ο άνθρωπος αυτός με απειλεί, ότι ο άνθρωπος αυτός και στο παρελθόν έχει εκδηλώσει βίαιη συμπεριφορά, εκείνες ούτε την ταυτότητα δεν τη ζήτησαν. Δεν τις πήραν καν τα στοιχεία, δεν ζήτησαν ούτε τα στοιχεία του συντρόφου τους και τις είπαν κάτι το οποίο...
0: Αυτό τώρα, συγγνώμη που σας...
2: Συγγνώμη. Ενώ ήταν σε τμήμα.
0: Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση και κάτι ακόμα. Ενώ στην αφήγηση το ρεπορτάζ και τα λοιπά, καταλαβαίναμε ότι υπήρχε μια γραφειοκρατική αντιμετώπιση. Δηλαδή αυτό που είπατε εσείς, να βγάλεις ένα παράβολο για να κάνεις μήνυση και ξέρω τι άλλο. Αυτό είναι τελείως γραφειοκρατική αντιμετώπιση και μάλιστα θέλω να πω από έναν άνθρωπο με πλήρη έλλειψη ενσυναίσθησης. Δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος, δεν νιώθει. Έτσι. Είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος δεν παίρνει τα στοιχεία του συνοδού της Κυριακής.
2: Τίποτα ούτε του συνοδού, ούτε τη ίδια τη Κυριακή. Αλλά επειδή μας ακούει κόσμος, μας ακούνε γυναίκες, μας ακούνε παιδιά που ίσως απειλούνται.
0: Ναι.
2: Και καθημερινά είναι αυτά τα περιστατικά. Δεν χρειάζεται κανένα παράβολο. Και μήνυση να μην θέλεις να κάνεις. Υποχρεούται ο αστυνομικός και πρέπει να σφαγιαστεί μια κοπέλα μπροστά στα μάτια τους για να εφαρμοστεί ο νόμος της ενδοοικογενειακής και όλες αυτές οι διατάξεις.
1: Το οποίο, ξέρετε.
2: Έπρεπε
1: ο νόμος να εφαρμόζεται πριν να χαθεί η Κυριακή.
2: Ακριβώς.
1: Συγγνώμη που με βλέπετε σε αυτή
2: τη...
1: ναι, που παίρνω αυτή τη θέση, αλλά και λυπάμαι γιατί πραγματικά εγώ έχω σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας του καθενός και βεβαίως των τεσσάρων οι οποίοι πρόκειται να δικαστούν. Δεν μπορούμε να συζητάμε για τον νόμο και την εφαρμογή του, διότι έχουν, όπως είναι το κατηγορητήριο, είχαν ευθύνη απέναντι σε αυτό το κορίτσι.
2: Μα ίσχυαν οι νόμοι και οι διατάξεις.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Ίσχυαν. Απλά δεν τις εφάρμοσαν. Τη ζήτησαν κάτι το οποίο δεν προβλέπεται. Τη ζήτησαν παράβολο. Ενώ υποχρεούνταν και να λάβουν κατάθεση από την Κυριακή και μήνυση να μην ήθελε να κάνει και υποχρεούνταν...
1: Καλά κάνετε και το λέτε αυτό, γιατί σε άλλες περιπτώσεις και συγγνώμη που σας διακόπτω, επικοινωνούν γυναίκες φοβισμένες, τρομοκρατημένες από αντίστοιχες περιπτώσεις δηλών καραγκιόζηδων.
2: Ακριβώς.
1: Οι οποίες λένε, μιλάνε στα αστυνομικά τμήματα και λένε έχω αυτό το θέμα και τους λένε κάποιοι αστυνομικοί, όχι όλοι, κάποιοι, ναι, αλλά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει να κάνετε μήνυση και δεν μπορεί να καταγραφεί να σταλεί περιπολικό και πρέπει να έρθετε εδώ πέρα να κάνετε μήνυση. Διαφορετικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν καταλαβαίνω αυτού του είδους απαντήσεις και όταν συζητάμε για αυτό το περιστατικό. Το βάζω εγώ έτσι και εμφαντικά το υπογραμμίζω.
2: Ακριβώς και έτσι πρέπει να είναι. Και πλέον έπρεπε δηλαδή ένα κοριτσάκι να σφαγιαστεί. Και επειδή βλέπουν τώρα οι συναδελφοί τους ότι αυτοί παραπέμπονται για κακούργημα, πλέον αποφάσισαν να εφαρμόσουν κάτι το οποίο ίσχυε τόσα χρόνια πριν. Και τώρα πια αναγκάζονται και το εφαρμόζουν. Ενώ εκείνη την ημέρα ξεφορτώθηκαν την Κυριακή. Ένας δεν βρέθηκε να βοηθήσει αυτό το κορίτσι όπως υποχρεούνται.
1: Κανένας.
2: Και ο εκφωνητής της αμέσου δράσεως έπρεπε κατά προτεραιότητα να δώσει την καταγγελία της Κυριακής. Αντίθετα, εκείνος, όπως πολύ εύστοχα είπατε, ήταν διεκπεραιωτικός.
0: Γραφειοκράτης.
2: Ακριβώς.
0: Δεν ήταν καν. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Και αν ήταν γραφειοκράτης, μπορεί να είχε κάνει και κάτι σωστό, βέβαια.
1: Όχι, και την άκουσε να λέει από το τηλέφωνο την Κυριακή ότι έρχεται. Την άκουσε. Αυτός είναι ο τελευταίος που κλείνει το τηλέφωνο.
0: Για τον ένα από τους αστυνομικούς, θα τα θυμούνται και οι ακροατές μας τότε. Κυρία Μαζαράκη, εμείς είχαμε μαθεί ότι ο Φρουρός, που ήταν ο άνθρωπος που είχε την πιο κοντινή επαφή, αν καταλαβαίνουμε καλά, τουλάχιστον είχε μια πιο σαφή αίσθηση. Ο τύπος ήταν υποαπόταξη.
1: Σε διαδικασία απόταξη.
0: Και δεν τον ενδιέφερε τίποτα.
2: Αλλά ξέρετε τι, υπάρχουν και τα ηχητικά, το ηχητικό υλικό εντός της δικογραφίας που φωνάζει ο συνοδός της Κυριακής, τη σκοτώνει και ο άλλος βγαίνει με καθυστέρηση. Τη σκοτώνει, ελάτε, φωνάζει το παιδί. Τα είπε και συγκλονιστήκαμε όλοι και στο Μικτόρκο το όταν δικαζόταν ο φωνιάς της Κυριακής. Και όλα αυτά έχουν αξιολογηθεί πλήρως από την κυρία Εισαγγελέα, η οποία πραγματικά έχει χρονομετρήσει. Έχει αξιολογήσει όλα τα στοιχεία.
1: Και τώρα, είναι άξια δικαστική λειτουργός και μπράβο της, γιατί το λέτε αυτό.
2: Ναι.
1: Είναι το ελάχιστο σε ένα κορίτσι που έπρεπε να ζει σήμερα. Έπρεπε να ζει.
0: Αυτό.
2: Αν οι αστυνομικοί είχαν πράξει έστω και ένας από όλους αυτούς το καθήκον του, η Κυριακή θα ήταν μαζί μας τώρα.
0: Είπαμε, υπήρχαν αυτά που έπρεπε να κάνουν και δεν τα έκαναν. Υπήρχε μια γραφειοκρατική αντιμετώπιση, η οποία ήταν μόνο που τους βόλευε, γιατί δεν ήταν καν γραφειοκρατική και τα πάει λέγοντας. Να ρωτήσουμε τώρα κάτι. ναι. με τους συγκεκριμένους αστυνομικούς. Ποιες περιμένετε να είναι, εκτιμάτε, τέλος πάντων, υπολογίζετε ότι θα μπορούσαν να ήταν οι ποινές για αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί όπως είπατε πριν από λίγο, σίγουρα αυτοί που ακούνε αυτή την είδηση ότι κάποιοι αστυνομικοί παραπέμπονται γιατί δεν έκανε καλά δουλειά και τα λοιπά, μπορεί να παίρνουν και ένα σχετικό κουράγιο ότι σε ναι. αυτή τη χώρα
2: υπάρχει δικαιοσύνη.
0: Υπάρχει δικαιοσύνη, τέλος πάντων.
2: Φυσικά και υπάρχει. Πιστεύουμε ότι η ίδια κρίση με την κυρία Εισαγγελέα θα έχει και το Δικαστικό Συμβούλιο και αυτοί οι άνθρωποι σύντομα, ελπίζουμε και εντός του 2026, να οριστεί και το δικαστήριο και να τους αποδοθούν οι ποινές. Το αδίκημα το οποίο τους αποδίδεται τιμωρείται με ποινή μέχρι 10 ετών. Είναι κακούργημα.
1: Δεν θυμάμαι αν σας είχαμε ρωτήσει και την προηγούμενη φορά. Ναι. Είχαν καταθέσει στη δίκη που έγινε, όπου καταδικάστηκε ο δολοφόνος της Κυριακής?
2: Είχαν καταθέσει όλοι εξαιρουμένου που δεν ήταν μάρτυρας του εκφωνητή. Ο μόνος που δεν είχε καταθέσει.
1: Είχαν απολογηθεί για την απραξία τους.
2: Μάλιστα, θέλησαν κιόλας να ασκήσουν το δικαίωμα σιωπής τους, επειδή ήταν κατηγορούμενοι σε αυτήν την υπόθεση, αλλά το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό τον ισχυρισμό τους και ό,τι αφορούσε θέματα που δεν άπτονταν της κατηγορίας τους ρώτησε. Και οι καταθέσεις τους έχουν ληφθεί όλα υπόψη.
1: Ναι, είπαν ότι κάνανε λάθος.
2: Όχι να... φυσικά.
1: Με τα μέλια σε κανέναν από αυτούς για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν.
2: Κανένας. Όλοι θεωρούν ότι έπραξαν πολύ σωστά. Κανένας από τους τρεις.
1: Ότι έπραξαν πολύ σωστά.
2: Αυτό είπαν. Ότι έπραξαν πολύ σωστά και απέδωσαν τις ευθύνες στο ίδιο το θύμα.
1: Ότι έφταιγε το θύμα δηλαδή που
2: δολοφονήθηκε. Ναι, ότι έφταιγε το θύμα. Ναι, ναι. Όλοι τους. Και μάλιστα και.
1: Που δεν ήταν πιο γρήγορη δηλαδή για να τρέξει. Λυπάμαι που το λέω γιατί είναι τραγικό αυτό. Έπρεπε να τρέξει πιο γρήγορα από το δολοφόνο της.
0: Δεν κάνω λάθος. Ήταν και γυναίκες αξιωματικοί.
2: Οι δύο ήταν γυναίκες. Η μία πετούσε τον μπαλάκι στην άλλη.
0: Και η υπερεπόπτης που ήταν κάτι τέτοιο ήταν. Που υποτίθεται ότι ήταν, ξέρω εγώ, μία αξιωματικό φτασμένη, έτσι.
2: Ναι. Έχει συνταξιοδοτηθεί. Μιλάμε για πολλά χρόνια εμπειρία.
1: Μάλιστα.
2: Η αξιωματικός ήταν πολύ νέα. Ήταν 21-22 χρονών. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση είχε τεθεί. Είχε τις γνώσεις, δεν είναι τυχαία τα καινούργια παιδιά που ορίζονται αξιωματική υπηρεσία.
1: Πάντως, υποθέτω και με αυτό θα κλείσω για να σας ακούσω σε ένα σύντομο σχόλιο. Δυστυχώς, και πάλι δυστυχώς, το κορίτσι αυτό δολοφονήθηκε με αυτόν τον τρόπο, αλλά δυστυχώς ακούω, μαθαίνω, ότι εξακολουθούν διάφοροι τζάμπα μάγκες να συμπεριφέρονται έτσι σε πρώην συντρόφους, σε πρώην συζύγους, σε γυναίκες τις οποίες τις κατατρομοκρατούν. Και οι γυναίκες σκέφτονται ξανά και ξανά να πάνε στο αστυνομικό τμήμα να ζητήσουν βοήθεια. Με ποιο τρόπο μπορεί να αλλάξει αυτό κατά την άποψή σας?
2: Πλέον έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Δυστυχώς έπρεπε να υπάρξει αυτό που έγινε. Η αστυνομική πλέον είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένη. Ο νόμος έχει γίνει ακόμα πιο αυστηρός. Δυστυχώς συμβαίνουν περιστατικά και άλλες γυναικοκτονίες. Ωστόσο όμως, όποια γυναίκα απειλείται, όποιο ανήλικο παιδί απειλείται, πρέπει να πηγαίνει στην αστυνομία. Πλέον υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση. Και να πηγαίνουν και να μιλάνε. Γιατί και ο ίδιος ο κόσμος είναι πιο ευαισθητοποιημένος. Αλλά πλέον και οι υπηρεσίες. Μου έχει τύχει, το λέω από ιδία γνώση, ότι πρόσφατα σε εντολέα μου που δέχτηκε κιόλας απειλή, της διατέθηκε περιπολικό. Δυστυχώς δεν διατέθηκε στην Κυριακή, ενώ υπήρχαν 2-3 περιπολικά έξωθεν του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων.
1: Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελένη Μαζαράκη, τη δικηγόρο της οικογένειας του πατέρα της Κυριακής Γρήβα.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ.

0: συνάδελφος μου, λέει, δεν θα σου πω ποια είναι, τη γνωρίζεις. Συμπτωματικά μάλιστα σήμερα. Είχε ένα τύχημα ο άντρας της και βρέθηκαν σε ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας. Χθες. Και στα επίγοντα περιστατικά μου είπε ότι είδε 3-4 περιπτώσεις γυναικών με μόλοπες στο πρόσωπο, οι οποίες περίμεναν να εξεταστούν από αυτού του είδους την περιποίηση διάφορων θρασίδηλων. Και ακούω και για περιπτώσεις που πηγαίνουν επίσης και απειλούν και λένε η αστυνομία είναι μακριά και τι θα κάνεις και πρόσεχε γιατί εγώ είμαι εδώ. Θρασίδηλα ανθρωπάκια, ανθρωπάρια σαν τον τύπο που χτύπησε πριν από μια εβδομάδα στο Παγκράτη εκείνη την κοπέλα την 22χρονη που προσπαθούσε να κάνει να σταθμεύσει.
1: Τον οποίο δεν ξέρω, εξαφανίστηκε. Νομίζω δεν τον έχουν βρει.
0: Δεν ξέρω αν τον βρήκαν.
1: Το 58χρονο, λες, με τη μηχανή και τα λοιπά. Κοίτα, το παρακολουθούσα για κάποιες μέρες, δεν τον είχαν πιάσει. Και ήταν πραγματικά δηλαδή να λες, γαμώ το, αν είναι δυνατόν.
0: Είναι μεγάλη μαγιά να βγάλει σε μια γυναίκα όπλο ή μαχαίρι ή δεν ξέρω τι και να την απειλήσει. Ρόμπα, ρόμπα, και μετά να εξαφανιστείς όταν μάθεις ότι έρχεται περιπολικό ή αστυνομικός ή κάποιος από τους συγγενείς της που μπορεί να σε αντιμετωπίσει. Ξεφτύλες, εξεφτύλες.

Υπάρχει πολύ, πάρα πολύ επικαιρότητα, είναι αλήθεια, και πρέπει να πω ότι υπάρχει σε πολιτικό επίπεδο, αλλά σου σφίγεται το στομάχι και να αρχίσω τώρα να μιλάω, ας πούμε, για το Στέριος Χαλπάκης παραιτήθηκε από γραμματέας του συνασπισμού. Εντάξει, προφανώς εμένα που είναι κατά κάποιο τρόπο το αντικείμενο, η δουλειά μου κτλ, δεν θέλω να πω ότι δεν με νοιάζει. Με νοιάζει και το βρίσκω για ενδιαφέρουσα ως εξέλιξη. Αλλά πώς να σου μείνει τώρα υπομονή, δύναμη...

0: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,1.

0: στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν εκ νέου στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν προετοιμάζεται για οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση, απαντάει η Τεχεράνη. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μετά τις αναφορές για δυσάρεστη οσμή σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως τα νότια προάστια. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, περισσότερα στο real.gr. Σε ποινές κάθριξης έως και 7 ετών καταδικάστηκαν δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Τράκης, οι οποίοι εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής και πιστοποιητικά ηθαγένειας έναντι αμοιβής. Τραγωδία για οικογένεια Βρετανών στην Κέρκυρα. Ένα 42χρονος σκοτώθηκε και ο 15χρονος γιος του τραυματίστηκε όταν το όχημα τύπου γουρούνα που οδηγούσε ο πατέρας εξετράπη της πορείας του.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
0: Συνεχίζεται το μποτιλιάρισμα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους έως Μαρούσι. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο, σε σταδίου Αμαλίας και στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου, στη Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Ηλιούπολη και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλυμο. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: 36 λεπτά μετά τις 6. Ημέρα αφιερωμένη στη μνήμη για αυτή την, το ποτάμι αίματος. Ξεκίνησε 19 Μαΐου του 1919, ολοκληρώθηκε το 1923 στη λογική την οργανωμένη της φαγής και της απομάκρυνσης. Συνεχίστηκε βεβαίως μεμονωμένα. Και για να έχετε εικόνα, γιατί γίνεται και πιο γραφική πιο κάτω η ανακοίνωση του τουρκικού ΟΠΕΚ, στην οποία περιγράψαμε νωρίτερα στον τίτλο, προς τον τίτλο και τον υπόλοιπο, για να καταλάβετε το σκεπτικό με το οποίο οι Τούρκοι απευθύνονται για, για το συγκεκριμένο έγκλημα τη γενοκτονία στον υπόλοιπο κόσμο. Σημειώνουν, άκου κύριε Χουδαλάκη, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να πάψουν να εργαλειοποιούν την ιστορία για πολιτικούς λόγους, αναφερόμενοι στην επέτειο, επαναλαμβάνω, στην ημέρα μνήμης της σφαγής.
1: 17 χρόνια από την έναρξη της σφαγής, τη γενοκτονία των ποντίων.
0: Λένε λοιπόν, όχι μόνο λέει τις σφαγές κατά Τούρκων, αλλά και άλλων εθνικών ομάδων που ξεκίνησαν με τη σφαγή της Τριπολιτσάς το 1821.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει.
1: Ας αφήσουμε τους Τούρκους να αυτοικανοποιούνται. Και πάμε να καλωσορίσουμε τον Βλάση τον Αγζίδη, ιστορικός δόχρας της σύγχρονης ιστορίας στα Πεθήτα. Καλώς τον, καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε.
2: Γεια σας και εγώ ευχαριστώ που κάνετε αυτή την εκπομπή για το ιστορικό αυτό γεγονός.
1: Και είναι δικός σας ο λόγος. Μην περιμένετε ερωτήσεις δημοσιογραφικές.
2: Ξεκινάω λοιπόν με βάση αυτά που άκουσα. Καταρχάς να πούμε ξεκάθαρα ότι η 19 Μαΐου 1919 που ορίστηκε ως ημέρα μνήμης έχει μόνο ένα συμβολικό χαρακτήρα. Είναι η στιγμή που ο Μουσταφά Κεμάλ Πασά, ως αξιωματικός αποβιβάζεται στη Σαψούντα, αυτονομείται και συγκροτεί το δικό του εθνικιστικό στρατό σε αντιπαράθεση καταρχάς με τους Σουλτανικούς, με τους παλιούς Οθωμανούς. Δηλαδή όλα τα γεγονότα τα τραγικά δεν έγιναν από το σύνολο των Τούρκων, όπως πολλοί το νομίζουν, ή από τους παλιούς Οθωμανούς. Έγιναν συγκεκριμένα τους νεότουρκους, από τους ακραίους εθνικιστές. Δηλαδή, και είναι μια διαδικασία μεγάλης διάρκειας ιστορικής που ξεκινάει ήδη από το 1914 και ολοκληρώνεται το 1923. Ποιο είναι το story, ας πούμε, πίσω από αυτό? Μετά από μια περίοδο πραγματικά του Τανζιμάτ, δηλαδή της πραγματικά πολύ σημαντικής ισότητας όλων των Οθωμανικών πληθυσμών, χριστιανικών, εβραϊκών, μουσουλμανικών κλπ., η περίοδος αυτή θα τελειώσει από ένα πραξικόπημα μιας στρατιωτικής σκληρής εθνικιστικής ομάδας των Νεοτούρκων στη Θεσσαλονίκη. Αυτοί λοιπόν έχουν ξεκάθαρη ατζέντα, η Τουρκία στους Τούρκους, δηλαδή το 30% του Οθωμανικού πληθυσμού που δεν είναι μουσουλμάνοι πρέπει να εξοντωθούν ή να αφομοιωθούν, οι περιουσίες τους πρέπει να κατασχεθούν και όλα αυτά. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο μοντέλο εθνικής εκαθάρισης. Αυτό το υλοποιούν ήδη από το 2014. Ποιο είναι το πλαίσιο? Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, οι γερμανικές συμβουλές, οι οποίες μετεξελίσσονται σε εθνική εκαθάριση.
0: Μπράβο που μας το λέτε αυτό. Μπράβο σας. Σας ευχαριστούμε που το λέτε.
2: Οι Γερμανοί έχουν τεράστια σημασία, τεράστιο ρόλο και ιδεολογικό. Γιατί ο γερμανικός φιλετισμός, ο ρομαντισμός κλπ. Είναι αυτός που ήταν η ιδεολογική βάση των Νεοτούρκων. Εδώ ο Γιάγιο Κάλπ, ο πρωτεργάτης, ας πούμε, ο θεωρητικός του παντουρκισμού, χρησιμοποιεί τσιτάτα από τον Νίτσε από το 1911, για να φανταστείτε. Δηλαδή, ο Χίτλερ απλά τιμήθηκε το Γιάγιο Κάλπ. Όταν ο αγών μου έχει αυτούς σε κομμάτια από τα έργα του Νίτσε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι οι Γερμανοί για στρατιωτικούς λόγους θεωρούν ότι οι χριστιανοί, οι οποίοι είναι κυρίως Έλληνες, είτε στην Ανατολική Θράκη, είτε γύρω από τα Δαρδανέλια, είτε από τη Δυτική Μικρά Ασία, είναι εν δυνάμει συνεργάτες των Βρετανών. Άρα είναι πέμπτη φάλαγγα, άρα πρέπει να εκδιωχθούν από τις περιοχές αυτές. Αυτό βεβαίως οι Νεότουρκοι το αξιοποιούν, υλοποιούν την πολιτική της.

0: εθνικής εκαθάρισης που ήδη την έχουν αποφασίσει από πολύ νωρίτερα. Και έτσι ξεκινάει όλη η φάση γενοκτονίας. Αφορά όλους τους ελληνικούς πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή Ίωνες, Βυθύνιους, Καπαδόκες, Πισίδιους, Ανατολικοθρακιώτες και βεβαίως και Πόντιους. Αλλά καθώς και τις άλλες χριστιανικές ομάδες, δηλαδή Ασσύριους και Αρμένιους, που είναι και οι πιο γνωστές φάσεις της συγκεκριμένης γενοκτονίας. Οπότε λοιπόν η πρώτη φάση γενοκτονίας θα είναι την περίοδο 1916-1918, θα είναι η περίοδος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 19 είναι μια περίοδος που οι λαοί που έχουν ήδη καταπιεστεί ονειρεύονται την πολιτική τους χειραφέτηση. Όπως θα έρθει ξανά η εμφάνιση του τουρκικού εθνικιστικού κινήματος με τον Μουσταφά και Μάλπασα και θα αλλάξει άρδιν τη ροή των πραγμάτων. Και έτσι ο πόντος που είναι πολύ μακριά, είναι η Βορειοανατολική Μικρά Ασία, θα βρεθεί στην περιοχή ελέγχου των κεμαλικών δυνάμεων. Και από πολύ νωρίς οι εναπομείναντες ελληνικοί πληθυσμοί θα εκδιωχθούν στα ενδότερα με πορείες θανάτου, με καταστροφές των χωριών.
1: Διάβαζα, και
0: μια κυρία, μεγάλη ανθρωπιστική τραγωδία.
1: Διάβαζα, κύριε Αγζίδη, για την κακουχία ως αιτία θανάτου. Ότι χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν από την κακουχία. Μπορεί κανείς να καταλάβει ότι πριν να δούμε το ολοκαύτωμα των Εβραίων, είχαμε δει, δεν ξέρω, προφανώς είναι άλλα τα μεγέθη και θα ήθελα να μην μεγελώ στο θέμα των μεγεθών, αλλά λέω, είδαμε και τους Τούρκους με την ίδιο τρόπο να εξολοθρεύουν πληθυσμούς. Και μια που αναφερθήκαμε στο θέμα του ολοκαύτωμα.
2: Τα μελέτα μπουρού, λες, τα τάγματα εργασίας.
0: Αυτό... Τα μελέτα μπουρού είναι στρατιωτικά τάγματα, δηλαδή οι στρατιώτες, οι Οθωμανοί, που είναι χριστιανοί από το 1915 και πέρα, ναι. Πλέον τους παίρνουν τα όπλα και τους στέλνουν στα τάγματα εργασίας, όπου βεβαίως πεθαίνουν κατά δεκάδες χιλιάδες γιατί είναι άθλιες τις συνθήκες.
1: Να σας ρωτήσουμε κάποια πράγματα για τα μεγέθη, αν και προφανέστατα θέλω να πω ότι αυτά τα ρωτάμε με έναν είδος ιστορικού κινησμού.
0: Θέλω να σας πω ότι είναι μια περίοδος που έχει μελετηθεί πάρα πολύ καλά, ξέρουμε όλες τις παραμέτρους. Το γιατί δεν είναι γνωστές είναι, έχει να κάνει με την νεοελληνική μας ιδεολογία και πώς συγκροτηθήκαμε, ας πούμε, τι αφήσαμε, τι προωθήσαμε. Λοιπόν, τη στιγμή που ξεκινούν τα γεγονότα, 1914, στα εδάφη που παριλαμβάνει η σημερινή Τουρκία, γιατί η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν πολύ μεγαλύτερη, όπου ο συνολικός πληθυσμός είναι με 10 έως 12 εκατομμύρια. Οι Έλληνες είναι περίπου 2,2 εκατομμύρια. Υπάρχουν οι Αρμένοι, υπάρχουν οι Ασσύριοι και οι Μουσουλμάνοι είναι πολυεθνοτικοί. Είναι τουρκόφωνοι, ελληνόφωνοι, αραβόφωνοι, αλβανόφωνοι, στο νότο είναι αραβόφωνοι κλπ. Κούρδοι, σαφέστατα. Λοιπόν, από αυτόν τον πληθυσμό ξέρουμε σήμερα, έχουν γίνει μια πιο σημαντική μελέτη για τα μεγέθη και τις απώλειες. Είναι τον Κιτρομπιλίδη και Αλέξη Αλεξανδρή. Είναι μια πολύ σοβαρή μελέτη συγκριτική των απογραφών που έχουμε πρώτου 14. Είναι δύο απογραφές, μια πατριαρχική και μια οθωμανική. Και μετά το 22, που κυρίως έχουμε την μεγάλη απογραφή του 28, κυρίως αυτή, όπου πλέον ξέρουμε πόσοι πρόσφυγες έχουν έρθει στην Ελλάδα. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των αγνοωμένων σε όλο το χώρο είναι περίπου 780.000 Ρωμιών, Ελλήνων, έτσι, ανεξάρτητα από τους Αρμένιους, ανεξάρτητα από τους Ασσύριους. Δεν ξέρουμε λοιπόν 780.000 μέσα σε αυτή την δεκαετία τι έγιναν. Εξοντώθηκαν, πέθαναν στις πορείες θανάτου, του χειμώνα, εξισλαμίστηκαν, εξαερώθηκαν. Κανείς δεν θα μάθει ποτέ τίποτα. Γι' αυτό δεν θα ξέρουμε ποτέ τα πραγματικά μεγέθη, πόσοι χάθηκαν στο Μικρασιατικό Πόντο, πόσοι στη Βυθινία απέναντι την Κωνσταντινούπολη που έγινε μια μεγάλη σφαγή και εκεί, πόσοι στην Ανατολική Θράκη, πόσοι στην Ιωνία κλπ. Ξέρουμε όμως τις συνολικές απώλειες, αν θέλουμε να είμαστε κάπως ακριβείς στα μεγέθη, γιατί αυτά που κυρίως έτσι κυκλοφορούν έχουν μόνο ένα συμβολικό χαρακτήρα και τίποτα περισσότερο.
1: Αν μιλάμε για γενοκτονία, Γιώργη, ποια είναι η διαφοροποίηση
2: σε και με αυτό να κλείσουμε και να αποδεσμεύσουμε
1: σε ιστορικό επίπεδο, δηλαδή λέμε για γενοκτονία, τι θα σήμαινε γενοκτονία παραπάνω από αυτά
0: αυτό
1: που μας είπατε?
0: Είναι πολύ σημαντική ερώτηση, γιατί είναι τόση η ανοησία που κυκλοφορεί μέσα ακόμα και στην ελλαδική ελίτ, που δεν μπορεί να γίνει μια στοιχειώδης διάκριση ανάμεσα τη νομική κατηγορία και στη φυσική πράξη. Η γενοκτονία δεν είναι φυσική πράξη, δεν είναι περιγραφή μιας φυσικής πράξης, όπως θα πεις, του δίνω μια σφαγή.

0: Άρα, δολοφονώ μια ολόκληρη κοινότητα, κάνω εθνική εκαθάριση. Αυτές είναι οι φυσικές πράξεις. Αν έχουν κάποια ορισμένα χαρακτηριστικά αυτές οι φυσικές πράξεις, με βάση τον ορισμό του ΟΗΕ του 1948, σε νομικό επίπεδο, στη διεθνή νομολογία, η πράξη ονομάζεται γενοκτονία. Δηλαδή αυτό που ακούσαμε και ακούγεται πολλές φορές γενοκτονία είναι η εθνοκάθαρση. Όχι, είναι εθνοκάθαρση. Κακώς το λέτε γενοκτονία. Μα δεν υπάρχει γενοκτονία χωρίς εθνοκάθαρση.
1: Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση. Βέβαια θα πει κάποιος, ρε Γιώργο, το σκέφτεσαι πάρα πολύ απλοϊκά. Ειλικρινά πάντως, λέω, σε μια χώρα που χρειάστηκε να περάσουν, ξέρω εγώ, 70 χρόνια για να κάνει μια απλή αναγνώριση αυτού που συνέβη. Το 91 ήταν, και επειδή ήμουν στραβά δημοσιογράφος, το θυμάμαι. Ξέρετε, είναι αυτό που γυρνάς σπίτι σου μετά από μια κατάκοπη μέρα και λες, ρε γάμο το, δεν είχαμε αναγνωρίσει την ποντιακή γενοκτονία.
0: Ούτε και, ποντιακή, και ούτε τη σφαγή της Μυρνής, ούτε τη γενοκτονία κάτω των Αρμενίων είχαμε αναγνωρίσει.
2: Τίποτα.
0: Είναι όμως ένα θέμα που αξίζει να το κάνουμε κάποια στιγμή. Το γιατί έπρεπε να περάσουν 70 χρόνια σιωπή.
2: Μάλιστα. Σωστό.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι πέρασε
1: πολύ 70 σωστό. Χρόνια και δημοσιογραφικά πρέπει να πω ότι αν είναι δυνατόν.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ο κύριος Βλάσης Αχτζίδης, ιστορικός σύγχρονη ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς χαρήκαμε πολύ που τα είπαμε. Στο φίλο του Μάκη από το Ηράκλειο, ο οποίος ρωτάει τι θα απαντούσα εγώ, μάλλον σε ένα Τούρκο, αν μου πρόβαλε την άλλη Τριπολιτσά. Έχω χιλιάδες επιχειρήματα, δυστυχώς. Να σου πω μερικά, γιατί βλέπω ότι σε ενδιαφέρει να μάθεις. Τα ορλοφικά και τι έγινε στην Πελοπόννησο μετά την Επανάσταση. Τον Ολόφ, πώς εξαφανίστηκε ο πληθυσμός Πελοποννήσου. Έχω τα ψαρά, έχω τυχείο, έχω τα κύθρα, έχω να σου, δυστυχώς, έχω να σου παραθέσω δεκάδες παραδείγματα απέναντι στην άλωση της Τριπολιτσάς που ρωτάς, φίλε Μάκη.
3: Real FM.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλίας.

0: ψυχικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου.
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
8: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κομματάρα είναι αυτό. Για πες τι.
1: Λέιλα. Έρικ Κλάπτον. Ερωτευμένο, τρελά. Την ξέρει την ιστορία. Την έχω ξαναπεί νομίζω.
0: Την ξέρω την ιστορία.
1: Έτσι. Που παντρεύτηκε την Πάτι Μπον, που ήταν παντρεμένη με τον Χάρισον, που ήταν ο κολλητό του κτλ. Αυτή πρέπει, παιδιά, να είχε βγάλει βιβλιάριο εν Σίμων ως Μούσα, έτσι. Τι είχε γράψει ο Χάρισον τραγούδι στους Beatles, έτσι, και της έγραψε και άλλα δύο Eric Clapton. Εντάξει, δεν άπεις τώρα. Υπάρχουν κάποιες γυναίκες που σε εμπνέουν. Ναι.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostek. Εάν σχεδιάζετε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, μόνωση, στεγάνωση, εκτεταμένη ανακαίνιση ή κάθε είδους επισκευή, καλέστε στο 210-5516-500 την τεχνική υποστήριξη της Durostek. Εντελώς δωρεάν, ο τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας θα σας καθοδηγήσει και θα σας προτείνει τις βέλτιστες λύσεις με τα κατάλληλα προϊόντα της Durostek. Εγώ θα σας προτείνει επίσης και το κοντινότερο σας κατάστημα για να τα προμηθευτείτε.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, αν θέλετε και εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε ένα πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
1: Μια που έχει στείλει ο Φόρσα Παουγάρα. Στο Φόρσα δεν απάντησε πριν, να δείτε για άλλο θέμα. Για τα 2.594 ακίνητα, λέει, της Νέας Δημοκρατίας και τα λοιπά, προς την κοινοβουλευτική ομάδα εννοεί.
0: Ναι.
1: Να του πω κάτι το οποίο δεν θέλω να το πετάξει, θέλω να το κρατήσει. Βλέπω ότι όσο θα πλησιάζουμε στις εκλογές, είμαστε ήδη σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, έτσι.

0: Και ο καθένας κάνει τις εκτιμήσεις του. Πάρα πολλοί πιστεύουν ότι θα γίνουν εκλογές Σεπτέμβρη, άντε Οκτώβρη. Πάρα πολλοί άλλοι επίσης πιστεύουν ότι η άνοιξη, ο Μάρτης του 27, μάλλον είναι πιο πιθανό. Τι θέλω όμως να σου πω. Έχω την εντύπωση ότι στις εκλογές το θέμα της εντυμότητας θα είναι καθοριστικό. Οπότε ετοιμαστείτε να ακούσουμε αλήθειες και τέρατα.
1: Λοιπόν, σε αυτά που λέει ο Γιώργος Κουταλάκης, εγώ θέλω να προσθέσω ότι έρχεται ένα συνέδριο για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, ένα πολύ μεγάλο θέμα, δημογραφικό 2026. Την ερχόμενη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026, Next is Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026 στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό, δηλαδή η λέξη δημογραφικό σε λατινικά, demografico.gr.
0: Εμείς φύγαμε ήδη, Γιώργη Δασκάλου βράδυ και τα λοιπά, Νίκος Μπογιόπουλος σε πολύ λίγο, Γιωργάρα μου αύριο 5 είμαστε εκεί.
1: Βεβαιότατα, τα σέβη μας.
2: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Cars Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
12: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
13: Real FM. Η ώρα είναι 7.
14: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
22: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται και πάλι η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα το ενδεχόμενο νέα στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν. Ίσως τελικά χρειαστεί να επιτεθούμε ξανά, αν και οικετεύουν για συμφωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος από το Λευκό Οίκο. Είμαστε έτοιμοι, απαντάει η Τεχεράνη και επιμένει ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει για πάντα στην κατοχή και τη διαχείρισή της. Σταθερά στο μεταξύ, στο επίπεδο των 110 δολαρίων το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Περισσότερα στο enikos.gr. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μετά από τις αναφορές για δυσάρεστη οσμή σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Οι έλεγχοι συνεχίζονται. Συνελήφθη στη Βαρκελόνη ο 45χρονος γιος του ιδρυτή της εταιρείας ρούχων Mangos, ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του. Ο επιχειρηματίας ηλικίας 71 ετών έχασε τη ζωή του όταν έπεσε σε γκρεμό 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Αρχικά οι αρχές έκαναν λόγο για δυστύχημα, ωστόσο διαπίστωσαν αντιφάσεις στην κατάθεση του γιού του, ο οποίος βρισκόταν μαζί του την ώρα της πτώσης. Σε ποινές κάθειρξης έως και 7 ετών καταδικάστηκαν δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Τράκης, οι οποίοι εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής και πιστοποιητικά ηθαγένειας έναντι αμοιβής. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία που είχε γίνει το 2019. Τραγωδία για οικογένεια Βρετανού στην Κέρκυρα. Ένα 42χρονο σκοτώθηκε και ο 15χρονος γιος του τραυματίστηκε όταν το όχημα τύπου γουρούνα το οποίο οδηγούσε ο πατέρας εξετράπη της πορείας του. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην άνοδο της Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους έως το Μαρούσι, στο κέντρο, κυρίως στα δύο Αμαλίας και τον καθοδικό άξονα των Βασιλείς Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο και στη Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Ηλιούπολη.
21: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
23: Γιατρέ μου.
24: Πείτε μου.
23: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
24: Μάλιστα.
23: πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
0: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula.

0: Ένα team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Τα εύσημα στην εθνική μας ομάδα handball των ανδρών απέδωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Αθλήματος μετά την πρόκρισή της για δεύτερη φορά στην ιστορία της στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Επισημαίνει την εκπληκτική πορεία της ομάδας μας στα play-off, το ότι απέκλεισε το Βέλγιο και την Ολλανδία και τονίζει ότι δίκαια θα βρεθεί στις 32 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
3: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε έναν ακόμα εργάτη νεκρό. Ένας ακόμα εργάτης νεκρός, αυτή τη φορά στην Εύβοια. Θέλω να σας παρακαλέσω να ακούσουμε αυτό το ηχητικό. Αυτά ακούστηκαν, υπόθηκαν χτες στη Βουλή. Χτες στη Βουλή υπήρχε ερώτηση για την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Υπήρχε ερώτηση την οποία είχε καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πήγαν εκεί οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης για να πούν ότι τα στοιχεία για το θανατικό στους χώρους δουλειάς ότι δεν είναι ακριβή. Αυτά πήγαν να πούν χτες οι κυβερνώντες. Στο Βήμα είναι ο οικοδόμος, ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Νίκος Έξαρχος. Σας παρακαλώ, δώστε προσοχή.
1: Δεν θα έλεγες αυτά, κύριε Υπουργέ, αν είχες δει αίμα εργάτη εκείνη την ώρα εκεί. Δεν θα τα έλεγες αυτά αν είχες δει εργάτη να τον πλακώνουν τα μπάζα και να του κόβουν την ανάσα. Γιατί έχω δει και ο δεύτερος και ο δεύτερος φίλος μου. Αν θα έβλεπες ζεστό αίμα στο τσιμέντο κάτω, δεν θα τα έλεγες αυτά. Δυστυχώς από τα γραφεία των Υπουργείων, από τους χρυσούς χώρους που είστε, μόνο τέτοια μπορείτε να πείτε. Κύριε Καραγκούνη, αν είχατε στόχο να με εξοργήσετε, πραγματικά το καταφέρατε. Δεν είναι ότι μας κατηγορήσατε ότι λέμε ψέματα, ότι αξιοποιούμε, ότι κινδυνολογούμε, ότι κοροϊδεύουμε, αλλά την ώρα που έλεγες αυτά, κύριε Καραγκούνη, ένας εργάτης οικοδόμος 40 χρονών στα Γιάννενα με μικρό παιδί έχασε τη ζωή του την ώρα που έλεγες αυτά τα ψέματα. Καταπλακώθηκε από τα μπάζα. Και ξέρεις γιατί? Για ένα κολοτελάρο το οποίο θα μπει και θα καλύπτει για να μην πέσουν τα μπάζα πάνω του. Ξέρεις γιατί δεν μπήκε? Γιατί οι μηχανισμοί, οι ελεγκτικοί δεν υπάρχουν. Και γιατί το τελάρο αυτό κοστίζει. Και σε χρόνο και σε χρήμα στους εργολάβους. Κι όμως ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του για αυτό το κολοτελάρο.

0: Το τελάρο. Και εσύ εδώ μας θες ότι λέμε ψέματα. Μας θες για ψευδείς αριθμούς. Τους αριθμούς των οικοδόμων, αλλά θα μου πεις τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας στις 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί συνήθως κρύβεστε. Θα είσαι εκεί και θα τους πάρεις ένα προς έναν. Αλλά αν μου δώσει το χρόνο ο πρόεδρος τώρα, μπορώ να σου πω και ακριβώς πού και ποιος και πού σκοτώθηκε. Εδώ είναι η συνάδελφή μου.
1: Αν είχες δει αίμα εργάτη, δεν θα μιλούσες έτσι, κύριε Υπουργέ. Ο οικοδόμος, ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο έξαρχος, μίλησε για τα εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς, για τους σκοτωμένους στα γιαπιά, απευθυνόμενος στους χαρτογιακάδες. Από τη μια ο εργάτης, από τη μια ο άνθρωπος του μόχθου, από την άλλη οι πολιτικοί εκπρόσωποι του κεφαλαίου. Τα λόγια του έξαρχου είναι συγκλονιστικά και η σύγκριση είναι αμήλικτη. Χτες λοιπόν ένας εργάτης καταπλακώθηκε από τα μπάζα γιατί δεν μπήκε ένα κολοτελάρο που θα τον προστάτευε και δεν θα έπεφταν πάνω του τα μπάζα. Και δεν μπήκε γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουν και γιατί το κολοτελάρο αυτό κοστίζει. Κοστίζει και σε χρόνο, κοστίζει και σε χρήμα στους εργολάβους. Και σκοτώθηκε ο εργάτης στα Γιάννενα. Χτες, λίγη ώρα πριν, ένας 52χρονος πατέρας τριών παιδιών, τεχνικός του ΔΔΕ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε υποσταθμό στα κάτω Πατήσια. Ένας μεταλλεργάτης τραυματίστηκε στο Μόλο στη Δραπετσόνα, στην Κέρκυρα. Ένας 29χρονος εργαζόμενος συμβασιούχος τραυματίστηκε την ώρα που εκτελούσε την εργασία του ως συνοδός πρέσας απορριμματοφόρου. Σήμερα σκοτώθηκε 53χρονος στη Νέα Αρτάκη, στη Χαλκίδα, στη Βιομάλ. Σήμερα τραυματίστηκε εργάτης πάλι εκεί που φτιάχνουν τη Ριβιέρα των Αθηνών. Είχε συμπληρώσει 12 ώρες συνεχόμενης δουλειάς. 12 ώρες συνεχόμενης δουλειάς. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η αιμάτινη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των συμφερόντων των εργατών από τη μια μεριά και των κερδών των καπιταλιστών από την άλλη μεριά. Υπάρχουν οι παραγωγοί του πλούτου, αυτοί οι οποίοι κάνουν το σίδερο ατσάλι, είναι αυτοί που μοχθούν και παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα για να ζουν τίμια και να κοιτάζουν τα παιδιά τους στα μάτια. Και υπάρχουν και τα κοινωνικά παράσιτα που κλέβουν αυτή την εργασία και που βαφτίζουν τα δικά τους, τα ματωμένα συμφέροντα, τα βαφτίζουν εθνικά συμφέροντα. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε πάνω από 700 νεκρούς εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Καταμετρημένα από το 2022 μέχρι τις 31 Δεκέμβρη του 2025 είχαμε 670 νεκρούς εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Μέσα σε 5 χρόνια οι εργάτες έχουν πληρώσει με 12 τέμπη τον αγώνα για το μεροκάματο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, στην Ελλάδα όλων των καπιταλιστικών σωτήρων, στην Ελλάδα των 13ωρων, στην Ελλάδα του εργασιακού μεσαίωνα, της ευέλικτης απασχόλησης, της ενοικίασης εργαζομένων, στην Ελλάδα της Βιολάντα. Αυτά δεν είναι εργατικά ατυχήματα. Αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα. Καλησπέρα, καλησπέρα, Real FM.

με 97 και 8. Στην Αθήνα, Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.

Λοιπόν, και τώρα πάμε στα ελληνοτουρκικά. Θα το πω πάρα πολύ απλά, έτσι ώστε να είναι και απολύτως κατανοητό. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Καταρχάς σας έλεγα από χτες, για αυτούς οι οποίοι πανηγύριζαν, τους κυβερνώντες και τους φίλους τους, οι οποίοι πανηγύριζαν με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, για το γεγονός ότι έστειλαν τους Patriot στην Κάρπαθο και στο Δημότυχο. Και εχθές το Κισαία πήρε την απόφαση να φύγουν οι δυνάμεις αυτές στο πλαίσιο, λέει, της αναδιάταξης. Ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να εξηγήσουν αυτή την απόφαση είναι πραγματικά αποκαλυπτικός για το τι συμβαίνει. Τι μας αποκαλύπτουν, λοιπόν, αυτοί οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται και με το διεθνές δίκαιο? Θυμάστε τη δήλωση του Μητσοτάκη για την απαγωγή του Μαδούρο. Τι μας αποκαλύπτουν αυτοί οι οποίοι είναι διαθέσιμοι και πρόθυμοι σε ό,τι αφορά τις συμμαχίες τους και τις διευκολύνσεις των δολοφόνων φίλων τους? Μιλάω για τους Αμερικάνους, τους Ισραηλινούς. Αυτό το οποίο μας λένε, λοιπόν, σήμερα αυτοί οι οποίοι πανηγύριζαν, ξαναλέω, γιατί έκαναν το πατριωτικό τους κομμάτι στέλνοντας τους Patriot στην Κάρπαθο, είναι ότι αυτή η διάταξη είχε γίνει, λέει, γιατί μας το είχε πει το ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Και γιατί μας το είχε πει το ΝΑΤΟ να στείλουμε ελληνικά όπλα στις περιοχές αυτές? Γιατί μας το είχε πει το ΝΑΤΟ? Γιατί, λέει, έπρεπε να προστατευτεί η βάση της Σούδας. Μάλιστα. Αυτοί δεν είναι που έλεγαν ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα και κανένας κίνδυνος για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα αντίπεινα των Ιρανών μετά την γκανγκστερική και συνεχιζόμενη κατάσταση που έχουν προκαλέσει οι Αμερικάνοι στη Μέση Ανατολή? Αυτοί δεν είναι που έλεγαν ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος? Τώρα τι μας λένε? Τώρα μας λένε ότι στο όνομα της προστασίας της βάσης της Σούδας έστειλαν εκεί τα ελληνικά όπλα. Όπως επίσης τα έστειλαν στο Δημότυχο για να φυλάνε και τον νατοϊκό χώρο της Βουλγαρίας. Άρα, λοιπόν, υπήρχε κίνδυνος. Και αν υπήρχε κίνδυνος στις 28 Φλεβάρι, όταν ξεκίνησε η γκαγκστερική επιδρομή του Τραμπ και του Νετανιάχου στο Ιράν, σήμερα που αυτή η επιδρομή, που αυτός ο πόλεμος δεν έχει σταματήσει, αυτοί οι κίνδυνοι εξέλιπαν? Ένα ερώτημα. Γιατί μας λένε ότι αυτή η αναδιάταξη έγινε, λέει, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Ποιες συνθήκες έχουν αλλάξει? Δεν συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν? Δεύτερη ομολογία. Η δεύτερη ομολογία είναι ότι ο ελληνικός χώρος, τα ελληνικά σύνορα, το ελληνικό έδαφος είναι τελικά νατοϊκός χώρος. Νατοϊκός χώρος. Πήγαν εκεί, λέει, τα όπλα γιατί το είπε το ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Και φεύγουν τώρα από εκεί τα όπλα γιατί, λέει, το ΝΑΤΟ αναδιατάσσει δυνάμεις. Αλήθεια? Έχει αναδιατάξει πουθενά αλλού δυνάμεις το ΝΑΤΟ? Ή μήπως το ΝΑΤΟ άκουσε αυτά τα οποία λένε οι Τούρκοι περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών?

Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο συμβαίνει, παραμονές του νομοσχεδίου που ετοιμάζει ο Ερντογάν για να αυξήσει την απειλή απέναντι στην Ελλάδα 152 φορές σε σχέση με το τι έγινε το 1996 στα Ήμια, γιατί κάπου 152-153 νησιά πλέον αμφισβητείται με βάση τα όσα διαρρέονται διοχετεύοντας πληροφορίες για το νομοσχέδιο του Ερντογάν, ότι τόσα είναι τα νησιά τα οποία διεκδικεί η Τουρκία, όχι ένα όπως τα Ήμια, όχι μία βραχονισίδα, 152. Επί 152 λοιπόν οι προκλήσεις και οι αμφισβητήσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, στο πλαίσιο πάντα των ήρεμων κατά τα άλλα νερών, στο πλαίσιο πάντα του εφησυχασμού, στο πλαίσιο πάντα των ευρωατλαντικών συμφωνιών του Μητσοτάκη και όλων των νατοτσολιάδων, με αυτούς οι οποίοι δολοφονούν τον πλανήτη, που κατά τα λοιπά είναι τάχα μου οι προστάτες της ασφάλειας Ελλάδας, όπως ήταν και στην Κύπρο το 1974. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει, ξαναλέω, με τα ελληνοτουρκικά είναι σοβαρό. Έρχεται 3 χρόνια μετά εκείνη την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών περί σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Έρχεται λίγο διάστημα μετά την τελευταία συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν. Θυμίζω ότι εκείνη η διακήρυξη των Αθηνών περιέγραφε και περιγράφει τις καλές προθέσεις των δύο πλευρών να συντηρήσουν το καλό κλίμα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, όπως διαμορφώθηκε τότε πριν από 3 χρόνια, και σύμφωνα με τα όσα περιέχονται σε εκείνο το κείμενο, οι δύο πλευρές συνεχίζουν, χωρίς ανακοινώσεις μάλιστα και ενημέρωση, συνομιλίες για μείζωνα ζητήματα. Και ποια είναι αυτά τα μείζωνα ζητήματα? Πρόκειται για όλα όσα η τουρκική διπλωματία έχει συσσωρεύσει στο τραπέζι των προκλήσεων ως διαφορές. Με πιο απλά λόγια, πρόκειται για τις τουρκικές διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας, ξεκινώντας από την αμφισβήτηση του δικαιώματος επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια μέχρι την απέτηση για την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών στην ελληνοτουρκική μεθόριο. Και για να φτάσουμε σε εκείνη τότε τη διακήρυξη των Αθηνών, τι είχε χρειαστεί? Θυμάστε, είχε χρειαστεί η αμερικανική παρέμβαση τότε που είπαν στο Μητσοτάκη και τον Ερντογάν, ο οποίος παζάρευε με τους Αμερικάνους τον εξυγχρονισμό της πολεμικής του αεροπορίας, να φέρονται σαν φίλοι, σαν σύμμαχοι. Είχε προηγηθεί βέβαια η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ το 23 στο Βίλνιους. Ήταν εκεί που ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν είχαν συμφωνήσει μια διαδικασία η οποία οδήγησε στη διακήρυξη των Αθηνών. Μιλάμε για την επικοινωνιακού τύπου, δηλαδή αλλαγή συμπεριφοράς της τουρκικής ηγεσίας, η οποία τότε είχε σταματήσει να βρίζει δημόσια την Ελλάδα, ο περιορισμός της δραστηριότητάς της τουρκικής αεροπορίας στο Αιγαίο με τις υπερπτήσεις, ακόμη και πάνω από τα κατοικημένα ελληνικά νησιά. Αλλά τι άλλο είχαμε, θυμάστε? Είχαμε την έμπρακτη ικανοποίηση τουρκικών αιτημάτων από την ελληνική κυβέρνηση, όπως το κλείσιμο του προσφυγικού στρατοπέδου στο Λαύριο, που η Άγκυρα δεκαετίες το χαρακτήριζε ως κέντρο εκπαίδευσης Κούρδων τρομοκρατών. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε το ξαλάφρωμα της αεράμινας των νησιών με την απόσυρση αντιαεροπορικών συστημάτων, και ήταν τότε μερικές μέρες πριν από την άφιξη του Ερντογάν στην Αθήνα, που η ελληνική κυβέρνηση είχε ματαιώσει το πρόγραμμα αναβάθμισης και εξυγχρονισμού εκείνων των συγκεκριμένων όπλων που έπαιζαν τον κομβικό ρόλο για την αεράμινα των νησιών. Έτσι φτάσαμε στην διακήρυξη των Αθηνών. Σήμερα τι έχουμε? Σήμερα έχουμε την

0: αρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, όλοι αυτοί οι οποίοι πανηγύριζαν για το γεγονός ότι είναι τα καλύτερα παιδιά του ΝΑΤΟ στον πόλεμο τώρα με το Ιράν, τώρα εμφανίζονται ως σόφρονες στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων, την ώρα όμως που συνεχίζονται οι ίδιες συνθήκες στον πόλεμο στο Ιράν. Και λίγο πριν το νομοσχέδιο του Ερντογάν, αυτοί αποσύρουν τις νατοικές δυνάμεις, τις ελληνικές δυνάμεις, οι οποίες είναι νατοικές δυνάμεις. Όλο αυτό το λένε δε ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και πολιτική ισχύως. Είναι ακριβώς αυτή η πολιτική η οποία οδηγεί τη χώρα σε μια βαθύτατη εμπλοκή στο πολεμικό μακελιό που συντελείται στην περιοχή μας και βεβαίως την φέρνει αντιμέτωπη με εκείνα τα οποία λένε οι σημεοφόροι της ορθής πλευράς ιστορίας. Τι έχουν πει, μα αποτελεί πια προμετωπίδα της ύπαρξής τους. Δεν είναι ώρα να μιλάμε για το διεθνές δίκαιο. Έτσι δεν είχε πει ο Μητσοτάκης. Αλήθεια. Τώρα που ο Ερντογάν κάνει αυτά που κάνει με το νομοσχέδιο, είναι η ώρα να μιλάμε για το διεθνές δίκαιο? Ή μήπως αυτή η φράση θα μπορούσε να ακουστεί πια από το στόμα του Ερντογάν?
1: Real FM.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
8: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
7: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
8: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
9: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
10: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο ρουφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
11: Στο αυτοκίνητο. αυτοκίνητο στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.

0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση, απαντάει Τεχεράνη. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μετά από τις αναφορές για δυσάρεστη οσμή σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια, περισσότερα στο real.gr. Αρχίζουν αύριο και λήγουν την 3η 26 Μαΐου οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Μαρούση και στο κέντρο, κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.

0: στους 97,8.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή τον κύριο Ιάσονα Αποστολόπουλο, διασώστη και μέλος του Μάρς του Γκάζα, Γκρίς. Κύριε Αποστολόπουλε, μας ακούτε?
1: Σας ακούω, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Πριν μας μιλήσετε για αυτά τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, επιτρέψτε μου να θυμίσω στους ακροατές μας ότι χτες είχαμε μία νέα πειρατεία του κράτους δολοφόνου στα διεθνή ύδατα. Είχαν προηγηθεί αυτά τα οποία έκαναν στη Μάλτα. Είχαν προηγηθεί αυτά τα οποία έκαναν πριν από λίγες εβδομάδες στην Κρήτη. Το κράτος Απαρχάιτ και γενοκτόνος χτες έκανε αντίστοιχη πειρατεία στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου. Έχουμε δεκάδες συλληφθέντες, αλληλέγγυους στη Γάζα, ανάμεσά τους και Έλληνες. Και εδώ θέλω να θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες ήταν ο Μητσοτάκης, ο οποίος έλεγε ότι η πηξίδα του σε αυτή τη ζωή είναι η ελευθερία της ναυσιπλοείας. Τα ίδια έλεγε και ο Δένδιας. Μάλιστα ο Μητσοτάκης αυτά τα είχε πει από το Βήμα του ΟΗΕ πέρυσι, για το πώς η Ελλάδα τάσεται υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, και έτσι εξηγούν το γεγονός ότι μας έχουν βάλει στη δίνη του πολέμου από την Ερυθρά θάλασσα μέχρι την Σαουδική Αραβία. Όμως ο στρατηγικός τους εταίρος είναι αυτό το κράτος γενοκτόνος, ο οποίος αποτελεί τον υπεραριθμό ένα πειρατή σε ό,τι αφορά την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Μιλάω για το Ισραήλ, αλλά έναντι αυτού Κιχ και Τσιμουδιά. Αυτή είναι η εικόνα η οποία υπάρχει. Πείτε μου τι πληροφορίες έχετε για τους συντρόφους σας, οι οποίοι έχουν απαχθεί.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάνωπλοι Ισραηλοί κομμάντος καταλαμβάνουν τα σκάφη μας και απαγάγουν τους ανθρώπους μας που μεταφέρουν βρεφικό γάλα και τρόφιμα για τα παιδιά της Γάζας. Μόλις έπιασαν και το τελευταίο σκάφος του τόλου μας, το Sirius, με μάλιστα πολύ επικίνδυνο τρόπο. Αν δείτε και τα βίντεο που έχουν ανέβει, έπεσαν σχεδόν πάνω τους με εμβολισμό. Θα μπορούσαν άνετα να είχαν σκοτώσει κάποιον επιβαίνοντα. Τα δύο προηγούμενα καράβια μας τα έπιασαν επίσης με πολύ βίαιο τρόπο, δείχνοντας πολλές σφαίρες. Προσπαθούμε να διευκρινίσουμε αν ήταν πλαστικές ή κανονικά πυρά. Πάντως, σίγουρα στο σκάφος Τζιρολάμα στόχευσαν και έριξαν κανονικά ευθεία προς τον κόσμο, όχι προς το σκάφος. Έριξαν 13 φορές. Και μάλιστα στο βίντεο που βλέπαμε live τους ανθρώπους μας, το οποίο είναι συνταρακτικό να το βλέπεις από την στεριά, ένας δικός μας άνθρωπος κρατούσε ένα μαξιλάρι για προστασία και η σφαίρα να πήδησε πάνω του. Άρα υποθέτουμε ότι αυτό ήταν πλαστική σφαίρα. Έχουμε τραυματίες. Σίγουρα στο σκάφος Κυριάκος Ξημητήρης μια κοπέλα τραυματίστηκε από πλαστική σφαίρα. Και στα άλλα τέσσερα σκάφια αναφέρονται τραυματίες. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τους ανθρώπους. Έχουν απαχθεί. Μιλάμε για κανονική απαγωγή και πειρατεία μέσα σε ευρωπαϊκή ζώνη διάσωσης, στην κυπριακή ζώνη διάσωσης. Δεν έχουμε καμιά ενημέρωση ούτε από το Υπουργείο Εξωτερικών, ούτε από καμιά άλλη επίσημη πηγή. Δεν ξέρουμε πού τους πάνε. Η πληροφορία που έχουμε είναι ότι οι άνθρωποι μάλλον θα πάνε στο λιμάνι του Ασδότ, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει εκεί, αν θα τους κρατήσουν, αν θα πάνε φυλακή, αν θα τους απελάσουν. Και σήμερα στο Υπουργείο που πήγαμε, αντιπροσωπεία ανθρώπων, συγγενείς, συγγνώμη, των θυμάτων και δικηγόροι, δεν τους είπαν απολύτως τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Αυτή τη στιγμή, ποιος είναι ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι έχουν απαχθεί από το Ισραήλ?
1: Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 500 άνθρωποι. Πάνω από 500 άνθρωποι και 51 σκάφη έχουν αναχαιτιστεί, έχουν καταληφθεί, έχουν καταστραφεί και έχουν παρατηθεί ακυβέρνητα. Αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο υπάρχουν πάνω από 50 σκάφη φαντάσματα που πλέουν. Κάποια τα κατέστρεψαν με μανία, κάποια άλλα δεν πρόλαβαν και τα παράτησαν στη θάλασσα. Δεν ξέρω, είναι το μόνο κράτος στον κόσμο μαζί με τις ΗΠΑ που μπορεί να απαγάγει όποιον θέλει, όποτε θέλει και σε όποιο σημείο του πλανήτη θέλει, χωρίς να υπάρχει καμιά απολύτως συνέπεια.
0: Έχετε εικόνα πόσοι Έλληνες είναι μεταξύ των εκατοντάδων απαχθέντων?
1: Ναι, υπάρχουν 19 Έλληνες πολίτες, μας το επιβεβαίωσαν σήμερα και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε πού θα τους πάνε. Είναι σίγουρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάνε στο Ισραηλινό πολεμικό, γιατί σε αντίθεση με τη δική μας αποστολή του Οκτωβρίου, όπου μας απήγαγαν, αλλά πάνω στο σκάφος μας, δηλαδή οι Ισραηλοί πειρατές μπήκαν με τα όπλα και πήραν τον έλεγχο του σκάφους μας και μας οδήγησαν στη φυλακή, στο Ασδότ και μετά στη φυλακή. Τώρα δεν τους κατέλαβαν τα σκάφη, αλλά τα παράτησαν ακυβέρνητα. Μετέφεραν όλους τους επιβαίνοντες σε ένα Ισραηλινό πολεμικό.
0: Επειδή εσείς έχετε την εμπειρία του Ασδότ και της φυλακής, τι συνθήκες επικρατούν εκεί?
1: Εντάξει, ξέρουμε πολύ καλά ότι το Ισραήλ δεν οροδεί προουδενώς, ειδικά μετά την απροκάλυπτη ανοχή και συνεργασία που απολαμβάνει από τα δυτικά κράτη. Οπότε, στη δική μας περίπτωση του Οκτωβρίου, αν τα θυμάστε, το πρώτο 24ωρο δεχθήκαμε απάνθρωπη και ξεφτελιστική μεταχείριση σε βαθμό βασανιστήριων. Μας είχαν δεμένους για 6 ολόκληρες ώρες πιστάγκωνα, με το κεφάλι στο πάτωμα, Δεχόμασταν κλωτσιές, μπουνιές. Έκανε ένα show ο Μπεν Γκβίρ, αν θυμάστε, μπροστά σε 500 δεμένους ανθρώπους στο λιμάνι του Ασδότ. Μετά μας είχαν 24 ώρες χωρίς νερό. Στη φυλακή δεν είχαμε καν φάρμακα για ανθρώπους που είχαν άμεση ανάγκη ιατρικής περίθαλψης. Είχαμε διαβητικούς και δεν τους δίνανε φάρμακα. Και μας έκλεψαν τα πάντα, μας κατάσχισαν τα πάντα, ακόμα και τα ρούχα μας. Και αν θυμάστε ότι όταν μας έστειλαν πίσω, μας άφησαν να μπούμε στα αεροπλάνα με τις πιτζάμες της φυλακής, τα άσπρα, έτσι ώστε να φανούμε σαν
0: κατάδικοι. Ποιο έγκλημα διέπραξε ο Στολίσκος αυτή τη φορά, τι κουβαλούσε, κύριε Αποστολόπουλε?
1: Το μεγάλο έγκλημα ο Στολίσκος είναι ότι κουβαλούσε τη διεθνή αλληλεγγύη προς τον Παλαιστινιακό λαό. Αυτό θέλει να συντρίψει το Ισραήλ. Εκεί καταλαβαίνει ότι χάνει διεθνώς. Γιατί παρά τις φρικαλαιότητες που διαπράττει, παρά την ολική ισοπαίδωση της Γάζας και τη δολοφονία πάνω από 70.000 ανθρώπων, εκ των οποίων 18.000 παιδιά, οι Παλαιστίνοι ούτε υποκύπτουν, ούτε φεύγουν, ούτε παραδίνονται. Η αντίσταση συνεχίζει αμύωτη και το μόνο που μπορεί να κάνει το Ισραήλ είναι να συνεχίσει να σκοτώνει για να κάμψει το φρόνημά τους. Εκεί χάνει το Ισραήλ. Χάνει στο επίπεδο του φρονήματος. Γιατί για να κερδίσεις ένα πόλεμο δεν αρκούν τα όπλα. Πρέπει να έχεις και ψυχή, πρέπει να έχεις και φρόνημα και πρέπει να έχεις και αφήγημα. Και εκεί το Ισραήλ χάνει πανηγυρικά, γιατί πλέον όλος ο πλανήτης το γνωρίζει ξεκάθαρα, ότι το δίκαιο είναι με την Παλαιστίνη. Γι' αυτό το Ισραήλ απαγάγει πλοία με παιδική τροφή. Ένας πάνωπλος στρατός να επιτίθεται σε καράβια που μεταφέρουν ρύζι δεν είναι ένδειξη δύναμης, είναι ένδειξη αδυναμίας. Και λογικά νιώθουν αδύναμοι, γιατί αυτή τη στιγμή όλος ο πλανήτης είναι εναντίον τους, οι Παλαιστίνοι δεν υποκύπτουν, στο Ιράν έχουν σπάσει τα μούτρα τους, στο Λίβανο η Χεσμπολά δεν παραδίνεται. Και το διεθνές κίνημα αλληλεγγύης δυναμώνει, συνεχίζει. Και το μόνο που μπορεί να κάνει το Ισραήλ είναι να ξεφτυλίζει για μία ακόμα φορά και να ξεφτυλίζει και τους συμμάχους τους. Γιατί αυτό που έγινε στην Κρήτη είναι μια διεθνή ντροπή για την Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή φορτώθηκε με 4-5 προσφυγές στα διεθνή δικαστήρια για την επιχείρηση απαγωγής στην Κρήτη. Όπου οι Ισραηλοί πειρατές μπήκαν μέσα στα ελληνικά νερά. Και αυτό που προσπαθεί να το σκοτήσει η κυβέρνηση και πρέπει να το τονίζουμε με κάθε τρόπο, στην Κρήτη οι άνθρωποι μας βασανίστηκαν και απήχθησαν μέσα στα ελληνικά νερά. Όχι στα διεθνή που λέει ο Δένδιας κυβέρνηση, αλλά μέσα 2 μίλια από τον Αθερινόλακο, του Λασιθίου, όταν μπήκε το Ισραηλινό πολεμικό να παραδώσει τους 180 βασανισμένους στο ελληνικό λιμενικό, το οποίο έκανε το σοφέρ, πήγε να παραλάβει τους βασανισμένους. Εκεί λοιπόν πολλοί άνθρωποι μας αρνήθηκαν να κατέβουν από το πλοίο χωρίς τον Τιάγκο και τον Σαΐφ, τους δύο συντρόφους που τους πήγαν στη φυλακή, και εκεί οι Ισραηλοί τους ξυλοκόπησαν και τους βασάνισαν σε ελληνικά νερά. Και οι Έλληνες τι κάνανε, οι Έλληνες λιμενικοί και ελληνικές αρχές, τους κουνούσαν λευκό μαντήλι να φύγουν. Δηλαδή είχαμε απαγωγή και βασανισμό μέσα σε ελληνικά ύδατα. Το ελληνικό κράτος υποχρεούταν να επέμβει άμεσα και τους άφησαν να φύγουν.
0: Πείτε μου, σε αυτή τη σημερινή πειρατεία και απαγωγή, η κυβέρνηση, πέρα από το να πανηγυρίζει ο Γεωργιάδης για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στην Eurovision και ο Μητσοτάκης να μιλάει για την αντιπαραγωγική, ότι είναι αντιπαραγωγικό εν πάση περιπτώσει να μιλάμε για γενοκτονία στην Παλαιστίνη, σε ό,τι αφορά τα όποια διαβήματα, είδα χτες ένα ψέλισμα του Υπουργείου Εξωτερικών παντελώς αναντίστοιχο σε σχέση με την κατάσταση, τι έχουν κάνει σε σχέση με τους νέους 19 Έλληνες απαχθέντες και αν έχετε εικόνα άλλα κράτη πώς έχουν τοποθετηθεί απέναντι στους δικούς τους πολίτες για την απαγωγή των δικών τους πολιτών από το Ισραήλ.
1: Δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Είπαν ότι έκαναν ένα ψευτοδιάβημα χθες, αλλά εκτός από αυτό υπάρχει απόλυτη σιγή, απόλυτη σιωπή. Γι' αυτό και σήμερα η αντιπροσωπεία που πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε ότι πρέπει η ενέργεια, απαιτήσαμε από την ελληνική κυβέρνηση να πιέσει και να εγγυηθεί την άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων, να κλιμακώσουν. Δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα με αυτό που, με τις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή, που ξέρουμε πολύ καλά και τις περιγράψαμε πριν ποιες είναι πάνω στα καράβια. Μόλις πριν από 2 εβδομάδες είχαμε 36 ανθρώπους απαχθέντες που μεταφέρθηκαν απευθείας από το Ισραηλινό πολεμικό στο ελληνικό λιμενικό και από εκεί στα νοσοκομεία της Ιτίας και του Παγνή στο Ηράκλειο, με σπασμένες μύτες, σπασμένα σαγόνια και σπασμένα πλευρά. Πολύ σκληρά βασανισμένοι άνθρωποι από τους Ισραηλινούς κομμάντους. Και η ελληνική κυβέρνηση προφανώς δεν κάνει τίποτα, όπως δεν έκανε και η Κυπριακή, να το πούμε αυτό, γιατί χθες όλα αυτά και σήμερα γίνονται στην Κυπριακή ζώνη διάσωσης. Και παρόλο που παίρνουμε το Κυπριακό λιμενικό επανειλημμένα, παρόλο που τους έχουμε στείλει 15.000 email και κλείσεις VHF και βίντεο και ξέρουν πολύ καλά πού βρίσκονται τα σκάφη με λεπτομέρεια και με ακριβείς συνταγμένες, δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Είναι παράνομο, είναι ποινικό αδίκημα να μην ανταποκρίνεσαι σε σήματα κινδύνου εντός της SAR σου, εντός της ζώνης διάσωσής σου. Μπορεί να θα μπορούσαν να πούνε ότι είναι καταχρηστική. Άμα είναι κάτι ψεύτικο, να επιβάλλουν οι κυρώσεις πρόστιμα, δεν μπορούν όμως να την αγνοήσουν το σήμα κινδύνου. Δεν μπορούν να το αγνοήσουν. Η υποχρέωση ανταπόκριση είναι απόλυτη. Όφυλαν να στείλουν δυνάμεις στο σημείο για να εκτιμήσουν την κατάσταση και αν χρειαστεί να διασώσουν ζωές. Δεν το έκαναν, δεν το έκανε ούτε η Ελλάδα. Δεν είναι κάτι τυχαίο, δεν είναι μια σύμπτωση. Είναι μια ξεκάθαρη συνενοχή σε διεθνώς καταδιωκόμενα δικήματα και είναι και μια συνειδητή πράξη πολιτικής κάλυψης. Γιατί τα πράγματα είναι πολιτικά. Είναι μια πολιτική κάλυψη σε ένα γενοκτονικό κράτος. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να λογοδοτήσει και η Ελλάδα και η Κύπρος.
0: Είναι προφανές ότι το δεν είναι ώρα να μιλήσουμε τώρα για την νομιμότητα και για το διεθνές δίκαιο. Η γνωστή ατάκα του Μητσοτάκη μετά την απαγωγή Μαδούρο δεν αφορά μόνο την Βενεζουέλα, αφορά και την ίδια την Ελλάδα. Κύριε Αποστολόπουλε, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Θα παρακολουθούμε με τη δική σας βοήθεια την όλη εξέλιξη. Ό,τι νεότερο υπάρχει, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ θερμά.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Real FM. Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Και εκεί.
14: Και εκεί.
15: Και εκεί. Χρήστος, βουλθάν, ενέκεια.
13: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Τρεις Εργένιδες. Ένα μωρό.
17: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
16: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
18: Και όλα ανατρέπονται.
19: Από το πουθενά.
16: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
20: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
18: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
19: Όμως μετά από μία.
16: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
18: Ένα μωρό για τρεις.
21: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
18: Διονύσης Ατζαράκης.
16: Ζήσης Ρούμπος.
19: Χάρης Χιώτης.
16: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
21: Και η Ελένη Καρακάση.
18: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
16: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, αφήνουμε τη Βοσφόρου τα στενά και πάμε στις Βουλή στα περάσματα. Γιώργο Λικουρέτζος. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι έγινε?
1: Λοιπόν, σήμερα είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το κληρονομικό δίκαιο. Φυσικά τα βλέμματα έχουν στραφεί στην τροπολογία με την οποία επισπεύδονται οι δίκες οι οποίες αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα. Ας πούμε, πολύ χαρακτηριστικά για τα πλημελήματα, μέσα σε 5 μήνες από την ημέρα που θα έρεται η ασυλία του βουλευτή, θα πρέπει να έχει εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου, θα πρέπει να έχει βγει δηλαδή η οριστική απόφαση και να ξέρει ο βουλευτής αν θα έχει αθωωθεί ή αν θα έχει στην πλάτη του κάποια ποινή. Αυτό είναι που έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση σήμερα, μέχρι και ένσταση αντισυνταγματικότητας. Έχει συμπέσει μάλιστα με τη συζήτηση για την άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για 2 υποθέσεις, μία μήνυση από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και μια μηνυτήρια αναφορά από δικαστικούς λειτουργούς για τα όσα συνέβησαν στα δικαστήρια στη Λάρισα στη δίκη των Τεμπών. Πρέπει να σου πω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θεώρησε ως φωτογραφική την τροπολογία για την ίδια, προκειμένου, όπως είπε η κυβέρνηση, να την εξοντώσει πολιτικά, προφανώς με μια πιθανή καταδίκη σε λίγους μήνες από τώρα και σίγουρα πριν από τις εκλογές. Είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Δικαιοσύνης απορρίπτει, με τον κύριο Φλωρίδη, τον υπουργό, να λέει και πριν από λίγη ώρα ότι δεν είναι δυνατόν για πολιτικά πρόσωπα να σέρνονται υποθέσεις για μήνες και για χρόνια και να μην ξέρει ο βουλευτής τι έχει μπροστά του. Πρέπει να σου πω ότι την συζήτηση απόψε το απόγευμα απασχόλησαν και κάποια δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξέφρασε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της τροπολογίας με τον κύριο Φλωρίδη να τα διαψεύδει λέγοντας ότι η ίδια η κυρία Κοβέση είχε ενημερωθεί για το περιεχόμενο της τροπολογίας και είχε συμφωνήσει. Κατέθεσε ωστόσο μια νομοτεχνική αλλαγή απόψε το απόγευμα ο κ. Φλωρίδης προκειμένου να μην υπάρχει καμιά αμφισημία. Πρέπει να σου πω ότι μέσα σε όλα αυτά, ενδεικτικό ενός εκρηκτικού κλίματος το οποίο επικρατεί από το πρωί στην Βουλή, ήταν ένα επεισόδιο που υπήρξε αργά το απόγευμα ανάμεσα μεταξύ του Αντιπροέδρου της Βουλής, του κ. Λαμπρούλη, βουλευτή Κουκουέ, και της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, όταν ο κ. Λαμπρούλης θεώρησε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου δεν υπάκουε σε αυτό που έλεγε ο Προεδρεύων, με αποτέλεσμα να διακόψει τη συνεδρίαση, επιδεικτικά να αποχωρήσει από το έδρανο του Προέδρου και για περίπου 1/4 η συνεδρίαση να μην διεξάγεται, να έχουν κλείσει κάμερες. Εκεί υπήρξε ένας πάρα πολύ έντονος καυγάς της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, την κυρία Κομνηνάκα. Έφτασε, Νίκο, η κυρία Κωνσταντοπούλου, πρέπει να σου πω, να αναφέρεται στα δευτεροξάδερφα ή στα τριτοξάδερφα της κυρίας Κομνηνάκα, όπως είπε η βουλευτής του Κουκουέ, και στον πατέρα του κυρίου Λαμπρούλη, λέγοντας ότι είχε...
0: Είναι ακριβές αυτό. Ο κυρία Κωνσταντοπούλου έπιασε στο στόμα της τον εμβληματικό δήμαρχο της Λάρισας, τον Λαμπρούλη, τον κομμουνιστή του Λαμπρούλη.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι που καταγγέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η κυρία Κομνηνάκα. Αλλά πρέπει να σου πω, δεν τα καταγγέλουν μόνο αυτοί. Ήταν εκείνη την ώρα στην Ολομέλεια πάνω από 50 άτομα. Αυτοίκοι και αυτόπτυρες μάρτυρες των όσων γίνονταν εκείνη την ώρα μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και της κυρίας Κομνηνάκα.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, Γιώργο?
1: Όχι, αυτά περιμένουμε σε λίγη ώρα να ψηφιστεί το νομοσχέδιο και η τροπολογία, η οποία θα γίνει νόμος του κράτους και θα αρχίσει να ισχύει άμεσα.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο μου.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Real FM.
3: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
4: Την Πέμπτη στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
1: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
0: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου.
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ.
12: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο λιτόχωρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
14: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
15: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρσο του κλέβει την μπάλα, του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωνται καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
16: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
17: Real FM. Η ώρα είναι 8.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται και πάλι η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν. Ίσως τελικά χρειαστεί να επιτεθούμε, αν και οικετεύουν για συμφωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο. Είμαστε έτοιμοι, απαντάει η Τεχεράνη και επιμένει ότι το στενό του ορμού θα παραμείνει για πάντα στην κατοχή και τη διαχείριση του Ιράν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μετά από τις αναφορές για δυσάρεστη οσμή σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Οι έλεγχοι συνεχίζονται. Αρχίζει αύριο και λίγη την 3η 26 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Αφορά σε παιδιά από 6 έως 16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Ελεύθερος με εγγύηση 1 εκατομμυρίου ευρώ αφέθηκε ο Τζόναθαν Άντιτς, γιος του ιδρυτή γνωστής εταιρείας ένδυσης, που ανακρίθηκε από την Ισπανική δικαιοσύνη ως ύποπτος για τον θάνατο του πατέρα του. Ο 71 ετών επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του, πέφτοντας σε γκρεμό 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη Βαρκελόνη. Αρχικά θεωρήθηκε δυστύχημα, ωστόσο οι αρχές διαπίστωσαν αντιφάσεις στην κατάθεση του 45χρονου γιού του, ο οποίος βρισκόταν μαζί του την ώρα της πτώσης. Σε ποινές κάθειρξης έως και 7 ετών καταδικάστηκαν δύο υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής και πιστοποιητικά ηθαγένειας εναντί αμοιβής. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία που είχε γίνει το 2019.
24: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αποκλείστηκαν από το διπλό στο τουρνουά τέννις της Γενέβης ο Στέφανος και ο Πέτρος Τσιτσιπάς, που ιτήθηκαν με 2-1 σετ από τον Γερμανό Κωνσταντίν Φράντζεν και τον Ολλανδό Ρόμπιν Χάασε. Αύριο στο απλό των ανδρών ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Αμερικανό Λέρνερ Τέντιεν, νούμερο 20 στην παγκόσμια κατάταξη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Real Weather.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Συννέφια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ θερμά που ανταποκρίθηκε στην επικοινωνία. Είναι μαζί μας ο καθηγητής διεθνών σχέσεων και πρώην υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης. Κύριε Βαλινάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα σε όσους μας παρακολουθούν.
0: Έλεγα στην αρχή της εκπομπής, κύριε Βαλινάκη, ότι αυτό το οποίο συμβαίνει με την Τουρκία και η πρόθεση της τουρκικής ηγεσίας να προχωρήσει στην ψήφιση νόμου, που στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάνει είναι η διεκδίκηση περισσότερου ζωτικού χώρου σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πείτε μου τη γνώμη σας, τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ.
1: Είναι πράγματι ιδιαίτερα σοβαρό, διότι μάλιστα το νομοσχέδιο αυτό ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια με αυτόν τον τρόπο μιας μονομερούς αλλαγής συνόρων. Δηλαδή δεν αφορά μόνο κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή θαλάσσιο και υποθαλάσσιο χώρο, αυτά που λέμε υφαλοκρηπίδα, ΟΣ, 12 μίλια, μάλλον τα 12 μίλια είναι θέμα κυριαρχίας, αφορά έδαφος. Στην ουσία λοιπόν έχουμε μια προσπάθεια αλλαγής συνόρων και διχοτόμησης του θαλασσίου χώρου του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Προσπαθεί δηλαδή η Τουρκία μονομερώς να οικειοποιηθεί όλο σχεδόν το θαλάσσιο χώρο του Ανατολικού Αιγαίου, τραβάει μια γραμμή στη μέση, η οποία μάλιστα προωθείται κάθε φορά σε κάθε καινούριο χάρτη και προς τα δυτικότερα. Έχει φτάσει στην Άνδρο, έχει φτάσει στο Άγιον Όρος, αν δείτε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τον χάρτη τον τουρκικό, έχει φτάσει στο Ηράκλειο, έχει φτάσει στη Σαντορίνη. Άρα λοιπόν είναι μια συνεχής διεύρυνση του χώρου της, όπως είπατε, του ζωτικού χώρου, που αφορά όμως και ελληνικά εδάφη. Και αυτά τα ελληνικά εδάφη, να εξηγήσω, είναι 152, λέει η Τουρκία, βραχονισίδες, αλλά και κατοικημένα μικρά νησιά. Η Ψέριμος, η Γάβδος, νότια της Κρήτης, το Αγαθονήσι, δηλαδή νησιά τα οποία, λέει η Τουρκία, δεν δόθηκαν ποτέ επίσημα στην Ελλάδα, δεν αναφέρονται δηλαδή στις συνθήκες. Οι συνθήκες λένε βέβαια ότι δόθηκαν τα μεγάλα νησιά και δόθηκαν και τα αμέσως κοντινότερα. Και βεβαίως μέσω αυτής της προσπάθειας διευρύνει και το λεγόμενο casus belli. Δηλαδή αυτά τα νησιά ήταν πριν γκρίζες ζώνες, όπως έλεγε η Τουρκία, τώρα τα αναβαθμίζει σε τουρκικά και παράλληλα, λέει, θα χρησιμοποιήσω και το casus belli για να προωθήσω τα συμφέροντά.
0: Κύριε Βανιλάκη, έλεγα σχηματικά στην αρχή της εκπομπής ότι αυτού του είδους η στάση, αν η υπόθεση των ημείων πριν από 30 χρόνια ήταν ένα πράγμα, η αναβάθμιση πια της αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας είναι επί 152 πλέον.
1: Ακριβώς, έχετε δίκιο, και όχι μόνο επί 152, τότε στα Ίμια καταλήξαμε στο ότι δυστυχώς το αποδεχθήκαμε de facto.
0: Ναι, γιατί τότε είχαμε αμφισβήτηση, ενώ εδώ έχουμε ανοιχτή διεκδίκηση πια.
1: Τώρα έχουμε ακριβώς αναβάθμιση της διεκδίκησης από γκρίζα, που σημαίνει δεν είμαι και σίγουρος, αλλά τέλος πάντων να το συζητήσουμε, σε καθαρά ότι είναι τουρκική επικράτεια. Και αυτό σημαίνει ότι πολύ απλά αύριο, αν αυτός ο νόμος του υφιστεί, πρέπει να δούμε βεβαίως αν αυτό θα γίνει, αν αυτό το σκέλος θα ενσωματωθεί, τότε η τουρκική ακτοφυλακή, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό θα μπορεί να παρενοχλεί όλη την δραστηριότητα των νησιών μας, να παρεμβαίνει στον θαλάσσιο χώρο, στα ίδια τα νησιά, παραδείγματος χάρη για το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης, δεν σέβεστε τις συνθήκες γιατί έχετε παραλάβει οπλικά συστήματα, γιατί τα έχετε εγκαταστήσει, αυτά είναι παράνομα, γιατί κάνετε θαλάσσιες ναυτικές ασκήσεις με το πολεμικό σας ναυτικό. Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν...
0: Επίσης αυτό που οποίο έγινε πάλι προχτές μεταξύ Αστυπάλαιας ΚΟ, όπως και το παλιότερο με την Κάσο, είναι ένα πρελούδιο όσων μπορούν να ακολουθήσουν.
1: Να θυμίσω ότι δεν είναι το πρώτο επεισόδιο της νέας εποχής, για να την πω έτσι, όπου η Τουρκία προσπαθεί να εγκλωβίσει την Ελλάδα στα 6 μίλια. Είναι το πέμπτο ή έκτο. Είχαμε τον αγωγό EastMed, ο οποίος ναυάγησε. Είχαμε τα αιωλικά πάρκα, τα οποία ξεκίνησαν εκτός των 6 μιλίων και τα μαζέψαμε εντός των 6 μιλίων όταν η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε. Φυσικά δεν το παραδεχθήκαμε, αλλά έτσι συνέβη. Τα θαλάσσια πάρκα επίσης περιελάμβαναν τα Δωδεκάνησα και εγκαταλείφθηκε η περιοχή αυτή, διότι περιελάμβανε τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες. Διαμαρτυρήθηκε η Τουρκία και μαζεύτηκαν στις Κυκλάδες. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός που αναρτήθηκε είναι λίγο χειρότερος από εκείνον που είχε αναρτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το καλώδιο στην Κάσο, ξέρουμε όλοι τι συνέβη, σταμάτησαν οι τουρκικές φρεγάτες τις έρευνες για την πότιση του καλωδίου. Και είχαμε, όπως είπατε πολύ σωστά, και επεισόδιο πρώτα στην καρδιά του Αιγαίου, όταν εμπόδισε τρεις φορές, πρώτα τον Ιανουάριο, αν θυμάμαι καλά, τον Μάρτιο και πρόσφατα πάλι, τουρκικό πολεμικό σκάφος, την πόντιση, μάλλον την έρευνα για οπτικές ίνες, για καλώδιο οπτικών ινών, που επρόκειτο να προχωρήσει πέραν των Κυκλάδων, και ακριβώς εκεί το σταμάτησε. Λάθος, προσπάθησε να το σταματήσει. Τις δύο φορές φαίνεται ότι κάτι έγινε. Πάντως την τρίτη φορά παρενέβη το ελληνικό πολεμικό σκάφος και το ερευνητικό συνέχισε την πορεία του. Άρα λοιπόν, δυστυχώς φαίνεται ότι εκπέμπονται μηνύματα μέσω αυτών των κινήσεων, που αν θέλετε κατά βάση είναι σωστές πρωτοβουλίες, αρκεί να έχεις από την αρχή συνυπολογίσει ότι η Τουρκία θα αντιδράσει. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να ξεκινάς τέτοιες πρωτοβουλίες και να μην ξέρεις ότι η Τουρκία θα αντιδράσει λόγω της γνωστής πολιτικής της, και άρα πρέπει να είσαι και έτοιμος όταν η Τουρκία θα αντιδράσει να το πας μέχρι τέλους. Εφόσον αυτή είναι η θέση σου, αυτή είναι η πρωτοβουλία σου και αυτά είναι τα δικαιώματά σου. Και δυστυχώς, όπως σας είπα, δεν προχωρήσαμε μέχρι τέλους. Και αυτό στέλνει το χειρότερο δυνατό μήνυμα στην άλλη πλευρά, που αρχίζει πλέον να θεωρεί βέβαιο ότι κάθε φορά που θα βρυχάται, κάθε φορά που θα αντιδρά, κάθε φορά που θα λέει όχι, δεν συμφωνώ με την ελληνική κίνηση, η Ελλάδα θα της λέει στην καλύτερη περίπτωση έλα να το συζητήσουμε, και στη χειρότερη θα κάνει πίσω.
0: Πείτε μου, κύριε Βαλινάκη, επειδή άκουσα χτες ή προχτές, δεν θυμάμαι, αρμόδια χείλη ελληνικά να κάνουν τη δήλωση την οποία δεν θέλω να χαρακτηρίσω, η οποία αντιλαμβάνομαι είναι στο πλαίσιο ενός εφησυχασμού, και πάλι δεν μπορώ να αντιληφθώ, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά αυτές τις κινήσεις με αυτό το νομοσχέδιο, ότι αυτά είναι μονομερείς κινήσεις της Τουρκίας, άρα λοιπόν παρακολουθούμε εκ του μακρόθεν το θέμα. Δηλαδή τι θα έπρεπε να είναι, πολυμερείς? Μονομερείς δεν είναι οι διεκδικήσεις?
1: Προφανώς το κυριαρχικό δικαίωμά μας, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τα κυριαρχικά δικαιώματά μας δεν αμφισβητούνται με μονομερείς ενέργειες. Προφανώς αμφισβητούνται με μονομερείς ενέργειες και δεν είναι διμερείς ή πολυμερείς. Αλλά θέλω να πω εδώ, προσέξτε, όταν η Τουρκία διαρρέει τον προκλητικό νόμο της, γιατί περί αυτού πρόκειται, στα μέσα ενημέρωση, στα φιλικά, εδώ και αρκετές μέρες κυκλοφορεί αυτό το προσχέδιο ή οι ιδέες του προσχεδίου του νόμου. Η Τουρκία λοιπόν με αυτό ζυγίζει καταρχάς τις ελληνικές και διεθνείς αντιστάσεις. Δηλαδή, όσο πιο αποφασιστικές είναι οι αντιδράσεις, τόσο πιο προσεκτικός θα είναι στην τελική του μορφή ο νόμος. Όσο πιο υποτονικές και φοβικές οι αντιδράσεις, όταν για παράδειγμα λέμε δεν παράγει νομικά ένομα αποτελέσματα, δεν είναι αποδεκτός, γίνεται για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης Τουρκίας, προφανώς δείχνουμε μια αδυναμία να το αντιμετωπίσουμε, τόσο πιο επιθετικές θα είναι και οι διατυπώσεις του νόμου. Και εδώ είπαμε υπάρχει αυτό το πάρα πολύ επικίνδυνο κομμάτι του νομοσχεδίου, που είναι η διεκδίκηση ελληνικού εδάφους. Μπορεί να σκεφτεί κανείς τι σημαίνει αν αύριο η Τουρκία με τον νόμο αυτό θεωρεί πλέον ότι 152 σημεία στην ελληνική επικράτεια που φτάνουν μέχρι τη Γάβδο, βόρεια και ανατολικά της Κρήτης, στα Δωδεκάνησα, στο Βόρειο Αιγαίο, αν σε αυτά τα 152 θεωρεί ότι μπορεί να σηκώσει την τουρκική σημαία. Είναι αδιανόητο για πολλούς, και όμως αυτό ακριβώς λένε ότι λέει το νομοσχέδιο. Και άρα το συμπέρασμα είναι ότι οι Έλληνες αρμόδιοι πρέπει να αντιληφθούν την εθνική προτεραιότητα που αυτή τη στιγμή είναι η ακύρωση, η έγκαιρη ακύρωση του νόμου. Πρέπει λοιπόν να κινηθούν προληπτικά και όχι να περιμένουν, όπως λένε πολλοί, να δούμε τι θα λέει κτλ. Μετά θα είναι αργά και πρέπει ακριβώς να συντονίσουν μια μεγάλη προσπάθεια, διακριτικά θα έλεγα, δεν χρειάζεται να βγαίνουμε με τα ταμπούρλα πάντα, αλλά και πολλές φορές και πέραν του διακριτικού, διότι αλλιώς προβλέπω μια πρωτόγνωρη τρικυμία στο Αιγαίο και δεν θέλω να το σκέφτομαι ότι θα πάμε σε μια τέτοια τρικυμία χωρίς να έχουμε τουλάχιστον κατορθώσει να ξεδοδιάσουμε τα πιο επικίνδυνα κομμάτια αυτού του νόμου.
0: Κατόπιν αυτόν, κύριε Βαλινάκη, το γεγονός που βρισκόμαστε λίγο διάστημα μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και 3 χρόνια από αυτή την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας την σταδιακή κατάρρευση, αν όχι την απότομη κατάρρευση της πολιτικής των ήρεμων νερών. Ουδής υπάρχει που δεν θέλει τα ήρεμα νερά, ουδής υπάρχει που να θέλει την ένταση. Όμως δεν μπορείς να κάνεις εξωτερική πολιτική με ψευδεστήσεις. Και υπήρχε μια σειρά ψευδεστήσεων πίσω από τη διακήρυξη των Αθηνών, γιατί χτίστηκε ένα αφήγημα που έλεγε, παραδείγματος χάρη, ότι θα βελτιωθούν οι σχέσεις και δεν βελτιώθηκαν, ότι το διεθνές δίκαιο θα είναι από εδώ και πέρα η βάση των συζητήσεων μεταξύ των δύο κρατών, και δεν είναι βεβαίως το διεθνές δίκαιο, μιλάμε για τελείως άλλα πράγματα, τελείως ομή απειλή από την Τουρκία ότι θα χρησιμοποιήσει μέχρι και βία για να πετύχει το στόχο της, και υπήρχε και μια άλλη ψευδέστηση ότι θα βελτιωθεί ο συσχετισμός δυνάμων. Εδώ εντάξει, πανηγυρίζουμε ότι έχουν γίνει τεράστιες πρόοδοι και το λέει συνέχεια η κυβερνητική ομάδα στον τομέα των στρατιωτικό ή στον τομέα των διπλωματικό. Όμως αυτό είναι μια, αν θέλετε, αντανάκλαση του εαυτού μας στον καθρέφτη. Για να είμαστε αντικειμενικοί και σοβαροί, πρέπει να δούμε και η Τουρκία τι έκανε κατά το ίδιο διάστημα από τη μεριά της. Δηλαδή, και αυτό είναι η απάντηση, έκανε περισσότερες προόδους στον τομέα των στρατιωτικών εξοπλισμών, έχει μια εντυπωσιακή πρόοδο στον τομέα της πολεμικής βιομηχανίας, ενώ εμείς είμαστε ακόμα στα σπάργανα, έχει συνεπώς φτιάξει ένα τεράστιο προστάσιο πλην των μαχητικών αεροσκαφών, όπου εμείς υπερτερούμε για διάφορους λόγους που δεν είναι η ώρα για να εξηγήσουμε. Είναι λοιπόν πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ήταν πριν. Έχει αποθρασυνθεί, γιατί ακριβώς της δίνουμε μηνύματα ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τα πάντα υποπίεση, και επίσης ξεπλήθηκε σε εισαγωγικά. Ήταν μια χώρα που πριν από 2-3 χρόνια ήταν απομονωμένη και σήμερα είναι περιζήτητη. Είδαμε τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών με ύμνους χτες. Έχουμε δει και προημερών τον Βέλγο, έχουμε δει και άλλους. Μέχρι και η φιλική Γαλλία ετοιμάζεται στον τομέα της βιομηχανικής συνεργασίας να κλείσει το.
0: Η Γαλλία, θυμίζω, είναι αυτή που ήρθε ο Μακρόν προχτές και μας είπε: όταν μας χρειαστείτε, είμαστε στο πλευρό σας.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν θέλω να είμαι κατεδαφιστικός. Όλες οι συμμαχίες της Ελλάδας έχουν νόημα, είναι σημαντικές, αλλά πρέπει να κινείσαι και να λειτουργείς χωρίς την ψευδαίσθηση ότι σου λύνει τα προβλήματα. Κανείς δεν θα έρθει να δώσει τον δικό σου πόλεμο. Αλλά αν σκεφτείς έξυπνα, αν φτιάξεις ένα σχέδιο που δεν υπάρχει σήμερα, πώς ο κάθε σύμμαχος την κρίσιμη στιγμή θα έρθει να σε βοηθήσει με συγκεκριμένα πράγματα που μπορεί, διότι μπορεί να πάει μέχρι ενός σημείου. Δεν πρόκειται να έρθει να πολεμήσει, μπορεί όμως να σου δώσει πληροφορίες από δορυφόρους, μπορεί να σου δώσει πυρομαχικά στα γρήγορα, μπορεί που θα εξαντλούνται σε έναν πόλεμο αν φτάσουμε μέχρι εκεί, να σου δώσει παραπάνω δυνάμεις με τη μορφή του leasing. Υπάρχουν πολλά που μπορεί να κάνει ένας σύμμαχος και βεβαίως διπλωματικές κινήσεις πολλές. Και εδώ να πω, κατά τη γνώμη μου, ποιο είναι και το μεγάλο χαρτί, αν μου επιτρέπετε, της Ελλάδας απέναντι σε αυτά που κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν διεκδικεί ελληνικό έδαφος. Αυτό είναι το βασικό θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει την Ελλάδα και ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτήν την πρόκληση. Ποιος είναι? Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει άλλος διπλωματικός από το να πεις πολύ ξεκάθαρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα να το απειλήσεις από τώρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου, ότι αν τυχόν ο νόμος αυτός της Τουρκίας, το νομοσχέδιο, συμπεριλάβει και την αμφισβήτηση ελληνικού εδάφους, που δεν θα είναι πια αμφισβήτηση, θα είναι ενσωμάτωση σε εισαγωγικά με έναν πρωτοφανή τρόπο, κάτι σαν το Anschluss της Αυστρίας από τον Χίτλερ. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, τότε η Ελλάδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να αφήσει καμία, μα καμία απόφαση ωφελημάτων προς την Τουρκία. Δηλαδή πρέπει να μπλοκάρει τα πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε τελωνιακή ένωση αναβαθμισμένη που εξυφαίνεται πίσω από την πλάτη μας, κάτω από το τραπέζι, την ώρα που μιλάμε τώρα. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες για μια Ευρώπη à la carte να προσφερθεί στην Τουρκία, δηλαδή μια Ευρώπη που θα της δίνει όλα αυτά που θέλει και δεν θα της ζητάει τίποτα. Αυτό ακριβώς συζήτησαν χτες ο Γερμανός Υπουργός και ο Τούρκος, και εδώ μπερδεύονται πάρα πολύ και λένε μα δεν πρόκειται να γίνει η Τουρκία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως δεν πρόκειται να γίνει με την κλασική έννοια του όρου. Παίρνει όμως όλα τα προγράμματα, όλη τη βοήθεια, όλη την τεχνολογία, όλη την, όλα τα άλλα ωφελήματα, όπως είπα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς κανένα αντάλλαγμα και χωρίς η Ελλάδα να το εμποδίσει. Να λοιπόν η ευκαιρία, όλα αυτά σε ένα πακέτο και από τη δική μας τη μεριά, μαζί και με κάτι άλλο που θα έκανα, που είναι πλέον ότι χρειάζεται και η Ελλάδα ένα νόμο συνολικό για τις θαλάσσιες ζώνες της. Υπάρχει ο νόμος Μανιάτη, υπάρχει ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Αυτά πρέπει να επικαιροποιηθούν σε ένα νόμο, αντίστοιχο αν θέλετε με τις Τουρκίες. Εμείς φυσικά δεν αμφισβητούμε εδάφη, αλλά ως προς τον θαλάσσιο σχεδιασμό, για να έχει η Ελλάδα και στα χέρια της ένα πλήρες νομοθέτημα, και από εκεί και πέρα ας συγκρίνουμε τις απόψεις τις δικές μας με τις Τουρκίες και να δούμε αν σε κάποια από αυτά μπορεί να υπάρξει λύση μέσω προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο ή και με άλλους τρόπους, προκειμένου να, αν θέλετε, να μην καταλήξουμε σε μια σύγκρουση, παρά μόνο αν αυτό είναι άκρως αναγκαίο, δηλαδή αν προφανώς επιτεθεί η Τουρκία κατά των νησιών, δεν έχει πολλές επιτολογές.
0: Πριν σας κάνω την τελευταία ερώτηση, να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τους συμμάχους μας, την κουβέντα αυτή θα μου κάνετε την τιμή να έρθετε να την κάνουμε κάποια στιγμή εδώ από το στούντιο, δηλαδή για το πόσο προς το συμφέρον μας είναι αυτές οι συμμαχίες, γιατί οι Αμερικάνοι αγαπάνε πάρα πολύ την Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα είπατε εσείς τώρα, τη λατρεύει, το ΝΑΤΟ επίσης, αυτή η αγάπη κρατάει 52 χρόνια τουλάχιστον από την κατοχή της Κύπρου, αλλά αυτή είναι μια κουβέντα που θα την κάνουμε όταν θα έρθετε εδώ.
1: Είναι και θέμα πώς εμείς τα...

0: μαγειρικό τρόπο, πήγαν στην Κάρπαθο, στο Δημότικο πριν από μερικές εβδομάδες και τώρα αποσύρονται.
1: Ναι, προφανώς η τοποθέτηση των Patriot στην Κάρπαθο έγινε είτε για επιχειρησιακούς λόγους, δηλαδή σε σχέση με την αίσθηση απειλής από το Ιράν.
0: Μα τώρα λένε ότι ήταν ατοϊκή απόφαση.
1: Ναι,
0: λέω, άρα λοιπόν, προστασία της Σούδας. Άρα απειλούμαστε.
1: Ναι,
0: που έλεγαν πιθανόν, ότι δεν απειλούμαστε.
1: Πιθανόν ήταν και για τη Σούδα, και αν είναι για τη Σούδα πρέπει να πάρεις και ένα αντάλλαγμα. Έτσι, κάνεις δηλαδή μια χειρονομία, αλλά πρέπει να πάρεις και ένα αντάλλαγμα. Και το αντάλλαγμα πρέπει να είναι η αμερικανική στήριξη απέναντι στις εδαφικές αξιώσεις της Τουρκίας και το δικαίωμα, η επιβεβαίωση του δικαιώματος αμυντικών μέτρων στα νησιά. Είτε λοιπόν έγινε για επιχειρησιακούς λόγους με το Ιράν, είτε έγινε για την επιβεβαίωση του δικαιώματος αμυντικών μέτρων της Ελλάδας στο Ανατολικό Αιγαίο. Οι περισσότεροι σκέφτηκαν πολύ προφανώς το δεύτερο και το πρώτο ως πρόσχημα. Έτσι το είδαν και οι Τούρκοι. Όταν λοιπόν έχεις τώρα τον πόλεμο αφενός να διευρύνεται στο Ιράν, ή έτσι τουλάχιστον φαίνεται, και ταυτόχρονα τη Γερμανία να στέλνει Patriot στην Τουρκία, και εσύ λες ότι εξέλιπαν οι λόγοι επιχειρησιακοί, κάτι δεν πάει καλά, δεν το αντιλαμβάνομαι ειλικρινά. Φοβούμαι μήπως πάμε στο δεύτερο λόγο, δηλαδή στο θέμα της μη στρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, που η Τουρκία επιμένει τόσο πολύ ότι πρέπει να αποδεχθούμε. Οπότε τότε, αν έγινε έτσι, στέλνουμε τα χειρότερα δυνατά μηνύματα, ιδίως όταν γίνεται αυτό μετά από λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση των απόψεων περί του νομοσχεδίου αμφισβήτηση των ελληνικών συνόρων. Δηλαδή δεν κολλάνε αυτά με τίποτα, στέλνουν πολύ επικίνδυνα μηνύματα στην άλλη πλευρά. Ελπίζω να υπάρχει κάτι άλλο που εγώ δεν αντιλαμβάνομαι, αλλά εγώ έτσι τα διαβάζω.
0: Κύριε Βαλινάκη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή μας επικοινωνία.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
9: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ.
2: 8.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: καταραμένο. 9η Μαΐου ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη του εθνικού αγώνα της Τουρκίας κατά των κατοχικών δυνάμεων και στις κατοχικές δυνάμεις συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα σύμφωνα με την Άγκυρα και κατηγορεί την Αθήνα για βάσιμες κατηγορίες που δεν έχουν κανένα νομικό έρισμα και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο ότι οι συγκεκριμένες αβάσιμες κατηγορίες διδάσκονται στα σχολεία, στα δημοτικά και στα γυμνάσια. Μάλιστα, στη συνέχεια, στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα προσπαθεί να εργαλειοποιήσει αυτά τα γεγονότα. Κάνει αναφορά στη. Μιλάει για σφαγές που έχει διαπράξει η Ελλάδα. Όπως τη
1: φτάσαμε στην Τρίπολη.
0: Ακριβώς. Το χαρακτηρίζω σφαγή και την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Μιλάει για ομότητα.

0: ήττες κατά των Τούρκων εκείνη την εποχή και καλεί την Ελλάδα να μην διαστρεβλώνει τα γεγονότα και να υιοθετήσει μια στάση που θα ενισχύει τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας.
1: Νίκο μου, σε ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Αποτελούσαν διαπραγματευτικά χαρτιά, αποτελούσαν πιόνια σε μια γεωστρατηγική σκακέρα. Όλες οι υποσχέσεις περί δίθεν αυτοδιάθεσης των λαών από την μεριά των παγκόσμιων δολοφόνων τότε και σήμερα σύντομα αποδεικνύονται κούφια λόγια. Αυτό έγινε και στην περίπτωση των αραβικών λαών, αυτό έγινε και συνεχίζεται στην περίπτωση της Παλαιστίνης, αυτό έγινε βεβαίως και στην περίπτωση του Πόντου. Αυτό το οποίο ισχύει είναι τούτη αλήθεια. Ακόμα και όταν κορυφώθηκε το δράμα του ποντιακού λαού, οι κανονιοφόροι και οι πρεσβείες των ισχυρών καπιταλιστικών κρατών της Ευρώπης και των Αμερικάνων δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να εμποδίσουν τις σφαγές ή για να σώσουν τους ανθρώπους που κινδύνευαν. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στη συνάδελφό μου την Άννα την Κανδύλη. Άννα μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα, Νίκο.
1: Ακούω ότι ο κύριος Τζαβέλας δεν θα πάει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
2: Ναι, δεν θα πάει και επικαλείται συνταγματικές διατάξεις και το θέμα της διάκρισης των εξουσιών. Δηλαδή ότι δεν μπορεί μια εκπρόσωπος της μίας εξουσίας να δίνει εξηγήσεις στην άλλη. Δεν μάλιστα θα επικαλεστεί, λένε οι πληροφορίες, και απόφαση που έχει δεν είναι νέα στοιχεία και ότι έχουν όλα διερευνηθεί από τον κύριο Ζήση που είχε κάνει και την προκαταρκτική.
1: Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αύριο, γιατί αναμένεται νέο κύμα αντιδράσεων. Έχουμε εξέλιξη και σε ό,τι αφορά το κορίτσι, το δολοφονημένο κορίτσι στους Αγίους Αναργύρους, σωστά?
2: Την Κυριακή Θρύβα, ναι, τον Απρίλιο του 2024, όταν είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα για να πει τις οχλήσεις που δέχεται από τον πρώην σύντροφό της, τον Απρίλιο του 2024, που τότε κανένας δεν της έδωσε σημασία, και βγαίνοντας από το αστυνομικό τμήμα, ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα, ο πρώην σύντροφός της την δολοφόνησε. Έχουμε λοιπόν την εξής εξέλιξη, την παρεπομπή και των τεσσάρων αστυνομικών που υπηρετούσαν το βράδυ της δολοφονίας του κοριτσιού στο ΑΤΑΦ Αγίων Ανεργύρων. Ζητάμε πρόταση προς το Δικαστικό Συμβούλιο Εισαγγελέας. Οι εισαγγελικοί λειτουργός εισηγείται να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση διαπαραλήψεως, καθώς όπως αναφέρει άφησαν αβοήθητο το θύμα, ενώ είχαν και την ιδιαίτερη υποχρέωση εκ της θέσεώς τους, εκ του ρόλου τους, να την βοηθήσουν, να επέμβουν, και στο εδόλιο προτείνεται να παραπευθούν. Ο σκοπός του τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης, που όλοι θυμόμαστε ότι όταν πήρε η Κυριακή τηλέφωνο και να ζητήσει βοήθεια, να ζητήσει κάποιο περιπολικό να τη μεταφέρει στο σπίτι της, της απάντησε ότι τα περιπολικά δεν είναι ταξί.
1: Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω εδώ σε έναν τύπο ο οποίος έκανε την αποκοτιά, γιατί έτσι κάνουν οι διάφοροι αμόρφωτοι, να μιλήσει για τους πόντιους και για τη σχέση τους με τους κομμουνιστές. Άκου λοιπόν, Λεβέντη. Όπως είχε γράψει ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας, έτσι, ο Χρύσανθος, διαβάζω σε εισαγωγικά, οι άθεοι κομμουνιστές, τους Σοβιετικούς εννοούσε, εφάνηκαν περισσότερον χριστιανοί από τους χριστιανούς Αγγλογάλους, στέλνοντας πλοία και μεταφέροντας τους δοκιμαζόμενους πληθυσμούς στην ασφάλεια. Αυτά, πατριώτη της φακής. Από τον τραπεζούντος Χρύσανθο. Για το τι κάνανε τότε οι φίλοι σου και τότε και σήμερα. Οι Αγγλογάλοι και οι Αμερικάνοι και το τι κάνανε τότε οι Σοβιετικοί. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Όταν οι Πόντιοι και οι Μικρασιάτες πρόσφυγες ήρθαν στην Ελλάδα, οι πάντες γνωρίζουν ότι βρεθήκαν αντιμέτωποι

0: με την απαξίωση του ελληνικού, του αστικού κράτους και του πολιτικού προσωπικού και του φιλελεύθερου και του κεντρώου και του δεξιού που τους είχαν στηβάξει σε κάτι, στους συνοικισμούς, στα γκέτο, τους είχαν παραδώσει στην άγρια εκμετάλλευση και βεβαίως ήταν αυτοί που οι πατριδοκάπηλοι φασίστες, σαν του λόγου σου, της εποχής, τους αποκαλούσαν χυδαία τουρκόσπορους και κράβγαζαν για τον εξαγνισμό των πόλεων από την παρουσία τους και οργάνωναν δολοφονικά πογκρόμ στους συνοικισμούς τους. Κατάλαβες, Ζαγάρη? Κατάλαβες.
1: Real FM.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις.
4: Ειδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr.
6: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Είναι ένας άγγελος που πέφτει και πονάει. Είναι το αίμα που δακρύζει κι ο Θεός.
1: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Ψαρά. Στέφανέ μου, δεν απαντούν για αυτή τη δυσοσμία, για αυτή την οσμία αερίου που έχει κατακλείσει την Μισή Αττική. Βγάλανε μία ανακοίνωση που λένε ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα. Μιλάω για το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται δηλαδή.

0: Καλησπέρα στη Τζέση, καλησπέρα στον Παναγιώτη, στον Άγγελο, στη Σοφία, στο Τζίμι, καλησπέρα στην Ολυμπία, καλησπέρα στον Αβραάμ, στον Κωνσταντίνο. Ευαγγελία μου, αθλειότητες της κυρίας. Αθλειότητες. Νέες αθλειότητες από την συγκεκριμένη κυρία. Πολλούς χαιρετισμούς στην Ευστρατεία, μας ακούει από τη Στοκχόλμη, στον φίλο το Real Blocker, στον Άγγελο, στην Ιωάννα, στον Αρίωνα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, να είστε όλοι και όλες καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα φτάνει στη Ρωσία ο Βλάντιμιρ Πούτιν, αβιοθετιστεί εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν αποτελεί απάντηση στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθούν ασφαλώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι συνέπειες του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ειδική στρατιωτική επιχείρηση όπως αναφέρει η Μόσχα. Οι δύο χώρες αναμένεται επίσης να υπογράψουν κοινή διακήρυξη και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες σε τομείς όπως η βιομηχανία, οι μεταφορές, το εμπόριο και οι κατασκευές.
0: Ο Τραμπ τι λέει τώρα?
1: Ο Τραμπ σε δήλωσή του πριν από λίγο είπε πως μπορεί να επιτεθεί ξανά στρατιωτικά στο Ιράν, ίσως την Παρασκευή, ίσως το Σάββατο ή την Κυριακή ή και μπορεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Δεν μπορούμε, είπε στη δήλωσή του, να επιτρέψουμε στο Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα.
0: Είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ.

0: Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
9: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
8: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
9: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
10: Real FM. Η ώρα είναι 9.
11: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται και πάλι και χειρία στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει εκ νέου ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν. Ίσως τελικά χρειαστεί να επιτεθούμε αν και οικετεύουν για συμφωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο. Είμαστε έτοιμοι, απαντάει Τεχεράνη και επιμένει ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει για πάντα στην κατοχή και τη διαχείρισή της. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Bloomberg, το ΝΑΤΟ φέρεται να εξετάζει την πιθανότητα να αναλάβει δράση για την απελευθέρωση της αποκλεισμένης πλωτής οδού, εφόσον μέχρι και τις αρχές Ιουλίου δεν υπάρξει συμφωνία. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μετά από αναφορές για δυσάρεστη οσμή σε περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Αρχίζει αύριο και λίγη, την 3η 26 Μαΐου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Αφορά σε παιδιά από 6 έως 16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου. Ελεύθερος με εγγύηση 1 εκατομμύριο ευρώ αφέθηκε ο Τζόναθαν Αντίτς, γιος του ιδρυτή γνωστής εταιρείας ένδυσης που ανακρίθηκε από την Ισπανική δικαιοσύνη ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του. Ο 71 ετών επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του πέφτοντας σε γκρεμό 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη Βαρκελόνη. Αρχικά θεωρήθηκε δυστύχημα, ωστόσο οι αρχές διαπίστωσαν αντιφάσεις στην κατάθεση του 45χρονου γιού του, ο οποίος βρισκόταν μαζί του την ώρα της πτώσης.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η αποστολή της Εθνικής Ομάδας της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, Superstar της Al Nassr, θα πραγματοποιήσει την 6η συμμετοχή του στη διοργάνωση. Στην αποστολή βρίσκεται ο άλλοτε τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Ζωσέ Σα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Real Weather.
18: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Ανεμιβοριοδυτική έως 6 μποφόρ, συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Είναι τέτοιος ο σεβασμός μας στην ιστορία αυτού του τόπου, που πρώτα εξαντλήσαμε όλα τα ανέκδοτα που έχουν να κάνουν με ποντίους, δεν ξέρω γιατί, και μετά αναγνωρίσαμε ότι έχει γίνει και γενοκτονία.
1: Όχι. Βέβαια, όλοι. Με τεράστια καθυστέρηση κιόλας. Πότε έγινε η αναγνώριση?
0: Το 94 νομίζω.
1: Το 1994.
0: Άχισε.
1: Και σήμερα είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού.
0: Ανέκδοτα με ποντίους 1, ανέκδοτα με ποντίους 2, ανέκδοτα με ποντίους 3. Και μετά αναγνωρίσαμε
1: και αυτή η αναγνώριση έγινε μετά από πολύ μεγάλη επιμονή των πόντιων, οι οποίοι βρίσκονται, ζουν και μεγαλούργησαν κιόλας στη χώρα μας. Και η αλήθεια είναι, Μανώλη, ότι από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα είχε υποβαθμίσει το ποντιακό ζήτημα. Από την πρώτη στιγμή.
0: Και όχι μόνο αυτό. Ακόμα υπάρχει η αντίληψη σε ορισμένους, δηλαδή το χρησιμοποιούν στην καθημερινή. Λέει στο, καλά πόντιος είσαι.
1: Ναι. Να πούμε τι ακούσαμε.
0: Πού σε ρε τσάκωνα.
1: Ακούσαμε αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, το οποίο είναι εμβληματικό για τους πόντιους, από την εκδήλωση Τιμής και Μνήμης με τίτλο Πόντος, Σταύρωση και Μνήμη, η οποία έχει γίνει στο Ηρώδιο η εκδήλωση αυτή το 2019, για τα 100 χρόνια. Και ακούσαμε τον Κωνσταντίνο και τον Μαθαίο Τσαχουρίδη, τη Μελίνα Σλανίδου, το Χαΐρια Ζητιάν, την Μπέλα Νικολαίδου, την Έλενα Κελεσίδου και το Χρήστο Καλιοτζίδη.
0: Ναι.
1: Στη μνήμη των 353.000 Ελλήνων του Πόντου. Μάλιστα. Σήμερα 107 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και βέβαια να πούμε ότι εντός εισαγωγικών και ειρωνικά λέγοντας μάλλον, ότι το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε πάλι μία ανακοίνωση. Επαιτειακό ήταν αυτό, έτσι πάντα. Όπου πάλι κατηγορεί τη χώρα μας ότι εμείς το οποίο και αυτά.
0: Πιστεύεις ότι αν, εντάξει τώρα δεν γίνεται γιατί βρέχει κιόλας, και άμα βρέχει εξής δεν, ο κόσμος μαζεύεται δεν. Αν βγαίναμε και ρωτούσαμε τώρα 100 άνθρωπους, πού είναι ο πόντος? Έτσι. Πόσοι θα κοιτάξουν, πόσοι θα λέγανε ποιος πόντος? Το πόντος στο καλισόν, ο πόντος στο μπάσκετ, ποιος πόντος? Ο εύξηνος πόντος, ποιος πόντος?
1: Ναι, και νομίζω ότι όσο προχωράς πιο προς τα κάτω τις ηλικίες που απευθύνεις το ερώτημα αυτό, τόσο πια ο πόντος γίνεται κάτι το οποίο δεν είναι ορατό.
0: 353.000 νεκροί.
1: Ναι. Ναι.
0: Γενοκτονία.
1: Σφαγές, πορείες θανάτου στην έρημο χωρίς τροφή και χωρίς νερό. Απίστευτη βιαιότητα και βαρβαρότητα. Πάνω από 1.000.000 είναι εκτοπισμένοι.
0: Ναι. Και μισό λεπτό να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν είναι γενοκτονία των ποντίων. Είναι γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ναι. Όχι, το λέω ρε παιδί μου. Έτσι τώρα. Λοιπόν,
1: καλό είναι που το λες. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να το λες.
0: Είσαι κρυωμένος.
2: Όχι,
0: εντάξει. Όχι, εντάξει, γιατί άκουσα.
1: Να πούμε ποιοι είμαστε, μια και κάνεις και το ερώτημα. Έτσι.
0: Όχι, εξής γιατί το λέω.
1: Γιατί?
0: Γιατί άκουσα και λέω, επειδή και ο Αντώνης χτες ήταν λίγο. Και λέω, κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται.
1: Μα είναι ο καιρός.
0: Ναι, μωρά.
1: Είναι ο καιρός. Λοιπόν,
0: μα τώρα βρέχει.
1: Μανώλης, παρδάλιστε ένα μικρόφωνο.
0: Αν βρέχει. Χαμός γίνεται. Πρόσεξε να δεις. Είπατε το Ελένη Κατσαμπέκη, το πάω.
1: Ναι, και Γιώργο Ζιβελεγγύρης.
0: Γιώργο Μάκου, θα σου πω ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά. Η μισή Αττική βρωμάει, δεν ξέρουμε γιατί. Δεν ξέρουμε. Δεν έχει λέει διαρροή, αλλά δεν
1: έλα
0: ξέρουμε
1: τώρα,
0: γιατί.
1: Και εσύ, αμάν μου, ρε Μανώλη, τώρα. Έλα τώρα. Σιγά το πρόβλημα. Είπαμε, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι
0: το
1: τίποτα.
0: Ξέρεις το ανέκδοτο, έτσι.
1: Ποιο?
0: Φελό σε σκότωσε ελέφαντα.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Αλήθεια.
1: Για πες το.
0: Α, καλά. Δεν είναι τώρα, δεν
1: μπορεί. Δεν είναι η ώρα. Δεν είναι η ώρα.
0: Φελό σε σκότωσε ελέφαντα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Βάλε τη σκέψη σου πώς μπορεί να έχει γίνει. Θα σου το πω άλλη ώρα. Λοιπόν. Μυρίζει λέει αέριο, δεν υπάρχει διαρροή, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι. Πρόσεξε τώρα, η πολιτεία δηλαδή. Θα μου πει είναι υποχρεωμένη. όταν διαμαρτύρεται το μισό λεκανοπέδιο ότι μυρίζει αέριο, το δεν υπάρχει διαρροή είναι η μισή απάντηση. Η άλλη μισή είναι αυτό που μυρίζει είναι αυτό. Πρέπει να βρούνε τι είναι.
1: Κοίταξε, δόθηκε μια εξήγηση. Το διάβαζα, το είπα και προηγουμένως.
0: Όχι από την πολιτεία.
1: Όχι. Και μία εξήγηση, έτσι. Μία εξήγηση δεν είναι.
0: Η πολιτεία πρέπει να θέλει μια.
1: Εντάξει, θα δώσει ρε παιδί μου.
0: Πότε.
1: Πρέπει γιατί, γιατί εντάξει, είσαι τόσο βιαστικό άνθρωπο.
0: Επίσης, κάποιες περιοχές σήμερα δεν είχαν ρεύμα. Για 3-4-5 ώρες. Τώρα βρέχει. Δεν έχουν ανάψει τα φώτα στους δρόμους.
1: Αμάν, μωρέ Μανώλη, αμάν η τοξικότητά
0: τα
1: σου.
0: Τα έρχεται να σου πω κάτι. Όλα αυτά συμβαίνουν διότι Καριστιανού και Τσίπρας θα ανακοινώσουν κόμμα. Γι' αυτό.
1: Πώς τα έφερες, πώς τα έκανες, πώς τα μπέρδεψες.
0: Πόσο Νέα Δημοκρατία πια.
1: Τι είσαι, Μανώλη, για πες.
0: Νέα Δημοκρατία.
1: Τελεία.
0: Πόσο.

0: Λοιπόν, άκου την εξήγηση, η οποία έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, μίλησε, να το πούμε κιόλας στην πηγή. Είναι δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου.
1: Συγγνώμη, του site. Η Θεσσαλονίκη απαντάει γιατί μυρίζει Αθηνά.
0: Βεβαίως, λέει, παιδιά, ωραία, γατάκια, αυτό εμείς το έχουμε εδώ πέρα. Και γελάμε που έχετε πάθει τέτοιο πανικό, διότι οι περιοχές που είναι κοντά στη θάλασσα, που είναι τα απόβλητα και ισχυροί άνεμοι, μπορούν να φέρουν δυσοσμία. Αυτό. Απόβλητα, ρε παιδί μου, είναι η μυρωδιά προήλθε από τη θάλασσα. Υπάρχει ρήπανση στη θάλασσα.
1: Γιατί?
0: Δεν έχει θάλασσα ρήπανση.
1: Γιατί να έχει ρήπανση?
0: Τέλος πάντων, δεν φτάνει, λέει,
1: θερινή
0: το οξυγόνο που υπάρχει.
1: Σε λίγο. Τι ρήπανση υπάρχει?
0: Είναι με τη ζέστη μαζί όλο αυτό το πράγμα και η υγρασία και δεν
1: μυρίζει το Παγκράτη από τη θάλασσα.
0: Σιγά, μη μύριζε το Παγκράτη, μωρέ Μανώλη, τώρα. Και εσύ είσαι υπερβολικός μερικές φορές. Τώρα, εδώ, να σου πω κάτι νωρίτερα, ας πούμε, ο Γρηγόρης, ο Διβάνης μου, λέει, μύριζε το γαλάτσι. Πείτε, παιδιά, νομίζω ότι υπερβάλλουμε λιγάκι τώρα. Δεν πιστεύω ότι μύριζε τόσο πολύ. Εγώ δεν μύρισα τίποτα εδώ στο Μαρούσι. Εσύ μύρισες?
1: Στο Μαρούσι?
0: Ναι.
1: Δεν είπαμε για το Μαρούσι.
0: Εντάξει τώρα.
1: Δεν έχω καταλάβει. Αμφισβητείς την όσφρηση των συνακροατών?
0: Μα
1: και
0: παίρνανε τηλέφωνα με... Εντάξει τώρα. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό όλο αυτό.
1: Εντάξει. Θα κάνω την καρδιά μου. Τι να κάνουμε τώρα, Πέτρα? Αφού δεν είναι. Και εγώ στο ΔΔΕ που πήρα πάντως για το ρεύμα, μου λένε εργάζονται σε λίγο, θα έχετε ρεύμα 4-4,5-5 ώρες μέσα στο ρεύμα.
0: Ναι. Τάξη, τόσο πολύ, ε.
1: Ναι, πολύ.
0: Τι βλάβη ήταν αυτή, σου εξήγησα?
1: Όχι, σε κάποιο υποσταθμό. Αλλά έκανε ένας, γιατί παραπονέθηκε πολλοί κόσμος. Γιατί επειδή το πηγαίνανε να τα ΦΚΑΠΑ, δηλαδή στο ΔΔΕ δεν ρωτούσαν πια παροχή, ρωτούσαν τα ΦΚΑΠΑ.
0: Σε πιο ταχυδρομικό κώδικα, ναι, αντιστοιχεί.
1: Και κάποιος είπε κάτι πολύ έξυπνο, είπανε σε κάποια στιγμή ότι υπάρχει υπερφόρτωση σήμερα. Κάποιο δίκτυο, λέει, υπερφόρτωση.
0: Κάποιο δίκτυο υπερφόρτωθηκε.
1: Και κάποιος είπε κάτι πάρα πολύ έξυπνο και θέλουν, λέει, να πάρουμε και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εδώ, λέει, δεν μπορούμε να ανάψουμε το air condition καλά-καλά, 2-3 μαζί, και θέλουν και ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Άκου τώρα, σε σχέση με αυτό που λες, εδώ στέλνει ο κύριος Παναγιώτης, λέει, μόλις οδήγησα από τον Πειραιά στην Αγία Παρασκευή μέσω κέντρου, δεν υπάρχει, λέει, φωτισμός στους δρόμους Συγκρού Αμαλίας, Βασίλης Σοφίας ως το Χίλτον, Μιχαλακοπούλου Μεσογείων.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να το πείτε και να μου πείτε και γιατί? Ήρεμα ρωτάω.
1: Γιατί να έχει φωτισμό, γιατί δεν καταλαβαίνω. Δεν βλέπει.
0: Ανάψει τα φώτα του αυτοκίνητου, εντάξει.
1: Με σβηστά φώτα θα πηγαίνει με.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Είναι δυνατόν.
0: Είμαστε υπερβολικοί μερικές φορές.
1: Θα σου πω, τα φώτα, επειδή το πρόσεξα χθες, ανάβουν εδώ τουλάχιστον στην Κηφισία στις 8 και 20. Mm. Το πρόσεξα χθες γιατί άναψαν και είδα το ρολόι εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω όμως αν είναι όλο το δίκτυο μία.
0: Πώς είναι ρυθμισμένο, ναι. Πάντως, κύριε Παναγιώτη, θα ρωτήσουμε. Θα ρωτήσουμε και θα προσπαθήσουμε να μάθουμε αν υπάρχει πρόβλημα.
1: Συγγνώμη,
0: και πού υπάρχει.
1: Γιατί να έχει φώτα? Τι απαιτήσεις είναι αυτές που δεν καταλαβαίνω?
0: Είδες μερικές φορές τι είμαστε κι εμείς.
1: Νομίζω ότι έχετε καλομάθει. Έχεις, λέει, αγιάσει τα μάν, λέει, Λένα, τι γκρίνια να έχεις αγιάσει εσύ και δεν το έχεις καταλάβει. Πώς τον αντέχεις, ρε κορίτσι μου?
0: Είναι πολύ γκρινιάρες. Είναι πολύ γκρινιάρες. Η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Γεια σου, ρε Νίκο Πόντια. Ο Νίκος Αυταγιάννης θα τιμήνει,
0: ναι,
1: τον Πόντιος.
0: Ναι.
1: Μανώλη, θα σε διαψεύσει ο Κερίδης, όντας και πανεπιστημιακός, βέβαια, είχε πει ότι είναι μύθος ότι οι Έλληνες έχουν υπάρξει θύματα εθνοκαθάρασεων και γενοκτονιών. Καλησπέρα και καλή βραδιά, δικό σας, ευχαριστούμε. Αλλά δεν είναι μόνο ο Κερίδης.
0: Δεν την ξέρω αυτή τη δήλωση του κυρίου Κερίδη, η αλήθεια είναι.
1: Θα τη βρω.
0: Αλλά έχει υπάρξει μια τέτοια σοβαρή συζήτηση, ναι, και αντιπαράθεση για το αν πρόκειται. Αυτό που με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι και για την επιστήμη της ιστορίας αλλά και για το διεθνές δίκαιο, τα γεγονότα στο Πόντο αποτελούν γενοκτονία.
1: Παλαιότερες δηλώσεις τους, τις οποίες φέρεται να...
0: Για τον κύριο Κερίδη, λες.
1: Να αμφισβητεί τον όρο γενοκτονία. προκάλεσαν την έντονη αντίδραση ποντιακών σωματείων που ζήτησαν την αποπομπή του. Ο ίδιος είχε υπερασπιστεί τον εαυτό του κάνοντας λόγο για παραποίηση των λεγόμενων του, επισημένοντας την υποστήριξή του στην ιστορική πραγματικότητα των διωγμών. Αυτό. Όταν ήταν καθηγητής είχε γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Δηλαδή είχαν πει τότε ότι την περίοδο που ήταν καθηγητής και πριν απολυτευτεί, είχε πει κάποια πράγματα γιατί αυτό του είχαν τότε χρεώσει και είχε βγει και είχε πει κάποια πράγματα.
0: Λοιπόν, συνεχίζει ο κύριος Παναγιώτης, λέει: κινούμε μεταξύ Συντάγματος και Χίλτον αυτή τη στιγμή, από το Σύνταγμα προς το Χίλτον. Η πλευρά προς τον Ευαγγελισμό έχει αναμένα φώτα, η πλευρά προς το Πολεμικό Μουσείο δεν έχει αναμένα φώτα.
1: Υπάρχει βίντεο. Είναι μια ομιλία του το 2018.
0: Για τον κύριο Κερίδη, λες.
1: Ναι, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Πολιτιστικής Εταιρείας με θέμα «Η Ελλάδα στον κόσμο, μύθη και αλήθεια της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής». Που είχε πει κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, τώρα εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το με την έννοια.
1: Όχι,
0: ότι.
1: Λέει
0: να ο Γιάννης εδώ, ο Κερίδης απευθυνόταν σε άτομα που έχουν βγάλει το σχολείο και έχουν θετικό IQ. Εντάξει. Τώρα, ακριβώς η δήλωση του κυρίου Κερίδη δεν ξέρω ποια είναι.
1: Όχι, ήταν ομιλία, ήταν. Δεν, και ήταν
0: η ομιλία του. Με την ιδιότητά του ως καθηγητή.
1: Συγγνώμη, λέει τηλεφωνική πληκτρολόγηση λόγω.
0: Εντάξει, το είδαμε όμως. Το αποκωδικοποίησαμε. Το αποκωδικοποίησαμε. Λοιπόν, τώρα, συνεχίζονται οι έρευνες, θέλουμε να πούμε, για την έντονη οσμή.
1: Ο Πέτρος έχει δίκιο. Να έχεις πάρει, λέει, διαμέρισμα στο ελληνικό, όχι 20.000 ευρώ, α, το μέτρο, 20.000 ευρώ το μέτρο, είναι σωστό, και να σου κάτσει, λέει, δυσοσμία.
0: Εντάξει ρε παιδιά τώρα, εντάξει τώρα.
1: Να βγεις στο μπαλκόνι και να σε πάρει μπόχας.
0: Λοιπόν, αυτό έγινε πριν από τις 12 το μεσημέρι, αυτή η δυσάρεστη οσμή. Στο κέντρο επιχειρήσεων γίνανε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, πολλές κλήσεις.
1: Ναι, παιδί μου, γιατί για να. Πρώτα απ' όλα υπήρξε οδηγία.
0: Να κλείσουν, τα παράθυρα. Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Δηλαδή, κάτσε τώρα.
0: Το βασικό πρόβλημα ήταν στα νότια προάστια, από Λαγονίση μέχρι Τραπετσόνα και από Γλυφάδα μέχρι Νέα Σμύρνη, Καλυθέα, Άγιος Δημήτριος, όλη αυτή η περιοχή. Όντως δόθηκε αυτή η εντολή να κλείσουν τα παράθυρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης δεν έχει διαπιστωθεί κάποια διαρροή, κάποια βλάβη ή οτιδήποτε
1: κλείσαν
0: άλλο. Δεν έχει. Κλείσαν και σχολεία. Κλείσαν και σχολεία, βεβαίως. Ναι. Περίμε. Οι δήμαρχοι βρήκαν, μιλήσαν.
1: Αυτό σου λέει. Δηλαδή, κάτσε τώρα. Κάτσε τώρα, θα τρελαθούμε.
0: Είπαν ότι δεν είναι πρόβλημα. Είπανε βέβαια, δεν είναι κάτι τοπικό. Δεν είναι δικό μας εδώ, έτσι. Αλλά δεν υπάρχει
1: εγώ,
0: πρόβλημα.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι πρόβλημα. Δεν ξέρω τι είναι.
0: Ούτε πρόβλημα αυξημένων ρήπων υπήρξε. Μετρήθηκαν κι αυτοί.
1: Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Απλά περιμένω κάποιος να μας πει επίσημα τι είναι.
0: Σιγά σιγά. Γιατί τι σε πιάνει και βιάζεσαι, Μανώλη, τι σε πιάνει.
1: Σωστά, όπως λέει εδώ και ο Νίκος, σε ποια χώρα λέει θα βρωμοκοπήσω αέρα πρωτεύουσα στα κλειστά σχολεία, τα διαμαρτύρονται εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και η κυβέρνηση δεν χρειάζεται.
0: Αυτά τα σχολεία που τα κλείνουμε συνέχεια εντωμεταξύ.
1: Έτσι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Βρέχει, κλείνουμε.
1: Σήμερα

0: Τώρα αλήθεια, εγώ όταν λέω ότι οι πανελλαδικές δεν πρέπει να είναι καν θέμα, θα πρέπει να είναι μια εσωτερική διαδικασία του σχολείου και αν τελειώνει εκεί.
1: Και άντε το σκέφτηκε ένας και το είπε. Και ήταν κι άλλος ένας δίπλα. Και αντί να του πει μαυρέ μπαγλαμά, τι είναι αυτά που λες, το υιοθέτησε.
0: Ναι, γιατί έχει γίνει τυράντα το συγκεκριμένο μέτρο, έχω να πω. Δηλαδή το ειδικό ποσοστό είναι ένα μέτρο το οποίο το εφαρμόζουν σε διάφορες περιπτώσεις. Και γι' αυτό έχει ανοίξει τόσο πολύ η βεντάλια του μέτρου
1: εδώ,
0: του συγκεκριμένου.
1: Λέει να μου δώσετε κάτι να βάλω στο στόμα να είμαι μπουκωμένος, να μην γρινιάζω.
0: Κάτι θα γίνει. Κάτι θα
1: γίνει. Δεν κατάλαβα.

0: Real FM.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
5: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτό είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση, απάντησε η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν, κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Σε συνέντευξη τύπου ανέφερε ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί στρατιωτική εμπλοκή. Αρχίζουν αύριο και λήγουν την Τρίτη 26 Μαΐου οι αιτήσεις για 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μετά τις αναφορές για δυσάρεστη οσμή στα νότια προάστια της Αττικής. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μα.

0: sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Τρεις Εργενίδες.
1: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
3: και όλα ανατρέπονται
4: από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και γιατί Μαρινέλα?
1: Και πες μας.
0: Γιατί λατρεμένη Μαρινέλα? Γιατί σαν σήμερα το 1938 είχε γεννηθεί.
1: Εντάξει, τα παίζουν ακόμα τα αφιερώματα από το θάνατο της, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Σπουδαία. Δηλαδή έβλεπα τώρα στο... Πού έβλεπα, στην Κοσμοτέ. Έχει όλο το Μάιο κάθε Δευτέρα.
0: Σπουδαία.
1: Στις 10 το βράδυ ένα αφιέρωμα στη Μαρινέλα.

0: Αλήθεια τώρα μετά τη Μαρινέλα αυτό.
1: Γιατί με κοιτάζεις?
2: Κολλάει.
1: Ο Γιώργος ο Τζιβελακίδης λέει
0: άμα
1: κολλάει.
0: Άμα κολλάει να βάλεις άλλο.
1: Έχουμε πει ότι είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Και ότι η Πελαγία Κατσούλη είναι στη
0: στα δελτία. Την ακούσαμε τώρα.
1: Την ακούσαμε.
0: Και ο κύριος Ρίζος είναι στην
1: Ελλάδα. Ακριβώς εκεί θέλω
0: να φτάσω. Οπότε δεν θα ακούσουμε εγώ την Χιούστον. Γεια σας κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα κύριε Ρίζο.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνετε?
3: Όλα καλά.
0: Δεν έχουμε κάτι στην επικαιρότητα.
1: Έχουμε.
3: Αλίμονα σήμερα έχουμε πάρα πολύ επικαιρότητα. Είχε βγει και η κυρία Κεραμέως το πρωί και έκανε σχετικές ανακοινώσεις. Να ξεκινήσουμε από τις ανακοινώσεις που αφορούν το κομμάτι των συντάξεων χειρίας.
1: Ναι, τις διπλές συντάξεις.
3: Είχε μία απόφαση που αφορούσε μία εγκύκλιο του νόμου Κατρούγκαλου, την οποία και είχε προσβάλει. Είχαμε προσβάλει συνταξιούχοι και αφορούσε την χορήγηση μίας και μόνης εθνικής σύνταξης σε όσους έχουν δικαίωμα συνταξιοδότηση από δύο πλευρές, δηλαδή και από γύρατος και λόγω μεταβίβασης λόγω θανάτου. Αυτό, η εφαρμογή αυτής της εγκυκλίου θα επέφερε μειώσεις στις συντάξεις, οι οποίες μειώσεις συντάξεις θα ήταν διαδικασία η οποία θα μείωνε κατά ένα αρκετά μεγάλο ποσό κυρίως τη σύνταξη λόγω χειρίας, με αποτέλεσμα οι περισσότερες συντάξεις χειρίας να είναι να φτάσουν στο κατώτατο όριο των 446 ευρώ. Η συγκεκριμένη απόφαση ουσιαστικά τάχθηκε επακριβώς με βάση την ερμηνεία που είχε κάνει με εγκύκλιο του ο κ. Τσακλόγλου, προηγούμενος αναπληρωτής υπουργός κοινωνικών ασφαλίσεων. Όμως η υπουργός βγήκε σήμερα και είπε ότι η κυβέρνηση θα νομοθετήσει, ακόμη και αν χρειαστεί, έτσι ώστε να μην προχωρήσει διαδικασία η οποία θα αφορά την μείωση των συντάξεων. Άρα οι συνταξιούχοι που παίρνουν δύο συντάξεις, η μία λόγω θανάτου και η άλλη λόγω γύρατος, δεν χρειάζεται να φοβούνται για τυχόν περικοπή των συντάξεων.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα υπάρξει καμία περικοπή δηλαδή.
3: Έτσι. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Ένας συνταξιούχος που παίρνει σύνταξη λόγω γύρατος 1000 ευρώ, στα 1000 ευρώ είναι 446 ευρώ εθνική σύνταξη, ή τέλος πάντων μιλάμε με μεικτά ποσά για να μην μπλέξουμε τα καθαρά, και το υπόλοιπο, δηλαδή τα 564, είναι ανταποδοτική σύνταξη. Αντίστοιχα, αν λαμβάνει μία σύνταξη λόγω θανάτου 600 ευρώ, τα 446 είναι εθνική σύνταξη και τα υπόλοιπα είναι ανταποδοτική σύνταξη. Αυτό εδώ σήμαινε ότι η σύνταξη λόγω χειρίας θα μειωνόταν στα 200 ευρώ και αυτόματα στα 446 λόγω του κατωτάτου ορίου. Αυτή η μείωση και η αναζήτηση τυχόν ποσών θα αποφευχθεί σύμφωνα με τα όσα εξήγηλε αυτή τη στιγμή Υπουργός Εργασίας το πρωί.
0: Ναι.
1: Αφορά, μας είπατε, περίπου 200.000 συνταξιούχους αυτό.
3: Όχι τόσο πολλούς, προς Θεού. Εγώ δεν είπα.
1: Αυτό βλέπω στα δημοσιεύματα.
3: Όχι, δεν είναι τόσο πολύ. Δεν είναι. Δεν είναι τόσο πολύ. Είναι γύρω στις 80 με 90.000.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι ένας σημαντικός αριθμός. Αυτό τώρα... Αυτό τώρα
3: μισό λεπτό. Δεύτερο θέμα.
0: Ναι.
3: Ανέφερε η κυρία Κεραμέως ότι επιτέλους βγαίνει από το σιρτάρι η περίφημη διάταξη που θα φέρει τους νοσηλευτές στα βαρέα και ανθυγιεινά.
1: Ναι.
3: Υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα στο δημόσιο με τους νοσηλευτές που ήταν ασφαλισμένοι στο δημόσιο, όχι με τους νοσηλευτές που ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, για τους οποίους δεν χρησιμοποιούνταν τα βαρέα και ανθυγιεινά. Δηλαδή δεν εντάσσονταν στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών και δεν μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν.
0: Και γιατί ήταν στο σιρτάρι αυτή η διάταξη?
3: Έπαιρναν το επίδομα, αλλά δεν έμπαιναν στο συνταξιδοτικό καθεστώς. Με αποτέλεσμα στο δημόσιο ουσιαστικά βαρέα και ανθυγιεινά να αναγνωριζόταν μόνο στο ΣΟΤΑ, στο κομμάτι που αφορούσε την αποκομιδή και την καθαριότητα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση από τον COVID. Δηλαδή από επί COVID είχε δοθεί αυτή η υπόσχεση στους νοσηλευτές. Τότε θυμάστε που βγαίνανε στα μπαλκόνια.
1: Ναι, ναι, το θυμόμαστε ότι είχε υπάρξει αυτή.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά ενώ είχε μισθολογικά είχε μπει το κομμάτι των βαρέων και ανθυγιεινών στους νοσηλευτές, δεν είχε αναγνωριστεί αυτή η δυνατότητα στη συνταξιοδότηση. Η κυρία Κεραμέως είπε λοιπόν ότι στα ένα από τα επόμενα νομοσχέδια αυτό θα τακτοποιηθεί και μάλιστα θα μπορούν οι νοσηλευτές να αναγνωρίσουν αναδρομικά χρόνο στα βαρέα. Αυτό σημαίνει ότι θα πληρώσουν όχι πολύ, είναι περίπου στο 3,6% επί των μεικτών αποδοχών, δηλαδή γύρω στα 80 ευρώ ο μήνας η δυνατότητα εξαγοράς και αναγνώρισης, έτσι ώστε να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα. Το νωρίτερα βέβαια είναι στο 62ο έτος ηλικίας, που είναι προσωπικά όπως αυτό που θα αναφέρω. Για έναν νοσηλευτή θεωρώ ότι το 62ο έτος ηλικίας είναι μια καλή ηλικία συνταξιοδότησης, γιατί προφανώς δεν μπορεί να είναι στην κόψη του ξηραφιού που απαιτεί το επάγγελμα μετά τα 62. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι ένα επάγγελμα το οποίο καλό είναι να αποχωρήσει μετά τα 62, κυρίως για να αποφεύγονται και για να είσαι up to date, δηλαδή να είσαι ένας νοσηλευτής ο οποίος συμβαδίζει πλήρως με τις εξελίξεις κλπ. Αλλά και γιατί δεν μπορεί να αντέξει ο ανθρώπινος οργανισμός σε τέτοιες μεγάλες ηλικίες το φόρτο που βιώνει ένας νοσηλευτής του δημόσιου συστήματος υγείας.
0: Είχα ξεχάσει πόσο ωραίο είναι να πλησιάζουν εκλογές.
3: Κοιτάτε. Και έχουμε επικαιρότητα γι' αυτό.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τρίτο θέμα επικαιρότητα.
0: Πάμε.
3: Έχουμε το μεγάλο ζήτημα της μισθολογικής απόκλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο έρχεται με ευρωπαϊκή οδηγία κιόλας. Ο στόχος είναι να μην υπάρχει μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τα στοιχεία έχουν δείξει ότι για τις ίδιες εργασίες υπάρχει ένα μισθολογικό χάσμα στην Ελλάδα μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο είναι γύρω στο 30%. Δηλαδή, ο μέσος μισθός για τα ίδια επαγγέλματα για τους άντρες είναι γύρω στα 1.530 ευρώ. Την ίδια στιγμή που για τις γυναίκες είναι γύρω στα 1.370 ευρώ. Επομένως, αυτό το χάσμα έρχεται μια οδηγία και μια νομοθέτηση από την πολυεθνική κυβέρνηση να το διορθώσει, έτσι ώστε να είμαστε πλήρως συναρμονισμένοι με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά και με την προσπάθεια οι αγγελίες που θα προσφέρονται οι εργασίες να μην έχουν διακρίσεις και να αναφέρουν και το μισθό, έτσι ώστε αυτό το χάσμα να μειωθεί. Αυτό θα βοηθήσει και στις συντάξεις, καθώς υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα εκεί, είναι ακόμα μεγαλύτερη διαφορά, δηλαδή οι γυναίκες με τους άντρες έχουν ένα χάσμα περίπου στο 45%. Η μέση σύνταξη για τους άντρες είναι γύρω στα 1.180 με 1.190 ευρώ, ενώ για τις γυναίκες στα 890.
0: Ναι.
1: Σε ποιους κλάδους, αν γνωρίζετε κύριε Ρίζο, υπάρχει έτσι μεγάλο
3: χάσμα?
1: Σε όλο τον ιδιωτικό, μάλιστα. Και έχετε εικόνα στην υπόλοιπη Ευρώπη αν αυτό το χάσμα έχει γεφυρωθεί τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή υπάρχει και εκεί?
3: Έχετε ευρωπαϊκή οδηγία ακριβώς για αυτό το λόγο. Σε όλες τις χώρες υπάρχει αυτό το
1: υπάρχει
3: χάσμα.
1: Υπάρχει σε όλες τις χώρες, μάλιστα.
3: Όπου το βιώνει.
0: Να ρωτήσω για την καθαρογραφή, όχι?
1: Όχι, να ρωτήσεις, να ρωτήσεις. Ναι.
3: Για την καθαρογραφή ελπίζω μέχρι την Παρασκευή να έχουμε την απόφαση.
0: Α.
1: Α, πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραία.
0: Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα την επόμενη εβδομάδα, ας πούμε,
3: να συζητήσουμε.
0: Ναι.
1: 22 ωραία. Του μηνός, Μανώλη.
3: Ναι.
1: 22 του μηνός, Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κάναμε να το δούμε, βέβαια. Ναι.
3: Λοιπόν, και φυσικά περιμένουμε και τα θέματα που αφορούν τη ρύθμιση αυτή την περίφημη με τις 36 δόσεις, με τις 72 δόσεις. Που εξήγηλε ο κ.
0: Μητσοτάκης.
3: Πότε να δούμε τα χαρακτηριστικά. Τις επόμενες μέρες πιστεύω να έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία και να έχουμε ανακοινώσεις και εγκυκλίου.
0: Ναι, γιατί αυξήθηκαν και οι, πώς το λένε, αυξήθηκαν και οι οφειλές προς το...
3: Κατά πολύ.
1: Ναι. Πάρα πολύ, ναι.
0: Εκτοξεύθηκαν.
3: Κατά πολύ.
0: Το οποίο...
3: δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί.
1: Πώς εξηγείται αυτό, αυτή η αύξηση?
3: Η αύξηση, ξέρετε, έχει μία ερμηνεία αγοράς. Δηλαδή... ο καθένας, ειδικά επειδή αυτές οι οφειλές συνήθως προκύπτουν από ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι είναι στην αγορά. Σημαίνει ότι στην επιλογή του να μην πληρώσουν έχει ξεκινήσει και μπαίνει πλέον το κομμάτι των εισφορών. Κάτι που είχαμε φροντίσει τα χρόνια από το 18 μέχρι το 24 περίπου να περιοριστεί. Αν εμφανίζεται τώρα αύξηση των οφειλωμένων, σημαίνει ότι υπάρχει μείωση ρευστότητας.
0: Ναι. Εγώ βέβαια χτες είπα, το σκέφτηκα με το φτωχό μυαλό μου, είπα ότι όταν ανακοινώνεται μία ρύθμιση που έρχεται, κάποιοι αποφασίζουν να πάρουν μία ανάσα.
3: Πάντα, μα γίνεται επιλογή του, ότι δεν ναι. θα πληρώσουν για να τα υπαγάγουν μετά στη ρύθμιση. Αυτό είναι, αυτό εννοώ
0: κι
3: εγώ.
0: Α, εντάξει, εντάξει. Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος.
3: Προεξοφλεί τη ρύθμιση η αγορά, αυτό ακριβώς.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Ο κύριος Γιώργος ρωτάει αν υπάρχει κάποιο νεότερο για την παράλληλη ασφάλιση συνταξιοδοτηθέντων πριν από το 2016.
3: Ναι, αυτά τα οποία ανακοίνωσε η Υπουργός και περιμένουμε είναι και αυτό το οποίο θεωρητικά θα εγκύκλειος θα βγει μέχρι τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Κατόπιν θα χρειαστεί αίτηση. Το λέμε αυτό γιατί πάρα πολλοί ακροατές έχουν απορίες για το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα χρειαστεί αίτηση του ενδιαφερόμενου. Δεν θα γίνει αυτόματα αυτό.
0: Ναι. Η κυρία Ρούλα ρωτάει, Ρωτήστε, λέει, σας παρακαλώ, οι συνταξιούχοι του δημοσίου θα συνεχίσουν να παίρνουν τη δεύτερη σύνταξη ολόκληρη.
3: Τη δεύτερη
0: σύνταξη. Ολόκληρη. Δεν ξέρω τώρα τι εννοεί.
3: Δεν έχω καταλάβει τι είναι.
0: Ούτε έτσι, έτσι είναι ακριβώς το ερώτημα.
1: Οι συνταξιούχοι του δημοσίου θα συνεχίσουν να παίρνουν τη δεύτερη σύνταξη ολόκληρη.
3: Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να το απαντήσω ακριβώς.
1: Ωραία, αν μπορεί να. Ας επανέλθει να μας το εξηγήσει λίγο το ερώτημα, να μας το διευκρινίσει. Να ρωτήσω.
0: Έλα, ναι,
1: ωραία.
0: Πάμε.
1: Όταν έχεις ρύθμιση 24 δόσεων στην εφορία για παλιά χρέη, θα μπορέσεις να μπει στην καινούρια ρύθμιση?
3: Δεν το ξέρουμε αυτό, γιατί αυτό είναι ακριβώς ερωτήσεις οι οποίες προκύπτουν με βάση το ότι την εξαγγελία της ρύθμισης. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει σε περιπτώσεις που έχουν χαθεί οι διπλούνοι ρυθμοί στην εφορία, ούτε αν έχεις ήδη ρύθμιση, αν μπορείς να υπαχθείς την καινούρια. Αυτά θα λυθούν μέσω της εγκυκλίου που θα κυκλοφορήσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο έχει? Σύμφωνα, λέει, με τον κύριο Τσάπαλο, όταν ήταν στον ΕΦΚΑ, είχε δηλώσει την εκπομπή του Γιώργου του Φουταλάκη ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν πληρώνουν από άποψη. Καλά, τώρα δεν είναι. Από άποψη δεν υπάρχει κανείς που να μην πληρώνει.
3: Δεν υπάρχουν αυτά. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μπορούν να μην πληρώνουν από άποψη. Καταρχήν, γιατί αντιμετωπίζουν μετά ζητήματα δέσμευση λογαριασμού από τον ΕΦΚΑ όταν δημιουργούνται οφειλές. Αντιμετωπίζουν άλλου είδους ζητήματα, ειδικά σε περιπτώσεις που χρειάζεται να πάρουν μια ασφαλιστική ενημερότητα ή κάτι τέτοιο. Επομένως, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα.
0: Είδαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τώρα, επειδή μου ήρθε τώρα το βάζω. Στη συζήτηση, στην πρόταση του Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια και τα. Με τα 8 σημεία κτλ. Εντάξει, ενδιαφέρουσα τη βρήκα. Βέβαια, είναι τελείως εκτός γραμμής μνημονίων. Δηλαδή, επαναφέρει κάποια ζητήματα τα οποία καταργήθηκαν λόγω των μνημονίων. Δεν ξέρω κατά πόσο, αλλά την βρήκα ενδιαφέρουσα. Δεν ξέρω αν την είδατε.
3: Αν μου επιτρέπετε να κάνω μία μικρή αναδρομή,
0: ναι.
3: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Εν μέσω μνημονίων ψηφίστηκε ο νόμος Κατσέλη, ο οποίος ήταν ο πιο ευεργετικός. Που είχε
0: σωστά,
3: διάρθρωση του ιδιωτικού χρέους. Δηλαδή ήταν υπουργός του Πασόκ και η κυρία Κατσέλη, η οποία μετά έφυγε.
0: Σωστά.
3: Έτσι. Λοιπόν, και στη συνέχεια ήρθαν άλλοι νόμοι, οι οποίοι ακόμη και εκτός μνημονίων, όπου ήταν οι τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, οι οποίοι έκαναν πιο δύσκολη την υπαγωγή του ιδιωτικού χρέους σε ρυθμίσεις κλπ. Οπότε. Καταρχήν, επειδή στην πρόταση αυτή γενικά γνωρίζω και τον Κώστα Τζουκαλά που είναι δικηγόρος, ο οποίος έχει ασχοληθεί κατά κόρον με τα συγκεκριμένα ζητήματα.
0: Ακριβώς.
3: Προφανώς και έχουν δει ότι πολιτικά μπορεί να ερμηνευθεί το φαινόμενο και να δοθούν λύσεις κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
3: Οπότε λογικό είναι να υπάρξει μια τέτοια πρόταση. Αλλά σε σχέση γενικά με το φαινόμενο του ιδιωτικού χρέους και του πώς αυτό ρυθμίστηκε, οι πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις ήταν την περίοδο της αρχικής ψήφισης του νόμου Κατσέλη και όταν τα δικαστήρια μπορούσαν να επιληφθούν περιπτώσεων αντικειμενικών και να προχωρήσουν στη ρύθμιση. Προφανώς εκεί λοιπόν υπήρχαν και περιπτώσεις οι οποίες ήταν στρατηγικές, στρατηγικοί κακοπληρωτές, αλλά το μεγάλο μέρος των ωφελημένων ήταν οι ιδιώτες οι οποίοι είχαν υπερχρεωθεί, έσωσαν με αυτόν τον τρόπο τα ακίνητά τους και μάλιστα ευτυχώς ήρθε η τελευταία απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία αναφέρεται πλέον και στις περιπτώσεις εκείνες που είχαν ρυθμίσει με τον νόμο Κατσέλη στο επιτόκιο και είναι ευνοϊκές προς τους δανειολήπτες.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Δηλαδή, εάν δούμε έναν δανειολήπτη ο οποίος έχει υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, τον παλιό νόμο Κατσέλη,
0: ναι.
3: Και φτάσουμε τώρα και ήταν αυτός ενήμερος και χρησιμοποιήσει και την τελευταία απόφαση του Αρείου Πάγου, είναι πλήρως ευνοημένος.
0: Ναι.
3: Αρκεί να μην έχασε τη ρύθμισή του στην πορεία.
0: Ναι. Καλά, τώρα θα δούμε. Τέλος πάντων, μπήκε μία πρόταση που εγώ την βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα. Τώρα αυτό.
3: Της εξαγοράς του δανείου, εννοείται.
0: Ναι.
3: Αυτό το θέμα της εξαγοράς του δανείου προφανέστατα έχει τεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, ακόμη και από το Δικηγορικό Σύλλογο και από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων.
0: Αλλά
3: η δυνατότητα της επαναγοράς του δανείου από τον ίδιο τον δανειολήπτη όταν. Το ποσό για ευτελή ποσά μεταβιβάζεται στο ΦΑΝΤ.
0: Ναι.
3: Θα πει η άλλη πλευρά ότι το ΦΑΝΤ παίρνει 1 εκατομμύριο δάνεια που συνολική τους αξία είναι 1 δισεκατομμύριο και γι' αυτό τα παίρνει με τότε τέτοια χαμηλή τιμή, να το πω μπακαλίστικα.
0: Ναι, σωστό. Ρωτάει εδώ η κυρία Μαριλού Διάκριση λέει μεταξύ ατόμων που έχουν περάσει επιτροπή και πάει και παλιές επιτροπές του ΙΚΑ και έχουν αναπηρικήσει ταξιφόρου ζωής. Τα δεύτερα άτομα δεν μπορούν να εγγραφούν στο Μητρό της ΔΥΠΑ και να έχουν εργασία σε αντίθεση με άτομα που έχουν περάσει και ΠΑ. Ως πότε αυτή η διάκριση?
3: Είναι ψηφιακό το θέμα και δυστυχώς πρέπει να περάσουν και ΠΑ.
0: Α, αν περάσουν
1: αν
0: και
1: περάσουν,
0: ΠΑ λύνεται.
1: Μπορούν.
3: Ναι, φυσικά.
1: Α,
0: ναι.
1: Μάλιστα. Κυρία Έλενα, συνταξιούχος ΙΚΑ από το 2013 που δεν έχει πάρει το επικουρικό από δική του αμέλεια, θα πάρει τα αναδρομικά από το 2013?
3: Όχι, από αιτήσεις.
1: Ή κάποια χάνονται
3: από αιτήσεις. Εκτός αν αποδείξει ότι δεν έχει κοινοποιηθεί ποτέ η απόφαση της κυρίας σύνταξης και κοινοποιηθεί την τελευταία τριετή και θα κοινοποιηθεί τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, αυτό όμως δεν είναι δική του αμέλεια.
1: Πρέπει να το αποδείξει όμως αυτό.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι, τότε ναι. Δεν είναι και δική του.
3: Εάν δεν το έχει κοινοποιηθεί, δηλαδή αν φαίνεται ότι δεν έχει πάρει ποτέ στη ζωή του την απόφαση της κυρίας σύνταξης, είτε με ταχυδρομείο είτε με κάποιο άλλο τρόπο που να έχει υπογράψει στον ΕΦΚΑ ότι έχει κοινοποιηθεί στον ίδιο η απόφαση της κυρίας σύνταξης, δύναται να δηλώσει ότι από τη στιγμή που δεν μου έχει κοινοποιηθεί, ενεργοποιείται το άρθρο του νόμου που λέει ότι εντός τριμήνου, εφόσον υποβάλλω την αίτηση, πάει αναδρομικά από τότε που έχω υποβάλει την αίτηση της κυρίας σύνταξης.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, αυτά είναι.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Ρίζο.
1: Καλό σας βράδυ.
3: Να είστε καλά. Γεια σας, καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ, καλό βράδυ στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
2: Real FM. Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
1: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Real FM. Η ώρα είναι 10.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ η αποκλεισμένη πλωτή οδός του Ορμούς δημιουργεί αλυσιδωτά προβλήματα σε διεθνές επίπεδο. Το ενδεχόμενο στρατιωτικής αποστολής για τη διευκόλυνση της ελεύθερης ναυσιπλοείας φέρεται να εξετάζει το ΝΑΤΟ, εφόσον, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg, δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι και τις αρχές Ιουλίου. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετές χώρες μέλη, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, ανέφερε στο ειδησεογραφικό πρακτόριο ανώτερος αξιωματούχος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε εκ νέου ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, ενώ λίγο αργότερα ο αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε πως οι ΗΠΑ και Τεχεράνη έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο», απάντησε η Τεχεράνη, που επιμένει ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει για πάντα στην κατοχή και τη διαχείρισή της. Περισσότερα στο enikos.gr. Δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μετά από αναφορές για δυσάρεστη οσμή σε περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Αρχίζει αύριο και λίγει την 3η 26 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ελεύθερος με εγγύηση 1.000.000 ευρώ αφέθηκε ο Τζόναθαν Άντιτς, γιος του ιδρύτη γνωστής εταιρείας ένδυσης, που ανακρίθηκε από την Ισπανική δικαιοσύνη ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του. Ο 71 ετών επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του πέφτοντας σε γκρεμό 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη Βαρκελόνη. Οι αρχές διαπίστωσαν αντιφάσεις στην κατάθεση του 45χρονου γιού του, ο οποίος βρισκόταν μαζί του την ώρα της πτώσης.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Με 35-29 ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ στον δεύτερο τελικό της Α1 στο χάντμπολ των γυναικών. Ισοφάρισε σε 1-1 νίκες με τον τίτλο να κρίνεται στις 3. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Real Weather.
13: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Η άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, 7 λεπτά μετά τις 10.
1: Πολύ ωραία. Τι είπε, έκανες την παύση σου για να δεις, ναι. Γιατί πάρα, ναι, πολύ ωραία το είπες, εξαιρετικά, ναι, για μία ακόμη φορά.
0: Κοίταξα γιατί δεν ήμουν σίγουρος. Λοιπόν, έχουμε μία ανακοίνωση, σοβαρή αυτή τη φορά, για αίμα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νοσηλεύεται στο θριάσιο, χρειάζεται άμεσα αίμα για πολύ σοβαρή επέμβαση. Όποιος μπορεί να δώσει, είναι το όνομα Παλαμάρης Νικόλαος του Εμμανουήλ. Ξαναλέω, νοσηλεύεται στο θριάσιο, χρειάζεται άμεσα αίμα για πολύ σοβαρή επέμβαση. Τη διαδικασία οι αιμοδότες την ξέρουν. Μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο και να δώσετε το όνομα του ασθενή και το που νοσηλεύετε.
1: Να πούμε άλλη μια φορά το όνομα και το νοσοκομείο.
0: Παλαμάρης Νικόλαος του Εμμανουήλ στο θριάσιο. Χρειάζονται 12 μονάδες αίμα και έχουν βρεθεί ελάχιστες, 3-4.
1: Μια έκκληση από εμάς, όποιος μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση, να δώσει αίμα.
0: Λοιπόν, και έχουμε πει πάρα πολλές φορές για το αίμα και οι εθελοντές αιμοδότες το γνωρίζουν βέβαια πολύ καλύτερα, ότι το αίμα δεν πάει ποτέ χαμένο. Χρειάζεται, αποταμιεύεται στις τράπεζες αίματος και τη στιγμή που θα χρειαστεί δίδεται στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και βοηθάει πάρα πολύ και, και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να κάνει τη δουλειά του, και σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή όταν συμβαίνει και κάτι έκτακτο και εκεί οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες, σώζονται ζωές με το αίμα, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Υπάρχει βέβαια μεγάλο κίνημα αιμοδοτών στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι.
1: Υπάρχει, αλλά οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλες.
1: Είναι πολύ μεγάλες οι ανάγκες.
0: Λοιπόν, ήρθαν και άλλα μηνύματα για τον κύριο Ρίζο, τα οποία θα τα κρατήσουμε.
1: Θα τα κρατήσουμε, ναι,
0: ναι,
1: για την επόμενη εβδομάδα. Θα τα ρωτήσουμε
0: άλλο,
1: όλα.
0: Ούτως ή άλλως. Εγώ τώρα δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη, αλλά μακάρι να έχει καθαρογραφεί την Παρασκευή.
1: Το είπαμε, θα είναι. Το είπαμε.
0: Το είπαμε. Το θα είναι, είναι σαν και αυτό που λέγαμε πριν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να μην φάμε γλυκό. Τουλάχιστον φάγαμε γλυκό.
1: Βέβαια, τουλάχιστον αυτό.
0: Αυτό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Νόμιζα ότι το κρατάγαμε μεταξύ μας αυτό, αλλά το πες ότι φάγαμε γλυκό.
0: Ένα γλυκάκι.
1: Εντάξει, ένα γλυκάκι. Yeah.
0: Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, τον οποίο καλέσαμε βεβαίως διότι με αφορμή την μία ανακοίνωση που έβγαλε για 48 παιδιά τα οποία βρίσκονται στο παίδον, παρκαρισμένο όπως λέει, διότι δεν είναι, τα παιδιά δεν είναι ασθενείς.
1: Δεν χρειάζονται κάποια νοσηλεία, ναι, τα παιδιά αυτά.
0: Όμως προέκυψε και ένα άλλο θέμα. Κύριε Γιαννάκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα,
2: κυρία Καταπέγη.
0: Και να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί τώρα την είδα την ανακοίνωση. Ένας τραυματιοφορέας έφαγε ξύλο.
2: Ναι.
0: Τι έγινε τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Κοιτάξτε, έχουμε καταγγείλει πολλές φορές τη βία την οποία έχουν υποστεί συνάδελφοί μας κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
0: Ναι.
2: Πάρα πολλές φορές αρκετοί ασθενείς και συνοδοί επιτίθενται ανέτεια στο προσωπικό, όπως και συνέβη και σήμερα στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί πήρε μία ασθενή από τα ΤΕΠ να τη μεταφέρει στην ορολογική κλινική, και η κόρη της ήταν πάρα πολύ επιθετική, έβρισε. Μάλιστα ο συνάδελφος άφησε τη μητέρα και την έδωσε τη μητέρα της και την έδωσε σε άλλη τραυματιοφορέα να τη μεταφέρει στο δωμάτιο για να εκτονωθεί η κατάσταση. Αυτή τον κυνήγησε, τον βρήκε στα σκαλιά, τον χτύπησε, του έσκησε την μπλούζα, τον γρατσούνησε, και μετά αφού τους πήρε η αστυνομία έλεγε ότι τσαλίστηκε, έπεσε κάτω, έκαναν και μήνυση μετά και οι εγγονοί αλλά και η κόρη του τραυματιοφορέα, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στο αυτόφορο και αύριο είναι στο κρατητήριο και αύριο οδηγείται στο αυτόφορο. Δηλαδή και έφαγε και ξύλο και τρέχει τώρα και είναι και στο αυτόφορο αύριο και σήμερα, ναι, στο κρατητήριο.
1: Τι Τι λένε εναντίον του, δηλαδή για ποιο λόγο έγινε?
0: Για εξήγηση έχει.
2: Θα έγινε η πρώτη μήνυση και λέει η μητέρα ότι θα κάνει και αυτή για επίθεση.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά προκύπτει από μάρτυρες ότι ο τραυματιφρέας δεν έκανε απολύτως τίποτα, ο οποίος έχει 37 χρόνια υπηρεσία, δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα και όπου να είναι βγαίνει στη σύνταξη. Mm. Και είναι πρωτόγνωρα αυτά που ζει, δηλαδή, να περνάει σήμερα στο κρατητήριο.
1: Υπάρχουν και άλλα τέτοια περιστατικά, δηλαδή επιθέσεων, ναι.
2: Πάρα πολλά. Έχουμε καταγγείλει πολλές φορές, τα οποία έχουν καταλήξει και σε πολύ σοβαρούς τραυματισμούς συναδέλφων. Τα επίγοντα, επιθέσεις από άτομα τα οποία είναι υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών, μεθυσμένοι, επιτίθεται, σπάνε ιατρικά μηχανήματα. Έχουν μαχαιρώσει συναδέλφους μας, έχουν βγάλει μαχαίρια σε ένα κέντρο υγείας στην Ελευσίνα, βγάλανε Καλάζνικοφ.
0: Εδώ όμως τώρα δεν ήταν κάτι τέτοιο.
2: Όχι, εδώ είχαμε μια επίθεση σε συνάδελφο, το οποίο κατέληξε όμως, αφού έφαγε και ξύλο, κατέληξε και να
0: είναι. Και είναι στο αυτό.
1: Ναι, είναι και στο αυτό φορά άνθρωπος.
0: Θα διανυκτερεύσει απόψε και αύριο θα περάσει.
2: Δεν είναι και εύκολο, ξέρετε.
0: Όχι, βέβαια.
2: Εμένα δεν μου έχει ξανατύχει, αν το πάθανα και εγώ, είχα ένα πρόβλημα.
0: Τι είναι ανεύκολο, τι συζητάμε τώρα? Να πας το πρωί για τη δουλειά σου και να βρεθείς ξαφνικά στο αυτόφορο και να τις έχει φάει και όλα και να είσαι και κατηγορούμενος. Τι εύκολο να είναι. Λοιπόν,
1: πάμε στο θέμα, ναι, με τα παιδιά λίγο, τα οποία βρίσκονται στα δύο παιδών νοσοκομεία, όχι για ιατρικούς λόγους όμως.
2: Κοιτάξτε, έχουμε ανύπαρκτο κράτος κοινωνικής προστασίας. Και όσοι ομιλούν γι' αυτό πραγματικά είναι περισσότερο για το φαίνεστε παρά για να πάρουν αποφάσεις ή να λύσουν το πρόβλημα. Και αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά εμείς στα νοσοκομεία, που μόνο στα δύο παιδιατρικά, τα οποία νοσοκομεία νοσηλεύουν κάθε είδους παιδική ασθένεια από όλη τη χώρα. Είναι κόσμημα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι δηλαδή οι πυλώνες στην παιδική νόσο. Αυτή τη στιγμή είναι παρκαρισμένα 48 παιδιά με εισαγγελική εντολή. Έρχονται για εξετάσεις και παραμένουν εκεί για μήνες, γιατί δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα να τα υποδεχθεί. Όπου επιλέγουν την εύκολη λύση. Οι Δήμοι, που έπρεπε να τα παρακολουθούν με τους κοινωνικούς λειτουργούς στην κοινότητα.
0: Είναι παραβατικά αυτά τα παιδιά?
2: Και να είναι, θα έπρεπε το κράτος να τα.
0: Όχι, όχι,
2: να τα πάει σε προνοιακή μονάδα, να τα βελτιώσει.
0: Ναι, προφανώς. Απλά ρωτάω, δηλαδή τα έχουν σταλεί. Έχουνε...
2: Είναι από παραβατικές οικογένειες.
0: Ναι.
2: Αλλά σας λέω τώρα, οι Δήμοι που έπρεπε να τα παρακολουθούν στην κοινότητα,
0: ναι,
2: στο σπίτι τους, πηγαίνουν στον εισαγγελέα. Η αστυνομία μέσω της εισαγγελίας θα φέρνει στα παιδιατρικά νοσοκομεία και εκεί μένουν μήνες, παρκαρισμένα.
1: Στα παιδιατρικά νοσοκομεία έρχονται, φαντάζομαι, καταρχάς για να γίνουν κάποιες εξετάσεις τα παιδιά,
2: ναι,
1: αυτά. Και δεν φεύγουν ποτέ. Ναι.
2: Σε μισή μέρα ολοκληρώνονται.
1: Ναι, ναι. Και μένουν εκεί τα παιδιά αυτά.
2: Γιατί ψάχνουμε προνοιακή μονάδα να τα, για να τα φιλοξενήσει και δεν βρίσκουμε.
0: Συγγνώμη, πάει η αστυνομία το παιδί, ας πούμε, στο νοσοκομείο για να γίνουν εξετάσεις. Το αφήνουν, φεύγουν, τέλος.
2: Τέλος. Μένει και μήνες μέχρι να βρούμε εμείς προνοιακή μονάδα.
1: Τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε δύο περιστατικά παραμέληση παιδιών. Το ένα περιστατικό ήταν η Άγια Ανάργυρη, τρία παιδάκια, και το άλλο στο Περιστέρι, έξι παιδιά. Αυτά έχουν έρθει στα νοσοκομεία, φαντάζομαι, τα παιδιά.
2: Τα έξι είναι στο Αγλαία Κυριακού και τρία στο Αγία Σοφία. 26 παιδιά έχει το Αγλαία Κυριακού με εισαγγελική, 22 έχει το Αγία Σοφία. Αυτά φιλοξενούνται σε κλινικές όπου υπάρχουν παιδιά με καρκίνο. Και τι κάνουν τώρα? Επειδή τα παιδιά αυτά δεν έχουν τι να κάνουν, δεν πάνε σχολεία, δεν έχουν τα προγράμματα κοινωνικής επανένταξης, αν είναι προβληματικές οι οικογένειες, δεν έχουν δραστηριότητες, κάνουν να λειτουργούν ως ομάδες, για να μην πω συμμορίες, και πειράζουν τα άλλα τα παιδιά, κλέβουν τα παιδιά, τσακώνονται με τους γονείς που προσέχουν τα παιδιά τους που έχουν σοβαρό πρόβλημα. Σπάνε, βάζουν φωτιές, κάνουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Φταίνε τα παιδιά, ασφαλώς και όχι. Γιατί δεν είναι χώρος αυτός για τα παιδιά αυτά. Αλλά έχουμε δεκάδες χαρτιά από γιατρούς που λένε ότι τα παιδιά εκεί είναι επικίνδυνα για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Και δεν γίνεται απολύτως τίποτα.
0: Ναι, και καταλαμβάνουν και θέσεις οι οποίες.
2: Είναι απαραίτητες για παιδιά. Πέραν αυτού, αν έχεις 26 παιδιά στο Αγλαία Κυριακού, σου διαλύει όλη τη λειτουργία του νοσοκομείου. Δεν είναι παιδιά που κάθονται σε ένα θάλαμο, σε ένα κρεβάτι. Και κάνουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Προχθές βάλανε φωτιές στις τουαλέτες. Έσπασαν τζάμια, είχαν τζάμια και απειλούσαν τους γονείς που πρόσεχαν τα παιδιά τους που νοσηλεύονταν με καρκίνο. Φωνάξαν την αστυνομία και ξέρετε τι μας είπε η αστυνομία. Να κάνει μήνυση το νοσοκομείο στο 8χρονο παιδί που είναι με εισαγγελική εντολή. Είναι δυνατόν?
0: Δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι. Προφανώς
2: να, κάνει το, να κάνει το νοσοκομείο μήνυση σε 8χρονο παιδί για να το πάρουν από εκεί.
0: Ναι, δεν μπορεί να είναι αυτή η λύση. Προφανώς τώρα δεν είναι.
1: Δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει με το Υπουργείο Οικογένειας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για αυτό το θέμα, εάν υπάρχει κάποια λύση, αν μπορούν να μεταφερθούν τα παιδιά.
2: Η λύση είναι μία και μοναδική. Όσοι έχουν και δραστηριοποιούνται σε ΜΚΟ οργανώσεις, σε μη κερδοσκοπικές, πρέπει να παίρνουν παιδιά για φιλοξενία. Περισσότερα από όσα λένε ότι παίρνουν στην τηλεόραση. Και ταυτόχρονα μονάδες πρόνοιας, θέσεις φιλοξενίας σήμερα είναι κλειστές, δημόσιες, που ανήκουν στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Να προσλάβουν προσωπικό λοιπόν, να ανοίξουν τις θέσεις φιλοξενίας, να φύγουν από τα νοσοκομεία τα παιδιά αυτά.
1: Πόσες είναι αυτές οι μονάδες, κύριε Γιάννη, πόσες είναι αυτές οι μονάδες που λέτε?
2: Από 150 κρεβάτια.
1: 150 άτομα μπορεί, 150 παιδιά να δεχτεί, να
2: δεχτούν. Ναι, ναι, ναι. Ναι, θα μπορούσαν να δεχτούν. Και δεν είναι μόνο τα δύο παιδών. Λέμε τώρα για τα δύο παιδών. Σε όλη την Ελλάδα, στις παιδιατρικές κλινικές, υπάρχουν και άλλα παιδιά με εισαγγελική εντολή.
0: Ναι.
2: Δηλαδή σήμερα μπορεί να είναι και 80-90.
0: Και οι μονάδες αυτές γιατί δεν λειτουργούν τώρα? Δηλαδή τι...
2: Πού θα μπορεί? Ακούστε και το σπουδαιότερο. Το νοσοκομείο, ναι, δεν μπορεί να προωθήσει πρόγραμμα υιοθεσίας και αναδοχής. Αυτά προωθούνται μόνο μέσω των προνοιακών μονάδων.
0: Ναι, προφανώς. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι.
2: Τα παιδιά λοιπόν είναι καταδικασμένα εκεί. Ούτε δεν μπορούμε να βρούμε ότι και μια οικογένεια για να πάνε ικανή να μεγαλώσουν σαν ισότιμα μέλη της κοινωνίας.
0: Συγγνώμη, και στο νοσοκομείο πώς με, δηλαδή θέλω να πω, το νοσοκομείο τα εγγράφει στο δυναμικό του ως παιδιά ασθενείς?
2: Όχι, είναι με εισαγγελική εντολή, εισαγγελικά τα λέει. Αν δείτε τις αναφορές, ειδικά στο Αγλαία Κυριακού.
0: Ναι, αλλά βγαίνουν κανονικά μονάδες φαγητό κτλ.
2: Έχω δει, κύριε Παραδάλη, τις αναφορές γιατρών, φυλάκων, νοσηλευτών. Το τι γράφουν, γιατί αυτή την περίοδο έχουν παιδιά τα οποία λειτουργούν ως ομάδες και κάνουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δεν θέλω να τα πω, γιατί δεν φταίνε τα παιδιά. Είναι σε χώρο ακατάλληλο. Έπρεπε τα παιδιά, όταν είναι από μια παραβατική οικογένεια, να το πάρεις, να το πας σε μια προνοιακή μονάδα, να πάει στο σχολείο, να το βλέπουν ψυχολόγοι, να γίνονται προγράμματα κοινωνικής επανένταξης, δραστηριότητες, να το αλλάξει τη ζωή. Εμείς τους προσφέρουμε, μάλλον τα κακοποιούμε δεύτερη φορά μέσα σε εισαγωγικά.
1: Από παρόμοιες περιπτώσεις του παρελθόντος, πόσο καιρό μένουν τα παιδιά αυτά εκεί μέχρι να πάνε κάπου αλλού?
2: 8 μήνες, ένα χρόνο μέχρι να βρεθεί μονάδα. Και όμως πάλι, δηλαδή φεύγουν 2, έρχονται 5, έρχονται 3. Mm-hmm. Δεν είναι, δηλαδή θα φύγουν τα 26 παιδιά, θα τελειώσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή αύριο πρέπει να έχουμε, μετά από 5 μήνες, συγγνώμη, να έχουμε πάλι 30 παιδιά που είναι, να είναι διαφορετικά παιδιά από αυτά που είναι σήμερα.
1: Υπάρχει, συνεχίζεται και αυτό που είχαμε καταγράψει παλιότερα στα μεευτήρια με βρέφη που τα εγκαταλείπουν εκεί, υπάρχει και αυτό το πρόβλημα?
2: Τα παιδιατρικά νοσοκομεία δεν έχουν τέτοια παιδιά. Δεν ξέρω τώρα
1: για τα μεευτήρια.
2: Τα μεευτικά νοσοκομεία δεν έχω εκεί εικόνα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κανένα έρευνα, δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά δεν είναι της ίδιας όμως. Δηλαδή ένα παιδί.
1: Ναι, σίγουρα δεν
2: είναι. Το μυευτικό νοσοκομείο είναι ένα μικρό βρέφος το οποίο
0: το οποίο δεν δημιουργεί τα προβλήματα που δημιουργούν τα άλλα. Ναι. Αλλά...
1: σίγουρα, αλλά μιλάμε όμως για μία παρόμοια περίπτωση εγκατάλειψης. Ναι, ναι, εγκατάλειψης. Και αυτό γενικά και ως κοινωνία δεν μας τιμά καθόλου να συμβαίνει.
2: Και στα βρέφη, στα πολύ μικρά, μεγάλο πρόβλημα δεν υπάρχει. Γιατί ακόμα το κέντρο βρεφών Μητέρα, το οποίο έκλεισε πάνω από 40 θέσεις φιλοξενίας, ακόμη δηλαδή λειτουργεί και μπορεί και απορροφά βρέφη. Ναι. Αλλά όμως, αν το κέντρο βρεφών Μητέρα λειτουργούσαν και οι άλλες 40 κλίδες, θα μπορούσαν να πάρει και λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
0: Ναι. Σωστό. Μάλιστα.
2: Είναι το Ιωσιφόγλιο που έχει πάνω από 40 θέσεις που είναι κλειστές και πολλές άλλες μονάδες δηλαδή που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, αλλά και να σας πάνε οι ανάγκες τελικά. Είναι για περισσότερα παιδιά από τα κτίρια που έχουμε, τόσα δημόσια κτίρια είναι. Φτιάξουν προνοιακές μονάδες προκειμένου να τα να φιλοξενούν τα παιδιά. Αν έχουμε μεγαλύτερες ανάγκες ως κοινωνία, καλό ήταν να μην είχαμε ανάγκες. Αλλά αφού έχουμε, τα νοσοκομεία δεν είναι για αυτή τη δουλειά.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννακό.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: βρέχει ακόμα.
1: Ναι, βρέχει. Τουλάχιστον εδώ. Δεν ξέρω τι γίνεται στην υπόλοιπη.
0: Ναι, δε, όχι, για εδώ.
1: Αλλά εδώ ναι, βρέχει και πολλές ώρες κιόλας.
0: Τι σκέφτομαι. Να μυρίζει ακόμα. Μην τώρα με τη βροχή. Όχι. Πάει, πέρασε.
1: Πέρασε τώρα αυτό. Τελειώσαμε. Δεν είπαμε ότι τελειώσαμε. Εντάξει. Δεν είναι τώρα κάτι. Δεν μυρίζει πια. Τέλος, ας το κλείσουμε αυτό το θέμα τώρα κι εσύ. Υπερβολές.
0: Τα επιστημονικά λέει πρωτόκολλα δεν τηρούνται από τους γιατρούς και νοσοκόμους στα νοσοκομεία από εκεί να ξεκινήσουν. Τι εννοείται, κύριε Νίκο, δεν τηρούνται τα επιστημονικά πρωτόκολλα? Δηλαδή. Ναι. Τι σημαίνει δεν τηρούνται τα επιστημονικά? Όχι, προσπαθώ να καταλάβω.
1: Ναι.
0: Γιατί τα πρωτόκολλα τα επιστημονικά δεν γίνεται να μην τηρούνται.
1: Δεν
0: μπορεί γιατρός να μην τηρεί τα πρωτόκολλα τα ιατρικά. Τα επιστημονικά δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρω σε τι αναφέρεται.
0: Γι' αυτό ρωτάω.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι όπως είναι διατυπωμένο.
1: Είναι αρκετά γενικό για να καταλάβουμε ναι, σε
0: όχι,
1: τι αναφέρεται.
0: Θέλω να πω ότι η ιατρική είναι πρωτόκολλα. Τέλος.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι κουτάκια. Δεν γίνεται να μην τηρούνται. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Ο κύριος Κώστας εδώ λέει, εσύ θα απαντήσεις το ερώτημα αυτό.
0: Πού?
1: Επειδή μπήκα τώρα στο αυτοκίνητο, για ποια καθαρογραφή είπατε
0: ναι,
1: ως την Παρασκευή?
0: Κώστα, είναι, ακούστε τώρα
1: δικό
0: τι
1: γίνεται. Αυτό θέμα.
0: Ναι, θα σας πω.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι, κύριε Κώστα, είναι γνωστή η ιστορία με τις 10 εντολές. πώς το λένε, χτυπάνε εκεί με το, την πλάκα, την πέτρα, για να γράψουν ένα καθαρογραφή απόφαση για τα, πες το, για τα πανωτόκια, τα
1: είναι για τα κόκκινα.
0: Για τα κόκκινα δάνεια, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, και περιμένουμε αυτή την. Επειδή υπήρξαν και αντιρρήσεις, δεν συμφώνησαν όλοι, υπήρξαν και διαφωνίες. Και πρέπει να καθαρογραφείτε. Όταν καθαρογράφεται,
1: καταγράφεται και η αντίθετη άποψη.
0: Καταλάβατε αυτό. Ναι. Βεβαίως, σύμφωνα με ένα βιβλίο που διαβάζω τώρα, αυτή την περίοδο, αλλά μάλλον θα το παρατήσω και αυτό, το Μιλώντας με το Θεό, λέει εκεί ότι δεν υπήρχαν 10 εντολές.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν υπήρξαν λέει ποτέ 10 εντολές.
1: Ναι, ναι.
0: Και το εξήγει κιόλας ο Θεός. Διότι στο βιβλίο Μιλώντας με το Θεό, επί της ουσίας διαβάζεις αυτά που λέει ο Θεός, έτσι. Mm-hmm. Σου μιλάει δηλαδή. Έτσι νομίζεις. Και λέει, δεν υπάρχουν 10 εντολές. Και αυτό λέει να σου εξηγήσω, λέει στον άνθρωπο που έχει γράψει το βιβλίο και νομίζω ότι μιλάει ο Θεός.

0: Θα έχει βγάλει και εφαρμοστικούς νόμους.
1: Ναι, δεν είναι, γιατί είναι, λέει, 10, τις λέτε, λέει, και 10 εντολές. Mm. Δεν λέτε, λέει, 10 προτάσεις προς συζήτηση. Να μπουν στη δημόσια διαβούλευση και να δούμε. Αυτό θα το κρατήσουμε. Αυτό θα το πετάξουμε.
0: Όχι, θα το αφήσουμε.
1: Θα δούμε. Ναι, ναι. Αυτό θα το βελτιώσουμε.
0: Σωστά.
1: Λέει 10 εντολές. Αν είχα βγάλει 10 εντολές, θα είχα φροντίσει και να εφαρμόζονται.
0: Βεβαίως. Πολύ σωστά. Έτσι. Πολύ σωστά. Οπότε τώρα, λοιπόν, έχουμε αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Κατάλαβες.
0: Αλλά περιμένουμε.
1: Να καθαρογραφεί. Διότι αν
0: πόσο καιρό είναι, Μανώλη, εσύ τα μετρά αυτά. Πόσο το έχει μετρήσει αυτό.
1: Εγώ μετράω τα γρήγορα.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτά δεν που κρατάνε πολύ. Δηλαδή τότε που βγήκε για τα φάντη ήταν 16 μέρες. Δεν υπήρξαν διαφωνίες.
0: Αμέσως.
1: Γρήγορα.
0: Τώρα είναι κάποιοι μήνες.
1: Έχει κάποιους, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα υπάρχει μια καθυστέρηση. Δεν έγινε και κάτι. Με τη βροχή, λέει, θα ξεχυλήσει κιόλας. Έχει και τη μυρωδιά. Έλα, ρε παρό. Με το φακελάκι, λέει, τηρούνται τα πρωτόκολλα. Σκεφτείτε, όχι, μισό λεπτό. Το φακελάκι είναι μια παθογένεια της ελληνικής κοινωνίας. Μπορούμε να τη συζητήσουμε όποτε θέλετε και μπορούμε να συζητάμε ώρες. Mm. Διότι το φακελάκι υπάρχει, προφανώς. Δεν αφορά όλο το επιστημονικό προσωπικό. Δεν μπορούμε να τους βαλιάζουμε. Αλλά υπάρχει με την ευθύνη γιατρών και ασθενών. Διότι εγώ ξέρω και πολλούς γιατρούς που ποτέ δεν ζήτησαν και πάει ο άλλος γιατί το αισθάνομαι, λέει, να του δώσω
0: καλά,
1: κάτι.
0: Μπορεί να μην το πάρει, έτσι.
1: Ναι, ναι. Αλλά να σου πω κάτι εξής, μία, δύο, τρεις. Δηλαδή...
0: Ναι, υπάρχει και ένα ανάποδο μία, δύο, τρεις. Δηλαδή μία, δύο, τρεις να μην δώσεις, γίνεται πλέον, τελειώνει αυτό το πράγμα. Έτσι.
1: Το επιτελικό σας κρελή κράτος που όλοι εσείς, κύριε δημοσιογράφη, χαϊδεύετε εκτός από τον Βογιόπουλο, εσείς που ελέγχετε την εξουσία, με το μου φέρνετε, κύριος Λεωνίδας. Και από αυτά που λέμε,
0: μα σου είπα, μην γκρινιάζεις τόσο πολύ.
1: Δεν έχει άδικο, κύριος Λεωνίδας, διότι με αυτά που λέμε.
0: Ναι, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Πάμε σε τίτλους.
1: Πέρασε η ώρα.
0: Ναι, πέρασε.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στρατιωτική αποστολή στο Ορμούς για την ελεύθερη διέλευση και προστασία των πλοίων εξετάζει το ΝΑΤΟ σύμφωνα με το Bloomberg. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε επιχείρηση, απαντάει η Τεχεράνη. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με την Τεχεράνη κάνει λόγο την ίδια ώρα ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Αναφέρει σε συνέντευξη τύπου ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί στρατιωτική εμπλοκή. Αρχίζουν αύριο και λήγουν την Τρίτη, 26 Μαΐου, οι αιτήσεις για 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Αλλά θα το πω γιατί θα το ξεχάσω μετά. Γιατί είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει διαρροή. Αλλά κακού καλού κακού κλείστηκε κανένα παράθυρο.
1: Για το καλό σας.
0: Εντάξει, δηλαδή.
1: Ναι. Ναι, κλείστε τα παράθυρα τώρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει, αλλά.
1: Κλείστε όμως τα παράθυρα. Νομίζω ότι βγάζει λογική αυτό. Ναι. Βγάζει νόημα. Βγάζει. Τι ακούμε.
0: Σούπερ Τραμπ.
1: Γιατί.
0: Αγαπημένο. Πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ότι έχω το δίκιο. Το δίσκο.
1: Το Breakfast in America.
0: Το βινίλιο. Όλα και όλα.
1: 1979 στην πρώτη θέση. Καταπληκτικό,

0: Πρέπει βέβαια να σου πω ότι στο συγκεκριμένο δίσκο υπάρχει ένα τραγούδι που εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο. Το The Logical Song.
1: Καταπληκτικό.
0: Δηλαδή, όταν είχα πιτσιρικάς, όταν είχα πάρει το δίσκο.
1: Με αυτό κόλλησες.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Τι άλλο τι
1: έχει
0: έχουμε.
1: Έχει αρχίσει εδώ πέρα με τα, στα μηνύματα κουβέντα αρκετή για τα νοσοκομεία. Έτσι.
0: Γεια σου, ξηρομερίτη.
1: Ήρωες πρώτης γραμμής. Σύμφωνα με την εμπειρία του.
0: Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω. Εγώ θα συμφωνήσω.
1: Ο κύριος Νίκος από την άλλη δεν έχει τα ακουστά ότι οι επιμελητές που πληρώνονται για να παρευρίσκονται στα επίγοντα περιστατικά σχεδόν πάντα κάνουν κοπάνα, αφήνοντας τους ανειδίκευτους να κάνουν αναπόφευκτα όχι. λάθη. Όχι. Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν το έχω ακουστά εγώ αυτό.
0: Ίσα είπε. Μπορεί να έχει συμβεί. Αλλά δεν είναι. Το έχετε γενικεύσει, κύριε Νίκο, στα μηνύματά σας. Οι επιμελητές που πληρώνουν αναπόφευκτα λάθη. Δεν είναι έτσι. Λάθη γίνονται βεβαίως. Ναι. Εγώ θέλω να σας πω, ας πούμε, ότι και δύο και τρεις επιμελητές στα επίγοντα περιστατικά, όχι μόνο ένας. Και δύο και τρεις διαφορετικές ειδικότητες. Τι να κάνουν κοπάνα. Ότι μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί. Δεν λέω.
1: Ναι, μπορεί να συμβεί.
0: Μπορεί αλλά να συμβεί. Δεν είναι αυτός, δεν είναι ο κανόνας. Δηλαδή, μην ευθελίσουμε το επιστημονικό υπόβαθρο ανθρώπων που πληρώνονται πολύ λίγο και προσφέρουν πάρα πολύ.
1: Και την υπέρβαση που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, ακόμα και των δυνάμεών τους, των σωματικών κάποιες φορές.
0: Λοιπόν, και σας, ναι, και θέλω να σας, δηλαδή σας διαβεβαιώ, γιατί το έχω ζήσει άπειρες φορές, άπειρες, πολλές, ότι στα επίγοντα που λέτε και στις εφημερίες, ο επιμελητής δεν φεύγει ποτέ. Και είναι εκεί. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν ανειδίκευτοι. Είναι ειδικευόμενοι. Δεν υπάρχει ανειδίκευτος. Είναι ειδικευόμενος. Δεν έχει όμως ο ειδικευόμενος. Αποκτά πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά πάντα συμβουλεύεται τον επιμελητή. Δεν είναι άντε. Λοιπόν, και είναι συνθήκες πολέμου. Εγώ δεν θα συμφωνήσω. Είναι συνθήκες πολέμου. Να έχεις τον άλλο να σφαδάζει από τους πόνους και να έχεις και το συγγενή και να σου λέει μη μου τον πεθάνεις και να του επιτίθεται και να έχεις το δίπλα κρεβάτι άλλον ένα ο οποίος πεθαίνει και έχουν πέσει όλοι πάνω του και έχουν αφήσει τον άλλο που σφαδάζει από τους πόνους και πάει ο συγγενής και του λέει ο πονάει ο δικός μου και άλλος πεθαίνει εντωμεταξύ. Γιατί αυτός δεν τον νοιάζει τι κάνει ο δίπλα, τον νοιάζει ο δικός του.
1: Αυτό που πρέπει να αντιμετωπιστεί στα δημόσια νοσοκομεία είναι αυτό που περιγράφεις.
0: Δεν είναι. Λοιπόν,
1: αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Και στο τρίτο κρεβάτι, γιατί είναι κουρτίνα-κουρτίν, στο τρίτο κρεβάτι είναι ένας παππούς που του έχουν βάλει το οξυγόνο και προσεύχονται να μην τους πεθάνει μέχρι να πάνε να μπορέσουν να τον δούνε. Και στο τέταρτο κρεβάτι ξαφνικά τους φέρνουν έναν που τρέχουν αίματα από παντού. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
1: Υποστήριξη χρειάζεται το νοσοκομείο.
0: Μην τρελαθούμε.
1: Ουσιαστική υποστήριξη για να μην υπάρχουν τέτοιες εικόνες σε εφημερίες.
0: Σε κάθε ειδικότητα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον. Καλά, κύριε Νικό, να φτιάξουμε ένα σύστημα να το κάνουμε. Λέτε και ζείτε τώρα σε καμία χώρα, ξέρω εγώ τι. Να υπάρχει τουλάχιστον ένας επιμελητής σε κάθε ειδικότητα. Τι νομίζετε ότι είναι τα νοσοκομεία στην Ελλάδα?
1: Ναι, και όπως σημειώνει εδώ ο ξηρομερίτης, υπάρχουν λέει και παρατράγωδα και τα παρατράγωδα. Όμως αυτό δεν μπορεί να το χρεωθεί η ιατρική κοινότητα και οι άνθρωποι οι οποίοι τιμούν τη στολή τους.
0: Εννοείται. Εξάλλου να σου πω κάτι. Έχουμε δείξει και εμείς ως κοινωνία τα αντανακλαστικά μας, διότι επί COVID, ας πούμε, που είχε πέσει όλο το βάρος πάνω στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, βγαίναμε στα μπαλκόνια να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια και τα δένα. Και μετά Άντε με τα νούμερα που θέλουν και λεφτά. Και θέλουν και βαρία και ανθυγιεινά. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Του χαραμοφάιδε που παίρνουν τα φακελάκια. Δεν τρέπονται λίγο, λες και έχουν σπουδάσει τίποτα. Άι, στο καλό. Μας πρίξατε τα σηκώτια.
1: Ναι, και
0: σας χειροκροτούσαμε κιόλας.
1: Και το πρόβλημα είναι ότι δεν τους αντιμετωπίσαμε μόνο εμείς έτσι όπως περιγράφεις, αλλά και επισήμως από το κράτος. Δεν νομίζω ότι αντιμετωπίστηκαν με τον ίδιο θαυμασμό και την ίδια. Έτσι όπως αντιμετωπίζαν στο.
0: Όπως οι πυροσβέστες το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Δεν παίζουν τα αύλοι πυροσβέστες το χειμώνα.
1: Βεβαίως παίζουν έτσι. Έτσι είναι. Ενώ το καλοκαίρι τι είναι.
0: Ήρωες.
1: Δεν είναι ήρωες.
0: Εν τω μεταξύ το ήρωες. Χειμώνα είναι αυτοί που πάνε και κάνουν απεγκλωβισμούς, πλημμύρες που κόβουν δέντρα και τέτοια. Αυτοί δεν είναι πυροσβέστες. Είναι, πες το.
1: Είναι
0: απόκριες, δίνονται.
1: Α,
0: ναι,
1: μάλιστα.
0: Οι άλλοι παίζουν τάβλοι.
1: Α, ναι, ναι, σωστά. Οι κανονικοί δηλαδή παίζουν τάβλοι.
0: Εκτός από φέτος.
1: Γιατί φέτος.
0: Γιατί έχουμε εκλογές.
1: Α, οπότε
0: τώρα
1: φέτος
0: είναι
1: τι θα
0: όλοι
1: είναι.
0: Ήρωες.
1: Όλοι ήρωες. Αναλόγως πότε θα γίνουν εκλογές, βέβαια.
0: Δεν έχει σημασία, τώρα δεν έχει. Τώρα είναι όλοι ήρωες.
1: Όλοι. Απαντές.
0: Τι πλάκα κάνεις.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα έχουμε συντάξεις, έχουμε αυτά, θα δώσουμε βαρέα ανθυγιεινά.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Αναδρομικά θα δώσουμε.
1: Όλα. Θα καθαρογραφούν όλα.
0: Βάλε κύριε Στέφανε και τρεις σοκολάτες βάλε. Βάλε και δύο κρασιά, το κάψουμε απόψε.
1: Εσύ επιμένεις πάντως για Οκτώβριο-Νοέμβριο.
0: Επιμένω, τι να σου πω, ξέρω εγώ. Αύριο, πότε είναι, Τρίτη είναι σήμερα.
1: Αύριο είναι.
0: Δεν πιστεύω να βρέχει την Πέμπτη και να έχουμε. Να μην μπορέσουμε να πιούμε καφέ. Με καφέ την Πέμπτη.
1: Έχει τον καφέ σου, εσύ.
0: Έχουμε καφέ την Πέμπτη.
1: Συγγνώμη, Πέμπτη πόσο του μηνός είναι.
0: 21.
1: Είναι.
0: Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Α, ναι, σωστά. Σωστά, σωστά. Ναι.
0: Δεν ξέρεις, τώρα το είπες έτσι. Κατάλαβα γιατί το πες.
1: Όχι, ρε,
0: για να θυμηθούμε ότι είναι Κωνσταντίνου και Ελένης την Πέμπτη. Όχι, όχι. Δεν το πάει γι' αυτό. Πόσο είναι την Πέμπτη
1: πόσο είναι,
0: που γιορτάζω.
1: Θύμισέ μου.
0: 21 Κωνσταντίνου και Ελένη. Αχ, ναι.
1: Ναι, βρε.
0: Γιορτάζω, μωρέ, πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξεχάστηκα. Τι έχουμε πάθει. Λοιπόν.
1: Ναι, ο κύριος Νίκος επιμένει. Έχει αυτή την εικόνα. Τώρα δεν νομίζω ότι μπορούμε εύκολα να το. Να. Έχει συγκεκριμένη εικόνα για τον
0: ένα πρωί είναι εδώ. Στις ειδήσεις πολλά χρόνια και γράφω μία, μου έρχεται ένα μήνυμα για ένα τροχείο που έχει γίνει στη συμβολή Καλλιρόης και Βουλιαγμένης με βαρύ τραυματισμό νεαρού ατόμου, το οποίο είναι, επιβαίνει σε μηχανάκι, είναι δύο οι αναβάτες, ένα παλικάρι και μία κοπέλα, και συγκρούονται με αυτοκίνητο.
1: Mm-hmm.
0: Φανταστείτε τώρα ότι εγώ το πρώτο δελτίο το εκφώνω 6, άρα είμαι εδώ από τις 5. Και έρχεται το αυτό ότι έχουμε ένα σοβαρό τροχαίο.
1: Ναι.
0: Και το δίνω στο πλαίσιο σοβαρό τροχαίο, προσοχή στην κίνηση κτλ. Και χτυπάει μετά από μισή ώρα το τηλέφωνο μου και μου λένε, ξέρεις τι έχει συμβεί? Λέω, τι έχει συμβεί? Ο Τάδε είναι στο νοσοκομείο, τον χτύπησε αυτοκίνητο. Είναι συγγενής μου.
1: Mm-hmm.
0: Είναι παιδί νέο.
1: Ναι.
0: Η πυροσβεστική έχει πάει και τον έχει ξεκολλήσει από το αυτοκίνητο. Από τις λαμαρίνες. Σε αθλία κατάσταση. Και αρχίζω τα τηλέφωνα. Τον έχουν πάει στο γεννηματάς. Έμεινε το παιδί στη μονάδα 3 μήνες, 4.
1: Mm.
0: Τον ένα μήνα ήταν σε κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Υπεράνθρωπη προσπάθεια για να τον. Όταν ο διευθυντής τις πρώτες μέρες μας έκανε την ενημέρωση.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί ήταν πολύ σοβαρό, δηλαδή ήταν θαύμα το.
1: Ναι.
0: Και μετά η αποκατάσταση πήρε μήνες, είχε και κινητικά προβλήματα, κενά μνήμης. Επιληπτικές κρίσεις, δεν μπορείς να φανταστείς. Mm-hmm. Απίστευτα πράγματα. Όταν λοιπόν ο παππούς του παιδιού γυρνάει και κάνει, τι να κάνουμε, λέει, για σας,
1: στους γιατρούς.
0: Ναι, ναι, στο διευθυντή, και λέει, εμείς, λέει, τι να κάνουμε για μας? Να προσεύχεστε. να πάνε όλα καλά. Όχι, λέει κάτι, εμείς αυτό. Και του λέει, αν θέλετε, του λέει, να κάνετε κάτι. Όλοι αυτοί, του λέει, που βλέπετε στη μονάδα, γιατί η επίσκεψη στη μονάδα ήταν
1: για πολύ λίγη
0: για
1: ώρα.
0: Πολύ λίγο, είχε 2 ώρες την ημέρα συγκεκριμένες που έμπαινε μέρα. Και έμπαινε για 5 λεπτά ένας συγγενής πρώτου βαθμού και τέλος, αυτό ήταν. Λοιπόν, αν θέλετε, του λέει, να κάνετε κάτι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, του λέει, που ξημεροβραδιάζονται εδώ, δεν έχουν, του λέει, μια καφετιέρα και μια τοστιέρα για να... Πολλά χρόνια τώρα, έτσι. Να πίνουν ένα καφέ που είναι όλες αυτές τις ώρες. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αφού θες ντε και καλά, κάτους εδώ τώρα μια καφέ, να πίνουν ένα καφεδάκι οι άνθρωποι. Που εγώ το βρήκα πολύ ανθρώπινο.
1: Βέβαια. Βέβαια. Δεν θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε. Πραγματικά δεν θα έπρεπε.
0: Έτσι,
1: αυτά τα πράγματα είναι...
0: Ξαναλέω, πολλά χρόνια να συμβαίνουν. Λοιπόν, τώρα αυτά, ο διευθυντής που περνάει το δικό του, μπορεί να γίνεται. Παρδάλη, έχει κουράσει η ειρωνία σου.
1: Αυτά του λέω κι εγώ, να ξέρετε.
0: Τι λέει, εώ, τι είναι αυτό. Εώ. Κάτι θέλει να πει τώρα, αλλά δεν καταλαβαίνω τι. Παρδάλη, κάτι έχει κουράσει η ειρωνία σου. Μάλιστα. Από φοιτητής, λέει, το 95, ξέρω ότι η ιδεολογία της δεξιάς και του καπιταλισμού είναι οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι και πολλοί σε σημεία πείνας. Να είστε καλά. Πώς τα καταφέρνετε, λέει, βρε παιδιά, και με κάνετε και γελάω ακόμα και αν κλαίω. Αύριο είναι της αναλήψεως ή όχι? Όχι αύριο.
1: Η πότε είναι 21, είναι...
0: Ορίστε. Ούτε αυτό το ξέρεις. Έλα, Παρδάλη, έχει κουράσει η ειρωνία σου. Περίμενε, αναλήψεως.
1: Να απαντήσουμε σε αυτό, αν είναι αύριο της αναλήψεως.
0: Πότε είναι της αναλήψεως? 21 Πέμπτου.
1: 21 του μηνός. Ναι. Ωραία, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Ούτε αυτό το ήξερες.
1: Τι το ήξερα?
0: Παρδάλη, έχεις κουράσει με την ειρωνία σου. Πάμε σε διάλειμμα. Σε διάλειμμα.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM.

0: Λοιπόν, ξέρεις τι, Μανώλη, σήμερα θα σε πάω ξανά στην υπόθεση του πολέμου με Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα υπήρξαν δύο τελείως διαφορετικές δηλώσεις. Εγώ έχω μπερδευτεί τελείως και δεν ξέρω αν μπορείς να με βοηθήσεις αυτό.
1: Δεν μπορώ.
0: Να σου πω.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ.
0: Δεν θα μπορέσει. Όχι. Εγώ θα σου πω γιατί έτσι σε πιστεύομαι σε αυτά. Νομίζω ότι είσαι πολύ αναλυτικό μυαλό και θα το καταφέρεις. Δηλαδή αυτό σε πιστεύομαι. Από τη μία, ο Τραμπ δηλώνει σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι ίσως χρειαστεί να χτυπήσουμε ξανά το Ιράν. Λέει σε μία, δύο μέρες, τρεις, τέσσερις, μέχρι την Κυριακή. Ίσως να χρειαστεί. Δεν είμαι βέβαια και σίγουρος, αλλά μπορεί να χρειαστεί. Βγαίνει και η πληροφορία ότι το Ισραήλ αρχίζει και προετοιμάζεται πάλι για νέο χτύπημα. Λίγη ώρα μετά, πραγματικά λίγες ώρες μετά, πολύ λίγες ώρες μετά, δύο, τρεις, βγαίνει ο J.D. Vance και λέει ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και φαίνεται, λέει, πρόθυμο το Ιράν να καταλήξει τελικά σε μια συμφωνία και πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Μπορείς να μου πεις τι από τα δύο μπορεί να συμβαίνει?
1: Όχι, γιατί μετά θα γράψει ο φίλος εδώ πέρα ότι έχω κουράσει με την Ιράν και θα έχει και δίκιο.
0: Άρα μόνο με ειρωνία μπορείς να απαντήσεις.
1: Συγγνώμη τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Βγαίνει ο Αμερικανός πρόεδρος και λέει αυτό.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει μετά ο υπουργός. Τι είναι, άμυνας.
0: Ο J.D. Vance είναι αντιπρόεδρος.
1: Ναι, βγαίνει ο αντιπρόεδρος και λέει πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Πολύ καλά.
1: Είμαστε σούπερ.
0: Ναι.
1: Τι θες τώρα, δηλαδή, τι πραγματικά πες μου. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Ας το βάλουμε, ρε παιδί μου, κάτω.
0: Πώς
1: βγαίνει
0: μπορεί
1: το νούμερο
0: πράγμα.
1: Ένα.
0: Ναι.
1: Και λέει θα σας βομβαρδίσουμε. Και βγαίνει το νούμερο 2 και λέει
0: όλα καλά.
1: Περάστε να σας κεράσουμε ένα φωντανάκι. Τώρα που αρχίζουμε και τα βρίσκουμε. Τι πες μου, πώς το.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος.
1: Ε?
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος.
1: Δηλαδή, με πόση σοβαρότητα μπορείς να τα αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα? Ποιος από τους δύο τώρα είναι, εκτός αν παίζουν αυτό το γνωστό που παίζανε στις ταινίες, ο καλός και ο κακός μπάτσος.
0: Ναι.
1: Που έμπαινε ο ένας, ας πούμε, για την ανάκριση και ήταν γλυκός και ευγενικός και αυτό και πες μου. Έλα, πρέπει να μιλήσεις αυτό. Και του έλεγε θα πάω τώρα να πάρω ένα καφέ και μπαινώ άλλος μέσα, ας πούμε.
0: Και...
1: Ρε κολόπεδο, μίλα. Καπάου! Με το τηλεφωνικό κατάλογο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και έμπαινε μετά άλλος με τον καφέ. Συνάδελφε, πραγματικά, πάρε να έξω. Γιατί...
0: Υπάρχει μια καταπληκτική σκηνή σε ελληνική ταινία με τον Ηλιόπουλο, με τη Λακέρδα.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι.
1: Με το νερό.
0: Με το νερό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θα πάρω
0: λίγο νεράκι ακόμα. Βεβαίως να πάρεις, ναι. Αυτό πιστεύεις ότι είναι?
1: Ναι, όχι.
0: Για το βασανιστήριο της Λακέρδας.
1: Εκτός λέω αν είναι αυτό.
0: Και μπορεί, δεν έχει. Μπορεί.
1: Ρε παιδί μου, πραγματικά δεν μπορείς. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι, να το δούμε επαγγελματικά καθαρά.
0: Τι είδηση?
1: Κάτσε, φτιάξε είδηση.
0: Μα αυτό. Ποια είναι η είδηση, λοιπόν?
1: Κοίτα,
0: τι
1: είδηση. Θα σου πω τι γράφεις.
0: Αντιφατικές πληροφορίες.
1: Όχι. Γράφεις. Ένα βήμα πριν τη νέα επίθεση Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα πάμε πολύ καλά.
0: Στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο. Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Κανονικά αυτό πρέπει να πει.
1: Κανονικά έτσι πρέπει να παίξει.
0: Και κάποιος την ακούει αυτή την είδηση.
1: Αυτό άκου τώρα. Υπάρχει συνάδελφος, δεν μπορώ όμως, γιατί δεν εργάζεται. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι στο κρατικό ραδιόφωνο πολλά χρόνια. Είπα, κάποτε λοιπόν γράφαμε ειδήσεις μαζί με αυτόν τον συνάδελφο, καλή του ώρα που και να είναι. Όπου υπήρχε πολιτικό πρόσωπο που ήταν αρχηγός κόμματος, είχε γίνει αρχηγός κόμματος ενώ ήταν δήμαρχος της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Και έκανε δηλώσεις ως πολιτικός αρχηγός. Ωραία. Εμείς λοιπόν, επειδή έπρεπε να κρατήσουμε μια ισορροπία ανάμεσα στους ρόλους, βάζαμε ο και δήμαρχος Αθηναίων. Όταν λοιπόν το βάλαμε πρώτη φορά, Θεός χωρέ στην ψυχούλα του, είχαμε ένα διευθυντή. Θα σου πω το μικρό του όνομα, όσοι γνωρίζουν τον χώρο, τον Τριαντάφυλλο.
0: Ναι.
1: Που το άκουσε και λέμε τώρα θα πέσουνε γαντήλια.
0: Θα γίνει χαμός τώρα.
1: Θα πέσουνε γαντήλια. Λοιπόν, είχε πέσει κάτω από το γραφείο και γέλαγε. Και του λέμε, όχι, λέει, παιδιά, έτσι είναι. Διότι έτσι πρέπει είναι να δώσουμε τη διάσταση στην είδηση.
0: Έτσι.
1: Διότι είναι πολιτικός αρχηγός και δήμαρχος Αθηναίων. Άρα, για οικονομία λέξεων, ο και δήμαρχος Αθηναίων.
0: Αυτό είναι, το πιο σωστό.
1: Έτσι
0: είναι
1: δεν
0: αυτό
1: είναι. Άρα, η είδηση λοιπόν είναι ένα βήμα πριν την επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Φάγαμε μαζί το μεσημέρι, δηλώνει αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων.
0: Και όλα καλά.
1: Ναι.
0: Όλα καλά και τέλεια.
1: Και του τρελαίνει και χτυπάει μετά το τηλέφωνο και σου λένε παίρνω από το ταμείο.
0: Και εκεί λύνονται όλα τα προβλήματα.
1: Ναι, νομίζω κι εγώ. Έτσι. Αλλά η είδηση όμως κανονικά αυτή είναι.
0: Αυτή είναι, ναι.
1: Κάνω είδηση, δηλαδή κανονικά αυτή είναι. Διότι δεν μπορείς να γράψεις κάτι. Διότι δεν υπάρχει λογική, δεν υπάρχει συνέχεια.
0: Καμία όμως.
1: Και καμία. Το να πεις αντικρουόμενες είναι παίρνεις θέση.
0: Mm.
1: Γιατί να πάρω εγώ θέση ότι είναι αντικρουόμενες οι απόψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι. Αυτό λέει ένας και αυτό λέει άλλος.
0: Και δεν υπάρχει αντίφαση. Όχι.
1: Αυτό το βγάλετε μόνοι σαν συμπέρασμα.
0: Έξυπνοι άνθρωποι.
1: Κάτσε, εμείς δηλαδή πώς θα βγάλουμε συμπέρασμα. Αλήθεια.
0: Πάμε και σε ένα τελευταίο σαν σήμερα, Μανώλη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, να το ακούσουμε.
1: Ναι,
0: 1962,
1: ναι.
0: Αυτό που θα ακούσουμε.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
0: Είναι αυτή η καταπληκτική σκηνή και στιγμή που έχει καταγραφεί βεβαίως, που λέει, τραγουδάει η Μέρλιν Μονρόε το Happy Birthday στον Τζον Κένεντι στο πάρτι του γενεθλίου.
1: Είναι
0: του.
1: Η σκηνή που δείχνει πως μια γυναίκα μύθος δεν φοβάται να εκφράσει τα συναισθήματά της για τον μεγαλύτερο εκείνη την εποχή ηγέτη του πλανήτη.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Δημόσια.
0: Ουσιαστικά αυτό είναι ο τρόπος που του έλεγε το Happy Birthday.
1: Ναι. Αυτό δεν είναι, αυτό είναι.
0: Και είναι μια από αυτές τις σκηνές μεταξύ άλλων βεβαίως που πυροδότησαν και όλες αυτές τις φήμες μετά για το θάνατό της, πώς πέθανε και τα λοιπά. Ναι. Αμφισβητώντας τα αίτια.
1: Ποια θα τολμούσε να το κάνει στη σημερινή εποχή? Εδώ πάει και στέλνει πρόεδρος ένα μηνυματάκι σε πολύ όμορφη και πάω.
0: Όπω Μανώλη.
1: Την τρώει στη σκάλα. Έλα εδώ.
0: Και τι, ένα μήνυμα έστειλε ο άνθρωπος. Είσαι όμορφη.
1: Και αν το έστειλε και αυτό, δεν ξέρουμε. Έλα εδώ.
0: Έλατε.
1: Το μάτι του Βούδα ήταν από πάνω.
0: Τι τράβηξε κι αυτός ο άνθρωπος. Για το τίποτα λες.
1: Έμα τώρα.
0: Δεν είναι. Όχι.
1: Κοίτα να δεις. Να ξέρεις ότι τα όνειρα μπορούν πολύ εύκολα να μετατραπούν στους μεγαλύτερους εφιάλτες.
0: Mm.
1: Το όνειρο όλων των παιδιών ή των περισσότερων αγοριών ήταν κάποια στιγμή μια δασκάλα τους. Αυτός το πέτυχε.
0: Και να τα αποτελέσματα. Και να τα αποτελέσματα.
1: Έτσι. Και τι κατάφερε? Να τρώει χαστούκι δημόσια την ώρα που ανοίγει η πόρτα του αεροπλάνου.
0: Δεν ήταν χαστούκι. Έχει δοθεί απάντηση.
1: Ήτανε
0: από την γαλλική κυβέρνηση. Ήτανε μια στιγμή χαλαρότητας, είπανε. Μια στιγμή έπαιζε το
1: δύο
0: ζευγάρι.
1: Δύο σκηνές έχουν μείνει στην ιστορία σε σκάλα αεροπλάνου.
0: Ναι, ναι Μανώλη, δύο.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Στη μία από τις δύο ο ηγέτης φάνηκε.
0: Σωστό.
1: Έκανε το νόημα.
0: Πολύ σωστά.
1: Έλα.
0: Πολύ σωστά. Ξέρεις τι θα σου γράφουνε τώρα?
1: Δεν πάνε να γράφουν.
0: Πόσο πασόκ είσαι, βρε Μανώλη.
1: Κοίτα, εκείνη την περίοδο νομίζω είχαμε όλοι να πούμε μια καλή κουβέντα για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Όντως. Όντως.
1: Λοιπόν, παραμονή αύριο.
0: Παραμονή αύριο, βεβαίως.
1: Τι παραμονή?
0: Της γιορτής μου.
1: Της αναλήψεως.
0: Εξυπνάδες. Άντε, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Καλό δρόμο, προσοχή.
0: Ναι, βεβαίως.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ η αποκλεισμένη πλωτή οδός στο Ορμούς δημιουργεί αλυσίδωτα προβλήματα σε διεθνές επίπεδο. Το ενδεχόμενο στρατιωτικής αποστολής για τη διευκόλυνση της ελεύθερης ναυσιπλοείας και την προστασία των πλοίων φέρεται να εξετάζει το ΝΑΤΟ, εφόσον, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg, δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι και τις αρχές Ιουλίου. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετές χώρες μέλη, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, ανέφερε στο ειδησιογραφικό πρακτορείο ανώτερος αξιωματούχος Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε εκ νέου ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, ενώ λίγο αργότερα ο αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε πως οι ΗΠΑ και Τεχεράνη έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Είμαστε έτοιμοι, απάντησε η Τεχεράνη, που επιμένει ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει για πάντα στην κατοχή και τη διαχείρισή της, περισσότερα στο enikos.gr. Αρχίζει αύριο και λίγη την Τρίτη 26 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ελεύθερος με εγγύηση 1 εκατομμύριο ευρώ, αφέθηκε ο Τζόναθαν Άντιτς, γιος του ιδρυτή γνωστής εταιρείας ένδυσης, που ανακρίθηκε από την Ισπανική δικαιοσύνη ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του. Ο 71 ετών επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του πέφτοντας σε γκρεμό 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη Βαρκελόνη. Οι αρχές διαπίστωσαν αντιφάσει την κατάθεση του 45χρονου γιού του, ο οποίος βρισκόταν μαζί με τον επιχειρηματία την ώρα της πτώσης.
3: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Αποβλήθηκε η Southampton από τον τελικό των play-off για την άνοδο στην Premier League λόγω κατασκοπίας από τους ανθρώπους της προπονήσεις των Oxford, Ipswich και Middlesbrough. Τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών στο νέο πρωτάθλημα της Championship, ενώ την θέση της στον τελικό θα πάρει η Middlesbrough που θα αντιμετωπίσει την Hull. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather.
7: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες άνεμοι βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Αποχαιρετήσαμε και την κυρία Ελένη. Περίεργη νύχτα είναι τώρα η άποψη, γιατί είμαστε στις... πάμε σχεδόν για... τι πάμε, σε μια ώρα θα είναι 20 Μαΐου. Βρέχει. Έχει, δηλαδή ο καιρός είναι... πολύ άστατος. Ήταν μια μέρα που είχε κίνηση πολύ, είχε αυτή την ιστορία με το, με τη μυρωδιά στα νότια προάστια, είχε διακοπές ρεύματος χωρίς να υπάρχει κάποια σοβαρή αιτία, δηλαδή δεν είχαμε κανένα καύσωνα ή καμία, έτσι πώς το λένε, κατανάλωση υπερβολική για να πεις ότι το δίκτυο έχει πρόβλημα. Τι περίπου έτσι είπα, μόνο έτσι μπορώ να το σκεφτώ. Μια περίεργη μέρα. Τόσο. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πελαγιά Κατσούλη στις ειδήσεις. Καλησπέρα από Αυστραλία, κύριος Αντώνης. Κάνει διακοπές, κύριε Αντώνη. Θα ενημερώσω. Τι να σας πω. Μια νέα, λέει, πρόταση μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση πολέμου σε μια ειρηνική διαδικασία μέσα σε δευτερόλεπτα. Άρα δεν είναι παράξενη αντίφαση. Όχι, κύριε Νίκο, δεν μπορεί. Αυτό το πράγμα που ζούμε τις τελευταίες εβδομάδες, κυρίως με πρωτοβουλία του Τραμπ, που κάνει δήλωση και μετά από μια ώρα κάνει μια άλλη δήλωση και μετά από 2 ώρες κάνει μια άλλη δήλωση, δεν είναι η πρόταση που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα. Εδώ συζητάμε για κάτι το οποίο είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το περιγράψω. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν... ο Μύρονας από το Νέο Ηράκλειο. Έλα, Μύρονα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Καλησπέρα.
1: Ξεχάστηκα.
0: Δεν πειράζει.
1: Τι κάνεις,
0: καλά. Καλά, εσύ.
1: Πολύ καλά είσαι.
0: Βρέχει εκεί.
1: Δεν είμαι στο Ηράκλειο, είμαι στην Ιταλία. Δεν είμαι στην
0: Ιταλία. Α, είσαι εκτός. Μάλιστα.
1: Για λίγες μέρες.
0: Εντάξει.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, παρακαλώ, κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή είστε στις ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει γίνει από σήμερα με την ΟΣΠΗ στην
0: Αθήνα. Σήμερα, από το πρωί και το μεσημέρι.
1: Να θα πω κάτι το οποίο είναι δεδομένο, δηλαδή έχει γίνει.
0: Βγήκαν πολλές ανακοινώσεις από τις εταιρείες ότι δεν υπάρχει...
1: Ναι, το άκουσα αυτό.
0: Ναι.
1: Πήρα ένα-δύο φίλους μου και τους ρώτησα κάποια πράγματα.
0: Ναι, αλλά υπήρξε μια κοινοποίηση.
1: Το ίδιο περιστατικό, δεν ξέρω τίποτα. Παραπάνω. Το ίδιο περιστατικό, για να μην υποθούν παρεξηγήσεις. Και εδώ είναι τα στοιχεία μου, τα έχεις. Το ίδιο περιστατικό είχε γίνει 1 μήνα 20 μέρες πριν το σεισμό της Πάρνηθας. Την περιοχή της Πάρνηθας μύριζε έτσι. Φιάφη, Πραδόνιο, Κοινός.
0: Κατάλαβα τι λες. Ναι.
1: Το πάω επιστημονικά, γιατί δεν είμαι επιστήμονα.
0: Ναι.
1: Έχω και άποψη και έχω και γνώμη. Γνώμη όποιος έχει γνώση έχει, έτσι. Έχω μια μικρή εμπειρία από αυτό.
0: Και είχε καταγραφεί τότε μυρωδιά, όντως. Δεν το θυμάμαι.
1: Είχε εγκατέβει χελώνες στο Ηράκλειο.
0: Καλά, άλλο αυτό, εντάξει.
1: Στα φίδια και δεν έχει παρατηρηθεί.
0: Ναι.
1: Το φιάφι όπως γίνεται στη θάλασσα. Όταν είναι υποθαλάσσιο, το ρήγμα θολώνει η θάλασσα από αυτό.
0: Μακάρι να μην είναι κάτι τέτοιο για να είναι απορρίπανση.
1: Καταρχήν δεν έχει νοτιά, αυτό εγώ ρώτησα τους φίλους μου. Εργαζόμουν στη Μύκονο κάποτε για 7 χρόνια.
0: Τώρα για να μην ειλικρινείς, δεν είμαι σίγουρος. Εγώ υδρώνω πάντως. Μπορεί και να έχει.
1: Εργαζόμουν εκεί. Καλά, αυτό είναι από τον καιρό. Εργαζόμουν στη Μύκονο και το θυμάμαι όταν είχε νοτιά.
0: Δεν φέρνει νοτιά.
1: Μύριζαν οι. Διαπληκτεύσει, εν πάση περιπτώσει.
0: Κάτσε να δω το δελτίο. Ναι.
1: Δεν έχει νοτιά. Δεν έχει νοτιά. Να είναι φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο Δεν έχει, ας πούμε.
0: Όχι, ναι, βλέπω τώρα και την πρόγνωση. Καλά,
1: συγγνώμη προς Θεού, έτσι, δεν
0: όχι,
1: είναι...
0: μπήκα να δω τώρα την πρόγνωση. Και δεν είναι, είναι δυτική, βορειοδυτική, δεν είναι. Ναι,
1: ναι. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι έχει πάει στον αέρα. Γιατί όταν ακούω, σας άκουγα πριν με την κυρία Έλενα, λέγατε για το Παγκράτη, για το Γαλάτσι.
0: Ναι, σε διάφορες περιπτώσεις. Κλείσανε σχολεία στα νότια. Βγήκανε, λέγανε.
1: Κάτι δεν είναι σωστό.
0: Και οι κάτοικοι να μην ανοίγουν παράθυρα.
1: Συγγνώμη κιόλα, γιατί πολλοί τώρα θα αναρωτηθούν. Δεν θέλουν να φοβηθούν και τέτοια πράγματα.
0: Να, εδώ διαβάζω τώρα, ας πούμε, στο δελτίο στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο κύριος Αριγιάννης, ότι πιθανότατα λέει πρόκειται για καθαρισμό σε ένα τάνκερ δεξαμενόπλοιο εμπορικό πλοίο. Είναι μια.
1: Πιθανό.
0: Ναι, πιθανό, δεν υπάρχει. Τι να πω, λογικά.
1: Θεσσαλονικό και μυρίζει το Γαλάτσι.
0: Εξετάζουμε, λέει, φυσικά διαφορετικά σενάρια. Εγώ θεωρώ το σενάριο διαρροής.
1: Συγγνώμη, Μανολή μου, στους συγγνωμίτες, βόρειο-βορειοδυτική.
0: Η άνεμη.
1: Έτσι, ναι.
0: Δυτική-βορειοδυτική, ναι.
1: Να θυμηθώ κάτι, βόρειο-βορειοδυτική. Να πέφτει πάνω στο Γαλάτσι.
0: Για να πάω, λέει, στην ουσία, υπάρχουν... Πού? Καλά, κοίτα τώρα το...
1: Βορειοδυτική. Όχι. Πέφτει παραλιακά. Δεν μπορεί να είναι στο Γαλάτσι από εκεί.
0: Ναι. Άκου τι λέει λοιπόν τώρα. Για να πάω, λέει, στην ουσία υπάρχουν τρία διαφορετικά σενάρια που αυτή τη στιγμή είναι τα κυρίαρχα. Για μένα. Μιλάει ο ίδιος έτσι. Ένα είναι ότι πρόκειται για καθαρισμό.
1: Κύριο,
0: για...
1: Συγγνώμη, ο κύριος είναι που είναι. Που ασχολούνταν και με την πανδημία, νομίζω.
0: Όχι, είναι, όχι, είναι καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι, λέει, ότι πρόκειται για καθαρισμό για venting. Δηλαδή για εξαίρεση αδειμένο από υδρογονάνθρακες, ένα τάνκερ δεξαμενό πλοίο εμπορικό πλοίο αγκυροβολημένο στον ευρύτερο Σαρονικό, κάπου στην περιοχή ανάμεσα στη Σαλαμίνα, την Αίγινα και το Σούνιο. Αυτό, λέει, που έχουμε κάνει εμείς είναι να τρέξουμε τα τελευταία μοντέλα, πηγαίνοντας προς τα πίσω στον χρόνο και να δούμε με δεδομένες συγκεντρώσεις των συγκεκριμένων οσμών.
1: Τι δεν πάνε με ένα σκάφο στο καράβι.
0: Πού θα μπορούσε, λέει, να είναι η πηγή. Το σημείο όπου συγκλίνουν αυτές οι τροχές είναι εκεί που σας είπα, ανάμεσα στη Σαλαμίνα, την Αίγινα και το Σούνιο. Άρα, λέει, εκεί θα εστίαζα εγώ την έρευνά μου και το λιμενικό αντίστοιχα. Δεν μιλάω, λέει, για πλοίο που κινείται, μιλάμε για πλοίο που είναι αγκυροβολημένο. Άρα, ουσιαστικά κάνουν διαδικασίες καθαρισμού και αυτό συνάδει και με το είδος της οσμής. Αλλά αυτό είναι η άποψή
1: δηλαδή,
0: του.
1: Έχει παραπονέ. Είναι καλά ο άνθρωπος, με συζήτηση κάνουμε.
0: Δεν ξέρω τώρα αν έχει πάει το λιμενικό να ελέγξει.
1: Εγώ είμαι σημαντός άνθρωπος, ο άνθρωπος είναι επιστήμονας.
0: Ναι, αυτό δηλαδή.
1: Να ρωτήσω μόνο. Ότι αν είναι από ένα πλοίο, εντάξει, δεν θα έχει πρόβλημα η θάλασσα.
0: Όχι, γιατί είναι εξαέρωση, λέει, κάνει καθαρισμό.
1: Εγώ έχω μιλήσει με 20 ανθρώπους και μου λέει έχουμε πάθει πλάκα. Δεν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι.
0: Ναι, εγώ δεν, εδώ δεν έχει μυρίσει καθόλου στο Μαρούσι ή στο Γέρακα, δεν είχαμε θέμα.
1: Μια άλλη φίλη μου λέει.
0: Αλλά σε πολλές περιοχές μου πάνε ότι μυρίζει. Τι να σου πω τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε, κοντά μας, στην Κόρυκτο, έχει ηφαίστειο, στον Πόρο, απέναντι στο Γαλατά, στα Μέθανα. Δεν είναι κάτι περίεργο. Δεν είναι κάτι αφύσικο. Έτσι. Αλλά, εντάξει, τώρα οι ειδικοί, δεν ξέρω, γεωφυσικοί, γεωλόγοι νομίζω είναι, θα δώσουν μια εξήγηση με μέτρηση ραδονίου, όπως κάνουν οι κάποιοι φίλοι μου στη Λάκουλα, στην Ιταλία. Mm. Που είχε γίνει μεγάλο σεισμό, έτσι το βρήκανε.
0: Καλά, δεν νομίζω να. Δεν φαντάζομαι ότι είναι κάτι τέτοιο, αλλά.
1: Εγώ έκανα υπομονή, δεν μίλησα, ούτε είχα σκοπό να πάρω σήμερα. Απλά ενώ αποκλείστηκαν κάποιες πάρα πολλές πιθανότητες, μάλλον. Ξέρω εγώ τι να πω. Να κλείσω και να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι και άμα μπορέσει το βάζεις μετά, μια μπαλάντα.
0: Ποιο?
1: Άμα θα μπορέσετε εσείς, άμα κρίνετε.
0: Ποιο?
1: Σουσούρι με σιλένσιο, η ψήφιρη στην ησυχία.
0: Μάλιστα. Αν το βρω, δεν είμαι στο υπόσχομαι.
1: Να στο γράψω σε email.
0: Ναι, στείλε ένα mail για να το... Καλά, γεια σου Μύρονα. Χαιρετισμούς, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Γεια, γεια. Η κυρία Σοφία από το Ήλιον. Έλατε, κυρία Σοφία.
2: Γεια σας, κύριε Μάνο. Είστε καλά, αγόρι μου.
0: Καλά, εσείς.
2: Ακούω τη φωνούλα σου πολύ καλύτερα.
0: Να είστε καλά.
2: Σιδερένιο θα είσαι. μίλησα και με την Ειρήνη. Μου ήρθε ένα μήνυμα το πρωί που ήμουν στο ΚΑΤ και μου γράφει το ν το ελληνικό, το β το ελληνικό και το τζι.
0: Αυτό είναι Εθνική Τράπεζα.
2: Αυτό είναι της Εθνικής.
0: Νομίζω ναι.
2: Λέει τα στοιχεία σας στο IBAN χρειάζονται ενημέρωση.
0: Ναι, δεν θα κάνετε κάτι.
2: Εισέλθετε τώρα για να αποφύγετε περιορισμούς και πάγωμα λογαριασμού.
0: Απάτη.
2: Απάτη, μου το είπε και το Ειρηνάκι μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ειρήνη μας.
0: Απάτη, δεν κάνουμε τέτοια. Οι τράπεζες στέλνουν ποτέ μήνυμα για να μπείτε οπουδήποτε και να κάνετε οτιδήποτε.
2: Και να στείλω μετά τα στοιχεία του IBAN.
0: Τίποτα, όχι, δεν βάζουμε στοιχεία πουθενά.
2: Τίποτε, αγόρι.
0: Όχι.
2: Εγώ έχω ένα τηλεφωνάκι, ξέρει, το πολύ μικρό, εκείνο με τα νούμερα. Και ούτε ίντερνετ έχω, ούτε ξέρω να γράψω μήνυμα. Οπότε το άφησα μόνο που το σήκωσα.
0: Ναι.
2: Μόνο που το διάβασα.
0: Όχι, τίποτα.
2: Τίποτα, για να δω τι ήταν αυτό. Οπότε να μην κάνω καμία προσπάθεια για να του δώσω.
0: Τι να δώσετε, είναι ούτε για αστείο. Αν είναι να δώσετε κάτι, θα πάτε στην τράπεζα.
2: Μπράβο. Και απορώ γιατί στη Vodafone το έχουν φόρητο. Πώς το βρήκαν οι άτιμοι, να το πω.
0: Μα δεν το βρήκανε, τυχαία τα στέλνουν.
2: Τυχαία.
0: Βέβαια.
2: Γιατί έχω τα προσωπικά μου στοιχεία όλα να είναι απόρριτα.
0: Ναι, τυχαία στέλνουν το μήνυμα. Και αν κάποιο τσιμπήσει και βάλει στοιχεία, θα τραβήξουν από εκεί ό,τι χρειάζεται να τραβήξουν για να κάνουν τη ζημιά.
2: Και πώς ήξερε ότι είμαι της Εθνικής που μου είπε?
0: Δεν το ξέρει.
2: Αλλά αυτά είναι της Εθνικής πάντως.
0: Το NBG, ναι, είναι της Εθνικής.
2: NBG.
0: Ναι, είναι της Εθνικής, αλλά εννοώ ότι είναι τα χαρακτηριστικά αυτό. Δεν το έχει στείλει η Εθνική όμως. Αυτή τυχαία. Μπορεί να μου έρθει και εμένα που δεν έχω λογαριασμό στην Εθνική. Εγώ λοιπόν που δεν έχω, δεν θα ασχοληθώ. Αλλά αν είχα, θα σκεφτόμουν τι έγινε. Άμα τσιμπήσου, λέει άλλο.
2: Οπότε να μείνω όπως είμαι.
0: Τίποτα, ούτε για αστείο, δεν ακουμπάτε τίποτα.
2: Θα πάω εγώ αυτές τις μέρες.
0: Αφού θα πάτε, θα τους το δείξετε, θα τους πείτε, παιδιά μου, ήρθε και αυτό το μήνυμα.
2: Θα πάω για
0: αλλά δεν, η τράπεζα δεν στέλνει ποτέ μήνυμα και να ζητάει έτσι στοιχεία, λέγοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα κλείσει λογαριασμούς κτλ. Ποτέ.
2: Γιατί ακούω και τους αστυνομικούς, τους φίλους μας που τηλεφωνάνε και, και μας ενημερώνουν όλους να μην κάνουμε τίποτα.
0: Εννοείται. Ούτε για αστείο.
2: Ούτε για αστείο δηλαδή. Γιατί μου είπανε ότι είναι της Εθνικής. Και η λογίστριά μου που πήρα μπορεί να είναι όπως λες και εσύ ότι είναι της Εθνικής.
0: Όχι, θα πάτε στην τράπεζα και αν είναι κάτι θα το διευθετήσετε στην τράπεζα μέσω μηνύματος ποτέ.
2: Ποτέ
0: δεν ζητάνε μέσω μηνύματος επικαιροποίησης και τέτοια.
2: Πάντως τώρα που δεν έχω μπει μέσα για να τους δώσω στοιχεία δεν μπορεί να
0: καταβήσουν. Όχι, τίποτα.
2: Εντάξει,
0: να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Και σε εσάς κυρία Σοφία, γεια σας. Δυστυχώς λέω πολλά. Υπάρχει κόσμος που την πατάει. Δηλαδή υπάρχει κόσμος ο οποίος την έχει πατήσει και έχει βάλει στοιχεία και έχει κάνει. Θέλουν πολύ προσοχή. Επίσης μηνύματα που έρχονται, κάτι επιστροφές φόρου, κάτι αυτά, δεν έρχονται ποτέ τέτοια μηνύματα. Γιατί δεν είναι μόνο για τις τράπεζες. Αντιγράφουν και site του δημοσίου και διάφορα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση και τα mail σας. Γεια σας κυρία Νατάσα. Δεν έχουμε τι νεότερο για τη μυρωδιά, να σου λέγαμε τώρα. Το επίσημο που γνωρίζουμε είναι ότι δεν υπήρχε κάπου διαρροή. Δεν ξέρω κιόλας αν διατηρείται το φαινόμενο. Τώρα και με τη βροχή φαντάζομαι είναι... ήταν λίγο δύσκολο. Δεν έχουμε εικόνα καθόλου. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει διαρροή και έχουν ελεγχθεί οι πηγές που θα έπρεπε να έχουν ελεγχθεί, τι να σας πω. Μισή είδηση είναι αυτή τώρα, γιατί αν δεν ξέρεις από πού, τι έχει προκαλέσει το φαινόμενο, μένεις με την απορία. Αλλά από τη στιγμή που ξαναλέω που δεν υπάρχει διαρροή, δεν μπορούμε να πούμε κι εμείς κάτι περισσότερο από αυτό το που γνωρίζουμε επίσημα. Γεια σας κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Είδες, μου λέει ο κύριος Γιώργος, πως αρχίζουν σιγά σιγά οι ανακοινώσεις για παροχές. Όταν αρχίζουν, μου λέει, και σφίγγουν τα πράγματα και πλησιάζουμε σε εκλογές. Ναι, τώρα το πλησιάζουμε. Έχει στρωθεί το έδαφος. Μεθαύριο ανακοινώνει η κυρία Χαριστιανού, την άλλη εβδομάδα ανακοινώνει ο Τσίπρας. Τώρα μπορεί και να την πατήσαν οι δύο. Να μπήκανε δηλαδή στη λογική των προώρων. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν προώρες εκλογές από την άποψη του ότι από τη στιγμή που έχουμε μπει στην τελευταία χρονιά, όταν λέω τελευταία χρονιά εννοώ το τελευταίο δωδεκάμινο, οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές. Δεν θεωρούνται προώρες. Αν γίνουν Οκτώβριο-Νοέμβριο, δεν θεωρούνται προώρες. Έχουμε μπει επί της ουσίας στο τελευταίο της διακυβέρνησης. Πριν τις εκλογές. Οπότε οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές. Ελάτε κύριε Φώτη.
3: Γεια σου αγαπημένα μου φίλε Μανώλη.
0: Γεια σας κύριε Φώτη.
3: Υγεία και τύχη.
0: Αμήν.
3: Σε όλους τους ακροατές.
0: Μακάρι.
3: Η σωσμία αυτή που λέτε προέρχεται από το Μαξίμου και έχει σκεπάσει όλη την Αθήνα. Έχει βρωμίσει μέχρι το Καρπενήσι. Γιατί είναι όλοι βουτυγμένοι μέσα στη βρώμα και στην ακαθαρσία και στη διαφθορά και οι Έλληνες αυτοκτονάνε, οι Έλληνες υποφέρουν και εμείς συνταξιούχοι γίναμε ζητιάνοι και οι πολιτικοί εκατομμυρίων

0: κουμπί του ήρθε στο φάκελο. Από εδώ μου βρωμάει.
1: Κάνατε υπέρβαση. Μεγάλη.
0: Κοίταξε τώρα να δεις. Η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλά. Δεν βρίσκω. Την άλλη φορά είπαμε για τα ταξίδια. Είπαμε να πούμε κάτι ευχάριστο. Η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλά. Ακρίβεια. Το ρεύμα δεν τολμάς να βάλεις την πρίζα. Και δεν έχουμε κρύα στα βουνά και βρέχει, μας έχει αλλάξει τα βόδια τις τελευταίες μέρες.
1: Μου έλεγε και άλλη ακροάτρια τώρα που το λέτε, συγγνώμη κύριε Φώτη, μου έλεγε εκτός αέρα και νωρίς, δηλαδή εκεί γύρω στις 7-7.30, ότι αν βγάλω λέει τώρα το θερμόμετρο, περιφέρεια έτσι, όχι εδώ κέντρο, αν βγάλω λέει τώρα το θερμόμετρο είναι κάτω από τους 13-12 βαθμούς. Άρα το βράδυ πέφτει και κάτω από τους 10.
0: Τι κάτω τους 15 βαθμούς έχω βάλει τώρα.
1: Κρύο.
0: Σήμερα το πρωί έβαλα ξανά τις αγκουριές γιατί είναι ευαίσθητες. Άμα βάλεις πεπόνια, καρπούζια τέτοια στο κυπάκο μου βάζω λίγο απ' όλα. Εντάξει τα κρεμμύδια ας πούμε, οι ντομάτες αυτά δεν έχουν πρόβλημα. Είναι ορισμένα φυτά τα οποία θέλουν θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Και τα έβαλα για δεύτερη φορά, μην τα βάλω και για τρίτη, γιατί αυτά βγαίνουν σε θερμοκήπια του Αγρινίου της Λαμίας και μετανάλουν εκεί πέρα κάτω στον κάμπο, φτάνουν 35-40 βαθμούς και άμα πέσει στους 5 βαθμούς εδώ παθαίνουν σοκ τα φυτά. Και κάθονται εκεί κίτρινα και άμα φας αγκουράκι ή πεπονάκι γράψε μου. Και τα ξανάβαλα τώρα πάλι, τι να κάνω. Και κακώς που τα έβαλα γιατί φοβάμαι μήπως και αυτά μου πάθουν σοκ. Αυτά τραβάμε εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Είμαστε το καλοκαίρι σε εμάς 20 μέρες με ένα μήνα πριν. Δηλαδή τώρα εδώ δεν είναι Μάιος, 19 πως έχουμε Μαΐου, είναι 19 Μαρτίου. Και
1: ναι.
0: Αύγουστο το μόνο καλό που έχουμε φυσικό ερκοντήσιο, δεν έχουμε ερκοντήσιο στα σπίτια. Κατεβαίνεις στο ισόγειο κάτω και είσαι με το σεντονάκι.
1: Ναι.
0: Έχουμε τα δροσερά μας, τα νεράκια μας που είναι πεντακάθαρα από τα βουνά χιονάκι. Άφθονο πόλη και Θεός, ναι. Και ποτίζουμε και πίνουμε και όλα. Μ' αφήσει τη βρύση εδώ σε μένα 2 λεπτά ανοιχτή. 1 λεπτό ανοιχτή
1: έρχεται
0: παγωμένο νερό.
1: Κύριε Φώτη, περιμένετε λίγο να πάμε σε τίτλους. Είναι 10.30 και έρχομαι αμέσως σε εσάς.
2: Real FM.
3: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στρατιωτική αποστολή στο Ορμούς για την ελεύθερη διέλευση και προστασία πλοίων εξετάζει το ΝΑΤΟ σύμφωνα με τον Bloomberg. Το ενδεχόμενο νέα στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί στρατιωτική εμπλοκή, ανέφερε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Δεκτή κατά πλειοψηφία έκανε η Βουλή την τροπολογία για επιτάχυνση ποινικής διαδικασίας σε υποθέσεις βουλευτών. Αρχίζουν αύριο και λήγουν την Τρίτη 26 Μαΐου οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Περισσότερα στο real.gr.

0: 32 λεπτά μετά τις 11 μου γράφει εδώ ο κύριος Σταυρακάκης, μισό λεπτό γιατί το χάσα. Λοιπόν, η Arsenal πρωταθλήτρια στην Αγγλία, μία αγωνιστική πριν το τέλος, μετά την ισοπαλία της Manchester City 1-1 εκτός έδρας με την Bournemouth. Η Arsenal σε 82 βαθμούς, η City σε 77, άρα και μαθηματικά πλέον δεν υπάρχει ελπίδα για τη City. Arsenal είναι για πρώτη φορά πρωταθλήτρια μετά από 22 χρόνια, παρακαλώ. 22 χρόνια. Μάλιστα. Ελάτε κύριε Φωτή.
1: Λοιπόν, το μόνο που μας σώζει είναι ότι θα γίνουν πρόωρες εκλογές και τώρα ο δικοματισμός τελείωσε, όπως έχει τελειώσει εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρώπη.
0: Πρόωρες δεν υπάρχουν.
1: Αυτές οι εκλογές τώρα θα πάει το Σεπτέμβριο στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, θα δώσει τα ψίχουλα ψεύτικα ταξίματα.
0: Είναι εκλογική χρονιά όμως, δεν είναι πρόωρες.
1: Εκλογική. Εντάξει, είναι κανονικά για τον Ιούλιο, θα γίνουν πριν τα Χριστούγεννα. Το Σεπτέμβριο θα δώσει αυτά τα ψίχουλα στους ευάλωτους, υποσχέσεις κάργα ψέματα.
0: Σας έχω πει πάντως κύριε Φώτη, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι αυτό που εσείς λέτε ψίχουλα για κάποιους ανθρώπους έχει αξία.
1: Εμμανουέλ, μας έδωσε ένα πενηντάρι αύξηση, αυτό είναι...
0: Κύριε Φώτη μου, μισό, ακούστε μισό.
1: Ένα πενηντάρι το χρόνο διέρεσε το πώς
0: να
1: θα βγει.
0: Να συμφωνήσουμε σε κάτι.
1: Αυτή τα δίνουν μπουρμπουάρ στο καφέ.
0: Μισό λεπτό.
1: Το πενηντάρι, στον τακάπο, στο κουτουλάκι, το δίνουν μπουρμπουάρ.
0: Κύριε Φώτη, συμφωνώ ότι τα 50 ευρώ επιπλέον στα 250 που θα γίνουν 300, δεν είναι...
1: Είναι υποτίθεται
0: να μοχθεί. Ωστόσο, έρχεται κάποιος και λέει: άμα μην το πάρετε, άμα δεν το θέλετε.
1: Μανώλη, είναι υποτίμηση, διέρεσε πώς έρχεται την ημέρα. Αυτό είναι κοροϊδηλίκι.
0: Το κάναμε, κύριε Φώτη, δεν διαφωνώ.
1: Μα δεν ντρέπονται να τα λένε αυτά τα πράγματα. Μην δίνουν καθόλου, ρε παιδί.
0: Υπάρχει όμως και άνθρωπος που σου λέει: και εγώ αυτό το πενηντάρικο το θέλω.
1: Εντάξει, υπάρχουν όλοι και μια δεκάρα τι θέλει.
0: Λοιπόν.
1: Δεν
0: σκέφτονται όλοι όπως σκέφτεστε εσείς,
1: και το λένε όλα τα κανάλια και βγαίνει και ο ίδιος ενθουσιασμένος και λέει ότι δίνει και αυτός έχει τα δικά.
0: Δηλαδή να σας πω κάτι, αν ήταν άλλο κόμμα πιστεύετε θα δίνει περισσότερα?
1: Βέβαια θα δίνει, άμα ήταν ο Τσίπρας είναι πιο ανθρωπιστικό κόμμα.
0: Ναι.
1: Πώς μάζεψε τα 38 δις και το τάπι.
0: Πώς τα μάζεψε από τον ανθρωπισμό, μας τάραξε στους φόρους.
1: Μας τάραξε, αλλά θέλω να πω...
0: Ανθρωπιστικά όμως.
1: Ήταν έτοιμος, ήταν άπειρος. Πιστεύω εγώ ο Τσίπρας έκανε μεγάλα λάθη, αλλά είναι...
0: Πάντως θα σας πω κάτι κύριε Φώτη, την απειρία που λέτε, εγώ δεν τη δέχομαι ως δικαιολογία.
1: Γιατί δεν τη δέχεις?
0: Γιατί δεν τη δέχομαι σοβαρά.
1: 39 χρονών, 39 μισό.
0: Και τι πήγε να αποκτήσει πείρα πάνω στον ελληνικό λαό?
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Δεν είναι έτσι... Κύριε Φώτη μου, συγγνώμη, αυτό το δεν ήξερα που είπε, εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Όταν είσαι νέος, Μανώλη...
0: Εδώ δεν είναι κάνω ποδήλατο και μαθαίνω και άμα πέσω μια φορά θα σηκωθώ. Εδώ μιλάμε για τη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Στο Μητσοτάκη δώσαμε ευκαιρίες, δίνουμε 80 χρόνια, δικαιούται
0: και... Άλλο αυτό.
1: 80 χρόνια του δίνουμε.
0: Μισό λεπτό, το να ζητήσει την ευκαιρία και αν του τη δώσει ο κόσμος είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτό είναι άλλο. Το δεν ήξερα όμως τώρα ξέρω, εγώ δεν το δέχομαι. Δεν αναλαμβάνεις μια τέτοια κυβέρνηση της χώρας χωρίς να ξέρεις.
1: Κοίταξε Μανώλη, να είμαστε ειλικρινείς. Το αφήσανε ένα ταμείο χωρίς μία. Δεν είχε να πληρώσει τη συντάξη για πρακτικά πράγματα. Την παιδεία.
0: Η δική του γιατί δεν του τα λέγανε?
1: Δεν τον περίμεναν ούτε καν να τον υποδεχτούν.
0: Η δική του γιατί δεν του τα λέγανε αυτά, δεν τα ξέρε?
1: Και ό, δεν βγαίνει, γιατί σου λέει άστο θα κάτσει λίγο καιρό. Και έχω κάνει την τρύπα να καταρρεύσει. Και όμως αυτό το πάλεψε. Έκατσε, παρόλο που δεν είχε και συνεργάτες πολύ δυνατούς. Τραγική επιλογή. Αν δεν είχε αυτόν, του λέγανε όλοι. Ξέρεις, εμείς σε βγάλαμε, δεν είδες κάτι γεροντίδια που τα έχει εκεί πέρα υπουργούς, να μιλάω ονόματα τώρα και κάτι δικαιωμένες.
0: Ποιος τους διάλεξε, εσείς τους διάλεξατε εγώ?
1: Μανώλη μου, όταν σου λένε ότι τόσα χρόνια σε κάναμε 39 χρονών πρωθυπουργό,
0: ναι,
1: είσαι και αγνώμων να τους πετάξεις στην άκρη.
0: Τι λέτε?
1: Και να είσαι τεχνοκράτες. Αυτή η ευαισθησία του, και εγώ δεν είμαι αχάριστος, δεν είμαι αφιλότιμος. Τι να κάνω, στη θέση του θα έλεγα βάλει τους, αυτούς έχω τόσα χρόνια και με προωθήσει και με κάνα πρωθυπουργό.
0: Οπότε λειτουργήσε και...
1: Ενώ το σωστό, για να μην κάνεις καλά.
0: Αλλά δεν ήξερε, λειτουργήσε και συναισθηματικά.
1: Λειτουργήσε συναισθηματικά.
0: Και τι φάγαμε εμείς κανονικά μετά?
1: Μα και εμένα με έχει καταστρέψει το φιλότιμο. Είμαι τόσο φιλότιμος μέχρι αηδίας. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Ο έξιμος θα είναι έξιμος, ο χαζός ο κακός θα είναι κακός, ο φιλότιμος θα είναι φιλό. Χαζοφιλότιμος, κορόιδο θα είναι μια ζωή.
0: Αυτό
1: φιλότιμο. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Είναι ένας άνθρωπος όμως καλοπροαίρετος, καλοίσκιωτος. Ενδιαφέρεται για τη φτώχεια, ενδιαφέρεται για αξιοκρατία, αναγνώρισε τα λάθη του, απολογήθηκε, τα έγραψε όλα στο βιβλίο, τρέχει. Ας του δώσουμε.
0: Εγώ πάντως είδα το Πασόκ, αυτό δεν ξέρω, ο κόσμος θα κρίνει. Εγώ είδα πάντως το Πασόκ να έχει κατεβάσει πλατφόρμα για τα κόκκινα δάνεια, για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ακόμα δεν έχω ακούσει την θέση του Τσίπρα γι' αυτό.
1: Όχι, το έχω ακούσει εγώ.
0: Τι έχετε ακούσει, τι έχει πει?
1: Έχει πει βέβαια.
0: Τι, για πείτε μου τι έχει πει.
1: Είπε ότι στις προτεραιότητές μας,
0: ναι,
1: είναι ευάλωτοι.
0: Ναι, γιατί στην προηγούμενη διακυβέρνηση η προτεραιότητα του ήταν να κάνει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
1: Το είπες αυτό 10 φορές.
0: Και θα το ξαναπώ.
1: Μην μου λες τα ίδια πράγματα κάθε φορά.
0: Γιατί,
1: τα είπα,
0: δεν το έκανε.
1: Ανώλη, ναι, έπρεπε όμως να συνεχίσει η δεξιά με τέτοια βαρβαρότητα και να βρει αυτά τα φαν. Δεν τα βρήκε τα φαν ο...
0: Συγγνώμη.
1: Τα βρήκε ο Μητσοτάκης.
0: Εγώ ξέρω ότι το σύνθημα του Τσίπρα ήταν κανένα σπίτι στα κυρία Τραπεζίτη.
1: Μπράβο.
0: Και ο Λαφαζάνης όταν έφυγε από τον Τσίπρα έφαγε ένα σκασμό μηνύσεις που προσπαθούσε να σταματήσει πληστηριασμούς.
1: Αυτά όσες φορές έχω βγει εγώ, κάθε φορά μου πετάς αυτό το πράγμα.
0: Ψέματα είναι.
1: Για τους...
0: Είναι ψέματα.
1: Για τα φαν. Δεν το ξέρω με λεπτομέρεια. Όντως μπορεί να είχε γίνει κάποια κίνηση, αλλά πια με τόση βαρβαρότητα και έχει ακουστεί και κάτι άλλο που τα λες εσύ, πω και εγώ. Αν θυμάσαι τον βουλευτή από τη Γκαρδίτσα που του δώσε και 6 εκατομμύρια για να στήσει φαν, είναι τώρα. Να στήσει φαν και από
0: καλά, και ο αδερφός του Τσακαλώτου έχει δικηγορική, κάποια εταιρεία είναι κάπου είναι.
1: Και αυτό μου το έχει ξαναπεί, Εμμανουήλ. Βρίσκει τώρα, βρίσκει να παραλαμβανόμαστε.
0: Αυτό δεν το έχω ξαναπεί εγώ, αλλά δεν πειράζει. Το λέω τώρα.
1: Δεν λέμε τα ίδια και τα ίδια. Βρες ένα θέμα, άλλο το συζητήσουμε. Μου τα έχει πει αυτά. Λοιπόν.
0: Ούτως ή άλλως Τσακαλώτος δεν τα έχει καλά με τον Τσίπρα.
1: Όταν θα κρυφθούν, πρέπει να ξυπνήσει ο λαός να δει τα χάλια της Ελλάδος. Να δει ότι τα παιδιά μας φεύγουν, δεν έχουν καμία προοπτική, καμία εξέλιξη. Σπουδάζουν εδώ πέρα, καταξοδεύεται το ελληνικό κράτος να σπουδάσει, καλύτεροι γιατροί, καλύτεροι επιστήμονες, τα καλύτερα μυαλά και φεύγουν έξω. Φεύγουν συνέχεια όταν ο νέος πλέον, η προοπτική του, η εξέλιξή του, το όνειρό του είναι να φύγει, να κάνει να προκόψει καλό κράτος. Αυτό είναι καταδικαστέο. Ποιοι έφεραν, ερωτήματα θέτω, ποιοι έφεραν την Ελλάδα σε αυτό το χάλι να στέρνεται 16 χρόνια τώρα, δεν μπορούμε να συνέλθουμε. Ποιοι χρωστάνε από μισό δίσμευστο.
0: Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
1: Μπράβο, εσύ μπορείς να χρωστάω εγώ 1000 ευρώ μπορεί να πάρω ενημερότητα.
0: 1000. Και ναι. Ούτε 500 να χρωστάτε δεν παίρνετε.
1: Α, μπράβο. Γιατί δικαιούνται και παίρνω ενημερότητα.
0: Γιατί, με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά, συγγνώμη. Εκεί εγώ δεν θα διαφωνήσω. Τα έχουμε πει.
1: Κανονικά.
0: Αλλά δεν μπορώ να σας πω κάτι. Ακούστε, κύριε Φώτη.
1: Δεν δικαιούνται να είναι στην πολιτική από τη στιγμή που έχουν κατακλέψει.
0: Κύριε Φώτη.
1: Αυτά είναι κρεμμένα χρήματα, δεν τα επιστρέφουν.
0: Κύριε Φώτη, προφανώς η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ έχουν μεγαλύτερη ευθύνη για όσα έχουν συμβεί στη χώρα από ό,τι έχει ο Τσίπρας.
1: Αυτοί έχουν την ευθύνη.
0: Μισό λεπτό. Από ό,τι έχει ο Τσίπρας. Ο καθένας έχει το μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί. Δεν μπορεί ο Τσίπρας με 4,5-5 χρόνια να έχει την ίδια ευθύνη με τους άλλους που κυβερνούν από το 1973 και μετά. Αλλά δεν είναι και ο Τσίπρας αμύρος ευθυνών. Προφανώς τη μεγάλη ευθύνη την έχει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
1: Αυτά τα δύο Τσίπρας δεν, όχι μόνο δεν χρωστάει φράγκο, άφησε και 38 δις που το λάθος του ήταν ένα. Αν έδινε ρε γαμό το 5 δις στους χαμηλοσυνταξιούχους, έβγαινε και έλεγε από αύριο το πρωί δεν υπάρχει αγροτική, δεν υπάρχει σύνταξη, ούτε ανασφάλιση κανενός κάτω από 750 ευρώ.
0: Γιατί δεν τα έδωσε?
1: Θα είχε βγει.
0: Δεν ξέρω αν θα είχε βγει.
1: Του τόπο πολλά έχει δώστα. Αλλά τον πήρε στο λαιμό του Τσακαλώτος που είχε υποσχεθεί στην Τρόικα να δίνουμε τις δόσεις και να ξεχρώσουμε πιο νωρίς το δανειό μας. Ο Τσακαλώτος τον πήρε στο λαιμό του. Και ο Τσίπρας είπε να δώσουμε, πρόεδρε, λέει, βγαίνουν γύρω στα 4-4,5 δις αυτά. Δεν ήταν πολλά χρήματα. 50% να πάρει και να φτιάξει κράτος για να τους χώσει μέσα. Για τα εγκλήματά τους, για που κατέστρεψαν ένα ολόκληρο ελληνικό λαό.
0: Δεν πειράζει, βγήκε ο Μητσοτάκης και τα δίνει τώρα ο Μητσοτάκης.
1: Καταστράφηκαν περιουσίες. Τι θα δώσει ο Μητσοτάκης? Ο Μητσοτάκης θα σου πάρει, βρε. Έχει κάνει επιστήμη τη συναλλαγή. Την κλοπή ο Μητσοτάκης, τη συναλλαγή και τη διαφορά, την έχει κάνει επιστήμη. Δεν είπαμε την άλλη φορά ο καγκελάριος της Αυστρίας έκλεψε 1 εκατομμύριο που εκεί δεν είναι τίποτα, είναι 5.000 και 6.000 ο μισθός το μήνα και αμέσως. Να τον πετάξουν έξω, να τον στείλουν στα δικαστήρια, να τον καταδαφίσουν. Ένας ωραίος, νέος, μορφωμένος, ικανός πολιτικός. Άμα πήγαινε στην τώρα, θα τον μάθαινε. Τώρα κλέψε 100 εκατομμύρια γόρι μου. Και...
0: Καλά, μη λέτε τώρα λόγια έτσι. Εντάξει, δεν θα τον μάθαινε κανείς.
1: Τι θα του έλεγα από πού θα τα πάρει με.
0: Δεν, μην τα λέτε αυτά. Μην τα λέτε, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό που κάνετε. Θα του έλεγε κανείς δά του.
1: Το επάγγελμά του δεν είναι αυτή η πολιτική. Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα. Αυτό το κάνει επάγγελμα. Μητσοτάκης ΑΕ. Πώς θα αρπάξουμε.
0: Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, ποιος το λέει αυτό?
1: Όλοι τα λένε. Μητσοτάκης ΑΕ είναι όλοι.
0: Όχι, όχι, το η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, ποιος το ασπάζεται αυτό, γιατί δεν ξέρω κανέναν.
1: Δεν είναι επάγγελμα η πολιτική.
0: Τι είναι?
1: Ο πρώτος που με είχε και υποψήφιο το 96.
0: Ναι, δεν είναι. Α, δεν είναι. Δεν βιοπορίζονται από την πολιτική.
1: Δεν είναι επάγγελμα. Πιο έτοιμος πολιτικός και μείνανε 2 εκατομμύρια και τα επιστρέψαμε.
0: Από τι ζουν δηλαδή οι πολιτικοί? Δεν ζουν από τη δουλειά τους?
1: Η πολιτική, Μανώλη, δεν είναι επάγγελμα να μπαίνεις μέσα με μισό σπίτια, να μπαίνεις με 30 σπίτια, να έχεις κατακλέψει την πατρίδα σου.
0: Καλά, τώρα μεταξύ μας, συγγνώμη, ελάχιστη είναι αυτή. Ελάχιστη είναι αυτή που.
1: Όπως ο Τρικούπης, όπως άλλοι, να μην λέμε ονόματα στην ιστορία, πώς τον λέγανε ο άλλος μωρέ, ένα ράτσο είχε μόνο, από την Καρδίτσα, η καταγωγή του, που είχε ένα ράτσο.
0: Καλά, μην με πηγαίνετε πίσω, το τώρα να ζήσουμε.
1: Αποδείχθηκε σε κακομοίρη, λέει, ένα φράκο είχε όλο, για επίσημα, τίποτα άλλο. Τέλος πάντων.
0: Την κανονίζουν πάντως οι πολιτικοί την πορεία τους, μην ανησυχείτε.
1: Ναι, να κοιτάξουν τώρα ο ελληνικός λαός, παρακαλώ πάρα πολύ να μ' ακούσει, να δει τι περνάμε και το επίπεδό μας και να μην πιστεύει αυτά τα δύο τα κόμματα τα οποία έχουν μεγάλες αμαρτίες στην πλάτη τους, που χρωστάνε και από μισό.
0: Αυτό θα το κρίνει ο πολίτης όταν έρθει η ώρα των εκλογών.
1: Κάτσε να σκεφτεί καλά, να μην παρασυρθεί από τα ξήματα και υποσχέσει από τα κανάλια που τα χρηματοδοτούν και τα έχουν εξαγορασμένα. Και,
0: τι να ακούσει.
1: Και αυτό το μέλλον του, γιατί κάποιος είχε πει.
0: Καλά, ο καθένας, κύριε Φώτη, παίρνει τις αποφάσεις με βάση το περιβάλλον του και το πώς κινεί τη τσέπη του. Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα.
1: Όταν έρθει η ώρα να σκεφτεί πολύ σοβαρά το μέλλον των παιδιών του και το μέλλον του δικό του και το μέλλον της πατρίδας του και να κοιτάξει να βγάλει αυτά τα δύο κόμματα να τα πετάξει. Μια Δημοκρατία και Πασόκ και ένα Μαρτωλά έπρεπε να είναι, να έχουν περάσει να είναι στη φυλακή αυτοί οι άνθρωποι ή να κυβερνάνε.
0: Φυλακή πολύ δεν είναι τώρα. Μην τα λέτε, τα λέτε χοντρά πολύ.
1: Δεν είναι καθόλου χοντρά. Πολύ παρακά τα λέω και πάρα πολύ ευγενικά. Εδώ σπαράζει, εδώ αυτοκτονεί κόσμος, βρε. Εδώ διαλύθηκαν οικογένειες, εδώ φύγανε οι νέοι. Εδώ δεν υπάρχει υγεία. Δεν βρίσκει γιατρό, πεθαίνεις. Εδώ
0: Κύριε Φώτη, δεν είναι τόσο τραγικά όσο τα λέτε.
1: Όσο τραγικά είναι όλα.
0: Όχι, δεν είναι, κύριε Φώτη. Υπερβάλλετε, κύριε Φώτη. Προβλήματα υπάρχουν πολλά και δεν πρέπει να τα κρύβουμε, αλλά υπερβάλλετε.
1: Επιδοματική πολιτική
0: και εγώ συμφωνώ την Ελλάδα, αλλά με αυτό πορεύεται.
1: μπορεί να κάνεις μια βόλτα πίσω.
0: Εσείς είστε σίγουρος ότι αν αλλάξει... Είστε
1: και πίσω από τον ΟΣΕ και να δεις τη ναυάγια.
0: Εσείς είστε σίγουρος ότι αν αλλάξει η κυβέρνηση θα τις
1: επιτρέψει. Οι μισοί Έλληνες παίρνουν ψυχοφάρμακα. Σε παρακαλώ, ρε Μανώλη.
0: Δηλαδή, αν αλλάξει η κυβέρνηση. Αν αλλάξει η κυβέρνηση. Μισό λεπτό, κύριε Φώτη.
1: Πρέπει να περάσουν δικαστήριο.
0: Αν αλλάξει η κυβέρνηση, δηλαδή, εσείς νομίζετε ότι θα τους ανάψουν το πράσινο φως και θα μοιράζουν χρήμα.
1: Θα μοιράζουμε χρήμα, αλλά θα ξέρουμε πού πάει το χρήμα, θα ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κατευθυνόμενη δικαιοσύνη. Εδώ η δικαιοσύνη είδε το Φλωρίδη, έβαλε τον αδερφό του.
0: Είστε βέβαιος εσείς γι' αυτό δηλαδή?
1: Είναι αυτά τα πράγματα.
0: Είστε βέβαιος, λέω, γι' αυτό?
1: Μα το αυτό
0: θυμηθείτε.
1: Κατευθυνόμενη είναι η δικαιοσύνη, κατευθυνόμενη και είναι δοτή. Στο Μαξίμου όλοι εκεί είναι λογαριασμό.
0: Μην αλλάξει η κυβέρνηση και δεν τις επιτρέπουν οι δανειστές
1: να κάνουν.
0: Ναι,
1: εδώ θα τα λέμε.
0: Εσείς θα είστε, εγώ δεν ξέρω που θα είμαι, θα δούμε.
1: Να είσαι υγιής, δεν πειράζει, εγώ δεν κοιτάω τους καναλάρχες, δεν με ενδιαφέρει, εγώ κοιτάω τους δημοσιογράφους. Όπου πάνε δημοσιογράφοι, όπως είναι ο Τσιλιμίδης, τώρα μιλάω με αυτόν στα παραπολιτικά.
0: Καλά, μην μιλάτε με ποιον μιλάτε, με μένα μιλάτε τώρα.
1: Και ο Λαβίθης και αυτοί όλοι. Εγώ κυνηγάω τον δημοσιογράφο που μου αρέσει, που είναι μάχημος, που προσπαθεί να κάνει σωστή ενημέρωση και να είναι και λίγο δημοκρατικός. Γιατί αυτοί που είναι φανατικοί, με παροπίδες που τα έχουν πάρει, που είναι βολεμένοι και τους βλέπεις σαν τα βουλντογάνο, να σε φάνε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Φώτη.
1: Την αγάπη μου.
0: Καλό ξημέρο, καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, ελάτε, κύριε Γιώργο. Α, πάμε, ναι, μικρή διακοπή.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ελάτε, κύριε Γιώργο.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Εδώ στο Περιστέρι δεν έχουμε κάτι εμείς έτσι από αυτό που ακούγεται για κάποια.
0: Την οσμή, ναι.
4: Δεν έχουμε καταλάβει τίποτα εμείς. Mm-hmm. Το κουτάζ.
0: Έβρεξε σε εσάς κάτω?
4: Ορισέ.
0: Έβρεξε σε εσάς?
4: Ναι, ναι.
0: Mm.
4: Πολύ βροχή, κάποια στιγμή. Ναι. Όλα μια χαρά.
0: Μάλιστα.
4: Τώρα όσον αφορά για το κύριο Τσίπρα, ο καθένας κάνει την προσπάθειά του, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε εμείς.
0: Καλά, προφανώς.
4: Το δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές.
0: Όχι, βέβαια. Εννοείται. Πρώην πρωθυπουργός είναι... Και πέρα από αυτό έχει κάθε δικαίωμα, εννοείται.
4: Mm-hmm. Τώρα το λάθη, τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει, εντάξει. Όχι,
0: θα κρυθεί από τον κόσμο.
4: Κάνουμε,
0: εγώ μισό λεπτό για να είμαστε ξεκάθαροι. Mm. Δεν τάσσομαι ούτε υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, ούτε υπέρ του Τσίπρα, ούτε υπέρ κανενός. Έτσι, έχω ξαναπεί, δεν ξέρω, φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει. Τα χρόνια που κάνω αυτή την εκπομπή είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Και η κριτική μου κυρίως αφορά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αν αύριο αλλάξει η κυβέρνηση και βλέπω πράγματα τα οποία θεωρώ εγώ, μπορώ να κάνω λάθος, ότι χρήζουν κριτικής, όποιος και να είναι, το ίδιο θα κάνω. Αυτή είναι η δουλειά μου.
4: Ναι, σωστό. Τώρα εντάξει, το 100 χρόνια, 99 χρόνια που είμαστε σε μνημόνια, από τον κύριο τον προηγούμενο από το Καρπενήσι, τον κύριο δεν θυμάμαι το όνομα του.
0: Ναι, τον κύριο Φώτη.
4: Κύριο Φώτη, που συμφωνώ σε κάποια πράγματα και οκ, okay, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί και ο κύριος Τσίπρα να βγει αύριο το πρωί. Να γίνει πρωθυπουργός με 80% ποσοστό. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εδώ βγάλανε τους πυράβλους τους.
0: Όχι, μισό λεπτό. Το δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
4: Ναι.
0: Αν είναι έτσι, δεν λέω ότι μπορεί. μην παρεξηγηθώ, αλλά ο κόσμος αυτό περιμένει, να δει αλλαγή.
4: Δεν θα δει αλλαγή και το γνωρίζουμε.
0: Ναι. Εάν δεν δει αλλαγή, τσάμπα συζητάμε.
4: Βεβαίως. Και γι' αυτό εγώ δεν συμμετέχω στις εκλογές και το έχω ξαναπεί στο παρελθόν και έχω γίνει και γραφικός. Αλλά ο απότερος σκοπός δεν είναι ότι το αν ψηφίσω εγώ, δεν έχει την δική μου την ψήφο.
0: Όταν λέω αλλαγή, για να μην παρεξηγηθώ. Όταν λέω αλλαγή, για να μην παρεξηγηθώ, εννοώ βελτίωση.
4: Βελτίωση ψεγάδια. Εγώ τα λέω.
0: Ψεγάδια, δηλαδή... και εντάξει, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Τι θέλω να πω. Σήμερα αρχίζουν τώρα και εξαγγέλλονται κάποια πράγματα.
4: Ναι. Πρόσεξε, αυτό δεν είναι απόλυτο. Δηλαδή, αν γίνει μια κρίση με την Τουρκία που η Patriot, αυτό ήταν.
0: Καλά, εντάξει, πολλά μπορούν να αλλάξουν στην πορεία.
4: Δεν θα δώσει τίποτα. Δεν είναι κάτι δηλαδή τεκμηριωμένο, Μανώλη.
0: Ναι.
4: Για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Αν αυτή τη στιγμή γίνει κάτι που εγώ το πιστεύω ότι θα γίνει.
0: Εγώ
4: άμεσα.
0: Δεν το πιστεύω.
4: Εγώ το πιστεύω άμεσα.
0: Και ξέρετε γιατί δεν το πιστεύω, γιατί τα ακούω πολλά χρόνια.
4: Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει και μάλλον να βγω ψεύτης. Και όπως και με την Αμερική το έχω πει.
0: Για θυμηθείτε, κύριε Γιώργο, τι έγινε με τα ΗΜΙΑ.
4: Τι έγινε.
0: Τι έγινε με στα ΗΜΙΑ.
4: Ναι.
0: Τι υπήρχε, υπάρχει μεγαλύτερη κρίση από αυτή των ΗΜΙΟΝ εννοώ. Στα ελληνοτουρκικά τα τελευταία χρόνια, όχι.
4: Ναι,
0: και, τι έγινε, και τι έγινε.
4: Τίποτα δεν έγινε.
0: Α, έτσι.
4: Είπαμε και ευχαριστούμε στους Αμερικανούς.
0: Α, μπράβο.
4: Κοιτάξτε όμως, Μανώλη.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το θα γίνει
4: 87,
0: κάτι.
4: Το 95-97, πότε ήταν αυτό, δεν θυμάμαι. Άλλες εποχές του 2026.
0: Προφανώς.
4: Άλλη, ναι, άλλη.
0: Αλλά είδατε που έγινε κάτι και είδατε πώς το πήγαν από εδώ, από εκεί όλοι και δεν έγινε τίποτα.
4: Δεν έγινε, μα μια κρίση. Δεν είπαμε ότι θα γίνει πόλεμο, σύραξη.
0: Αυτό
4: όταν
0: σας
4: είπα
0: λέω.
4: Κάτι, δεν είπα ότι θα γίνει σύραξη.
0: Αυτό σας λέω. Γι' αυτό σας λέω. Μην είστε βέβαιος ότι θα γίνει κάτι. Καλό είναι να μην γίνει, γιατί.
4: Εγώ το τριψήφιο και το τηλέφωνο να χτυπήσει 3 ώρα το πρωί, 3-2.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα δίλημα.
4: Θα το σηκώσει.
0: Αυτό είναι
4: και
0: ένα δίλημα.
4: Για να το λέει ο Κυριάκος, δεν λέει.
0: Όχι, όχι. Μισό λεπτό. Αυτό είναι ένα
4: δίλημα.
0: Τι σημαίνει ότι περιμένει ότι θα χτυπήσει το τηλέφωνο τώρα, αλήθεια.
4: Πιστεύω ότι. Κοίταξε να δει. Η Patriot. Για να φύγουν τώρα.
0: Ναι, αλλά στείλανε, λέει, στέλνουν όμως, λέει, δύο φάντομ.
4: Τα μοιράζει, Μανώλη.
0: Μοιράζει.
4: Είσαι ευφυής άνθρωπος και το πιστεύω ακράδαντα αυτό και γι' αυτό και μιλάω μαζί.
0: Ναι. Όχι, θέλω να πω ότι η απάντηση είναι ότι στέλνουν προς αντικατάσταση τον Patriot.
4: Αυτό θα σου πω.
0: Ένα ζεύγος αεροσκαφών.
4: Αυτό θα σου πω, Μανώλη. Τα Patriot είναι πύραυλοι. Εάν ήταν εκεί πύραυλοι και έβλεπαν κάτι, θα έπρεπε να χτυπήσουν με τους πυράβλους. Ενώ τώρα θα σηκωθούν τα μοιράζει, τα μοιράζει. Τα μία είναι όπλα. Τα μοιράζει και θα κάνουν τι, αναχέτηση. Θέλουν να το πάνε όσο πιο απλά. Γιατί δεν του θα του τραβήξει το αυτή, γιατί χωρίς με το δούνου του έχουμε υπογράψει κάτι. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε.
0: Με το
4: μία...
0: δούνου του δεν έχουμε σχέση πλέον.
4: Το τέλος πάντων, με αυτό το.
0: Με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε
4: υπογράψει. Ναι.
0: Με το δούνου του έχουμε εξεμπλέξει.
4: Ούτε μια πολεμική σύραξη, αν θα γίνει, αν δεν του ρωτήσουμε του Ευρωπαίου. Έχει υπογραφεί αυτό στα.
0: Καλά, εδώ. Κάνουμε συμφωνίες με τους Γάλλους και μπαίνουμε σε εξοπλισμούς και οι Γάλλοι θα είναι δίπλα μας σε ό,τι χρειαστεί κτλ. Τότε γιατί τους κάνουμε τους εξοπλισμούς, εάν δεν έχουμε δικαίωμα σε περίπτωση που απειληθούμε να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία, δεν είναι έτσι.
4: Να φτιάχνονται για να τα αγοράζουν κάποιοι. Μανώλη. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα σε έχει και θα σε στηρίξει η Γαλλία. Αν θυμηθείς το παρελθόν, με πολέμους που έχουν γίνει, δεν ήταν τόσο όμορφα τα πράγματα. Τους Έλληνες και σήμερα έχουμε την ημέρα της γενοκτονίας και στις 29, που το ξεχνάει πολλοί κόσμος, έχουμε πάλι κάτι. Πάλι θα το ξεχάσει ο κόσμος. Όπως και σήμερα είναι για τους πόντιους, τους οποίους στη Ρωσία τους λένε πώς τους λένε και εδώ τους λένε αλλιώς. Εντάξει, Έλληνες είναι οι άνθρωποι, εντάξει, έχουν περάσει τα βάσανά τους και πρέπει να ξέρουμε κι εμείς, ας πούμε, κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζουν. Κοιτάμε όλοι ένα κινητό, κοιτάμε να είμαστε όμορφοι, κοιτάμε όλοι να έχουμε λεφτά. Είμαστε μια ευνομούμενη πολιτεία, αυτή τη δημοκρατία έχουμε. Στο κάτω-κάτω πρέπει να πορευτούμε με αυτήν. Δεν θα εντυπωσιάζει ούτε κανένας να παραμυθιάζει τους πολιτικούς ότι θα δώσει και θα κάνει. Το 50 που πήρε αν ο κύριος Φώτης δεν θέλει να το πάρει, ας μην το πάρει.
0: Καλά, τώρα, επειδή το έχουμε συζητήσει με τον κύριο Φώτη, δεν έχει πει ότι δεν θα το πάρει. Κανείς δεν το λέει. Ότι το πενιντάρικο είναι.
4: Δεν μπορεί να δώσει κάτι άλλο, κύριο Μητσοτάκη.
0: Ότι το πενιντάρικο είναι λίγο, είναι λίγο.
4: Ναι, δεν μπορεί να δώσει παραπάνω. Ναι. Όταν ο κύριος Παπανδρέου έδινε τα πολλά λεφτά τότε.
0: Καλά, άλλες οι εποχές, άλλες οι εποχές εκείνες.
4: Ναι, βεβαίως.
0: Άλλα αυτά που ζούμε.
4: Τώρα θα ζήσουν πιο φτωχά. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Δεν μπορούμε. Πρέπει να πορευτούμε. Και πρέπει να συνετιστούμε λιγάκι και να μονιάσουμε, γιατί η πολιτική. Βλέπεις, Πασόκ να είναι δημοκρατία.
0: Για θυμίστε μου λίγο, πότε μονιάσαμε ακριβώς.
4: Ποτέ, αλλά ας το κάνουμε τώρα στην ίσα τη στιγμή. Γιατί
0: τώρα.
4: Ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι έρχονται πολύ μεγάλες δυσκολίες. Πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Και τώρα, αν με το πετρέλαιο γίνει αυτό με το τραπ που θα γίνει η σύραξη αυτή, εγώ πιστεύω μέχρι και σου λέω και μια ημερομηνία. Δεν θα περισσοδεύσω και θα το δεις. Μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχει κάνει όλη η διαδικασία ο κ. Τραμπ. Καλός, κακός, αυτό το ξέρουν άλλοι. Εγώ δεν είμαι πολιτικός.
0: Θα το δούμε.
4: Μιλάω. Ξέρουμε σαν Γιώργος το Περιστέρι.
0: Θα το δούμε. Δεν ξέρω τι να σας πω.
4: Πιστεύω ακράτατα ότι όχι. Λοιπόν, και κάτι για να έτσι ευθυπήσουμε στο τέλος.
0: Μισό λεπτό απλά να πω κάτι. Μου στέλνει εδώ ένας φίλος μήνυμα ο Πάνος. Το δεν έγινε τίποτα. Δεν είπα δεν έγινε τίποτα στα Ήμια. Που μου λέει ότι γκριζαρίστηκε το μισό Αιγαίο. Είπα ότι αυτό που έγινε πέρασε έτσι. Αυτό είπα. Προφανώς και έγινε
4: δεν
0: στα Ήμια.
4: Δεν έγινε κάτι. Κάναμε, να την πω τη λέξη τώρα πώς μου έρχεται. Ήμασταν.
0: Το πνίξαμε.
4: Το
0: πνίξαμε αυτό.
4: Το πιστοχωρήσαμε.
0: Όχι, όχι ότι δεν έγινε τίποτα. Προφανώς και έγινε.
4: Ναι,
0: αλλά θέλω να πω ότι.
4: Ναι, το παιδί στο στήλο απάνω και οι άλλοι δύο.
0: Αλλά θέλω να πω, ας πούμε, ότι αυτό το οποίο έγινε υποβαθμίστηκε από όλες τις πλευρές και στο τέλος ευχαριστήσαμε και τους Αμερικάνους. Αυτό.
4: Και ήταν και ο κύριος Παπανδρέου τότε στα.
0: Υπουργός. Σημείτης ο πρωθυπουργός.
4: Βεβαίως. Ναι. Και να πω και κάτι, επειδή λένε για οι κομμουνιστές ότι είμαστε ενάντια με τη δεξιά και το ένα και το άλλο και, και τα ακούω αυτά και για τους κομμουνιστές και με τρελαίνει. Να θυμηθούν λίγο την ιστορία ότι η ΕΡΕ και ο μεγάλος ηγέτης, έτσι, τώρα...
0: Καλά, μην πηγαίνετε στην ΕΡΕ τώρα.
4: Εντάξει, όχι, ο κύριος Καραμαλής δεν ήτανε, που το έκανε νόμιμο το κόμμα του
0: Καπαγαμένου. Ο Καραμαλής, ναι, ο Καραμαλής.
4: Α, ΕΡΕ δεν ήτανε τότε, τι ήτανε.
0: Ναι, ο Καραμαλής νομιμοποίησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
4: Άρα... αν ήταν, δεν πρέπει να είναι ενάντια, γιατί το οποίο νομιμοποίησε, που ήταν αντάρτες πόλεων, ξέρω τι ήταν, ήταν στα βουνά, ξέρω πού ήταν.
0: Δεν πρέπει να είναι ενάντια.
4: Στάρματα εμπρός στον αγώνα.
0: Δεν θα αλλάξουν την ιδεολογία τους επειδή είναι ότι τους νομιμοποίησε ο Καραμαλής.
4: Όχι, αλλά λέω ότι έχουν κάνει και κάποια καλά πράγματα οι δεξιοί. Δεν είναι μόνο κακά. Και οι αριστεροί έχουν κάνει κάποια καλά. Από όλες τις πολιτικές θα παίρνουμε τα θετικά και θα τους κρίνουμε στα αρνητικά. Έτσι πρέπει. Γιατί όλοι έχουν κάνει κάποια καλά και άλλοι έχουν κάνει κάποια. Δεν μπορεί να είναι όλα
0: καλά. Είμαι σαν μια δημοκρατία. Αν θέλετε να περιμένετε ή να σας καλυμπτήσω.
4: Ναι, περιμένω.
0: Ωραία, ωραία, ευχαριστώ.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το ενδεχόμενο στρατιωτικής αποστολής για τη διευκόλυνση της ελεύθερης ναυσιπλοείας φέρεται να εξετάζει το ΝΑΤΟ, εφόσον, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg, δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τα στενά του Ορμούς μέχρι και τις αρχές Ιουλίου. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετές χώρες μέλη, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, αναφέρει το πρακτορείο. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε εκ νέου ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, ενώ λίγο αργότερα ο αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωνε πως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει στρατιωτική εμπλοκή. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέσχεσαν τάνκερ με πάνω από 1 εκατομμύριο βαρέλια ιρανικού πετρελαίου στον Ινδικό ωκεανό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεκτή κατά πλειοψηφία έγινε από τη Βουλή η τροπολογία που προβλέπει ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων πολιτικών προσώπων. Η νέα ρύθμιση δεν επηρεάζει το παραμικρό το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για να εντοπιστεί η αιτία που παραμένει άγνωστη της δυσάρεστης οσμής που παρατηρήθηκε σε περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Χωρίς εύρημα ολοκληρώθηκαν και οι έρευνες του πυροσβεστικού σώματος, ενώ νωρίτερα από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έγινε γνωστό ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα. Αρχίζει σήμερα και λίγη την 3η 26 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Αφορά σε παιδιά από 6 έως 16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Το πρωτάθλημα της Premier League κατέκτησε μετά από 22 χρόνια η Arsenal, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της διοργάνωσης. Η Manchester City ήρθε ισόπαλη εκτός έδρας 1-1 με την Bournemouth και έμεινε στη δεύτερη θέση με 78 βαθμούς. Στην κορυφή με 82 βαθμούς είναι η Arsenal, περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Victoria Night στους 97,8.
1: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αλλάξαμε μέρα.
3: 20 έχει ο μήνας. Τετάρτη πλέον, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ελάτε κύριε Γιώργο. Για να ολοκληρώσετε, παρακαλώ.
4: Ναι, βέβαια, 3 λεπτά θα δώσει.
3: Ελάτε.
4: Η υπόθεση, θέλω να πω κάτι καταρχά, να μην βγαίνουμε όλοι και το παίζουμε παντογνώστε. Έχω αναχωρηθεί, έχω να βγω αρκετό καιρό. Ακούω και στο το ατυχέ γεγονό τη Ηλιούπολη. Δεν θέλω να αναφερθώ. Καταρχά, παραπάνω δεν είμαι αρμόδιο, είμαι ένα αναρμόδιο.
3: Ναι, δεν είναι, είναι τραγωδία, δεν είναι ατυχέ.
4: Ναι, τέλο πάντων, όπω θέλουμε να το πούμε, ωραία τραγωδία, συμφωνώ. Θέλω να πω το εξής. Δεν θέλω να βγαίνουν οι ακροατές του Real και που ακούω τέλο πάντων να λένε, ξέρω εγώ, πράγματα σαν γνώστες του θέματος. Είναι ειδικοί ψυχιάτροι, ψυχολόγοι.
3: Καλά, και δεν ξέρουν, κανείς μας δεν ξέρει τώρα, κακά τα ψέματα.
4: Ναι, δεν θέλω, ναι, δεν θέλω να ακούω γιατί αυτό βγαίνει προς τα έξω άσχημα. Γιατί, γιατί και στην Αμερική έγινε κάτι περίπου το ίδιο και αυτό γίνεται και υπάρχει αντιγραφή. Επειδή ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί, επειδή θέλει εκείνη την ώρα να το πει και να βγάλει αυτό από μέσα του, να ξέρει και να έχει και λίγο στο μυαλό του, πίσω στο μέρος του μυαλού του, ότι μπορεί να προκαλέσει και προβλήματα με κάτι που θα πει.
3: Καθόλου δεν
4: διαφωνώ. Χωρίς να το ξέρει, χωρίς να το καταλαβαίνει. Ναι, υπάρχουν αρμόδιοι. Εμείς δεν είμαστε για όλα.
3: Προφανώς.
4: Είμαστε για να λέμε, να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό που έχει.
3: Όχι, εντάξει, το προφανώς. Και θέλω να πω. Δεν θέλω να ξανααναφερθώ. Θεωρώ και εντελώς άστοχη και άτυχη το αίτημα των γονέων για μοριοδότηση. Δηλαδή.
4: Όχι, όχι. Αυτό είναι
3: τραγικό, πραγματικά.
4: Όχι, όχι. Αυτό είναι εκμετάλλευση. Εκεί δεν μ' αρέσει αυτό.
3: Εργαλειοποίηση. Τώρα δεν
4: μ' αρέσει. Μην τρελαθεί. Όχι. Εισάξια όπως όλα τα παιδιά.
3: Πολύ δηλαδή, λάθος.
4: Ναι, βεβαίως. Γιατί τα παιδιά της Ηλιούπολης, δηλαδή, μόνο στεναχωρήθηκαν. Δεν στεναχωρήθηκαν του Περιστερίου.
3: Όχι, εγώ καταλαβαίνω ότι τα παιδιά που είναι πιο κοντά στο περιβάλλον των δύο κοριτσιών. Έχουν επηρεαστεί ένα λόγο παραπάνω ψυχολογικά.
4: Όχι, αλλά... όχι Μανώλη, θα σου αποδείξω κάτι, θα σου αποδείξω εγώ κάτι.
3: Αλλά αυτό δεν σημαίνει.
4: Αυτά τα παιδιά μπορεί να ερχόντουσαν και στο Περιστέρι και να είχαν φύγει. Γιατί να μην επηρεαστεί και το Περιστέρι.
3: Ναι, ναι,
4: το εργάλεο ή η μεταμόρφωση.
3: Ναι, σωστό, πατράκι. Σωστό.
4: Με κατάλαβα.
3: Τώρα δεν θέλω, δεν θέλω να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
4: Όχι, γιατί, εγώ δεν συμφωνώ.
3: Γιατί...
4: όπως εσύ το πες χθες άκουσα και καλά κάνεις. Και εγώ δεν συμφωνώ.
3: Γιατί όχι. Μετά θα αρχίσουμε. Θα σας πω ότι εδώ έχουν γίνει εγκλήματα. Από πολλούς, διότι έχουν υπάρξει μοριοδοτήσεις για άλλους λόγους.
4: Όπως?
3: Όπως οι φωτιές.
4: Α, ναι.
3: Και έχουν υπάρξει
4: μοριοδοτήσεις. Εννοείς το μάτι.
3: Όχι, όχι, δεν μιλάω για το μάτι.
4: Όχι.
3: Έχουν υπάρξει μοριοδοτήσεις.
4: Ήταν πατεράδες, είχαν
3: όχι, δεν μιλάω όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, άλλο πράγμα. Εδώ μιλάμε τώρα για μοριοδοτήσεις σε περιοχές που πέρασε η φωτιά και έγλειψε. Λοιπόν, επειδή οι Δήμοι θέλανε να κάνουν το παιχνίδι τους τώρα, εντάξει.
4: Όχι, όχι, ναι, ναι, ψυχανάκια.
3: Και σου λέει, και σου, ναι, και σου λέει αν μοριοδοτήθηκε αυτός, γιατί να μην κυνηγήσουμε κι εμείς.
4: Όχι, όχι, όχι.
3: Λοιπόν, αφήστε όχι. Τώρα, γιατί άμα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
4: Όχι, όχι, δε, εγώ δεν το αφήνω, όχι, δεν είμαι σύμφωνος αυτό. Εντάξει, θα κρίνουν αυτό πάλι αρμόδιο, γιατί εγώ τη γνώμη μου λέω σαν αναρμόδιο.
3: Καλά, προφανώς.
4: Και κάτι τελευταίο. Και θα πω κάποια, όχι πρόβλεψη, ας το πούμε εκτίμηση, γιατί δεν είμαι medium. Στο μέλλον ίσως γίνω. Λοιπόν, αν όμως βγω, ναι, αν βγω όμως αληθινός, θέλω δώρο. Λοιπόν,
3: για πείτε.
4: Άκου τώρα για το πολιτικό κομμάτι, να γελάσουμε και λίγο.
3: Ναι.
4: Πρώτος Μητσοτάκης. Δεν θα πάρει αυτοδυναμία πάνω από 10%. Ναι. Δεύτερος Τσίπρας με 17%.
3: Ο Μητσοτάκης πόσο θα έχει?
4: 30 και κάτι.
3: 30.
4: Ναι, ναι.
3: Με 30 παίρνει και τον πόνους.
4: Εντάξει, μπορεί να μην είναι 30, να είναι 29, να είναι 28. Το 30 είναι το ταβάνι.
3: Ναι.
4: από 27 μέχρι 32. Τον βλέπω τον Μητσοτάκη. Ο Γράψτα, όπως τον είπαμε, Τσίπρας, 17, από 14 μέχρι 17.
3: Ναι.
4: Μετά τρίτο κόμμα ο Ανδρουλάκης, από 9 μέχρι σκάρτα 12.
3: Ναι.
4: Τέταρτος μάλλον, ο Βελόπουλος. Ναι. Το βλέπω γύρω στα 8,5.
3: Ναι.
4: Μετά είναι η κυρία, το Κούκουε.
3: Συγγνώμη, κυρία Καριστιανού που είναι.
4: Το.
3: Καριστιανού που είναι.
4: Θα σου πω, περίμενε. Α. Μαζί με το Κουκουέ. Καριστιανού είναι γύρω στο 6, στο 4.
3: Α, τόσο χαμηλά.
4: Πόσος.
3: Τόσο χαμηλά.
4: Ναι, χαμηλά.
3: Λέτε.
4: 4 με, ναι, 4, ναι. Ας πούμε 5 με 8.
3: Ναι.
4: Και λίγο εκεί ενδιάμεσα και το Κουκουέ. Μετά η κυρία Λατινοπούλου και κάποια άλλα κόμματα. Εντάξει, 3-4 εκεί μέσα τώρα παίζουν αυτά. Λοιπόν, και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν μπει στη Βουλή, θα μπει.
3: Γιατί θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει.
4: ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει, εγώ σου λέω.
3: Θα υπάρχει, λέω, θα υπάρχει.
4: Α, ναι, θα υπάρχει.
3: Α, θα
4: γιατί
3: υπάρχει.
4: Υπάρχουν, θα σου πω τι εννοώ. Θα υπάρχει γιατί. Γιατί είναι ο Βολάκης. Ο Βολάκης είναι ένας αξιόλογος.
3: Ο Βολάκης διαγράφει.
4: Ναι. Δεν έχει όμως σημασία ότι. ΣΥΡΙΖΑ είναι.
3: Και διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν γίνουν εκλογές, δεν θα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν
4: δεν ξέρεις,
3: επιστρέψει. Ναι, τώρα, όπως μιλάμε τώρα, δεν είναι.
4: Okay.
3: Μα κάνει κόμμα δικό του, ξέρω εγώ, μπορεί να επιστρέψει.
4: Ίσως. Σαν ΣΥΡΙΖΑ, εγώ πιστεύω θα υπάρχει με μετρό ποσοστό και επειδή υπάρχουν ανθρώποι που το κρατάνε, θα σου πω αυτό, επειδή θεραίου, κατάλαβες τώρα πόσο πίσω σε πάω.
3: Α.
4: Λοιπόν, έτσι, τόσο πίσω. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι τέτοιοι που το κρατάνε. Αυτοί κρατάνε το κόμμα, κάποιοι αριστεριστές και όχι τώρα ιδεολόγοι, εντός αγωγικών τώρα ή εκτός, ό,τι θες πες. Λοιπόν, και η κυρία Χριστιανού, ναι. Και βλέπω τώρα, αν δεν πάρει, που δεν θα πάρει βέβαια, έτσι δεν θα μπορεί ο Μητσοτάκης μόνος του, θα πάει με τον Τσίπρα. Και αν δεν δεχτεί ο Τσίπρας, που εγώ πιστεύω θα πάει.
3: Θα δεχτεί, λέτε, ο Τσίπρας.
4: Ναι. 99,9%.
3: Μάλιστα.
4: Και αν πει όχι ο Τσίπρας, θα πάει η κυρία Καριστιανού.
3: Με τον Μητσοτάκη.
4: Βεβαίως. Και επειδή έχουμε
3: όλοι
4: για υπουργεία, για κάμερες. Μικρόφωνα μαγνητοφωνήσεις, 300 που δεν αξίζει, λέει ένα τραγούδι, ούτε να δεις, ας το να μην το πω. Λοιπόν, επειδή όλα αυτά είναι, είμαστε μέχρι, είναι το να βγούμε έξω προς τα έξω και είναι δίψα για τη δόξα,
3: ναι.
4: Πάμε με τους πάντες. Ο κύριος Τσίπρας είχε πάει με, ας πούμε, άκρα δεξιά, τον κύριο Καμένο.
3: Ναι.
4: Ο κύριος Χαρλαίος Φλωράκης είχε πάει με την Δημοκρατία και με τον Πασόκ.
3: Είχε πάει για συγκεκριμένο λόγο.
4: Εντάξει. Συγκεκριμένοι λόγοι δεν υπάρχουν στην πολιτική.
3: Με το Πασόκ υπάρχει... δεν είχε πάει.
4: Μαζική, οι τρεις δεν ήταν. Πώς δεν ήταν.
3: Αφού ήταν, έπρεπε να, για να περάσει.
4: Ναι, κύριε Πολιτικό. Ναι, αλλά όμως δεν σημαίνει ότι δεν πήγε.
3: Ναι.
4: Δεν έκανε σύμπραση. Δεν το κατηγορώ. Γιατί στην πολιτική όλα γίνονται. Όπως το πες και εσύ, είναι ένα χταρμάς. Ακούω, μην νομίζεις ότι δεν παίρνω.
3: Ναι.
4: Ακούω και τα θυμάμαι. Καλό μνημονικό. Αλλού έχω το πρόβλημα. Λοιπόν, το ξέρεις. Λοιπόν, κάτι τελευταίο για εκάρα το οποίο το πρωτάθλημα. Είμαστε χαρούμενοι.
3: Βέβαια.
4: Άρικα βέβαια και για το μπάσκετ. Έφτασε εκεί που πήγε με τα μισά, πολύ μισά λεφτά που είχε. Από...
3: Έπρεπε να το πάρει το κύπελο.
4: Ναι.
3: Έπρεπε να το πάρει.
4: Στεναχωρήθηκα πολύ. Πιο πολύ από το πρωτάθλημα ήθελα.
3: Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
4: Ναι, δεν με καταλαβαίνω. Η χαρά μου ήταν εκεί γιατί εκεί διψάς. Γιατί είναι κάτι νέο, είναι έτσι.
3: Έπρεπε να το πάρει.
4: Κάποτε τώρα είναι και 75 χρονών. Δεν ξέρω αν θα τον έχουμε.
3: Ολοκληρώστε. Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
4: Ναι. Ευελπιστώ να τον έχουμε το Σάκοτα και να είναι καλά ο άνθρωπος.
3: Εντάξει,
4: και να μπορέσει να μας βοηθήσει να
3: μεγάλο κεφάλαιο.
4: Οπότε βγούμε.
3: Έγινε,
4: καλό βράδυ.
3: Γεια σας. Ο κύριος Γιάννης από τα Σπαταλάτα.
2: Καλησπέρα κύριε Μπαρδάλη.
3: Γεια σας κύριε Γιάννη.
2: Μιλάμε.
3: Να είστε καλά.
2: Να κάνω ένα ου.
3: Ένα.
2: Δηλαδή
3: Συγγνώμη.
2: Να κάνω ένα ου.
3: Ουφ, ναι, ωραία.
2: Καταλαβαίνετε τώρα,
3: ναι.
2: Γιατί παραλίγο το μυαλό μου να γίνει αχταρμάς, προσπαθώ να το μαζέψω.
3: Ελάτε.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ εχθές που είπατε ότι ο Μητσοτάκης μας έθεσε ένα δίλημα. Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει 3 η ώρα το βράδυ, τη νύχτα, ποιος θα το σηκώσει, ας πούμε. Και θέσατε το δίλημα πολύ ωραία. Το θέμα θέμα δεν είναι ποιος θα είναι δικός, αλλά ποιος θα πάρει τηλέφωνο. Μήπως είναι καμιά Λάουρα, κανένας άλλος. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Είναι πολύ πολύ διευθυντική πολιτική σκέψη αυτή απάνω στην προπαγάνδα.
3: Και τι θα πει κιόλας όποιος πάρει τηλέφωνο. Μην πάρει κανείς τηλέφωνο και πει καν αυτό.
2: Έχει ξεπεράσει τα όρια η σπέπουλα και οι μισές αλήθειες και τα διάφορα ακούω φίλους μου νεοδημοκράτες να μονολογούν ας πούμε γύρω γύρω και να λένε δεν θα πάω να ψηφίσω, θα ψηφίσουμε όλοι μικρά κόμματα. Αυτά είναι του πονηρού, ότι όλοι κάνανε καλά αλλά κάνανε και κακά, δηλαδή είναι μια σύγχυση. Και τελικά παραμένει στη σκέψη μου και πολύ έντονα αυτό που έλεγα και στον κύριο Λαβίθη πολλές φορές και συμφωνούσε, ότι πάνε 16 χρόνια και ο ελληνικός λαός δεν έχει καταλάβει ακόμα τι του έχει συμβεί. Δεν το έχει καταλάβει. Δυστυχώς. Ενώ περνάει...
3: Νομίζω ότι έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός. Δεν δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι δεν έχει καταλάβει.
2: Υπάρχουν πράγματα τα οποία δυστυχώς μικρά και μεγάλα βέβαια καθημερινά ψευδοεπιχειρήματα και σπέκουλες που δεν τις παίρνεις. Όπως για παράδειγμα να σας πω εγώ το πολύ απλό και να μην το ανοίξουμε γιατί είναι πολύ λεγμένο. Η σύνταξη. Από τότε που εργαζόμουν, που ήμασταν 45 άτομα. Έλεγα όποτε είχα την ευκαιρία. Η σύνταξη δεν πρέπει να είναι ούτε εθνική, ούτε ανταποδοτική, ούτε αναδιανεμητική. Η σύνταξη είναι η ρευστοποίηση της υπεραξίας της εργασίας. Είναι δύσκολο, μπορεί. Αλλά δεν υπάρχει στοιχειώδης προβληματισμός. Δηλαδή εσείς οικοδόμος. Χτίζεις ένα διαμέρισμα.
3: Ναι.
2: Παίρνεις το μεροκάματο, παίρνεις το ένσημο, φεύγει. Έτσι έκανες 10 μέρες. Αυτός ο τείχος που μετά θα σου βαντιστεί, θα περάσουν ηλεκτρικά, θα γίνει διαμέρισμα κτλ. Για τα επόμενα 100 χρόνια θα αποδίδει.
3: Μάλιστα.
2: Και σε υπεραξία και σε άμεσο παθητικό εισόδημα, αλλά και σε στέγαση. Εσύ δηλαδή που έκτισες τον τοίχο, τι σύνταξη πρέπει να πάρει? Πού πήγε η υπεραξία της εργασίας?
3: Δεν υπάρχει υπεραξία πλέον.
2: Πώς?
3: Δεν υπάρχει υπεραξία.
2: Υπάρχει, κύριε Παρδάλη, η εργασία δεν χάνεται.
3: Ναι, όχι, εγώ δεν λέω ότι χάνεται, αλλά λέω δεν υπάρχει πλέον υπεραξία.
2: Όχι, την υπεραξία την καρπούνται μηχανισμοί.
3: Δεν υπάρχει να... εννοώ για τον εργαζόμενο, αυτό εννοώ.
2: Ναι. Πήρε το μεροκάματο, πήρε τα ένσημά σου, τα 62, 68 σου θα πάρει τόσα, τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και υπάρχει πρόβλημα σοβαρό.
3: Υπάρχει, δεν διαφωνώ.
2: Θέλω να κάνω, μία έκκληση,
3: ναι,
2: και συγχωρέστε με.
3: Έλατε.
2: Εάν μπορούμε και μπορούν οι ακροατές μας να μιλήσουν και έχουν γνώση και εμπειρία, να μιλήσουν για τον επαναπατρισμό των παιδιών. Εγώ επειδή το ζω ένα χρόνο,
3: ναι,
2: έχω...
3: Τι εννοείτε όταν λέτε το αν θέλετε, το ζω, τι εννοείτε?
2: Γύρισε το παιδί μου.
3: Γύρισε.
2: Από το εξωτερικό.
3: Μια χαρά.
2: Γιατί το παρακάλεσα, γιατί έκλαψα, γιατί πόνεσα, λέω σε παρακαλώ, έλα εδώ να αγωνιστούμε και τα λοιπά. Μου λέει και μπαμπά, γιατί να έρθω, δεν μπορώ, δεν αντέχω, δεν συμβιβάζομαι.
3: Άρα γύρισε για χατήρι σας.
2: Γύρισε για χατήρι μου και προσπαθούμε επί ένα χρόνο να σταθεροποιήσουμε μια εργασία. Και το τι αντιμετωπίζει...
3: Το έχετε μετανιώσει?
2: Το παιδί, ναι.
3: Εσείς.
2: Κρά. Εγώ όχι, γιατί είμαι μαζί του. Γιατί μπορώ και το βοηθάω, το βλέπω.
3: Ναι, αλλά αν έχει μετανιώσει το παιδί.
2: Έχει μετανιώσει, κύριε Παρδάλη. Άρα... πάρα πολύ. Γιατί κακοποιείται στο χώρο εργασία. Γιατί έχει μάθει αλλιώς.
3: Άρα δεν ήταν αυτή η σωστή επιλογή.
2: Ναι, αλλά και εγώ δεν άντεχα να είναι.
3: Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι εσείς. Το θέμα είναι το παιδί. Φαντάζομαι.
2: Δεν ξέρω.
3: Ως γονιός μιλάω, έτσι.
2: Εγώ περίμενα το παιδί που είναι διαμάντι, ας πούμε, και ωραίο κορίτσι, να πάει σε ένα χώρο, να το θυμίσουν. Πάει και πέφτει πάνω σε κάτι ανθρώπους που μπορεί να είναι διευθυντές, μπορεί να είναι ιδιοκτήτες εταιριών. Οι άνθρωποι είναι, τι να πω, απαράδεκτοι, αδιανόητοι. Τέλος πάντων, να σας πω ένα τελευταίο και να κλείσω, αν μου επιτρέπετε. Επειδή ασχολήθηκα τώρα τελευταία με τη νομοθεσία αυτή που έχει προκύψει περί τακτοποιήσεων, αυθαιρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, θα σας πω το συμπέρασμα. Μάλλον πρώτα θα σας πω ότι μετράμε ένα σπίτι με λέιζερ.
3: Ναι.
2: Κάποτε μετράγαμε με τη μεζούρα, τη μετροδενία. Ναι. Τράβαση από εδώ, από εκεί.
3: Ναι.
2: Φύσαγε λίγο αέρα, δεν λέγαμε α, τόσο κτλ. Μετά μετράγαμε με το χωροβάτι κτλ. Μετά μετράγαμε, ξέρω εγώ, με γεωτεχνικές συντεταγμένες. Μετά με το δορυφόρο. Είχε ένα κοντάρι και ένα κύλινδρο απάνω. Επικοινωνούσε με την Google με το δορυφόρο και έκανε διάλογο. Βέβαια υπέκλεπταν και τα δεδομένα οι άλλοι. Τώρα έχει το λέιζερ. Αυτές οι μετρήσεις έχουν αποκλήσεις. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουν. Το λέει και ο Αϊνστάιν που έχει ασχοληθεί με τις μετρήσεις και η φυσική. Και έρχεται τώρα μια γραφειοκρατική νοοτροπία να θεσμοθετήσει κάτι σωστό και να μας μεταφέρει όλο το κόστος χωρίς έλεος.
3: Μες.
2: Γιατί συμβόλαιο που μπορεί να είναι του 1970, γράφει τόσα τετραγωνικά. Έψιλον 9 μπορεί να είναι του 92. Στιματολόγιο να είναι του 8.
3: Mm-hmm.
2: Ηλεκτρονική ταυτότητα να είναι του 26.
3: Μάλιστα.
2: Πρέπει αυτά τα τέσσερα νούμερα, συμβόλαιο, έψιλον 9, στιματολόγιο, ηλεκτρονική ταυτότητα, να λένε ακριβώς τα ίδια τετραγωνικά που λέει ηλεκτρονική ταυτότητα. Okay, σωστό, τέλειο, εφαρμόζουμε την τεχνολογία, προχωράμε με ακρίβεια και όμορφα. Γιατί όμως αυτοί που σχεδίασαν όλο αυτό το πράγμα ζητάνε από τον πολίτη να προσαρμόσει τις μετρήσεις του και να πληρώσει και πρόστιμα.
3: Μάλιστα.
2: Και να τα προσαρμόσει αυτά όλα.
3: Κατάλαβα. Γιατί τι λέτε, εντάξει, τεχνικό θέμα είναι.
2: Όχι, είναι πολύ σοβαρό.
3: Όχι, δεν λέω ότι δεν είναι σοβαρό.
2: Το αντιμετωπίζει πάρα πολύ κόσμο.
3: Πολύς κόσμος, το καταλαβαίνω.
2: Απλά είναι τα πράγματα. Τώρα σου λέει το έψιλον 9 θα πάει να δει το κτηματολόγιο.
3: Mm.
2: Θα πάει να δει την ηλεκτρονική ταυτότητα. Και αν δεν συμφωνούν, εσύ οφείλεις να βάλεις λογιστή, να βάλεις δικηγόρο, να βάλεις συμβολιογράφο και ρέει το μαύρο χρήμα.
3: Mm.
2: Γιατί δεν γίνεται το ανάποδο, κύριε Παρδάλη μου. Δηλαδή, βάλαμε την ηλεκτρονική ταυτότητα να οι πλατφόρμες να επικοινωνήσουν μόνες τους και να πούνε αυτός έβαλε την ηλεκτρονική ταυτότητα τόσα τετραγωνικά. Για να δω το κτηματολόγιο από μόνο του να προσαρμοστεί. Το έψιλον 9 από μόνο του. Γίνεται το ανάποδο. Δηλαδή το κόστος το φορτωνόμαστε εμείς. Και είναι βαρύ το κόστος. Γιατί μπλέκεις και σε επαγγελματίες με εισαγωγικά οι οποίοι σε στίβουν, σε καθυστερούν, σε στεναχωράνε, σε τρομοκρατούν. Και ρέει το μαύρο χρήμα.
3: Κύριε, για να ρωτήσω κάτι. Αν το κορίτσι αύριο σας πει ότι εγώ φεύγω, δεν αντέχω άλλο, τι θα κάνετε? Δεν θα προσπαθήσετε, φαντάζομαι, να τη μεταπείσετε.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνω, κύριε Μανώλη.
3: Mm.
2: Δεν το έχω σκεφτεί. Προς το παρόν δίνω τη μάχη να αποκαταστήσω πράγματα, να στηρίξω το παιδί που γυρίζει σπίτι και σχεδόν κλαίει, ας πούμε, από το αίσθημα της αδικίας και της κακοποίησης το χώρο εργασίας με.
3: Μάλιστα.
2: Τον εξυπνακισμό και το αλπακόλα και την αγκαρία και τα λόγια, τις βλακίες. Κάποιοι συνάδελφοι να μην ασχολούνται καν με τη δουλειά.
3: Εντύπωση σας κάνει.
2: Στον ιδιωτικό τομέα.
3: Εντύπωση σας κάνει.
2: Δεν το περίμενα. Αλήθεια σας λέω. Δεν το περίμενα. Το παιδί καλό, οργανωμένο, με τόσα προσόντα και να το κοροϊδεύουνε. Να λένε και επειδή ξέρει αγγλικά τι έγινε.
3: Πρώτη φορά ξαναγίνεται. Συγγνώμη, σας
2: εγώ
3: το λέω,
2: κάνω
3: νίκηση
2: στους ακροατές μας να πούνε αν έχουν παραδείγματα επαναπατρισμού και να βγούνε και παιδιά, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έβγαλε το γιο του κυρίου εκεί πέρα και στις ολόκληρο πανηγύρι και πάνε στο εξωτερικό οι κεραμαίως δεν ξέρω ποιοι πηγαίνουν με λεφτά του ΕΣΠΑ και κάνουν εκδηλώσεις να γυρίσουν τα παιδιά. Άς, εδώ
3: κάνουν εκδηλώσεις που πάνε εταιρείες και προσφέρουν κάποια πακέτα. Τώρα, αν κάποιος ικανοποιείται από τα κίνητρα που δίνουν, δεν ξέρω. Κάποιοι ικανοποιούνται, κάποιοι όχι.
2: Να μας πούνε τα παιδιά, δεν είναι μόνο το οι αμοιβές, είναι η όλη σχέση που υπάρχει. Η εργασιακή στον χώρο, το αντικείμενο, το ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
3: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Γιάννη. Καλό βράδυ. Εύχομαι να πάνε όλα. Κατευχήν.
2: Κάνω την προσευχή μου και περιμένω. Καλό βράδυ.
3: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Κώστας από το Λαγκαδά. Ελάτε, κύριε Κώστα.
5: Καλημέρα, Μανώλη.
3: Γεια σας, κύριε Κώστα.
5: Συγχαρητήρια στον κύριο Γιάννη, γιατί ήταν από τις πιο ωραίες παρεμβάσεις που έχω ακούσει.
3: Ναι.
5: Επιτέλους ένας άνθρωπος που μίλησε για τα σώρα. Αυτό με την ταυτότητα πρέπει να είναι τρελό. Δεν το ήξερα.
3: Εντάξει τώρα, ναι, αν κάποιος δεν εμπλέκεται, ναι, με τη διαδικασία προφανώς.
5: Ναι, αλλά όλοι έχουν κάτι. Όπως το είπε πολύ απλά, από τη στιγμή που μπορείς να το δηλώσεις στην πλατφόρμα, στην ελληνική πλατφόρμα, έπρεπε να συνδέονται όλα από εκεί, να παίρνουν τα στοιχεία πλήρως.
3: Καλά τώρα εδώ, κύριε Κώστα, συγγνώμη, εδώ δεν συνδέονται τα συστήματα για τις συντάξεις. Η πλατφόρμα θα συνδεθεί, τι λέτε τώρα.
5: Πέρυσι πόσα δώσανε για την ανανέωση του πληροφοριακού συστήματος της ΑΔΕ.
3: Πώς
5: το λένε, τον μεγάλο, τον μεγάλο υπουργό τώρα.
3: Πόσα, πείτε μου.
5: 2 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάπτυξης, Μανώλη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σοβαρά. Λοιπόν, το τι κάνανε οι ΣΥΡΙΖΕΙ και αν χρησίμευσε, γιατί είπαμε πολλοί αμφισβητούν αυτό που έγινε με το

0: για το δημοψήφισμα θα μας πετούσαν με 80 δισεκατομμύρια δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και καλά που κάναμε την παρέμβαση με τους Αμερικάνους και με την Ούλαν, παρακαλώ, αυτή που έκανε στην Ουκρανία που έριξε την κυβέρνηση, η Νούλαντ ήταν, και με την επέμβαση του Ολάν, χάρη στον Ολάν, πήγε ο Ολάν το βράδυ και το πρωί έκλεισε η συμφωνία για το τρίτο μνημόνιο και να αλλάξουν όλα. Αλλιώς μας είχαν πενταμένους ήδη από την Ευρώπη. Λοιπόν, χθες μία δημοσκόπηση βγήκε σοβαρή, δεν νομίζω να την άκουσες πουθενά, της Μέτρων Ανάλυσης, η οποία παρουσιάστηκε σε ένα συνέδριο στον κύκλο ιδεών. Μίλησε ο Βενιζέλος και λοιποί και μέλη της κυβέρνησης. Λοιπόν, και τι λέει αυτή η δημοσκόπηση? Συντριπτική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση. Μπορούν να το διαβάσουν όλοι, η δημοσκόπηση Μέτρων Ανάλυσης.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και των άλλων δημοσκοπήσεων,
0: ναι,
1: προκύπτει ότι υπάρχει δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση.
0: Ναι, δεν είναι μόνο η δυσαρέσκεια, Μάνολη.
1: Και υπάρχει...
0: θεσμική απαξίωση.
1: Ναι, είπε,
0: διαφθορά, αμφισβήτηση της ποιότητας της δημοκρατίας.
1: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφεται.
0: Ναι, δεν τα λένε.
1: Πώς δεν τα λένε?
0: Μας λένε τόσο η Νέα Δημοκρατία, τόσο ο ένας, τόσο ο άλλος, τόσο ο άλλος. Όχι, αυτά είναι.
1: Τι προβάλλουν εννοείται, γιατί οι δημοσκοπήσεις τα γράφουν αυτά. Εντάξει, να σας πω κάτι.
0: Τι
1: ο κόσμος πρέπει να μπαίνει και να βλέπει τι γίνεται.
0: Μα
1: δεν
0: ζου, κόσμος...
1: δε ζούμε, δεν ζείτε και δεν ζούμε μέσα σε γυάλα.
0: Βρε Μανώλη μου, δεν έχεις κάτι. Ποιος διαβάζει? Όλοι ανοίγουν τα χαϊβανοκάναλα εκεί και λένε...
1: Α, έτσι πάει.
0: Και τους αποβλακώνουν.
1: Α, καλά, μα πάει, έτσι εντάξει.
0: Αφού τι κατάντησε ο λαός? Προλαβαίνει να κάνει και τίποτα άλλο τη σύνταξη χειρίας? Δεν θα έπρεπε, λέει, να παίρνει το κομμάτι της εθνικής σύνταξης. Έκοψαν δηλαδή τις συντάξεις από αυτούς που εργάστηκαν τόσα χρόνια.
1: Θα τις έκοβαν.
0: Ορίστε.
1: Δεν θα γίνει επικυραμαίως.
0: Μα πρόσεξε, εδώ είναι τρελό, Μανώλη, δεν ξέρω, έχω διαβάσει 10 άρθρα. Άκου να δεις, πριν το 16, όσοι παίρναν, ό,τι σύνταξη παίρνανε, ήταν προσωπική διαφορά τους. Εγώ αυτό ήξερα. Αλλά και για τις συντάξεις, αν έπαιρναν δύο συντάξεις δηλαδή, συνέχισαν να τις παίρνουν ολόκληρες.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να το διαβάσω τώρα, γιατί άκουγα και τον κύριο Ρίζο που... το ανέλη, πρέπει να το διαβάσω λίγο, να δω παραδείγματα για να το καταλάβω πιο, ναι, καλά. Δεν θέλω να πω κάτι
0: το χωρίς να το ξέρω. Για πριν το 16 παίρναν δύο συντάξεις, τις παίρνω όλο και εθνική και ανταποδοτική. Και ναι, τις και ονομάστηκε προσωπική διαφορά και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή μπορεί η δικιά του σύνταξη να ήταν 2.000 και με τον νόμο Κατρούμπαλο έπρεπε να παίρνει 1.500. Τα 500
1: προσωπική διαφορά.
0: Προσωπική, ναι, διαφορά. Ναι. Σου λέει δεν θα σε με... δεν θα στιγμιώσουμε, αλλά δεν θα παίρνεις αυξήσεις τα επόμενα χρόνια μέχρι και αυτοί που παίρνουν σύμφωνα με τον νόμο να φτάσουν τα 2.000. Εκτός από αυτό όμως, αν έπαιρνε και μια σύνταξη, δεν τον κόψανε την εθνική σύνταξη που έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου, ότι η σύνταξη η δεύτερη, το εθνικό κομμάτι κόβεται, γιατί παίρνεις για μια εθνική σύνταξη δικαιούνται όλοι οι Έλληνες να παίρνουν. Το ανταποδοτικό θα έπαιρνε το ανταποδοτικό ανάλογο πόσο το 70% και μετά από 3 χρόνια θα έπρεπε να παίρνει το 50%, ναι, από το 70%. Ή 35% θα έφτανε η σύνταξη η δεύτερη. Γιατί κοβότανε βασικά το μεγάλο κομμάτι που ήταν η εθνική σύνταξη σύν ένα κομματάκι από την ανταποδοτική.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα που είναι το τραγελαφικό. Έδινε 3 χρόνια ο νόμος Κατρούγκαλο από το 16 για τους νέους να κοπούνε μετά από 3 χρόνια. Λοιπόν, το 21 έβγαλε, γιατί εφαρμόστηκε μόνο σε αυτούς που ήταν συνταξιούχοι του δημοσίου και του ΟΓΑ, παρακαλώ. Δηλαδή οι πιο χαμηλές συντάξεις του ΟΓΑ ειδικά.
1: Ναι.
0: Εφαρμόστηκε σε αυτούς. Και δεν εφαρμόστηκε στις συντάξεις που δίνονται στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή μέχρι και σήμερα όσοι έχουν διπλή σύνταξη και πιθανόντως ξέρω και εγώ είναι από δημόσια.

0: σου ή από ΟΓΑΝ, κόβεται κανονικά όπως το έκανε ο νόμος Κατρούγκαλου. Αλλά όσοι παίρνουν σύνταξη από τον ιδιωτικό τομέα, δεν κόπηκε μέχρι σήμερα. Δεν καταλαβαίνεις τι ζούμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε και για μετά το 16 δηλαδή, πάλι δύο ταχυτήτων. Αυτοί που ήταν οι φουκαράδες του Δημοσίου και του ΟΓΑ που τους κόψανε, τους πετσοκόψανε γιατί έτσι έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλο. Και αυτοί που είναι στον ιδιωτικό τομέα δεν έχει κοπήσει. Και εκεί ήταν το πρόβλημα. Σου λέει τώρα πώς θα ζητήσουμε να μας επιστρέψουν αυτοί τα παραπάνω λεφτά που τους δώσαμε τόσα χρόνια με τη σύνταξη του ιδιωτικού. Έπρεπε να κόψουν του ιδιωτικού τώρα. Γιατί του δημοσίου και του ΟΓΑ ήδη τις έχουν κομμένες. Δηλαδή τους δίνουν.
1: Κατάλαβα τι λέτε. Πρέπει, θέλω λίγο να το βάλω κάτω να το.
0: Ναι.
1: Να το δούμε παραδείγμα.
0: Πολύ καλά το έχει. Η καθημερινή σήμερα το έχει. Σήμερα ή εχθές.
1: Εχθές.
0: Τέλος στη διπλή εθνική σύνταξη για χείρες και
1: χείρες. Θα το δω. Τον έχω δει τον τίτλο, ναι.
0: Και έχει και μια άλλη, ο ελεύθερος τύπος.
1: Ναι.
0: Συντάξεις χειρίες. Τι σημαίνει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι αλλαγές που μπαίνουν στο τραπέζι. Λοιπόν, και Eurostat, περισσότεροι από ένα στους τέσσερις αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας στην Ελλάδα. Πρόσφατη, στις 15 βγήκε. Και είμαστε προτελευταίοι. Πριν από τη Βουλγαρία, πέρσι. Φέτος μου φαίνεται.
1: Πρέπει να μας πέρασε η Βουλγαρία. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Κώστα.
0: Να θυμίσουμε ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα, ρε Μανώλη. Λυπάται και θυμώνει.
1: Θυμώνει.
0: Που η ακρίβεια ροκανίζει τους μισθούς.
1: Θυμώνει.
0: Ωραία. Επιτελική αλητεία. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας κύριε Κώστα. Ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφου. Ελάτε κύριε Γιάννη.
2: Μανώλη μου, πολύ ωραία το είπαν οι προηγούμενοι.
1: Ναι.
2: Εγώ θα πω τα φεδρά.
1: Τα.
2: Και τα φεδρά.
1: Φεδρά.
2: Που ζούμε,
1: ναι.
2: Και τα πονηρά της εικόνα μας. Σύντομα, δεν θα σου πάω πολύ χρόνο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η παροιμία που λέει στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα.
1: Ναι.
2: Είναι σοφή λαϊκή.
1: Όλες οι παροιμίες είναι σοφές.
2: Ο Κατρούγκαλος, δεν το λέω κύριο, είναι αυτός ο οποίος νομοθέτησε και είναι βολεμένος. Κάπου εκεί στη Νέα Υόρκη.
1: Μια χαρά είναι.
2: Και πληρώνεται αδρά από τα κορόιδα. Εργαζόμενους και συνταξιούχους.
1: Ωραία πράγμα.
2: Λοιπόν, γι' αυτό είπα στο κουφού την πόρτα όσο θέλει ρόντα. Λοιπόν, ένα άλλο που έχω παρατηρήσει.
1: Φαντάζεσαι ότι θα ξαναπολιτευτεί, δεν νομίζω ποτέ.
2: Ορίστε.
1: Δεν νομίζω να ξαναπολιτευτεί.
2: Κορόιδα είναι. Ας είναι καλά ο κύριος Τσίπρας, άλλο μπουμπούκι και αυτό, μοσκοβολάει από πολύ μακριά.
1: Βέβαια τον κύριο Κατρούγκαλο τον βόλεψε η Νέα Δημοκρατία, έτσι.
2: Καλά, δεν αλλάζει τίποτα, το ίδιο πράγμα.
1: Θέλω να πω ότι...
2: Σε ένα μακέτο, είναι με το ίδιο πανελτήριγμα. Καταλάβατε. Λοιπόν, τώρα εδώ τα πονηρά έχουμε. Όταν λέει η σύνταξη πάει στα τόσα χρόνια... Πρόσεξε να δεις το πονηρό που είναι. Καταλαβαίνεις ότι για να βγει μια
1: σύνταξη... Πονηρό λέτε,
2: ε. Ναι, για να βγει μια σύνταξη χρειάζεται πολύς χρόνος.
1: Τι εννοείται.
2: Μέσα σε αυτό το χρόνο...
1: Για να βγει εννοείται να εκδοθεί.
2: Να εκδοθεί, βέβαια.
1: Στην Ελλάδα χρειάζεται πολύς χρόνος, γιατί λοιπόν, γενικώς δεν χρειάζεται.
2: Κοιτάξτε το πονηρό εδώ πέρα, ποιο είναι. Ώστε να βγει η σύνταξη, ο υποψήφιος συνταξιούχος, λόγω ότι έχουν βάλει πολλά χρόνια στην πλάτη των συνταξιούχων, των μελώντων δηλαδή, τι γίνεται, καθυστερεί. Εν τω μεταξύ ο υποψήφιος προς σύνταξη γίνεται μακαρίτης και η χείρα του παίρνει τα μισά. Αν παίρνει. Καταλάβατε, είναι το κόσμο. Η ζωή του ανθρώπου δεν είναι... Δεν έχουμε μεγάλα περιθώρια, καταλάβατε. Είναι ορισμένοι.
1: Μετρημένα κουκιά είναι, ναι.

0: μετρημένα κουκιά. Λοιπόν, αυτά είναι τα πονηρά. Για χρήματα υπάρχουν βέβαια από τα κορόιδα φυσικά, γιατί δεν βγαίνουν από τους έξι τους, για όπλα. Εκεί δεν υπάρχει περιορισμός. Για εκεί υπάρχουν, για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων, τη στοιχειώδη δηλαδή. Αυτή που υπάρχει στα κράτη τα οποία έχουν, αφέρω ως παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αγγλία. Παρόλα που έχει το πιο συντηρητικό καθεστώς, η φροντίδα για το λαό και τους εργαζομένους είναι πολλαπλάσια, μπορώ να πω σε απόσταση ακτίνας φωτός από τον ήλιο, από την Ελλάδα. Καταλάβατε, εκεί υπάρχει κράτος, τα οποία ήταν οι αποταμιεύσεις των εργαζομένων. Αφού φάγανε λοιπόν κινητά, φάγανε και τα ακίνητα. Έχουμε social παύλα ληστές με καταθέσεις εκατομμυρίων στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Και αυτοί είναι γνωστοί, γιατί έχουν μπει στον αέρα από τα διάφορα κανάλια που έχουν ορισμένοι, και με αυτά κάνουν αντιπολίτευση. Λοιπόν, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι ο κόσμος είναι αφελής, είμαστε τόσο κοροϊδά. Περιμένουμε δηλαδή από αυτούς τώρα που τσακώνονται να μας σώσουν. Είναι οι ίδιοι.
1: Mm.
0: Εδώ και 50 χρόνια είναι πάντα τα ίδια πρόσωπα με άλλο κουστούμι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλάζουν κουστούμι. Λοιπόν, είναι τόσο αφελής ο Έλληνας. Εγώ μένω κατάπληκτος όταν βλέπω στις συγκεντρώσεις να μαζεύονται τόσοι πολλοί. Αυτοί που μαζεύονται στις συγκεντρώσεις των κομμάτων, λέω.
1: Καλά, αυτό είναι εύκολο.
0: Σε αίθουσες.
1: Καλά, δεν μαζεύονται όπως μαζεύονταν τώρα, εντάξει.
0: Μου είπε ένας υψηλόβαθμος της κατάστασης, Γιώργο το λέγανε, καλή του ώρα, μάλλον έχει απέτυχει. Μου λέει, μην είσαι αφελής, μου λέει, αν δεν κάναμε έτσι, πώς θα βγαίναμε. Ειλικρινής, υπήρξε και ο πατέρας του πρωθυπουργός και αυτός ο πρωθυπουργός. Είναι γνωστό το όνομά του.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Μανώλη μου.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
0: Δεν ξέρω αν σ' ακούνε, αλλά αυτοί κοιτάνε τις καταθεσίλες τους να τους έχουν εξισοδύσει σε ξένες τράπεζες και είναι τόσο σοσιαλιστές με θαυμαστικά πολλά, όσο είμαι εγώ ο Κινέζος Τσεφουγιάν.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
0: Λοιπόν, Μανώλη μου, καλό κουράγιο.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Εγώ σας ακούω ευχάριστα γιατί η πόλη σου έχει ξεκαθαρίσει και δεν περιμένω τίποτε, αλλά και υποψήφοι αυτοί που ψηφίζονται από αυτούς που ψηφίζονται είναι άξιοι της τύχης τους.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: καλό ξημέρωμα, κύριε
0: καλή
1: Γιάννη.
0: Συνέχεια. Καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Έχουμε διακουπουλά. Όχι, έχουμε τραγούδι όμως, γιατί είναι μία παρατέταρτο και έχουμε πάει σε ρία από τις 11 ώρα, δεν πήραμε ανά, δεν προλάβαμε. Όχι, είχαμε το δελτίο, αλλά και πάλι από το δελτίο πήγαμε κατευθείαν. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Εδώ είμαστε 49 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γιάννη, αλήθεια είναι τώρα ότι αυτά τη 15 ετία και η 18 ετία αυτά ήταν εγκλήματα στο δημόσιο, εντάξει. Τότε που γίνανε. Δεν το διαβάζω το μήνυμα και καταλαβαίνεις φαντάζομαι τους λόγους, γιατί δεν είναι όλοι, είναι αυτό που λες, μεγάλη πλειοψηφία. Δεν είναι ελάχιστη, υπάρχουν, ξέρεις, εντάξει. Δεν είναι πολλές. Δεν είναι και ελάχιστες, αλλά είναι και πολλές. Καλά, δεν βγαίνανε πριν τα μνημόνια. Βγαίνανε για κάποια χρόνια, μετά το κόψανε, γιατί καταλάβανε ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Δεν έβγαινε το σύστημα, δεν πήγαινε. Δεν υπήρχαν χρήματα. Φάγανε και πολλά τώρα από τα ταμεία, αυτά που γίνανε στα ταμεία. Εντάξει. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θέλει κανείς να ξανακάνει τα ίδια, αλλά δεν βλέπω και κανένα πλάνο. Γενικώς δεν βλέπω πλάνο, όμως θέλω να σου πω έτσι. Όχι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πρόγραμμα. Προσωπική μου άποψη. Εγώ δεν βλέπω κανένα πρόγραμμα να εφαρμόζεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά αυτά, ούτε οι άλλοι βλέπω να έχουν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και αν μπορούν να εφαρμόσουν κάτι. Κύριε Βαγγέλη, φαντάζομαι καλά είναι το κόμμα, είναι εκεί. Τι να κάνουν, χαίρονται την παρουσία του στη Βουλή. Θα ξανά είναι όταν θα γίνουν εκλογές. Δύσκολο. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Σύμφωνα, λέει, με τα επίσημα στοιχεία, η συντάξη του δημόσιου είναι κατά μέσο όρο 500 ευρώ μηνύως υψηλότερες από το ιδιωτικό τομέα. Άρα ο ιδιωτικός υπάλληλος είναι ρηγμένος μόνιμα, όχι ο δημόσιος. Αυτό γιατί ο δημόσιος που έχει στα 67 από τη δουλειά και δεν απολύεται ποτέ. Μοντέλο, λέει, Ζελένσκι επιδιώκει. Μάλλον ο αερομουγράφος με θερμό επεισόδιο σύραξε να βάλει και εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει. Αυτά είναι πολύ ακραία. Πολύ ακραίο ενδεχόμενο και με φοβερές επιπτώσεις στην οικονομία και όχι μόνο. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι κανείς θα επενδύει και κάτι τέτοιο. Αληθώς ο κύριος φίλε Αριστοτέλη. Τελευταία μέρα δεν το λέμε, ναι. Από τις αναλήψεις και μετά δεν λέμε. Πάει, τελειώνει το σας ανέστη. Κάνω λάθος, όχι. Ο Τσίπρας, λέει, είναι σαν εκείνο, μου γράφει ο κύριος Νίκος, το cool κορίτσι με το piercing και τα τατού που γνώρισε στη συναυλία των Tool. Ποιοι είναι οι Tool, ρε παιδιά? Tool, τους ξέρουμε. Ναι. Τι τραγουδάνε αυτοί? Τι είναι, rock, είναι pop, rock, ροκάδες. Άγριο, μάλιστα. Δεν τους ξέρω. Τους γνώρισες, λέει, στη συναυλία των Tool. Γνώρισε το κορίτσι στην αυλή των Tool και μιλούσε κολακευτικά για τους Kraftwerk. Αυτούς ξέρω, εντάξει. Οκ. Okay. Και όταν πήγε σπίτι της, έβαλε μου ζουράκι. Και εκεί με τελείωσε. Αλλά δεν ξέρω του Tool, οπότε δεν έχω. Ξέρεις του Tool? Αλήθεια. Αλλά θα μου πεις, εγώ έμαθα το TikTok 3 χρόνια μετά που είχε ξεκινήσει. Οπότε εγώ λέω. Κάποια μέρα μου λένε TikTok, η Tool. Πόσο παλιή είναι? Πιο παλιά από μένα δεν είναι. Άγρι. Τι είναι heavy metal και έχουν και μπαλάντες, rock? Δεν τους ξέρω. Ρε τι πάθαμε βραδιάτικα. Αμέχρι μέχρι την 50η. Δεν λέμε μόνο 40 μέρες. Εντάξει, άρα έχουμε ακόμα. Όλοι, λέει, στη ζωή αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Ας δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία και στον Τσίπρα. Δεν την πήρε τη δεύτερη, όχι. Α, γεια σου ρε Νίκο. Δεν είναι τόσο μεγάλος. είναι τόσο, λες. Ναι, δεν ακούγεται. Έχει μια πονηριά αυτό που μου γράφεις, Νικό. Δεν το είχα σκεφτεί. Γιατί εγώ δεν μπορώ να ακούω και άλλες εκπομπές, κατάλαβες. Οπότε δεν έχω εικόνα τι μπορεί να λέει ένας ακροατής αν βγαίνει αλλού. Λοιπόν, γεια σου ρε Boomerang. Τι μου έχεις στείλει εδώ? Λοιπόν, άκου Boomerang. Κάποιος πέταξε μια τέτοια τηλεόραση που μου έχει στείλει μια διαφημίση της ηλεκτρονικά αυτόματες τηλεοράσης Ζόλα. Οι μοναδικές, λέει, με φίλτρο film control. Τι είναι αυτό, τώρα κάτσε να το διαβάσω. Πολύ ισχυρό και ακριβό έπιπλο. Oregon Pine. Τι λέρε, παιδί μου. Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Έχει στο Facebook ομάδες διάφορες. Μια από αυτές καταγράφει πράγματα που πετάνε στους κάδους από εδώ από εκεί, που μπορεί να έχουν κάποια αξία, μπορεί να μην είναι χαλασμένα, μπορεί να φτιάχνονται. Και κάποια τα παίρνουν, πάνε, δεν ξέρω ποιος προλαβαίνει και πάει και τα παίρνει. Προχτές λοιπόν έχει ανεβάσει ένας μια τηλεόραση έπιπλο τέτοια, που είναι σε ένα κάδο, σε άριστη κατάσταση εμφανισιακά. Αυτές είναι με λιγνία, δεν ξέρω αν δουλεύει. Κάποιος λοιπόν πάει και την παίρνει την τηλεόραση αυτή και ανακαλύπτει ότι δουλεύει ή την έφτιαξε. Και τη βάζει σε ένα site και την πουλάει. Της βάζει τιμή 5 εκατοστάρικα. Και φεύγει, φίλοι, τηλεόραση. Κάποιος την αγόρασε. Και από το site τώρα που γράφουν, ας πούμε, ότι βρέει αυτό είναι εκεί, είδαμε αυτό εκεί, αρχίζουν και διαμαρτύρονται ότι να, τα ανεβάζει και κάποιος πήγε και το πήρε και το πούλησε. Και έχει γίνει ένας πόλεμος ολόκληρος. Και προσπαθούν να εξηγήσουν κάποιοι ότι, παιδιά, δεν το πούλησε μέσα στο site. Από τη στιγμή που κάποιος το πέταξε, το άφησε δίπλα στον κάδο, πάει να πει ότι πάω το πάρει ο Αντώνης που ανέλαβε τώρα στη ρύθμιση του ήχου, πάω το πάρω εγώ, πάω το πάρει η κυρία Ειρήνη, πάω το πάρουν να το πάρει ο κάδος, το απορριμματοφόρο, παλιατζής, όποιος προλάβει από τη στιγμή που μπαίνει και βλέπει, και να το κάνει ό,τι θέλει. Εγώ αν το πέρα θα το στόλιζα. Αυτός το πήρε και το πούλησε. Η διαφορά μας είναι ότι εγώ θα το είχα σε μια γωνία και αυτός έβαλε 5 εκατοστάρικα στη τσέπη του. Και κάποιος άλλος έβγαλε 5 εκατοστάρικα από τη τσέπη του. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις, Boomerang. Φοβερά πράγματα. Λουδοβίκος. Λουδοβίκος. Και τι, κυρία Γιώτα, τι σας έπιασε? Κάποιος, λέει, μου είπε σήμερα ότι βάζω τον κόσμο. Ποιος τσακώνεται στην εκπομπή? Και σας το είπαν εσάς ότι βάζετε τον κόσμο να τσακώνεται στην εκπομπή? Και δεν το ξέρω εγώ. Τι λέτε τώρα? Τέτοια πράγματα γίνονται πίσω από την πλάτη μου. Ο Ρακούνιος μου γράφει, βάλε, λέει, το Λατεράλους από Τούλη να πέσουν τα τσιμέντα, ρεπαρδάλι στα Ριζιανά. Τι είναι το Λατεράλους? Ποιο το Λατεράλους, το ξέρεις και αυτό? Να μας τρελάνετε, ρε, με τους Τούλ. Μεγάλα είναι. Αλλά δεν έχουν ελπίδα. Λοιπόν, οι εκλογές, λέει, αυτές θα είναι πολύ κρίσιμες και θα έχουμε εκπλήξει, μου γράφει ο κύριος Αλέξανδρος. Έρχεται βουβό κύμα λαϊκής δυσαρέσκειας όπου ο κόσμος θα τους τιμωρήσει. Άμα είστε σίγουροι, λέει, γι' αυτό έρχεται τιμωρία. Με τόσα που περνάμε είναι λάθος να μην πάμε να ψηφίσουμε. Κύριε Παρδάρη, λέει, μπορεί να έκανε πολλά λάθη ο Τσίπρας, αλλά να λέμε για την αλήθεια, άφησε μαξιλάρι μέσοδα. Άφησε μαξιλάρι μέσοδα. Ματώσαμε στη φορολογία για να αφήσει το μαξιλάρι. Αλήθεια είναι. 1 εκατομμύριο κόσμος έχει φύγει από το κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία και δεν θα ξαναγυρίσουν. Δεν το ξέρω, κύριε Αλέξανδρε. Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Προφανώς και έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία ψηφοφόροι και προφανώς θα φύγουν και άλλοι και κάποιοι θα γυρίσουν. Έτσι είναι τα κόμματα. το έχω ακούσει αυτό με το, με το 100. Το θυμάμαι, Νίκο. Έχεις δίκιο. Το έχω ακούσει πριν. Όταν έκανα το 2-5. Ναι, ναι, το έχω ακούσει. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, η ώρα είναι μία. Ώρα, τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
8: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, μεζόν εδεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Εδώ είμαστε. 8 λεπτά μετά τη μία. Πέμπτη και τελευταία ώρα. 2-11-200-8-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου λέει εδώ τώρα, κυρία, είδατε. Και εγώ νομίζω ότι τις 40 μέρες λέμε Χριστός Ανέστη. Ναι. Μέχρι τις αναλήψεις η πεντηκοστή είναι άλλο πράγμα. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, ξέρω εγώ. Μιλάω και... Να, όποιος είναι... Όποιος γνωρίζει περισσότερα βοηθάει.

0: Εμένα. Λουδοβίκη, εμένα. Δεν έχω ιδέα γιατί μιλάτε πραγματικά. Νίκος από τα Γιάννητσα, έλα Νίκο μου.
1: Γεια σου, Αμανουήλ.
2: Γεια σου, Νίκο.
1: Αναθέματο για τσιγάρο.
0: σου είπα, κόφτο.
1: Πες τα μου να μην στα πω.
0: Ποιος μιλάει. Κάνε μας τη χάρη, πες, φίλε. Δεν κοιτάς εκεί πέρα τα χάλια σου, μιλάς σε εμάς, άιντε.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα που σε άκουγα, το Χριστός Ανέστη λέγεται μέχρι την παραμονή της αναλήψεως. Και σας τα λέει ένας κομμουνιστής.
0: Α, μπράβο, άρα σήμερα, τελευταία μέρα.
1: Αλλά έχει διαβάσει και κάποια βιβλία.
0: Σήμερα, μπράβο, γιατί δεν ήμουν σίγουρος εγώ τώρα και λέω...
1: Άντε να τελειώνουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν... Μπήκα λίγο αργά στην ακρόαση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το είδες ένα μήνυμα που έστειλα. Νωρίς όμως, νωρίς. Γιατί μπήκα λίγο όταν ήσουν με την Κατσαμπέκη. Μετά έφυγα και μπήκα αργά.
0: Ποιο για πες, μπορεί να... Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Για εκείνο το... Για τη γενοκτονία του Ποντιών.
0: Καθώς... Α, το διάβασα. Που είπες ότι είμαι περήφανος που είμαι Πόντιος.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, το διάβασα. Στον αέρα το διάβασα.
1: Όχι,
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: Έστειλα, επειδή έτυχε κάτι, αναγκάστηκα
0: δεν
1: να...
0: Δεν άκουσες 11 η ώρα τι Εύα, με την μπήκα, ε.
1: Με τι.
0: Με Πάολα και Χριστοδουλόπουλο.
1: Ο Παναθεμάς.
0: Ναι. Το... Το πες το.
1: Τι ερωσιλία ήταν αυτή.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Βεβαίως.
0: Το... Μιλάμε για κομματάρα το. Κάτσε να δεις, δεν θυμάμαι τον τίτλο τώρα. Το «Η Βοσπορίτισσα».
1: Έλα μωρέ τώρα αυτά τώρα. Έλα τώρα.
0: Έλα, Βοσπορίτισσα, Βοσπορίτισσα και... περίμενε.
1: Τρίχες κατσαρά.
0: Η Βοσπορίτισσα είναι η Παναγία.
1: Ναι, το ξέρω. Αλλά δεν έχει να κάνει με Πόντο και τα λοιπά.
0: Τι λες.
1: Αυτό έχει να κάνει με Κωνσταντινούπολη.
0: Εντάξει, εύξενος Πόντος.
1: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Άλλο η Βοσπορίτισσα, εκεί τα στενά του Βοσπόρου, Μαρμαράς και τα λοιπά, η Κωνσταντινούπολη και αυτά.
0: Ωραίο τραγούδι.
1: Και άλλο, εντάξει το ξέρω, ναι, το ξέρω το κομμάτι. Και άλλο τα μέρη τα δικά μας.
0: Εντάξει, ναι, σωστό, αλλά είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ωραία, τώρα στο τραγούδι θα σταθούμε.
0: Έλα, για πες.
1: Ή στο συμβολισμό του.
0: Ποιο συμβολισμό το σήμα εγώ, άκουσες τι είπα στην αρχή, δεν άκουσες. Είπα στην αρχή της εκπομπής, γιατί συμφωνήσαμε με την Ελένη, δηλαδή μιλάμε πριν την εκπομπή πάντα, πολλές φορές μες την ημέρα.
1: Εννοείται.
0: Και μου λέει θα ξεκινήσουμε, μου λέει σκέφτομαι έτσι και της λέω συμφωνώ.
1: Όχι, θα μπορούσατε να μπείτε με ένα τρομερό τραγούδι που αφορά τον Πόντο όμως.
0: Ποιο?
1: Λοιπόν, ένα τραγούδι...
0: Με ποντιακό μπήκαμε.
1: Αν δεν ήταν ποντιακό, καθόλου ποντιακό αυτό που βάλατε.
0: Τι λες, βρε.
1: Λοιπόν, Μανώλη, εγώ Πόντιος είμαι. Την ξέρω την ποντιακή μουσική. Λίγο πολύ την παίζω την ποντιακή μουσική.
0: Βρε, ήταν από την εκδήλωση για τα 100 χρόνια.
1: Λοιπόν, περίμενε. Θα μπορούσατε να είχατε μπει... πώς το λένε. Όπα μια στιγμή, τώρα το συνειδητοποιείς, μπήκατε με το «Την πατρίδα με έχασα».
0: Αυτό σου λέω.
1: Αυτό δεν έχει καμία σχέση με ωραία. Με μπερδεύεις ρε.
0: Δεν έχει αυτό σχέση με τον
1: με
0: Πόντο.
1: Με τη Βοσπορίτισσα.
0: Όχι, την Βοσπορίτισσα σου είπα στις 11.
1: Ωραία, ποιες 11 ας με καλύτερα.
0: Στις 9.
1: Εγώ εκείνη την ώρα δεν άκουσα.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Εγώ άκουσα νωρίς.
0: Ναι, και λέμε πέρα, και, ναι. Και είπα ρε παιδί με εκείνη την ώρα ότι το 94 αναγνωρίσαμε τη γενοκτονία. Των ομόφωνα, Ελλήνων του Πόντου.
1: Ομόφωνα η Ελληνική Βουλή αναγνώρισε την γενοκτονία του Πόντου, των Ποντίων.
0: Ναι, το 94.
1: Ναι.
0: Ναι. Τόσο αστεί είμαστε.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
1: Και
0: κενό.
1: Λοιπόν,
0: είχαμε μάθει όλα τα ανέκδοτα
1: με
0: που κυκλοφορούν
1: αυτό,
0: για τους Πόντιους που ναι, δεν ξέρω και γιατί.
1: Ναι. Λοιπόν, ας τα ανέκδοτα, αλλά με αφορμή αυτό θέλω να πω το εξής, που το έχω πει και αλλού κάπου, σε κάποια άλλη προηγούμενη χρόνια, ότι το ελληνικό κράτος, οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά, έως και τότε αν θέλετε, αλλά και λίγο πριν βέβαια, τέλος πάντων μέχρι τη δεκαετία του 80, επιμελώς έκρυβαν την ποντιακή κουλτούρα, επειδή δεν αρέσει σε ορισμένους η λέξη κουλτούρα, τον ποντιακό πολιτισμό. Τους χορούς μας, τα ήθη, τα αίθημά μας και τα λοιπά.
0: Πρώτα απ' όλα η λύρα.
1: Όλα.
0: Ποντιακή λύρα είναι συγκλονιστική ιστορία.
1: Λοιπόν, θέλεις να σου φέρω τη λύρα που έχω στα σπίτια.
0: Όπως συγκλονιστική είναι και η κριτική λύρα. Αλλά υπάρχουν διαφορές. Εγώ δεν τα έχω ψάξει, γι' αυτό λοιπόν, το λέω.
1: Θέλεις να σου φέρω τη λύρα που έχω εδώ στο σπίτι.
0: Γιατί ξέρω εγώ να παίζω.
1: Δεν έχει σημασία. Και εγώ ποτέ μου δεν έμαθα να παίζω.
0: Α, εντάξει, οκ.
1: Ξεκίνησα να παίζω με δάσκαλό μου τον Μιχάλη τον Καλιοτσίδη. Αλλά τελικά μου έμεινε η λύρα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Ναι. Αυτά είναι δικά μου. Λοιπόν, οι επιμελείς, η επιμέλεια στο να κρύβουν τον ποντιακό πολιτισμό μέχρι τη δεκαετία του 80, τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, έξω από κάποιες μικρές εξαιρέσεις, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, επειδή εντάξει, εκ των πραγμάτων είχαν να κάνουν με προσφυγικό και ειδικά με ποντιακό στοιχείο, ακροατήριο. Λοιπόν, ο αποκλεισμός του ποντιακού πολιτισμού είπαμε από τα ΜΜΕ της εποχής.
0: Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι έγινε αυτό?
1: Διότι, όπως και από τα σχολικά βιβλία.
0: Ναι, το λόγο θέλω να... Τι πιστεύεις δηλαδή?
1: Γιατί, σας το πω.
0: Ναι.
1: Διότι θεωρούσαν ότι η γλώσσα, η διάλεκτος που μιλάμε,
0: ναι,
1: είναι κάτι ξένο από την ελληνική γλώσσα. Είναι κάτι τουρκογενές.
0: Δεν είναι καθόλου.
1: Αυτά, μένα μην μου τα λες. Αυτά πες τα εκεί που...
0: δεν μπορεί να θεωρούν, ρε παιδί μου, χωρίς να ξέρουν. Τώρα εντάξει, τι να σου πω.
1: Μην μου τα λες εμένα, ναι. Ότι μιλάγαμε μία παραφθορά της τουρκικής γλώσσας. Έτσι είναι. Άλλωστε, αν και να σας τα πω κιόλας λίγο.
0: Γιατί, συγγνώμη, να σου πω κάτι.
1: Έλα.
0: Η ελληνική γλώσσα δεν έχει... η ελληνική γλώσσα, η γλώσσα μας. Η ποντιακή διάλεκτος έχει αρχαιοελληνικά στοιχεία. Έχει και δάνεια από τα τουρκικά. Αλλά γιατί εμείς δεν μιλάμε,
1: λέγεται,
0: δεν έχουμε τουρκικές λέξεις και περσικές?
1: Αν έχει, λέει, λοιπόν, ελληνική γλώσσα.
0: Και τις έχουμε προσαρμόσει και δεν παίρνουμε και χαμπάρι.
1: Και οι διάφορες διάλεκτοι έχουν δάνεια όχι μόνο από την τουρκική γλώσσα, και από τα σλάβικα,
0: βέβαια,
1: και από τα αλβανικά, και από τα ιταλικά, και από όπου θέλετε.
0: Και η ποντιακή διάλεκτος είναι και η μόνη που συνεχίζει να μιλάει, να μιλιέται, έτσι.
1: Φυσικά. Φυσικά. Λοιπόν.
0: Γιατί και οι Κρήτες, ας πούμε, έχουν κρατήσει τη χρειά, αλλά δεν μιλάνε πια τη γλώσσα που μιλάγανε.
1: Ναι, εντάξει. Εμείς με τους κριτικούς θεωρούμαστε πρώτα ξαδέλφια, για να μην πω και αδέλφια, αλλά... μας λέω πρώτα ξαδέλφια.
0: Ναι.
1: Διότι και στις ενδυμασίες και λίγο πολύ στους χορούς και στη λύρα. Αυτό. τόνων η λύρα ήταν, είναι αχλαδόσχημη και παίζεται με διαφορετικό τρόπο. Εμάς είναι φιαλόσχημη, παίζεται με το πάτημα της χορδής όπως το βιολί. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα η διάλεκτη. Το θέμα είναι ότι αποκλείστηκε ο ποντιακός πολιτισμός για δεκαετίες από, και όχι μόνο από τα μέσα, αλλά και από τα σχολεία. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πιτσιρίκι που ήμουνα. Μαθαίνανε, ξέρω εγώ, νησιώτικα, μαθαίνανε.
0: Καλά, και εγώ δεν θυμάμαι στο σχολείο να μάθαμε κάτι για τον ποντιακό ελληνισμό.
1: Ένα ποντιακό χορό δεν μαθαίναμε. Ναι. Και δεν ξέρω αν μαθαίνεται και κανένας ποντιακός χορός ακόμα και σήμερα.
0: Πού να μαθαίνεται?
1: Α, πού, λέμε. Πουθενά.
0: Εντάξει, άμα πάει κάποιος σε παραδοσιακά θα μάθει και ποντιακά.
1: Όχι, στο σχολείο, λέμε.
0: Ποιο σχολείο, μωρέ, γιατί δεν μαθαίνουν χορούς στα σχολεία?
1: Γυμναστικές επιδείξεις.
0: Να σου πω, Νικό,
1: αυτά τα εθνικοπατριωτικά, τις βλακίες που κάνανε
0: 2026
1: τότε.
0: Στο δημοτικό κάνανε τελευταία φορά κάτι.
1: Μπράβο,
0: ούτε λέω. Μαθήματα δεν κάνανε. Εκείνες στις δραστηριότητες ήταν.
1: Τις εθνικιστικές βλακίες.
0: Άσετε, εντάξει.
1: Και μιας και μίλησα για εθνικιστές. Λοιπόν, επειδή πολλοί πάνε να καπηλευτούν την και προσπάθουν και καπηλεύονται κιόλας εδώ και κάποια χρόνια τη γενοκτονία των ποντίων. Μην ξεχνάμε ότι και ο Κεμάλ ήταν εθνικιστής και έκανε εθνοκαθάρσεις. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, και φωνάζανε τότε οι νεότουρκοι, η Τουρκία στους Τούρκους. Όπως φωνάζουν και σήμερα τα εθνίκια, η Ελλάδα στους Έλληνες. Λοιπόν, μην εξαιρούν τους εαυτούς τους από τους νεότουρκους. Ίδια χαμίνια είναι και αυτοί. Ίδιοι και απαράλλακτοι. Και να σταματήσουν να καπηλεύονται την πατρίδα μας. Επιτέλους, φτάνει. Σταματήστε. Η αλητεία έχει και όρια. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ.
0: Ξέρεις τι καταλαβαίνω, Νίκο?
1: Μισό λεπτό, Λίνα.
0: Όχι, αυτό σε αυτό πάνω. Κοίτα, δεν θα σε διακόψω. Έχω καταλάβει ότι η αλητεία δεν έχει όρια.
1: Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, Μανώλη, με, τέλος πάντων, με τα ποντιακά πράγματα. Εντάξει, μέσα από σωματεία και τα λοιπά. Και βλέπω αυτό το πράγμα. Η καπηλεία της γενοκτονίας ή της καταστροφής του 22.
0: Ναι.
1: Από ορισμένους κύκλους εθνικιστικούς.
0: Ναι.
1: Που τουλάχιστον θα έπρεπε να κάνουν πίσω, γιατί είναι ίδιοι και απαράλλακτοι, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα με τους νεότουρκους εθνικιστές και μαλιστές. Και δεν θα έπρεπε να μιλάνε. Και αν θέλετε να σας το πω και διαφορετικά, αυτοί μας στείλανε στην καταστροφή.
0: Ναι.
1: Να ξεκινήσω από το Βενιζέλο σας, τον εθνάρχη σας, μέχρι τους τελευταίους εθνικιστές. Να μην τους χαρακτηρίσω.
0: Άσε μην, ναι, εντάξει.
1: Ναι, γιατί θα μας πιάσει το ζουρού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Εγώ να κλείσω λέγοντας ότι, όπως το είχα γράψει, όπως το έγραψα και στο μήνυμα, εγώ είμαι περήφανος που είμαι πόντιος χαρά μου και τιμή μου που οι παππούδες μου ήταν πόντιοι και κρατάμε και θα κρατάμε με τον τρόπο μας και τις παραδόσεις μας και τα ήθη μας και τα ήθημά μας και τους χορούς μας και τη μουσική μας και τη γλώσσα μας. Εγώ στο σπίτι έμαθα να μιλάω ποντιακά.
0: Ναι.
1: Μα καλατσιόβος είδα ποντιακά. Εσύ τι δεν κοιτά γρικάς. Ναι. Δηλαδή, άμα σου μιλάω ποντιακά δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ναι.
0: Άκου, θα σου πω μια ιστορία πριν κλείσει.
1: Έλα, ναι.
0: Εγώ δεν είσαι, στα σχολεία δεν μάθαμε τίποτα για το... Για τον πόντο και τη γενοκτονία. Όταν λοιπόν πήγα φαντάρο στη Μυτιλίνη, δεν ήξερα και κανέναν στην Καλονή. Όταν πας στη μονάδα, ποιο να, τι μόνο να τύχει να έχεις κανέναν από την εκπαίδευση μαζί. Ένα παλικάρι μέσα στο θάλαμο ήταν πόντιος. Και το πρώτη εβδομάδα προσαρμογή, παραμύθια δεν είχε προσαρμογή, δεν βγαίνανε οι υπηρεσίες.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Ναι. Και τον κοροϊδεύαν επειδή μίλαγε ρε παιδί με αυτό στο τηλέφωνο, στο καρτοτηλέφωνο που έπαιρνε, μίλαγε με τη γιαγιά του και μιλάγανε και λίγο ποντιακά και τον κοροϊδεύανε. Εγώ εδώ μεταξύ.
1: Ήταν η εποχή που κυκλοφορούσαν τα ανέκδοτα.
0: Τα ανέκδοτα, ναι. Αλλά εγώ δεν έχω κοροϊδέψει ποτέ κάποιον άνθρωπο για τον τρόπο που μιλάει. Δηλαδή το θεωρώ γελιότητα αυτό το πράγμα. Καθένα από τον τόπο του. Και τι είναι τώρα, αυτά είναι βλακίες.
1: Για να ρωτήσω λίγο κάτι.
0: Ναι.
1: Εάν ήταν ας πούμε αγρινιώτης που αν κάτσει να ακούσει αγρινιώτη, ναι, το πώς μιλάει.
0: Έχω ακούσει.
1: Στην τοπιολαγιά.
0: Έχω ακούσει.
1: Ναι, δεν καταλάβεις γκρι.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Τέλος πάντων τον κοροϊδεύαν εκείνη την εβδομάδα λοιπόν, ότι ήμασταν στη φάση της τρέλας. Εγώ δεν μίλαγα καθόλου. Και μια είχαμε αλλάξει μια-δυο κουβέντες με το παλικάρι γιατί κοιμόμασταν δίπλα-δίπλα στα κρεβάτια. Όλο ο χαγός μας λοιπόν, τον οποίο δεν τον είχαμε δει, τον είδαμε την πρώτη μέρα και μετά τον ξαναείδαμε μετά από μια εβδομάδα. Στην πρώτη επιθεώρηση.
1: Αυτός ο καλός.
0: Ναι, γινόταν της τρελής, γιατί ήταν τρία σώματα μέσα στο στρατόπεδο. Γινόταν χαμός. Όλο ο χαγός μας λοιπόν, εγώ δεν το ξέρω, ήταν πόντιος. Αυτός λοιπόν είχε πάρει χαμπάρι. Παρακολουθούσε και είχε πάρει χαμπάρι τον κοροϊδεύουνε. Και είχε δει ότι εγώ ήμουν ο μόνος που. Όχι, δεν είχα λόγο. Τι να κοροϊδέψω τώρα, αυτό είναι ιδίες. Και μετά την πρώτη εβδομάδα αρχίσαν να πέφτουν κάτι καμπάνες. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και με φωνάζει μια. Με παρδάλεις. Ωρε, λέω, να το είδε, έρχεται.
1: Σου έρχεται στο κεφάλι.
0: Ναι, λέω, έρχεται. Και λέω, ας πω, μου λέει, εσύ είσαι, μου λέει, και εσύ πόντιος. Όχι, του λέει, γιατί. Είσαι εσύ, είδα, μου λέει, να κοροϊδεύεις. Μου ξέφυγε. Όχι, του λέω, δεν σε ξέφυγε. Απλά του λέω, τι να κοροϊδέψω, του λέω, δηλαδή. Τι είναι γελιότητα αυτό το πράγμα. Και κάτω ήταν αεκτζής εντωμεταξύ. Ναι, ναι.
1: Άμα μπαίνουν κι αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά στο στρατό, εντάξει, τώρα.
1: Ναι.
0: Κάτσε μου, τι ομάδα είσαι, τι δουλειά κάνεις και τέτοια.

0: Ναι, λοιπόν, ό,τι πιο ρατσιστικό.
1: Έλα μου, τώρα, είναι δυνατόν, δηλαδή...
0: Δηλαδή, εντάξει, και μετά μιλάμε για εθνικιστές Τούρκους. Όταν εμείς οι ίδιοι,
1: ναι,
0: Έλληνες,
1: εμείς ίδιοι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Λιδωρούμε.
1: Έχεις δίκιο.
0: Μία ελληνική, να το πω, ράτσα.
1: Ναι, ράτσα, ναι. Όχι, αυτολιδωρούμαστε, αυτό είναι.
0: Λοιπόν, μετά τι περιμένεις.
1: Όποιος έχει γόνατα να πάει. Όταν γίνεται η αλλαγή της...
0: Συγγνώμη Μανώλη μου, και να κλείσω, ναι, με αυτό.
1: Όταν πηγαίνουν οι πόντι στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, εκεί να πάει να πει ανέκδοτο. Εκεί σε θέλω. Έμα τώρα, σε παρακαλώ.
0: Εγώ θα το επεκτείνω διαφορετικά. Το πήγαινα αλλού, αλλά το κλείνω διαφορετικά. Λοιπόν, οι πόντι δώσαν τον καλύτερο εαυτό του στην Ελλάδα το 40. Δώσαν τον καλύτερο εαυτό του στην Ελλάδα αργότερα, με την αντίσταση. Μην ξεχνάμε ότι η Μακεδονία κρατήθηκε από πόντιους αντάρτες και όχι τέτοιες κατσάρες, από πόντιους αντάρτες που βγήκαν στο βουνό με το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ. Εντάξει, για να τελειώνουμε με αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς δίνουμε την ψυχή μας.
1: Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ. Εμείς δίνουμε την ψυχή μας για την Ελλάδα. Κάποιοι άλλοι δίνουν μόνο τα λόγια τους και τις παπαρδέλες τους.
1: Ωραίες παπαρδέλες. Άμα...
0: Α, ναι, άμα είναι με ωραία σάλτσα.
1: Με ωραία σαλτσούλα και τυράκια από πάνω. Γεια σου Νίκο μου, φιλιά. Καλό βράδυ.
0: Γεια σου Μανώλη. Γεια.
1: Ελλάδα, κύριε λογοθέτη.
2: Καλησπέρα κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν, και καλό υπόλοιπο.
1: Να είστε καλά.
2: Τώρα ήρθαν κάπως διαφορετικά τα πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Θα θυμηθώ και αυτά που θέλω να πω πριν. Δεν ήθελα να αφήσω τη μέρα, γιατί θυμήθηκα ότι είχα, δηλαδή, πρόγραμμα να βγω πιο νωρίς, αλλά με πήρε ο ύπνος και βγαίνει τόσο αργά.
1: Δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, δεν ήθελα να αφήσω όμως τη μέρα, γιατί αυτό που...
1: Τη γενοκτονία, δηλαδή, των ποντίων.
2: Ορίστε.
1: Για τη γενοκτονία.
2: Ναι, αυτό είναι τεράστιο θέμα. Ναι.
1: Βέβαια είναι τεράστιο θέμα. Ναι. Ιστορικό θέμα, τι συζητάμε.
2: Ναι, δεν ήθελα να το αναλύσω. Είναι τεράστιο θέμα και οπωσδήποτε, ναι. Για άλλο όμως σημαντικά ήθελα να πω, να μοιάσω τη σειρά. Μου έκανε εντύπωση το μεσημέρι, περίπου, είχε βγει στην Air The News πάλι η κυρία Κτενά, το ΚΟΚΟΕ.
1: Ναι.
2: Βγήκε σε ένα πάνελ μαζί με κάποιους άλλους ομιλητές.
1: Ναι.
2: Και μου έκανε εντύπωση η θέση, η άποψη που έχει διαμορφωθεί στα στελέχη του ΚΟΚΟΕ,
1: ναι,
2: ότι μεταξύ των εχθρών του κόμματος είναι και το Ισραήλ. Δηλαδή, αφού ανέφερε τις θέσεις της κυρία Κτενά, με τις οποίες συμφωνούν πολλοί,
1: ναι,
2: είπε δηλαδή ότι το ΚΚΕ είναι απέτη, ο δημοσιογράφος της έβαλε κάποιες ερωτήσεις και λέει εσείς ποιες είναι οι άποψεις. Δηλαδή, είμαι αυτό και αυτό και αυτό. Είμαστε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. Απέναντι
1: στον ΝΑΤΟ,
2: ναι. Ορίστε.
1: Γνωστά είναι αυτά.
2: Ναι, η κυρία Κτενά, το ΚΚΕ είναι αυτό. Απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΝΑΤΟ και στο Ισραήλ. Εδώ πετάχτηκα πάνω. Και στο Ισραήλ. Κυρία Χτενά, δηλαδή, θεωρεί το ΚΚΕ είναι εχθρικό απέναντι στο Ισραήλ. Και εδώ τρελαίνομαι. Ένα ιστορικό κόμμα όπως είναι το ΚΚΕ θεωρεί ότι είναι εχθρός το Ισραήλ, το κράτος του Ισραήλ.
1: Ναι.
2: Ενέτη 2026 αυτά.
1: Η κυρία Χτενά
2: είναι... 2020, ο άνθρωπος έχει πάει στο φεγγάρι και ακόμα το ΚΚΕ θεωρεί ότι είναι εχθρός το Ισραήλ. Πού, ναι, και σου βγαίνει αυτό. Όπου και αυτό προκύπτει. Το Ισραήλ είναι ένα καπιταλιστικό κράτος. Ποτέ δεν είπα ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος ότι είναι λαϊκό κράτος. Θα ευχόμουν και θα ήθελα το Ισραήλ να έχει λαϊκή κυβέρνηση και σε αυτό που βλέπω τελικά το ΚΚΕ να αποκτήσει και αυτό όπως και η Ελλάδα στο πέρας του χρόνου, το μέλλον δηλαδή, μια λαϊκή κυβέρνηση.
1: Έχει ΚΚΕ το Ισραήλ. Κάπα κομμουνιστικό κόμμα.
2: Έχει, κάπου δεν έχει.
1: Ναι.

0: ανέβει. Αλλά σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Λοιπόν, και λέει η κυρία Κτενά ότι το ΣΥΡΙΖΑ είναι εχθρός μας. Το ΚΚΕ δηλαδή, το Ισραήλ, το κράτος του Ισραήλ είναι εχθρός του ΚΚΕ. Εδώ τρελαίνομαι. Αυτή είναι η δημόσια τοποθέτηση της κυρία Κτενά.
1: Α, Μακί λέει, λέγεται.
0: Ορίστε.
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα του Ισραήλ λέγεται Μακί.
0: Ναι, μα έχει κύριε. Mm. Σε κάθε κράτος πάει που
1: αντισιονιστικό. Μισό λεπτό. Είναι αντισιονιστικό κόμμα. Και συμμετέχουν, λέει, Εβραίοι και Άραβες πολίτες.
0: Ναι.
1: Και καταδικάζει τις ενέργειες της κυβέρνησης Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Άρα, μισό λεπτό. Αν το Κομμουνιστικό Κόμμα του Ισραήλ καταδικάζει τις ενέργειες της κυβέρνησης Νετανιάχου, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τι περιμένατε να κάνει?
0: Όχι, θεωρεί, το ξαναλέω. Μα το πει τώρα, δημόσια στην εκπομπή της Ερνιούς. Νομίζω σε λέω τίποτα άλλο, αυτό είπε. Θεωρεί το ΚΚΕ, θεωρεί το Ισραήλ εχθρικό κράτος. Αυτή είναι η τρέλα. Δεν λέει το ΚΚΕ είναι απέναντι στο καπιταλιστικό Ισραήλ, απέναντι στο Νετανιάχου.
1: Όταν λέει εχθρικό κράτος, εννοεί το Νετανιάχου πρώτα.
0: Όχι, άρα λες απέναντι στο Ισραήλ είμαι
1: εντάξει,
0: εχθρός.
1: Τυπολογία είναι αυτό τώρα.
0: Στην κυβέρνηση του,
1: νομίζω ότι είναι τυπολογία, κύριε λογοθετή, αυτό.
0: Όχι, κύριε, είναι ουσιαστικό. Είναι πολύ ουσιαστικό.
1: Μπορεί να μην να είναι, μπορεί και να μην
0: είναι. Είναι πολύ ουσιαστικό. Με συγχωρείτε. Και δεν έχει ποτέ το ΚΚΕ τοποθετεί δημόσια, γιατί κάνει αυτό το διαχωρισμό μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ιερουσαλήμ. Από πού και σπου μονίμως υπερετεί.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να το διαβάσω, να κάτσω να το ψάξω λίγο. Δεν το ξέρω.
0: Γιατί μονίμως το ΚΚΕ θέλει να δοθεί η Ανατολική Ιερουσαλήμ, που είναι εβραϊκή πόλη, δεν την έχουν χτίσει οι Παλαιστίνοι. Θέλει να δώσουν.
1: Δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε, αλλά το άλλο νομίζω ότι είναι τυπολογία.
0: Είναι φοβερό και αυτό, κύριε. Γι' αυτό εγώ δεν οργανώθηκα στο ΚΚΕ. Ένας από τους δύο λόγους που δεν οργανώθηκα στο ΚΚΕ είναι το θέμα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Δεν είναι εξ αρχής.
1: Καλά. Τότε που ήταν να οργανωθείτε, δεν υπήρχε θέμα Ιερουσαλήμ.
0: Πώς δεν υπήρχε?
1: Πριν από 30 χρόνια.
0: Ναι. Το ριζοσπάστη. Εγώ από τότε που πήγα στο Πανεπιστήμιο και διάβαζα ριζοσπάστη, έλεγε από τότε Ανατολική Ιερουσαλήμ στους Παλαιστίνιους. Και μου σηκωνόταν η τύχη. Μαλλιά, μην είναι αυτό, λέω. Μια καθαρά εβραϊκή πόλη δίνεται σαν πρωτεύουσα. Σαν πρωτεύουσα σε ένα άλλο εχθρικό κράτος για το Ισραήλ. Πώς είναι αυτό το πράγμα, ο χαρακτηρισμός? Να θέλουν δηλαδή οι Παλαιστίνοι που έχουμε μαζί τους να δημιουργήσουν ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, και κακώς έχει καθυστερήσει τόσο πολύ που ο Νετανιάχου δεν επιτρέπει να δημιουργήσει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, αλλά έχει μια πρωτεύουσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Μια πόλη πραγματικά Παλαιστινιακή δεν μπορεί να δοθεί. Και αυτή η Παλαιστίνη είναι βλάκης, είναι. Τραμάλα. Καθαρά Παλαιστινιακή πόλη. Πιστή. Καθαρά Παλαιστινιακή. Πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους, μια εβραϊκή πόλη. Πού και σου. Αυτό είναι παράνοια. Και επιμένουνε. Όχι, Ανατολική Ιερουσαλήμ. Γιατί δεν φύγετε.
1: Θα πολιτευτείτε, κύριε λογοθέτη, όχι.
0: Μπορείτε.
1: Θα πολιτευτείτε.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Σε κάποια φάση, ναι.
1: Σε κάποια φάση.
0: Λοιπόν, αυτό είναι τεράστιο λάθος. Είναι τεράστιο λάθος του ΚΚΕ. Ένας από τους δύο λόγους που το ξαναλέω δεν οργανώθηκε ήταν αυτός. Θέμα Ανατολικής Ιερουσαλήμ που δίνανε στους Παλαιστίνιους. Και ο δεύτερος είναι ο γνωστός 17 Νοέμβρη.
1: Μην πιάσετε κουβέντα τώρα για 17. Εντάξει. Φτάνει, κύριε λογοθέτη.
0: Όχι,
1: δεν χρειάζεται να συζητήσουμε 17 Νοέμβρη.
0: Δεν σας αρέσει. Με συγχωρείτε. Αυτό, όπου τα αναφέρουμε σε 17 Νοέμβρη.
1: Δεν μπορώ τώρα, εντάξει. Τι έχετε, γιατί έχετε μια άποψη εσείς τώρα.
0: Με αυτή την οργάνωση. Έχετε τίποτα. Πόσο λένε δουλειές.
1: Καληνύχτα, κύριε λογοθέτη. Καληνύχτα, κύριε λογοθέτη. Δεν θα ξαναβγείτε στην εκπομπή. Εμένα άνθρωπος να μου πει αν έχω δουλειές με τη 17 Νοέμβρη. Καληνύχτα, κύριε λογοθέτη. Δεν θα ξαναβγείτε ποτέ. Αν έχω δουλειές, δεν τρέπεστε. Ντροπή σας. Δεν μπαίνω, κυρία Μαρία, καν στη διαδικασία. Δεν έχω λόγο να μιλάω με ανθρώπους που θεωρούν ότι κάνω. Ελάτε τώρα, σας παρακαλώ. Ψάχνω, λέει, τους νεοσύλλεκτους. Ο κύριος Αλέξανδρος. Ψάχνω, λέει, τους νεοσύλλεκτους Κομπανέρος Πόντιους που παρουσιαστήκαμε το 78 τον Νοέμβριο στην Καλαμάτα. Είχαμε στο δίπλα σύνταγμα τον εξαμηνήτη θητείας αντιστασιακό Γεώργιο Παπανδρέου, και όποιοι με κοροϊδεύαν ότι η σειρά μας είναι για Εύρο. Και εγώ έξω θα με έστελαν στη Ρόδο. Καλή συνέχεια. Γεια σας κύριε Αλεξάνδρα, καιρό έχω να δω μήνυμά σας. Χαίρομαι που είστε καλά. Άκου τι είπε ο άνθρωπος. Αν κάνω, έχω δουλειά, λέει με τη 17 Νοέμβρη. Ρε. Ρε Γιώργο τώρα, εντάξει. Φοράει, λέει ο άλλος, άσπρα και μαύρα, είναι 17 Νοέμβρη. Τρώει ο άλλος άσπρο ρύζι με ξέρω εγώ τι, είναι 17 Νοέμβρη. Είναι έξω, λέει, 17 Νοέμβρη και κάνω ό,τι θέλει. Έλεος πια. Πριν από 30 χρόνια, 40, το ΚΚ ασχολιότανε με την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Χριστέ μου. Δεν πειράζει, κύριε Λόγο, δεν τα ακούστε άλλο ραδιόφωνο. Μην ασχολείστε. Κυρία Γεωργία, από τη Λίμνη Ευβοίας, ελάτε.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Παρδάκη.
1: Γεια σας, κυρία Γεωργία.
2: Ή τον βγάλατε αυτόν τον γενοκτόνα.
1: Όλους τους βγάζω, δεν έχω...
2: Το ξέρω, πού να ξέρετε τι θα πει. Ο γενοκτόνος έχει μούτρα, ο Νετανιάχου, ο καρπός αυτός,
1: Μη λέτε κουβέντες,
2: ο συγχωριανός του Νετανιάχου έχει μούτρα, οι γενοκτόνοι, να βγάζουν γλώσσα, δεν τρέπονται λίγο. Αυτό ήθελα να πω, παιδάκι μου. Καταστοιχίστηκα που τον άκουγα.
1: Τι καιρό έχει στη Λίμνη?
2: Ας αλλάξουμε.
1: Έμα τώρα.
2: Ατύχει να πούμε και λίγο.
1: Είστε σε τόσο ωραία περιοχή.
2: Και ας πούμε κάτι σχετικό με τον καιρό,
1: Είστε σε. Η Λίμνη Ευβοίας είναι από τα ωραιότερα μέρη.
2: Έχετε δίκιο.
1: Τι συζητάμε.
2: Πάντως πολύ καλά κάνατε και τον κλείσατε.
1: Ελάτε, αφήστε τώρα. Πάμε να συζητήσουμε κάτι άλλο. Πείτε μου τι φάγατε σήμερα. Τι θα μαγειρέψετε σήμερα που είναι της παραμονή της ανάληψεως?
2: Τρώνε, είναι της αποδόσεως. Λένε σήμερα η τελευταία φορά του χρόνου πάλι με το καλό.
1: Μπράβο, το Χριστός Ανέστη τελευταία μέρα. Και εγώ αυτό ήξερα.
2: Τρώνε ψαράκι.
1: Ψαράκι σήμερα.
2: Ψαράκι σήμερα. Ωραία. Ναι. Και μάλιστα επειδή δεν έχω αγοράσει ψάρι, έχω στο ψυγείο, έχω κονσέρβα από... με ωμέγα 3 σαρδελάκια.
1: Ψαρά, ωραία, μια χαρά.
2: Θα ανοίξω και αγκούρο σαλάτα και μια χαρά, ή κολοκυθάκια.
1: Μια χαρά. Ο τόνος πιάνεται, η κονσέρβα πιάνεται. Εντάξει. Το λύσαμε.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω, κύριε Παρδάλη. Σας παρακολουθώ την εκπομπή σας ανελιβώς και χάρηκα που έχετε περισσότερο χρόνο και μιλάτε με τον κόσμο.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είναι. Καλά είναι.
2: Δεν ξέρω, δεν σας ακούω καλά.
1: Καλά λέω είναι, καλά είναι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
2: Λοιπόν, και εγώ χαίρομαι που είσαστε καλά, πάρα πολύ χαίρομαι.
1: Να είστε καλά.
2: Και αν μπορείτε να περάσετε από τη Λίμνη, αν και δεν σας ευχαριστήσει καλά, σας ξέρω.
1: Πού να περάσω από τη Λίμνη εδώ, δεν προλαβαίνω να περάσω από το σπίτι μου τώρα, εντάξει.
2: Θα χαρώ πάντως να έρθείτε στο χωριό μας.
1: Να είστε καλά, κύριε Γεωργία, είναι σαν να πέρασα. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, χαιρετισμούς. Να είστε καλά. 42 λεπτά μετά τη μία, 2-11-208-200, αν και θα βάλουμε τραγουδάκι τώρα και σιγά σιγά παίρνουμε την άγουσα για τα ποδητήρια. Άστα Γιώργο, φέρουμε ένα βράδυ ένα γιατρό, κάνουμε εκπομπή. Εγώ δεν μιλάω. Περάσουμε πολύ ωραία. Πάμε Αντωνάκη.

Εδώ είμαστε 48 λεπτά μετά τη μία. Μωρέ Γιάννη, δεν μπαίνω καν εγώ στη λογική τώρα για το πότε ιδρύθηκε το Ισραήλ και ποιος πολύ αυτά που μου γράφεις. Σωστά είναι. Αλλά δεν μπαίνω καν σε αυτή τη λογική. Δηλαδή εγώ δέχομαι και να μην έχει ο άλλος διαβάσει ιστορία. Και εγώ πολλά πράγματα δεν τα ξέρω και κάθομαι και τα διαβάζω. Με ντροπή. Ντροπή να λες ότι τα ξέρεις όλα και να μην τα ξέρεις. Νομίζω εγώ τέλος πάντων. Λοιπόν. Γεια σας και κυρία Γιώτα. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Εννοείται Νίκο. Γεια σου Τόρπη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια Τετάρτης. Είναι παραμονή Κωνσταντίνου και Ελένης. Γιορτάζει μετά και η κυρία Ελένη μας. Έχουμε και την ανακοίνωση του κόμματος Χαριστιανού. Και μετά έχουμε Final Four. Χαμός θα γίνει. Αχ, Ελλάδα λέει, σ' αγαπώ Παπάζογλου. Γεια σου ρε Ξηρομερίτη, δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε. Ποιος είπε ότι φταίει, κύριε Πάνω το Κουκουέ? Το γιατρό, τον Νικολίνα μου, Γιάννη την πληγή. Μπράβο. Ναι, κύριε Κώστα, τι να κάνουμε τώρα. Όχι, εγώ είμαι να συζητάμε τα πάντα, δεν είναι... Αλλά να μην χάνουμε, ας πούμε, και το μέτρο και κάθε λογική. Εντάξει, σέβομαι όλες τις απόψεις. Αλλά υπάρχουν και όρια, δεν γίνεται. Γεια σας κυρία Γιάννα, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Νίκο, σου είπα ναι, αλλά θα το κανονίσουμε για, από την άλλη εβδομάδα τώρα. Καλά να είμαστε. Εννοείται. Λοιπόν. Εδώ συνονόματος του Αντωνάκη. Γεια σας κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Κρατήσαμε τα ερωτήματα κύριε Αντώνη για τον κύριο Ρίζο για την άλλη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν προκύψει κάποιο θέμα, φαντάζομαι θα τον ξανακαλέσουμε, αλλά τα είπαμε σήμερα αυτά που ανακοίνωσε η κυρία Κεραμέως. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά τώρα τα κόμματα θα αρχίσουν να βγάζουν κάποια πραγματάκια για τα προγράμματά τους. Δηλαδή ήδη αυτό που κάνει το Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια. Εγώ πάντα διαβάζω κάποια σημεία των προγραμμάτων των κομμάτων, όχι μόνο για τη δουλειά αλλά και για να ενημερωθώ για κάποια πράγματα τα οποία προφανώς είναι ουσιαστικά στην καθημερινότητά μας. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν κάποια πράγματα σε επίπεδο προγραμματικών θέσεων. Σιγά σιγά. Έχουμε και το καλοκαίρι μπροστά μας τώρα, δεν είναι... Δύσκολη πίστα είναι οι εκλογές, να ξέρετε. Για όλους. Δεν θα είναι εύκολο το κόλπο από εδώ και πέρα. Και την αγωνία τη βλέπω από όλες τις μεριές. Και το άγχος. Γιατί καταλαβαίνουν όλοι ότι δεν καλοπερνάει στην πλειονότητα του Έλληνας. Τώρα ποιος θα πείσει δεν ξέρω. Θα το δούμε. Λοιπόν, αυτά. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Γιώργος Τσιβελεκίδης.
Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων, ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Είπαμε, η Arsenal πρωταθλήτρια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά από 22 χρόνια, παρακαλώ. Όχι, αυτά να τα βλέπετε που λέτε για, που λέμε για τις ελληνικές ομάδες, πόσα χρόνια έχει να πάρει πρωτά. Arsenal. 22 χρόνια. Βεβαίως. Απόψε, μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, στις 9 εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, βλέπω ότι ο καιρός φτιάχνει, δεν ξέρω τώρα έξω, έχω να δω από τις 11 η ώρα που κάναμε διακοπή, αλλά θα είναι λίγη καλή μέρα η σημερινή. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μόνο τον ακυλά, που μόνο τον ακυλά. Θα σε

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Με μια είδηση της τελευταίας στιγμής θα ξεκινήσω την εκπομπή. Γι' αυτό καθυστερώ να αρχίσω, διότι διαβάζω τώρα τα στοιχεία που μου έστειλε γνωστή δικηγόρος των Αθηνών για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Θυμάστε την υπόθεση? Είναι η κοπέλα που την σκότωσαν έξω από το αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι Ισίδωρος Μανούσος του Ιωάννη, Πολυξένη Καλατζή του Παναγιώτη, Ελισάβετ Φωτιάδη του Γεωργίου και Θεόδωρος Σχολάκης του Βασιλείου στο ακροατήριο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της περιφερειας του εφετείου Αθηνών για να δικαστούν ως υπαίτιοι. Αυτοί είναι αστυνομικοί οι τέσσερις που ακούσατε. Είναι οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο αστυνομικό τμήμα την ώρα που σκότωναν το κοριτσάκι. Για να δικαστούν ως υπαίτιοι του Ότης, τους Αγίους Αναργύρους Αττικής, την 1η Τετάρτου 24, ενεργώντας από πρόθεση δια παραλήψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους. Από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος. Μιλάμε για κακουργηματικές κατηγορίες για τους τέσσερις αστυνομικούς. Με ενημέρωσε πριν από λίγο η δικηγόρος, η γνωστή δικηγόρος, η κυρία Έλενα Τζούλη, η οποία έχει αναλάβει την οικογένεια του θύματος. Και είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Τα περιμένουμε βέβαια, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητος, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο δικαστήριο. Πάντως είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη ήδη το ότι κατηγορούνται για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο τμήμα και δεν βοήθησαν την κοπέλα. Θυμάστε, είναι η περίπτωση που δεν της έδωσαν περιπολικό για να την πάει στο σπίτι της, της έλεγαν να πάρει ταξί. Και που επίσης υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο σκοπός παρακολουθούσε τη σκηνή της δολοφονίας χωρίς να παρέμβει.

Τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα ασχοληθούμε για αρκετό καιρό με τις κινήσεις που κάνει τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά ιδίως τις τελευταίες ημέρες, με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοίμασε και θα στείλει στη Βουλή, την τουρκική Βουλή, προς ψήφιση εντός του Ιουνίου ο Ερντογάν. Οι αναλυτές λένε ότι η κίνηση αυτή γίνεται προκειμένου να καταγραφούν οι τουρκικές θέσεις εν ώψη μελλοντικών διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα για την ΑΟΣ. Ότι δηλαδή είναι μία κίνηση της τουρκικής κυβέρνησης και του Ερντογάν για να δημιουργήσει ευνοϊκότερους όρους για την Τουρκία εν ώψη μιας πιθανής μελλοντικής διαπραγμάτευσης για την ΑΟΣ, για τις θαλάσσιες ζώνες. Το νομοσχέδιο θα του δίνει υπερεξουσίες σε ό,τι αφορά την ανακήρυξη θαλασσίων ζωνών και εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων, όπως για παράδειγμα απαγόρευση της αλιείας. Τώρα στην Αθήνα, στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει έντονος προβληματισμός, καθώς δεν υπάρχει ακόμη επίσημο κείμενο του νομοσχεδίου προκειμένου να διατυπώσει η Ελλάδα τις αντιρρήσεις της, τους προβληματισμούς της, τη διαμαρτυρία της για αυτές τις μονομερείς και μονόπλευρες κινήσεις του Ερντογάν. Είμαστε λοιπόν σε μία στάση αναμονής μέχρι να δοθεί στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του νομοσχεδίου. Κατά τη γνώμη μου όμως, θα μπορούσε το Υπουργείο Εξωτερικών να προχωρήσει σε μια πρώτη ενημέρωση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ με ένα non-paper, παρουσιάζοντας δηλαδή αυτά που ήδη είναι γνωστά από τον τουρκικό τύπο και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ώστε να τους έχει προειδεάσει εν ώψη της ανακοίνωσης του κειμένου του τουρκικού νομοσχεδίου. Καλό είναι δηλαδή η αναμονή να αξιοποιηθεί. Η χρονική αναμονή εν ώψη της κατάθεσης του νομοσχεδίου από τον Ερντογάν στην τουρκική εθνοσυνέλευση να αξιοποιηθεί για την ενημέρωση των χωρών που μετέχουν στις δύο συμμαχίες που μετέχουμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Τώρα ταυτόχρονα χθες ελήφθη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας στο Κισαία η απόφαση να επιστρέψουν στις βάσεις τους τα πυραυλικά συστήματα, οι Patriot από Κάρπαθο και Δηδημότυχο, αλλά και τα F-16 που είχαμε στείλει στην Κύπρο.

Και αυτό διότι και τα μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο θα επιστρέψουν. Θα μείνει ουσιαστικά μόνο η μία φρεγάτα στην Κύπρο σε ετοιμότητα και μέχρι νεοτέρας. Και αυτό γιατί θεωρείται ότι υπάρχει ένα είδος λήξης συναγερμού, με την έννοια ότι έχουν σταματήσει οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξαναρχίσουν, όπως απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Και επίσης, εν όψη τουρκικών προκλήσεων, είχαμε την πρόκληση με τα τουρκικά F-16 που πέταξαν οπλισμένα μάλιστα στον ελληνικό εναέριο χώρο υπεράνω της Ρόδου. Εν όψη λοιπόν τουρκικών προκλήσεων και νομοσχεδίου γαλάζιας πατρίδας, κρίθηκε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας εδώ, στο Αιγαίο.

Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Πάντως έχουν αρχίσει και μαζεύονται πολλά σύννεφα πάνω από το Αιγαίο. Δεν είμαστε σε φάση ήρεμων νερών και είναι προφανές ότι ο Γιαλατζή Σουλτάνος στην Άγκυρα έχει πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων την διακήρυξη των Αθηνών. Και μόνο αυτό, και μόνο το γεγονός ότι πυκνώνουν οι προκλήσεις και έχει πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων τη διακήρυξη των Αθηνών, είναι αρκετό για να ενημερώσουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια τις Ηνωμένες Πολιτείες για όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε την επίσημη κατάθεση του νομοσχεδίου. Όταν αυτή έρθει, νομίζω ότι απλώς θα πρέπει να κλιμακώσουμε τις διαμαρτυρίες μας. Η ενημέρωση όμως πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει τώρα.

Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τον ελληνισμό. Είναι η μέρα της γενοκτονίας των ποντίων. Και υπάρχει και μια θετική είδηση ότι για πρώτη φορά θα γίνει συζήτηση απόψε, νομίζω στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, 9 ώρα Βελγίου, θα γίνει συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα της γενοκτονίας των ποντίων. Την σχετική πρόταση κατέθεσε η επικεφαλής της Ευρωομάδας των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Μπράβο της, αλλά και μπράβο σε όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές όλων των ελληνικών πολιτικών κομμάτων που στήριξαν όλοι μαζί, ανεξαρτήτως κομματικής ένταξης ή προέλευσης, την πρόταση της κυρίας Βόζενμπεργκ, και θα γίνει η συζήτηση απόψε στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι μια σημαντική ημέρα για τους ποντίους, είναι μια σημαντική ημέρα για τους Έλληνες. Θα ακουστεί επιτέλους η φωνή τους μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

και θα βρεθούν εκεί απόψε και πάρα πολλοί σύλλογοι ποντίων από όλη την Ελλάδα. Θα ηχήσουν οι ποντιακές λύρες έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις 353.000 ψυχές, όπως σωστά σημειώνει από την Καλαμαριά σήμερα μαζί με τους χαιρετισμούς του ο φίλος μου ο Γιώργος ο Βογιατζής.

Καλημέρα στο Real Blogger. Κατά την άποψή μου, μου γράφει, οι απέναντι ψωνίζουν αντιδράσεις από πλευράς μας. Μήπως επιτέλους για μια φορά θα πρέπει και εμείς να τους κόψουμε το βήχα, προειδοποιώντας τους για τις συνέπειες τέτοιων νομοθετημάτων.

Και σημειώνει επίσης ο φίλος, ο τακτικός μας ακροατής, ο Real Blogger, ότι γι' αυτό υπέγραψε τη διακήρυξη των Αθηνών ο ψεύτος Σουλτάνος, για να μην τηρήσει την υπογραφή του. Πρώτη φορά θα είναι. Δεν τους έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Πολλά μηνύματά σας που λένε μπράβο στην κυρία Βόζενμπερκ για την εξαιρετική της πρωτοβουλία. Και θα συμπληρώσω και μπράβο σε όλα τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, σε όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές που συντάχθηκαν με την πρόταση Βόζενμπερκ και θα συζητηθεί απόψε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Βασίλης ο Κοντόπουλος λέει μήπως είναι ευκαιρία τώρα μετά την τουρκική πρόκληση με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας να φτιάξουμε κι εμείς έναν αντίστοιχο νόμο για τα 12 μίλια. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα συζητάει η υπεύθυνη πολιτική ηγεσία. Υπάρχουν πολλές παράμετροι, Βασίλη, που εμείς ίσως δεν ξέρουμε ή ίσως υποτιμούμε. Ας αφήσουμε αυτούς που έχουν την ευθύνη να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις. Το βέβαιο είναι ότι πρέπει να σηκώσουμε θόρυβο μεγάλο στην Ευρώπη και στην Αμερική για τις άθλιες μεθοδεύσεις του Ερντογάν για το επέσχυντο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ήδη περιφέρονται διάφοροι δήθεν αναλυτές τσιράκια του Ερντογάν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και λένε ότι το νομοσχέδιο αυτό όταν ψηφιστεί θα δίνει το δικαίωμα στην Τουρκία να υψώσει τουρκική σημαία σε 152 νησίδες και βραχονησίδες που σήμερα ανήκουν στην Ελλάδα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα. Καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας.

τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή μας. 11 παρατέταρτο τώρα, Τάσος Αναστασάτος, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank, για να μας πει πού πάει η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία με δεδομένες τις άσχημες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Και μετά τις 11, Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, και Γιάννης Σμυρλής, γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να σας δώσω μια εικόνα γρήγορα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων, αφού υπενθυμίσω πρώτα ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, υποστηρίζει την εκπομπή μας η Cosmote Telecom. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Προτέρια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online.

διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Προτέργεια App και Προτέργεια Club. Πάμε στα πρωτοσέλιδα τώρα, η καθημερινή, για να ξεκινήσω με τις πρωινές εφημερίδες. Στον αέρα επενδύσεις 4 δις. Επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακόμη, η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν όψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Ο ριζοσπάστης, συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους, στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Δημήτρης Κουτσούμπας, στο δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, το ΚΚΕ έχει διαλέξει πλευρά στον αγώνα για τη ζωή που μας αξίζει τον 21ο αιώνα. Θέμα ζωής ή θανάτου για την εργατική τάξη, να δυναμώσει ο αγώνας για την ανατροπή της αντεργατικής πολιτικής για την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, άτακτη υποχώρηση του Κισέα μετά τις τουρκικές απειλές, δώρο στον Σουλτάνο η απόσυρση των Πάτριοτ. Μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Διδημότυχο. Ακόμη, πώς δρούσαν οι Νταΐδες της Κρήτης, γράφει η Κόντρα. Άρπαζαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και οργή και αγανάκτηση στους οδηγούς, εφιαλτικές προβλέψεις για βενζίνη πάνω από 2,1 ευρώ. Φαίνεται ότι έρχονται νέες, ακόμη χειρότερες αυξήσεις. Τα νέα επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot, λήξη συναγερμού. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και τον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεοτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο, με αφορμή και το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. Ακόμη, κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το νομοσχέδιο. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους». Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χείριας. Το ανώτατο δικαστήριο, λέει η Δημοκρατία, ορίζει ως συνταγματικές τις απαράδεκτες περικοπές που θεσπίστηκαν με τον νόμο Καρμανιόλα, ανοίγοντας το δρόμο για υποχρεωτική επιστροφή ποσών από 15 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση. Ακόμη, δικαίωση των κατοίκων, ακύρωση σιδηροδρομικού έργου 193 εκατομμυρίων ευρώ από το ελεκτικό συνέδριο λόγω ξυλόλιου. Στον πάγο η σύνδεση Νέας Καρβάλης με το Ξώτε στην Καβάλα λόγω αυξημένου κινδύνου σοβαρών ατυχημάτων. Και γιατί απομακρύνουν τους Πάτριοτ από Κάρπαθο και Διδημότυχο, μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη. Σοβαρά ερωτήματα, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, προκαλεί εσπευσμένη απόσυρση πριν εκλείψουν οι κίνδυνοι. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους». Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα, κόντρα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της Απογευματινής διαβάζω «Η μαφία στα Βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις, θείος και ανιψχύ ξυλοκοπούσαν αγρότες στην Κρήτη, κατέστρεφαν καλλιέργειες και έκλεβαν χωράφια και διαλύονται και σφάζονται. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση μομφής κατά Φάμελου. Πιέσεις προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ανακληθεί η διαγραφή του βουλευτή Χανίων».

Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο. 25 προκηρύξεις για μονίμους και εποχικούς. Ακόμη, η στρατηγική Μητσοτάκη γκάζει για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίες έως το 2027. Και, πάντα από τον Ελεύθερο Τύπο, επιστρέφουν οι Patriot από Εύρο και Κάρπαθο, 2+2 φρεγάτες από Ιταλία και αναβάθμιση ΜΕΚΟ στον Σκαραμαγκά. Η εστία, τι απεφάσισε το Κισέα για Κύπρο-Κάρπαθο διδημότυχο. Επέστρεψε ο Κίμων, μονίμως σκοπούν πλοίο φρεγάτα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως της εντάσεως στο Αιγαίο. Σταδιακή απόσυρση των εκτεθειμένων Patriot από τα Δωδεκάνησα, άμεση από το διδημότυχο λόγω αποκλιμακώσεως στο Ιράν. Η εφημερίδα των συντακτών, η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων το ΠΑΣΟΚ. Ακόμη, έκθεση Σέγγεν, η Κομισιόν στρουθοκαμιλίζει, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, και Ταμείο Ανάκαμψης, αδιάθετα 2 δις πρίκα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το Μανιφέστο έχει τίτλο «Τρόμος στο ΠΑΣΟΚ, καθοδόν για την τρίτη θέση, στην κόψη της ηθικής, στο όριο της νομιμότητας». Νομικοί αναλύουν στο Μανιφέστο την περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη και της εταιρείας του στην Κρήτη και πότε εκπίπτει του βουλευτικού αξιώματος. Πώς προσπαθεί να αποδράσει από την αλήθεια και τα λογιστικά λάθη ο εκατομμυριούχος Ρομπέν των Φτωχών. Ακόμη, έρχεται και ο Αλέξης να παίξει μπαλίτσα, ούτε νωρίς ούτε αργά, πανολεθριακός στα γήπεδα ξανά. Τέλος Μαΐου αρχίζει το μάτς του Τσίπρα, λέει το Μανιφέστο, για να αποδείξει ότι δεν είναι παλτό. Η Political έχει τίτλο «Πώς η Τουρκία εξυφαίνει το βρώμικο σχέδιό της». Απόβαση σε 152 νησιά του Αιγαίου. Η Άγκυρα σχεδιάζει να υψώσει την ημισέλινο σε ελληνικά εδάφη μέσω του νόμου που ετοιμάζει για τη γαλάζια πατρίδα. Προκλητικό παραλήρημα Τούρκου στρατιωτικού αναλυτή. Η Ελεύθερη Ώρα. Η Παναγία μίλησε, πλησιάζουν τα γεγονότα στο Αιγαίο. Εδώ και τώρα επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, γιατί αύριο θα είναι αργά. Και η Ναυτεμπορική, επενδυτικός πυρετός και αγκάθια. Προσφορές άνω των 12 δις στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και 2,67 δις για ομόλογο της Eurobank. Έρχεται ομόλογο 300 εκατομμυρίων της Lambda Development. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να ζητήσουμε τα σύντομα σχόλια του κυρίου Τάσου Αναστασάτου, Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και Επικεφαλής Οικονομολόγου της Eurobank. Κύριε Αναστασάτε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Το ερώτημά μας είναι ουσιαστικά ένα. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και αν αυτές οι επιπτώσεις θα μείνουν για καιρό εδώ, δηλαδή αν τελείωνε αύριο για παράδειγμα αυτός ο πόλεμος και είχαμε μια συμφωνία ειρήνευσης, για πόσο καιρό ακόμα θα είχαμε απέναντί μας τις συνέπειες του?
1: Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι μια ιστορία η οποία θα τελειώσει αύριο χωρίς να πείσει ένα ίχνος. Θα μας πάρει κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να επανέλθουμε και με τον τρόπο που θα επανέλθουμε εκεί που ήμασταν πριν τον πόλεμο. Η όλη διαταραχή λειτουργεί αυτή τη στιγμή ως ένα στασιμοπληθωριστικό σοκ στη διεθνή οικονομία. Για να το πούμε με απλά λόγια, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς δημιουργεί αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, κυρίως στο πετρέλαιο αλλά και στο φυσικό αέριο μας διαφέρει ιδιαίτερα, αλλά και στα ναύλα της ναυτιλίας και στα ασφάλιστα της ναυτιλίας. Αυτό μεταφράζεται σε αυξήσεις στο κόστος παραγωγής, σε αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων και δι' αυτού του τρόπου μπαίνει στις τιμές των υπόλοιπων αγαθών και υπηρεσιών και αυξάνει τον πληθωρισμό. Αυτό με τη σειρά του συμπιέζει το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών και τις οθήσεις των μειώσεων της καταναλωτικής δαπάνης, άρα έχει και φυσική επίπτωση. Δεν είμαστε εκεί ακόμη, με την έννοια ότι δεν υπάρχει στασιμότητα ούτε στην ευρωπαϊκή ούτε στην ελληνική οικονομία. Είναι η τάση προς αυτή την κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι ότι αρχικώς η οικονομία αντέδρασε αρκετά ικανοποιητικά, δηλαδή τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου ήταν αρκετά ισχυρά παρότι υπήρχε ο πόλεμος, για το λόγο ότι αρκετοί θεωρούσαν ότι θα ήταν μια κατά κάποιο τρόπο περαστική διαταραχή. Υπήρχαν και πολύ ψηλές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλές αγορές, ιδίως στις ΗΠΑ που λειτουργούσαν αντισταθμιστικά στις φυσιακές πιέσεις. Και η αγορά αντέδρασε αρχικά, όπως θυμάστε, σχετικά ήπια. Δεν υπήρξαν μεγάλες μεταβολές στα χρηματιστήρια. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται να εξομαλύνεται, αρχίζει σταδιακά και ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Οι αγορές αρχίζουν να βλέπουν ότι αυτή η κατάσταση δεν θα τελειώσει πάρα πολύ σύντομα. Επομένως, αρχίζουν να προεξοφλούν ότι οι κεντρικές τράπεζες θα αυξήσουν τα επιτόκια για να αντιμετωπίσουν την αύξηση του πληθωρισμού. Με αποτέλεσμα, αρχίζουν να πέφτουν τα ομόλογα, να υπάρχουν διαταραχές στις μετοχές, στα θαναβρίσματα κτλ. Η αλήθεια λοιπόν είναι, για να αρχίσω να επανέλθω στο γραφικό σας ερώτημα, ότι ακόμη και αν η κατάσταση εξομαλυνόταν αύριο, θα μας πάρει κάποιες εβδομάδες ή και μήνες για να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, για το λόγο ότι δεν υπάρχει απλώς μια διαταραχή της κίνησης από τα στενά δρόμους. Έχουν χτυπηθεί οι δηληστήρια, έχουν χτυπηθεί λιμάνια, άρα θα χρειαστεί να αποκατασταθούν οι ζημιές και επομένως η προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πάρει καιρό μέχρι να επανέλθει εκεί που ήταν. Αν κανείς πιστέψει τις αγορές, τα προθεσμιακά συμβόλαια, η αγορά δεν βλέπει να έχει επανέλθει κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ούτε και μέχρι το τέλος του έτους. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε στην μεν ευρωζώνη μια ανάπτυξη της τάξης του 0,8-0,9%, αρκετά κάτω από αυτό που περιμένουμε αρχικά, και ο πληθωρισμός επίσης να κινείται ανωδικά σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις. Στην ευρωζώνη γύρω στο 2,9%, σε εμάς ακόμη ταχύτερα. Αν θέλετε να πούμε δύο κουβέντες ειδικότερα για την ελληνική οικονομία.
0: Ναι, πρέπει να πούμε, διότι αυτήν έχουμε μπροστά μας εμείς.
1: Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, για την ελληνική οικονομία υπάρχουν καλά και κακά νέα. Ίσως τα κακά. Τα κακά νέα είναι ότι έχουμε μεγαλύτερη έκθεση σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες στα ορυκτά καύσιμα. Ιδίως στο φυσικό αέριο, όχι τόσο στο πετρέλαιο, όσο στο φυσικό αέριο. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε περίπου 40% του καυσίμου που χρησιμοποιούμε για την ηλεκτροπαραγωγή είναι φυσικό αέριο, είναι περίπου το διπλάσιο από ό,τι στην ευρωζώνη. Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε πιο εκτεθειμένοι στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων και αυτό αρχίζει να φαίνεται ήδη στον πληθωρισμό. Όπως τα είδατε τα στοιχεία της τελευταίας και τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός της ενέργειας ήταν γύρω στο 22% πάνω σχέση με πέρυσι, περίπου το διπλάσιο από την υπόλοιπη ευρωζώνη. Ένας άλλος παράγοντας είναι το γεγονός ότι εξαρτώμαστε αρκετά από την εξωτερική ζήτηση της ευρωζώνης και για τον τουρισμό και για τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες που εξάγουμε. Άρα, όταν επιβραδύνει η ευρωζώνη, βραδύνουμε κι εμείς. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν και ένας αριθμός από αντισταθμιστικοί παράγοντες που λειτουργούν θετικά για την ελληνική οικονομία. Ο σημαντικότερος ίσως είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο ταμείο ανάκαμψης, το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη ως ποστό του ΑΕΠ, το οποίο έχει να διαθέσει αρκετούς πόρους ακόμη και εντός του έτους και το 27 και 28 όσον αφορά το σκέλος των δανείων, ίσως πάνω από 15 δισεκατομμύρια συνολικά. Και αυτό επειδή δεν εξαρτάται από το κλίμα στις αγορές, λειτουργεί, αν θέλετε, και ως ένα αντικυκλικό εργαλείο. Δηλαδή στηρίζει τη ζήτηση όταν η εξωτερική ζήτηση είναι πιο χαμηλή. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα δημόσια οικονομικά μας, το οποίο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πέρσι είχαμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα σχεδόν 5% του ΑΕΠ, το οποίο σημαίνει δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις όταν απαιτηθεί και σημαίνει επίσης και εμπιστοσύνη στις αγορές, κάτι το οποίο μάθαμε με τον σκληρό τρόπο τα προηγούμενα χρόνια πόσο σημαντικό είναι. Και το τρίτο, ίσως και αρκετά σημαντικό, έχει να κάνει και με την καλή υγεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι στην καλύτερη ίσως κατάσταση όλων των εποχών όσον αφορά την κεφαλαιακή του επάρκεια, τη ρευστότητά του και την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και είναι σε θέση να στηρίξει την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια με αυτόν ρευστότητα εφόσον υπάρχει επαρκή ζήτηση.
0: Πείτε μου κάτι, κύριε Αναστασάτε, σας ανησυχεί η πορεία του τουρισμού φέτος το καλοκαίρι?
1: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμή
0: θα έχει επιπτώσεις αν δεν πάει καλά.
1: Κοιτάξτε, εάν επαναληφθούν τα πολεμικά επεισόδια, ασφαλώς κανείς δεν θα τη γλιτώσει χωρίς επιπτώσεις. Αλλά με το δεδομένο ότι έχουμε δει τα χειρότερα και επομένως θα υπάρξει μια εξομάλυνση αργά ή γρήγορα, υπάρχει η προοπτική ο τουρισμός να πάει αρκετά ικανοποιητικά. Με την έννοια ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ακυρώσεις στις κρατήσεις. Έχουμε δει μια επιβράδυνση στις ενεργές κρατήσεις σε σχέση με πέρυσι, όπως είναι αναμενόμενο. Αλλά ο προγραμματισμός των αεροπορικών θέσεων είναι γύρω στο 8% πάνω σε σχέση με πέρυσι. Και εφόσον η κατάσταση εξομαλυνθεί στη Μέση Ανατολή, η προοπτική είναι ότι ό,τι χάσαμε από τις προώρες κρατήσεις θα το πάρουμε πίσω στις κρατήσεις τελευταία στιγμή, όπως συνέβη και πέρυσι. Ελπίζουμε λοιπόν για το καλύτερο.
0: Μισή λέξη, γιατί δεν έχουμε πάνω από μισό λεπτό, για τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι βλέπετε να έρχεται?
1: Κοιτάξτε, στον βαθμό στον οποίο επιμείνει η διαταραχή την οποία αναφέραμε με τα καύσιμα, νομίζω ότι κάποια στιγμή ίσως θα αναγκαστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προβεί αυξήσεις επιτοκίων. Η αγορά αυτή τη στιγμή, εκεί που έβλεπε 0 αυξήσεις, δηλαδή να μείνει στο 2%, αυτή τη στιγμή τιμολογεί 2 ή και 3 αυξήσεις των 25 μονάδων βάσης. Δηλαδή το επιτόκιο στο τέλος της χρονιάς θα είναι στο 2,5 ή 2,75. Θα εξαρτηθεί βέβαια από το πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες εβδομάδες. Δεν θα βιαστεί η Κεντρική Τράπεζα. Θα δει τις εξελίξεις και αναλόγως θα πράξει.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον επικεφαλής οικονομολόγο της Eurobank και πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, τον κύριο Τάσο Αναστασάτο. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηγολά, ευχαριστώ θερμά.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Big Win και Ολυμπιακός μαζί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνουμε για το Final Four της Ευρωλίγκας που αρχίζει την Παρασκευή στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 8.000, ίσως και λίγο παραπάνω, θα είναι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας του, τον ημιτελικό, την Παρασκευή 6 το απόγευμα με τη Φενέρμπαχτσε. 3.000 οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας που έχουν προμηθευτεί το μαγικό χαρτάκι. Αυξήλους οπαδούς θα έχει στο πλευρό της Βαλένθια, στον άλλον ημιτελικό στις 10 το βράδυ. 500 εισιτήρια θα έχει πάρει η Ρεάλ Μαδρίτης για τον δεύτερο ημιτελικό, όπως είπα, στις 10 το βράδυ. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας, όπως είναι φυσικό, έχει λάβει η ελληνική αστυνομία για το Final Four. Θα εφαρμοστούν μέτρα όπως το τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, θα έχουν πάρει κάποια σχέδια και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχαν γίνει το 2004 στην Αθήνα. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί στην Premier League φωτιά στην κορυφή, γιατί η Arsenal νίκησε 1-0 την Burnley. Απόψε 9.30. Εκτός έδρας η Manchester City παίζει με την Bournemouth και η Chelsea με την Tottenham. Η Arsenal έχει 82 βαθμούς, μία αγωνιστική πριν το τέλος. Η City είναι στους 77. Το Mundial χωρίς τον Yamal θα πάει η Ισπανία στο πρώτο της παιχνίδι 15 Ιουνίου με το πράσινο ακροτήρι. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, 18χρονος άσος. Είναι αμφίβολος και για το δεύτερο παιχνίδι 21 Ιουνίου με τη Σαουδική Αραβία. Εκτός οριστικά είναι από τους Ισπανούς ο Φερμίν Λόπεφ, ο άσος της Μπαρσελόνα, λόγω τραυματισμού δεν τον υπολογίζουν για την διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και στη Βραζιλία, ο Κάρλος Αντσελότι κάλεσε στους 26 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου και τον 34χρονο άσο Νεϊμάρ, που είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, το ξεπέρασε. Για τον Νεϊμάρ θα είναι το τέταρτο Μουντιάλ που θα συμμετάσχει στην καριέρα του, ίσως και το τελευταίο.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM.
1: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίου. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λιβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Το μίσος ξεψυχά, η λύρα το πολιορκεί, το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες στον πόντο. Καρά ντενίζ το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα, την ελπίδα, συνεχίζουμε.
8: Άρχιψαν και σκότωναν στα ρέματα στους δρόμους όποιον έβλεπαν. Τους έφεραν σε ένα σπίτι. Έβαλανε μέσα στο σπίτι τους ανθρώπους, γύρω βάλανε καλαμπουκόφυλλα και έριξαν πετρέλαιο και τους έδωσαν φωτιά και τους έκαψαν.
9: Όλα τα δεινά, όλες οι σφαγές, δεν χάθηκε λίγος κόσμος.
10: Δίχως να συνειδητοποιήσω θα σε πυροβολήσω. Μετά 6 μήνες δεν έμειναν τίποτα, έμειναν με 600 άτομα από τα 25.000.

0: Εκείνες τις ημέρες πιάνει μια βροχή, έγινε η Σαμψούντα σχεδόν λίμνη.
1: Κερασούντα, Σαμψούντα, Πάτρα, Κόνια, αυτά τα χωριά, ο τοπόρος μας τα ρήμαξε. Όταν ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, οι Έλληνες Τουρκός πόρα μας φορά.

0: Την πατρίδα έχασα. 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
1: Και το μάτια με πλήνα, με ροπόνασε...
2: Μια μαύρη σελίδα και για την ελληνική ιστορία, εγώ θα πω και για την παγκόσμια ιστορία. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να καταλάβουμε τι σήμαινε αυτή η γενοκτονία και να αναγνωρίσουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, δεν μιλάω και σε διεθνές επίπεδο, περίπου 353.000 Έλληνες του Πόντου εξολόθρευσαν οι Τούρκοι. Τι να πεις τώρα, όσοι βλέπουμε, όσοι ακούμε μαρτυρίες,